0: Ισχύει από τις 11 ώρα Ελλάδας ο ναυτικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών και των παράκτιων περιοχών. Τα στενά του Ορμούζ αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής ασφάλειας του Ιράν και η χώρα θα εξακολουθήσει να ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα εκεί, ανεξαρτήτως κόστους, δήλωσε σήμερα ο Ιρανός Υφυπουργός Εξωτερικών, υπογραμμίζοντας ότι η Τεχεράνη δεν δεσμεύεται καθιονδήποτε τρόπο πλέον από το μνημόνιο συνεννόησης με τη ΣΥΠΑ. Χθες ο Αμερικανός πρόεδρος ανέστειλε το μέτρο που είχε εξαγγείλει 24 ώρες νωρίτερα για επιβολή τέλους 20% στα φορτία πλοίων που θα διέρχονταν από τα στενά του Ορμούζ, κάνοντας λόγο για εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες με χώρες του κόλπου. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ υιοθέτησε απόφαση που κατέθεσαν από κοινού Ελλάδα και ΗΠΑ, η οποία παρατείνει για 6 μήνες την υποχρέωση ενημέρωσης του Γενικού Γραμματέα για τις επιθέσεις των Χούθη κατά εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα. Απήχαν Ρωσία και Κίνα, η οποία κατηγόρησε τη ΗΠΑ ότι οδηγούν τη Μέση Ανατολή σε επικίνδυνη κλιμάκωση. Σήμερα απολογείται ο 24χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο για την εμπριστική επίθεση στην πολυκατοικία της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, όπου έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Προφυλακιστές κρίθηκαν οι δύο συγκατηγορούμενοι του, οι οποίοι επικαλέστηκαν το δικαίωμα της σιωπής και κατέθεσαν απολογητικό υπόμνημα, κάνοντας λόγο για σκευωρία σε βάρος τους. Προφυλακιστές κρίθηκαν με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση στο κτίριο της Μαρφίν το Μάιο του 2010. Οι ίδιοι αρνήθηκαν τη συμμετοχή τους στην επίθεση και αντέκρουσαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Στην Ελλάδα αναμένεται να εκδοθεί εντός 10 ημερών η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρισμό της τράπεζας. Οδηγός μηχανής σκοτώθηκε τα ξημερώματα στη Λεωφόρο Μεσογείων στην Αγία Παρασκευή μετά από σύγκρουση με γιο ταχύ. Συνεδριάζει στη μία η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να εκλέξει νέο γραμματέα στη θέση του παραιτηθέντος Διονύση Καλαματιανού. Η δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή συρρυκνώνεται μετά τις νέες ανεξαρτητοποιήσεις 3 βουλευτών και πλέον το κόμμα αριθμεί 20 βουλευτές έναντι 21 του ΚΚΕ, το οποίο αναδεικνύεται τρίτη κοινοβουλευτική δύναμη. Σε εξέλιξη επιχείρηση εντοπισμού 69χρονου που αγνοείται από χθες στη θαλάσσια περιοχή του ποταμού στη Θεσσαλονίκη μετά από ανατροπή σκάφου στο οποίο επέβαινε με τη σύζυγό του που διασώθηκε από ιδιώτη. Στη ΣΥΠΑ κυμαζέστης ρεκόρ με 44 βαθμούς που πλήττει από το Σαββατοκύριακο τις δυτικές πολιτείες, εξαπλώνεται προς τις ανατολικές ακτές με σχεδόν 100 εκατομμύρια πολίτες να τίθενται σε συναγερμό.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Τετάρτη η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα βορειοδυτικά και στα βορειοδυτικά ορεινά πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Από 23 έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα ΑΕΓΙΣ που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης.

και πολιτικής προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Earth News Radio 105,8.

0: Σε ευχαριστούμε.
1: Μακριά μου να φύγεις λοιπόν, μας είπε η Ελένη Βιτάλη, το ζωντανό του Μπαρμπακότσου, του Βίρβου. Και τι έχουμε, περάσαμε στη δεύτερη ώρα, Χριστοδουλόπουλος Μάκης, αυτό το αχ, ξημερώνω και βραδιάζω.

Καλημέρα στο φίλο μας το Θόδωρο, ο οποίος μας ακούει στα Καλάβρητα. Το επόμενο αφιερωμένο στους Πατανέους.

0: Λοιπόν, και μετά τον Παναγιώτη τον Μιχαλόπουλο, πάμε στον άλλο Παναγιώτη εδώ, το δικό μας, το Σταυρούλια. Κάτι για μας, έλα πάνω.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Earth News Radio 105,8.

Δηλαδή τα 5.000 δεν είναι πετσετάκια. Γλυκερία, 500.000 ελπί πούλησε αυτό το πράγμα με τα 5.000, όπως και η ταραχή του Πανταζή. Καλημέρα στον καπετάν Λάμπρο, ο οποίος μας ακούει στη Μυτιλίνη. Καλημέρα στη Μαρία, η οποία μας ακούει στον Τύρναβο. Να της αφιερώσουμε το επόμενο. Ο φίλος μας ο Σεΐχης από τα Ψαχνά της Εύβοιας. Ο Γιάννης Ευθυμίου λέει, μέσα από τα λαϊκά μονοπάτια μας χαρίζει κάθε μέρα την πιο όμορφη μουσική συντροφιά. Ξυπνάμε με όρεξη, βάζουμε την εκπομπή του και αφήνουμε τις αγαπημένες λαϊκές μελωδίες να μας συνοδεύσουν στον δρόμο για τη δουλειά. Πάει στο Βοτανικό, από τα Ψαχνά στο Βοτανικό για δουλειά ο άνθρωπος. Με το μεράκι, τη γνώση και την αυθεντικότητά του κάνει κάθε πρωινό λίγο, λέει, πιο φωτεινό και τη διαδρομή πιο όμορφη. Να είσαι πάντα καλά και να συνεχίζεις να μας ταξιδεύεις όμορφα σε λαϊκά μονοπάτια. Το επόμενο, λέει, αφιερωμένο σε όλους. Και μια και ανέφερα τον Πανταζή, πάμε να τον ακούσουμε. Λευτέρης.

0: Καλώς ήρθα.
1: Ήρθα.
0: Καλώς ήρθα.
1: Ζήλεψα. Θέλω κι εγώ.
0: Τι.
1: Τραγουδήσω.
0: Τι.
1: Θέλω κι εγώ να τραγουδήσω.
0: Να παίξουμε ένα τραγούδι, τραγουδήσει Άννα.
1: Ένα μόνο, θα πω.
0: Ένα τραγούδι στην αρχή για να τους ψήσουμε και μετά βλέπουμε.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Σε αρέσει το που φορά.
0: Ποια της παίξατε. Κούκλα.
1: Εγώ ντρέπομαι που βγήκα έτσι. Όλοι μου λένε μη βγεις, λέει.
0: Ποιος το είπε αυτό.
1: Σε κοιτάει περίεργα
0: σου, Γιαννάκης.
1: Όχι, ο Ζερβάκης πάνω, ο σκηνοθέτης.
0: Να. Στράκης. Ζερβάκης, Βαγιαννάκης.
1: Άλλοι μου είπαν, λέει, θα ανέβουν οι θεαματικότητες. Τα θερμό.
0: Εγώ το βρίσκω πάρα πολύ ωραίο.
1: Σε ευχαριστώ. Και εγώ σε βρίσκω πάρα πολύ ωραίο εντυμένο.
0: Κακά τα ψέματα.
1: Λοιπόν, θέλω να πω ένα δικό σου.
0: Ναι, ποιο.
1: Μπορώ.
0: Βεβαίως. Χαρά μου μεγάλη.
1: Το ζεμπέκικο αυτό μου αρέσει το. Μα εσύ με κες. Διότι μεγάλωσα στους δρόμους εγώ, αγαπητέ μου.
0: Ναι, όχι. Εγώ μεγάλωσα στους δρόμους. Αληθεύει.
1: Ναι, ωραία.
2: Μαέστρο.
1: Εκεί που έπαιζες ποδόσφαιρο.

Πάμε για δελτίο ειδήσεων, θα έρθει ο Ρισβάς και επιστρέφουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα. Παναγιώτης Σταυρούλια στα πλήκτρα.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Οι επιθέσεις στο Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι να πω εγώ ότι φτάνει, δήλωσε τα ξημερώματα ο Ντόναλντ Τραμπ, προαναγγέλλοντας πλήγματα σε εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και γέφυρες εάν η Τεχεράνη δεν καταλήξει σε συμφωνία. Πληροφορίες από το Ιράν αναφέρουν εκρήξεις στα νησιά Κις και Κέσμ, αεροπορικές επιδρομές στην Αβχάζ, στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας Μπανταραμπάς, στη Σιρίκ, η οποία θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη λόγω της θέσης της απέναντι από τα στενά του Ορμούζ, και στην πόλη Ντεχλωράν κοντά στα σύνορα με το Ιράκ. Μονάδα παραγωγής εμφιαλωμένου νερού κοντά σε χωριό της περιοχής Μουσιάν στην επαρχία Ιλάμ του δυτικού Ιράν επλήγει από 3 βλήματα σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ίρνα. Μπαχρέιν και Κουβέιτ δέχονται εκ νέου επίθεση από το Ιράν ως αντίπινα για τα χτυπήματα των ΗΠΑ, ενώ νωρίτερα ο Ιρανικός στρατός επιτέθηκε με ντρόνς εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων στην αεροπορική βάση Μουαφάκ Σαλτή στην Ιορδανία. Το Ιράν στόχευσε σκόπιμα αμάχους μέσω επιθέσεων σε 7 εμπορικά πλοία, με αποτέλεσμα σχεδόν 12 μέλη πολιτικών πληρωμάτων να έχουν χάσει τη ζωή τους, να αγνοούνται ή να έχουν τραυματιστεί, υποστηρίζει ο διοικητής της κεντρικής διοίκησης των ΗΠΑ. Στο μεταξύ, νέο έγκλημα πολέμου χαρακτηρίζει Τεχεράνη τη χθεσινή επίθεση

0: Η χώρα θα εξακολουθήσει να ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα εκεί, ανεξαρτήτως κόστους, δήλωσε σήμερα ο Ιρανός Υφυπουργός Εξωτερικών, υπογραμμίζοντας ότι η Τεχεράνη δεν δεσμεύεται καθιονδήποτε τρόπο πλέον από το Μνημόνιο Συνεννόησης με τη ΣΥΠΑ. Χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέστειλε το μέτρο που είχε εξαγγείλει 24 ώρες νωρίτερα για επιβολή τέλους 20% στα φορτία πλοίων που θα διέρχονταν από τα στενά του Ορμούζ, κάνοντας λόγο για εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες με χώρες του κόλπου. Οι ΗΠΑ προχώρησαν χθες την επέκταση των κυρώσεων κατά του πετρελαϊκού τομέα του Ιράν, βάζοντας στο στόχαστρο το δίκτυο μεταφοράς πετρελαίου, που σύμφωνα με το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών συνδέεται με το μεγιστάνα της ναυτιλίας πετρελαίου Μοχάμαντ Χωσέιν Σαμχανί. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ υιοθέτησε απόφαση που κατέθεσαν από κοινού Ελλάδα και ΗΠΑ, η οποία παρατείνει για 6 μήνες την υποχρέωση ενημέρωσης του Γενικού Γραμματέα για τις επιθέσεις των Χούθη κατά εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα. Απήχαν Ρωσία και Κίνα, η οποία κατηγόρησε τη ΣΥΠΑ ότι οδηγούν τη Μέση Ανατολή σε επικίνδυνη κλιμάκωση. Απολογείται σήμερα ο 24χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο για την εμπριστική επίθεση στην πολυκατοικία της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, όπου έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Προφυλακιστές κρίθηκαν οι 2 συγκατηγορούμενοι του, οι οποίοι επικαλέστηκαν το δικαίωμα της σιωπής και κατέθεσαν απολογητικό υπόμνημα κάνοντας λόγο για σκευωρία σε βάρος τους. Προφυλακιστές κρίθηκαν με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα οι 2 42χρονοι που συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση στο κτίριο της Μαρφίν το Μάιο του 2010. Οι ίδιοι αρνήθηκαν τη συμμετοχή τους στην επίθεση και αντέκρουσαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Στην Ελλάδα αναμένεται να εκδοθεί εντός 10 ημερών η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρισμό της τράπεζας. Ο οδηγός μηχανής σκοτώθηκε τα ξημερώματα στη Λεωφόρο Μεσογείων στην Αγία Παρασκευή μετά από σφοδρή σύγκρουση με γιο ταχύ. Στη Βόρεια Εύβοια θα μεταβεί σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα επισκεφθεί το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας. Θα συναντηθεί με πολίτες, τους ωραιούς και θα μιλήσει στα εγγένεια του δρόμου Ροβιές-Ήλιο. Στη 1:30 το μεσημέρι ο κ. Μητσοτάκης θα επισκεφθεί εργοτάξιο του περιφερειακού δρόμου Χαλκίδας. Συνεδριάζει στη 1 το μεσημέρι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να εκλέξει νέο γραμματέα στη θέση του παραιτηθέντος Διονύση Καλαματιανού. Η δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή συρρυκνώνεται μετά τις νέες ανεξαρτητοποιήσεις 3 βουλευτών και πλέον το κόμμα αριθμεί 20 βουλευτές έναντι 21 του ΚΚΕ, το οποίο αναδεικνύεται τρίτη κοινοβουλευτική δύναμη. Σε εξέλιξη επιχείρηση εντοπισμού 69χρονου που αγνοείται από χθες στη θαλάσσια περιοχή του ποταμού στη Θεσσαλονίκη μετά από ανατροπή σκάφου στο οποίο επέβαινε με τη σύζυγό του που διασώθηκε από ιδιώτη.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Τετάρτη η ΕΜΗ προβλέπει γενικά ήθριο καιρό. Τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά και στα βορειοδυτικά ορεινά πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Από 23 έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά.

Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.

0: είναι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρχης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.
6: Λοιπόν, καλημέρα κύριε Γιάννη, αφιερώνω σε όλους τους ακροατές, το Βασίλη, το Γιάννη, το Βασίλη, ο Μιχάλης από την εξωτική Παιανία. Καλημέρα επίσης στον Παναγιώτη από τη Μαρίνα της Καλαμάτας, αφιερώνει λέει σε όλη τη ραδιοπαρέα και στον Τάκη τον Πυρμπίλη το επόμενο τραγούδι. Για πάμε. Καλημέρα στο Βασίλη από το Μόλιβο, ο οποίος μας ακούει και αυτός.

0: Λοιπόν, για πάμε μέχρι το Μαυριδόπουλο, κάτι έχει για μας και επιστρέφουμε. Έλα Νίκο.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
2: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
1: Earth News Radio 105,8.

μάλιστα. Σιγά σιγά πρέπει να τα μαζεύουμε, όπως λέει ο Μαυριδόπουλος, για να πάμε μέχρι το ακριβώς της ώρας. Με τι? Με Χαρούλα Αλεξίου, με Λίτσα Διαμάντη, με Στέλιο Καζαντζίδη και με Πασχάλη Τερζή. Λοιπόν, ο Τερζής το έχω μια αγάπη βεβαίως. Λοιπόν, μετά έρχεται ο Ρισβάς, Δελτίο Ειδήσεων, και μετά Γιάννης Αργυρός και η συνέχεια του προγράμματος. Ήταν τα Λαϊκά Μονοπάτια για 3 ώρες. Ναι, το ξέρω ότι χρειάζομαι λίγο ακόμα, αλλά κοίταζα να δω, έκανα το περισκόπιο, ο ένας στη Δύση και ο άλλος στην Ανατολή. Μα να είσαι με 2 ηχολήπτες και εσύ να κοιτάς το ταβάνι. Ποιο είναι το άκα? Έλα, σε παρακαλώ τώρα, άσε με να κλείσω την εκπομπή όμορφα. Θα σου έβαζα τραγούδι, μη μου τη χαλάς τη νύχτα, μοναχός. Λοιπόν, ήταν τα Λαϊκά Μονοπάτια για 3 ώρες μαζί σας, ο Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα, να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε, από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλή μέρα.

Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Πλήγματα σε εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και γέφυρες εάν η Τεχεράνη δεν καταλήξει σε συμφωνία, προανήγγειλε τα ξημερώματα ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι οι επιθέσεις στο Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι ο ίδιος να αποφασίσει την πάυση τους. Οι αμερικανικές δυνάμεις πλήττουν για τέταρτη συνεχόμενη νύχτα στόχους στα νησιά Κις και Κέσμ, στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας Μπαντάρ Αμπάς, στη Σιρίκ, η οποία θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη λόγω της θέσης της απέναντι από τα στενά του Ορμούζ, και στην πόλη Ντεχλωράν κοντά στα σύνορα με το Ιράκ. Μονάδα παραγωγής εμφιαλωμένου νερού κοντά σε χωριό της περιοχής Μουσιάν στα δυτικά επλήγει από 3 βλήματα σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ίρνα. Ως αντίπεινα οι Ιρανοί επιτίθενται σε Μπαχρέν και Κουβέιτ και για δεύτερη φορά εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων στην αεροπορική βάση Ασράκ στην Ιορδανία. Το Ιράν στόχευσε σκόπιμα αμάχους μέσω επιθέσεων σε

επαρχία Χορμοσγκάν με 3 αμάχους νεκρούς. Σε ισχύ από τις 11 ώρα Ελλάδας ο ναυτικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών και των παράκτιων περιοχών. Η Τεχεράνη θα εξακολουθήσει να ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα στα στενά του Ορμούζ, ανεξαρτήτως κόστους, διαμηνύει ο Ιρανός Υφυπουργός Εξωτερικών, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα δεν δεσμεύεται καθιονδήποτε τρόπο πλέον από το Μνημόνιο Συνεννόησης με τη ΣΥΠΑ. Χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέστειλε το μέτρο που είχε εξαγγείλει 24 ώρες νωρίτερα για επιβολή τέλους 20% στα φορτία πλοίων που θα διέσχιζαν τα στενά του Ορμούζ, κάνοντας λόγο για εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες με χώρες του κόλπου. Στο μεταξύ, η Ουάσιγκτον επέβαλε νέο πακέτο κυρώσεων κατά του Ιράν με στόχο τις εξαγωγές πετρελαίου. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ υιοθέτησε απόφαση που κατέθεσαν από κοινού Ελλάδα και ΗΠΑ, η οποία παρατείνει για 6 μήνες την υποχρέωση ενημέρωσης του Γενικού Γραμματέα για τις επιθέσεις των Χούθη κατά εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα. Απήχαν Ρωσία και Κίνα, η οποία κατηγόρησε τη ΗΠΑ ότι οδηγούν τη Μέση Ανατολή σε επικίνδυνη κλιμάκωση. Απολογείται σήμερα ο 24χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο για την εμπριστική επίθεση στην πολυκατοικία της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, όπου έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Προφυλακιστά κρίθηκαν οι δύο συγκατηγορούμενοι του, οι οποίοι επικαλέστηκαν το δικαίωμα της σιωπής και κατέθεσαν απολογητικό υπόμνημα, κάνοντας λόγο για σκευωρία σε βάρος τους. Προφυλακιστές οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση στο κτίριο της Μαρφίν το Μάιο του 2010. Οι ίδιοι αρνήθηκαν τη συμμετοχή τους στην επίθεση και αντέκρουσαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Στην Ελλάδα αναμένεται να εκδοθεί εντός 10 ημερών η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρισμό της θάλασσα, της τράπεζας. Οδηγός μηχανής σκοτώθηκε τα ξημερώματα στη Λεωφόρο Μεσογείων στην Αγία Παρασκευή μετά από σφοδρή σύγκρουση με γιο ταχύ. Στη Βόρεια Εύβοια θα μεταβεί σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα επισκεφθεί το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας. Θα συναντηθεί με πολίτες, τους ωραιούς και θα μιλήσει στα εγγένεια του δρόμου Ροβιές Ήλια. Στη 1:30 θα επισκεφθεί εργοτάξιο του περιφερειακού δρόμου Χαλκίδας. Συνεδριάζει στη 1 το μεσημέρι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να εκλέξει νέο γραμματέα στη θέση του παρετηθέντος Διονύση Καλαματιανού. Η δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή συρρυκνώνεται μετά τις νέες ανεξαρτητοποιήσεις 3 βουλευτών και πλέον το κόμμα αριθμεί 20 βουλευτές έναντι 21 του ΚΚΕ, το οποίο αναδεικνύεται τρίτη κοινοβουλευτική δύναμη. Σε εξέλιξη επιχείρηση εντοπισμού 69χρονου που αγνοείται από χθες στη θαλάσσια περιοχή του ποταμού στη Θεσσαλονίκη μετά από ανατροπή σκάφους. Η σύζυγός του διασώθηκε από ιδιώτη. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Κάλυμνο, Κο, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Στη ΣΥΠΑ ένα άτομο έχασε τη ζωή του, ένα αγνοείται μετά από πυρκαγιά σε πλωτό σκάφος αναψυχής στα ανοιχτά των ακτών του Σαν Φραντζίσκο. Ο καιρός. Για σήμερα Τετάρτη η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά και στα βορειοδυτικά ορεινά πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Από 23 έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 6.

0: Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργυρό. Καλή σας ακρόαση.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Δεν είσαι μόνη.
2: Δεν είσαι μόνος.
1: Είμαστε δίπλα σου.
2: Δεν
1: σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις. Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα, Earth News Radio 105,8. Εδώ είμαστε. Μπορεί για τους περισσότερους να ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για τις καλοκαιρινές διακοπές, να ετοιμάζονται βαλίτσες ή να γίνονται τα τελευταία ψώνια λόγω των εκτόσεων. Όμως τα κομματικά επιτελεία σε αυτή την πρώτη φάση της προεκλογικής εκστρατείας εστιάζουν στην προβολή των θεμάτων της καθημερινότητας που ταλανίζουν τους πολίτες, κυρίως εκείνους που οι δημοσκόποι τους ονομάζουν αναποφάσιστους. Είναι άνθρωποι της εργασίας, χαμηλού ή μεσαίου εισοδήματος, μισθωτοί και ελεύθεροι επαγγελματίες που αρκετές ώρες της ημέρας ταλαιπωρούνται από το κυκλοφοριακό, τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα ασφαλιστικά ταμεία και τις συντάξεις που νιώθουν έντονα τις εξελίξεις στο στεγαστικό και προβληματίζονται για την κατάσταση με την εγκληματικότητα στην καθημερινότητά τους. Οι προτάσεις λοιπόν πέφτουν βροχή από όλα τα κόμματα, αν και κατά γενική ομολογία λείπει ακόμη η εξειδίκευση, η στόχευση και περισσεύει η γενικολογία σε μια προσπάθεια να χωρέσουν όλοι. Άλλωστε, έρχονται διακοπές. Στην πολιτική συζήτηση που θα ακολουθήσει στην παραλία ή κάτω από τον πλάτανο στο χωριό, όλοι θέλουν να έχουν την ευκαιρία τους εν όψη των επερχόμενων εκλογών. Καλημέρα, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στην κονσόλα του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα Ελληνικά. Ένα από τα ζητήματα λοιπόν που κυριαρχούν στον καθημερινό διάλογο είναι λόγω του κυκλοφοριακού η λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς. Η αλήθεια είναι πως η πανδημία ήταν η χαριστική βολή, αλλά και η άνθηση της μικροεγκληματικότητας σε κάποιες γραμμές οδήγησε πολλούς επιβάτες εκτός των λεωφορείων και των τρόλεϊ. Η ανανέωση του στόλου, η πύκνωση των δρομολογίων αλλά και η υιοθέτηση νέων τεχνολογιών βελτίωσαν σημαντικά την όλη κατάσταση, εξού και οι πρόσφατες προτάσεις από την αντιπολίτευση για μερική ή ολική δωρεάν μεταφορά. Βεβαίως υπάρχει πάντα το ζήτημα της ασφάλειας. Χθες δόθηκαν στοιχεία για το σχέδιο Αριάδνη που πραγματοποιήθηκαν βάσει αυτού του σχεδίου 284.000 έλεγχοι στα μέσα μαζικής μεταφοράς και έγιναν 4.432 συλλήψεις μέσα σε 16 μήνες. Παράλληλα, οι αστυνομικοί συνέδραμαν περισσότερες από 11.500 φορές σε ελεγχτές κομίστου, ενώ πραγματοποίησαν και 28.876 παρεμβάσεις για τη διαχείριση τοξικοεξαρτημένων ατόμων και 1.938 για τη διαχείριση επετών. Τα στοιχεία λοιπόν από την εφαρμογή του σχεδίου, στο οποίο απασχολούνται καθημερινά 150 αστυνομικοί, παρουσιάστηκαν σε μια εκδήλωση με θέμα ασφάλεια στα μέσα μεταφοράς, το πρόγραμμα Αριάδνη στην υπηρεσία των πολιτών, το οποίο συνδιοργάνωσαν τα Υπουργεία Προστασίας του Πολίτη, Υποδομών και Μεταφορών. Όπου υπάρχει ατιμορρησία, όπου δεν επιβάλλει το νόμος, τότε κυριαρχεί η ευθερεσία, η παραβατικότητα, η εγκληματικότητα και τελικά η έλλειψη σεβασμού στη ζωή και την προσωπικότητα και την αξιοπρέπεια των ανθρώπων. Αυτή την τροπή τώρα τη μετατρέπουμε σε περηφάνεια και κάθε μέρα όλο και περισσότερο προσπαθούμε σε όλους τους τομείς κοινωνικής ζωής να εφαρμόσουμε ένα σύστημα ασφαλείας, τόνισε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Είπε ότι υπήρξαν για πολλά χρόνια αδράνεια και ολιγορία από την πλευρά του κράτους δικαίου, με αποτέλεσμα να θεριεύσει η ατιμορρησία και η παραβατικότητα. Το σχέδιο Αριάδνη δημιουργήθηκε ως απάντηση του κράτους δικαίου σε αυτές τις καταστάσεις παραβατικότητας και αυτή τη στιγμή περίπου 450 αστυνομικοί ασχολούνται καθημερινά με τη διαχείριση της ασφάλειας στις μεταφορές, σημείωσε ο Υπουργός. Τώρα, η ελληνική αστυνομία δεν βρίσκεται στα μέσα μεταφοράς μόνο για να καταστήλει την παραβατικότητα, αλλά και ως δύναμη προστασίας, υποστήριξης και εμπιστοσύνης. Η ορατή αστυνόμευση ενισχύει το αίσθημα ασφαλείας και λειτουργεί αποτρεπτικά, ενώ η αφανής επιτήρηση επιτρέπει την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση οργανωμένων επαναλαμβανόμενων μορφών παραβατικότητας. Όλα αυτά τα είπε ο υποστράτηγος, ο κ. Αθανάσιος Κάμπρας, ο οποίος είναι ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής της Αττικής. Ενώ, σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΑΣΑ, τον κ. Αντώνη Κεραστάρη, ο οποίος παρουσίασε έρευνα για το δείχνει ασφαλείας στα μέσα μαζικής μεταφοράς, είπε ότι άκουσε ο οργανισμός τι θέλουν οι πολίτες. Το 72% των πολιτών που συμμετείχαν στην έρευνα που έγινε είπαν πως η ασφάλεια είναι ο πιο σημαντικός λόγος που τους ανησυχεί για τη χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς. Συνεπώς και με την έρευνα, με τη βούλα της έρευνας, τα πράγματα είναι δύο. Το ένα είναι ότι πρέπει να υπάρχει ασφάλεια, είναι ξεκάθαρο αυτό. Δεν μπορεί να μπαίνει κάποιος με την οικογένειά του σε ένα λεωφορείο, σε ένα τρόλεϊ και να κινδυνεύει να δεχτεί κάποια επίθεση ή κάποια ληστεία όπως γινόταν σε κάποιες γραμμές στο παρελθόν. Το δεύτερο είναι βεβαίως ότι πρέπει να βελτιωθούν οι υποδομές, να βελτιωθεί
η τεχνολογία να βελτιωθούν οι εγκαταστάσεις. Τα καινούργια λεωφορεία, τα καινούργια όλα τα καινούργια λεωφορεία ή βαγόνια που παίρνει, που παίρνουν οι οργανισμοί των μέσων μαζικής μεταφοράς, συντείνουν σε αυτό, βοηθούν να έχουν μια καλύτερη εικόνα οι πολίτες, άρα τα μέσα μαζικής μεταφοράς είναι σε μια νέα εποχή. Και μια και μιλάμε τώρα για την ασφάλεια, έχουμε το θέμα με τις παλιές ταυτότητες. Δόθηκε παράταση ως τις 25 Σεπτεμβρίου του 2027 στη χρήση των παλαιών αστυνομικών ταυτοτήτων, όμως η ρύθμιση δεν τις επαναφέρει στην πλήρη ισχύ τους. Οι παλιές ταυτότητες θα συνεχίσουν να γίνονται δεκτές μόνο για συγκεκριμένες ηλεκτρονικές διαδικασίες εξαποστάσεως ταυτοποίησης και όχι ως γενικό αποδεικτικό στοιχείο ταυτότητας ή ταξιδιωτικό έγγραφο. Σύμφωνα με τη σχετική υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, προβλέπεται ότι οι παλιές αστυνομικές ταυτότητες θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν έως τις 25 Σεπτεμβρίου του 2027 σε διαδικασίες ηλεκτρονικής ταυτοποίησης που συνδέονται με την έκδοση πιστοποιητικών υπηρεσιών εμπιστοσύνης. Η παράταση αφορά αποκλειστικά τις περιπτώσεις όπου δεν απαιτείται. Όπου απαιτείται μάλλον απομακρυσμένη επιβεβαίωση στοιχείων και δεν σημαίνει ότι οι παλιές ταυτότητες παραμένουν σε ισχύ για κάθε συναλλαγή. Οι πολίτες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι το παλιό δελτίο ταυτότητας δεν μπορεί να χρησιμοποιείται σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες ούτε ως ταξιδιωτικό έγγραφο. Λοιπόν, και η παράταση βεβαίως δεν αφορά όλες τις ταυτότητες, αφορά μόνο αυτές στις οποίες αναγράφεται το όνομα και το επίθετο με λατινικούς χαρακτήρες. Και η αποδοχή βεβαίως αφορά μόνο συγκεκριμένες ηλεκτρονικές διαδικασίες. Στη ρύθμιση περιλαμβάνονται επίσης τα δελτία ταυτότητας των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, καθώς και οι άδειες παραμονής πολιτών τρίτων χωρών, εφόσον βρίσκονται σε ισχύ. Η πλήρης, όπως σας είπα, απόσυρση των παλαιών δελτίων ταυτότητας θα γίνει και από κάθε συναλλαγή με το δημόσιο το Σεπτέμβριο του 2027.

20 λεπτά μετά τις 5 και σιγά σιγά μπαίνουμε στην καρδιά του καλοκαιριού. Έρχονται ζεστότερες, πιο ζεστές ημέρες. Έρχεται μια θερμή αέρια μάζα που κινείται στη Μεσόγειο και θα επηρεάσει πρόσκαιρα και την Ελλάδα, φέρνοντας θερμοκρασίες που θα πλησιάσουν ακόμη και στους 39-40 βαθμούς Κελσίου τα επόμενα 24 ώρα. Η άνοδος του υδράριου δεν φαίνεται πάντως να έχει μεγάλη διάρκεια. Από τη νέα εβδομάδα, πιο ψυχρές αέριες μάζες από την Κεντρική Ευρώπη και τα Βόρεια Βαλκάνια θα αλλάξουν το σκηνικό, φέρνοντας πτώση της θερμοκρασίας αλλά και αυξημένη αστάθεια με πιθανές βροχές και καταιγίδες. Το επόμενο μάλιστα διάστημα, οι μετεωρολόγοι λένε ότι θα κυριαρχήσουν τα μελτέμια, τα οποία αναμένεται να ενισχυθούν σημαντικά, ιδιαίτερα στις Κυκλάδες, όπου κατά διαστήματα μπορεί να φτάσουν και τα 8 μποφόρ. Για σήμερα πάντως θα συνεχιστεί το καλοκαιρινό σκηνικό του καιρού και στις περισσότερες περιοχές της χώρας με αυξημένες θερμοκρασιακές τιμές. Στο Ιόνιο, στα Ηπειρωτικά και στο Αιγαίο θα επικρατήσει ηλιοφάνεια και σε περιοχές της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας. Στις ορεινές το μεσημέρι θα σημειωθούν λίγες τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία στους 34 με 37 βαθμούς στα βόρεια ηπειρωτικά τμήματα, 36-37 στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Τα κεντρικά και νότια στους 34 βαθμούς, επτάνησα Θεσσαλία θα φτάσουμε 38 βαθμούς Κελσίου και στους 30 με 34 στις νησιωτικές περιοχές του Αιγαίου. Στην Αττική θα έχουμε ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, θερμοκρασία από 23 ως 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ αργά το μεσημέρι μπορεί να φτάσει και τους 37 βαθμούς στο κέντρο της πόλης Αθήνας. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε λίγες συννεφιές με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας, η θερμοκρασία από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Είναι πρωινό Τετάρτης, 15 Ιουλίου, γιορτάζει ο Βλαδίμηρος, η Βλαδίμηρα, η Ιουλίτα και ο Κύρικος, χρόνια τους πολλά. Είναι η μέρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θύματα παγκόσμιας κλιματικής κρίσης. Είναι η Παγκόσμια ημέρα νεανικών δεξιοτήτων. Και σαν σήμερα, το 301 π.Χ., είχαμε τη μάχη στην υψό της Φρυγίας μεταξύ των επιγόνων του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ο Αντίγονος και ο γιος του Δημήτριος ο Πολιορκητής ήτονται από τις συνασπισμένες δυνάμεις του Σέλευκου, του Πτολεμαίου και του Κασάνδρου και του Λυσιμάχου. 1892, οι φοιτητικές ταραχές ξεσπούν στην Αθήνα λόγω της επιβολής διδάκτρων στο Πανεπιστήμιο από την κυβέρνηση του Χαριλάου Τρικούπη. Το 1913, τέτοια μέρα, αρχίζει τριήμερη μάχη της Τζουμαγιάς. Ο ελληνικός στρατός συνεχίζει τριαμβευτική του επέλαση βαθιά στο βουλγαρικό έδαφος. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος αγωνίζεται στο Βουκουρέστι για την επίτευξη συμφέρουσας διεθνούς συμφωνίας. Επειδή όμως οι αξιώσεις Ελλάδας δεν ικανοποιούνται, συνεχίζονται παράλληλα οι πολεμικές επιχειρήσεις. Από το μέτωπο, ο βασιλιάς Κωνσταντίνος δηλώνει: «Ανακοχή με τους Βούλγαρους θα κάνω στη Σόφια». 1965, η ελληνική κυβέρνηση καταργεί το μονοπόλιο μπύρας στην Ελλάδα που είχε υφίξει από το 1864. 1974, ξεσπά στην Κύπρο το αιματηρό πραξικόπημα της Χούντας των Αθηνών κατά του Προέδρου Μακαρίου. Ο Αρχιεπίσκοπος διαφεύγει ενώ η Χούντα διορίζει νέο πρόεδρο τον Νίκο Σαμψόν. Ενώ το 2006 αρχίζει τη λειτουργία του ο ιστότοπος κοινωνικής δικτύωσης Twitter. Σαν σήμερα, το 1943, έρχεται στη ζωή ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης, ο Έλληνας τραγουδοποιός. Το 1956, ο Τζο Σατριάνι, ο Αμερικανός βιρτουόζος ηλεκτρονικής κιθάρας. Και το 1980, ο Μιχάλης Ζαμπίδης, ο παγκόσμιος πρωταθλητής του kickboxing, ο υπονομαζόμενος και Iron Mike. Το 2015 φεύγει από τη ζωή ο Βλαδίμηρος Σλιάκοβιτς, ο ηγεμόνας των Ρώσων του Κιέβου που ανακηρύχθηκε Άγιος για τις μεγάλες υπηρεσίες που προσέφερε στο χριστιανισμό. Το 1899 ο Γιώργιος Αβέροφ, ο Έλληνας μεγαλέμπορος και εθνικός ευεργέτης. Και το 1997 ο Τζιάνι Βερσάτσε, ο Ιταλός σχεδιαστής μόδας.

Τα φτιάξω μηνάς με την Ανέτα, που τα είχε με το Δήμο τον τρελό. Χωρίς ο Χριστάκης με την Τέτα, και τα φτιάξε ξανά με τη Ζόζο. Και τα φτιάξε η Μάρη με τον Άρη και τον Χάρη, που τα είχε με τη Ρένα και μετά με την Άννα. Και ο Μιχάλης με την Άννη, που τα είχε με το Γιάννη. Μπερδευτήκαν και τα φτιάξανε ξανά. Τα φτιάξε η Μέρη ξαφνικά με το Λευτέρη, που γουστάριζε τη Λένα πριν.

Χώρισε ο Θωμάς με τη Βαρβάρα και ο Νίκος ο ψηλός με τη Φανή. Τα φτιάξε ο Κωστάκης με τη Μάρα και γνώρισε ο Δημήτρης τη Βιβί. Και τα φτιάξε η Έμι με το φίλο του Αρτένη και τον πήρα από τη Μάνια που κολούσε στον Τότο. Που φλερτάριζε τη Βάσο που τα είχε με τον Τάσο πριν τον κάνει με τη Ράνια Τσακωτό. Χώθηκε η Τασία στον Νικήτα και στη Σία που γουστάριζε το σπάθι παγαπού.

Χώρισε ο Λουκάς με τη Μαρίνα και γύρισε ξανά στην Αθήνα. Ψωνίστηκε ο Αντώνης με την Τίνα που τα είχε με ένα φίλο του Μίνα. Και τα έφτιαξε η Γκέλη ξαφνικά με τον Βαγγέλη που τα είχε με την Τζίνα και

0: Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Earth News Radio 105,8.
2: Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στον Νίκο από τα Τρίκαλα που έχει ξεκινήσει η άδειά του. Καλή ξεκούραση, Νίκο. Ελπίδα και αισιοδοξία μας εύχεται. Ευχαριστούμε πολύ. Και έρχεται ο Αύγουστος, πάει το καλοκαίρι. Αρχίζουν οι άνεμοι, μας λέει ο Κώστας από την όμορφη Αμόχωστο. Καλημέρα στην Αργυρό και τον Δημήτρη. Καλημέρα στη Στέλλα από τους Αμπελόκηπους. Στα αθλητικά είχαμε χθες έναν αγώνα, τον ημιτελικό Γαλλίας-Ισπανίας. Κάπως τα πράγματα τα περιμέναμε διαφορετικά. Η πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία. Κέρδισε κατά κράτος, ήταν καλύτερη, σαφώς καλύτερη ομάδα από την μέχρι τώρα καλύτερη ομάδα του Μουντιάλ τη Γαλλία και είναι η πρώτη φιναλίστ του μεγάλου τελικού του Μουντιάλ του 2026. Οι Ισπανοί έκαναν πάρτι απέναντι στους μπλε, ανήμερα της εθνικής τους εορτής, επικράτησαν με 2-0 και 16 χρόνια μετά την Νότια Αφρική θα έχουν την ευκαιρία το βράδυ της Κυριακής στις 10 να κατακτήσουν ξανά το βαρύτιμο τρόπαιο απέναντι στον νικητή του δεύτερου χρονικά ημιτελικού της Τετάρτης ανάμεσα στην Αγγλία και την Αργεντινή. Όπως και το 2024 στον ημιτελικό του Euro της Γερμανίας, έτσι και απόψε η Ισπανία πέταξε έξω τους Γάλλους από την τετράδα, μόνο που αυτή τη φορά η διοργάνωση ήταν σαφώς με μεγαλύτερη βαρύτητα. Αγνώριστη ομάδα του Didier Deschamps, ο οποίος μάλλον αποχαιρετά την τεχνική ηγεσία της ομάδας, ακίνδυνη επιθετικά και με λάθη στην άμυνα, δεν δικαιολόγησε καμία στιγμή το μάτς τη φήμη του μεγάλου φαβορή που τη συνόδευε. Με απίστευτη ψυχραιμία και στα 90 λεπτά, τρομερή συνοχή σε όλες τις γραμμές και με τους Ρόδρυ και Γιαμάλ να κάνουν τη διαφορά, η ομάδα του Λούις Ντελαφουέντε νίξε απόλυτα δίκαια και μπορεί πλέον βάσιμα να ονειρεύεται το τρόπαιο. Βέβαια, στον άλλο ημιτελικό, είμαστε σε κλειό ασφαλείας στην Ατλάντα για τον ημιτελικό Αγγλίας-Αργεντινής. Χαρακτηρίζεται ως αγώνας υψηλότερου κινδύνου της διοργάνωσης έπειτα από σύσκεψη του FBI, των αξιωματούχων της FIFA και των τοπικών αστυνομικών αρχών στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με το σχεδιασμό των αρχών ασφαλείας, θα εφαρμοστεί ένα εκτεταμένο πλέγμα μέτρων με ξεχωριστές εισόδους για τους φιλάθλους των δύο ομάδων στο γήπεδο. Ωστόσο, δεν θα υπάρξει διαχωρισμός των οπαδών, όπως προβλέπει η πολιτική της FIFA για τη διοργάνωση. Οι Αμερικανικές αρχές πάντως κατά τη διάρκεια της σύσκεψης εξέτασαν το ιστορικό υπόβαθρο της αντιπαλότητας ανάμεσα στις δύο χώρες καθώς και το κίνδυνο επεισοδίων μεταξύ των οπαδών. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι κοινόχρηστοι χώροι του σταδίου όπου οι φύλαθλοι των δύο ομάδων αναμένεται να συνυπάρξουν. Ήδη από το περασμένο Σαββατοκύριακο κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο που καταγράφουν μικρή έκταση επεισόδια μεταξύ Άγγλων και Αργεντινών φιλάθλων. Σε ένα από αυτά, φύλαθλος της Αγγλίας εμφανίζεται να ανταλλάσσει γροθιές με τρεις άνδρες που φορούν φανέλες της Αργεντινής μέσα στο γήπεδο, ενώ σε άλλο βίντεο, ομάδα Αργεντίνων φαίνεται να αντιπαρατίθεται λεκτικά με Άγγλους οπαδούς σε μπαρ. Η ένταση λοιπόν έρχεται και από το παρελθόν, από το φορτισμένο ιστορικό σε σχέση των δύο χωρών. Καθ' όλη τη διάρκεια της πορείας της Αργεντινής στο τουρνουά, οι παίκτες τραγουδούσαν επανειλημμένα σύνθημα που αναφέρεται στα νησιά Φόκλαντ, υπενθυμίζοντας την πολεμική σύγκρουση του 1982. Τότε, μετά την εισβολή της Αργεντινής στα νησιά, ακολούθησε πόλεμος, στον οποίο έχασαν τη ζωή τους 907 άνθρωποι πριν η Βρετανία ανακτήσει τον έλεγχο του αρχιπελάγους. Μάλιστα, μόλις αυτή την εβδομάδα, ο Υπουργός Εξωτερικών της Αργεντινής επανέλαβε τη διεκδίκηση της κυριαρχίας επί των Φόκλαντ, θέση που απορρίφθηκε άμεσα από τον Βρετανό Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Αργεντινής, ο Λιονέλ Σκαλόνι, επιχείρησε να χαμηλώσει τους τόνους, τονίζοντας ότι πρόκειται απλώς για ένα ποδοσφαιρικό αγώνα, ενώ στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο τερματοφύλακας της Αγγλίας, ο Τζόρνταν Πίκφορντ, λέγοντας ότι είναι απλώς ένας αγώνας ποδοσφαίρου και δύο παθιασμένες ομάδες φιλάθλων που θέλουν να παρακολουθήσουν ένα παιχνίδι υψηλού επίπεδου. Πάντως, όπως καταλαβαίνετε, θα υπάρχουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις στην Ατλάντα και βέβαια σε αντίθεση με τα προηγούμενα παιχνίδια της Αγγλίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, τώρα οι φίλοι θα είναι σαφώς περισσότεροι. Αυτή τη φορά οι αρχές εκτιμούν ότι οι εξέδρες θα μοιραστούν σχεδόν ισόποσα μεταξύ των δύο ομάδων, καθώς υπάρχει και πολυάριθμη κοινότητα Αργεντινών που ζει στη ΣΥΠΑ και ιδιαίτερα στη Φλόριντα και αναμένεται μαζική μετακίνησή τους προς την Ατλάντα. αφήνουμε στα αθλητικά, επανερχόμαστε στον πόλεμο που επανήλθε στο προσκήνιο, καθώς οι αμερικανικές δυνάμεις ολοκλήρωσαν ένα νέο κύμα επιθέσεων 7 ώρων κατά του Ιράν. Ισχύει ο ναυτικός αποκλεισμός από χθες και υπάρχει τώρα από τις δυνάμεις του Ιράν μια ανακοίνωση ότι χτύπησαν αμερικανική αεροπορική βάση στην Ιορδανία, όπως λέει η Τεχεράνη. Όλα αυτά έχουν γίνει χθες το βράδυ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν παγώσει 130 εκατομμύρια δολάρια σε πορτφόλια κρυπτονομισμάτων που συνδέονται με το Ιράν, ενώ υπάρχει νέα άνοδος για το πετρέλαιο στα 86 δολάρια το βαρέλι το Brent και στα 80,4 δολάρια το βαρέλι το αμερικανικό αργό. Όπως καταλαβαίνετε, τα πράγματα δεν εξελίσσονται όπως περίμεναν οι περισσότεροι. Περίμεναν ότι πριν τις διακοπές θα έχει ολοκληρωθεί η συμφωνία. Μάλιστα, φαίνεται οι δημοκρατικοί της Αμερικανικής Γερουσίας να μην συνενούν στον πόλεμο, αν και ο Ντόναλντ Τραμπ τους έχει ενημερώσει από το Σαββατοκύριακο και έχει πάρει μια νέα περίοδο χάριτος 30 ημερών. Φαίνεται λοιπόν πάντως ότι οι διεθνείς αγορές πετρελαίου να προσαρμόζονται σε μια νέα πραγματικότητα στη Μέση Ανατολή, ότι τα στενά του Ορμούς δύσκολα θα επιστρέψουν στις συνθήκες που επικρατούσαν πριν την πολεμική κλιμάκωση. Η αναζωπήρωση των συγκρούσεων σε συνδυασμό με την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ που επανέφερε τον αμερικανικό αποκλεισμό των ιρανικών πλοίων προκάλεσαν άνοδο σχεδόν 10% στις τιμές του Brent και του αμερικανικού αργού, μια κίνηση που εξανέμισε τις απώλειες ενός ολόκληρου μήνα, οι οποίες είχαν καταγραφεί καθώς οι εχθροπραξίες στον Περσικό κόλπο είχαν περιοριστεί και η ναυσιπλοεία φαινόταν να επανέρχεται σταδιακά. Οι πιθανότητες η περιοχή και τα στενά του Ορμούς να επιστρέψουν στην προηγούμενη κανονικότητα είναι ουσιαστικά μηδενικές, δηλώνουν αναλυτές στην Ουάσιγκτον. Και όπως τονίζουν, ενισχύεται η ανάγκη για ταχύτερες επενδύσεις σε εναλλακτικές οδούς μεταφοράς του πετρελαίου. Τέτοια σχέδια λοιπόν κάνει και η Σαουδική Αραβία και το Ιράκ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, που αντιμετωπίζουν πλέον τα στενά του Ορμούς ως μια μόνιμη στρατηγική αδυναμία. Γι' αυτό το λόγο σχεδιάζουν την κατασκευή νέων ή την επέκταση υφιστάμενων αγωγών προς άλλα λιμάνια, ακόμη και μέσω τρίτων χωρών, ώστε να συνεχίσουν τις εξαγωγές πετρελαίου χωρίς να εξαρτώνται από τη συγκεκριμένη θαλάσσια δίωδο. Σύμφωνα με εκτιμήσεις στην Goldman Sachs, τα νέα έργα θα μπορούσαν να επιτρέψουν στα τέλη του 2027 την παράκαμψη των στενών για περισσότερο από το 45% των προπολεμικών εξαγωγών πετρελαίου του κόλπου. Εάν τα έργα επισπευθούν, το ποσοστό αυτό θα μπορούσε να φτάσει ακόμη και το 75% έως τα τέλη του 2028. Ωστόσο, η δημιουργία ενός πιο ανθεκτικού δικτύου εξαγωγών απαιτεί επενδύσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ ακόμη και η νέα αγωγή ενδέχεται να αποτελέσουν στόχο επιθέσεων.

Πάντως όλοι οι αναλυτές συντείνουν στο τέο γεγονός ότι η αγορά βιάστηκε να θεωρήσει ότι η μερική επαναλειτουργία των στενών σήμανε και το τέλος της κρίσης. Μπλέξαμε, θα έλεγα εγώ, μπλέξαμε άσχημα και δεν ξέρω πόσο καιρό θα κάνει για να βρούμε νέο σημείο ισορροπίας. Και το λέω αυτό γιατί είναι σαφές ότι οι Ιρανοί θα πιέσουν να αυξηθεί η πίεση, να αυξηθεί η πίεση μέχρι να φτάσουν στο σημείο που να είναι δυσβάσταχτο πλέον το χρέος και το κόστος για την διεθνή οικονομία. Και αυτό θα γίνεται όλο και πιο δύσκολο όσο θα πλησιάζουμε προς τις ενδιάμεσες εκλογές των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό είναι το σχέδιο προφανώς των Ιρανών. Από την άλλη πλευρά μένει να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση του Αμερικανού Προέδρου. Του Αμερικανού Προέδρου ο οποίος δηλώνει ότι θα συνεχίσει τους βομβαρδισμούς μέχρι ότου θα καταστρέψει δηλαδή εργοστάσια ενέργειας και γέφυρες μέχρι να επιστρέψουν οι Ιρανοί στις διαπραγματεύσεις. Αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα δυσκολεύουν καθώς και για τον Ντόναλντ Τραμπ δεν υπάρχει ατελείωτος χρόνος. Θα πρέπει πολύ σύντομα να καταφέρει να υπάρξει εκεχήρια, γιατί διαφορετικά εάν επιστρέψουμε στις πολύ υψηλές τιμές πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι στα καύσιμα, τα προβλήματα θα μεγαλώσουν σε όλη την οικονομία. Πάντως από χθες στην Ελλάδα ισχύει η μείωση κατά 10 λεπτά το λίτρο στην απλή αμόλυβδη και κατά 5 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Χατζηδάκης, ανακοίνωσε ότι τίθεται σε εφαρμογή η μείωση της προμήθειας βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης από τα δηληστήρια. Μένει να δούμε αν αυτή η προσπάθεια που γίνεται, αυτά τα εκατομμύρια ευρώ που διέθεσαν τα δηληστήρια και η κυβέρνηση τα έκανε μείωση στις τιμές των καυσίμων, θα είναι αρκετά να αντισταθμίσουν τις αυξήσεις που έρχονται στα καύσιμα λόγω της καινούργιας εμπλοκής, της καινούργιας πολεμικής εμπλοκής. Υπάρχει ανησυχία και στο οικονομικό επιτελείο που βλέπουν ότι η παρέμβαση έγινε πριν το πράγμα γίνει χειρότερο λόγω των εξελίξεων στον κόλπο και των καταστροφών που έχουν υποστεί τα δηληστήρια και τόσο και στη Μέση Ανατολή όσο και στη Ρωσία.

Μεγάλο ενδιαφέρον πάντως έχει, εκτός από τις ανακοινώσεις κυβέρνησης για τα καύσιμα, έχει και κυρίως το γεγονός ότι έχει επανέλθει στο προσκήνιο από το κυβερνητικό επιτελείο ο νέος θετικός άξονας Ελευσίνα Ινόφυτα, ένα έργο που εδώ και περισσότερο από μια δεκαετία παρέμενε στο σχεδιασμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών χωρίς να έχει προχωρήσει την υλοποίησή του λόγω έλλειψης πόρων. Προχθές ο Πρωθυπουργός κατά την τελετή υπογραφής σύμβασης για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά προανήγγειλε ότι η επόμενη μεγάλη οδική παρέμβαση θα είναι ο άξονας Ελευσίνα Ινόφυτα και δεσμεύτηκε προσωπικά και για την πρόθεση επέκταση του μετρό προς τη Δυτική Αττική. Είναι κινήσεις που συντείνουν ότι κάτι πρέπει να γίνει με το κυκλοφοριακό, ειδικά τώρα που έχουν αυξηθεί τα καύσιμα, οι τιμές των καυσίμων, και θα πρέπει να γίνει μια σχετική οικονομία. Θα πρέπει να σταματήσει τα ταλαιπωρία των πολιτών, θα πρέπει να αρχίσουμε να βάζουμε σε μια τάξη όλο αυτό το αναρχοπλαίσιο που ονομάζεται κυκλοφοριακό στην Αττική. Έτσι λοιπόν, από το Μάιο του 2023 βρίσκεται στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ο φάκελος για την κατασκευή του άξονα Ελευσίνα Ινόφυτα μέσω του θεσμού των πρότυπων προτάσεων, το οποίο έχουν υποβάλει διάφορες εταιρείες. Πρόκειται για ένα μηχανισμό που δίνει τη δυνατότητα σε ιδιώτες να προτείνουν στο δημόσιο μεγάλα έργα υποδομής, αναλαμβάνοντας την προετοιμασία και την ορίμανση της πρότασης. Η δημόσια αναφορά του Πρωθυπουργού επαναφέρει το έργο στην κορυφή της ατζέντας του Υπουργείου, επιβεβαιώνοντας ότι εξακολουθεί να αποτελεί μια από τις μεγάλες οδικές προτεραιότητες της επόμενης περίοδου. Πρόκειται για ένα έργο που εκτιμάται ότι θα συμβάλλει δραστικά στην αποσυμφόρηση λεωφόρου και φυσού, ενός από τους πλέον κορεσμένους κυκλοφοριακά άξονες πρωτεύουσας, το οποίο ωστόσο παραμένει μελετητικά ανώριμο και με τα σημερινά δεδομένα η υλοποίησή του φαίνεται να μετατίθεται για την επόμενη κυβερνητική περίοδο. Η παράκαμψη Αττικής, όπως έχει επικρατήσει να αποκαλείται, δεν είναι νέος οδικός άξονας. Η πρώτη διαγωνιστική διαδικασία έχει ξεκινήσει στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας εν μέσω της οικονομικής κρίσης, χωρίς όμως να ολοκληρωθεί, καθώς το 2015 καταλήφθηκε και έκτοτε παρέμεινε στα σιρτάρια. Σήμερα επανέρχεται στο σχεδιασμό με στόχο να δημιουργηθεί ένας κλειστός αυτοκινητόδρομος περίπου 40 χιλιόμετρων με ανισόπεδους κόμβους και σύραγγες που θα συνδέει την Ελευσίνα με τα Ινόφυτα. Το έργο θα λειτουργήσει συμπληρωματικά ή με την Αττική Οδό και την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας, δημιουργώντας ένα νέο διάδρομο για τις εμπορευματικές μεταφορές και απομακρύνοντας σημαντικό μέρος της διαμπερούς κυκλοφορίας από τον κορεσμένο Κηφισό. Λοιπόν, όλο αυτό λέει ότι η νέα διαδρομή υπολογίζεται ότι θα είναι έως και 50 χιλιόμετρα μικρότερη, εξοικονομώντας περίπου μισή ώρα μετακίνησης. Ωραία είναι όλα αυτά. Το θέμα είναι πότε θα πραγματοποιηθούν. Όπως θα υπολογίζουν εδώ, θα είναι, αν ξεκινήσουν έγκαιρα τα έργα, θα είναι έτοιμα κάπου εκεί το 2029-2030, όπως βεβαίως και τα 5 έργα που θα γίνουν στο Σκαραμαγκά με τα μια τριετία υπολογίζουν ότι θα ολοκληρωθούν εκεί περίπου στο τέλος του 2029.

Και βέβαια έχει πολύ μεγάλη σημασία, μια και λέμε για το κυκλοφοριακό, τι θα γίνει και με το μετρό της Αθήνας, καθώς συνεχίζονται οι αντιπαραθέσεις, κυρίως για κάποιους σταθμούς στο κέντρο της Αθήνας, εκεί στον Ευαγγελισμό, όπου συνεχίζονται και δικαστικές διαμάχες. Θα πρέπει να λυθεί το πρόβλημα, θα πρέπει να δούνε αν θα πρέπει να γίνει νέα χάραξη ή τέλος πάντων να προχωρήσει, καθώς το μετρό είναι μια αναγκαιότητα για τους εργαζόμενους, για τις περιοχές αυτές που αναμένεται να εξυπηρετήσει, ειδικά αυτή η νέα γραμμή, η γραμμή 4, που δυστυχώς φαίνεται ήδη ότι υπάρχει μια καθυστέρηση, άρα από το 2030 πάμε στο 2032 επίσημα, και πολλοί λένε ότι σύντομα θα πρέπει να υπάρξει και καινούργια παράταση που θα πάει ακόμη πιο πίσω το έργο για το 2033, 34 ή και ακόμη και το 35. Εάν δεν λυθούν σύντομα όλες αυτές οι αντιπαραθέσεις που έχουν οδηγηθεί στα δικαστήρια και βεβαίως καθυστερούν αυτό το μεγάλο έργο.

45 λεπτά μετά τις 5. Πάμε να μάθουμε τι γίνεται στον κόσμο. Στην Γερμανία υπάρχει ένα μυστήριο με 20 τόνους Emmental που χάθηκαν ανάμεσα στη Βαυαρία και τη Γαλλία. Η γερμανική αστυνομία προσπαθεί να λύσει το γρίφο. Πώς μπορεί να χάθηκαν 20 τόνοι τυρί Emmental στο δρόμο ανάμεσα στην Βαυαρία και τον προορισμό του στη Γαλλία? Μια εταιρεία μεταφορών ανέθεσε σε μια άλλη εταιρεία να φροντίσει για την παράδοση του ελόγου φορτίου και ένα φορτηγό έφτασε στην ώρα του στο τυροκομείο στη βαυαρική πόλη Bayreuth για να παραλάβει το τυρί, αναφέρεται σε έκθεση αστυνομίας. Όμως δεν έφτασε ποτέ στον προορισμό του και σύμφωνα με πληροφορίες το τυρί κόστιζε, δηλαδή αυτή η 20 τόνη Emmental, περίπου 80.000 ευρώ. Στις Ηνωμένες Πολιτείες τώρα, υπέρ της μόνιμης καθιέρωσης θερινής ώρας ψήφισε χθες η Αμερικανική Βουλή. Η Βουλή λοιπόν των Αντιπροσώπων ψήφισε τη θερινή ώρα μόνιμη με ψήφους 308 υπέρ και 117 κατά. Υπήρξε διακομματική συνένεση, αλλά υπήρξαν και διαφωνίες αρκετές, όπως δείχνει το αποτέλεσμα. Ο ρεπουμπλικανός προεδρεύων της ψηφοφορίας έπαιξε ένα απόσπασμα από το τραγούδι των Beatles «Here Comes the Sun» στο κινητό του κατά τη διάρκεια της τελικής καταμέτρησης, σύμφωνα με το BBC. Το ζήτημα της αλλαγής ώρας κερδίζει εδώ και χρόνια τη στήριξη και των δύο μεγάλων κομμάτων και ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε δεσμευτεί να τερματίσει τις αλλαγές ώρας μετά την επιστροφή του στο Λευκό Οίκο. Από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι ΗΠΑ προσαρμόζουν τα ρολόγια τους προς τα εμπρός κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ώστε να έχουν περισσότερο φως της ημέρας στο απόγευμα και να εξοικονομούν ηλεκτρική ενέργεια. Η αλλαγή της ώρας συνέβαλε επίσης στην εξοικονόμηση καυσίμων κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ωστόσο δεν ήταν δημοφιλής στους αγρότες και καταργήθηκε μετά τον πόλεμο. Επανήλθε κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, είναι το 1966, ψηφίστηκε νομοθεσία που τυποποιούσε την αλλαγή ώρας σε ολόκληρη τη χώρα, αν και ορισμένες πολιτείες όπως η Χαβάη ή η Αριζόνα δεν την είχαν επιλέξει να μην την εφαρμόσουν. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωνε ότι είναι καιρός οι άνθρωποι να σταματήσουν να ανησυχούν για το ρολόι, να μην αναφέρουμε όλη τη δουλειά και τα χρήματα που ξοδεύονται για αυτή τη γελία διαδικασία δύο φορές το χρόνο. Θα είναι επίσης μια πολύ ωραία νίκη για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, ας το κάνουμε. Κέρδισε ο Ντόναλντ Τραμπ εδώ. Θα δούμε τώρα κατά τη διάρκεια της εφαρμογής, γιατί πάντα αυτό έχει σημασία, η διάρκεια της εφαρμογής. Λοιπόν, είμαστε 47 λεπτά μετά τις 5. Νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα και μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή, ελληνικό χρώμα στην ημέρα της Βαστήλης, με μια πολύ ωραία φωτογραφία από την παρέλαση. Προφυλακιστέ οι δύο συλληφθέντες για τη Μαρφίν μετά την απολογία τους. Όλα τα κονδύλια για την έρευνα σε ένα φορέα. Το σχέδιο για τη δημιουργία νέου Υπουργείου και οι αντιδράσεις. Είπα Ιράν, ο πόλεμος επέστρεψε στη Μέση Ανατολή. Πιο κοντά στην άμυνα Τουρκία και Αίγυπτος, οι κινήσεις Άγκυρας Καΐρου και η στάση της Αθήνας. Είναι ένα πρόβλημα αυτό το οποίο παρουσιάζεται, ενώ είχαμε μια πολύ καλή σχέση με την Αίγυπτο το τελευταίο χρονικό διάστημα, φαίνεται ότι η Αίγυπτος πλησιάζει ξανά την Τουρκία. Εξόρμησε νομούς με υψηλή βοροδιαφυγή, Πελοπόννησος και τουριστικά νησιά στο στόχαστρο της ΑΔΕ. Λίστα με νομούς στους οποίους υπάρχουν ενδείξεις για υψηλή παραβατικότητα έχει καταρτήσει ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων και με βάση αυτήν θα γίνουν οι έλεγχοι από κλιμάκια στελεχών της. Στην κορυφή της λίστας βρίσκονται οι νομοί Κορινθίας και Αρκαδίας και ακολουθούν η Εύβοια, η Λία, η Αχαΐα, τα Χανιά, το Λασίθι, η Λακωνία και η Αιτωλοκαρνανία. 14.000 νεκροί λόγω καύσωνα σε 6 χώρες στην Ευρώπη τον Ιούνιο. Και λόγω τεχνικής αστοχίας κλειστά σπίτια εκτός του προγράμματος ανακαινίζω. Πάμε στα νέα. Ποιοι δεν θίγονται από μια νέα αύξηση όρια ηλικίας, οι 5 κατηγορίες ασφαλισμένων οι οποίες είναι θωρακισμένες, γιατί θα επηρεαστούν από ενδεχόμενη αλλαγή και οι κατηγορίες που εκτιμάται θα πληγούν και θα καθυστερήσουν να αποκτήσουν δικαίωμα είτε πλήρους είτε μειωμένης σύνταξης. Νέα επεισόδια. Η νέα ύδρα των υποκλοπών βγάζει κεφάλια. Η νέα προσφυγή και σε στον Αριοπάγο. Πολιτικό παρασκήνιο όταν ο Ερντογάν ειρωνεύεται για το ερβατήριο και όταν ο Νικίτας φτιάχνει κλίμα για προώρες. Περσικός κόλπος, όλα κρέμονται από μια κλωστή. Για τη Μαρφίν, απολογίες σε γραμμή άρνησης. Κυριάκος Πιερακάκης, περισσότερες χορηγήσεις και ρυθμίσεις δανείων. Αττική Καστοριά, απάτη μαμούθ τύπου καρουζέλ. Παρέλαση της Βαστήλης στο μήνυμα Μακρόν, θέλουμε ειρήνη, αλλά. Καταγγελίες για ρογμές στην Κυψέλη από κατοίκους, διακόπηκαν οι εργασίες του Μετροπόντικα στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας σήμερα, το θέμα προς συζήτηση. Ελεύθερος Τύπος, η ομάδα των 12 έχει επιχειρησιακή οργάνωση, αποκάλυψη του Ελεύθερου Τύπου, τι αναφέρει η δικογραφία για το έγκλημα στη Μαρφίν. Δικαστική απόφαση βόμβα για Airbnb από πλημμυλιοδικείο Μελιοδικείο Αθηνών, όχι σε βραχυρόνια μίσθωση διαμερίσματος, εφόσον δεν το επιτρέπει ο κανονισμός της πολυκατοικίας. Τα μυστικά για εισφορές και σύνταξη στα επαγγελματικά ταμεία, τι προβλέπει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας.
Σε εφαρμογή η μείωση των τιμών σε αμόλυβδη βενζίνη και πετρέλαιο. Εντοπίστηκε ο προμηθευτής για τα αμολυσμένα κοτόπουλα, σαρωτική έλεγχη στην αγορά και τη σαλμονέλα στη Λαμία. Ελληνικό άγημα στα Ηλίσια παιδεία, εορτασμός της Γαλλικής Επανάστασης. Η Μελώνη ετοιμάζει στρατό για τον πόλεμο κατά της μαφίας στο Παλέρμο, εκτός ορίων η εγκληματικότητα. Πάμε στη Δημοκρατία. Βρώμικο παιχνίδι για τον πονηρό Νικήτα, με αντάλλαγμα μια θέση του επικρατείας, φούδο σε σκόπιμα και αντιθεσμικά μέσω συνέντευξη στην εκλογολογία για κάλπες το Σεπτέμβριο, σε συνεννόηση με τον Μητσοτάκη, με μοναδικό στόχο να πιεστεί ο Σαμαράς να επισπεύσει τις ανακοινώσεις για το νέο του κόμμα. Νέο νομοσχέδιο, όλα όσα αλλάζουν την επαγγελματική ασφάλιση. Εφημερίδα των Συντακτών. Σαν σεισμοδιακίας, με την αγωνία καταρρεύσαν όπως τα πετρέλαια, ζουν οι κάτοικοι της Κυψέλης. Μεγαλώνουν οι καθυζήσεις που εντοπίστηκαν στην περιοχή από τον Απρίλιο. Ο Μετροπόντικας σταμάτησε στα μισά, βρίσκοντας ετοιμόρροπο κτίριο. Η Ελληνικό Μετρό έχει ζητήσει μελέτη για να επανεκκινήσει επιτροπή των κατοίκων σήμερα στο Δήμο Αθηναίων, ζητώντας απαντήσεις και διασφαλίσεις. Ακρίβεια και κατανάλωση εντός χρυσών τα σούπερ μάρκετ, αγοραστική συμπεριφορά και Νίκος Χαρδαλιάς, απολογισμούς έργου για τη δεύτερη θητεία. Λοιπόν, κόντρα, αρχίστε τώρα να δίνετε δάνεια σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Αυστηρές συστάσεις του Κυριάκου Πιερακάκη προς τους τραπεζίτες. Οι τράπεζες πρέπει να συμβάλλουν καθοριστικά στην οικονομική ανάπτυξη, λέει ο Υπουργός Οικονομικών. Αλέξης Τσίπρας, λιγότεροι φόροι στη μισθωτή εργασία. Πολύμενη έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας προστίθηκε απάτη τύπου καρουζέλ στο ΦΠΑ με ζημιά 47 εκατομμύρια ευρώ. Εργασιακά δικαιώματα, κόδωνα του κινδύνου, κρούν τα συνδικάτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ριζοσπάστη στους δρόμους για μόνιμη και σταθερή δουλειά με δικαιώματα για δημόσια και δωρεάν παιδεία, Σωματεία του Δημοσίου και Φοιτητική Σύλλογη, One Voice Business and Politics, το Τεχνικό Επιμελητήριο μοιράζει λεφτά και έργα και ναυτεμπορική, ελκυστικότερη επαγγελματική ασφάλιση, τι προβλέπει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, 4 κομβικές αλλαγές.

Λοιπόν, 5 λεπτά πριν τις 6, σήμερα ξεκινάει η διαδικασία στο ΣΥΡΙΖΑ, η διαδικασία να αποκτήσει εκ νέου ηγεσία και όργανα το κόμμα. Θα γίνει η διαδικασία να αντικατασταθεί ο Διονύσης, ο γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας, ο Διονύσης Καλαματιανός. Με αυτή τη διαδικασία, εφόσον αποκτηθεί ο γραμματέας, θα μπορέσει να επιστρέψει ο κύριος Πολάκης στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος που αναμένεται, αν συνεχιστούν, είναι σήμερα με 20 βουλευτές και αναμένεται, αν συνεχιστούν οι αποχωρήσεις και οι παρετήσεις, οι ανεξαρτητοποιήσεις, να μείνει περίπου με 8-9 βουλευτές. Θα το δούμε αυτό, πόσοι θα μείνουν τελικά, οι οποίοι θα αποφασίσουν για τον νέο γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας, ο οποίος στη συνέχεια θα κινήσει τη διαδικασία για την εκλογή προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας, ο οποίος ουσιαστικά θα τρέξει το κόμμα μέχρι τις εκλογές, καθώς στο μεσοδιάστημα δεν προλαβαίνουν να κάνουν κανονικές εκλογές από τη βάση όπως προβλέπει το καταστατικό. Χθες είχαμε την ανεξαρτητοποίηση 3 βουλευτών, του Γιώργου Ψυχογιού, του Γιώργου Γαβρίλου και του Ανδρέα Παναγιωτόπουλου. Όπως καταλαβαίνετε, είναι δύσκολες οι ώρες που περνά ο ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει το δίδυμο πάντοτε της Ρένας Δούρου και του Παύλου Πολάκη που αναμένεται να διεκδικήσουν τις κορυφαίες θέσεις. Κυρία Δούρου, σε μια συνέντευξή της χθες, είπε ότι θα είναι υποψήφια για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα πάρει τηλέφωνο τον Τσίπρα. Ενδεχόμενος σύμμαχος μπορεί να είναι και το ΠΑΣΟΚ. Βεβαίως, η ίδια παραδέχτηκε ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα για τον ΣΥΡΙΖΑ στη κατάσταση που έχει φτάσει αυτή τη στιγμή, με όλο αυτό το χρονικό διάστημα που πέρασε και όλη αυτή την κατάσταση που επικράτησε το τελευταίο διάστημα, με τις αποχωρήσεις, με τα μπροσπίσω στις κεντρικές επιτροπές και τις αποχωρήσεις από τα όργανα του κόμματος. Λοιπόν, είναι η ώρα να αποχωρήσει η πρωινή παρέα. Σας ευχόμαστε να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ακολουθεί η Κατερίνα Σερέτη. Εμείς αναλύουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα. Πλήγματα σε εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και γέφυρες, εάν η Τεχεράνη δεν καταλήξει σε συμφωνία, προανήγγειλε τα ξημερώματα ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι οι επιθέσεις στο Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι ο ίδιος να αποφασίσει την πάυση τους. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε πριν λίγο ότι ολοκλήρωσε ένα νέο γύρο 7ωρων αεροπορικών και ναυτικών πληγμάτων εναντίον δεκάδων στρατιωτικών στόχων κοντά στα στενά του Ορμούζ και σε παράκτιες περιοχές του Ιράν. Μεταξύ άλλων, μονάδα παραγωγής εμφιαλωμένου νερού κοντά σε χωριό της πόλης Μουσιάν στα δυτικά επλήγη από 3 βλήματα σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ίρνα. Ως αντίπεινα, οι Ιρανοί επιτίθενται σε αμερικανικές βάσεις στο Μπαχρέιν και Κουβέιτ και για δεύτερη φορά εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων στη βάση Αλαζράκ στην Ιορδανία. Τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν κλειστά ως ότου τερματιστούν οι αμερικανικές επιθετικές ενέργειες, ανακοίνωσαν οι φρουροί της Επανάστασης. Οι Αμερικανοί υποστηρίζουν ότι το Ιράν στόχευσε σκόπιμα αμάχους μέσω επιθέσεων σε 7 εμπορικά πλοία στο Ορμούζ, με αποτέλεσμα σχεδόν 12 μέλη πολιτικών πληρωμάτων να έχουν χάσει τη ζωή τους, να αγνοούνται ή να έχουν τραυματιστεί. Σε ισχύ από τις 23 ώρα Ελλάδας, ο ναυτικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών και των παράκτιων περιοχών. Η Τεχεράνη θα εξακολουθήσει να ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα στα στενά του Ορμούζ, ανεξαρτήτως κόστους, διαμηνύει ο Ιρανός Υφυπουργός Εξωτερικών, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα δεν δεσμεύεται καθιονδήποτε τρόπο πλέον από το Μνημόνιο Συνεννόησης με τη ΣΥΠΑ. Χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέστειλε το μέτρο που είχε εξαγγείλει 24 ώρες νωρίτερα για επιβολή τέλους 20% στα φορτία πλοίων που θα διέρχονταν από τα στενά του Ορμούζ, κάνοντας λόγο για εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες με χώρες του κόλπου. Στο μεταξύ, η Ουάσιγκτον επέβαλε νέο πακέτο κυρώσεων κατά του Ιράν με στόχο τις εξαγωγές πετρελαίου. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ υιοθέτησε απόφαση που κατέθεσαν από κοινού Ελλάδα και ΗΠΑ, η οποία παρατείνει για 6 μήνες την υποχρέωση ενημέρωσης του Γενικού Γραμματέα για τις επιθέσεις των Χούθη κατά εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα. Απήχαν Ρωσία και Κίνα, η οποία κατηγόρησε τη ΣΥΠΑ ότι οδηγούν τη Μέση Ανατολή σε επικίνδυνη κλιμάκωση. Απολογείται σήμερα ο 24χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο για την εμπριστική επίθεση στην πολυκατοικία της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, όπου έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Προφυλακιστές κρίθηκαν οι δύο συγκατοίκοντες.

0: να εκδοθεί εντός 10 ημερών η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρισμό της τράπεζας. Νεκρός διανομέας τα ξημερώματα στη Λεωφόρο Μεσογείων στην Αγία Παρασκευή μετά από σφοδρή σύγκρουση με γιο ταχύ. Στη Βόρεια Εύβοια θα μεταβεί σήμερα ο Πρωθυπουργός που θα επισκεφθεί το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας. Θα συναντηθεί με πολίτες τους Ωραιούς και θα μιλήσει στα εγγένεια του δρόμου Ροβιέ-Σίλιο. Στη 1:30 το μεσημέρι θα επισκεφθεί εργοτάξιο του περιφερειακού δρόμου Χαλκίδας. Συνεδριάζει στη 1:00 το μεσημέρι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για να εκλέξει νέο γραμματέα στη θέση του παραιτηθέντος Διονύση Καλαματιανού. Η δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή συρρυκνώνεται μετά τις νέες ανεξαρτητοποιήσεις 3 βουλευτών και πλέον το κόμμα αριθμεί 20 βουλευτές εναντί 21 του ΚΚΕ, το οποίο αναδεικνύεται τρίτη κοινοβουλευτική δύναμη. Σε εξέλιξη επιχείρηση εντοπισμού 69χρονου που αγνοείται από χθες στη θαλάσσια περιοχή του ποταμού στη Θεσσαλονίκη μετά από ανατροπή σκάφους. Η σύζυγός του διασώθηκε από ιδιώτη. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Κάλυμνο, Κο, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Στη ΣΥΠΑ ένα άτομο έχασε τη ζωή του, ένα αγνοείται, μετά από πυρκαγιά σε πλωτό σκάφος αναψυχής στα ανοιχτά των ακτών του Σαν Φραντζίσκο.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Τετάρτη η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά και στα βορειοδυτικά ορεινά πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Από 23 έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα με την Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Δεν είσαστε λάθος. Το Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Θα είμαστε στη συντροφιά σας έως τις 8. Ένα τεχνικό πρόβλημα είχα εγώ, όχι εδώ. Εγώ το είχα το πρόβλημα το τεχνικό. Λοιπόν, ξεκινάμε. Πάμε δυνατά. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων σιγά σιγά και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πλήγματα σε εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και γέφυρες εάν η Τεχεράνη δεν καταλήξει σε συμφωνία, προανήγγειλε τα ξημερώματα ο Αμερικανός Πρόεδρος, σε ισχύ ο ναυτικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών. Ως αντίπεινα, οι Ιρανοί επιτίθενται σε αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Το στενό του Ορμούς θα παραμείνει κλειστό μέχρι να τερματιστούν οι αμερικανικές επιθετικές ενέργειες, ανακοίνωσαν οι φρουροί της Επανάστασης. Στη Βόρεια Εύβοια σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα επισκεφτεί το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας. Συνεδριάζει στη Μία η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για να εκλέξει νέο γραμματέα στη θέση του παραιτηθέντος Διονύση Καλαματιανού. Σήμερα απολογεί το 24χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο για την εμπριστική επίθεση στην κατοικία της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Προφυλακιστές οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση στο κτίριο της Μαρφίν. Νεκρός διανομέας στα ξημερώματα στη Λεωφόρο Μεσογείων στο ύψος της Αγίας Παρασκευής μετά από σφοδρή σύγκρουση με γιοταχή. Σε εξέλιξη επιχείρηση εντοπισμού 69χρονου που αγνοείται από χθες στη θαλάσσια περιοχή του ποταμού στη Θεσσαλονίκη μετά από ανατροπή σκάφους. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 1961. Μια παράσταση μουσικής και θεάτρου από τον Κορνήλιο Σελανσί και τον Χάρη Φραγκούλη. Λέξεις, τραγούδια, θράψματα έργων. Μια διαδρομή στα ερείπια του παρόντος με δύο φωνές και έξι όργανα. 24 και 25 Ιουλίου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Όχι, δεν μου πέσε βαρύς ο αποκλεισμός της Γαλλίας από την Ισπανία. Ο Γιάννης Πριντέζης στη ρύθμιση του ήχου, Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, η Κατερίνα Σερέτη στο μικρόφωνο. Καλημέρα στον Σολομώντα που πηγαίνει Ξάνθη Αλεξανδρούπολη και έχει 19 βαθμούς. Καλημέρα στη φίλη μου τη Μόρφο. Καλημέρα στον Παναγιώτη στη Νεάπολη Λακωνίας. Καλημέρα στη Μαντό.

Σήμερα λοιπόν Τετάρτη 15 Ιουλίου θα έχει πολύ καλό και ζεστό καιρό, έτσι όπως αρέσει το Διονύση. Θα έχει πολύ ζέστη σήμερα, παιδιά, γιατί θα φτάσει και τους 39 βαθμούς τοπικά η θερμοκρασία. Ζεσταίνει λίγο, εντάξει, 15 του μήνα, στα μισά είμαστε. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα, θερμοκρασία θα σας πω αναλυτικά. Δυτική Μακεδονία από 15 έως 32, η υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη από 17 έως 36 και τοπικά 37. Στη Θεσσαλία από 17 έως 38 και τοπικά 39, εκεί πάντα ζεσταίνει καλά. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 19 έως 37 βαθμούς και τοπικά 38, στα Επτάνησα από 19 έως 32 έως 34 βαθμούς, στην Κρήτη επίσης θα φτάσει στους 34 και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα φτάσουν τους 37 βαθμούς Κελσίου. 4 με 5 μποφόρ βορειοδυτική άνεμη στο Αιγαίο, στο Ιόνιο δυτική 3 με 4 μποφόρ. Εδώ στην Αττική θα φτάσει τους 37 βαθμούς, υποσκιά είναι αυτά, έτσι, το τονίζω αυτό. Θα φτάσει στους 37 βαθμούς, θα είναι βοριαδάκι μέχρι 4 από φόρ και μπορεί να φτάνει τα 5, αυτό μπορεί να μας σώσει. Στη Θεσσαλονίκη θα φτάσει στους 34 βαθμούς θερμοκρασία και δεν θα φυσάει καθόλου, αυτό δεν είναι καθόλου καλό. Καλημέρα και στην Αντωνία. Τι ωραίες φωτογραφίες αυτές, ρε παιδιά.

Καλημέρα στη Φωτεινή. Ο κύριος Τιμολέα από τα Βαλσαμάτα μας στέλνει μια πάρα πολύ ωραία φωτογραφία με τα αμπέλια του. Που έχει 18 βαθμούς τώρα στα Βαλσαμάτα, να ξέρετε, έτσι.

Λοιπόν, τα πράγματα τα είναι όπως τα αφήσαμε χθες το πρωί. Δηλαδή, πάλι βομβάρδισαν οι Ηνωμένες Πολιτείες το Ιράν. Ανακοινώθηκε κιόλας μάλιστα ότι ολοκλήρωσαν έναν επιπρόσθετο κύκλο πληγμάτων εναντίον του Ιράν. Βομβάρδισαν δεκάδες στόχους κοντά στο στενό του Ορμούς και σε παραθαλάσσιες περιοχές για τέταρτη συνεχόμενη νύχτα. Είπαν ότι έπληξαν εγκαταστάσεις όπου βρίσκονταν πύραυλοι και μη επανδρομένα εναέρια συστήματα, ναυτικές δυνατότητες, συστήματα παράκτειας άμυνας. Ήταν ένα κύμα βομβαρδισμών που κράτησε 7 ώρες, λέει, για να πλήξουν την ικανότητα του Ιράν. Το Ιράν πάλι, από την άλλη, λέει ότι το στενό του Ορμούς θα παραμείνει κλειστό ως ότου τερματιστούν οι αμερικανικές επιθετικές ενέργειες. Λοιπόν, λένε οι Ιρανοί ότι σκέφτονται να κλείσουν άλλες δύο οδούς στρατηγικής σημασίας για τις ενεργειακές εξαγωγές στην περιοχή. Οι εξαγωγές πετρελαίου και αερίου την περιοχή είτε θα είναι προσβάσιμες σε όλους είτε σε κανέναν, λένε οι φρουροί της Επανάστασης.

Πάντως, επειδή τώρα που ερχόμουν και καθυστέρησα γιατί με κάνανε ελέγχους οι άνθρωποι και καλά κάνανε, είδα πάρα πολλούς να τους έχουν σταματήσει στην άκρη, όχι για να κάνουν ελέγχο, γιατί μάλλον πιθανότατα είχαν πιει. Λίγο στενάχωρο, έως πολύ αυτό το πράγμα. Είναι στενάχωρο όχι που το σταματήσανε, που ακόμα και τώρα κάποιοι αποφασίζουν να πιούν και να πιάσουν το τιμόνι. Γιατί όταν σε βρίσκουν παραπάνω από το όριο, σημαίνει ότι δεν ήπιες ένα ποτηράκι και πήρες το αυτοκίνητο και έφυγες. Λοιπόν, πού να αρχίσω τώρα, δεν ξέρω πραγματικά, παιδιά, γιατί ας πούμε στο ΣΥΡΙΖΑ ο τίτλος είναι, και τον είδα και χθες και μου φάνηκε πάρα πολύ εύστοχος, είναι ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα, έτσι. Μέσα σε μία μέρα, χτες δηλαδή, αποχώρησαν τρεις βουλευτές από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, ο κύριος Γιώργος Γαβρίλος και ο Γιώργος Ψυχογιός. Πλέον είναι τέταρτο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή, γιατί έχει λιγότερους βουλευτές από το ΚΚΕ, το οποίο έχει τώρα 21 έδρες. Οι συγκεκριμένοι βουλευτές, οι οποίοι δεν παραιτήθηκαν από το βουλευτικό αξίωμα, το τονίζω αυτό, έτσι, θα κινούνται προς την Ελλάς, προς τον κύριο Τσίπρα, προς τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά θα πρέπει να παραιτηθούν και από βουλευτές. Το έχει πει, το έχει θέσει όρο, έτσι.

Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, τα οποία τα αποτυπώνουν όλα, μην νομίζετε, τα πάντα. Γιατί τις πρόλαβα φυσικά τις εξελίξεις, γιατί έγιναν νωρίς, δεν ξέραμε ποιον να πρωτοχαιρετήσουμε χτες από το ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, ο Ελεύθερος Τύπος από το Πλημελιωδικείο Αθηνών, δικαστική απόφαση βόμβα για Airbnb. Όχι σε βραχυχρόνια μίσθωση διαμερίσματος, εφόσον δεν το επιτρέπει ο κανονισμός της πολυκατοικίας. Σύμφωνα με το δικαστήριο, στις μεταξύ των συνδιοκτών σχέσεις, ο κανονισμός υπερισχύει του νόμου. Εντάξει, θα αλλάξει αυτό τώρα ο κανονισμός των πολυκατοικιών. Το ξέρετε αυτό, έτσι. Δηλαδή, ετοιμάζεται. Υπάρχει μια νομοπαρασκευαστική επιτροπή, η οποία ετοιμάζει όλες τις αλλαγές. Και νομίζω ότι θα αφορά και στα Airbnb. Λοιπόν, η ομάδα των 12 είχε επιχειρησιακή οργάνωση. Τι αναφέρει η δικογραφία για το έγκλημα στη Μαρφίν? Είναι μια αποκάλυψη του Ελεύθερου Τύπου. Πώς συνδέονται οι 5 ύποπτοι που πέταξαν μολότοφ και έφλεκτο υγρό μέσα στην τράπεζα? Οι συχνές επαφές τους από το 2007 έως το 2013. Τι αποκαλύπτει το πιστήριο ΤΑΔΕ, P33α. Επίσης, ελληνικό άγημα στα ηλίσια παιδεία. Ήταν μια πολύ συγκινητική στιγμή χθες κατά τη διάρκεια της παρέλασης για την ημέρα της Βαστήλης στο Παρίσι, όπου παρέλασε και ελληνικό άγημα συν της άλλης. Κάτι τέτοιο είχε γίνει στις 14 Ιουλίου του 1919, έχω πει το 2000 μπροστά, το 1919, λίγους μήνες μετά τη λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, όπου το τμήμα του ελληνικού στρατού παρέλασε κάτω από την αψίδα του Θριάμβου, στο ίδιο σημείο δηλαδή που είδαμε χθες το ελληνικό άγημα, συμμετέχοντας τότε στην νικητήρια παρέλαση των συμμάχων. Πάμε στα νέα όρια ηλικίας. Ποιοι δεν θίγονται από μια νέα αύξηση? Οι 5 κατηγορίες ασφαλισμένων, οι οποίες είναι θωρακισμένες γιατί δεν θα επηρεαστούν από ενδεχόμενη αλλαγή. Δεύτερον, και οι κατηγορίες που εκτιμάται ότι θα πληγούν και θα καθυστερήσουν για να αποκτήσουν δικαίωμα είτε πλήρους είτε μειωμένης σύνταξης. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Από κατοίκους καταγγελίες για ρογμές στην Κυψέλη, διακόπηκαν οι εργασίες του Μετροπόντικα. Στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας σήμερα το θέμα προς συζήτηση. Μεγάλο ζήτημα αυτό. Έχει τη φωτογραφία από την παρέλαση και στα νέα, στο πρωτοσέλιδό τους, από το ελληνικό άγημα. Πέταξαν και δύο ελληνικά ραφάλ επίσης στον ουρανό, πάνω από την αψίδα του Θριάμβου και πάνω από, από τα ηλίσια πεδία. Επίσης, όταν ο Ερντογάν ηρωνεύεται για το εμβατήριο, από τα παρασκήνια της εφημερίδας. Απολογίες σε γραμμή άρνησης για τη Μαρφίν. Προφυλακίστηκαν οι 42χρονοι, συνενείς στην έκδοση οι 46χρονοι. Πάμε στην αυτεμπορική. Τι προβλέπει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας? 4 κομβικές αλλαγές, ελκυστικότερη επαγγελματική ασφάλιση, φορολογικά κίνητρα, ανοιχτά ταμεία, ομαδικό ασφαλιστικό προϊόν, επαγγελματική συνταξιοδότηση, φορητότητα δικαιωμάτων. Πάμε στο ριζοσπάστι, στους δρόμους για μόνιμη και σταθερή δουλειά με δικαιώματα για δημόσια και δωρεάν παιδεία. Στάση εργασίας χθες σε όλο το δημόσιο και συγκεντρώσει όλη τη χώρα ενάντια στην αντιδραστική συνταγματική αναθεώρηση. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Με την αγωνία καταρρεύσεων, όπως θα πετράλουν να ζουν οι κάτοικοι της Κυψέλης, σαν σεισμός διαρκείας, μεγαλώνουν οι καθυζήσεις που εντοπίστηκαν στην περιοχή από τον Απρίλιο. Ο Μετροπόντικα σταμάτησε στα μισά, βρίσκονται σε τιμόρροπο κτίριο. Η Ελληνικό Μετρό έχει ζητήσει μελέτη για να επανεκκινήσει. Επιτροπή Κατοίκων σήμερα στο Δήμο Αθηναίων, ζητώντας απαντήσεις και διασφαλίσεις. Απολογισμός του έργου και δεύτερη θητεία για τον Νίκο Χαρδαλιά, το έκανε χτες. Ακρίβεια και κατανάλωση εντός χρυσώνουν τα σούπερ μάρκετ, γράφει η εφημερίδα των συντακτών στην πρώτη τη σελίδα. Η Δημοκρατία, με αντάλλαγμα μία θέση στο επικρατείας, βρώμικο παιχνίδι από τον πονηρό Νικήτα, φούντωσε σκόπιμα και αντιθεσμικά μέσω συνέντευξης την εκλογολογία για κάλυπο στο Σεπτέμβριο, σε συνεννόηση με τον Μητσοτάκη, με μοναδικό στόχο να πιεστεί ο Σαμαράς, να επισπεύσει τις ανακοινώσεις για το νέο κόμμα του. Αυτό είναι όλο το πρώτο θέμα. Επίσης, Επιτροπή Ανταγωνισμού, κίτρινη κάρτα στην κυβέρνηση για τη σοβιετική παρέμβαση στα καύσιμα. Και επίσης, Σενεγαλέζοι λαθρομετανάστες κατέλαβαν τυχείο. Απαιτούν να μεταφερθούν στην Αθήνα και να λάβουν άσυλο.
Πάμε και στην Καθημερινή. Όλα τα κονδύλια για την έρευνα σε έναν φορέα. Το σχέδιο για τη δημιουργία νέου Υπουργείου και οι αντιδράσεις είναι ένα από τα βασικά θέματα της εφημερίδας. Η φωτογραφία από την συμμετοχή του ελληνικού αγήματος στην ημέρα της Βαστήλης, στην παρέλαση στο Παρίσι. Επίσης, πιο κοντά στην άμυνα Τουρκία και Αίγυπτος, οι κινήσεις Άγκυρας Καΐρου και η στάση της Αθήνας. Προχωρούν, λέει, σε εμβάθυνση των διεμερών τους σχέσεων με βασικό μοχλό τη συνεργασία στον αμυντικό τομέα η Τουρκία και η Αίγυπτος. Τελευταίο παράδειγμα, η υπογραφή μνημονίου συνεργασίας στο πεδίο της αμυντικής βιομηχανίας ανάμεσα στους δύο υπουργούς άμυνας. Άλλο απολογισμό σας έλεγα χθες, άλλος υπάρχει σήμερα. Αυξάνεται δυστυχώς, 14.000 νεκροί λόγω καύσωνα σε 6 χώρες στην Ευρώπη τον Ιούνιο. Όπως λέει η εφημερίδα, τουλάχιστον 14.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μέσα σε λίγες μέρες, στα τέλη Ιουνίου, στη Βόρεια και Κεντρική Ευρώπη, από αιτίες που μπορεί να σχετίζονται με την υπερβολική ζέστη. Θα συζητήσουμε γι' αυτό στη συνέχεια, για τη ζέστη δηλαδή, την υπερβολική. Τα στοιχεία από τις 6 χώρες που επλήγησαν περισσότερο από τον καύσωνα σοκάρουν, ενώ σύμφωνα με εκτιμήσεις, ο πραγματικός αριθμός των νεκρών μπορεί να είναι ακόμα μεγαλύτερος.

Και επίσης η καθιερωμένη καλοκαιρινή εξόρμηση της ΑΔΕ σε νομούς με υψηλή φοροδιαφυγή. Λίστα λέει με νομούς στους οποίους υπάρχουν ενδείξεις για υψηλή παραβατικότητα έχει καταρτήσει η ΑΔΕ και με βάση αυτήν θα γίνουν οι έλεγχοι από κλιμάκια στελεχών της. Στην κορυφή της λίστας βρίσκονται οι νομοί Κορινθίας και Αρκαδίας και ακολουθούν η Εύβοια, η Ηλία, η Αχαΐα, τα Χανιά, το Λασίθι, η Λακωνία και η Ετωλακαρνανία. Και παραμένουν στις περιοχές υψηλού ενδιαφέροντος για την ΑΔΕ η Πάρος, η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Ρόδος και η Κος.

Δεν ξέρω γιατί προαναγγέλουμε τους ελέγχους. Αλήθεια σας το λέω. Δηλαδή... Κάντε τη λίστα σας, κάντε τους ελέγχους σας και μετά πείτε. Ελέγξαμε τα Χανιά, το Λασίθι, την τάδε περίχτη, τι τους το λέμε από τώρα για να προετοιμαστούν. Ναι. Καλημέρα στα φουρναράκια του χωριού, στον Λαύκο του Νοτιού Πηλίου, στον πανέμορφο και μαγευτικό Λαύκο του Νοτιού Πηλίου. Καλημέρα στο Θοδωρή, στην Ελασσόνα, 17 βαθμοί. Καλέ, 20, παλιό μήνυμα κοίταζα, 20 βαθμούς έχει στην Ελασσόνα και λέει να περάσει και η Αγγλία και να έχουμε ευρωπαϊκό τελικό στο Μουντιάλ. Αφήστε με, έχουμε πολύ στενοχωρημένη που αποκλείστηκε η Γαλλία.

Η Φωτεινή στέλνει μια υπέροχη φωτογραφία με δύο πουλάκια που είναι στο μπαλκόνι. Καλημέρα και στην Κυριακή από την Καλαμάτα. 24 βαθμοί τώρα στην Καλαμάτα. Μέχρι τις 9 το βράδυ λέει δεν έπεφτε κάτω από 30. Αχ, όπως ζέστα.

Λοιπόν, ένα από τα θέματα τα οποία θα κυριαρχήσουν αυτή τη βδομάδα, σας το είπα αυτό, γιατί θα κάνει και πρεμιέρα, είναι η Οδύσσια, για την οποία θα γίνει πάρα πολύ. Έχει γίνει πολλή συζήτηση ήδη πριν τη δούμε. Φανταστείτε τι θα γίνει αφού θα δούμε την Οδύσσια του Νόλαν. Οι πρώτες κριτικές πάντως, λέει, των ειδικών είναι διθυραμβικές και λένε ότι είναι ένα μνημειώδες έργο, μια εμπειρία ζωής, ότι αυτοί που πρωταγωνιστούν στην ταινία, οι ερμηνείες των πρωταγωνιστών, ήδη έχουν εξασφαλίσει υποψηφιότητες για όλα τα επερχόμενα βραβεία. Υπάρχουν και άλλοι που είναι πιο συγκρατημένοι, οι οποίοι μιλάνε για λεπτομέρειες για την ταινία, κάνουν κριτική για το φωτισμό, για το ρυθμό, για τη μίξη του ήχου. Κάτσω εγώ να δω μια ταινία και θα πω, εντάξει, να το πει ο Πρίντεζης που είναι ειδικός, ο Γιάννης ο Πρίντεζης είναι ειδικός, και μου πει, θα σου πω πώς σου φάνηκε, Γιάννη, η Οδύσσια του Νόλαν, και αν μου πει ο Γιάννης ότι κοίταξε να δεις, τη μίξη του ήχου εντόπισε ένα πρόβλημα, θα τον ακούσω, είναι ειδικός ο άνθρωπος. Αλλά άμα σας το πω εγώ, θα πείτε κατά τι λέει αυτή τώρα, έχει αποσαλέψει εντελώς. Το βασικό ζήτημα πάντως που συζητείται για αυτή την ταινία είναι ότι έχει ένα πολυφιλετικό έτσι cast, και αυτό συζητιέται πάρα πολύ έντονα. Έχουν φτάσει όμως, παιδιά, πολύ μεγάλα site, διεθνή έτσι, site, που λένε το εξής πράγμα. Θέλετε να κάνετε κριτική και να υποβάλλετε κιόλας, γιατί μπορείς να υποβάλεις και την κριτική σου κιόλας για να μετρήσει. Θέλετε να υποβάλλετε την κριτική σας στο site μας. Θέλουμε να μας να αποδείξετε ότι πήγατε και είδατε την ταινία δείχνοντάς μας το εισιτήριό σας. Άκου τώρα.

0: Πάντως θεωρείται ότι θα είναι η ταινία του καλοκαιριού, είτε αρέσει σε κάποιους είτε δεν αρέσει. Δηλαδή διαβάζω, ας πούμε, τρεις κριτικές από τρεις πολύ γνωστούς κριτικούς στο εξωτερικό, τώρα, όχι εδώ. Λέει ότι η ταινία Οδύσσια είναι μια εμπειρία, ίσως η εμπειρία του 2026. Ο Νόλαν δημιούργησε κάτι μνημειώδες. Πέρα από το εντυπωσιακό θέαμα, οι ερμηνείες είναι φανταστικές. Ορισμένες από αυτές έχουν ήδη κλειδώσει την υποψηφιότητά τους για βραβεία. Αυτά τα λέει ο Όστιν Μπερκ. Ο Στίβεν Φόρντ: είναι το είδος της ταινίας όπου ξεχνάς ότι βλέπεις σινεμά. Ένιωθα σαν να ονειρεύομαι. Ένας μυθικός εφιάλτης που συνδυάζει στοιχεία από όλες τις ταινίες του Νόλαν. Αισθάνομαι δέος που υπάρχει αυτή η ταινία. Ο Τζιν Πάρκ, της Washington Post. Ο Τζιν: έχω μείνει άφωνος, τι εμπειρία. Ακόμα και να μην είχες αποφασίσει να το δεις.
1: Είχαμε κάτι λέει πολύ σημαντικό, όμως μην τη διακόψουμε.
0: Όχι, παιδιά, δεν λέω τίποτα σημαντικό. Λέω ότι ήδη γίνεται χαμός με την Οδύσσια.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω ότι την έχουν δει οι πιο γνωστοί κριτικοί, ας πούμε, του κόσμου και διεθνούς εμβέλεια.
1: Τι λένε.
0: Και λένε τα καλύτερα. Και αυτό λίγο με κάνει να κρατάω μικρό καλάθι, να σα πω την αλήθεια. Γιατί όποτε έχει αποθεωθεί κάτι, πολλές φορές στη συνέχεια το βλέπεις και λες γιατί, ας πούμε, η ταινία αυτή αποθεώθηκε. Είμαι πολύ περίεργη πάντως να τη δω.
1: Εντάξει,
0: πάρα πολύ.
1: Την υπόθεση την ξέρουμε πάντως.
2: Δεν ακούω την Κατερίνα.
1: Α, δεν ακούς την Κατερίνα.
2: Όχι.
1: Ωραία. Κατερίνα, δεν σε ακούει, οπότε θα μιλήσω εγώ για να ακούει.
0: Μίλα, εσύ, ναι, μίλα.
1: Η Δούκα, γιατί έτσι καλώς έχω πάρα πολύ σημαντικά πράγματα να πω όπως κάθε μέρα. Έτσι, πώς σου φάνηκε αυτή η αυτοαναφορική εισαγωγή.
0: Είμαι όλη αυτιά.
2: Προτιμούσε να μην ακούσει.
0: Κανονικά τα λέει.
1: Λοιπόν,
0: πες, εξήγησε έτσι ότι μιλάμε για την Οδύσσια του Νόλαν.
1: Ναι, μιλάμε
0: για
1: την Οδύσσια. Τώρα, εγώ θα πω κάτι άλλο. Ναι. Γιατί με αφορμή που δεν ακούσει ρε, θα πω ότι θέλω εγώ. Λοιπόν, συγγνώμη Κατερίνα για αυτό το bullying. Αλλά βλέπεις, αξιοποιώ τη στιγμή που δεν σε ακούει η Κατερίνα Δούκα. Λοιπόν, ήθελα να πω το εξής. Επειδή είδα αυτή την ιστορία που έγινε με τον Θοδωρή Αθερίδη και τι έγραψε και ο ίδιος θες ξανά στο Facebook κλπ. Αδυνατό να καταλάβω γιατί συμβαίνει αυτό. Δηλαδή, με ξεπερνάει, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα κατά πολύ.
2: Αυτό θέλω συνέβη να πω... γιατί έδωσε τα εύσημα στο ελληνικό FBI.
1: Ναι, και στο Μιχάλη Χρυσοκοίδη προσωπικά. Ναι. Αλλά λέω το εξής. Ωραία, έρχεται λοιπόν, παράδειγμα, ο Εμίλιο Χιλάκη και η Μαριάννα Τομασάτου. Και λένε και στηρίζουν Αλέξη Τσίπρα και παρουσιάζουν, προλογίζουν την εκδήλωσή του κλπ. Πάρα πολύ ωραία. Μπράβο του, δικαίωμά του, ωραιότατα. Έρχονται άλλοι τραγουδιστέ, το οποίο ξέρω εγώ κλπ. Πάνε στα φεστιβάλ τη ΚΝΕ, του ΚΚΕ, λένε ζήτω το ΚΚΕ. Μπράβο του επίση. Θέλουν το ΚΚΕ. Πολύ ωραία δικαίωμά
2: του. Η Νατάσα Μποφίλιο, για παράδειγμα.
1: Και άλλοι, ναι, και άλλοι πολλοί. Έρχεται ο Αθερίδης. Λέει, μπράβο στον Χρυσοκοίδη. Α, όχι. Σε αυτό δεν μπορεί να πει μπράβο. Στου άλλου μόνο μπορεί. Να σου φτιάξει μια λίστα να σου πούμε σε ποιου μπορεί να πει μπράβο πολιτικού και σε ποιου όχι. Και έχει δεχτεί μια επίθεση και ένα bullying. Απίστευτο.
2: Εκατοντάδες σχόλια.
1: Δεν μπορεί να πει στο Χρυσοκοίδη. Απαγορεύεται. Είναι στη λίστα με τα απαγορευμένα. Πώς τα παλιά τα απαγορευμένα ρεμπέτικα. Είναι τα απαγορευμένα χρυσοκοίδικα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν το καταλαβαίνω.
0: Παιδιά, αυτό το πράγμα θα υπάρχει και θα υπάρχει όσο ο καθένας μπορεί και μάλιστα και υπό το καθεστώς της ανωνυμίας να μιλάει και εσχρά και χυδαία για κάποιον άλλον άνθρωπο, έτσι. Γιατί πολύ απλά είπε τη γνώμη του. Δηλαδή, αυτό το πράγμα. Εγώ λέω ένα μπράβο πάντως στο Θοδωρή Αθερίδη, ναι, που εμένει στη θέση του άνθρωπος. Γιατί εντάξει, πολλές φορές μπορεί να τρομοκρατηθεί και από αυτό.
1: Και τα εξήγησε με νέο post, πολύ ωραία, πολύ νυφάλια, πολύ όρημα.
0: Ναι, δηλαδή εντάξει, δεν έχει λόγο να απολογηθεί σε κανέναν ο Αθερίδης,
1: ναι,
0: για τις θέσεις του.
1: Αλλά δεν το καταλαβαίνω επίσης.
2: Χρειάστηκε να επανέλθει όμως.
0: Ναι. Ναι, δηλαδή ο άνθρωπος χρειάστηκε να επανέλθει.
2: Όταν χρειάζεται να επανέρχεσαι επειδή λες απλώς τη γνώμη σου για κάτι, αυτό είναι έτσι κι αλλιώς πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα.
1: Γιατί έχουμε χάσει, ρε παιδί μου, δυνατότητα. Γιατί δεν ξέρω πόσα χρόνια έχουμε χάσει από τα μνημόνια και μετά και την επανάσταση στο Facebook και στο Twitter. Τη δυνατότητα να συζητάμε. Δηλαδή να πει κάποιο, φίλε Θοδωρή, εγώ διαφωνώ μαζί σου. Πιστεύω ότι ο Χρυσοκοίδης δεν είναι τόσο καλός υπουργός, γιατί 1, 2, 3, 4 δεν έχουν γίνει και άλλα 2, 3 δεν έπαιγαν όπως έπρεπε.
2: Τι φίλε Θοδωρή, εδώ τον καθίβριζε.
1: Δεν μιλάει κανείς έτσι. Λέει, άντρε, γελίε.
0: Καλά, τίποτα δεν είπες.
1: Η δυνατότητα να μπορείς να μιλήσεις, να πεις για γνώμη, άλλους όχι, εγώ πιστεύω αυτό, εγώ πιστεύω εκείνο κλπ. Το έχουμε ξεχάσει αυτό, το έχουμε σαν εξαφανιστεί.
2: Καλά, ευγένεια χάνεται έτσι κι αλλιώς σιγά σιγά και το τάκτ. Διαδικτυακά μιλάμε για διαδικτυακές επιθέσεις, για διαδικτυακό bullying.
1: Πες το, ρε παιδί μου, επιχείρημα. Άστα, φίλε, ωραία. Μην πεις φίλε, άμα δεν θες. Πες, διαφωνώ με αυτά που λες, γιατί εγώ πιστεύω 1, 2, 3, 5. Και γιατί δεν αντικρίζεις αυτό και δεν ξεχνάς εκείνο και το άλλο. Δεν υπάρχει αυτό. Υπάρχει μόνο φουλ επίθεση. Γελία που στηρίζει τον Χρυσοχοίδη. Ντροπή σου.
2: Μπορείς να έχεις διαφορετική άποψη από την άποψη του Θοδωρή Αθερίδη. Ωραία. Κράτατε για τον εαυτό σου. Θες να τη μοιραστείς, μοιράσου την. Πες την κόσμια.
1: Επιχειρήματα, ρε παιδί μου, όχι με ακόμη είναι με επιθέσεις.
0: Το πρόβλημα επίσης, ξέρετε ποιο είναι. Το πρόβλημα είναι το εξής. Ότι μπορεί να υποθεί κάτι τώρα, εδώ. Να το καταλάβει κάποιος λάθος αυτό που υπόθηκε. Να το καταλάβει όπως θέλει εκείνος, τέλος πάντων, αυτό που υπόθηκε. Να κάνει μία ανάρτηση. Κανείς να μην μπει στη διαδικασία να μπει να ακούσει, να δει τι είπε ο Παπακλημίτζος, η Δούκα, η Σερέτη. Κανείς δεν θα μπει στη διαδικασία, αλλά θα πιστέψουν αυτόν που το έγραψε και αυτό το πράγμα θα γίνει τσουνάμι. Ναι. Δηλαδή υπάρχει αυτό το ένα, λέω τη γνώμη μου και πέφτουν να με φάνε, του Αθερίδη, και υπάρχει και το άλλο, λέω τη γνώμη μου, την καταλαβαίνει κάποιος όπως γουστάρει να την καταλάβει και πάλι πέφτουν να με φάνε. Δεν υπάρχει σωτηρία από αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει. Δηλαδή εμένα με στενοχωρεί, γιατί βγαίνει μία χολή και ένα πράγμα από όλους όσοι είναι στα social media, που έλεγα πού ήταν αυτή η χολή τόσο καιρό κρυμμένη. Την είχα δει από την εποχή των μνημονίων, αλλά την είχα βιώσει κιόλας κι εγώ προσωπικά, αλλά γιατί.
1: Ναι. Λοιπόν, πρέπει να κλείσουμε γιατί πάει 7 η ώρα. Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε, Κατερίνα. Πάντως είναι ραδιόφωνο. Τρομερό να μην μπορείς να λες τη γνώμη σου χωρίς να...
0: Ναι, τρομερό. Έχει δίκιο, Κατερίνα. Συνυπογράφω. Λοιπόν, σε πολύ λίγο το ρολόι θα δείξει 7. Θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν, συναγερμός στις χώρες του κόλπου για τα αντίπεινα της Τεχεράνης. Σε ισχύει ο ναυτικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών και των παράκτιων περιοχών. Σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Αμερικανός πρόεδρος διεμήνησε ότι θα διατάξει να βομβαρδιστούν ηλεκτροπαραγωγικοί σταθμοί και γέφυρες από την επόμενη εβδομάδα, εάν οι Ιρανοί δεν καθίσουν στο τραπέζι να διαπραγματευτούν. Φάνηκε να παίρνει πίσω τα περί επιβολής φόρου στα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε ένα νέο γύρο 7 ώρων αεροπορικών και ναυτικών πληγμάτων εναντίον δεκάδων στρατιωτικών στόχων κοντά στα στενά του Ορμούζ και σε παράκτιες περιοχές του Ιράν. Μεταξύ άλλων, μονάδα παραγωγής εμφιαλωμένου νερού κοντά σε χωριό της περιοχής Μουσιάν. Οι Ιρανοί επιτίθενται σε αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία, Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Το στενό του Ορμούζ θα παραμείνει κλειστό έως ότου τερματιστούν οι αμερικανικές επιθετικές ενέργειες, ανακοίνωσαν οι φρουροί της Επανάστασης. Οι Αμερικανοί υποστηρίζουν ότι το Ιράν στόχευσε σκόπιμα αμάχους μέσω επιθέσεων σε 7 εμπορικά πλοία, με αποτέλεσμα περισσότερα από 10 μέλη πολιτικών πληρωμάτων να έχουν χάσει τη ζωή τους, να αγνοούνται ή να έχουν τραυματιστεί. Η Τεχεράνη θα εξακολουθήσει να ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα στα στενά του Ορμούζ ανεξαρτήτως κόστους, διαμηνύει ο Ιρανός Υφυπουργός Εξωτερικών, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα δεν δεσμεύεται κατά οποιονδήποτε τρόπο πλέον από το Μνημόνιο Συνεννόησης με τις ΗΠΑ. Νέα άνοδο κατέγραψαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τα νέα στρατιωτικά πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν και τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών στα 86 δολάρια το βαρέλι το Brent. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ υιοθέτησε απόφαση που κατέθεσαν από κοινού Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία παρατείνει για 6 μήνες την υποχρέωση επιτήρησης της Ερυθράς Θάλασσας για τις επιθέσεις των Χούθη κατά εμπορικών πλοίων. Η Κίνα κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι οδηγούν τη Μέση Ανατολή σε επικίνδυνη κλιμάκωση. Σήμερα απολογείται ο 24χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο για την εμπριστική επίθεση στην πολυκατοικία της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, όπου έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι 2 συγκατηγορούμενοι του, οι οποίοι επικαλέστηκαν το δικαίωμα της σιωπής και κατέθεσαν απολογητικό υπόμνημα, κάνοντας λόγο για σκευωρία σε βάρος τους. Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα κρίθηκαν προσωρινά προφυλακιστέ οι 2 42χρονοι που συνελήφθησαν για την φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν. Και οι 2 βαρύνονται με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή. Αρνήθηκαν τη συμμετοχή τους στην επίθεση. Στην Ελλάδα αναμένεται να εκδοθεί εντός 10 ημερών η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρισμό της τράπεζας. Νεκρός διανομέας στα ξημερώματα στη Λεωφόρο Μεσογείων στο ύψος της Αγίας Παρασκευής μετά από σφοδρή σύγκρουση με γιοταχή. Στη Βόρεια Εύβοια θα μεταβεί σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα επισκεφτεί το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας. Θα συναντηθεί με πολίτες τους Ωραιούς και θα μιλήσει στα εγγένεια του δρόμου Ροβιές Ήλια. Στη 1:30 ο κ. Μητσοτάκης θα επισκεφτεί εργοτάξιο του περιφερειακού δρόμου Χαλκίδας. Συνεδριάζει στη 1 μετά το μεσημέρι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για να εκλέξει νέο γραμματέα στη θέση του παραιτηθέντος Διονύση Καλαματιανού. Η δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή συρρυκνώνεται μετά τις νέες ανεξαρτητοποιήσεις 3 βουλευτών και πλέον το κόμμα αριθμεί 20 βουλευτές έναντι 21 του ΚΚΕ, το οποίο αναδεικνύεται τρίτη κοινοβουλευτική δύναμη. Σε εξέλιξη επιχείρηση εντοπισμού 69χρονου που αγνοείται από χθες στη θαλάσσια περιοχή του ποταμού στη Θεσσαλονίκη, μετά από ανατροπή σκάφους. Η σύζυγός του διασώθηκε από ιδιώτη. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Κάλυμνο, Κο, Χίο, Σάμο και Ικαρία.
0: Ο καιρός.

0: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
1: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
0: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Earth News Radio 105,8.

πολύ πολύ καλημέρα σας. 7 και 7 πρώτα λεπτά και ήταν και 7 δευτερόλεπτα πριν από λίγο. Και στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Καλημέρα στη Θεοδώρα από τη Θεσσαλονίκη. Και διάβαζα, είδα κιόλας χθες εδώ στο Earth, στην Earth News τηλεόραση, στην πολιτική κουζίνα που παρουσιάζουν η Γεωργία Σκιτζή και η Γεωργία Σαδανά, ήταν ο κύριος Σεριάτος, ο επιστημονικός διευθυντής της Προράτα και πολιτικός αναλυτής, ο οποίος τι έκανε, μάζεψε τις τελευταίες 8 δημοσκοπήσεις και έβγαλε τη μητέρα των δημοσκοπήσεων. Δηλαδή μάζεψε τα στοιχεία από την Προράτα, την Άλκο, τη Μέτρο Ανάλυσης, την Πάλς, την MRB, τη Mark, την Interview και την GPO για το διάστημα από 23 Ιουνίου μέχρι 9 Ιουλίου και έβγαλε τα εξής πράγματα. Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 29,6%, ακολουθεί η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 17,3%, το ΠΑΣΟΚ με 11,1%, η Ελπίδα της κυρίας Καριστιανού με 8,4%, έχει ξεκινήσει περιοδίες η κυρία Καριστιανού, να ξέρετε, η Ελληνική Λύση με 8%, το ΚΚΕ με 6,9%, η Πλεύση Ελευθερίας με 4,6%, η Φωνή Λογικής με 3,7%, το ΜέΡΑ 25 με 3%, ο ΣΥΡΙΖΑ 1,5% και οι Δημοκράτες 1,4% και το άλλο κόμμα με 3,7%. Ο κύριος Σεριάτος το χαρακτήρισε αυτό, είναι σαν το Poll of Polls που βλέπουμε, που γίνεται και στο εξωτερικό, δηλαδή τη μητέρα όλων των δημοσκοπήσεων. Είναι ο μέσος όρος των 8 τελευταίων δημοσκοπήσεων και το οποίο αντιστοιχεί, λέει, το εύρος του στην υψηλότερη και χαμηλότερη καταγραφή κάθε κόμματος στην περίοδο την οποία αναλύουν. Αυτό που συγκράτησε ο κύριος Σεριάτος ως δεύτερη ανάγνωση από τη δημοσκόπηση είναι ότι το κατόφλι της εισόδου στη Βουλή το περνάνε μαζί με το ΜέΡΑ25 9 κόμματα, δηλαδή 9 κομματική Βουλή δείχνει αυτό το μάζεμα, τέλος πάντων, που έκανε. Και δεν έχει υπολογιστεί η κάθοδος στην πολιτική ενός κόμματος υπό την ηγεσία του Αντώνη Σαμαρά. Έχουμε λοιπόν δύο πόλους οι οποίοι φαίνονται δημοσκοπικά και διαμορφώνονται, δηλαδή, και υπάρχει και ο κατακερματισμός στη συνέχεια του πολιτικού σκηνικού. Ρωτήθηκε ο κύριος Σεριάτος αν λέμε πια ότι ξαναγυρίζουμε σε ένα δίπολο από το παρελθόν. Είπε ότι ο ίδιος είναι αρκετά συγκρατημένος, παρότι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα φαίνεται ότι βρίσκεται σε μια ανωδική τροχιά. Το παρατηρούμε, είπε ο κ. Σεριάτος, ως τάση την τελευταία περίοδο. Αυτό δεν σημαίνει ωστόσο ότι δεν θα πρέπει να περιμένουμε λίγο ακόμα, γιατί ενδεχομένως να υπάρχει και ένα σχετικό πλατό σε αυτό, ενδεχομένως και όχι. Είπε ότι πρέπει να περιμένουμε τις μετρήσεις του Σεπτεμβρίου, να ακούσουμε λίγα περισσότερα από το κόμμα του κ. Τσίπρα, να αξιολογηθούν από τον κόσμο τα στελέχη του καλύτερα.

Για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού είπε ότι παρατήρησε ότι η πορεία του είναι σαφώς πτωτική και δεδομένης αυτής της τάσης θα πρέπει να δούμε στη δεύτερη φάση τι θα επιλέξουν οι συγκεκριμένοι ψηφοφόροι, γιατί μπορεί να είναι και μια κρίσιμη μάζα για το αποτέλεσμα των εκλογών.

εκτός συνόρων, γιατί σας έλεγα χθες τέτοια ώρα, χθες το πρωί, ότι είχαμε επί της ουσίας την εκτέλεση ενός ανθρώπου, τον οποίο κυνηγούσε αυτή η υπηρεσία, η ICE, που ψάχνει για παράνομους μετανάστες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα λοιπόν είχαμε στη Φλόριντα έναν άνθρωπο ο οποίος τον κυνηγούσαν πράκτορες της ICE, ήταν πεζός ο άνθρωπος αυτός, έτρεχε δηλαδή να ξεφύγει. Και σκοτώθηκε όταν χτυπήθηκε από φορτηγό με ένα ρημουλκούμενο κιόλας.

Ήταν και άλλοι τρεις άνθρωποι μαζί του. Από το Μεξικό ήταν ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Είναι νεκρός. Είναι ο τρίτος θάνατος σε επιχειρήσεις της ΑΕΣ, της υπηρεσίας αυτής, μέσα σε μερικές ημέρες. Το άλλο θύμα ήταν πάλι Μεξικανός, τον οποίο τον πυροβόλησαν και τον σκότωσαν, και ένας 26χρονος Κολομβιανός, για τον οποίο σας έλεγα χθες.

στη Γαλλία που από τη μία γιόρταζε τη μέρα της Βαστίλης χθες, από την άλλη είχαν τις πολύ μεγάλες πυρκαγιές οι οποίες καίνε την περιοχή του Φοντενεμπλό. Εκεί είχαν και 6 συλλήψεις για τη φωτιά και ανάμεσα στους συλληφθέντες ήταν και ένας εθελοντής πυροσβέστης, παιδιά. Αυτό ποτέ δεν το κατάλαβα, πραγματικά ποτέ δεν το κατάλαβα. Τώρα, από τη μεγάλη φωτιά που είχαμε στην Ισπανία, στην Ανδαλουσία, στα νότια της χώρας δηλαδή, οι άνθρωποι οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους ήταν σχεδόν όλοι ξένοι υπήκοοι. Ήταν 7 Βρετανοί, 3 από το Βέλγιο, μία Γαλλίδα και μία από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν είναι δηλαδή μόνο ότι θρυνούμε τεράστιες εκτάσεις που καίγονται και πολύ δύσκολα ξαναγίνονται, είναι ότι υπάρχουν μεγάλες απώλειες και σε ανθρώπινες ζωές. Για κύμα ακραία ζέστης ετοιμάζονται και πάλι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό το κύμα ακραία ζέστης, το οποίο έχει και υψηλή υγρασία, επεκτείνεται προς την ανατολική ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών, σε πόλεις όπως η Βοστόνη, η Νέα Υόρκη και η Ουάσιγκτον, που είχαν και πριν από λίγες μέρες πάλι καύσωνα. Η κορύφωση του φαινομένου είναι σήμερα και μετά θα μετακινηθεί πιο νότια το κύμα αυτό. Τώρα όταν λέμε για κύμα καύσωνα, λέμε για 38 βαθμούς Κελσίου, έτσι, δεν μιλάμε για 40 ή 45 που έχουμε πέρασει, που έχουμε ζήσει εδώ. Ωστόσο, στη Μοντάνα η θερμοκρασία έφτασε στους 44 βαθμούς Κελσίου, αλλά σε Βοστόνη, Νέα Υόρκη και Ουάσιγκτον αναμένονται 38 βαθμοί, αλλά είναι πάρα πολύ υψηλά τα επίπεδα υγρασίας, το οποίο κάνει αποπνικτική τη ζέστη.

Είχαμε και αυτή τη φοβερή φωτιά σε εργοτάξιο στις Βρυξέλλες, στην καρδιά των Βρυξελών, όπου 6 άνθρωποι εξεργάτες έχασαν τη ζωή τους από ένα σανσέρ στο οποίο εγκλωβίστηκαν, γιατί η φωτιά εξαπλώθηκε μέσα από το φρεάτιο και τους έκαψε στους ανθρώπους.

Η Corriere della Sera είχε μία αποκάλυψη που έλεγε ότι μία πτήση από το Λονδίνο προς την Αθήνα, ξένης αεροπορικής εταιρείας, σε αυτή την πτήση αποφύθηκε τελευταία στιγμή η τραγωδία. Ήταν ένα Boeing 737, το οποίο εκτελούσε την πτήση από το Λονδίνο προς την Αθήνα. Και σύμφωνα με την εφημερίδα, το Boeing βρέθηκε μόλις 162 μέτρα, δηλαδή λίγο περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα πτήσης, πριν από μία πιθανή καταστροφή. Δηλαδή έφτασε σχεδόν στο τέλος του διαδρόμου. Είχε εντελώς λάθος παραμέτρους της πτήσης που είχαν μπει στον υπολογιστή του αεροσκάφους από το πλήρωμα. Αυτό, σύμφωνα με την εφημερίδα, έγινε τον Απρίλιο του 2025 στο αεροδρόμιο του Λούτον, που είναι και ένα από τα πιο πολυσύχναστα του Λονδίνου.

το Boeing μετέφερε 162 επιβάτες, 2 πιλότους και 4 μέλη πληρώματος. Το πλήρωμα με κυβερνήτη που διέθετε 10.000 ώρες πτήση συνολικά, εκ των οποίων οι 3.000 ήταν στο συγκεκριμένο μοντέλο αεροσκάφους, είχε αρχικά προετοιμάσει την απογείωση χρησιμοποιώντας όλο το μήκος του διαδρόμου 25 στο αεροδρόμιο του Λούτων. Κατά τη διάρκεια της τροχοδρόμησης, ο πύργος ελέγχου έδωσε στους πιλότους τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν μια ενδιάμεση έξοδο του διαδρόμου, μειώνοντας έτσι τη διαθέσιμη απόσταση απογείωσης. Ο κυβερνήτης και ο συγκυβερνήτης είπαν OK, αλλά σύμφωνα με τους ερευνητές δεν επιβεβαίωσαν σωστά ότι οι απαιτούμενες ταχύτητες απογείωσης, αυτή η ταχύτητα που πιάνει όταν είναι να σηκωθεί στον αέρα το αεροπλάνο, δεν είχαν ενημερωθεί στον υπολογιστή διαχείρισης. Και έτσι το αεροπλάνο αποκολλήθηκε από το έδαφος, έχοντας μόλις 162 μέτρα ασφαλτοστρωμένου διαδρόμου να απομένουν. Εντάξει παιδιά, αυτό το πράγμα είναι που λέει γλίτωσες από το χάρτη τα δόντια, αυτό είναι.

0: Λοιπόν, σας έλεγα για τη ζέστη αυτή την οποία θα έχουμε σήμερα. Δεν ξέρω αν θα είναι κύμα καύσωνα αυτό το οποίο έρχεται σε εμάς. Ξέρω ότι κύματα καύσωνα βιώνουν σε πάρα πολλές περιοχές του πλανήτη, τα οποία είναι και διαρκείας κιόλας. Και πάμε να καλημερίσουμε τη μετεωρολόγο μας, την Όλγα Παπαβούλια, να μας πει τι ακριβώς βλέπει στα στοιχεία της, για να είμαστε και προετοιμασμένοι, γιατί είμαστε και στα μέσα της εβδομάδας. Επίσης ξεκινούν άδειες, έχουν ξεκινήσει άδειες. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Είμαστε, πραγματικά έχουμε φτάσει 15 Ιουλίου και είμαστε ευλογημένοι σε σχέση με αυτά που συμβαίνουν στην υπόλοιπη Ευρώπη, όπου πραγματικά έχουν έναν επίμονο καύσωνα που δεν λέει να φύγει με τίποτα, με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου, ακόμα και στη γειτονική μας χώρα, την Ιταλία, και ειδικά προς τη Σαρδινία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τώρα εμείς όντως μπαίνουμε σε ένα θερμό διάστημα. Από σήμερα ανεβαίνει σταδιακά η θερμοκρασία και σε εμάς. Βρισκόμαστε στην ανατολική πλευρά του συστήματος που φέρνει αυτόν τον καύσωνα σε αυτές χώρες και κατά διαστήματα δεχόμαστε και εμείς θερμές αέριες μάζες. Με κορύφωση όμως το Σαββατοκύριακο. Αχα. Αλλά θα ξεκινήσουμε από τη σημερινή ημέρα.
0: Ναι.
1: Σήμερα λοιπόν θα φτάσουμε τοπικά τους 37 ίσως και 38 βαθμούς Κελσίου, φυσικά σε ευπαθείς ζέστη περιοχές. Τι εννοούμε αυτό? Ότι στα διάδες της Θεσσαλίας, στα διάδες της Μακεδονίας, στην Ανατολική Στερεά και τοπικά προς την Αργολίδα. Εκεί θα δούμε σήμερα κάπου στις 38, ίσως τοπικά και λίγο παραπάνω. Στις υπόλοιπες περιοχές θα είμαστε 33 με 36 βαθμούς Κελσίου. Επιμένουν τα μελτέμια στο Αιγαίο, τοπικά όμως ισχυρά, δηλαδή στο ανατολικό, νοτιοανατολικό Αιγαίο μέχρι 7 Μποφόρ. Αυτός ο συνδυασμός ζέστης και πολύ ισχυρών βοριάδων, καταλαβαίνουμε πόσο επικίνδυνο είναι για τις πυρομετεωρολογικές συνθήκες. Και σήμερα λοιπόν στην κατηγορία 4, ειδικά στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη. Η Κρήτη δέχεται αρκετά το ισχυρό βόρειο ρεύμα στα νότια τμήματά της, επομένως χρειάζεται προσοχή. Την Πέμπτη έχουμε και λίγες μπόρες στα βόρεια ορεινά, αλλά όχι κάτι σημαντικό.
0: Ναι.
1: Την Πέμπτη τώρα το μόνο που αλλάζει είναι ότι θα έχουμε παραπάνω μπόρες και καταιγίδες στα βόρεια ορεινά τμήματα, και επειδή έχει προηγηθεί και αυτή η θερμή, έχει πιο θερμό υπόβαθρο πλέον το έδαφος, μπορεί να έχουμε και λίγα μπουρίνια προς τα βόρεια ορεινά την ώρα εκδήλωσης των φαινομένων και μεμονωμένες καταιγίδες. Συνεχίζει ο βοριάς να είναι ισχυρός 6 μποφόρ, πολύ τοπικά να φτάσει και ένα 7, και οι θερμοκρασίες θα είναι παρόμοιες, δηλαδή 38 στα έτσι πιο κλειστά γεωγραφικά διαμερίσματα, ίσως εκεί προς το Αγρίνιο λόγω των ανέμων να φτάσουν και 39 και ίσως τοπικά και λίγο παραπάνω.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα την Παρασκευή ενισχύεται ο βοριάς, ενισχύεται και στα ανατολικά υπηρετικά, ανεβάζει τον κίνδυνο όμως για πυρκαγιές και σε αυτά. Τώρα είμαστε στην κατηγορία 3, θεωρώ την Παρασκευή μπορεί να πάμε εκεί στην κατηγορία 4, ιδιαίτερη προσοχή την Παρασκευή, όμως λίγο θα πέσει η θερμοκρασία στα ανατολικά υπηρετικά, αλλά θα είναι η ζέστη, θα παραμείνει στα δυτικά τμήματα της χώρας. Από εκεί και πέρα, και σύμφωνα πάντα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα, φαίνεται ότι θα έχουμε κορύφωση αυτού του θερμού επεισοδίου το Σαββατοκύριακο, όπου τοπικά στις ευπαθείς πάλι περιοχές, δηλαδή στις πεδιάδες μας, μπορεί να φτάσουμε και κοντά στους 40 βαθμούς Κελσίου, ιδιαίτερα την Κυριακή, όπου φαίνεται να είναι η πιο θερμή ημέρα της περίοδου. Φαίνεται μάλιστα σταδιακά να υποχωρεί και αυτός ο βοριάς. Mm. Δηλαδή, το Σάββατο θα δούμε εξάρι, την Κυριακή θα έχουμε αρκετά ασθενείς ανέμους. Προς το παρόν δεν μπορούμε όμως να το πούμε ούτε καύσωνα ούτε τίποτα. Δεν φαίνεται γενικευμένος και παρατεταμένος καύσωνας, γιατί ιδιαίτερα το Σάββατο, ειδικά στα ανατολικά παράκτια, θα έχουμε αρκετά ήπιες θερμοκρασίες και στα νησιά του Αιγαίου, με εξαίρεση πάντα την Κρήτη και τη Ρόδο, όπου εκεί σημειώνονται αρκετά υψηλές θερμοκρασίες. Και φαίνεται και μια αποκλιμάκωση των θερμοκρασιών τη νύχτα, δηλαδή πιο ήπιες θερμοκρασίες τη νύχτα, με εξαίρεση φυσικά τις μεγάλες πόλεις. Επομένως, προς το παρόν, αυτά τα δεδομένα κρατάμε ότι θα έχουμε αυτή την κορύφωση στο Σαββατοκύριακο και θα δούμε πόσο θα έχει διάρκεια. Γιατί φαίνεται να είναι μικρή διάρκεια αυτή τη ζέστη. Την άλλη εβδομάδα φαίνονται καλύτερα τα πράγματα, τουλάχιστον θερμοκρασιακά, από την Τρίτη και έπειτα.
0: Άρα δηλαδή μας σώζει λίγο, να το πω έτσι, μπακαλίστηκα εγώ, γιατί το μελτεμάκι αυτό, το οποίο μας κρατάει σε γρήγορση για τις φωτιές και όλα αυτά τα πράγματα, αλλά μας σώζει από την άποψη των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, φαντάζομαι.
1: Το μελτέμι και μαζί με κάποιες άλλες διαταραχές που βγάζουν αυτές τις μπόρες τις μεσημβρινές, δεν αφήνουν στον υδράργυρο να ανέβει. Προφυλάσσουν τουλάχιστον τα ανατολικά τμήματα και το Αιγαίο. Λίγο περισσότερο βιώνει αυτή τη ζέστη η δυτική Ελλάδα, γιατί είναι πιο κοντά και σε αυτό το σύστημα που φέρνει τον καύσωνα σε αυτές εκεί τις περιοχές. Αλλά ναι, είμαστε ευλογημένοι. Γιατί και στα ανατολικά μας τμήματα προς την Τουρκία βιώνουμε καύσωνα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντα τέτοια εύχομαι. Δεν έχουμε τέτοια. Πάρα πολύ ζέστη. Ναι, γιατί έχουμε φτάσει στα μισά του Ιουλίου και εντάξει, είναι ένα κανονικό καλοκαίρι. Κανονικό.
1: Είναι ένα πρωτόγνωρο πλέον κανονικό καλοκαίρι.
0: Ναι, ναι, ναι, αυτό.
1: Ναι, το είχαμε ξεχάσει.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Η μετεωρολόγος μας, η Όλγα Παπαβούλη, ήταν και μας είπε όλες τις λεπτομέρειες, τουλάχιστον μέχρι και την Κυριακή. Εντάξει, θα τσιμπήσει λίγο, αλλά δεν είναι κάτι φοβερό.

Λοιπόν, χτες το βράδυ γυρίζοντας στο σπίτι, ήρθα αντιμέτωπη με μια Τερέζα στο δρόμο και με λίγη ώρα μετά διάβαζα ένα άρθρο όπου λες και το ήταν, πώς το λένε, κανονισμένο, το οποίο εξηγούσε τώρα το καλοκαίρι που με τη ζέστη που λέγαμε πριν αυξάνεται και πληθαίνει και η εμφάνιση όλων αυτών των εντόμων, Παναγία μου. Λένε λοιπόν οι ειδικοί καταρχήν ότι για τις κατσαρίδες το κλειδί είναι στην πρόληψη. Δηλαδή πώς μπαίνουν όλα αυτά τα πράγματα στο σπίτι μας? Μπαίνουν από ρογμές και από σχισμές, από σιφόνια που είναι ακάλυπτα, από φθαρμένες σίτες. Έχω, παιδιά, μια φθαρμένη σίτα, πρέπει να τη φτιάξω τώρα που το σκέφτομαι. Το εντομοκτόνο δεν είναι η πρόληψη, είναι η εκτέλεση. Και βέβαια θέλει και θάρρος επίσης. Δεν φτάνει μόνο αυτό. Θέλει... Εγώ παραλία. Εγώ πιστεύω ότι άμα πάω να σκοτώσω την κατσαρίδα θα αλλάξει μορφή και θα με καταπιεί ζωντανή και όλα αυτά τα πράγματα. Υπάρχει λοιπόν ένας μύθος που λέει ότι αν πατήσουμε μία κατσαρίδα μπορεί να έχει αυγά και να πάνε παντού τα αυγά της. Οι ειδικοί λοιπόν λένε ότι δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Όμως αν τη σκοτώσουμε, αν είμαστε τόσο θαραλέοι. Η Μαρία, έχω τη Μαρία εγώ. Η Μαρία είναι η φούλα μου, η γλυκιά μου είναι η φούλα που είναι killer. Λοιπόν, αν λοιπόν φωνάξετε τη Μαρία, αν μένουμε κοντά και σκοτώσετε την κατσαρίδα, μετά πρέπει να βεβαίως να απολυμανθεί η περιοχή που έγινε η δολοφονία και όλα αυτά τα πράγματα. Μην αφήσουμε ίχνη, καταλάβατε. Καλά, εγώ άμα συμβεί κάτι τέτοιο, κάνω όλο το σπίτι μετά. Δεν το συζητάω. Γιατί λέω και μπορεί να πέρασει και από εδώ, μπορεί να πέρασει και από εδώ. Πού το ξέρεις? Πού ξέρεις που ήτανε? Πού ξέρεις που είχε όρεξη και διάθεση να πάει η Τερέζα? Θέλουν λίγο πιο οικολογικές μεθόδους να χρησιμοποιούμε ειδικοί. Γιατί εμένα βρείτε μου το πιο ισχυρό. Εγώ πιστεύω. Θα σας πω κάτι τώρα μεταξύ μας, έτσι όπως είμαστε όλοι μαζί. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής. Πιστεύω ότι τα αντικουνουπικά δεν σκοτώνουν πια τα κουνούπια. Εμάς υπνοτίζουν και μετά ξυπνάμε και έχουμε καντήλες και δεν ξέρω εγώ τι, αλλά εκείνη την ώρα που κάνουν το γεύμα τους τα κουνουπάκια, εμείς δεν καταλαβαίνουμε τίποτα και τα λοιπά και τα λοιπά. Η Λένα λέει ότι μια καλή λύση είναι η γάτα. Ναι, η γατούλα. Εξαρτάται τη γάτα από τη γάτα, παιδιά. Υπάρχουν γάτες οι οποίες περνάει μπροστά τους η κατσαρίδα και είναι σαν να είναι Τετάρτη. Δηλαδή, σαν να μην έγινε τίποτα. Υπάρχουν άλλες που σου φέρνουν δώρο την κατσαρίδα. Σου λένε, κοίτα τι έπιασα εγώ για σένα. Και πρέπει να χαρίσεις για να πεις μπράβο εκείνη την ώρα. Όπως λέει και ο Διονύσης μου, η κατσαρίδα είναι μια απόδειξη ότι δεν επίσε τα πάντα με σοφία. Τι χρειάζονται οι κατσαρίδες, σε τι είναι χρήσιμες? Έτσι και βρεθεί ένας σας και μου πει μια χρησιμότητα της κατσαρίδας, θα αλλάξω στάση, πώς το λένε. Λοιπόν, πάμε μουσικά μέχρι τους τίτλους και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν, το οποίο ως αντίπεινα χτύπησε αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία, Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Σε ισχύ ο ναυτικός αποκλεισμός του από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πλήγματα σε εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και γέφυρες εάν η Τεχεράνη δεν καταλήξει σε συμφωνία, προανήγγειλε τα ξημερώματα ο Αμερικανός πρόεδρος. Σε ανωδική τροχιά το πετρέλαιο στα 86 δολάρια σκαρφαλώνει το Brent. Στη Βόρεια Εύβοια σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα επισκεφτεί το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας και θα μιλήσει στα εγγένεια του δρόμου Ροβιές-Ηλία. Συνεδριάζει στη Μία η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για να εκλέξει νέο γραμματέα στη θέση του παραιτηθέντος Διονύση Καλαματιανού. Σήμερα απολογείται ο 24χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο για την εμπριστική επίθεση στην πολυκατοικία της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Προφυλακιστέ οι δύο κατηγορούμενοι για τον εμπρισμό της Μαρφίν, υποκράτηση στη Βρετανία μέχρι την έκδοσή της στην Ελλάδα η 46χρονη. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Αγία Παρασκευή. Νεκρός μοτοσυκλετιστής μετά από σύγκρουση με γιοταχή. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: επιστρέψαμε. Τέταρτο και τελευταίο ημίωρο τη σημερινή εκπομπή. Ακούσαμε την πρόγνωση του καιρού μέχρι την Κυριακή από τη μετεωρολόγο μα. Και τώρα πάμε να συζητήσουμε όλο αυτό το οποίο συζητάμε και μεταξύ μα και με δικού μα ανθρώπου, οι οποίοι μπορεί να ζουν σε κάποια άλλη χώρα τη Ευρώπη, οι οποίοι έρχονται στην Ελλάδα για να βρουν λίγη δροσιά. Αυτό είναι πραγματικότητα που σας λέω, γιατί η αλήθεια είναι ότι η Ευρώπη έχει χτυπηθεί από απανωτά κύματα πολύ υψηλών θερμοκρασιών, με την κατάσταση να είναι απελπιστική. Δηλαδή είναι αυτό που μου μετέφερε μία φίλη η οποία ζει με την οικογένειά της στην Ελβετία. Είναι καθηγήτρια στο σχολείο και πήρε το τραμ ένα πρωί για να πάει στη δουλειά της και μου είπε ότι κάποια στιγμή αισθάνθηκα κάποιος να μου έχει πιάσει το λαιμό και να μου το σφίγγει, να μου κόβεται η ανάσα. Δεν ήταν, μου λέει, 38 βαθμούς έδειχνε το θερμόμετρο, αλλά φαντάζομαι ότι 38 βαθμοί για μια χώρα σαν την Ελβετία, με τα ποσοστά υγρασίας που υπάρχουν, κάνει την κατάσταση αποπνικτική. Τέλος πάντων, το καταλαβαίνουμε ότι η ατμόσφαιρα έχει αλλάξει, το κλίμα έχει αλλάξει και καλέσαμε έναν ειδικό, για να μην σας τα λέω εγώ μπακαλίστηκα, έναν άνθρωπο ο οποίος ασχολείται και μελετά την ατμόσφαιρα. Είναι ο κύριος Ανδρέας Καζαντζίδης, είναι καθηγητής στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου της Πάτρας και διευθυντής του Εργαστηρίου Φυσικής της Ατμόσφαιρας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα και εγώ ευχαριστώ.
0: Τα μελετάτε πάρα πολύ τα πράγματα, έχετε και στοιχεία στη διάθεσή σας. Αυτό όμως είναι πρωτόγνωρο το οποίο βλέπουμε. Εγώ δεν το θυμάμαι άλλες χρονιές να συμβαίνει, τουλάχιστον στην Ευρώπη και σε άλλες περιοχές του πλανήτη βέβαια.
1: Έχει ξανασυμβεί πριν από όμως από πολλά χρόνια. Είναι ακριβώς την λογική που έχουμε προβλέψει ως επιστημονική κοινότητα εδώ και αρκετό καιρό και το συζητάμε, ότι καθώς προχωράμε μέσα στον 21ο αιώνα και οι θερμοκρασίες θα είναι μεγαλύτερες, αλλά και τα ακραία φαινόμενα θα γίνονται όλο και πιο συχνά. Δηλαδή, καύσονες που για την εποχή των πατεράδων μας ήταν μια φορά στα 50 χρόνια, δηλαδή αυτό που λέμε ο καύσωνας που θυμάσαι που έχει ζήσει μια φορά στη ζωή σου, καθώς προχωράμε προς το 2050 πια, θα είναι μια πρώτη δεκαετία περίπου.
0: Είναι λοιπόν μια κατάσταση η οποία τίνει να γίνει κανονικότητα, τέλος πάντων. Εμείς σωζόμαστε από ό,τι λένε τουλάχιστον και οι μετρολόγοι μας και από το μοναδικό το μελτέμι που έχουμε και είναι ευεργετικό πολλές φορές. Αυτή η κατάσταση με τους καύσωνες που επικρατούν για παράδειγμα σε ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες έχουν και άλλο... άλλο κλίμα, έχουν άλλη ποιότητα. Κάποιες έχουν περισσότερο πράσινο από εμάς, όμως είναι και αυξημένη η βιομηχανική τους παραγωγή. Έχουν μεγάλες βιομηχανίες. Αυτό πόσο επιβαρυντικό είναι για τους κατοίκους τους?
1: Κοιτάξτε, είναι ένα πολύ παραγωγικό θέμα. Καταρχήν, αν μιλήσουμε τώρα για τον Ιούνιο που μας πέρασε, στην Ελλάδα, όπως περίπου αναφέρατε, είχαμε μια μέση κατάσταση. Δεν ήμασταν δροσερά σε σχέση με τα προηγούμενα 30 χρόνια. Έτσι, αυτό είναι το κανονικό μας. Και μάλιστα θα έλεγα ότι κατά μήκος των ακτών της Δυτικής Ελλάδας, δηλαδή από την Κέρκυρα μέχρι και την Καλαμάτα, είχαμε και πιο μεγάλες θερμοκρασίες από τις μέσες που έχουμε ζήσει. Αλλά βλέπετε ότι μας φαίνεται πια ότι είναι καλό όλο αυτό το πράγμα, το μέσο έτσι. Στην Δυτική Ευρώπη τα πράγματα προφανώς ήταν διαφορετικά. Εδώ υπάρχει καταρχήν ένα πράγμα το οποίο και εμείς δυσκολευόμαστε πάρα πολύ να προβλέψουμε. Δηλαδή όταν έρχεται ένα ακραίο φαινόμενο βλέπουμε τα ρεκόρ να σπάνε, να διαλύονται κυριολεκτικά. Δηλαδή η μέγιστη θερμοκρασία που έχει δει ένας τόπος ή μια χώρα, το να ανεβαίνουν 1, 2 και 3 βαθμούς πάνω από ό,τι έχουμε δει μέχρι τώρα, για μας είναι ένα τεράστιο νούμερο. Έτσι. Αυτό σημαίνει, το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι επιβαρύνομαστε σίγουρα από το γεγονός ότι στις πόλεις τέτοιου είδους φαινόμενα είναι ακόμα πιο επιβαρυντικά. Δηλαδή η πόλη δεν αερίζεται καλά, έχει τα κτίρια τα οποία κρατάνε τη θερμοκρασία. Είναι αυτό που λέμε η αστικίνηση θερμότητας.
0: Ναι.
1: Το τρίτο έχει σχέση με το γεγονός ότι μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ οι θερμοκρασίες που φτάνουν το μεσημέρι, αλλά δεν κοιτάμε και τόσο από τις θερμοκρασίες που έχουμε τη νύχτα. Δηλαδή τις ελάχιστες θερμοκρασίες. Γιατί υπάρχει το φαινόμενο της τροπικής νύχτας, όπως το αναφέρουμε τα τελευταία χρόνια, που η θερμοκρασία όταν δεν πέφτει πάνω κάτω από τους 25 βαθμούς Κελσίου, τότε δεν δίνει τη δυνατότητα στον οργανισμό να μπορέσει να ανακάμψει.
0: Ναι.
1: Και όλο αυτό Θα πρέπει να το δούμε κάποια στιγμή και λίγο πιο επισταμμένα, γιατί δεν είναι μόνο η θερμοκρασία. Δηλαδή, υπάρχουν δείκτες δυσφορίας που έχουν σχέση με την υγρασία, όπως είπατε κι εσείς, έτσι. Με τον άνεμο, ο οποίος όταν φυσάει έχει βοηθάει στο να νιώθουμε λιγότερη. Δεν αλλάζει η θερμοκρασία του αέρα εκείνη τη στιγμή. Απλά φέρει από μέσα θερμότητα λόγω του αέρα, έτσι, το οποίο φυσάει. Όλοι αυτοί λοιπόν οι δείκτες είναι επίσης σημαντικό κάποια στιγμή να μπουν στην καθημερινότητά μας. Για να μπορέσουμε να δίνουμε την. Την καλύτερη δυνατή πληροφόρηση στον κόσμο για να μπορέσει ο καθένας να πάρει τα μέτρα που οφείλει να κάνει ή που θέλει να κάνει με βάση και τον κάθε οργανισμό, έτσι, και τις ιδιαιτερότητες που έχει ο καθένας μας.
0: Λειτουργούν σωρευτικά τέλος πάντων όλα αυτά. Το θέμα είναι το εξής. Μου έλεγαν φίλοι και συνάδελφοι οι οποίοι ζουν σε άλλες χώρες, στην Ευρώπη πάλι, ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετώπισαν, εκτός από τη δυσφορία αυτή που έλεγα πριν, ήταν ότι επειδή οι άνθρωποι αυτοί δεν ήταν προετοιμασμένοι για τόσο υψηλές θερμοκρασίες σε αυτές τις χώρες, δεν έχουν τρόπους να δροσίζουν τα σπίτια τους. Δηλαδή, ακόμα και οι ανεμιστήρες θεωρούνται κάτι τραβηγμένο, ας πούμε, για πάρα πολλές από αυτές τις χώρες, οι οποίοι εξαντλήθηκαν αμέσως, δεν το συζητάμε για κλιματιστικά. Θα πρέπει, έτσι όπως αλλάζει όλο αυτό το πράγμα, θα πρέπει να αλλάξει και η συμπεριφορά, θα πρέπει των ανθρώπων. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι πυρώνανε τα σπίτια, ας πούμε, από τη ζέστη, και ειδικά σε χώρες, ας πούμε, όπως η Γαλλία ή όπως το Βέλγιο, που έχουν πολλά παλιά κτίρια, αυτοί που ήταν στους τελευταίους ορόφους, πραγματικά λέει, υποφέραν, γιατί δεν είχαν κάνει ούτε ειδικές μονώσεις ούτε τίποτα για όλα αυτά. Θα πρέπει να αλλάξει ο τρόπος στα πάντα, ή είναι κάτι που πιστεύετε ότι πρέπει να είναι παροδικό δεν πρέπει να το σκεφτούν έτσι?
1: Δυστυχώς θα πρέπει να αλλάξουν τα πάντα, γι' αυτό μιλάμε για κλιματική προσαρμογή. Επί της ουσίας, ως παγκόσμια κοινότητα είχαμε ένα στόχο να μην ξεπεράσει η θερμοκρασία, η αύξηση θερμοκρασίας στους 2 βαθμούς σε σχέση με την πρώτη μηχανική εποχή. Αυτό το όριο το έχουμε χάσει. Είμαστε στο 1,4, πηγαίνουμε σίγουρα πάνω από το 2, γιατί δεν έχουμε πάρει μέτρα. Και θα φτάσουμε και άνετα στο 2,5. Και αν δεν πάρουμε μέτρα, θα πάμε και ακόμα πιο ψηλά. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι τα πράγματα θα γίνονται ακόμα χειρότερα. Αν τώρα είμαστε στο 1,3-1,4 και να φτάσουμε στο 2,5, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Άρα λοιπόν, ναι, χρειάζεται αυτή η προσαρμογή. Είναι κάτι το οποίο θα έρθει από μόνο το, όπως είτε και στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα ξέρετε πως ήμασταν τη δεκαετία του 80.
0: Ναι.
1: Θυμάστε ένα επεισόδιο κάψωνα στα μέσα δεκαετία του 80 που είχε και πολλούς νεκρούς, ειδικά στην Αθήνα.
0: Βέβαια, το θυμόμαστε.
1: Και μετά βλέπετε ότι όλες οι προσώπους των διαμερισμάτων γεμίσανε με κλιματιστικά.
0: Που και αυτό αυξάνει τη θερμοκρασία την εξωτερική, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι, όλες τις τόσες μονάδες που υπάρχουν συμβάλλουν και αυτές. Αλλά τώρα, ξέρω ότι.
1: Καφοσυνέργεια είναι ένα θέμα, ναι.
0: Ξέρω ότι μετράτε πολλά χρόνια την ποιότητα του αέρα και στην περιοχή της Πάτρας. Το τελευταίο διάστημα είχαμε εδώ και στην Αττική και σε άλλες περιοχές πολύ μεγάλες φωτιές σε εργοστάσια, κυρίως εργοστάσια ανακύκλωσης, από τα οποία οι ειδικοί μιλούσαν για τοξικό νέφος. Τι πρέπει να κάνουμε σε τέτοιες περιπτώσεις? Δυστυχώς συμβαίνουν αυτά τα γεγονότα. Τι μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος, ο οποίος δεν χρειάζεται να είναι σε ευπαθή ομάδα, δηλαδή η δυσφορία είναι για όλους, φαντάζομαι.
1: Εννοείται, και όταν μιλάμε για τέτοιες μεγάλες συγκεντρώσεις για κόσμο που είναι κοντά σε αυτά τα γεγονότα, δεν υπάρχει ευπαθής ομάδα και εμείς. Όλοι πρέπει να λαμβάνουν μέτρα. Καταρχήν, οφείλουμε να υποστηρίξουμε πάρα πολύ το τομέα της πολιτικής προστασίας και να ακολουθούμε τις οδηγίες που μας δίνονται. Εγώ οφείλω να το λέω ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν την πείρα και λαμβάνουν ρίσκα εκείνη τη στιγμή, λέγοντας αν θα εκκαινωθεί μια περιοχή, αν θα πρέπει να ληφθούν μέτρα και ούτω καθεξής. Ακόμα και να μην φανεί ότι μετά το γεγονός ότι μας αφορά τόσο πολύ, ότι συνέβη αυτό που πήραμε, δεν συνέβη αυτό που πήραμε σε ένα μήνα, πρέπει να έχουμε την εμπιστοσύνη να κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε. Έτσι, αυτό είναι ένα κάτι πολύ βασικό. Να μην αμφισβητούμε δηλαδή στις οδηγίες και ούτω καθεξής. Από εκεί και πέρα, ένα για άλλο γεγονός είναι ότι δεν μετράται γιατί είναι πάρα πολύ ακριβό όλο αυτό και εκτός οποιοδήποτε πλαισίου, δεν μετράται η τοξικότητα όλων αυτών των ενώσεων συστηματικά. Δηλαδή, για τα ρούμενα σωματίδια, τα τελευταία χρόνια όλα τα πανεπιστήμια της χώρας και τα ερευνητικά ινστιτούτα έχουν κάνει μια μεγάλη προσπάθεια και έχουμε μια πολύ καλή εικόνα. Και αν συμβαίνει το γεγονός, ανά πάση στιγμή υπάρχουν σταθμοί οι οποίοι θα δώσουν μετρήσεις και θα δώσουν και τα alert αν χρειαστεί. Για την τοξικότητα όμως τέτοιων ενώσεων είναι κάτι το οποίο δεν υπάρχει. Άρα λοιπόν, με αυτή τη λογική πρέπει να είμαστε ακόμα πιο προσεκτικοί. Δηλαδή πρέπει να είμαστε ένα βήμα ακόμα πιο προσεκτικοί. Χωρίς όμως να συζητάμε για φοβερές υπερβολές, δηλαδή δεν μπορούμε να συζητάμε για ένα νέφος από την Θεσσαλονίκη που έφτασε μέχρι την Αθήνα και μπορεί να έχει πρόβλημα. Έτσι πολλές φορές βλέπουμε μια εικόνα, αλλά αυτή η εικόνα δεν αντιπροσωπεύει ότι γίνεται στην επιφάνεια, μπορεί να γίνεται στα 5 χιλιόμετρα από το έδαφος. Πιο κοντά είναι, τόσο καλό είναι να λαμβάνουμε τα μέτρα που προτείνει η πολιτική προστασία κάθε φορά.
0: Κύριε Καζαντζίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας εύχομαι να έχετε μια καλή μέρα και να δροσίσει κιόλας λίγο, γιατί αν και δεν το βλέπω μέχρι την Κυριακή. Τέλος πάντων, σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο κύριος Ανδρέας Καζαντζίδης, καθηγητής του Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών και διευθυντής του Εργαστηρίου Φυσικής της Ατμόσφαιρας. Συζητήσαμε για όλη αυτή τη νέα κατάσταση, την οποία δεν ζούμε μόνο εμείς. Εμείς δεν τη βιώνουμε τόσο. Είμαστε ωραία φέτος. Αλλά κυρίως οι φίλοι μας οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι. Ο κύριος Τιμολέων λέει: κανόνισε, μου λέει Κατερίνα, να σε τρέχουν οι ζώφιλοι. Για τις κατσαρίδες, δε παιδιά. Άμα με τρέξουν και για τις κατσαρίδες, με έχουν τρέξει για άλλα πράγματα. Στην Κίνα, λέει ο Δημήτρης, είναι χρήσιμες οι κατσαρίδες γιατί αποτελούν μεζέ. Η Άννα λέει: μου στέλνει φωτογραφία του γάτου του Ευτυχή, ο οποίος είναι θεραπευτής και γουργουριστής. Καλημέρα στην Κατερίνα, στην πανέμορφη Καβάλα. Καλημέρα και στον Κυριάκο από Τυχείο που λέει: εμείς μέχρι στιγμής μια χαρά τη βγάζουμε με το μελτεμάκι. Καλημέρα στοιχείο, από Τυχείο. 25 βαθμοί τώρα στη γειτονιά μας και τι ωραία νερά, ρε παιδιά. Ώρα Μουντιάλ. Εμείς οι Γάλλοι αποκλειστήκαμε. Δεν θα παίξουμε στο τελικό του Μουντιάλ. Και καλημερίζω τον Δημήτρη Καϊμά. Με καημό. Με καημό σε καλημερίζω, καημά.
2: Εντάξει, ήταν όπως θα λέγανε τώρα και κάποιοι άλλοι, βήμα Εσπάνα, έτσι.
0: Ναι, εντάξει, ήταν καλύτερη. Έτσι μου λένε, καλύτερη. Γιατί εγώ δεν τον είδα τον αγώνα, αλλά μου λένε ότι ήταν καλύτερη.
2: Έπνιξε έτσι η Ισπανία τη Γαλλία. Δεν ξέρω αν έπαιξε ρόλο και το πέναλτι που προηγήθηκε η Ισπανική ομάδα. Εδώ πέρα να πω ότι διάβασα διάφορα στα social. Κανονικό πέναλτι είναι. Το ότι ήταν ανόητη η προσπάθεια του Γάλλου, αυτό δεν σημαίνει κάτι, δεν είδε τον άλλον και αυτά δεν δίνονται σε ημιτελικό. Είτε είναι ημιτελικό σε Μουντιάλ, είτε είναι αγώνας Αγία Παρασκευή Χαλάνδρη, θα δοθεί αυτή η φάση, γιατί αυτή είναι η δικαιοσύνη. Ας πρόσεχε.
0: Ο αμυντικός.
2: Όχι, το λέω αυτό, τονίζω γιατί διάβασα διάφορα. Ναι. Δεν έχει σημασία επειδή είναι τελικός το είναι τελικός. Δεν έχει και άλλοι κανόνες. Οι κανόνες είναι οι ίδιοι. Οπότε και έτσι αλλιώς και μέχρι τότε ήταν καλύτερη η Ισπανία. Αλλά από εκεί και πέρα δεν άφησε τη Γαλλία να υπάρξει. Μόλις τελευταία 10 λεπτά που τότε ήταν αργά. Ούτε έκπαιξε την έτσι. Παίζανε οι δύο καλύτερες ομάδες του τουρνουά από την αρχή, πριν να ξεκινήσει μάλλον. Φαβορή και αντικατάκτηση ήταν η Γαλλία και η Ισπανία, με μικρή διαφορά. Και μάλιστα άλλες εταιρείες δίνανε την Ισπανία φαβορή, άλλες δίνανε τη Γαλλία. Όταν ξεκίνησε και παίχτηκε ποδόσφαιρο, η Γαλλία είχε καλύτερη εικόνα, όχι πολύ πολύ καλύτερη, καλύτερη εικόνα, γι' αυτό όλη η δύναμη και εγώ προσωπικά φαβορεί τη Γαλλία στο χθεσινό παιχνίδι, αλλά δεν είναι καθόλου έκπληξη η νίκη, η πρόκριση της Ισπανίας.
0: Τώρα για τον άλλο αγώνα τι βλέπεις, πες.
2: Έλατε, παίζουν Αγγλία, Αργεντινή. Εδώ έχουμε περισσότερους οπαδούς των δύο ομάδων στη χώρα μας. Είναι ένα μεγάλο ποσοστό που γουστάρει με τα 1000 Αργεντινή και άλλο ποσοστό που γουστάρει με τα 1000 στην Αγγλία. Δύο διαφορετικές ομάδες, δεν μιλάω για λαούς, ομάδες που έχουν διαφορετικό τρόπο που παίζουν ποδόσφαιρο, που είναι αγαπητές από πάρα πολύ κόσμο και οι δύο λαοί ζουν το ποδόσφαιρο στην καθημερινότητά τους, και οι Άγγλοι και οι Βρετανοί. Θυμάμαι, είχα διαβάσει μάλλον, δεν θυμάμαι, όταν στην Αγγλία συζητάγανε αν θα πρέπει να δουλεύουν οι Βρετανοί το Σάββατο. Οι εργατικοί ήταν υπέρ του στο πενθήμερο, οι συντηρητικοί όχι. Και σε ερώτηση τι θα κάνουν οι Βρετανοί το Σάββατο, απάντησε θα βλέπουν ποδόσφαιρο. Λέω πόσο και είναι στην κουλτούρα τους να βλέπουν ποδόσφαιρο, αλλά και οι Αργεντινοί έχουμε δει στους δρόμους πώς πανηγυρίζουν, νίκη των ομάδων τους, πέφτουν κάτω στους δρόμους μετά από μεγάλες, από σημαντικές νίκες. Οπότε έχουμε δύο γιγαντομαχία, θα έλεγα, μια γιγαντομαχία δύο μεγάλων ομάδων, και μάλιστα με μνήμες πολλές, ειδικότερα αυτές του 86, τότε που ο Μαραντόνα με το πορεύω το χέρι του Θεού έδωσε την πρόκριση στην Αργεντινή. Αν σήμερα υπήρχε ΒΑΡ, όσο και κακός διαιτητής, όσο και στημένος δεν θα μπορούσε να δώσει
0: όσο και δέος δεν αισθανόταν απέναντι στον Μαραντόνα,
2: είπα τα πάντα, στημένος, ανίκανος ή ξάδερφος του Μαραντόνα, θα έδινε, θα έλεγε sorry Diego, αλλά στο χέρι σου, έτσι, και θα έπαιρνε και κάρτα. Επειδή γράφονται και αυτά, και δεν νομίζω να έχουν στο μυαλό τους όσοι παίζουν σήμερα τα Falkland, το ποδόσφαιρο, ναι, ότι είναι μια πολύ μεγάλη αντίπαλος και θέλουν να την κερδίσουν, ναι, ναι. Το Μαραντόνα, ναι, νομίζω, έτσι, με το δικό μου το μυαλό, για αυτά παιδιά που τα παίζουν σήμερα, δεν νομίζω να θυμούνται τι έγινε ή αν ξέρουν.
0: Όχι, απλά, παιδί μου, και οι Βρετανοί τώρα, επειδή ξέρεις πως σκέφτονται κιόλας, έχουν πολλά, και οι Αργεντίνοι, μάλλον να πω περισσότερο, οι Αργεντίνοι έχουν αποθυμένα τώρα οι άνθρωποι.
2: Σίγουρα, ναι, ο λαός, αυτό λέω. Μπορεί στο μυαλό μας, αντί τώρα, όταν θα παίζει, ας πούμε, Ελλάδα-Τουρκία, εμείς οι απ' έξω θα λέμε ρε τις τουρκαλάδες να τις πατήσουμε κάτω, έτσι. Δεν νομίζω τώρα όταν θα παίζει, όχι ότι θα ξέρουν ιστορία, όταν θα παίζουν θα θυμούνται τι έγινε ακόμα με τον Κολοκοτρώνη, οπότε θα παίξουμε και τον Κολοκοτρώνη. Θα παίξουν για την ψυχή τους, για την καρδιά τους, για να κερδίσει η ομάδα τους. Έτσι και τώρα αυτό νομίζω τώρα, ποδοσφαιρικά θα θέλουν να παίξουν. Δεν είπα ότι δεν υπάρχει πολιτική, ίσα-ίσα, αλλά όσοι παίζουν, νομίζω παίζουν για το ποδόσφαιρο, για την πάρτη τους, για τη χώρα τους, για να κερδίσουν και να πάνε εδώ που τα λέμε στον τελικό, έτσι. Η Αργεντινή θέλει να ξαναπάει στον τελικό και να το πάρει για δεύτερη του συνεχόμενη φορά, και νομίζω θα είναι πραγματικά το πολύ μεγάλο last dance του Μέση. Δεν νομίζω να συνεχίσει. Αν θα το πάρει δεύτερη συνεχόμενη φορά, θα πει εδώ φτάνει, ποιος άλλος να το κάνει αυτό. Και εδώ που τα λέμε, κάπως έτσι και φέτος, αν το είχε κάνει και στο Κατάρ, αλλά και τώρα, από το χεράκι παίρνει την Αργεντινή και φτάνει ως εδώ. Και οι δύο ομάδες, σε σχέση με τις χρεσινές, δεν έχουν παίξει ωραίο ποδόσφαιρο. Ειδικότερα η Αργεντινή με τα χίλια ζόρια έφτασε εδώ, με πέναλτι, στις καθυστερήσεις, στην παράταση, με σπρόξιμο από τη Διετησία, και εν μέρη και η Αγγλία με την Νορβηγία ίσως να πήρε και αυτή μία όθηση, αλλά επαναλαμβάνω, δύο πολύ μεγάλες ποδοσφαιρικές σχολές, με ειδικότερα με τους λαούς τους να γουστάρουν πάρα πολύ το ποδόσφαιρο, οπότε νομίζω και εκεί θα είναι ωραίο. Σε μία pub να είσαι ταυτόχρονα Βρετανική στην Αγγλία.
0: Θα είναι υπέροχο.
2: Ναι, ναι, ή κάπου αλλού στην Αργεντινή, έτσι, σε μία πλατεία, και να βλέπεις μαζί με τους δύο λαούς το ποδόσφαιρο. Όπως έχω πει, επειδή η Αγγλία είναι πάρα πολλά χρόνια από το 1966, αν το κατακτήσουν, 4 ορίτες σε μία πόλη της Αγγλίας. Να δω τι γίνεται. Πώς θα το πανηγυρίσουν οι Άγγλοι το κύπελο.
0: Εντάξει, τους αξίζει εγώ νομίζω μόλις τώρα. Εντάξει, δεν ξέρω. Εγώ με την Αγγλία δεν ήμουν ποτέ φανατικά. Αλλά θεωρώ ότι τους το χρωστά η ιστορία τέλος πάντων με τον Άγγλων. Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
2: Κοίταξε τώρα. Εγώ σε κάποιο μη ποδοσφαιρόφιλο, άμα πήγαινε κάπου στην Αγγλία, σε μια μεγάλη πόλη, θα το έλεγα πήγαινε να δεις και ποδόσφαιρο.
0: Ναι, ναι.
2: Γιατί το ζουν διαφορετικά από ότι εμάς. Όχι να πάει να δεις τη Λίβερπουλ και την United, να πάει να δεις το Αγία Παρασκευή Χαλάνδρη.
0: Μπράβο, ναι, ναι.
2: Το αντίστοιχο, ρε παιδάκι μου.
0: Ναι, ναι.
2: Το ζουν οι άνθρωποι τελείως διαφορετικά. Δηλαδή δεν είναι ότι πλακώνονται στο ξύλο, όχι, αλλά το ζουν διαφορετικά. Γι' αυτό θα έλεγα, θα ήθελα να το ζήσω από κοντά το πώς θα πανηγυρίσουν αν και εφόσον έρθει η κατάκτηση του Μουντιάλ. Έτσι είναι ένας λαός που αγαπάει πάρα πολύ το ποδόσφαιρο.
0: Πεθαίνει για την μπάλα τώρα, τι να λέμε.
2: Όμως... και οι δύο διαφορετικά. Διαφορετικά και οι δύο, αλλά δύο Αργεντίνοι και οι Άγγλοι, αλλά όμως...
0: Θέλω να σου πω το εξής, επειδή γυρνάω πίσω στη Γαλλία τώρα, γιατί μου έσκασε μπροστά μου το πρωτοσέλιδο σήμερα μιας πολιτικής εφημερίδας στη Γαλλία, της Παριζιέν. Le Parisien. Δεν συνηθίζει να έχει αθλητικά. Η πρώτη σελίδα λοιπόν είναι ο Εμπαπέ, που φεύγει με το κεφάλι σκυμμένο. Ο τίτλος είναι «Έπεσαν από ψηλά, ελεύθερη πτώση», για να το κάνουμε και εμείς σε ελεύθερη μετάφραση. Τους πόνεσε πάρα πολύ.
2: Ναι, δεν είναι τραβηγμένος, περίμενε κάτι πιο δυνατό, γιατί νομίζω είναι και συντηρητική νομίζω η εφημερίδα, αν δεν κάνω λάθος.
0: Τους πόνεσε πολύ.
2: Λογικό είναι. Αν είχαμε φτάσει και εμείς που δεν είμαστε Γαλλία, είμαστε πολύ πολύ, πολύ μικρότερη δύναμη, αν μας είχε βοηθήσει.
0: Καλά, τι θα είχε σήμερα.
2: Και χθες το βράδυ χάναμε την Ισπανία, δεν με κάνω τα χέρια.
0: Ναι.
2: Χειρότερα θα λέγαμε, έτσι, νομίζω. Και
0: εμείς
2: που μιλάμε τώρα μπορεί να λέγαμε χειρότερα.
0: Ναι, μπορεί.
2: Αλλά και οι τίτλοι ήταν στα site όλα αυτά και αυτό που λες τα μη αθλητικά θα βγάζει τα εξωψυχά τους. Λες και δηλαδή ο Εμπαπέ δεν ήθελε χθες να κερδίσει, ήθελε να χάσει και να τον κριτικάρουν απόψε σήμερα μάλλον ή το πρωί οι γαλλικές εφημερίδες. Αλλά έτσι είναι η ζωή και το ποδόσφαιρο. Δεν ήταν έκπληξη. Η Ισπανία είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Και χτες σίγουρα δίκαια. Και αν το θέλεις χτες, τη Γαλλία. Γούσταρα, αλλά έτσι είναι όμως, έτσι είναι.
0: Τέλος πάντων, απόψε λοιπόν, έτσι.
2: 10 η ώρα από την Ερτένα, το Αγγλία-Αργεντινή, ακόμα ένας τελικός, έτσι, μέχρι να πάμε στον κανονικό της Κυριακής, τον κανονικό.
0: Για να αναστενάξουν οι πιτσαρίες και τα σουβλατζίδικα πάλι.
2: Προπαραγγελία από 3 ώρες πριν, έτσι.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη μου, καλημέρα.
2: Για χαρά.
0: Ο Δημήτρης Καϊμάς, με όλα τα τελευταία νέα από το Μουντιάλ. Τα τελευταία νέα είναι ο αποκλεισμός της Γαλλίας από την Ισπανία, έτσι το καταλάβατε, και ότι απόψε πάλι έχει ματσάρα. Λοιπόν, τι γίνεται στους δρόμους, θα σας πω πολύ γρήγορα. Έχει γίνει ένα ατύχημα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, λίγο πριν τον κόμβο της μεταμόρφωσης, και άρα είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα εκεί. Το ποτάμι είναι όπως κάθε μέρα στα συγκεκριμένα σημεία που σας λέω, από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, είναι λίγο τσιμπημένη η κίνηση προς το λιμάνι του Πειραιά και λογικό είναι τέτοιες μέρες. Κατά τα λοιπά δεν βλέπω ιδιαίτερο πρόβλημα ούτε στην Κηφισίας, ούτε στη Μεσογείο, ούτε στο κέντρο της Αθήνας. Άρα μπορώ να σας αφήσω ήσυχοι. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6 το πρωί. Να μείνετε εδώ στο Air News Radio 105,8, διότι αμέσως μετά το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων θα είναι κοντά σας ο Βασίλης Αδαμόπουλος. Καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν. Συναγερμός στις χώρες του κόλπου για τα αντίπεινα της Τεχεράνης. Σε ισχύο ναυτικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών και των παράκτιων περιοχών. Σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Αμερικανός πρόεδρος διεμήνυσε ότι θα διατάξει να βομβαρδιστούν οι ηλεκτροπαραγωγικοί σταθμοί και γέφυρες από την επόμενη εβδομάδα, εάν οι Ιρανοί δεν καθίσουν στο τραπέζι να διαπραγματευτούν. Φάνηκε να παίρνει πίσω τα περί επιβολής φόρου στα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε ένα νέο γύρο 7 ώρων αεροπορικών και ναυτικών πληγμάτων εναντίον δεκάδων στρατιωτικών στόχων κοντά στα στενά του Ορμούζ και σε παράκτιες περιοχές του Ιράν. Μεταξύ άλλων, μονάδα παραγωγής ενφιαλωμένου νερού κοντά σε χωριό της περιοχής Μουσιάν. Οι Ιρανοί επιτίθενται σε αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία, Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Το στενό του Ορμούζ θα παραμείνει κλειστό έως ότου τερματιστούν οι αμερικανικές επιθετικές ενέργειες, ανακοίνωσαν οι φρούροι της Επανάστασης. Η Τεχεράνη θα εξακολουθήσει να ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα στα στενά του Ορμούζ, ανεξαρτήτως κόστους, διαμηνύει ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα δεν δεσμεύεται καθ' οποιονδήποτε τρόπο πλέον από το Μνημόνιο Συνεννόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Νέα άνοδο κατέγραψαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τα νέα στρατιωτικά πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν και τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών. Στα 86 δολάρια το βαρέλι το Brent. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ υιοθέτησε απόφαση που κατέθεσαν από κοινού Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία παρατείνει για 6 μήνες την υποχρέωση επιτήρησης της Ερυθράς Θάλασσας για τις επιθέσεις των Χούθη κατά εμπορικών πλοίων. Η Κίνα κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι οδηγούν τη Μέση Ανατολή σε επικίνδυνη κλιμάκωση. Σήμερα απολογείται ο 24χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο για την εμπριστική επίθεση στην πολυκατοικία της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, όπου έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Προφυλακιστές κρίθηκαν οι 2 συγκατηγορούμενοι του, οι οποίοι υπεκαλέστηκαν το δικαίωμα της σιωπής και κατέθεσαν απολογητικό υπόμνημα, κάνοντας λόγο για σκευωρία σε βάρος τους. Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα κρίθηκαν προσωρινά προφυλακιστές οι 2 42χρονοι που συνελήφθησαν για την φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν και οι 2 βαρύνονται με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή. Αρνήθηκαν τη συμμετοχή τους στην επίθεση. Στην Ελλάδα αναμένεται να εκδοθεί εντός 10 ημερών η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρισμό της τράπεζας. 20χρονος διανομέας έχασε τη ζωή του σε τροχαίο που σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη Λεωφόρο Μεσογείων, στο ύψος της πλατείας Αγίας Παρασκευής, όταν η μηχανή στην οποία επέβαινε συγκρούστηκε κάτω από άγνωστες συνθήκες με γιοταχή. Στη Βόρεια Εύβοια θα βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Στις 9.30 θα επισκεφτεί το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας και θα συναντηθεί με πολίτες του Ωραιούς. Στις 11 το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραστεί στα εγγένεια του νέου οδικού τμήματος Ροβιές Ήλια. Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο το οποίο αναμένεται να βελτιώσει την οδική ασφάλεια και τη σύνδεση της περιοχής. Ολοκληρώθηκε με νέα χάραξη και δημιουργία τούνελ σε επικίνδυνα σημεία όπου είχαν προηγουμένως σημειωθεί κατολισθήσεις. Στις 1.30 ο Πρωθυπουργός θα επισκεφτεί εργοτάξιο του περιφερειακού δρόμου Χαλκίδας. Κύμα παρετήσεων απειλεί να τεινάξει στον αέρα την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ που συνεδριάζει στη 1 μετά το μεσημέρι για να εκλέξει νέο γραμματέα στη θέση του παρετηθέντος Διονύση Καλαματιανού. Μετά τις νέες ανεξαρτητοποιήσεις 3 βουλευτών, το κόμμα ρυθμεί πλέον 20 βουλευτές εναντί 21 του ΚΚΕ, το οποίο αναδεικνύεται τρίτη κοινοβουλευτική δύναμη. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Κάλυμνο, Κόχιο, Σάμο και Ικαρία. Η βάναυση δολοφονία ενός 11χρονου κοριτσιού στην Ανατολική Ινδία έχει προκαλέσει οργή και επαναφέρει στο επίκεντρο το ζήτημα της σεξουαλικής βίας στη χώρα, όπου οι ακτιβιστές καταγγέλουν ότι η ατιμωρησία, οι κοινωνικές αντιλήψεις και οι αδυναμίες του δικαστικού συστήματος επιτρέπουν τη συνέχιση παρόμοιων εγκλημάτων.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και βοριάδες σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

0: μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
1: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
0: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
1: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
0: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier, ο νέος Coltrane, με το κουαρτέζο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Εκατό χρόνια Coltrane, Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture, στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Collier plays Coltrane. More.com.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες. Ενεργειακή κρίση. Διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
7: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Earth News Radio 105,8.

0: Το πιστεύεις, δεν το πιστεύεις. Τον μεσιάσαμε και τον Ιούλη. Ναι, ναι. Είμαστε στα μέσα της εβδομάδας και είμαστε στα μέσα του Ιουλίου. Κυριολεκτικά κατά καλό καιρό. Στην καρδιά του καλοκαιριού, σήμερα Τετάρτη 15 Ιουλίου του 2026, που είναι μέρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θύματα της παγκόσμιας κλιματικής κρίσης. Αυτή που ακόμα δεν αναγνωρίζει ο Ντόναλντ Τραμπ, λέμε τώρα. Παγκόσμια μέρα νεανικών δεξιοτήτων και μέρα που γιορτάζει ο Βλαδίμηρος, η Βλαδιμήρα, η Ιουλίτα και ο Κύρικος, βοήθειά μας. Καλημέρα και καλή δύναμη. Καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όποιον μας ακούτε. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Ακούτε τις πρωινές διαδρομές. Στο μικρόφωνο κοντά σας μέχρι τις 10 θα είναι ο Βασίλης Αδαμόπουλος για ενημερωτική συντροφιά και όχι μόνο. Με τη συνδρομή της Ήρας Πανανίδου και με πολύ καλή μουσική. Ο Γιάννης Πρίντης είναι στον ήχο και φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα. Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια και στην παρέα. Σας περιμένουμε όλες και όλους με σχόλια, με μηνύματα, με παρατηρήσεις. Ό,τι θέλετε να μας πείτε, εδώ είμαστε για να το καταγράψουμε και αν θέλετε να το μεταδώσουμε και ζωντανά στον αέρα. Ούτως ή άλλως, αυτή η επικοινωνία είναι που καθορίζει τη σκαλέτα της εκπομπής χρόνια τώρα και δημιουργεί τη δική μας καθημερινή επικαιρότητα. Ο τρόπος επικοινωνίας, αν θέλετε, μέσω Viber, πληκτρολογείτε στην αναζήτηση Earth News Radio, δύο λέξεις, Earth News η πρώτη, Radio η δεύτερη, μπαίνετε στην πλατφόρμα, στέλνετε το μήνυμα. Ο δεύτερος τρόπος, μέσα από την σελίδα μας στο Facebook, τις πρωινές διαδρομές, μπορείτε να δείτε και τα νέα της εκπομπής, τις συνεντεύσεις που βγάζουμε, να μας ακούτε on demand βεβαίως. Πρωινές διαδρομές πληκτρολογής με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία στην αναζήτηση του Facebook, βρίσκεις τη σελίδα και μέσω Messenger στέλνεις το μήνυμά σου. Να σας πούμε ότι μπορείτε να ακούτε την εκπομπή και φυσικά όλο το πρόγραμμα του Earth News Radio και μέσω της πλατφόρμας AirTeco και βέβαια μέσα από το σπίτι μας το earthnews.gr. Μέσα στο κατά καλό καιρό λοιπόν και η επικαιρότητα δεν λέει να κοπάσει, το λέμε, το επαναλαμβάνουμε μόνο τον κάθε μέρα, μόνο που εδώ τα πράγματα φαίνεται ότι αγριεύουν και μάλιστα ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη Μέση Ανατολή έχουν αγριέψει για καλά. Είναι χαρακτηριστικό ότι πια έχουμε έναν παροξισμό πολεμικό που κανείς δεν γνωρίζει που θα βγάλει. Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί με βομβαρδισμούς διαρκείας τη στιγμή που το Ιράν εξακολουθεί να πλήττει αμερικανικούς στόχους. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος, όπως επισημαίνει πάρα πολύ εύστοχα και το Earth News GR, δήλωσε ότι οι επιθέσεις στο Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι να πει ο ίδιος ότι φτάνει. Ήταν μια δήλωση που έκανε τα ξημερώματα. Ενώ σε συνέντευξή του, στο αγαπημένο του Fox News, ανέφερε ότι η στρατιωτική ικανότητα του Ιράν έχει υποβαθμιστεί. Αυτό το λέει από την πρώτη στιγμή. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι η Τεχεράνη εξακολουθεί να έχει κάποια αποθέματα αντίστασης. Στο ίδιο έργο θεατές δηλαδή. Πάντως ο κύριος Τραμπ δήλωσε ότι την επόμενη μέρα τα πράγματα θα γίνουν εξαιρετικά δύσκολα για τους Ιρανούς, διότι ετοιμάζεται να χτυπήσει μονάδες ηλεκτροπαραγωγής και γέφυρες, έτσι είπε. Θα καταστρέψουμε όλες τις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής, θα καταστρέψουμε όλες τις γέφυρες, εκτός κι αν καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ποιον διαπραγματεύσεων είναι η αλήθεια? Κάθε φορά βλέπουμε διαπραγματεύσεις οι οποίες ξεκινούν και λήγουν είτε άδοξα είτε με την υπογραφή μιας συμφωνίας που παραμένει ένα διανό πουκάμισο. Την ίδια στιγμή σε απόλυτη ισχύ βρίσκεται ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν από τις ΗΠΑ με 20 πολεμικά πλοία και εκατοντάδες αεροσκάφη να βρίσκονται σε ετοιμότητα προκειμένου να πλήξουν στόχους όποτε χρειαστεί. Τι συνεπάγεται αυτό για τις τιμές του πετρελαίου δεν χρειάζεται και πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για να το διαπιστώσει κανείς. Είναι ηλίου φαϊνότερο ότι αυτή η αναστάτωση, αυτή η αναταραχή μόνο καλό δεν προμηνύει. Βλέπω τώρα την τιμή του πετρελαίου Brent κοντά στα $85 το βαρέλι. Όπως όπως καταλαβαίνεις αναστενάζουν και πάλι τα ρεζερβουάρ. Τη στιγμή που εδώ στην πατρίδα εξακολουθούμε να έχουμε άλλου είδους αντιπαραθέσεις. Εν αναμονή μάλιστα και της δεξίωσης για την αποκατάσταση της δημοκρατίας, για την οποία ήδη έχουν αρχίσει να γίνονται συζητήσεις επί συζητήσεων, δεδομένου ότι οι προετοιμασίες πραγματικά βρίσκονται σε ρυθμούς προετοιμασίας που είναι στο κόκκινο. You were so fine. Με μια διαφορετική σύνθεση αυτή τη φορά. Δεδομένου ότι οι πολιτικοί αρχηγοί, οι υπουργοί, οι βουλευτές είναι προσκεκλημένοι με τις συζύγους τους. Αλλά οι μετεωρολογικές συνθήκες φαίνεται ότι προβληματίζουν και την Προεδρία. Δεδομένου ότι η δροσιά στο κιόσκι δεν είναι και κάτι, ας πούμε, ακαταμάχητο. Ενώ σε ό,τι αφορά τους κήπους, εάν συνδυαστεί με την υγρασία, καταλαβαίνεις ότι μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα σε κυρίους και κυρίες λόγω της επίσημης ενδυμασίας. Τι σου λέω τώρα εγώ? Προσπαθώ να αποφύγω τα δύσκολα και τα δυσάρεστα και τα τοξικά, παρότι είναι αναπόφευκτα. Πάμε λοιπόν ένα γρήγορο μακροβούτι. Θα ξεκινήσω από τις τουλάχιστον θλιβερές εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, ένα κόμμα το οποίο κυβέρνησε μέχρι πριν από κάποια χρόνια και τώρα διαλύθηκε σε απευθεία σύνδεση και εξακολουθεί να εξαϊλώνεται, παρά το γεγονός ότι σε όσους έχουν απομείνει, οι ίντριγκες, οι καντρίγες γύρω από την επόμενη μέρα, ποια επόμενη μέρα θα αναρωτηθεί κανείς, συνεχίζονται. Παρά τη δημοσκοπική ανυπαρξία, και παρά το γεγονός ότι οι μαζικές αποχωρήσεις συνεχίζονται, με κεντρικό σύνθημα ίσως ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα. Έχουμε χάσει πραγματικά το λογαριασμό με όσους αποχωρούν. Είναι χαρακτηριστικό ότι χθες έφυγαν άλλοι τρεις, ο κ. Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, ο κ. Γιώργος Γαβρίλιος και ο κ. Ψυχογιός, ανεξαρτητοποιήθηκαν και έτσι η κοινοβουλευτική δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ μειώθηκε στους 20 βουλευτές και το κόμμα αυτό, που κάποτε, δηλαδή στην αρχή της παρούσας τετραετίας, υπήρξε, ήταν αξιωματική αντιπολίτευση, υποχώρησε στην τέταρτη θέση, καθώς διαθέτει πλέον λιγότερους βουλευτές και από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, το οποίο έχει έναν παραπάνω, έχει 21 έδρες. Δεν χρειάζεται και ιδιαίτερη φιλοσοφία για να σκεφτεί κανείς ότι και αυτοί οι τρεις αποχωρήσαντες βουλευτές οδεύουν προς την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Τη στιγμή που Ρένα Δούρου και Παύλος Πολάκης φαίνεται ότι θα μονομαχήσουν στα Μαρμαρένια Λόνια. Της εναπομείνασας δύναμης του ΣΥΡΙΖΑ, διεκδικώντας την ηγεσία και το όποιο κοινοβουλευτικό μέλλον απομένει μέχρι τις εκλογές, γιατί το πολιτικό μέλλον παραμένει άδειλον σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο κόμμα. Οκτώ και 20 ακριβώς, για πάμε να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Εν τω μεταξύ, έχει αρχίσει πάλι αυτή η άχαρη συζήτηση για το πότε θα γίνουν οι εκλογές. Έχουν αναζωπηρωθεί τα σενάρια για το ενδεχόμενο να στηθούν κάλπες στις αρχές του φθινοπόρου. Βέβαια, κάποιοι υποστηρίζουν ότι αυτά τα σενάρια δεν έφυγαν ποτέ από το τραπέζι, παρά το γεγονός ότι επισήμως τόσο ο Πρωθυπουργός κατ' επανάληψη, όσο και κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, το διέψευδαν κατηγορηματικά, τονίζοντας ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της κυβερνητικής θητείας, δηλαδή την άνοιξη του 2027. Χθες υπήρξε μία παρέμβαση, για την ακρίβεια όχι, χθες προχθές το βράδυ, από τον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Νικήτα Κακλαμάνη, σε μια τηλεοπτική του συνέντευξη στο Άξιον. Είπε μεταξύ άλλων ότι πιστεύει πως και ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή δεν έχει πάρει τις τελικές του αποφάσεις, δηλαδή αν θα πάει στο τέλος τετραετίας ή θα επιλέξει μια ημερομηνία πιο γρήγορα, πιο σύντομα. Μάλιστα, συνέδεσε την εκτίμηση του αυτή με το γεγονός ότι έχει ζητηθεί από το Μαξίμου να ολοκληρωθούν οι κοινοβουλευτικές διαδικασίες για την συνταγματική αναθεώρηση μέχρι το τέλος του Αυγούστου. Όπως είπε, ο Πρωθυπουργός θέλει να έχει καθαρό πεδίο μπροστά του, ώστε να μην κατηγορηθεί ότι τορπίλησε ο ίδιος τη συνταγματική αναθεώρηση και να μπορεί να πάρει τις αποφάσεις του. Και κατέληξε λέγοντας ότι καμιά φορά το να γίνονται νωρίτερα οι εκλογές μπορεί να είναι και θεραπεία στην όποια πολιτική τοξικότητα υπάρχει. Γιατί πλέον μιλάει ο λαός και τα πάντα τελειώνουν. Να επαναλάβουμε ότι υπάρχουν κάποιοι στη Νέα Δημοκρατία που υποστηρίζουν ότι τα σενάρια για πρόωρες εκλογές, εκλογές στο φθινόπωρο αμέσως μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, δεν έφυγαν ποτέ από το τραπέζι. Ωστόσο, ο διευθυντής ενημέρωσης του Πρωθυπουργού, ο κύριος Πάνος Αμυράς, μίλησε χτες εδώ στην εκπομπή, στις πρωινές διαδρομές στο Air News Radio, και ρωτήθηκε για όλα αυτά τα σενάρια και για αυτό το ενδεχόμενο, και για άλλη μια φορά απάντησε κατηγορηματικά.
1: Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, κυρία Αδαμόπουλε, το έχει επαναλάβει πολλές φορές ο Πρωθυπουργός. Οι υπουργοί καλά κάνουν και υλοποιούν τα θέματα των χαρτοφυλακίων τους, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και για έναν άλλο λόγο, κυρία Αδαμόπουλε, όπως γνωρίζετε και εσείς, είμαστε στη λήξη των προγραμμάτων του Ταμείου Ανάκαμψης, όπου πλέον πρέπει να ολοκληρωθούν με το καλύτερο τρόπο και για την ελληνική οικονομία και κυρίως για την ελληνική κοινωνία, με συγκεκριμένα ορόσημα και συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις, οι οποίες υλοποιούνται. Υπάρχει ένα έξτρα αποθεματικό 2 δισεκατομμυρίων ευρώ από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, που θα διατεθεί επιπλέον μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επομένως, θα σας έλεγα ότι και δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ, αλλά θα απορροφηθούν με το σωστό τρόπο υπέρ της κοινωνίας και υπέρ της ανάπτυξης. Καταρχάς, οι πολίτες έχουν πληρώσει πολύ ακριβά και την παραγωγία και τα κοστολόγητα προγράμματα. Και σε αυτό θα επιμείνουμε ιδιαίτερα, καθώς μπαίνουμε και στην τελική φάση προς εκλογές του 2027, όλα τα κόμματα να κοστολογήσουν τις προτάσεις τους και να λένε από πού θα βρουν τα λεφτά. Άλλωστε, έχουμε νομοθετήσει την υποχρεωτική πλέον κοστολόγηση να περάσουν, να περνούν τα προγράμματα και διάφορες προτάσεις τους από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Σε ό,τι αφορά τη ΔΕΘ, θα επιμείνουμε στην περαιτέρω μείωση των φορολογικών βαρών.
0: Λοιπόν, ήταν ας πούμε ένα απάβγασμα, να πω, της ενδιαφέρουσας νομίζω συνέντευξης που είχαμε χτες με τον διευθυντή του Γραφείου Τύπου και Ενημέρωσης του Πρωθυπουργού, όπου για άλλη μια φορά ξεκαθαρίστηκε επισήμως από τη μεριά του Μαξίμου ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027.

Στο μεταξύ, οι προεκλογικές περιοδίες συνεχίζονται. Γιατί κακά τα ψέματα, το είπε και ο γραμματέας Νέας Δημοκρατίας, είμαστε κανονικά μέσα σε προεκλογική περίοδο. Δεν χρειαζόταν να το πει ο κύριος Κυρανάκης. Το έχουμε αντιληφθεί εδώ και μήνες. Είναι μια μακρόσιτη προεκλογική περίοδος, η οποία πολλές φορές έχει και άχαρα χαρακτηριστικά. Δηλαδή, τι εννοώ? Μια σειρά άγωνων αντιπαραθέσεων που νομίζω είναι το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται και η χώρα, αλλά και η πολιτική. Κόντρες, ας πούμε, γύρω από μια πλειοδοσία παροχολογίας που είναι πάρα πολύ εύκολο να διαπιστωθεί αν στέκει ή δεν στέκει. Με μια απλή καταμέτρηση των όποιων δεσμεύσεων από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα ο Πρωθυπουργός, από ό,τι σας έλεγα, στο πλαίσιο των περιοδιών του, τρεις περιοδίες έχει προγραμματίσει μέχρι το τέλος του μήνα. Ιούλιος μήνας. Ίσως να έχει και αυτό τη σημασία του. Σήμερα θα πάει στη Βόρεια Εύβοια, όπου θα μιλήσει στα εγγένεια του δρόμου Ροβιές Ήλια. Στις 23 του μηνός έχει προγραμματιστεί να επισκεφτεί να είναι παρόν στα εγγένεια του αυτοκινητόδρομου Ε65 που θα συνδέσει τη Θεσσαλία με τη Δυτική Μακεδονία, και τέλος Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη για τα εγγένεια της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά. Οκτώ και 26 πρώτα λεπτά η ώρα, Earth News Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Τώρα, σε ό,τι αφορά την υπόλοιπη επικαιρότητα και στο μέτωπο των εξελίξεων γύρω από τη Μαρφίν, να πούμε ότι έρχονται συνεχώς στο φως νέα στοιχεία και αποκαλύψεις γύρω από τον δρόμο που ακολούθησαν οι ιδιοκτικές αρχές για την εξιχνίαση αυτής της ιστορίας και την σύλληψη των τριών ατόμων που κατηγορούνται για την εμπριστική αυτή επίθεση που οδήγησε σε φρικτό θάνατο 4 ανθρώπους. Λέω 4 γιατί ανάμεσα στους 3 ήταν και μια έγκυος γυναίκα. Λοιπόν, οι 2 από τους συλληφθέντες ήδη προφυλακίστηκαν. Παρέμειναν περίπου 4 ώρες στα γραφεία της ανακρίτριας. Αρνήθηκαν βέβαια τις κατηγορίες. Ωστόσο, ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν την προφυλάκησή τους. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, ο ένας από τους 2 φέρεται να είναι το πρόσωπο που έσπασε την τζαμαρία του κτηρίου. Ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε ότι συμμετείχε μεν στην πορεία, ωστόσο αποχώρησε όταν ξέσπασαν τα επεισόδια. Ο δεύτερος κατηγορούμενος, σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες που έχουν έρθει στο φως, είπε ότι βρισκόταν επίσης στην πορεία σε διαφορετικό σημείο. Όμως ανακρίτρια και εισαγγελέας έκριναν ότι πρέπει να κρατηθούν με το σκεπτικό ότι συντρέχει κίνδυνο στέλεσης νέων αξιόπινων πράξεων λόγω της φύσης και των χαρακτηριστικών των πράξεων που τους αποδίδονται. Σε ό,τι αφορά την 46χρονη, η οποία συνελήφθη στη Βρετανία και η οποία ευθύς εξ αρχής είχε εκφράσει την πρόθεση να έρθει στην Ελλάδα και να λογοδοτήσει στις δικαστικές αρχές, επιμένοντας και η ίδια ότι είναι αθώα, πρέπει να πούμε ότι παραιτήθηκε όλων των ένδικων μέσων που διαθέτει ώστε να επιταχυνθεί η διαδικασία, να επισπευστεί η διαδικασία επιστροφή, έκδοσής της προς την Ελλάδα, προκειμένου να βρεθεί αντιμέτωπη με τις ελληνικές αρχές. Προς το παρόν όμως παραμένει υποκράτηση στη Βρετανία. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, όσα έχουν γίνει γνωστά, φέρεται να συμμετείχε στην εμπριστική επίθεση χωρίς όμως να της αποδίδεται κάποιος πολύ συγκεκριμένος ρόλος με την σαφήνεια που αποδίδεται στους άλλους 2 κατηγορούμενους. Λοιπόν, 8 και 29 πρώτα λεπτά η ώρα, πάμε σε τίτλους ειδήσεων με τη Μαρία Λάγιου και επιστρέφουμε αμέσως μετά με όλα τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας που, πιστέψτε μας, έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν, το οποίο ως αντίπεινα χτύπησε αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία, Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Σε ισχύ ο ναυτικός αποκλεισμός του από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι επιθέσεις στο Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι να πω εγώ ότι φτάνει. Πλήγματα σε κρίσιμες υποδομές αν δεν υπάρξει συμφωνία, προανήγγειλε τα ξημερώματα ο Αμερικανός πρόεδρος. Σε ανωδική τροχιά το πετρέλαιο, στα 86 δολάρια σκαρφαλώνει το Brent. Στη Βόρεια Εύβοια σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα επισκεφτεί το κέντρο υγείας Ιστιαίας και θα παραστεί στα εγγένεια του δρόμου Ροβιές-Ήλια. Συνεδριάζει στη Μία η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για την εκλογή νέου γραμματέα. Στην Ανακρίτρια, ο 24χρονος ιδιοκτήτης διαμερίσματος που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Προφυλακιστέ οι δύο κατηγορούμενοι για τον εμπρισμό της Μαρφίν. Υποκράτηση στη Βρετανία μέχρι την έκδοσή της στην Ελλάδα η 46χρονη. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Αγία Παρασκευή. Νεκρός μοτοσυκλετιστής μετά από σύγκρουση με γιοταχή. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Εδώ είμαστε 8 και 34 πρώτα λεπτά η ώρα. Στον ήχο απέναντι έχουμε Σκάτσα Βάρδια, η αγαπημένη μας Μαρία Πακυρίτση ανέλαβε τα κουμάντα, φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα, στις μουσικές επιλογές Ήρα Πανανίδου και στο μικρόφωνο Βασίλης Αδαμόπουλος. Και τι θα λέγατε να ρίξουμε μαζί τώρα μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων, αφού πρώτα σας θυμίσω ότι μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας είτε μέσω Viber, αν έχετε κατεβάσει την σχετική εφαρμογή, πληκτρολογείτε στην αναζήτηση Earth News Radio. Δύο λέξεις, Earth News η πρώτη, Radio η δεύτερη. Ή αν θέλετε μέσω Facebook, μπαίνετε σε σελίδα μας Πρωινές Διαδρομές και μας στέλνετε μήνυμα. Μια μεγάλη καλημέρα στην Άντια, η οποία είναι ενθουσιασμένη με το Urgent που, με το οποίο ξεκινήσαμε το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, τα εύσημα απευθείας στην Ήρα. Να σε καλά Νάντια, καλημέρα και καλή δύναμη. Καλημέρα και στον Γιώργο το Θήμιο, καλημέρα και τον Στέφανο. Και φυσικά στους γκρουπ της εκπομπής, καλημέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη. Δημήτρη μου καλή δύναμη, να είσαι καλά. Καλημέρα στην Ευγενία, τον Αλέξανδρο, τον φίλο μου τον Νίκο τον Καλία, την Ποφτή τη Βάλβη και τη Σπυριδούλα τον Απιώτη. Λοιπόν, πάμε στα πρωτοσέλιδα, γρήγορα, ξεκινώ με την Καθημερινή, η οποία σήμερα κυκλοφορεί με κύριο τίτλο «Όλα τα κονδύλια για την έρευνα σε ένα φορέα», το σχέδιο για τη δημιουργία του νέου Υπουργείου και οι αντιδράσεις. Αναφέρει η Καθημερινή ότι νέα σελίδα χωρίζει στρεβλώσεις του παρελθόντος επιδιώκει να γυρίσει κυβέρνηση στον χώρο της έρευνας και της καινοτομίας. Το προσχέδιο για τη δημιουργία νέου Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης Έρευνας και Καινοτομίας πρόκειται να παρουσιαστεί επισήμως στον Πρωθυπουργό την επόμενη εβδομάδα και το νέο Υπουργείο θα συγκεντρώσει όλα τα ερευνητικά κέντρα και τη χρηματοδότησή τους αντί του κατακαιρματισμού και της πολυδιάσπασης στα διάφορα Υπουργεία όπως συμβαίνει σήμερα. Πολύ ωραίο. Μέτρο, όντως, θα πω εγώ, με μια μικρή χρονοκαθυστέρηση όμως, Κατά τα άλλα διαβάζω, ελληνικό χρώμα στην ημέρα της Βαστήλης, μια εντυπωσιακή φωτογραφία από την χθεσινή παρέλαση, με το ελληνικό άγημα, αλλά και τα ελληνικά αεροσκάφη που συμμετείχαν στην επιβλητική στρατιωτική παρέλαση που έγινε στο Παρίσι για την ημέρα της Βαστήλης. Αν και εθνική γιορτή για τους Γάλλους, η 14η Ιουλίου φέτος είχε διεθνή χαρακτήρα, γράφει η Καθημερινή, με τους συμμετέχοντες να στέλνουν μηνύματα υπέρ της Ουκρανίας και της Ευρωπαϊκής Συνοχής. Διαβάζουμε επίσης δύο ακόμη πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Το πρώτο, πιο κοντά στην άμυνα Τουρκία και Αίγυπτος, κοινή άγκυρα Καΐρου και στάση της Αθήνας. Και εξόρμηση σε νομούς με υψηλή φοροδιαφυγή, Πελοπόννησος και τουριστικά νησιά στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ. Και μία ακόμη ενδιαφέρουσα είδηση που αφορά την κλιματική κρίση, τα μετεωρολογικά δεδομένα του φετινού καλοκαιριού. 14.000 νεκροί λόγω καύσωνα σε 6 χώρες. Σε χώρες της Βόρειας και Κεντρικής Ευρώπης. Αδιανόητο. Κι όμως αληθινό. Ακριβώς επειδή η κλιματική κρίση είναι εδώ, παρά το γεγονός ότι κάποιοι εξακολουθούν να την ξορκίζουν ως μια ανύπαρκτη επινόηση κάποιων που θέλουν να κερδοσκοπήσουν. Οι 6 χώρες που θρηνούν τους νεκρούς του καύσωνα: Γαλλία, Βέλγιο, Γερμανία, Ισπανία, Ολλανδία και Ηνωμένο Βασίλειο. Περνάω στα νέα, έχουν κύριο τίτλο «Ποιοι δεν θίγονται από μια νέα αύξηση στα όρια ηλικίας». 5 κατηγορίες ασφαλισμένων οι οποίες είναι θωρακισμένες γιατί δεν θα επηρεαστούν από ενδεχόμενη αλλαγή. Και οι κατηγορίες που εκτιμάται ότι θα πληγούν και θα καθυστερήσουν να αποκτήσουν δικαίωμα είτε πλήρους είτε μειωμένη σύνταξη. Επίσης διαβάζουμε από κατοίκους καταγγελίες για ρογμές στην Κυψέλη, διακόπηκαν οι εργασίες του Μετροπόντικα. Στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας σήμερα το θέμα προς συζήτηση. Ακόμη παρέλαση της Βαστήλης στο μήνυμα Μακρόν. Θέλουμε ειρήνη, αλλά... κάποια ακόμη. Περσικός κόλπος, όλα κρέμονται από μια κλωστή. Η εφημερίδα των Ταχθών έχει κύριο τίτλο «Σαν σεισμός διαρκείας με την αγωνία καταρρεύσεων όπως τα πετράλουνα ζουν οι κάτοικοι της Κυψέλης». Μεγαλώνουν οι καθυζήσεις που εντοπίστηκαν στην περιοχή από τον Απρίλιο. Ο Μετροπόντικας σταμάτησε στα μισά, βρίσκοντας ετοιμόρροπο κτίριο. Η Ελληνικό Μετρό έχει ζητήσει μελέτη για να επανεκκινήσει. Επιτροπή Κατοίκων σήμερα στο Δήμο Αθηναίων ζητώντας απαντήσεις και διασφαλίσεις. Διαβάζουμε επίσης την εφημερίδα των Συντακτών. Αγοραστική συμπεριφορά, ακρίβεια και κατανάλωση εντός χρυσώνουν τα σούπερ μάρκετ. Αυξάνεται το όγκος των πωλήσεων στα τρόφιμα αλλά και το μερίδιο των μεγάλων αλυσίδων στην αγορά. Έρχομαι στην απογευματινή, η οποία κυκλοφορεί σήμερα με κύριο τίτλο 700 ευρώ μεγαλύτερη σύνταξη ή 100.000 εφάπαξ στο χέρι. Κίνητρα για ένταξη στη Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης. Επιπλέον απολαβές που αρχίζουν από 400 ευρώ και μπορούν να υπερδιπλασιαστούν ανάλογα με τα χρόνια ασφάλισης, φέρνει το υποδιαβούλευση νομοσχέδιο Κεραμέως. Διαβάζουμε ακόμη: ο Τραμπ ξέθαψε το τσεκούρι του πολέμου με το Ιράν. Συναγερμός για την επάρκεια των καυσίμων. Ακρίβεια στις ΗΠΑ, ελλείψη στην Ευρώπη. Μια φωτογραφία από την χθεσινή παρέλαση στο Παρίσι υπό τον τίτλο «Παρέλαση Ευρωπαϊκής Ενότητας. Η Αθήνα στον πυρήνα των αποφάσεων». Και σε ό,τι αφορά την υπόθεση της Μαρφίν, οργανωμένη από 12 άτομα η φωνική επίθεση, σύμφωνα με τη δικογραφία, γράφει η Απογευματινή. Ο ρίζος πάστης κυκλοφορεί με κύριο τίτλο «Στους δρόμους για μόνιμη και σταθερή δουλειά, με δικαιώματα για δημόσια και δωρεάν παιδεία». Στάση εργασίας θες όλο το δημόσιο και συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα ενάντια στην αντιδραστική συνταγματική αναθεώρηση. Διαβάζω επίσης στον Ελεύθερο Τύπο, κύριος τίτλος, δικαστική απόφαση βόμβα για Airbnb από το Πλημελιωδικείο Αθηνών. Όχι σε βραχυχρόνια μίσθωση διαμερίσματος, εφόσον δεν το επιτρέπει ο κανονισμός πολυκατοικίας. Σύμφωνα με το δικαστήριο, στις μεταξύ των συνιδιοκτητών σχέσεις, ο κανονισμός υπερισχύει του νόμου. Τα προβλήματα και τις διαμάχες πολυκατοικίες έρχεται να επιλύσει η νομοθετική παρέμβαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης για λειτουργία πολυκατοικιών, κοινόχρηστα και συνιδιοκτησίες. Διαβάζω επίσης: η ομάδα των 12 είχε επιχειρησιακή οργάνωση. Αποκάλυψη του Ελεύθερου Τύπου, τι αναφέρει η δικογραφία στη Μαρφίν. Και ακόμη, εκτός ορίων η εγκληματικότητα στην Ιταλία, η Μελόνι ετοιμάζει στρατό για τον πόλεμο κατά της μαφίας στο Παλέρμο. Εφημερίδα Δημοκρατία κυκλοφορεί με κύριο τίτλο «Βρώμικο παιχνίδι από τον πονηρό Νικήτα», με αντάλλαγμα μια θέση στο επικρατείας, φούντωσε σκόπιμα και αντιθεσμικά μέσω συνέντευξης, λέει, την εκλογολογία για κάλπες το Σεπτέμβριο, σε συνεννόηση με τον Μητσοτάκη, με μοναδικό στόχο να πιεστεί ο Σαμαράς να επισπεύσει τις ανακοινώσεις για το νέο κόμμα του. Επιβεβαιώνεται ότι ο μόνος που φοβούνται πλέον είναι ο πρώην Πρωθυπουργός, ο οποίος διεμβολίζει αποτελεσματικά την κεντροδεξιά και αλλάζοντας τους πολιτικούς σχετισμούς γίνεται καταλήτης των εξελίξεων. Αυτό είναι το κύριο θέμα της εφημερίδας Δημοκρατία. Διαβάζουμε επίσης: υψηλό πληθωρισμό στο 2028, ομολογεί ο Στουρνάρας. Και νέο νομοσχέδιο, όλα όσα αλλάζουν στην επαγγελματική ασφάλιση. Η εφημερίδα Κόντρα έχει τίτλο «Αρχίστε τώρα να δίνετε δάνεια σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά». Οι τράπεζες πρέπει να συμβάλλουν καθοριστικά στην οικονομική ανάπτυξη, λέει ο Υπουργός Οικονομικών. Αυστηρές οι στάσεις του Κυριάκου Πιερακάκη προς τους τραπεζίτες. Επίσης διαβάζουμε πώς στήθηκε η απάτη τύπου καρουζέλ στον ΦΠΑ με ζημιά 47 εκατομμύριων ευρώ, πολύμηνη έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, και Αλέξη Τσίπρας λιγότερη φόρη στη μισθωτή εργασία. Η Εστία έχει κύριο τίτλο «Εκλογές καλύτερα το 27», προτείνει ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος, ενώ η πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης προκήρυξε εκλογές για το φθινόπωρο. Και τέλος, το Μανιφέστο έχει κύριο τίτλο «Το καρτέλ της κεντροαριστεράς». Ο ετεροχρονισμένος συγχρονισμός Τσίπρα-Ανδρουλάκη για την Κολομβία. Βγάζει μάτι η αιμονική ενασχόληση των μέσων που κατέχει και ελέγχει ο Βαγγέλης Μαρινάκης για το ανυπάκουο Μαξίμου. Και τον Ατίθασο Γρηγόρη Δημητριάδη, γράφει το Μανιφέστο. 8 και 44 πρώτα λεπτά η ώρα. Και πάμε να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, και πάμε να συναντήσουμε την πρώτη καλεσμένη μας σήμερα. Έχουμε τη χαρά να είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή η κυρία Μαρία Ζάγκα, πρόεδρος Ένωσης Βενζινοπολών Νομού Αττικής, προκειμένου να συζητήσουμε για τις τιμές των καυσίμων, δεδομένου ότι η αναζωπήρωση της ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή και το νέο ράλι που προκαλεί στις τιμές του πετρελαίου είναι λογικό, μέσα στο κατά καλό καιρό, να προκαλούν ανησυχία και προβληματισμό. Κυρία Ζάγκα, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας μέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε μαζί. Αγαπάω πάρα πολύ το ραδιόφωνο, πρέπει να ξέρετε.
0: Να είστε καλά.
1: Οπότε όσο έχουμε σύνδεση, χαίρομαι. Το απολαμβάνω.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Να ρωτήσουμε πού βρισκόμαστε σήμερα από πλευράς τιμών και πώς βλέπετε να εξελίσσεται το πράγμα.
1: Λοιπόν, εγώ είμαι από τα μαγαζιά που εχθές που ξεκίνησε η επιδότηση από τα δηληστήρια, πουλάω 1,85,9 απλή αμόλυδη.
0: Μάλιστα.
1: Πριν από τα 10 λεπτά πούλαγα 1,95,9. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν από χθες όσοι συνάδελφοι αρχίζουν σιγά σιγά να αγοράζουν απλή αμόλυβδη, mm-hmm. έχουν την επιδότηση 10 λεπτά κατευθείαν στην αντλία, οπότε η τιμή χαμηλώνει αυτομάτως.
0: Σημαντικά, 1,85 έχει χαμηλώσει.
1: Βεβαίως,
0: σημαντικά. Ναι.
1: Βεβαίως. Και το απλό πετρέλαιο εγώ δεν χρειάστηκε ακόμα να πάρω. Αυτή τη στιγμή πουλάω 1,79,9. Αν είχα πάρει θα ήταν 1,75,9.
0: Πάντως,
1: η
0: αλήθεια πάντως είναι, και σας λέω τώρα προσωπική εμπειρία, ναι. προσωπική εικόνα, ότι εγώ είδα σε αρκετά πρατήρια οι τιμές να είναι κοντά στα 2 ευρώ. Δηλαδή,
1: βεβαίως, και είναι, ναι. έχετε δίκιο. Ναι. Το είδα και εγώ συγκεκριμένα τη Δευτέρα στον Πειραιά, γιατί εγώ μένω Παλαιοφάλιρο, πολλά μαγαζιά, απλή αμόλυβη 2 ευρώ. Και λέω Παναγία μου, είναι πάρα πολύ ακριβά, γιατί μιλάμε για Αθήνα, η Αττική Θεσσαλονίκη, αν έχει αυτή την τιμή τα νησιά τι έχουνε, καταλάβατε που πάει το μυαλό. Αλλά είναι κατά συνέπεια, αφού πριν λίγες μέρες ήταν τιμή του αργού πετρελαίου, τιμή Brent γύρω στα 72 δολάρια, 73 ήταν το πουλ. Και λέγαμε θα πέσει και στα 70 και υπήρχαν και προοπτικές, αν θυμάστε, ότι μπορεί να πάει και 60 δολάρια. Δηλαδή ήταν το τικόλο. Και ξαφνικά γίνεται όλο αυτό το θέμα μεταξύ του Τραμπ και του Ιράν και βλέπουμε πώς ανέβηκε. Και αυτή τη στιγμή είναι η τιμή του αργού πετρελαίου, τιμή Brent, 86 δολάρια. Αρχίζει λοιπόν και μας πιάνει η αγωνία, θα πάμε πάλι στα 100. Άρα δεν είναι η λύση αυτό που έγινε από τον Πρωθυπουργό, αλλά ήταν μία ανάσα. Είναι μία ανάσα γιατί τα πράγματα είναι δύσκολα. Τώρα, πώς αυτό το πράγμα θα συνεχιστεί δεν το ξέρουμε, γιατί εμείς έχουμε μια τιμή. Ανάλογα λοιπόν τα τιμολόγια που θα παίρνουμε από τα δύο δηληστήρια, αν είναι πτωτικά ή αν θα έχουν αύξηση, θα ανεβαίνουν ή θα κατεβαίνουν οι τιμές. Εγώ δυστυχώς επί του παρόντος δεν προβλέπω μειώσεις στις τιμές, γιατί έξω γίνεται σκότωμος μεταξύ των Αμερικανών και του Ιράν, απειλούν ο ένας τον άλλον, άρα είναι πολύ σκληρό το παιχνίδι και το τίμημα είναι ότι όλοι, όχι μόνο η Ελλάδα, όλοι είμαστε ανήσυχοι τι θα γίνει, γιατί είναι καλοκαίρι, γιατί θέλει ο κόσμος να μετακινηθεί. Εγώ μιλάω πάρα πολύ με τους πελάτες μου, έχουμε σχέση πολύ καλή και θέλουμε να φύγουν λίγες μέρες, αλλά να πάρουν και το εργαλείο μαζί τους, το αυτοκίνητο, να βάλουν τα πράγματα, να πάρουν την οικογένεια. Είναι θέμα.
0: Συνεπώς θεωρείτε ότι δεν μπορεί κανείς να μιλήσει με βεβαιότητα με βάση όλες αυτές τις εξελίξεις.
1: Είμαστε προβληματισμένοι, είμαστε ανήσυχοι. Αυτό είναι μια πραγματικότητα, γιατί τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Δεν είναι ότι είναι εσωτερικό, είναι μόνο της πατρίδας. Όχι, αυτό είναι διεθνές το πρόβλημα τώρα. Δεν βλέπετε, ούτε η Αμερική κάνει πίσω μέσω του Τραμπ, ούτε και το Ιράν κάνει. Οπότε πού θα πάει αυτό το πράγμα. Τα στενά του Ορμούς είναι το θέμα. Είναι δηλαδή αυτό το παιχνίδι, αν μιλήσω σαν ψυχολόγος, δύναμη σκελέχου. Ποιος έχει το επάνω χέρι και ποιος έχει τον έλεγχο.
0: Πάντως στην
1: το ενεργειακό είναι δύσκολη ιστορία. Το ξέρουμε όταν άρχισε η ιστορία Ρωσία-Ουκρανία.
0: Στην παρούσα φάση πάντως δεν θεωρείται και πολύ δικαιολογημένο να επανέλθω να βλέπουμε τιμές κοντά στα 2 ευρώ αφού υπάρχει επιδότηση, έτσι.
1: Όχι, κοιτάξτε, θα σας το πω ξεκάθαρα. Ναι. Εφόσον αγοράσουν εκ των πραγμάτων δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς. Δεν μπορεί δηλαδή να έχει το τιμολόγιο μείον 10 λεπτά. Όταν λέμε μείον 10 λεπτά δεν είναι καθαρά 10 λεπτά. Μέσα είναι και το ΦΠΑ.
0: Ναι.
1: Το ξέρουμε. Έτσι. Λέει 10 λεπτά, αλλά είναι μέσα το ΦΠΑ. Το γράφει και ανακοίνωση των δηληστηρίων. Άρα λοιπόν θα αγοράσεις, δεν θα αγοράσεις, δεν θα αγοράσεις σήμερα, δεν θα αγοράσεις αύριο, δεν θα αγοράσεις μέχρι το Σάββατο. Που λέτε να μην αγοράσεις. Άρα ανέφθηνε ένας έλεγχος στο τσιπ, λέει, έλα εδώ ρε μάγκα, εσύ 2 ευρώ δεν έχεις αγοράσει. Κανονικά αυτός που πουλάγε 2 ευρώ θα παίρνει στο 1,90. Αφού είσαι 95,9, πουλάω 85,9. Τώρα, όποτε θα αγοράσω το επόμενο τιμολόγιο μου, αν θα έχει αύξηση, οποιαδήποτε μείωση, θα φανεί στον ταμπλό.
0: Μάλιστα.
1: Δεν δικαιολογείται εκ των πραγμάτων, να ξέρετε. Γιατί η αγορά τη απλή αμόλυβη, μη μου πούνε 100-98, δεν αφορά αυτά. Αφορά τη βασική που είναι η απλή αμόλυβη. Και το πετρέλαιο, το απλό, το βασικό. Ήδη διάκουσα ότι πολλοί με τα βενζινοκίνητα ευχαριστήθηκαν που δεν πήραν τα 5 τώρα, αυτοί πήραν 10 λεπτά. Γιατί ξέρετε, μέχρι τώρα τους είχαν ρίξει λίγο τροποτινά. Προσέχανε πιο πολύ το πετρέλαιο. Γιατί αυτό είναι για τους επαγγελματίες. Γιατί ο επαγγελματίας σου λέει αυτό είναι έξοδο για τη δουλειά μου. Οπότε καλά μου πάει η επιδότηση. Θα το δούμε, θα είμαστε σε επαφή. Θα πάμε βήμα-βήμα προσεκτικά. Θα ενημερώνουμε τον κόσμο. Ξέρετε, είναι πολύ μεγάλη δύναμη η γνώση. Και η γνώση βγαίνει μέσα από εσάς, από τα μέσα ενημέρωσης.
0: Μάλιστα.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Να είστε πάνε καλά κι εσείς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Λοιπόν,
0: η κυρία Μαρία Ζάγκα, πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών του Νομού Αττικής. Ακούσατε. Υπάρχει μια βεβαιότητα. Βέβαια, είναι ξεκάθαρο ότι στην παρούσα φάση το να βλέπουμε τις τιμές στα 2 ευρώ. Δεν είναι και ό,τι πιο φυσιολογικό, τη στιγμή που υπάρχει η επιδότηση. Οι τιμές πρέπει να είναι εκεί γύρω στο 1,85, 1,83, εκεί.

0: και 52 πρώτα λεπτά η ώρα, Ethnews Radio 105,8 πρωινές διαδρομές. Και ελάτε τώρα να επιστρέψουμε στο πρώτο θέμα, αυτό που σχετίζεται με τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση της Μαρφίν. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον συνάδελφό μας, τον Κώστα Τοστάμου, ο οποίος είχε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη με ένα φωτογράφο, ο οποίος έχει στα χέρια του, κατάφερε μάλλον να αποθανατήσει ένα μοναδικό ντοκουμέντο. Ένα ντοκουμέντο λίγα λεπτά πριν από την δολοφονική επίθεση. Κατάφερε να καταγράψει στο φωτογραφικό του φακό την περίφημη ομάδα των πέντε. Των πέντε ατόμων που είναι οι βασικοί ύποπτοι για όσα ακολούθησαν. Κώστα, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, Βασίλη. Και προς διευκρίνηση που μας ζήτησε ο ίδιος ο κύριος Προβόπουλος, είναι συνάδελφός μας. Είναι δημοσιογράφος.
0: Ναι.
1: Είναι ερασιτέχνης φωτορεπόρτερ, αλλά η ιδιότητά του είναι δημοσιογράφος. Mm-hmm. Και τη διέρευσε αρχικά η πληροφορία που είχαμε αρχικά είναι ότι κάποιος φωτορεπόρτερ, ο οποίος κάλυπτε τη διαδήλωση εκείνο το πρωί, το μεσημέρι της 5ης Μαΐου του 2010, ήταν αυτό που έχει παράδοση στο υλικό. Πρόκειται λοιπόν για έναν δημοσιογράφο, ο οποίος ήταν στην διαδήλωση, την κάλυπτε και αυτός. Είχε μαζί τη φωτογραφική του μηχανή και την ώρα λοιπόν που ξεκινούν τα πρώτα επεισόδια, υπάρχουν κάποιες μικροεντάσεις προτού εμφανιστεί η ομάδα των 12 αρχικά και στη συνέχεια η υποομάδα των 5 που έδρασε και πυρπόλησε τη Μαρφίν. Μπαίνει μέσα σε ένα βιβλιοπωλείο στην Οδό Σταδίου, ακριβώς απέναντι από την προπτωτεπάστημα της τράπεζας. Ανεβαίνει στο πατάρι προκειμένου λίγο να ηρεμήσει, καθώς ήταν πολύ έντονη ατμόσφαιρα από τα χημικά που είχαν ρίξει αστυνομικές δυνάμεις προκειμένου να διασπάσουν τις ομάδες των κουκουλοφόρων. Την ώρα λοιπόν που βρίσκεται στο πατάρι, όπως μας περιγράφει ο ίδιος, αντιλαμβάνεται την παρουσία 12 ύποπτων ατόμων, όπως λέει. Αυτή είναι η ομάδα των 12. Είναι δηλαδή 12 κουκουλοφόροι, τους περιγράφει ως μια ομάδα πολύ οργανωμένη, πολύ συγκροτημένη, με διακριτούς ρόλους και όπως λέει φορούσαν κανονικές στολές, κάτι που δεν είχαμε ξαναδεί μέχρι τότε στις πορείες. Περιγράφει συγκεκριμένα ότι μισή από αυτούς φοράνε μαύρα, η άλλη μισή χακή, φοράνε όλοι καπέλα τύπου τζόκι μαύρα και χακή και λειτουργούν με μαντήλια, καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους με μαντήλια, με πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Τους βλέπει λοιπόν να πλησιάζουν στη μέση του οδοστρώματος, στην οδό Σταδίου και εκείνη την ώρα μόλις αντιλαμβάνει ότι οι πέντε από αυτούς αποσπώνται από τις 12, φεύγουν από τις 12 και κινούνται προς την τράπεζα, προς το υποκατάστημα της Μαρφίν, με διάθεση κάτι να κάνουν, όπως κατάλαβα ο ίδιος. Σηκώνει το φωτογραφικό του, τη φωτογραφική του μηχανή και βγάζει 204 καρέ. Από αυτά λοιπόν τα καρέ, τα 6 τα είχε παραδώσει από την πρώτη στιγμή στην αστυνομία. Ήταν ένα υλικό το οποίο παρέδωσε άλλες 3 φορές μέχρι το 2021 και παρέδωσε το σύνολο των φωτογραφιών, τις 204 φωτογραφίες, στην κρατική ασφάλεια. Ένα υλικό το οποίο μπορώ να σου πω, Βασίλη, ότι δεν ήταν αξιοποιήσιμο πολύ. Δηλαδή ήταν σίγουρα κάποιο κομμάτι του, στο κομμάτι του, θέλω να σου πω ότι αυτά που λέμε αυτές τις ημέρες, ότι έχουμε ρυθμίσει τους δράστες, ο 8, ο 9, ο 10, ο 11, έχουν πατήσει αστυνομικοί πάνω σε αυτές τις φωτογραφίες. Δηλαδή από τα 6 αυτά καρέ που έβγαλε ο δημοσιογράφος, έχουμε αριθμίσει τους δράστες. Έχουμε δώσει δηλαδή αριθμούς στην ομάδα των 12. Μόνο εκεί όμως, μέχρι εκεί όμως. Ήταν φωτογραφίες που ήταν κάπως θολές, δεν ήταν ιδιαίτερα καθαρές, δεν υπήρχε και η τεχνολογία όπως υπάρχει τώρα ώστε να αξιοποιηθούν. Ωστόσο, με το που εστάλει το ανώνυμο email, τη Διεύθυνση Αντιμετώπιση Οργανωμένου Εγκλήματος, το οποίο κατονόμαζε τους 5 δράστες της φωνικής εμπριστικής επίθεσης στη Μαρφίν και η έρευνα που ακολούθησε, φαίνεται πως ξεκλειδώνει η υπόθεση. Αρχίζουν λοιπόν να γίνεται η σύγκριση αυτών των φωτογραφιών με τις φωτογραφίες που υπήρχαν στο λάπτοπ που είχε κατασκευαστεί το 2020 στην αποθήκη στο Κουκάκι για μια άσχετη υπόθεση με εκρηκτικά. Ξεκινάει λοιπόν η αντιπαραβολή καρέ-καρέ των φωτογραφιών αυτών με τις φωτογραφίες από το καλοκαίρι του 2009, όπου φαίνεται σε καλοκαιρινές διακοπές στην Ικαρία η ομάδα των τριών συλληφθέντων, των 42χρονων και της 46χρονης που βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία και έχει συλληφθεί από τις Βρετανικές Αρχές. Φαίνεται λοιπόν σε διάφορα σημεία. Γίνεται η ανταπαραβολή των φωτογραφιών, η σύγκριση και με τη χρήση ειδικού λογισμικού αλγορίθμου και τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης, οι αρχές καταφέρουν να ταυτοποιήσουν και να οδηγηθούν στα ίχνη των τριών συλληφθέντων. Θυμίζουμε ότι από την ομάδα των πέντε, οι πέντε είναι αυτοί οι οποίοι έχουν κάψει τη Μαρφίν. Ο καθένας με διαφορετικό ρόλο, άλλος κουβαλάει τα σακίδια με το έπλεκτο υγρό, άλλος είναι αυτός ο οποίος πάει την Ταμαρία, άλλος αυτός ο οποίος πετάει τη Μολότοφ. Δύο άτομα φέρονται να πετούν τις βόμβες Μολότοφ. Ο κ. Παπαδόπουλος, θέλω να σου πω, Βασίλη, ότι δεν κάνει λόγο για Μολότοφ, κάτι το οποίο υπάρχει και σε άλλες μαρτυρίες που έχουν στα χέρια τους οι αστυνομικοί. Μιλάει για έπλεκτο υλικό, ότι δηλαδή Δηλαδή, οι δράστες είχαν τα σακίδια τους. Έφλεκτο υλικό, κάποια μπουκάλια, κάποια στουπιά. Έριξαν το έφλεκτο υλικό, το έφλεκτο υγρό, στο υποκατάστημα μέσα στο εσωτερικό της τράπεζας και στη συνέχεια την τρυπόλησαν με στουπιά. Αυτό λέει και ο κ. Πρωτόβουλος, όπως το είδε ο ίδιος με τα μάτια τώρα και με το φωτογραφικό του φακό, επιβεβαιώνεται και από άλλες μαρτυρίες. Παίρνει λοιπόν αυτή η ομάδα των πέντε, οι οποίοι δρούν συγκροτημένα. Ο ένας, όπως λέει και ο Πρωτόβουλος, σπάει την Τζαμαρία με το σφυρί. Με το σφυρί, ο ίδιος έχει καταγραφεί σε άλλα δύο σημεία εκείνη την ημέρα. Έξω από το κτίριο της περιφέρειας του Λεωφόρου Συγκρού και έξω από ένα άλλο υποκατάστημα τράπεζα που και εκεί σπάει την Τζαμαρία. Ο δεύτερος είναι αυτός ο οποίος κουβαλάει στο σακίδιο το έφλεκτο υλικό. Και ο τρίτος είναι αυτός ο οποίος πυρπολεί με ένα στουπί στην τράπεζα με αποτέλεσμα να τελειφθεί στις φλόγες το ισόγειο και οι τρεις εργαζόμενοι συνάνθρωποι μας, ανάμεσα σε αυτούς και μια ίδια γυναίκα, να χάσουν τη ζωή τους με αυτόν τον τραγικό τρόπο. Είναι πραγματικά, είναι θα λέγαμε, αυτό που μας δείχνει το πού πηγαίνει η τεχνολογία, Βασίλη.
0: Πάντως πρέπει να δούμε, να πούμε ότι κάποιες από αυτές τις φωτογραφίες έχουν έρθει ήδη στο φως, πρέπει να πούμε, δημοσιοποιούνται σήμερα, έτσι, αλλά και τις προηγούμενες μέρες είχαν δημοσιοποιηθεί. Δεν ξέρω τώρα τι συμπεράσματα μπορεί να βγουν. Βέβαια, μέσα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια της αστυνομίας, προφανώς μπορεί να έχουν μια κατάληξη, ας πούμε, πολύ πιο σοβαρή. Πάντως, αυτό το οποίο διακρίνεται στις φωτογραφίες, αυτές τουλάχιστον που έχουν έρθει στο φως, είναι κουκούλες, έτσι, άνθρωποι με κουκούλες.
1: Άνθρωποι που έχουν καλυμμένα
0: τα χαρακτηριστικά.
1: Καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων του. Άτομα τα οποία, όπως περιγράφουν όλοι οι μάρτυρες που υπάρχουν, που έχουν καταθέσει στην αστυνομία για την συγκεκριμένη υπόθεση, έχουν γύρω σε 6 με 7 μαρτυρίες προλαμβάνονται στην δικογραφία. Υπάρχει άτομα το οποίο βρίσκονταν, όπως λέει ο ίδιος, σε απόσταση 1 μέτρο από την ομάδα των 12. Ήταν άτομα τα οποία πήγαν για να κάνουν αυτό που έκαναν. Είχαν χωριστεί, πήγαν μαζί ως ομάδα των 12, αποσπάστηκαν η ομάδα ή η υποομάδα των 5, είχαν συγκεκριμένους ρόλους, κινήθηκαν με συγκεκριμένο τρόπο και μέσα σε ελάχιστα λεπτά πυρπόλησαν την τράπεζα, αφήνοντας πίσω, όπως είπαμε, τρεις νεκρούς. Λέγαμε για τις φωτογραφίες, Βασίλη. Είναι μια διαφορετική διαδικασία αυτή που είχαμε συνηθίσει. Μέχρι το 2021 αυτές τις φωτογραφίες δεν είναι αξιοποιήσιμες για την αστυνομία. Υπάρχουν το αρχείο, αλλά έχουν πολύ καλά τα χαρακτηριστικά. Έχουν πολύ καλά καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους οι δράστες. Είναι υλικό το οποίο δεν μπορεί να αξιοποιηθεί. Στην ουσία, η ανάλυση με τη χρήση του ειδικού μηχανισμού των βιομετρικών, όταν λέμε βιομετρικά, μιλάμε από το ακριβές ύψος μέχρι το άνοιγμα των χεριών, ακόμα και τον τρόπο που περπατούν και η σύγκρισή τους με παλαιότερες φωτογραφίες, με τους τρεις σε άλλες πορείες, αλλά και με την παρέα των τριών συλληφθέντων το καλοκαίρι του 2009, οδηγούν σιγά σιγά την ταυτοποίηση ότι υπάρχουν δηλαδή πολλά κοινά προσομοιάζουν αυτά τα άτομα με τους τρεις από τους πέντε δράστες που έκαψαν τη Μαρφίν.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα μου. Καλή σου μέρα. Καλή συνέχεια. Ναι. Λοιπόν, 8:59 πρώτα λεπτά η ώρα. Πάμε στα δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε ξανά να βομβαρδίσει πολιτικές υποδομές στο Ιράν, λέγοντας σε τηλεοπτική του συνέντευξη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν γέφυρες και σταθμούς παραγωγής ενέργειας την επόμενη εβδομάδα, εκτός αν η Τεχεράνη επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Μάλιστα, προειδοποίησε ότι στη χώρα δεν θα μείνει κανείς αν δεν το κάνει. Ο Αμερικανός πρόεδρος συγκάλεσε σύσκεψη στο Λευκό Οίκο και σύμφωνα με το πρακτορείο Άξιος εμφανίστηκε διατεθειμένος να προχωρήσει σε κλιμάκωση της στρατιωτικής δράσης σε μια προσπάθεια να ασκήσει πίεση στο Ιράν για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και την αποδοχή των αμερικανικών απαιτήσεων για το πυρηνικό του πρόγραμμα. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε ένα νέο γύρο 7ωρων αεροπορικών και ναυτικών πληγμάτων εναντίον δεκάδων στρατιωτικών στόχων κοντά στα στενά του Ορμούς και σε παράκτιες περιοχές του Ιράν. Οι Ιρανοί επιτίθενται σε αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία, Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Η Τεχεράνη θα εξακολουθήσει να ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα στα στενά του Ορμούς ανεξαρτήτως κόστους, διαμηνεί ο Ιρανός υφυπουργός εξωτερικών. Νέα άνοδο κατέγραψαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τα νέα στρατιωτικά πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν και τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών στα 86 δολάρια το βαρέλι το Brent. Ενώπιον της ανακρίτριας σήμερα, ο 24χρονος για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα. Τον δρόμο για τη φυλακή πήραν οι δύο συγκατηγορούμενοι του μετά την απολογία τους. Επικαλέστηκαν το δικαίωμα της σιωπής και κατέθεσαν απολογητικό υπόμνημα, κάνοντας λόγο για σκευωρία σε βάρος τους. Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα κρίθηκαν προσωρινά προφυλακιστέ οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν και οι δύο βαρύνονται με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή. Αρνήθηκαν τη συμμετοχή τους στην επίθεση. Στην Ελλάδα αναμένεται να εκδοθεί εντός 10 ημερών η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρισμό της τράπεζας. 20χρονος διανομέας έχασε τη ζωή του σε τροχαίο που σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη Λεωφόρο Μεσογείων στο ύψος της πλατείας Αγίας Παρασκευής, όταν η μηχανή στην οποία επέβαινε συγκρούστηκε κάτω από άγνωστες συνθήκες με γιοταχή. Στη Βόρεια Εύβοια θα βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Στις 9.30 θα επισκεφτεί το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας. Θα συναντηθεί με πολίτες τους Ωραιούς. Στις 11 το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραστεί στα εγγένεια του νέου οδικού τμήματος Ροβιές Ήλια. Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο, το οποίο αναμένεται να βελτιώσει την οδική ασφάλεια και τη σύνδεση της περιοχής. Ολοκληρώθηκε με νέα χάραξη και δημιουργία τούνελ σε επικίνδυνα σημεία, όπου είχαν προηγουμένως σημειωθεί κατολιστήσεις. Στη 1.30 ο Πρωθυπουργός θα επισκεφτεί εργοτάξιο του Περιφερειακού Δρόμου Χαλκίδας. Κύμα παρετήσεων απειλεί να τεινάξει στον αέρα την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, που συνεδριάζει στη 1 μετά το μεσημέρι για να εκλέξει νέο γραμματέα στη θέση του παρετηθέντους Διονύση Καλαματιανού. Μετά τις νέες ανεξαρτητοποιήσεις τριών βουλευτών, το κόμμα ρυθμεί πλέον 20 βουλευτές έναντι 21 του ΚΚΕ, το οποίο αναδεικνύεται τρίτη κοινοβουλευτική δύναμη. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Κάλυμνο, Κο, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Η βάναυση δολοφονία ενός 11χρονου κοριτσιού στην Ανατολική Ινδία έχει προκαλέσει οργή και επαναφέρει στο επίκεντρο το ζήτημα της σεξουαλικής βίας στη χώρα, όπου οι ακτιβιστές καταγγέλνουν ότι η ατιμωρησία, οι κοινωνικές αντιλήψεις και οι αδυναμίες του δικαστικού συστήματος επιτρέπουν τη συνέχιση παρόμοιων εγκλημάτων.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και βοριάδες σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Η άνεμοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier, ο νέος Coltrane, με το κουαρτέτο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture, στο αίθριο της το Άσαρ Σακίου. Collier, Place Coltrane, more.com.

το θύμισε πριν από λίγο η Ράη Πανανίδου. Τα φοβερά παιδιά του αγγλικού ροκ είναι εδώ. Και απόψε το βράδυ αναμένεται να ξεσηκώσουν το ΆΚΑ σε μια συναυλία που έγινε sold out με το που εμφανίστηκαν τα εισιτήρια. Ξεπουλήθηκαν. Μάλλον καλοπουλήθηκαν, δεν ξεπουλήθηκαν. Καλοπουλήθηκαν. Η Κιούρη είναι εδώ. Και τώρα υπάρχει θέμα, γιατί απόψε έχουμε και το Αργεντινή, Αγγλία, και καταλαβαίνεις ότι αυτό δημιουργεί διλήμματα. Θα μου πεις, το Αργεντινή, Αγγλία, μπορεί να το δεις και μετά, του Cure Live δύσκολα να τους ξαναδείς στην Αθήνα για τα επόμενα χρόνια, λέω τώρα εγώ. Σε κάθε περίπτωση, φέτος το καλοκαίρι, νομίζω τα πράγματα σε αυτή εδώ την πόλη ήταν τελείως διαφορετικά από τα προηγούμενα χρόνια σε ό,τι αφορά τις αφίξεις μουσικών συγκροτημάτων, καλλιτεχνών και γενικά καλλιτεχνικής έκφρασης. Όχι μόνο από το χώρο της μουσικής, γενικότερα. Αν και τα παραπονάκια συνεχίζονται για το γεγονός ότι τα μεγάλα συγκροτήματα και μεγάλοι καλλιτέχνες περνάνε και από εδώ μια βόλτα, όταν είναι πια στη δύση του επαγγελματικού τους βίου. Νομίζω ότι για τους Cure δεν μπορεί να ισχυριστεί κανείς κάτι τέτοιο. Παρότι ένα συγκρότημα το οποίο κλείνει πόσες, 5-6 δεκαετίες σειρά. Νομίζω 5 δεκαετίες ή 6. Ρωτάω την Ήρα, λέω 5 ή 6 δεκαετίες κλείνουν οι Cure. Από το 76 είναι 5 δεκαετίες. Λοιπόν, ναι, 5 δεκαετίες. Λοιπόν, ναι. Νέα παιδιά δηλαδή είναι τώρα. Σε κάθε περίπτωση, είπαμε, μακάρι τα καλοκαιρινά μας διλήμματα να είχαν να κάνουν με τους Cure και το Μουντιάλ. Λέω Μουντιάλ και ακόμα δεν μπορώ να χωνέψω το κάζο που έπαθε χθες η Γαλλία. Η Γαλλία την οποία αγαπήσαμε όλοι, νομίζω, σε αυτό το Μουντιάλ, σε αυτή τη διοργάνωση, ανεξαρτήτως οπαδικών προτιμήσεων. Δεν αναφέρομαι εσωτερικών οπαδικών προτιμήσεων. Μιλώ για τις οπαδικές προτιμήσεις που έχουν να κάνουν με τις εθνικές ομάδες, έτσι. Δηλαδή, ρε παιδί μου, μπορεί να ήσουν Ολλανδία ή Αργεντινή ή Βραζιλία, αλλά δεν μπορούσε να μην υποκληθείς μέχρι τώρα στο μεγαλείο και την τεχνική των Γάλλων. Οι Γάλλοι βούλιαξαν χθες και βούλιαξαν στα ριχά. Δεν νομίζω ότι χρειάστηκε να κάνουν και πάρα πολλά οι Ισπανοί για να τους αποκλείσουν με τέτοια μεγαλοπρέπεια και με ένα καθαρό σκορ. Νομίζω ή ότι κάηκαν κάποια στιγμή. Δεν είχαν πια άλλες δυνάμεις, η μπαταρία σώθηκε. Ή ότι αποδείχθηκε το all time classic, ότι τελικά νικάει πάντα αυτός που το θέλει περισσότερο. Και είναι δεδομένο ότι οι Ρόχας το ήθελαν περισσότερο και το απέδειξαν. Επί του πεδίου και του γηπέδου. Και τώρα οι κακές, παύλα, καλές, δεν ξέρω πώς θέλεις πες το γλώσσες, λένε ότι ενδεχομένως και η παρέα του Μέση να κάνει σήμερα την έκπληξη και να δούμε ένα φανταστικό τελικό ανάμεσα σε Ισπανόφωνους. Μακάρι, θα πω εγώ. Γιατί οι Άγγλοι μπορεί να γνωρίζουν μια ποδοσφαιρική ανθοφορία σε ό,τι αφορά την εθνική τους ομάδα το τελευταίο διάστημα. Αλλά κακά τα ψέματα, παρά την ιστορία τους, η οποία είναι μεγαλοπρεπέστατη στο χώρο του ποδοσφαίρου, είναι μια ομάδα σταθής. Τα υπόλοιπα στην Ερασπόρ.

Εδώ είστε στο Ernews Radio 105,8 και ακούτε τις πρωινές διαδρομές. Σήμερα Τετάρτη, 15 Ιουλίου του 2026. Μέσχιασε η εβδομάδα, μέσχιασε και ο μήνας, μέσχιασε και το καλοκαίρι. Να πούμε χρόνια πολλά στα κορίτσια και τα αγόρια που γιορτάζουν σήμερα, δηλαδή στο Βλαδίμηρο, τη Βλαδιμήρα, την Ιουλίτα και τον Κύρικο. Και βέβαια στα καρκινάκια που έχουν σήμερα γενέθλια και το ζώδιό τους λέει να μην είναι τόσο αρνητικοί, διότι υπάρχουν εκείνοι λέει που θέλουν να περάσουν το δικό τους ανεξάρτητα από το τίμημα αυτής της άσης και έτσι θα βρεθούν αντιμέτωποι με απρόοπτα. Έτσι λέει το ζώδιο. Φαντάζομαι ότι αν δεν το έχεις διαβάσει το ζώδιο δεν το ξέρεις, ότι πρέπει να προσέχεις τα απρόοπτα και να μην είσαι επίμονος ιδιαίτερα με παράξενους ανθρώπους. Σήμερα είναι μια μαύρη επέτειος. Διαβάζω σαν σήμερα ότι το 1974 τέτοια μέρα ξέσπασε στην Κύπρο το αιματηρό πραξικόπημα της Χούντας κατά του Μακάριου, της Χούντας των Αθηνών κατά του Μακάριου, που οδήγησε στην κυπριακή τραγωδία. Για να μην ξεχνιόμαστε. Μαύρη μέρα. Στρατικό πραξικόπημα είχαμε όμως και το 2016 τέτοια μέρα στην Τουρκία. Φαντάζομαι θα το θυμούνται οι νεότεροι. Με τους πραξικοπηματίες να βγάζουν τα τάγκ στους δρόμους της Κωνσταντινούπολης και της Άγκυρας και να καταλαμβάνουν για λίγες ώρες την κρατική τηλεόραση και να κανανιοβολούν την Εθνοσυνέλευση, αλλά απέτυχαν παταγωδώς να συλλάβουν τον Τούρκο πρόεδρο, ο οποίος κατάφερε να διαφύγει και να καταστήλει το πραξικόπημα λίγες ώρες αργότερα.

0: μνήμες, έτσι είπαμε, για να θυμούνται οι παλιότεροι και να μαθαίνουν και οι νεότεροι. Σήμερα είναι μέρα Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θύματα της παγκόσμιας κλιματικής κρίσης. Το λέγαμε στην αρχή της εκπομπής, το επαναλαμβάνουμε και τώρα. Η παγκόσμια κλιματική κρίση, η οποία εξακολουθεί να αμφισβητούνται από ορισμένους, όπως ας πούμε ο Ντόναλντ Τραμπ, παρά το γεγονός ότι εξαιτίας της εξακολουθούμε να θρηνούμε χιλιάδες ανθρώπινες ζωές. Είναι χαρακτηριστικό, σας το έλεγα όταν διαβάζαμε τα πρωτοσέλιδα, ότι 14.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας του καύσωνα σε 6 χώρες τον Ιούνιο στην Ευρώπη. Ενός καύσωνα απρόσμενου, ενός καύσωνα ο οποίος ήρθε ως μια βαριά καμπάνα να μας υπενθυμίσει τις συνέπειες και το κόστος της κλιματικής κρίσης και στη Γυραιά Ήπειρο και στον κόσμο ολόκληρο βεβαίως και στον ανεπτυγμένο Ευρωπαϊκό Βορρά, σε χώρες όπως η Γαλλία, το Βέλγιο, η Γερμανία, η Ολλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, που πλήρωσαν το βαρύτερο τίμημα αυτών των υψηλών θερμοκρασιών. Και ενώ στην παγκόσμια σκηνή το βλέμμα είναι στραμμένο στη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, με τον Ντόναλντ Τραμπ να απειλεί με βομβαρδισμούς διαρκείας στο Ιράν και τους Ιρανούς να επιμένουν σε χτυπήματα αμερικανικών στόχων, με το πετρέλαιο να κάνει και πάλι πάρτι στις αγορές, πλησιάζοντας τα $85 το βαρέλι. Εδώ στην Ελλάδα μιλάμε για πολιτικές εξελίξεις που σε άλλες συνθήκες και με άλλες προϋποθέσεις δεν θα ασχολεί το κανείς. Αλλά εδώ δεν είναι μόνο οι λόγοι της παράδοσης, αλλά και λόγοι ουσίας σε αυτή την κινούμενη άμμο, πώς έχει διαμορφωθεί το πολιτικό σκηνικό, που μας επιβάλλουν και να ασχοληθούμε και να παρατηρούμε τις εξελίξεις. Ακόμη και όταν αυτές δεν θα έπρεπε να καλύπτονται από το πολιτικό αλλά από το πολιτιστικό ρεπορτάζ, δεδομένου ότι προσομοιάζουν περισσότερο σε φαρσοκομωδία. Αναφέρομαι κυρίως στις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, όπου πραγματικά το σύνθημα που κυριαρχεί είναι ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα. Βλέπουμε ένα κόμμα το οποίο ξεκίνησε από κόμμα ταβέρνας, έφτασε να είναι κυβερνών, να εξαϊλώνεται σε απευθεία σύνδεση, με βουλευτές και στελέχη να το εγκαταλείπουν καθημερινά και κάποιους άλλους να δίνουν μάχη στα μαρμαρένια αλόνια της δημοσκοπικής ανυπαρξίας προκειμένου να διεκδικήσουν την ηγεσία. Και να έχεις τώρα σε όλα αυτά και μια εξαιρετική συνάδελφο, πολιτική συντάκτρια, να είναι υποχρεωμένη να τα παρακολουθεί μέρα νύχτα και να μας τα μεταφέρει. Γεωργία Σαδανά, πολύ καλή μας φίλη και συνάδελφος εδώ στην τηλεφωνική γραμμή, για να μας πει για τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Γεωργία μου, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα Βασίλη μου, καλημέρα φίλες και φίλοι.
0: Λοιπόν, τι γίνεται, σήμερα ποιος φεύγει?
1: Σήμερα, Βασίλη, θα σου έλεγα ότι κορυφώνεται το κύμα των αποχωρήσεων.
0: Το κύμα εξόδου που λέμε.
1: Ναι, ναι, ναι, είναι η μεγάλη έξοδο σήμερα και εξηγείται, πώς εξηγείται, στο γεγονός ότι συνεδριάζει στη μία το μεσημέρι η κοινοβουλευτική ομάδα για να εκλέξει το γραμματέα της. Ναι. Και αυτή η συνεδρίαση στην πραγματικότητα επιταχύνει τις εξελίξεις για όσους θέλουν να αποχωρήσουν, γιατί δεν θέλουν να είναι παρόντες. Οπότε θα δούμε τρία σενάρια. Πρώτον, ένα πολύ μεγάλο νούμερο βουλευτών, θα σας πω και ποιοι στη συνέχεια αν θέλετε, θα παραιτηθούν και από την έδρα.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, σήμερα αναμένεται λοιπόν να παραιτηθούν και από τις έδρες, και το τονίζω γιατί μετά θα σας πω ποιοι ανεξαρτητοποιούνται. Mm. Οι Χάρης Μαμουλάκης, Καλλιόπη Βέτα, Κώστας Μπάρκας και Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος.
0: Τέσσερις.
1: Ναι, τώρα υπάρχει το δεύτερο κύμα των ανεξαρτητοποιήσεων. Ναι. Τώρα υπάρχει μία βριάδα, είναι ο Μίλτος Ζαμπάρης και ο Βασίλης Κόκαλης, που δεν το έχουν καταλήξει αν θα ανεξαρτητοποιηθούν τώρα και θα παραιτηθούν αργότερα. Και υπάρχουν και τέσσερις που θα ανεξαρτητοποιηθούν σε όλα τα σενάρια. Το πιθανότερο την Παρασκευή είναι ο Διονύσης Καλαμιτιανός, η Όλγα Γεροβασίλη, η Μαρίνα Κοτοτόλη και η Πόπη Τσαπανίδου.
0: 10 συνολικά δηλαδή, και μένουν 10 στην κοινοβουλευτική ομάδα τους. 20 είναι τώρα, φεύγουν 10 με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, άρα απομένουν 10. Πάλι καλά.
1: Θα δούμε, γιατί μπορεί και τελευταία στιγμή κάποιος να συμπαρασύρει κάποιον. Α. Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, του εναπομείναντος για να είμαι ακριβής, θα ρυθμίσει σίγουρα 8 βουλευτές, δηλαδή θα είναι η Ρεναδούρο, ο Νίκος Παπασταθόπουλος Πολάκης, ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος που τώρα εκτελεί χρέη Προέδρου Κοινοβουλευτικής Ομάδας, ο Γιώργος Παπαϊλίου, η Έλενα Ακρίτα και ο Γιάννης Αμανατίδης, ο οποίος προορίζεται και για γραμματέας Κοινοβουλευτικής Ομάδας και θα εκλεγεί σε αυτό το ρόλο σήμερα.
0: Πάντως από αυτό το κόμμα, του οποίου όλες ας πούμε τις ενέργειες και ό,τι δραστηριότητα την παρακολουθεί στα τελευταία χρόνια, τα έχουμε δει όλα, Γεωργία μου. Όλα. Δηλαδή, είδαμε ένα κόμμα να γίνεται από ελάσσον αντιπολίτευση κυβέρνηση. Το είδαμε στη συνέχεια να διασπάται 1, 2, 3, 4 φορές. Τα απομεινάρια του να υποστηρίζουν ένα άλλο κόμμα. Αυτό δηλαδή πραγματικά, και να διαφωνεί κανείς με τον Πολάκη, δεν μπορεί να μην το αναγνωρίσει. Αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία. Έχει δίκιο σε αυτό.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Έτσι, δηλαδή είναι, δεν το έχουμε ξαναδεί ποτέ. Κόμμα να βγαίνει και να υποστηρίζει ένα άλλο κόμμα. Χωρίς το άλλο κόμμα να του ζητάει συνεργασία, αντιθέτως να το βάζει, να το θέτει στον εξώστη. Και τώρα, ενώ διαλύεται σε απευθεία σύνδεση, κάποιοι να δίνουν μάχη να διεκδικήσουν την ηγεσία του.
1: Τώρα, εγώ θα πρέπει να σου πω και κάτι άλλο όμως. Επειδή είπες ότι έχει δίκιο ο κ. Πολάκης, αυτό έχει. Αλλά εδώ υπάρχουν γκρις ζώνες. Τι εννοώ, Βασίλη μου, φίλες και φίλοι. Εννοώ ότι ο Σωκράτης Φάμελος πήρε αυτή την απόφαση, δηλαδή να εισηγηθεί ότι πρέπει να στηριχθεί η Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα.
0: Μα δεν το είπε μόνο ο Φάμελος, το λέγανε και τα στελέχη.
1: Ναι, σίγουρα ναι. Απλά λέω σε επίπεδο ηγεσίας.
0: Ναι, ηγεσίας, ναι.
1: Ωραία, ο Σωκράτης Φάμελος παραιτήθηκε. Δεν σας τον ανέφερα στους βουλευτές που απαρίθμησα πριν.
0: Ναι, ναι, ναι, το προσέξαμε. Το προσέξαμε, ναι.
1: Για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι γιατί δεν έχει μιλήσει, δηλαδή να μας πει για ποιο λόγο θεώρησε ότι έπρεπε να πάρει αυτή την απόφαση. Αν υπήρχαν πρόσωπα κλειδιά που έπαιξαν κάποιο ρόλο στο ενδιάμεσο, στην ενδιάμεση ζώνη μεταξύ Αμαλίας Κουμουνδούρου. Αν όχι, αν ο ίδιος πίστεψε ότι ο Αλέξης Τσίπρας εννοεί κάτι άλλο ή τι εννοεί από τα συμπεραζόμενα των δηλώσεών του, άρα υπάρχει ο κρίσιμος κρίκος σε όλο από Φάμελου που δεν έχει σπάσει τη σιωπή του. Και το πότε θα το σπάσει και αν τη σπάσει αποκτά ενδιαφέρον.
0: Δεν ξέρω πάντως και ποιους ενδιαφέρει πια, Γεωργία. Συγγνώμη που είμαι τόσο αφοριστικός και τόσο κοινικός και τόσο ισοπεδωτικός, αλλά ένα κόμμα το οποίο έχει εξαϊλωθεί στο 0,5, ένα κόμμα κάτι, ας πούμε, και μάλιστα διαλύεται με αυτόν τον τρόπο, που θυμίζει περισσότερο νούμερο επιθεώρησης παρά μια πολιτική διαδικασία, έτσι. Είναι αδιανόητα πράγματα αυτά. Έτσι, είναι
1: πρωτοφανή, δεν έχουν ναι. συμβεί.
0: Δεν ξέρω πια ποιον ενδιαφέρει. Έβλεπα, ας πούμε, κάποιο. Ναι. Θα πω συγκεκριμένα, δεν έχουμε ζήτημα. Έβλεπα, παρακολουθούσα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον μια συνέντευξη που παραχώρησε τηλεοπτική η κυρία Έλενα Ακρίτα.
1: Ναι.
0: Η οποία παραμένει στον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Και στηρίζει τη Ρεναδούρο.
0: Και στηρίζει, είπε ξεκάθαρα ότι στηρίζει τη Ρεναδούρο. Ναι. Λοιπόν, η κυρία Ακρίτα, η οποία υποστήριζε όμως και Αλέξη Τσίπρα. Παραμένει στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Αυτή βεβαίως.
0: Υποστήριζε και Αλέξη Τσίπρα.
1: Ενώπιον τη κριτική που δέχεται από την κυβέρνηση.
0: Δηλαδή τώρα αυτό, ας πούμε, είναι λίγο. Δεν αναφέρομαι μόνο στη συγκεκριμένη περίπτωση, είναι γενικευμένο το φαινόμενο.
1: Είναι λίγο αυτό τη γενική περίπτωση κατάσταση. Ναι, συμφωνώ. Αλλά να σα πω και κάτι άλλο.
0: Δηλαδή, ο λίγον από αυτό, και είμαι ο λίγον Παναθηναϊκός, αλλά και ο λίγον
1: Ολυμπιακός. Ναι, έχει δίκιο, Βασίλη, ακριβώς, και η περιγραφή σου είναι πάρα πολύ εύστοχη. Κοίταξε όμως τι γίνεται. Ο κύριος Φάμελος δεν έχει μιλήσει. Θα μου πει τι νόημα έχει αυτό για τη σημασία. Έχει. Γιατί όλα αυτά εκβάλλουν, κατά με, στην εικόνα του Αλέξη Τσίπρα του ίδιου και του κόμματός του. Δηλαδή, όλοι λένε, αχ, θα κόψει το κόμμα Σαμαρά αν εμφανιστεί από τη Νέα Δημοκρατία. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κόψει από τον Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα θα σου πω και κάτι, η γραμμή που θα έχει ο ΣΥΡΙΖΑ από εδώ και στο εξής, που δεν έχει υποθεί, αλλά είναι στοιχείο του ρεπορτάζ και στο λέω, είναι ότι θα λένε κυρίως την παραδοσιακή βάση του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί το ΣΥΡΙΖΑ πριν 7 χρόνια κυβερνούσε, ένα σκληρό πυρήνα ψηφοφόρων τον έχει, θα τους λένε, ο Τσίπρας είναι δεύτερος, δεν κινδυνεύει η Ελλάς, δώστε μια ψήφο και σε εμάς.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Δηλαδή,
0: λογικό.
1: Αυτή θα είναι η γραμμή τους. Όταν λοιπόν θα πάνε σε αυτή τη γραμμή και θα διεκδικούν έστω και τη μία ψήφο τον Τσίπρα, αυτή η μία ψήφο, το 1% σας λέγω, το 0,8-0,5, μπορεί στον Τσίπρα να κάνει μια τέτοια ζημιά, η οποία αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται στα ραντάρ. Άρα το ότι υπάρχει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο με τον Τσίπρα αυτή τη στιγμή είναι πρόβλημα του Τσίπρα. Και μάλιστα είναι και σημαντικό γιατί στην Αμαλία εντάξει είναι ψύχρεμη, αλλά μία αγωνία με το τι θα γίνει στην δημοσκοπήση του φθινοπόρου και του Σεπτεμβρίου την έχουν.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο, έτσι είναι.
1: Άρα από εδώ και στο εξής, η παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ ως αυτόνομου, είτε με Δούρου είτε με Πολάκη, είναι πρόβλημα για τον Τσίπρα. Και επίσης είναι πρόβλημα για τον Τσίπρα στο επίπεδο πολιτικού προφίλ, ο τρόπος με τον οποίο εξαερώνεται το κόμμα του. Δηλαδή, καλός ή κακός, όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, τα οποία είναι πρωτοφανή, και εγώ θεωρώ ότι είναι και μια μία μάχη αξιοπρέπειας για τους ανθρώπους αυτούς. Γιατί αυτό είναι πιο σωστό. Γιατί ακόμη και διαφωνεί κανείς, οι άνθρωποι αυτοί έχουν εκλεγεί. Είναι δημοκρατικά εκλεγμένοι.
0: Είναι η πιο σωστή κουβέντα, νομίζω, που έχω ακούσει το τελευταίο διάστημα. Ότι είναι κυρίως μάχη αξιοπρέπειας. Εδώ κρίνονται όλες και όλοι. Έτσι είναι ξεκάθαρο αυτό.
1: Ακριβώς. Άρα αυτό δεν κοστίζει. Δεν βλέπει ο κόσμος, δεν καταλαβαίνει. Εγώ νομίζω ότι και βλέπει και καταλαβαίνει και όλο αυτό θα ερμηνευτεί με έναν τρόπο. Άρα εδώ πρέπει να σκεφτόμαστε και το τι εικόνα εκπέμπει ένας πολιτικός, πρώτης γραμμής δυνάμει πρωθυπουργός, σε σχέση με την παρουσία του στα δημόσια πράγματα και απέναντι στους συντρόφους του. Γιατί υπάρχει ένας κόσμος που λέει, ναι, έχει κάθε δικαίωμα ο Τσίπρας προφανώς να κάνει ό,τι θέλει, αλλά αυτοί οι άνθρωποι ήταν μαζί του, δεν ήταν απέναντι. Αυτό ο Τσίπρας, θέλει δεν θέλει, νομίζω σε έναν βαθμό το χρεώνεται ήδη.
0: Παρεπιπτόντως να σε ρωτήσω κάτι, επειδή γνωρίζω ότι παρακολουθείς το χώρο. Τώρα θα μου πεις γιατί σε ρωτάω, θα σου εξηγήσω γιατί σε ρωτάω. Από την περίφημη Νέα Αριστερά έχουμε κανένα νέο? Και να σου πω γιατί σε ρωτάω.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί διάβαζα, έβλεπα μια συνέντευξη της κυρίας Δούρου που δεν απέκλειε το ενδεχόμενο να ξεκινήσει μια συζήτηση πολιτική για το ενδεχόμενο μιας κάποιας συνεννόησης, δεν θέλω να πω σύμπραξη, συμπόρευσης, μια κάποια συνεννόηση στο επόμενο διάστημα.
1: Ναι, θα σου απαντήσω και πολύ εύστοχο το ερώτημα. Εδώ η κατάσταση θυμίζει Καζού Ισιγκούρο τα απομεινάρια μια ημέρα.
0: Έτσι,
1: δηλαδή,
0: έτσι.
1: Τι συμβαίνει τώρα? Υπάρχουν πολλά ορφανά στο χώρο.
0: Ναι.
1: Είτε είναι στην αριστερά, εγώ θα σου έλεγα ότι φτάνουν μέχρι τις παρυφές του Μέρα 25. Έχουν να κάνουν και με στελέχη του Πασόκ που πήγαν στο ΣΥΡΙΖΑ και μετά αποστασιοποιήθηκαν. Υπάρχει κόσμος λοιπόν διαθέσιμος εν αναμονή. Η κυρία Δούρου θέλει να μιλήσει με αυτές τις δυνάμεις. Εφόσον και αν εκλεγεί, ήρθαν παρόλο να σας πω ότι έχει το προβάδισμα στην κοινοβουλευτική ομάδα και εκεί θα έχουμε μπιφ στα ελληνικά με τον Παύλο Πολάκη. Είναι βέβαιο ότι θα έχουμε μπιφ. Λοιπόν, η κυρία Δούρου θέλει να μιλήσει λοιπόν προγραμματικά με τους ανθρώπους αυτούς και της Νέας Αριστεράς. Εχθές, όχι τυχαία, σε αυτή τη συνέντευξη κατονόμασε τον Νίκο Κοντζιά. Η Λούκα Κατερίνα ένα πρόσωπο. Άρα η ίδια επί της αρχής θέλει. Τώρα, η Νέα Αριστερά σε επίπεδο κορυφής ηγεσίας θέλει να συνομιλήσει με το Μέρα 25.
0: Μάλιστα.
1: Αν όμως ένα κομμάτι της Νέας Αριστεράς που δεν θα το ήθελε ίσως το Μέρα 25, λέει το ρεπορτάζ, βρει γόνιμο έδαφος να μιλήσει με την Ρένα Δούρου, είναι κάτι που μπορεί να συμβεί. Άρα όλα αυτά τα κομμάτια του ΣΥΡΙΖΑ, τα απομεινάρια, στο σκόνη και θρύψαλα θα επανασυνδεθούν με έναν τρόπο δημιουργώντας νέες ομαδοποιήσεις. Αυτό είναι βέβαιο. Το σίγουρο όμως είναι ότι όλα αυτά αφαιρούν δυνάμεις από την Ελλάς και επίσης εντείνουν τον κατακαιρματισμό. Τώρα, εγώ θα σου πω βέβαια, για να είμαστε και λίγο πιο προφητικοί, ότι και το Πασόκ θα μπει σε αυτό το παιχνίδι.
0: Εκ των πραγμάτων.
1: Εκ των πραγμάτων. Γιατί?
0: Βέβαια.
1: Γιατί καταρχήν αυτή τη στιγμή έχουμε πιο πολλούς ανεξάρτητους βουλευτές από ό,τι είχαμε σε όλη τη μεταπολίτευση. Και κάποιες περιπτώσεις νομίζω ότι ενδιαφέρουν και τη Χαριλαίου Τρικούπη. Άρα από τη Δευτέρα που το τοπίο θα έχει ξεκαθαρίσει σχετικά με το ποιοι και πώς συμμετέχουν στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, εκτιμώ ότι σε ένα εύλογο διάστημα από εκεί και πέρα θα μπει στο παιχνίδι το ΠΑΣΟΚ και δεν αποκλείω και μεταγραφές.
0: Να είσαι καλά, Γεωργία μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή
0: σου μέρα και καλή συνέχεια. Γεωργία Σαδανά για τις εξελίξεις στον χώρο της αριστεράς με ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ όπως πάντα, όπως ακούσατε. Είστε πάντα στο Earth News Radio 105,8. Ακούτε τις πρωινές διαδρομές. Υπενθυμίζω τρόπους επικοινωνίας. Αν θέλετε, μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα μέσω Viber πληκτρολογώντας την αναζήτηση Earth News Radio. Δύο λέξεις. Earth News η πρώτη, Radio η δεύτερη. Ή μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook μας βρίσκεται πληκτρολογώντας την αναζήτηση πρωινές διαδρομές με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία. Πάτε στο πλήκτρο που λέει στείλε μήνυμα και μέσω Messenger μας στέλνετε το μήνυμά σας.

ακούω το Take It On The Run και θυμάμαι τα νιάτα μου. Δεν ξέρω πόσο είναι το νέο τραγούδι. Ας βοηθήσει κάποιος από τους παλαιότερους. Όμως ξέρω ότι η Ήρα έχει βρει έναν τρόπο να μας απογειώνει και αυτό το καλοκαίρι. Η Άριο Speed Wagon που μας ξεσήκωναν. Ναι, το τραγούδι είναι του 80. Έχει δίκιο ο φίλος ακροατής ο οποίος μας το επισήμανε. Να είναι καλά.

Ο φίλος μας ο Γιάννης από την όμορφη Χαλκίδα μας έχει στείλει ένα μήνυμα και μας λέει ότι η αιτήσεις για το πρόγραμμα Ταντάδες Γειτονιάς έχει κολλήσει λόγω συστημικού προβλήματος εδώ και πάνω από μία εβδομάδα. Παρακαλώ, λέει, πολύ να το αναφέρετε, καθώς δημιουργεί προβλήματα σε αρκετές οικογένειες. Γιάννη μου, το αναφέραμε και θα επικοινωνήσει τώρα η κυρία Γιάννα Αρφάνη με το αρμόδιο Υπουργείο Οικογένειας να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Καλημέρα στην Ελένη Τύπο Βασιλείου, καλημέρα στον Νίκο τον Βλαχάκη. Στην Τίνο, λέει, η τιμή της βενζίνης παραμένει εδώ και καιρό γύρω στο 2.12. Καλημέρα στην Ευαγγελία την Πασχαλίδου, η οποία μας στέλνει χαιρετισμούς από τη Μυτιλίνη. Καλημέρα στη Μαρία την Πάρκου και στον Γιώργο το Θήμιο. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πανέμορφες φωτογραφίες που μας στέλνει από την Καβάλα. Καλημέρα και στο φίλο μας ο Στέφανο. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Να βομβαρδίσει ξανά πολιτικές υποδομές στο Ιράν, απειλήσε ο Αμερικανός πρόεδρος σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν γέφυρες και σταθμούς παραγωγής ενέργειας την επόμενη εβδομάδα, εκτός εάν η Τεχεράνη επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, σημείωσε. Σε ισχύ ο Αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός. Το Ιράν χτύπησε αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία, Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Σε ανωδική τροχιά το πετρέλαιο. Στα 86 δολάρια σκαρφαλώνει το Brent. Το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας θα επισκεφτεί σήμερα ο Πρωθυπουργός, ενώ θα παραστεί και στα εγγένεια του δρόμου Ροβιέ-Σίλια. Συνεδριάζει στη μία η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για την εκλογή νέου γραμματέα. Στην ανακρίτρια, 24χρονος ιδιοκτήτης διαμερίσματος που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Προφυλακιστέ οι δύο κατηγορούμενοι για τον εμπρισμό της Μάρφιν. Υποκράτηση στη Βρετανία μέχρι την έκδοσή της στην Ελλάδα η 46χρονη. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Αγία Παρασκευή. Νεκρός μοτοσυκλετιστής μετά από σύγκρουση με γιοταχή. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Με Van Halen μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Καλημέρα και καλή δύναμη σε όλες και όλους. Καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Air News Radio 105,8 ακούτε και πρωινές διαδρομές. Στο μικρόφωνο ο Βασίλης Αδαμόπουλος. Στον ήχο η Μαρία Πακυρίτση. Στις μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδο. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα. Στην παρέα όλοι εσείς με τα σχόλια, με τα μηνύματα, με τις παρατηρήσεις σας. Καλημέρα στη φίλη μου την Παρασκευή της Γιούφη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ευχές και στην Ποθητή καλημέρα. Υπενθυμίζουμε, News Radio πληκτρολογεί στο Viber αν θέλεις να μας στείλεις το μήνυμά σου. Ή πρωινές διαδρομές στο Facebook και μέσω Messenger μας στέλνεις το μήνυμα ό,τι επιθυμείς να επικοινωνήσεις εδώ στην εκπομπή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον στονόματο τον Βασίλη τον Γιάρτη για το υπέροχο μήνυμα και την υπέροχη φωτογραφία και τα πάρα πολύ καλά και ενθαρρυντικά του λόγια. Μας ακούει από το μπαλκόνι του, δεν ξέρω πού. Είναι το μπαλκόνι, πάντως η φωτογραφία είναι υπέροχη. Βασίλη μου, καλή δύναμη. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αφήσαμε και το τέλος στα καλύτερα. Είπαμε να μοιραστούμε μαζί σας μία έρευνα που έχει κάνει το ΚΕΠΕ, το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Μελετών, γύρω από τα Ελληνόπουλα. Συγκεκριμένα έψαξε να βρει πού ζουν, πού κατοικούν τα πιο ευτυχισμένα Ελληνόπουλα. Με βάση συγκεκριμένες παραμέτρους, συγκεκριμένες σταθερές, συγκεκριμένα στοιχεία. Πού ζουν τα πιο ευτυχισμένα παιδιά στη χώρα μας. Εν πάση περιπτώσει, αν μπορεί να υπάρξει κανείς, ή αν μπορεί να μιλήσει κανείς, ή αν μπορεί για ευτυχία, ή αν μπορεί να υπάρξει ευτυχία, ή ευτυχισμένες συνθήκες. Εντάξει, ευτυχία δεν είναι μια μόνιμη κατάσταση, η ευημερία σίγουρα είναι, ή... Και αυτό υποκειμενικό θα μπορούσε να το πει κανείς. Αλλά σε κάθε περίπτωση, οι ερευνητές έψαξαν να βρουν σε ποιες περιοχές της χώρας τα παιδιά ζουν καλύτερα. Είναι πιο χαρούμενα, οι οικογένειές τους ευημερούν περισσότερο, έχουν μεγαλύτερη όρεξη για ζωή και ονειρεύονται περισσότερο. Πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα και εμείς έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε την ερευνήτρια, την κυρία Ειρήνη Λεργιού, η οποία είναι επιστημονικά υπεύθυνη στο παρατήριο ευημερίας και παιδικής φτώχειας, προκειμένου να μας μεταφέρει τα συμπεράσματα αυτής της πολύ ενδιαφέρουσας δουλειάς. Κυρία Λεργιού, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Μιλάμε για ευτυχισμένα Ελληνόπουλα. Καταρχάς, η ευτυχία νομίζω είναι μία έννοια εντελώς υποκειμενική και σίγουρα όχι διαρκής, έτσι. Νομίζω μπορούμε να συμφωνήσουμε σε αυτό.
1: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η ευτυχία πράγματι υποδηλώνει ίσως μια υποκειμενική κατάσταση της ψυχής στην βραχυχρόνια κυρίως περίοδο. Υπό αυτή την έννοια απαντάει στο πόσο καλά αισθανόμαστε με τη ζωή μας. Όμως η ευτυχία των παιδιών δεν είναι μια αφηρημένη έννοια, είναι ένας σημαντικός δείκτης που μας βοηθά να κατανοήσουμε καλύτερα τις ανάγκες τους.
0: Για πείτε μας.
1: Σύμφωνα λοιπόν με την έρευνα αυτή, η οποία εκπονήθηκε από το ΚΕΠΕ και δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Οικονομικές Εξελίξεις, το τεύχος 60, δείχνει ότι 8 στα 10 παιδιά στην Ελλάδα δηλώνουν ευτυχισμένα. Και το νούμερο αυτό μας φέρνει αισιοδοξία, γιατί είναι πάρα πολύ υψηλό.
0: 8 στα 10 παιδιά είναι πραγματικά πολύ υψηλό.
1: Βεβαίως.
0: Σε όλη την Ελλάδα. Σε όλη την Ελλάδα αυτό.
1: Η έρευνα υλοποιήθηκε σε 3.046 παιδιά σε όλη την Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί και πέρα διαπιστώνονται ότι η ευτυχία των παιδιών εξαρτάται από την περιφέρεια κατοικίας, από τη σχολική βαθμίδα, από το φύλο, από τη δομή και το μέγεθος της οικογένειας, από τη σχολική επίδοση, την εθνικότητα, από την ποιότητα ζωής τους, υπό όλες τις εκφάνσεις και οικονομικές και μη οικονομικές. Και μάλιστα φαίνεται ότι εξαρτάται κυρίως από μη οικονομικές παραμέτρους της ποιότητας ζωής τους, Επίσης εξαρτάται από την υποστήριξη από τους συνομιλικούς, από το αν τους αρέσει η γειτονιά τους, όπως επίσης και από την ικανοποίηση από την καθημερινή του ζωή.
0: Γιατί ηλικίας παιδιά μιλάμε, κυρία Αλεργίου?
1: Από 5 έως 18 ετών. Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα υλοποιήθηκε σε μαθητές της 6ης Δημοτικού, σε μαθητές της 3ης Γυμνασίου και σε μαθητές της 3ης Λυκείου.
0: Προκαλεί εντύπωση, γιατί πραγματικά είναι αξιοσημείωτη η έρευνα, γιατί γίνεται σε μία περίοδο όπου το bullying είναι καθημερινότητα, η άγουρη, η εφηβική βία είναι στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας και τίνει να γίνει δυστυχώς ρουτίνα, όπου τα θέματα της ενδοοικογενειακής βίας δεν πάβουν στιγμή να απασχολούν την επικαιρότητα. Έχει σημασία ότι έρχεται αυτή η έρευνα και δείχνει αυτά τα ποσοστά? Δηλαδή ουσιαστικά εκτοπίζει στις εξαιρέσεις τα φαινόμενα στα οποία μόλις αναφέρθηκα, ή κάνω λάθος?
1: Φαίνεται ότι η ευτυχία είναι ένας πολυπαραγοντικός παράγοντας και εξαρτάται από διάφορα πράγματα, όπως αυτά που συζητήσαμε προηγουμένως. Γι' αυτό στην έρευνα αποδεικνύεται ότι περισσότερο ευτυχισμένα είναι τα παιδιά στο Βόρειο Αιγαίο, τα παιδιά στη Κρήτη και στη Θεσσαλία. Τα παιδιά του δημοτικού, τα αγόρια, τα παιδιά που διαβιούν με δύο γονείς, τα παιδιά που έχουν ακόμα έναν αδερφό ή μία αδερφή, τα παιδιά ελληνικής εθνικότητας, τα παιδιά, είπαμε, που ευημερούν, που έχουν μια καλή ποιότητα ζωής, τα παιδιά που απολαμβάνουν υψηλή υποστήριξη και σεβασμό από τους συμμαθητές τους, επειδή αναφερθήκατε στο bullying, τα παιδιά που τους αρέσει η γειτονιά τους, μας λένε ότι βρίσκουν όμορφη τη γειτονιά τους, και τα παιδιά που έτσι εμφανίζουν ένα υψηλό βαθμό ικανοποίησης από την καθημερινή του ζωή ευρύτερα.
0: Άρα εγώ θα επανέλθω στο ερώτημά μου, κυρία Αλεργίου, και θα σας πω ότι τα φαινόμενα που προανέφερα, δηλαδή το bullying, η εφηβική παραβατικότητα, η νεανική βία, τα θέματα της ενδοοικογενειακής βίας, προκύπτει μέσα από αυτή την έρευνά σας ότι είναι εξαιρέσεις, γιατί στην επικαιρότητα είναι μόνιμα. Οι καταγραφές είναι μόνιμες, ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια.
1: Η έρευνα αυτή
0: είναι πολύ σαφής η ερώτηση που σας κάνω. Ναι.
1: Η έρευνα αυτή εξετάζει πολύ συγκεκριμένους παράγοντες, και επειδή ακριβώς είναι μια πολυπαραγοντική έρευνα και η ανάλυση είναι πολυπαραγοντική, φτάνει σε αυτά τα δεδομένα μέσα από πολυπαραγοντικές αναλύσεις, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τους ταυτόχρονα πάρα πολλούς παράγοντες. Βλέπουμε λοιπόν ότι πράγματι μέσα από αυτή την έρευνα τα παιδιά έχουν πολλά να μας πούν, αρκεί να τα ακούσουμε. Γιατί ουσιαστικά τα παιδιά μέσα από αυτή την έρευνα μας λένε από τι εξαρτάται η ευτυχία τους. Φυσικά η έρευνα αυτή εντοπίζει τις ομάδες παιδιών που είναι πιο ευτυχισμένα, όπως πιο ευτυχισμένα για παράδειγμα είναι τα παιδιά του δημοτικού και όχι τα παιδιά του λυκείου. Ή πιο ευτυχισμένα είναι τα αγόρια και όχι τα κορίτσια και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν αρκεί να δούμε τα ευρήματα της έρευνας για να κατανοήσουμε πλήρως τις ανάγκες των παιδιών.
0: Μάλιστα. Και με βάση τα συμπεράσματα τα οποία έχετε ήδη βγάλει, δηλαδή από αυτά που, τις απαντήσεις που έχετε ήδη πάρει, οδηγήστε σε κάποιες προτάσεις, ας πούμε, για τη βελτίωση των συνθήκων ζωής παιδιών που δεν έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά?
1: Η έρευνα κλείνει με τα ευρήματα αυτά. Πράγματι αξίζει να υλοποιηθεί μια περαιτέρω έρευνα η οποία θα δίνει έμφαση στο ποιες πολιτικές μπορούν να ληφθούν για να βελτιωθούν περαιτέρω τα πράγματα. Αλλά ήδη τα ευρήματα είναι αρκετά αισιόδοξα ως προς την ευτυχία των παιδιών. Μάλιστα, όπως είπα και πριν, εμφανίζεται εδώ ότι ως προς την ποιότητα ζωής τους περισσότερο επιδρούν δύο παράγοντες μη οικονομικοί, όπως είναι η ηθική παιδεία από το ευρύτερο περιβάλλον, δηλαδή το να μαθαίνουν τα παιδιά να κάνουν καλές πράξεις, αλλά επίσης και ο ελεύθερος χρόνος ή η σχόλη. Γιατί στον ελεύθερο χρόνο με το παιχνίδι τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να εξασκήσουν όσα μαθαίνουν, για παράδειγμα όταν μαθαίνουν να κάνουν καλές πράξεις. Και τελικά η έρευνα αυτή μας δείχνει ότι πιο ευτυχισμένα μας δηλώνουν τα παιδιά που έχουν μάθει να κάνουν καλές πράξεις, ενώ μέσα από το παιχνίδι έχουν τη δυνατότητα να το εξασκούν αυτό, ούτως ώστε να γίνει συνήθειά τους. Άρα βλέπουμε ότι η ευτυχία έχει να κάνει περισσότερο με το μη οικονομικό κομμάτι της ευημερίας τους. Τώρα αυτό έτσι υπό τη σκοπιά της ποιότητας ζωής, γιατί είδαμε ότι επιδρούν και άλλοι παράγοντες όπως η γειτονιά, όπως η περιφέρεια και ούτω καθεξής. Οι σχέσεις τους επίσης με τους συμμαθητές τους και όλα αυτά τα θέματα που αναλύσαμε προηγουμένως.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα και καλή συνέχεια.
1: Να είστε
0: καλά. Γεια σας.

Λοιπόν, 9 και 46 πρώτα λεπτά η ώρα. Για ένα μήνυμα που είχαμε πριν από λίγο, ενός φίλου από τη Χαλκίδα, ο οποίος μας είπε ότι υπάρχει πρόβλημα με τις νταντάδες γειτονιάς. Ότι ο Γιάννης, νομίζω, ναι, ότι έχει κολλήσει το πρόγραμμα Νταντάδες Γειτονιάς λόγω θυμικού προβλήματος. Επικοινωνήσαμε με το Υπουργείο Οικογένειας, μάθαμε ότι η πλατφόρμα λειτουργεί κανονικά, το dandades.gov.gr. Εάν υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα, μας είπανε, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον τηλεφωνικό αριθμό 210-7360, προκειμένου να σας καθοδηγήσουν και να το λύσετε, να το αντιμετωπίσετε το όποιο πρόβλημα έχετε. Καλημέρα στον φίλο μας τον Παντελή από την Κομωτινή. Υπάρχει, λέει, ένα σημαντικό πρόβλημα στην περιοχή. Δεν υπάρχει, λέει, τελωνιακός έλεγχος μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας στους νοριακούς σταθμούς. Και πάρα πολλοί ροδίτες βάζουν φθηνό καύσιμο από τη Βουλγαρία με συνέπεια να κλείσουν πολλά πρατήρια υγρών καυσίμων. Το μεταφέραμε και θα το ψάξουμε, Παντελή μου. Καλημέρα και στον Αβραάμ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σου.

0: λέμε καμιά φορά, μια εικόνα χίλιες λέξεις. Τι, εδώ μιλάμε για ένα 3 εκατομμύρια λέξεις. Είναι αυτός ο φοβερός και ανεπανάληπτος, μοναδικός Πετρουλάκης σήμερα στην δεύτερη σελίδα της Καθημερινής. Απεικονίζει ένα μοναδικό στιγμιότυπο του Αλέξη Τσίπρας στο παράθυρο. Απέναντί του ένα ερείτης της ΔΕΗ αλλάζει μια λάμπα. Του λέει: φίλε, ήσουν ποτέ στο ΣΥΡΙΖΑ? Όχι, απαντάει αυτός. Αλλά μας λείπει ένας για τους 400 του Εθνικού Συμβουλίου, ενδιαφέρεσαι? Πετρουλάκης με ένα χιούμορ πικρό, αλλά είπαμε, και μια εικόνα που λέει περισσότερα από 1 εκατομμύριο λέξεις. Κυρίες και κύριοι, ενημερωθήκαμε πριν από λίγη ώρα για μια πάρα πολύ δυσάρεστη είδηση από το χώρο της τέχνης. Πληροφορηθήκαμε ότι έφυγε από τη ζωή στα 92 της χρόνια η κοσμαγάπητη ηθοποιός Μάρο Κοντού. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Μιχάλη Γιαννάκο, είναι ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ. Κύριε Γιαννάκο, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Δεμόλη. Καλημέρα και στους ακροατές.
0: Είναι γεγονός αυτό το οποίο έχει κυκλοφορήσει τις τελευταίες ώρες? Την τελευταία,
1: ναι,
0: ώρα,
1: πράγματι,
0: μάλλον. Την τελευταία ώρα.
1: Πράγματι, πριν από λίγο έφυγε από τη ζωή η Μάρο Κοντού. Με ενημέρωσαν οι συνάδελφοι, νοσηλευόταν τις τελευταίες δέκα ημέρες στο νοσοκομείο Άγιο Σάβα.
0: Στον Άγιο Σάβα. Είχε φύγει από το Αττικό, ήταν στο Αττικό.
1: Είχε φύγει από το Αττικό. Ξέραμε ότι έχει σοβαρό πρόβλημα υγείας, αλλά το αντιμετώπιζε όμως με απόλυτη ψυχραιμία.
0: Και γενναιότητα από ό,τι.
1: Και με γενναιότητα. Πήγε σπίτι της, βάρινε, αμέσως μετά πήγε στον Άγιο Σάβα και εκεί νοσηλευόταν για 10 μέρες, όπου και κατέληξε πριν από λίγο.
0: Μάλιστα.
1: Συλληπιτήρια σε όλους τους δικούς της και νομίζω και σε όλους τους Έλληνες, γιατί ήταν μια πολύ
0: λατρεμένη ηθοποιός. Λατρεμένη ηθοποιός, με μια τεράστια θεατρική και κινηματογραφική καριέρα, με δεκάδες ταινίες στις οποίες πρωταγωνίστησε, με δεκάδες θεατρικά έργα στα οποία πρωταγωνίστησε, μια σπουδαία γυναίκα η οποία ασχολήθηκε και με την πολιτική. Για αρκετά χρόνια έτσι υπηρέτησε το ελληνικό κοινοβούλιο ως βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.
1: Αξιολογότατη,
0: αξιαγάπητη, όλοι όσοι εμείς, τη γνώρισαν.
1: Κυρία Δαμόπουλη, και εμείς που τη γνωρίσαμε τώρα στα νοσοκομεία, ήταν πραγματικά αξιέπαινη. Δηλαδή ήταν, τι να σας πω, ήταν μια ασθενής η οποία έξω καρδιά.
0: Έτσι ακριβώς μάθαμε, εσείς θα τα ξέρετε και καλύτερα, γιατί μιλάτε και επικοινωνείτε με τους συναδέλφους σας, ότι έδινε κουράγιο στους άλλους ασθενείς, τους έλεγε αστεία, άνοιγε συζητήσεις, ήταν εξαιρετικά προσινής άνθρωπος.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Έτσι δεν είναι, ναι.
1: Ακριβώς. Ενώ η ίδια έδινε μάχη για τη ζωή.
0: Έδινε μάχη ζωής.
1: Ήταν λίγο πριν το θάνατο, έδινε κουράγιο στους άλλους ασθενείς που είχαν πολύ μικρότερα προβλήματα από την ίδια.
0: Πολύ δυσάρεστη είδηση, βέβαια. Πλήρης ημερών, πρέπει να πούμε, σε ηλικία 92 ετών έφυγε, αλλά πραγματικά υπέφερε πολύ το τελευταίο διάστημα. Υπέφερε πολύ. Να είστε καλά, κύριε Γιαννάκο. Σας ευχαριστούμε. Καλό ταξίδι να πούμε στη Μάρο Κοντού. Συλληπιτήρια στους οικείους της, βεβαίως. Πραγματικά έχουμε στεναχωρηθεί. Είναι από τις ειδήσεις που δεν θα ήθελες να πεις ποτέ. Πρέπει να πούμε ότι η Μάρο Κοντού ουσιαστικά πρωτοεμφανίστηκε στο θέατρο το 1959 δίπλα στον αδελφικό της φίλο, έτσι εξελίχθηκε, στο Δημήτρη Χόρν, με το έργο «Ρομανσέρο» του Ζακ Ντεβάλ. Το 1960 έκανε ντεμπούτο στον κινηματογράφο με πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία της Φίνος Φιλμ «Τα κίτρινα γάντια», ως σύζυγος του Νίκου Σταυρίδη, μια ανεπανάληπτη, έτσι, ερμηνεία, νομίζω, ανεπανάληπτη ερμηνεία τη συζύγου ενός απίστευτα ζηλιάρη συζύγου. Γεννήθηκε στο Κουκάκι το 1934, κατάγεται από τα Ψαρά, υπήρξε παντρεμένη με τον διευθυντή φωτογραφίας της Φίνος Φιλμ, τον Αριστίδη Καρύδη Φούξ, και με τον διαφημιστή Γιώργο Δόξα. Μια σπουδαία γυναίκα, μια πληθωρική προσωπικότητα, ένας υπέροχος άνθρωπος. Την ακούμε να ερμηνεύει τη Μαύρη Φόρντ από την Οδό Ονείρων του Μάνου Χατζηδάκη. 23 φτάνει λαμπρή στιγμή.

Αχ τι κακό, αχ τι κακό, μέσα στη πόρτα ένα βράδυ μαγικό. Αχ τι κακό, αχ τι κακό, έχασα κάτι που το είχα φυλαχτό.

0: Εξέπεμπε μια φοβερή οικειότητα η Μάρο Κοντού. Όσοι τη γνώρισαν από κοντά είχαν να λένε γι' αυτό. Επίσης είχαν να λένε για τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της, τον πληθωρικό χαρακτήρα της. Σε κέρδιζε, γέμιζε την παρέα, κυριαρχούσε στην παρέα. Είχε μια έτσι ένα ιδιαίτερα σπουδαίο αφηγηματικό χάρισμα αυτή η γυναίκα και μια τάση έτσι να γίνεται αγαπητή και δημοφιλής, τόσο μα τόσο αυθόρμητη, που πραγματικά ξεπερνούσε αυτό που λέμε το συνηθισμένο, το μέσο όρο. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Αλέξανδρο Ρωμανό Λιζάρδο. Ποιος άλλος θα μπορούσε να είναι ο πρώτος μας μιλήσει για αυτή την τόσο μεγάλη απώλεια. Αλέξανδρε, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα και από εμένα.
0: Δεν σου κρύβω. Ήθελα να σου το πω έτσι, να το μοιραστώ μαζί σου, ότι παρότι η Μάρο Κοντού έφυγε από τη ζωή πλήρης ημερών, στα 92 της, ταλαιπωρημένη βέβαια από την αρρώστια έτσι στον Άγιο Σάββα, ταλαιπωρημένη από τον καρκίνο, ένα μούδιασμα εγώ το νιώθω και ένα σφίξιμο, έτσι. Ίσως επειδή είχαμε συνηθίσει να μας είναι τόσο οικείο αυτό το πρόσωπο.
1: Όχι μόνο γι' αυτό, γιατί και μέχρι και τις τελευταίες ημέρες της έκανε δημόσιες εμφανίσεις. Είχε εμφανιστεί αρκετές φορές και όλα στην εκπομπή Studio 4. Δεν έβαζε την αρρώστιά της μπροστά
0: ποτέ,
1: από τα θέματα.
0: Ποτέ.
1: Και επίσης είναι δύο ακόμα τα στοιχεία νομίζω που μπορούμε να προσμετρήσουμε σε αυτό. Ότι όταν νοσηλεύτηκε πρόσφατα,
0: οι τελευταίες
1: ειδήσεις ήταν ότι ήταν πολύ καλά στην υγεία της, έστω στην περίοδο της ανάρρωσης, δεν υπήρχαν κάποιες ενδείξεις που θα μας έδιναν μια τέτοια πληροφορία για τη σημερινή είδηση.
0: Υποτροπή, μας έλεγε, συγγνώμη σε διακόπτω, μας έλεγε πριν από λίγο ο κύριος Γιαννάκος που εδίν, ότι όταν βγήκε από το Αττικό ήταν όντως καλά, υποτροπίασε τις αμέσως επόμενες μέρες και γι' αυτό μπήκε στον Άγιο Σάββα, όπου και... αυτή την τελευταία της πνοή. Ναι.
1: Αυτό που είναι όμως έτσι πολύ έντονο στη μνήμη μας και το έχουμε δει και από τις μεταφορές, είτε πρόκειται για διαφημιστικό είτε πρόκειται για την ταινία Αν, αυτό το δίδυμο, το από το «Η δε γίνει να φοβείται τον άνδρα», το οποίο για εμάς έχει αφήσει ένα πολύ έντονο αποτύπωμα. Μπόρεσαν, όπως είπαμε λοιπόν νωρίτερα, να το ξαναδούμε αυτό το δίδυμο στην ταινία Αν του Χριστόφορου Παπακαλιάτη. Μπόρεσαμε να το δούμε και μέσα από διαφημιστικά σποτ που θύμιζαν ουσιαστικά το ότι ένα κομμάτι της ελληνικής παλιάς κοινωνίας συνεχίζει να υπάρχει, κάτι το οποίο τώρα σβήνει μπροστά από τα μάτια μας. Επίσημα πλέον, ήταν ένα άλλο για να μην κοροϊδευόμαστε, δεν υπήρχαν ποτέ αυτά τα κομμάτια της κοινωνίας τα τελευταία χρόνια ως πρότυπο της δικής μας ελληνικής οικογένειας. Από την άλλη είναι και το σπίτι, αυτό το σπίτι το κινηματογραφικό, το οποίο πριν από λίγο καιρό πήρε το πράσινο φως για να γίνει ένας χώρος πολιτισμού.
0: Κυρίως όμως εγώ νομίζω ότι Μάρο Κοντού, παρότι η εμφατική, έτσι, εμβληματική ήταν η παρουσία της και ο πρωταγωνιστικός της ρόλος στη συγκεκριμένη ταινία, την είχαμε συνηθίσει και ως μια πρωταγωνίστρια στο πλευρό του Λάμπρου Κωνσταντάρα, σε πάρα πολλούς ρόλους στο πλευρό του Λάμπρου Κωνσταντάρα. Ήταν αχώριστο δίδυμο και μάλιστα πολλές φορές λέγανε ότι υπήρξαν και ζευγάρι, κάτι που κατηγορηματικά είχε διαψεύσει η ίδια. Θυμάσαι, φαντάζομαι, τις συνεντεύξεις που πόσο κατηγορηματικό τρόπο το διέψευδε.
1: Ναι, και πιθανότατα να ήταν και ειλικρινής αυτό που έλεγε. Πιθανότατα οι επίσημες σχέσεις του Λαμπρού Κωνσταντάρα να την έκαναν να έχει ένα μικρό φίλτρο, ακόμα και στην περίπτωση που υπήρχε μια δόση αλήθειας σε αυτά τα κουτσομπολιά.
0: Ένας αξιοπρεπέστατος άνθρωπος, γλυκύτατος άνθρωπος, η Μάρο Κοντού. Υπηρέτησε και την πολιτική. Υπήρξε για αρκετά χρόνια βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Και στο Δήμο, βέβαια. Και στο Δήμο Αθηναίων.
1: Ήταν από τις πρώτες προσωπικότητες του κινηματογράφου που αποφάσισαν να έχουν άμεση εμπλοκή ιδιαίτερα με το κομμάτι της πολιτικής.
0: Σωστά.
1: ήταν βέβαια και η περίοδος, αν θέλουμε λιγάκι να το δούμε και ιστορικά, με την Ελένη Ανουσάκη, στην Αντιπέρα Όχθη, που ήταν ένα πρόσωπο το οποίο είχε γι' αυτό άμεση εμπλοκή στα κοινά. Η Μάρο Κοντού όμως δεν το έβγαλε ποτέ ως ένα κομμάτι πέρα από την προσωπική της προσφορά. Δεν το θεώρησε ποτέ ένα κομμάτι πολιτικής καριέρας.
0: Έτσι είναι, πολύ σωστά.
1: Έκανε, και αυτό ίσως κάνει και την μεγάλη διαφορά. Mm. Επίσης πρόσφατα την είδαμε, είδαμε πρόσφατα και σε τηλεοπτικές σειρές, την είδαμε και στην Γη της Ελιάς.
0: Πολύ έτσι, δραστήρια και ενεργή και...
1: Μέχρι το τέλος.
0: Ναι.
1: Ποτέ δεν είχε αρνηθεί σε άνθρωπο τον χρόνο της. Εγώ κάποιες φορές που την είχα συναντήσει και στο δρόμο έβλεπα ότι μπορούσε να τη σταματήσει οποιοδήποτε να μιλήσει μαζί της. Ήταν
0: ένας αξιεγάπητος άνθρωπος, νομίζω.
1: Αξιεγάπητος και εξωστρεφής άνθρωπος.
0: Να είσαι καλά, Αλέξανδρε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. 10:01 πρώτο λεπτό, πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Θα τα πούμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 8. Καλή σας ημέρα.
2: Η ώρα είναι 10. News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Πέθανε σε ηλικία 92 ετών η σπουδαία ηθοποιός Μάρο Κοντού, η οποία το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν στον Άγιο Σάβα. Κρίσιμη κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε ξανά να βομβαρδίσει υποδομές στο Ιράν. Προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν γέφυρες και σταθμούς παραγωγής ενέργειας την επόμενη εβδομάδα, εκτός εάν η Τεχεράνη επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ο Αμερικανός Πρόεδρος συγκάλεσε σύσκεψη στο Λευκό Οίκο και σύμφωνα με το πρακτορείο Άξιος εμφανίστηκε διατεθειμένος να προχωρήσει σε κλιμάκωση της στρατιωτικής δράσης σε μια προσπάθεια να ασκήσει πίεση στο Ιράν για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε ένα νέο γύρο αεροπορικών και ναυτικών πληγμάτων εναντίον δεκάδων στρατιωτικών στόχων. Οι Ιρανοί επιτίθενται σε αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία, Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Η Τεχεράνη θα εξακολουθήσει να ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα στα στενά, ανεξαρτήτως κόστους, διαμηνύει ο Ιρανός Υφυπουργός Εξωτερικών. Νέα άνοδο κατέγραψαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τα νέα στρατιωτικά πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν και τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών στα 86 δολάρια το βαρέλι, το Brent. Η έκπτωση στα καύσιμα 10 λεπτά στην απλή αμόλυμδη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης ξεκίνησε να εφαρμόζεται το τελευταίο 24ωρο μέσω δύο ελληνικών διηληστηρίων. Λόγω της αύξησης της τιμής του πετρελαίου στα 86 δολάρια έχουμε και πάλι αγωνία ότι θα πάμε πάλι στα 100 δολάρια. Οι μειώσεις ήταν μία ανάσα, αλλά δεν είναι η λύση, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 η πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής, Μαρία Ζάγκα. Εξήγησε ότι ανάλογα με τα τιμολόγια από τα δύο δηληστήρια, αν είναι πτωτικά ή αν θα έχουν αύξηση, θα ανεβαίνουν ή θα κατεβαίνουν οι τιμές. Στη Βόρεια Εύβοια βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Αυτή την ώρα επισκέπτεται το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας και στη συνέχεια θα συναντηθεί με πολίτες τους Ωρεούς. Στις 11 το πρωί θα παραστεί στα εγγένεια του νέου οδικού τμήματος Ροβιές Ήλια. Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο το οποίο αναμένεται να βελτιώσει την οδική ασφάλεια και τη σύνδεση της περιοχής. Στις 1:30 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί εργοτάξιο του περιφερειακού δρόμου Χαλκίδας. Ενώπιον της ανακρίτριας σήμερα, ο 24χρονος για τη φωνική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορας, την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της. Το δρόμο για τη φυλακή πήραν οι δύο συγκατηγορούμενοί της μετά την απολογία τους. Επικαλέστηκαν το δικαίωμα της σιωπής και κατέθεσαν απολογητικό υπόμνημα, κάνοντας λόγο για σκευωρία σε βάρος τους. Σήμερα αναμένεται να πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο η Αφροδίτη Νέστορα. Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα κρίθηκαν προσωρινά προφυλακιστέ οι δύο συλληφθέντες για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν και οι δύο βαρύνονται με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή. Αρνήθηκαν τη συμμετοχή τους στην επίθεση. Στην Ελλάδα αναμένεται να εκδοθεί εντός 10 ημερών η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρισμό της τράπεζας. 20χρονος διανομέας έχασε τη ζωή του σε τροχαίο που σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη λεωφόρο Μεσογείων στο ύψος της πλατείας Αγίας Παρασκευής, όταν η μηχανή στην οποία επέβαινε συγκρούστηκε κάτω από άγνωστες συνθήκες με γιο ταχύ.
2: Ο καιρός.
3: Ζέστη και βοριάδες σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά. Άνεμοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας. Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
4: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
4: Χρωμοδομή.

0: στο αίθριο της του Αρσακίου. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture, στο αίθριο της ΤΟΑΣ Αρσακίου. Collier, Place Coltrane, more.com.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Athens Flying Week. Μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado F-35, Pilatus και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιπεδιστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, 10 και 10 η ώρα. Καλό δρόμο ευχόμαστε σε όλους. Με υπομονή όπου έχουμε τα γνωστά προβλήματα της κίνησης. Είστε συντονισμένοι στο 105,8 στο ERT News Radio αυτή την ημέρα, στις 15 Ιουλίου, όπου αποχαιρετάμε μια εμβληματική, νομίζω, κυρία του θεάτρου και του κινηματογράφου. Μια γυναίκα η οποία διακρίθηκε για την κοινωνική της ευαισθησία, καθώς ασχολήθηκε με την πολιτική, εφαρμόζοντας περισσότερο από κάθε, από αρκετούς θα έλεγα, τις ιδέες της μέσα από το κοινωνικό της ρόλο. Μιλάμε για τη Μάρο Κοντού, η οποία γεννήθηκε το 1934. Θα σας τα εξηγήσουμε όλα αυτά στη συνέχεια, λέγοντας λίγα λόγια για ένα τεράστιο βιογραφικό, αλλά νομίζω αξίζει να ξεκινήσουμε ακούγοντας την ίδια.

0: Εδώ την ακούμε μαζί με τον Χόρν, που πρωταγωνίστης μαζί και σε ταινίες. Νομίζω υπάρχει μια καταπληκτική φωτογραφία για μένα, γιατί υπάρχουν εκατοντάδες φωτογραφίες της που είναι υπέροχες για όλους, όπου φοράει μπαντάνα. Είναι εκείνη η εποχή, ξέρω εγώ, δεκαετία του 60, που ο κινηματογράφος κάνει διάφορες ταινίες για τους χίπηδες. Με αυτή την μπαντάνα της κρύβει τα μαλλιά και αποκαλύπτει όλη αυτή τη γοητεία που είχε στο βλέμμα, στο πρόσωπο, στην έκφραση. Και τι ευτυχία για αυτή να έχει γεννηθεί στο Κουκάκι, στην ίδια γειτονιά, με τον Μάριο Πλωρίτη, την Ανά Μούσχορη και πόσους άλλους εκολαπτώμενους τότε νεαρούς και νεαρές, που αργότερα πρωταγωνίστησαν στην πνευματική και στην καλλιτεχνική ζωή. Δυστυχώς όμως έμεινε ορφανή 2 ετών που έχασε τον πατέρα της και τη μεγάλωσε η μαμά της. Τα υπόλοιπα θα μας τα πει η συνάδελφος η Έλληνα Νεοφωτίστου, που είναι κοντά μας. Καλημέρα, Έλληνα.
1: Καλημέρα, Δημήτρη. Καλημέρα. Καλημέρα. Ναι, όντως, Μάρο Κοντού, ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο και μια γυναίκα τη ζωή της, η οποία μπορεί να παραλληλιστεί με τον τρόπο που έφυγε και το σύντομο, αν θέλεις, τρόπο που έφυγε, με αυτό της Μαρινέλλας, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή και οι δύο φύγανε από στη σκηνή, κανονικότατα. Η Μάρο Κοντού, βέβαια, σε τηλεοπτικό πιλατό, αλλά κάνοντας τη δουλειά της, υπηρετώντας τη δουλειά της, η Μαρινέλλα στο Ηρώδιο. Δεν ξέρω, μου είχε ξέρει πάρα πολύ αυτόματα και συνειρμικά όλο αυτό το πράγμα. Είναι μία άλλη στόφα, μπορούμε να το πούμε, καλλιτεχνών και δημιουργών. Λοιπόν, εγώ θα ξεκινήσω για τη Μάρο Κοντού λέγοντας, υιοθετώντας μάλλον δικά της λεγόμενα, τα οποία είχε πει: δεν θέλω να γυρίσω στα 25 όπως ήμουν, θέλω αυτό που είμαι σήμερα να κρατήσει λίγο ακόμα. Ποτέ δεν είναι αρκετός ο χρόνος, πόσο δε μάλλον για αυτή τη γυναίκα, που η λέξη ελευθερία και ενέργεια ήταν συνώνυμα της ύπαρξής της. Η Μάρο Κοντού δεν έκλεισε ποτέ το κεφάλαιο της υποκριτικής, αυτό που προείπα. Και δεν παρατήθηκε ποτέ από αυτό που λάτρεψε και το οποίο της το ανταπέδωσε μέχρι το τέλος. Όντως γεννήθηκε στην Αθήνα, το άκουσα και από τον κύριο Δαμόπουλο και από σένα, γεννήθηκε στην Αθήνα στις 21 Ιουνίου του 1934, μέσα σε ένα σπίτι θλιβερό και πένθυμο όμως, πρέπει να πούμε. Η προσλαμβάνωσος που είχε εκείνη την εποχή ήταν πραγματικά ό,τι πιο μαύρο, γιατί είχε χάσει τον πατέρα της και στη συνέχεια τον πατριώτης. Παρόλα αυτά μιλάμε για ένα άτομο που απέπνεε χαρά και αισιοδοξία. Η Μαριάθη Κοντού, όπως είναι το πραγματικό της όνομα, τελείωσε το λύκειο του Μακρυγιάννη και στη συνέχεια την κέρδισε η χορευτική τέχνη, και αυτό νομίζω, Δημήτρη, πρέπει να το πούμε, φαινόταν μέχρι το τέλος, έτσι, η κίνηση ενός ανθρώπου που είναι μεγάλος σε ηλικία και όμως κινείται ως νέος, είναι πραγματικά κάτι το οποίο φαινότανε.
0: Και αυτό που είναι πάρα πολύ, νομίζω, ενδιαφέρον, όχι μόνο στη δική της περίπτωση, αλλά ας πούμε και στο περίπτωση του Γιώργου Κωνσταντίνου, ο οποίος ζει ο άνθρωπος ακόμα, ότι είχε φτάσει τα 90 και έπαιζε ακόμα, συμμετείχε σε σύριαλ, στο θέατρο.
1: Αυτό
0: δείχνει και τον τρόπο με τον οποίο φρόντιζε, βέβαια, και τον εαυτό της και το μυαλό της και την αγάπη των συναδέλφων της.
1: Αυτό είναι Θεοδόρο, ξέρεις, να έχεις το μυαλό σου μέχρι το τέλος της ζωής. Ο Θεοδόρο και ταυτόχρονα μια μικρή κατάρα, ξέρεις, το τέλος. Αλλά αυτή παρέμενε, είχε αυτό το... Ήταν αυτή η στόφα των ανθρώπων, είναι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος βλέπει το ποτήρι τελείως γεμάτο. Ούτε καν μισό άδειο, ούτε μισό γεμάτο. Τελείως γεμάτο. Ήταν μια αισιοδοξία. Τελευταία φορά που την είχα δει πίσω από το Χίλτον να κάνει βόλτα με το σκύλο της. Και σταμάταγε πάντοτε σε ένα εργαστήριο που πάω κι εγώ και συνομιλήσαμε. Ήταν πραγματικά, λες και ήταν άνθρωπος της δικιάς μου ηλικίας. Δεν ήταν, δεν διαφοροποιείτο σε κάτι.
0: Mm-hmm. Μάλιστα,
1: λοιπόν, τώρα μπορούμε να πούμε λίγο έτσι για το όλο της το προφίλ, λέγοντας ότι ξεκίνησε στο Εθνικό Θέατρο. Είναι λίγο περίεργο, αλλά όλοι εμείς που αναζητούμε μνήμες της Μάρος Κοντού ανατρέχουμε στις ταινίες του Φίνου και του Καραγιάννη. Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχει το εξής, έτσι, ότι έχει κάνει 90 θεατρικά και οι ταινίες της είναι μόλις 36. Παξινού, Μινωτής, Συνοδυνού, Αρώνης, Μανολίδου, Κωστόπουλος. Αυτά είναι τα ονόματα που τη στήριξαν στα πρώτα της βήματα. Πραγματική μύθη. Η πρώτη θεατρική πρόταση για πρωταγωνιστικό ρόλο ήρθε από τον Ντίνο Ηλιόπουλο, από ποιον άλλον, έναν άλλον άνθρωπο ο οποίος λάτρευε το χορό για μια μεγάλη περιοδία σε Ελλάδα και Κύπρο. Στον κινηματογράφο η πρώτη ταινία ήταν «Τα κίτρινα γάντια». Η συνάντηση με το Χόρντ, η οποία αναφέρθηκε, και το μοίρασμα της θεατρικής σκηνής ήταν για αυτή μια μοναδική ευκαιρία. Όπως ευκαιρία ήταν η Οδός Ονείρων με τους Χατζηδάκη, Σολωμό και Γκάτσο και Τσαρούχη φυσικά. Θεωρούσε και ήταν τυχερή και μάλιστα, όπως ίδια έλεγε, χωρίς να κάνω δημόσιες σχέσεις. Σταθμό στην κινηματογραφική της πορεία ήταν το τέρι της, αυτόν που αποκαλούσε τέρι και σύζυγο γελώντας, τον Λεύρο Κωνσταντάρα. Θέατρο, σινεμά αλλά και πολιτική, κάτι που συνάντησε μεγαλώνοντας. Η Μάρο Κοντούδη ετέλεσε δημοτική σύμβουλος Αθηνών και βουλευτή στην πρώτη περιφέρεια Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία. Και σε όλα αυτά πρέπει να προσθέσουμε τη ζωγραφική που την αναζωογονούσε, όπως και την κοινωνική προσφορά για δύο χρόνια. Ήταν πρόεδρος στο κέντρο γραφών Μητέρα. Τα παιδάκια που υιοθετούνται. Mm-hmm. Ελεύθεροι, πολυάσχολοι, ακομπλεξάριστοι, μόνοι, χωρίς τα μονότονα ενοχλητικά της μοναξιάς. Αυτή ήταν η Μάρο Κοντού. Δεν είμαι ανασφαλής, έλεγε, και συμπλήρωνε: αν είχα τα μυαλά που έχω σήμερα, δεν θα είχα κάνει καν κανένα γάμο. Όταν το όνομά μου έγινε γνωστό, πολλοί πίστευαν ότι είχα όλους τους άντρες στα πόδια μου. Αυτό δεν συνέβη ποτέ. Αντιθέτως, τους τρομοκρατούσα. Δημήτρη, σε ένα λόγο.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Η Έλληνα Νεοφωτίστη, κυρίες και κύριοι, για την Μάρα Κοντού. Δύο γάμους είχε κάνει, μιας και το αναφέραμε. Η ίδια είχε πει σε συνέντευξή της ότι ήθελε πάρα πολύ, αλλά δεν μπορούσε να κάνει παιδί. Πήγε στο εξωτερικό, στον ίδιο γιατρό που είχε πάει Σοφία Λόρε, νομίζω. Της είπε ο γιατρός ότι δυστυχώς δεν γίνεται τίποτα, να ξέρεις όμως ότι θα ζήσεις πάρα πολλά χρόνια και θα δείχνεις πάντοτε 10 χρόνια νεότερη από τις συμμαθήτριές σου. Και έλεγε η Κοντού ότι όλα αυτά επιβεβαιώθηκαν. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Πασχάλη Τσαρούχα, με τον οποίο παίζανε στο ίδιο σύριαλ, στη Γη της Ελιάς. Καλημέρα κύριε Τσαρούχα, συλληπιτήρια. Είναι μια απώλεια νομίζω για τον καλλιτεχνικό κόσμο.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Εντάξει, είναι μια δύσκολη μέρα. Δαϊμάρο ήταν παλικάρι, ήταν κουκλάρα, ήταν πρωταγωνίστρια, ήταν στάρι, στάρ, δεν πεθαίνουμε, ξέρετε. Ό,τι και να συμβεί, μένει πίσω αυτή η εικόνα, η μοράλη, αυτό το φως.
0: Και νομίζω, χωρίς να θέλουμε να δικήσουμε καθόλου τους σύγχρονους ηθοποιούς, ίσως επειδή ήταν η έγκλη του κινηματογράφου τότε, δηλαδή η λέξη στάρ δεν είναι υπερβολική στην περίπτωσή της, ας πούμε.
2: Όχι, όχι, η Μάρο ήταν στάρ. Ήταν στάρ. Στάρ είναι πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Είναι άνθρωπος ο οποίος μπαίνει στον χώρο και τον γεμίζει. Είναι άνθρωπος ο οποίος θέλεις να σου μιλήσει. Θέλεις να πάρεις λίγο από την ενέργειά του. Η Μάρο ήταν αυτά τα πράγματα. Έμπαινε στον χώρο και σταματούσαν τα πάντα. Χωρίς να κάνει κάτι. Απλώς υπήρχε. Αυτό είναι ο στάρ.
0: Συνεργαστήκατε και με την ίδια.
2: Γιατί απλώς υπάρχει.
0: Συνεργαστήκατε και με την ίδια σε πολύ μεγάλη ηλικία. Είχε καταπληκτική διάβγεια πνεύματος και ενέργεια, έτσι.
2: Τώρα τι να λέμε. Σκηνές σε τρεις σελίδες και να μην σταματάει πουθενά. Τρεις σελίδες σκηνή και να διορθώνει και το σετ και να του λέει και φτιάχτε για αυτό το φως εδώ και βάλτε και εκείνο εκεί και μην με βάψει έτσι ακριβώς. Και κάνε και αυτό και με στριμώξατε λίγο εδώ. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε. Και να πει και τρεις σελίδες σκηνή. Δεν είναι απλά πράγματα αυτά για έναν άνθρωπο στα 90 του.
0: Mm-hmm. Όπου έκανε νομίζω και θέατρο, έτσι, σε κάποιες περιόδους. Το οποίο είναι ακόμη πιο κουραστικό, έχω την εντύπωση, από το κινηματογραφικό.
2: Νομίζω ότι μέχρι λίγο πριν αρχίσει η Γη της Ελιάς, νομίζω είχε κάνει θέατρο. Mm-hmm. Νομίζω κάτι είχε κάνει, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς.
0: Θα το βρω, εντάξει. Ναι,
2: ναι, στο Ήβη νομίζω ήταν. Αν δεν κάνω λάθος, στο θέατρο Ήβη. Mm-hmm. Ναι, γιατί ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήθελε να είναι μέσα στα πράγματα. Δεν της αρκούσε το ότι έχει υπάρξει στην τηλεόραση, στον κινηματογράφο, στο θέατρο παλιότερα κτλ. Ήθελε να είναι μέσα στα πράγματα. Και είχε και την τύχη να τη θέλουν και τα πράγματα να είναι μαζί τους. Γιατί είναι σημαντικό και αυτό.
0: Νομίζω είναι και κάτι που τιμάει και το χώρο σας, έτσι να λέμε την αλήθεια. Δηλαδή, πολλοί μιλάνε για ηλικιακό ρατσισμό και τα λοιπά. Εδώ είναι ξεκάθαρο και σε άλλες περιπτώσεις, όχι μόνο της κυρίας Κοντού, ότι όταν οι άνθρωποι του θεάτρου και της τηλεόρασης αισθάνονται ότι μπορούν να συνεργαστούν με ανθρώπους, το τελευταίο που κοιτάνε είναι η ηλικία.
2: Κοιτάξτε να δείτε, ούτως ή άλλως στη δική μας τη δουλειά η ηλικία είναι από τα τελευταία πράγματα που κοιτάς. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, υπάρχουν ρόλοι οι οποίοι απαιτούν μεγάλους ανθρώπους, mm-hmm. μεγαλύτερους ανθρώπους. Και εγώ, ξέρετε, παίζω πατέρα και λίγο παππού, ας πούμε, τώρα, ενώ έχω παίξει παιδί, γιο.
0: Ακριβώς, ναι, εντάξει. Η τέχνη ακολουθεί τις ηλικίες.
2: Περνάνε τα χρόνια. αλλάζει η γκάμα μας, αλλάζουν οι ρόλοι που θα παίξουμε.
0: Από όλες αυτές τις ταινίες που οι νεότεροι έτσι τη γνωρίσαμε, ας πούμε, ποια ξεχωρίζετε, ποια έτσι σας αρέσει περισσότερο?
2: Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ στην ταινία «Η οικογένεια Χωραφά» του Αλέξη Αλεξανδράκη.
0: Α, σου φοβερή. Ναι.
2: Μια ταινία πως ερχόμενη από τον Ιταλικό ρεαλισμό και της το είχα πει κιόλας της Μάρος. Λέω, εγώ θα σε θυμάμαι πάντα έτσι, είσαι ό,τι πιο όμορφο έχω δει σε οθόνη. Την πρώτη φορά που γνωριστήκαμε, πριν βγήκε της Ελιάς, την είχα συναντήσει σε ένα εστιατόριο και λέω, μπορώ να σας πω κάτι. Λέω, θέλω να σας πω αυτό. Και της το είπα. Και με κοίταζε έτσι με ένα πολύ αθώο ευχαριστώ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τσέρου. Να είστε καλά. Καλημέρα. Συλληπιτήρια. Ευχόμαστε σε όλο τον κόσμο της τέχνης. Ήταν ένα εξαιρετικά αγαπητό πρόσωπο στους πάντες.
2: Κοιτάξτε, η Μάρο το γέμισε το σακούλι. Το γέμισε καλά. Οπότε δεν πρέπει να λυπόμαστε. Καλό κατεβόδιο και καλή αντάμωση, αν υπάρχει κάτι άλλο πέρα από αυτό που ζούμε εδώ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
2: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα. Μια χαρά. Νομίζω πως τα λέει ο κύριος Τσαρούχας. Δεν ξέρω αν συμφωνεί η κυρία Κονιόρδου. Καλή σας ημέρα, κυρία Κονιόρδου.
3: Γεια σας, καλημέρα. Δεν άκουσα.
0: Είπε ότι στην πραγματικότητα ότι είχε μια πλήρη ζωή και δεν είναι για στενοχώρια.
3: Είναι αλήθεια. Είχε μια πλήρη ζωή και ήταν και πολύ φιλοσοφημένη σε αυτή την περίοδο. Δηλαδή, καταρχάς δεν φαίνεται ότι δεν ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ και έτσι έφυγε με πλήρη γνώση και χωρίς την αγωνία που καμιά φορά οι άνθρωποι που είναι ανέτοιμοι για αυτή τη στιγμή έχουν. Δηλαδή ήταν μια γυναίκα με πολύ λαμπερό πνεύμα, σπινθυροβόλο, έξυπνη, έψτροφη και πάντα παρούσα στα πάντα. Δεν έκρυβε τα λόγια της, ήταν γενναιόδορη προς τους συναδέρφους και προς εμάς τους νεότερους που είχαμε την τιμή να δουλέψουμε μαζί της.
0: Εσείς δουλέψατε και μέχρι το τέλος, έτσι, δηλαδή...
3: Μέχρι το τέλος, ναι, ήταν πέντε χρόνια. Και φέτος είχαμε πάλι κάποιες σκηνές μαζί και έτσι τη ζήσαμε έτσι πολύ κοντά, ιδιαίτερα έτσι στο Σούνιο που γινόντουσαν οι σκηνές... στο σπίτι του Σουνίου που γινόντουσαν οι σκηνές της, οι δικές της. Ήταν μια απόλαυση να δουλεύεις με τη Μάρο. Απόλαυση, πραγματικά.
0: Αυτό μας έλεγε και ο κύριος Τσαρούχας, ότι είχε ενέργεια, έκανε μεγάλες σκηνές με τη μία.
3: Όχι μόνο αυτό, αλλά ήξερε τα λόγια της, όχι μόνο τα δικά της, αλλά και των άλλων. Σε διόρθωνε πολλές φορές. Όταν δεν έλεγες σωστά την ατάκα σου. Ήξερε τα δικά της λόγια, ήξερε τι πρέπει να βγει από κάθε σκηνή. Σε βοηθούσε ακόμα και στα ρούχα, αν κάτι σου πήγαινε καλύτερα έτσι ή αλλιώς ή κάτι άλλο. Δηλαδή, νοιαζότανε για τους ανθρώπους γύρω της. Mm-hmm. Αυτό δεν είναι συνηθισμένο, ξέρετε, σε αυτή τη δουλειά. Οι άνθρωποι, και όχι αδίκως, και από την ανασφάλεια και από την ταχύτητα των πραγμάτων, ασχολούνται πιο πολύ με τον εαυτό τους, να διασώσουν τον εαυτό τους. Η Μάρο ήταν τόσο γενναιόδορη και ανοιχτή και τα παρατηρούσε όλα, δεν της έπεφτε τίποτα κάτω. Ήταν ένα καταπληκτικό αυτό το πράγμα, να βλέπεις έναν άνθρωπο να είναι τόσο ενεργής στο μυαλό και τόσο παρούσα και αποδοτική. Ήταν καταπληκτική, δηλαδή, ήταν ένα μάθημα, για μένα μάθημα υποκριτικής μπροστά στην κάμερα.
0: Για εσάς, κυρία Κονιόρδο, από όλες τις ταινίες που έχουμε δει και που μπορούμε να τις ανακαλέσουμε όλες, γι' αυτό δεν μιλάω για το θέατρο, έτσι, υπάρχει ναι. κάποια που τη θυμάστε σε αυτή να παίζει, την ξεχωρίζετε?
3: Μα σε ποια να πρώτο ξεχωρίσω, τις βλέπω ξανά και ξανά, συνέχεια, ειδικά τον τελευταίο καιρό, δεν ξέρω τι είχαν πάθει όλα τα κανάλια και δείχνανε σκηνές με Μάρο Κοντού και Κωνσταντίνο και Κωνσταντάρα. Και τα ξανά βλέπα, δεν μπορώ να ξεχωρίσω. Αυτό που θυμάμαι ήταν μια φωτογραφία που μας είχε δείξει, που ήταν από μια παράσταση του Αριστοφάνη που έπαιζε, έκανε ένα ιδιαίτερο ρόλο και είχε ένα άλμα στον αέρα, όπου ήταν σαν ελαφάκι. Δηλαδή ήταν τέτοιο χάρμα οφθαλμών.
0: Γιατί ξεκίνησε ως χορεύτρια, έτσι.
3: Ναι. Αυτό ήταν το θέατρο, βέβαια, αυτή η φωτογραφία. Και ήταν σαν να βλέπεις αυτές τις φωτογραφίες που έχουν τραβηχτεί μπροστά στην Ακρόπολη με τις χορεύτριες. Ήταν ένα αριστούργημα, πραγματικά. Έχει αφήσει ένα ίχνος ομορφιάς, ευγένειας, καλοσύνης και σπινθυροβόλου πνεύματος αυτή η γυναίκα και είμαστε εγώ προσωπικά είμαι πολύ χαρούμενη και της το είχα πει, που δούλεψα μαζί της, που τη γνώρισα από κοντά και που έμαθα τόσα πολλά από αυτήν.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Κονιόρδου. Καλή σας ημέρα.
3: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας.

Έχει ενδιαφέρον και πώς οι συγκυρίες παίξαν ρόλο στη ζωή της. Συνεργάστηκε στο θέατρο όταν ήταν νέα πάρα πολύ με τον Δημήτρη Χόρν. Πότε? Όταν ο Δημήτρης Χόρν χωρίζει με την Έλλη Λαμπέτη και δεν θέλει να συνεχίσουν να συνεργάζονται μαζί, παίρνει τη θέση της Λαμπέτη στην παράσταση Ρομανσέρο. Τότε όμως ο Αλέκος Ακελάριος γυρίζει και την ταινία Λίμωνος στους νέους. Οπότε αυτομάτως παίζει και σε αυτή την ταινία δίπλα στο Χόρν και σε τόσους άλλους μεγάλους. Και η έναρξη στην κινηματογραφική της διαδρομή είναι το χαρούμενο ξεκίνημα του τρομερού Ντίνου Δημόπουλου. Και τι βέβαια είναι νεαρή κοπέλα, έτσι ηθοποιός. Υπάρχει μια σκηνή λοιπόν όπου ο Γιώργος Οικονομίδης τραγουδάει το «Μα εγώ αγαπώ τη Λιάνα» και εμφανίζονται δύο κορίτσια μπροστά του. Η μία είναι η πρωτοεμφανιζόμενη Μάρο Κοντού και η άλλη η πρωτοεμφανιζόμενη Μέρη Χρονοπούλου.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πέθανε σε ηλικία 92 ετών η σπουδαία ηθοποιός Μάρο Κοντού. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν στον Άγιο Σάβα. Κρίσιμη κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Να βομβαρδίσει ξανά πολιτικές υποδομές στο Ιράν, απείλησε ο Αμερικανός πρόεδρος σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν γέφυρες και σταθμούς παραγωγής ενέργειας την επόμενη εβδομάδα, εκτός εάν η Τεχεράνη επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, σημείωσε. Σε ισχύ ο Αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός. Το Ιράν χτύπησε Αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία, Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Σταδιακά στις Αντλίες η έκτακτη έκπτωση στα καύσιμα. Είναι μία ανάσα αυτή η πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού, αλλά δεν είναι λύση, είπε στο Earth News Radio 105,8 η Μαρία Ζάγκα, πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής. Το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας θα επισκεφτεί σήμερα ο Πρωθυπουργός, ενώ θα παραστεί και στα εγγένεια του δρόμου Ροβιέ-Σίλια. Συνεδριάζει στη μία η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για την εκλογή νέου γραμματέα. Στην ανακρίτρια 24χρονος ιδιοκτήτης διαμερίσματος που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Έχουμε κοντά μας και την κυρία Άντζελα Γκερέκου. Καλή σας ημέρα, κυρία Γκερέκου. Συλληπιτήρια.
1: Σας ευχαριστούμε.
0: Νομίζω ότι στην τελευταία της τηλεοπτική δουλειά υποδιόταν και τη μητέρα σας.
1: Όχι, νομίζω ότι ακριβώς έτσι ήταν. 5 χρόνια ήταν η τηλεοπτική μου μητέρα. Κυρίως όμως για μένα ήταν ένας άνθρωπος που συνδέθηκα πάρα πολύ μαζί του. Για όλους μας είναι η σπουδαία Μάρο Κοντού, η σπουδαία ηθοποιός, ο σπουδαίος άνθρωπος, η σπουδαία κυρία. Για μένα αυτά τα 5 χρόνια ήταν κάτι πολύ περισσότερο. Ήταν ένας άνθρωπος που συνδεθήκαμε, αγαπηθήκαμε, με στήριξε σε δύσκολες στιγμές, γενναιόδορη, γεμάτη αγάπη για τη ζωή που τη μοίραζε απλόχερα τη γνώση και τη σοφία της με γενναιοδορία και στους νέους ανθρώπους, στους νέους ηθοποιούς και σε όλους εμάς που συναναστρεφόμαστε μαζί της. Την απομέφυγε, αλλά η Μάρο έφυγε γεμάτη, έφυγε με γαλήνη, έφυγε με αξιοπρέπεια όπως ήθελε. Άφησε πίσω της και θα είναι για πάντα αυτό καταγεγραμμένο ένα σπουδαίο έργο, μια σπουδαία παρακαταθήκη στον χώρο του θεάτρου, του κινηματογράφου, της τηλεόρασης. Και εγώ την αποχαιρετώ με πολύ πολύ πολύ εγνωμοσύνη, όπως επαναλαμβάνω, για αυτό που μοιραστήκαμε, τα σπουδαία που μοιραστήκαμε και εκτός σκηνής με τη Μάρο για 5 χρόνια.
0: Η αλήθεια είναι ότι μακάρι να φύγουμε όλοι έτσι, με μια πλήρη επαγγελματική, προσωπική, κοινωνική ζωή και με τόση αγάπη και αναγνώριση σε ένα πολύ δύσκολο χώρο, έτσι, που σε μια τόσο τοξική εποχή που ζούμε θα μπορούσαν να ήταν και αλλιώς τα πράγματα, αλλά νομίζω δεν έδινε καμία αφορμή.
1: Όχι, ακριβώς αυτό. Η Μάρο Κοντού, αν κανείς δει και ακριβώς τον τρόπο που έζησε και τη γνώριζε πολύ καλύτερα και καταλάβαινε ακριβώς και πώς είναι και σαν άνθρωπος, παρόλο που το έδειχνε σε κάθε ευκαιρία, είχα την ευκαιρία δηλαδή να το βλέπετε, ήταν μια γυναίκα που είχε πάντα το μέτρο αξίες στη ζωή της, δεν ήταν καθόλου ανταγωνιστική από την πολύ νεαρή της ηλικία, αγαπούσε τους ανθρώπους και τους συναδέλφους της γύρω της, τις γυναίκες. Ποτέ δεν ένιωσε ανταγωνισμό, ποτέ δεν, καταλάβατε τι θέλω να πω, ήταν πάντοτε... Πάντοτε ο εαυτός της ήξερε ποια είναι και έδινε απλόχερα αυτό που είχε να δώσει και είχε πάρα πολλά, πιστεύτε με, και τις δυσκολίες της ζωής της, γιατί ο κάθε άνθρωπος έχει δυσκολίες, τις αντιμετώπιζε με τόση δύναμη και με τόσο φιλοσοφημένο τρόπο. Είχε δουλέψει πολύ η Μάρο το συντερικό της κόσμο και τη θαύμαζα γι' αυτό. Είχε μεγάλη εσωτερική συγκρότηση και αυτό χάρισε και στους γύρους απλόχερα αυτή την ηρεμία και τη γαλήνη και την ελπίδα, γιατί η ζωή ήταν γεμάτη από δύναμη και ελπίδα για ζωή.
0: Κύριε,
1: τι να πούμε, εμάς θα μας λείψει πολύ, θα μας λείψει πάρα πολύ, αλλά ξέρουμε ότι το ταξίδι της είναι όμορφο και όπως και εκείνη και γαλήνιο, γιατί η ψυχή της ήταν τόσο όμορφη.
0: Ξεχωρίζετε κάποια σκηνή, κάποιο ρόλο από όλες αυτές τις κινηματογραφικές ταινίες που βλέπουμε τόσες φορές στην τηλεόραση και ποια τις έχουμε μάθει απ' έξω? Έτσι, σαν θεατής, υπάρχει κάτι που σας αρέσει περισσότερο?
1: Τι να πούμε τώρα. Εν τω μεταξύ, οι ταινίες τις παίζονται συνέχεια και είναι τόσο υπέροχες. Οι ταινίες που έχει γυρίσει με το Χόρν, οι καταπληκτικές ταινίες με τον Αλεξανδράκη, τη μας ασπρόμαυε εκείνη η ταινία με τα πολλά παιδιά που είχαν. Με το Κωνσταντάρα, το υποκριτικό της ταλέντο ήταν μια τόσο μεγάλη βεντάλια. Και στα κομικά, στα κομεντιά στοιχεία και στα συγκινητικά και στα δραματικά. Τι να πρωτοθυμηθεί κανείς? Σιδέα γη της ελιάς, οι σκηνές μας, οι φορές που κλαίγαμε μαζί από συγκίνηση για τις συγκινητικές στιγμές και άλλες, οι πιο πολλές, που γελάγαμε και γελάγαμε και με διάφορα αστεία γεγονότα. Ήτανε, αισθανόμουν τόσο οικία και εκείνη, τόσο οικία με όλους μας. Ήτανε ένα φωτεινό πρότυπο, πραγματικά. Όποιος ήταν κοντά της ένιωθε ότι αυτή η δύναμη της τον αγγίζει πραγματικά. Τίποτα δεν θα χαθεί. Το έργο της είναι εδώ, η ψυχή της έχει μπολιάσει και η καρδιά της και η παρουσία της πάμε πολλούς ανθρώπους, όλους τους Έλληνες, Ελληνίδες και εμάς που τη ζήσαμε με διαφορετικό τρόπο. Εγώ μιλάω για τον εαυτό μου. Είναι ριζωμένη μέσα μου. Δεν θα την ξεχάσω ποτέ. Πώς να την ξεχάσεις τη Μάρο. Πλά θέλω να τη θυμάμαι έτσι, με αυτό το χαμόγελό της και την απίστευτα ζεστή αγκαλιά της. Έπαιρνε αγκαλιά και το εννοούσε. Σε έκλεινε στην αγκαλιά της και σου δίνει αγάπη.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλό της ταξίδι.
0: Να είστε καλά, πάντα να τη θυμάστε και όλοι μας. Καλή σας ημέρα.
1: Όλοι μας, ναι.
0: Η κυρία Γκερέκου είχε την καλοσύνη να είναι κοντά μας και να μοιραστεί αυτές τις ωραίες σκέψεις και τη Μάρο Κοντού. Μακάρι όλοι οι άνθρωποι να φεύγουν με αυτόν τον τρόπο. Ενεργοί μέχρι την τελευταία στιγμή, με σωματική επάρκεια, με διανοητική υπέροχη κατάσταση όπως ήταν. Μάθαινε απ' έξω τους ρόλους της στα 92 και μάλιστα μεγάλους, και ήξερε και τον υπολείπο. Και με τόση αγάπη και αναγνώριση από τους συναδέλφους της, τους ανθρώπους που δουλεύεις, που είσαι καθημερινά μαζί τους. Αυτή νομίζω είναι και η πιο αυστηρή και δίκαιη κριτές. Και εδώ πέρα η κριτική είναι απλά υπέροχη.

Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Όταν οι άνθρωποι έχουν ένα ωραίο επίπεδο και δεν αφήνουν την πολιτική να τους διαλύσει. Μάρο Κοντού πολιτεύτηκε και εκλέθηκε και στο Δήμο της Αθήνας και στη Βουλή με τη Νέα Δημοκρατία. Η κυρία Κονιόρδου ήταν υπουργός πολιτισμού και αθλητισμού στην κυβέρνηση Τσίπρα. Και η κυρία Γκερέκου, υπουργός τουρισμού στην κυβέρνηση του Πασόκ. Αυτές οι τρεις γυναίκες συνεργάστηκαν μαζί τους, μεταξύ τους, συγγνώμη, ενώ είχαν τρεις διαφορετικές πολιτικές κατευθύνσεις και ήταν το μόνο που δεν τους ένοιαζε.

κατά τα λοιπά, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα είναι όπως την αφήσαμε, με έναν ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος φιλορροεί. Θα μείνουν πάρα πολλοί, μάλλον μονοψήφιος αριθμός βουλευτών, οι οποίοι θα εκλέξουν και τον επόμενο πρόεδρο, γραμματέα, πρόεδρο νομίζω και ΣΥΡΙΖΑ, στο κόμμα, με το οποίο θα πάνε στις εκλογές. Είναι όμως απογοητευτική εικόνα ενός κόμματος που ξεκίνησε με 47 βουλευτές.

Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Έχουμε. Εντάξει, το Μουντιάλ είναι πιο σοβαρά τα πολιτικά στην Ελλάδα. Δεν ήταν και κανένα τρομερό το χθεσινό παιχνίδι, αλλά στους ημιτελικούς νομίζω ότι δεν έχει τόσο σημασία το θέαμα όσο το αποτέλεσμα. Η Ισπανία είναι η τρίτη φορά που σε ένα μεγάλο ημιτελικό παγκοσμίου ευρωπαϊκού αποκλείει την Γαλλία, δείχνοντας ότι ο τρόπος με τον οποίο αναπτύσσεται νόμιμο στο γήπεδο, έτσι, το ισπανικό ποδόσφαιρο, νικάει το γαλλικό. Οι Ισπανοί με αυτό το γνωστό στυλ μαρκάρουμε ψηλά και με επιθετικά πάνω στην μπάλα. Οι Γάλλοι περιμένανε και το αποτέλεσμα ήταν αυτό που είδατε. Δηλαδή, η Γαλλία πρακτικά να μην έχει κάνει καμία ευκαιρία. Άλλο τώρα κανένα προς το τέρμα, αυτά δεν ήταν ευκαιρίες. Αληθινή ευκαιρία δεν έκανε. Ωραίοι παίχτες, το ταλέντο, το Νατάλο και τα λοιπά, αλλά έρχεται η στιγμή, και αυτή είναι σχεδόν σε κάθε παιχνίδι, αλλά σε κάποια κορυφώνονται, που αναμετριώνται οι προπονητές, τα συστήματα, η τακτική, η πειθαρχία των παιχτών, πόσο τα έχουν αφομοιώσει όλα αυτά. Οι Γάλλοι με αυτό το ωραίο, ελεύθερο παιχνίδι, σχετικά ελεύθερο αυτά, έτσι, και το ταλέντο τους γοήτευσαν στο Μουντιάλ. Αυτό είναι αμφισβήτητο. Οι Ισπανοί όμως τους κάνανε τρομερές λαβές χθες. Και πάμε παρακάτω σε δύο ομάδες που δεν διακρίνονται για αυτά που περιγράψαμε τώρα, στην Αργεντινή και στην Αγγλία. Εντελώς διαφορετικό στυλ, να δούμε τι θα βγάλει κάλπη. Θα πείτε δεν υπάρχει κάλπη. Μα

Ο Τραμπ απειλεί ότι θα ξεκινήσει πάλι κανονικότατα. Κανονικό δεν είναι και αυτό που συμβαίνει. Τρίτη μέρα βομβαρδίζει. Τέλος πάντων, τους βομβαρδισμούς διαρκεία. Στο Ιράν προσπαθεί να απαντάει απέναντι σε αμερικανικούς στόχους. Εδώ βέβαια είναι η διαφορά της ισχύως και της δύναμης που υπάρχει τεράστια. Μόνο που το Ιράν του λέει, ξέρεις κάτι, αντέχω. Εσύ αντέχεις?

Και για άλλη μια φορά μπορούμε να δούμε τι κάνει ο αθλητισμός στον κόσμο, ειδικά το ποδόσφαιρο και ειδικότερα το Μουντιάλ. Έχουμε ένα πόλεμο σε εξέλιξη. Αυτός ο πόλεμος είναι στο Ιράν, είναι απέναντι στην Αμερική. Έχουμε και την εισβολή στο Λίβανο, την καταπίεση των Παλαιστινίων. Σε όλο τον κόσμο υπάρχουν άνθρωποι που αγωνιούν για όλα αυτά. Θέλουν να κατέβουν στον δρόμο, να διαμαρτυρηθούν, να δείξουν ότι υπάρχει λαϊκή αντίδραση. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν όμως κινητοποιήσεις και αυτές που γίνονται έχουν μικρή συμμετοχή. Νικάει η ομάδα στο Μουντιάλ και σύγεται η χώρα. Κατεβαίνουν και τα κατοικίδια να πανηγυρίσουν.

Γιατί συμβαίνει αυτό, δεν έχω να σας πω απάντηση. Ξέρω όμως ότι είναι διαχρονικό. Συμβαίνει σε όλες τις κοινωνίες, σε όλες τις εποχές, ξεκινώντας από την αρχαιότητα. Οι μεγάλοι ήρωες, όταν δεν είχαμε πόλεμο, ήταν και εκεί οι αθλητές. Και μάλιστα οι πολύ μεγάλοι Ολυμπιονίκες ήταν και από τους πλουσιότερους της εποχής τους.

0: Λοιπόν, χθες η κυβέρνηση ανακοίνωσε 4 πρωτοβουλίες προσπαθώντας να λύσει μία παράμετρο που έχει να κάνει με το στεγαστικό πρόβλημα, το στεγαστικό ζήτημα. Το οποίο τι είναι? Είναι οι πολλές γραφειοκρατίες που υπάρχουν στη χώρα και κάποιο λόγο υπάρχουν, σεβαστός, αλλά μπλοκάρουν πάρα πολύ. Ποιος ξέρει πόσες χιλιάδες ακίνητα. Είπε ο κ. Κατζηδάκης ότι βάζουμε τέλος, λέει, στην τρέλα με τις παράλογες διεκδικήσεις ακινήτων από το δημόσιο. Γιατί δεν γίνεται κάποιος να έχει προσωρινά παραχωρητήρια από την εποχή του Βενιζέλου και 100 χρόνια μετά να λέμε ότι δεν ισχύουνε. Ή παλιότερα, λέει, το κράτος να διεκδικεί το κέντρο της Καρδίδας και τη μισή Σαρονίδα και τη μισή Νέα Ιωνία. Τώρα έχει ένα δίκιο τεράστιο, έτσι. Αυτά συνέβησαν. Και ήταν, τι να πω, το αποκορύφωμα της κρατικής ανοησίας. Ποτέ δεν ξέρεις, μπορεί να υπάρχει πιο μεγάλη κορυφή. Αλλά τρώγαμε χρόνια για να το λύσουμε. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Τζάρο. Είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μεσητών Ελλάδος. Οι άνθρωποι οι οποίοι ζούνε, θα έλεγα, χωρίς να είναι η άμεσα ο αγοραστής ή ο πολιτής, περισσότερο από τον καθέναν, όλα τα κολλήματα που έχουν τα ακίνητα και δεν μπορούν να πουληθούν. Καλημέρα, κύριε Τζάρο.
1: Καλημέρα, τέλεια το είπατε.
0: Η αλήθεια είναι ότι ένα τόσο μπερδεμένο ακίνητο, κάποιος προσπαθεί να το δώσει σε ένα μεχτή, την μπάσκετ και το ξεμπερδέψει. Και πόσα σας έχουν τύχει που τελικά δεν μπορούν να πουληθούν γιατί δεν μπορούν να λυθούν αυτά τα ζητήματα?
1: Δυστυχώς είναι πάρα πολλά και ταλαιπωρείται πραγματικά κόσμο χωρίς λόγο. Από υποθέσεις οι οποίες θα έπρεπε να έχουν λυθεί πριν από 30, 40, 50 χρόνια και φτάνουμε στο σήμερα σε μια θεωρητικά πιο ζεστή κατάσταση. Δηλαδή, με την έννοια ότι υπάρχουν ωραίες ηλεκτρονικές ταυτότητες κτηρίου, υπάρχουν στις περισσότερες περιοχές κτηματολόγια. Οπότε λέμε ότι μπαίνουμε σε μια σειρά, αλλά έχουμε αφήσει κάτι βαρύδια του παρελθόντος, τα οποία δυστυχώς είναι πάρα
0: πολλά. Λοιπόν, το πρώτο. Αρκετοί κληρονομούσανε, δεν έχει σημασία αν κληρονομούσαν ακριβό ή φτηνό ακίνητο. Εγώ λέω ένα φτηνό. Αλλά δεν είχαν το φόρο κληρονομιάς και δεν μπορούσαν να πάρουν το ακίνητο για να το σπρώξουν μετά. Τώρα μπορεί να γίνει ταυτόχρονα, έτσι. Δηλαδή την ώρα που παίρνεις το ακίνητο και το πουλάς, να σου κρατήσουν το φόρο κληρονομιάς.
1: Αυτή είναι μια πάρα πολύ καλή κίνηση. Και υπάρχουν και άλλα είδη φόρων που θα έπρεπε να μπουν μέσα στη διαδικασία. Γιατί πολλοί κόσμος πουλάει πάρα πολύ απλά για να τις. Αφήνουμε λίγο το κομμάτι της κληρονομιάς γενικότερα. Για να ξεχρεώσει ένα χρέος που έχει στην εφορία και η ίδια η εφορία στην πραγματικότητα δεν τον αφήνει να το πουλήσει για να ξεκρεωθεί. Δηλαδή είναι λίγο μια παράνοια που ζούμε. Θεωρητικά θα έπρεπε οποιαδήποτε μορφή φόρου να μπορεί να πληρωθεί μέσα από την πώληση ενός ακινήτου. Αυτό λοιπόν, το γεγονός ότι τουλάχιστον για το φόρο κληρονομιάς, γιατί μετά μένουν και τα ακίνητα.
0: Κύριε Τζαρό, χρωστάει κάποιος στην εφορία 100.000. Έχει ένα ακίνητο που κάνει 110.000. Αυτό θέλει, ξέρω εγώ, φορολογική ενημερότητα. Δεν του τη δίνει η εφορία, άρα δεν μπορεί να πουλήσει το ακίνητο για να τη δώσει τα λεφτά. Αυτό δεν λέτε?
1: Ναι, αυτό ακριβώς.
0: Είμαστε δυνατοί όμως, έτσι? Αυτά δεν γίνονται εύκολα.
1: Σε ορισμένες περιπτώσεις αυτό έχει παρακαμφθεί με μια έμεση διαδικασία που δεν είναι απολύτως safe, ασφαλής.
0: Νομίζω στο συμβολιογράφο γίνεται αυτό, έτσι. Τα κρατάει αυτό.
1: Με κάποια προσύμφωνα, όχι συμβολιογράφο. Κάνοντας κάποια προσύμφωνα, παίρνοντας κάποια που δεν απαιτεί ενημερότητα. Για να πάρει τα λεφτά ο πολιτής, να σηκωθεί να πάει να πληρώσει και μετά να δώσει τα υπόλοιπα χρεωστικά συμβόλαια. Αυτά δεν είναι ασφαλής και δεν είναι και τέτοιες διαδικασίες για ένα κράτος το οποίο λέμε ότι προχωράει μπροστά.
0: Οι συμβολιογράφοι θα γίνουν υπηρεσίες μιας τάσης. Θα μαζεύουν, λέει, νομίζω ήδη μαζεύουν πολλά πιστοποιητικά, έτσι.
1: Μαζεύουν αρκετά και θα παρακαλούσα να μην το κρίνω εγώ αυτό εδώ. Δηλαδή υπάρχουν αντίστοιχα το συμβολογράφο, ο πρόεδρος, ο οποίος μπορεί να απευθυνθεί γιατί μπαίνουν στα χωράφια κάποιου άλλου. Θέλω να πω όμως ότι το ζήτημα δεν είναι ποιος συλλέγει τα χαρτιά. Τα χαρτιά θα συλλέξουμε. Το ζήτημα είναι αν αυτά μπορούν να συλλεχθούν. Δηλαδή, αν οποιοδήποτε έγγραφο που απαιτείται υπάρχει online, γιατί να μην υπάρχουν σήμερα online τα έγγραφα, οτιδήποτε χρειάζομαι. Έχουν μπει κάποια στην ζωή μας, αλλά όχι όλα. Γιατί θα υπάρχουν άλλες αγγυλώσεις που δεν επιτρέπουν ακόμα και να πάω σε μια υπηρεσία να το πάρω αυτό εδώ το έγγραφο. Να τα συλλέξει ο συμβολογράφος έτσι κι αλλιώς συλλέγει.
0: Ναι.
1: Είναι το σημείο αναφορά που μαζεύει ο λογαριασμό σύμβολο για να.
0: Δηλαδή την ηλεκτρονική ταυτότητα τη συλλέγει, δεν τη βγάζει.
1: Δεν τη βγάζει,
0: αυτό,
1: ναι.
0: Εντάξει, προφανώς.
1: Προφανώς. Αλλά το ζήτημα είναι να μπορεί να βγει η ηλεκτρονική ταυτότητα. Τώρα σε έναν ιδιώτη μηχανικό, ναι. Αλλά όταν υπάρχουν τα θέματα, όπως παραδείγματος χάρη λέγατε με τα παραχωρητήρια και αυτά δεν μπλοκάρουν τη συμβόλαια, τι να σου κάνει και συμβολογράφο.
0: Μάλιστα. Και το αυτό με τα κατασκευμένα, το έχετε καταλάβει τι θα συμβαίνει, τι θα συμβεί, συγγνώμη.
1: Να σας πω την αλήθεια, είναι ένα πράγμα το οποίο θέλουμε μια διευκρίνηση. Και ετοιμάζουμε μια επιστολή σήμερα λογικά από την Ομοσπονδία για να πάρουμε κάποιες διευκρινήσεις για το τι θέλει να μας πει ο Υπουργός με αυτό εδώ. Μην σας πω τώρα κάτι το οποίο δεν είναι, γιατί αυτό ήταν σε μια δήλωση, δεν το είδαμε γραμμένο πάνω σε κάποια υπουργική απόφαση, σε ένα φέξιο.
0: Και νομίζω πάντως, κύριε Τζάρα, ότι αυτά είναι σοβαρά ζητήματα, είναι χρόνια και δεν είναι και τα μόνα, έτσι. Υπάρχουν και πολλά άλλα θέματα που μπλοκάρουν ένα ακίνητο.
1: Κάθε κίνηση τέτοια που αρχίζει και λύνει έστω δύο θέματα, εμείς πάντα την παίρνουμε θετικά. Λέμε, τουλάχιστον έγινε και αυτό εδώ. Αν θέλουμε όμως να μιλήσουμε για το πώς θα εξελιχθεί η αγορά, έχει πάρα πολλά ζητήματα, τα οποία είναι σκαλωμένα πολλά χρόνια και το δημόσιο, το ελληνικό δημόσιο, σαν σύνολο τώρα λέω, θα πρέπει να φύγει από κάποιες αγγυλώσεις για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε μπροστά. Σε κάθε περίπτωση όμως, για να μην φαινόμαστε κι εμείς κάθε φορά επικριτικοί, έτσι, κάθε κίνηση που γίνεται είναι προσεκτικά έτσι. Αλλά απλώς θα γίνουν περισσότερες.
0: Αν επιτρέπετε, κύριε Τζάρο, όταν γίνονται κάποιες κινήσεις, προφανώς δεν να μην είστε επικριτικοί. Όταν δεν γίνονται, είναι η μόνη λύση. Εδώ το είπε μόνο ο Υπουργός. Ήταν τρελό. Διεκδικούσε την Καρδίτσα και τη Νέα Ιωνία το δημόσιο, γιατί δεν αναγνώριζε παραχωρητήρια του Βενιζέλου. Λέτε τι να λέμε και μπράβο, να το κοιτάμε και να το θαυμάζουμε αυτό.
1: Υπάρχουν τεράστια θέματα με αυτά εδώ. Αν πάτε στην κτηματική και αρχίσετε να βλέπετε τα αρχεία τα οποία υπάρχουν για το τι έχει το δημόσιο και τι διεκδικήσει. Πραγματικά, συγγνώμη κιόλας, αλλά θα σας πέσουν τα μαλλιά, συγγνώμη για την έκφραση, και κάποιος να κοίτα τα πράγματα να τα βάζει σε μια σειρά.
0: Μάλιστα. Μου έλεγε ένας συναδελφός σας, μιας και σας έχουμε, ότι αυτό το οποίο παρατηρείται με αλφαγιώτα το τελευταίο καιρό είναι μια τάση προς σταθεροποίηση των τιμών και ενδεχομένως, λέει, και από το Σεπτέμβρη να βλέπουμε και μια μικρή πτώση. Και όλες αυτές οι υπερβολές στα site που ζητάνε για νίκια και για πωλήσεις κάνουν και κακό στην αγορά, διότι αποθαρρύνουν τον κόσμο από το να μπει καν στη διαδικασία.
1: Πρέπει να το χωρίσουμε σε δύο κομμάτια. Πρώτα τις ενοικιάσεις, διαφορετικές ταχύτητες και μετά τις πωλήσεις. Και μετά από εκεί πέρα κανονικά θα πρέπει να το χωρίσουμε πάλι σε υποκατηγορίες, αλλά προσπαθήσουμε να κάνουμε ένα γενικό κανόνα. Το επίπεδο των ενοικιάσεων, αυτό που δείχνει συνολικά η αγορά, είναι ότι πιθανόν έχουμε φτάσει σε ένα ταβάνι, το λεγόμενο ταβάνι. Ότι δεν μπορεί δηλαδή να πληρωθούν μεγαλύτερα ενίκια από το εισόδημα το οποίο έχει ο μέσος άνθρωπος, ο μέσος Έλληνας, ο μέσος πολίτης. Οπότε πιθανόν φτάσαμε σε ένα όριο. Για να φτάσουμε σε σημείο να πέσουν οι τιμές, πρέπει να υπάρχουν και άλλες προϋποθέσεις όμως. Όπως παραδείγματος χάρη υπέρ τη φθόρα προσφορά, που δεν τη βλέπουμε ακόμα στα περισσότερα ίδια κινήτων ανά την Ελλάδα. Mm-hmm. Όσον αφορά τις πωλήσεις, υπάρχουν μια-δύο κατηγορίες ακινήτων, το οποίο μπορεί να είναι σε μια οριακή κατάσταση. Τα περισσότερα όμως δείχνουν ότι ακόμα μπορούν. Λίγο ακόμα να πάνε, γιατί έχουμε έναν παράγοντα διαφορετικό που είναι η αγοραστική δύναμη των ξένων. Δηλαδή, ο Έλληνας πιθανόν έχει φτάσει στο ταβάνι της αγοραστικής του δύναμης και δεν μπορεί να πληρώσει αυτά τα νούμερα τα οποία κάνουμε, γιατί η αγορά έχει μόνο ένα κανόνα, προσφορά και ζήτηση. Έτσι, δεν υπάρχουν άλλοι κανόνες. Όλα λύνονται εκεί πέρα μέσα. Όταν λοιπόν όμως υπάρχει ο ξένος με εισοδήματα πολύ μεγαλύτερα ή που πληρώνει κάτι πολύ πιο ακριβά. Γιατί έχει την οικοδομική δυνατότητα, τότε προφανώς μπορεί να ανεβάσει και τις τιμές.
0: Γιατί ο ναι, αλλά πάει ο ξένος και αγοράζει, ξέρω εγώ, στα Κάτω Πατήσια, στον Άγιο Νικόλαο, στα Σεπόλια. Γιατί και εκεί κρατιώνται οι τιμές.
1: Οπουδήποτε μπορεί να πάει να αγοράσει.
0: Και τα εκμεταλλεύονται.
1: Για να μείνουν, άλλοι μένουν κυρίως αγοράζουν όμως για επένδυση.
0: Για επένδυση, μάλιστα.
1: Και επειδή ήμασταν 10 χρόνια εμείς μέσα στην κρίση, έχουμε χάσει διάφορα στοιχεία για το πώς θα έπρεπε να είναι. Και που θα ήταν οι τιμές. Δεν θέλω να φέρω παραδείγματα από το εξωτερικό, λίγο πολύ όλοι έχουν κάποιες επαφές. Αλλά ακόμα δεν μπορούμε να μιλήσουμε.
0: Όσον αφορά στα νίκια που λέτε, έχει φανεί ότι πιάνουμε τα βάνες. Δηλαδή στην πραγματικότητα αυτό που συμβαίνει είναι ότι κάποιος νοικιάζει ένα σπίτι, το βάζει, ξέρω εγώ, 8 εκατοστάρικα, δεν εμφανίζεται νοικιαστής, έτσι. Δηλαδή πρέπει να κατέβει, γιατί πια ο κόσμος βλέπει ότι δεν μπορεί να σηκώσει αυτές τις τιμές. Έτσι σταματάνε οι τιμές, όχι ότι θα έχει αντίρρηση ο ιδιοκτήτης να το ανεβάζει κάθε εβδομάδα.
1: Προφανώς. Απλώς επειδή οι μισθωτές στην συντηρητική τη πλειοψηφία είναι Έλληνες, άρα μιλάμε για το εισόδημα του Έλληνα, που λίγο πολύ το ξέρουμε πώς και αν έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, στην αύξηση με τις τιμές των ακινήτων, εκεί μπορούμε να δούμε ότι πρέπει να πιάνουμε το ταβάνι.
0: Μάλιστα. Και νομίζω, και να κλείσουμε και με αυτό, ότι έχουμε και ανεκπαίδευτους ιδιοκτήτες. Να πω ένα παράδειγμα. Νοικιάζει κάποιος ένα σπίτι και ζητάει ένα χιλιάρικο. Εντάξει. Mm-hmm. Το κρατάει 3 μήνες ανίκιαστο για να μην κατέβει στα 900. Αυτό το κατοστάρικο πότε θα το πάρει πίσω, αφού είχε 3 μήνες ανίκιαστο το σπίτι?
1: Εντάξει, τώρα μπαίνουμε σε κάποια κομμάτια τα οποία υπάρχει κοινή λογική που λέει πότε θα το πάρει και αν θα το πάρει.
0: Υπάρχει όμως. Έχω την εντύπωση, επειδή και αυτοί που νοικιάζουν δεν είναι επαγγελματίες, δηλαδή έκατσε το ακίνητο, κληρονομιά, το ανατάλλο κτλ. Ούτε την πράξη δεν κάνουμε κάποιες φορές.
1: Η πλειοψηφία δεν είναι επαγγελματίες. Αυτό που είπατε είναι τεράστια κουβέντα. Είναι ιδιώτες οι οποίοι επέφτουν τη δουλειά του ένα ακίνητο. Άρα δεν μπαίνουν σε αυτού του υπολογισμού, αλλά μπαίνουν στον απλό υπολογισμό να πάρω περίπου 1000, όπως το παράδειγμα, αντί να πάρω 900. Πολλές φορές δυστυχώς χρειάζονται και οι ιδιοκτήτες, χρειάζονται εκπαίδευση. Εμείς, σαν μεσίτες, προσπαθούμε πάρα πολύ στο να τους εκπαιδεύσουμε για τους κανόνες αγοράς, τουλάχιστον οι νόμιμοι μεσίτες, γιατί δυστυχώς πάρα πολύ
0: κυνηγάμε.
1: Λοιπόν, προσπαθούμε να τους εκπαιδεύσουμε το ποιοι είναι οι κανόνες αγοράς, πότε κερδίζεις και πότε χάνεις, ότι είναι καλύτερο να έχεις ένα φερέγγιο ενοικιαστή και να πάρεις λίγο λιγότερο, τα παίρνεις συνεχόμενα για χρόνια, φορείς ζημιές κλπ. Κάποιοι τα αποδέχονται, κάποιοι δεν τα αποδέχονται. Προσπαθούμε και εμείς να βελτιώσουμε από τη δική μας πλευρά την αγορά και τη συνθήκη.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα, κύριε Τζάκη.
1: Και εγώ να είστε καλά.
0: Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μεσητών Ελλάδος. Και καθώς πάμε, κυρίες και κύριοι, προς το τέλος αυτής της ώρας, δεκάλογο θα πούμε μετά. Και επειδή έχουμε σήμερα όντως και την συναυλία το Cure, ακούστε ένα από τα ωραία άγνωστα τραγούδια τους. Είναι αυτά που τα μαθαίνεις όταν αγοράζεις το δίσκο. Και εκτός από την επιτυχία, ακούς και τα υπόλοιπα.

Λοιπόν, αυτό το περίφημο και το σοκ που μιλάει για ένα όνειρο το οποίο είδε στον ύπνο του και έναν φιάλτη δηλαδή. Βρείτε το, δείτε τους στίχους, είναι πάρα πολύ ωραίο. Αλλά βέβαια μην σας τους πάσουμε τελώς. Ας ακούσουμε αυτό το οποίο τους έκανε πραγματικά μεγάλο και γνωστό συγκρότημα τότε στην νεολαία.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Έφυγε από τη ζωή σπουδαία ηθοποιός Μάρο Κοντού, μία από τις σημαντικότερες και πιο εμβληματικές πρωταγωνίστριες της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν στον Άγιο Σάβα. Το ψηλό κορίτσι με τα εκφραστικά μάτια, πολύπλευρο ταλέντο και με μεγάλη ερμηνευτική γκάμα, έφυγε από τη ζωή ακριβώς όπως επέλεξε να ζήσει, πληρής και ενεργή μέχρι την τελευταία στιγμή. Σε διάστημα μεγαλύτερο των 35 ετών, διέγραψε μια λαμπρή καριέρα, αφήνοντας ανεξίτηλο το στίγμα της στην τέχνη. Πρωταγωνίστησε σε 60 κινηματογραφικές ταινίες μεγάλου μήκους και σε 90 θεατρικά έργα. Συνεργάστηκε με πολλούς θειάσους γνωστών πρωταγωνιστών της εποχής, όπως ο Δημήτρης Χόρν και ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Στο σινεμά ξεκίνησε το 1954 με την ταινία του Ντίνου Δημόπουλου «Χαρούμενο ξεκίνημα». Οι πρώτοι σημαντικοί ρόλοι ήρθαν με τα κίτρινα γάντια και έγκλημα στα παρασκήνια. Και στην τηλεόραση εμφανίστηκε σε πολλές σειρές, μέχρι την τελευταία στιγμή έπαιζε στη Γη της Ελιάς. Η Μάρο Κοντού ασχολήθηκε και με τα κοινά, υπήρξε βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην Α' Περιφέρεια Αθηνών, δημοτική σύμβουλος στον Δήμο Αθηναίων, πρόεδρος του Δημοτικού Ραδιοφωνικού Σταθμού Αθήνα 984, αλλά και πρόεδρος του Κέντρου Βρεφών Μητέρα. Η πρώτη μονάδα τεχνητού νεφρού που λειτουργεί σε κέντρο υγείας στην Ελλάδα εγκαινιάστηκε στην νηστιαία παρουσία του Πρωθυπουργού, ο οποίος χαρακτήρισε τη νέα δομή σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση της πρωτοβάθμιας φροντίδας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η δημιουργία της νέας μονάδας αποτελεί μέρος του ευρύτερου σχεδίου αναβάθμισης του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Δίνει τη δυνατότητα στους νεφροπαθείς της ευρύτερης περιοχής να υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση χωρίς να χρειάζεται να μετακινούνται εκατοντάδες χιλιόμετρα προς μεγάλα νοσοκομεία. Κρίσιμη κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, ο Ντόναλντ Τραμπ απειλήσε ξανά ότι θα βομβαρδίσει κρίσιμες υποδομές στο Ιράν. Προειδοποίησε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν γέφυρες και σταθμούς παραγωγής ενέργειας την επόμενη εβδομάδα, εκτός εάν η Τεχεράνη επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ο Αμερικανός Πρόεδρος συγκάλεσε σύσκεψη στην αίθουσα κρίσεων του Λευκού Οίκου και σύμφωνα με το πρακτορείο Άξιος εμφανίστηκε διατεθειμένος να προχωρήσει σε κλιμάκωση της στρατιωτικής δράσης σε μια προσπάθεια να ασκήσει πίεση στο Ιράν για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε έναν γύρο αεροπορικών και ναυτικών πληγμάτων εναντίον δεκάδων στρατιωτικών στόχων κοντά στα στενά του Ορμούζ. Οι Ιρανοί επιτίθενται σε αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία, Μπαχρέν και Κουβέιτ. Η Τεχεράνη θα εξακολουθήσει να ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα στα στενά ανεξαρτήτως κόστους, διαμηνεί ο Ιρανός Υφυπουργός Εξωτερικών. Νέα άνοδο κατέγραψαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τα νέα στρατιωτικά πλήγματα στη Μέση Ανατολή στα 86 δολάρια το βαρέλι το Brent. Η έκπτωση στα καύσιμα 10 λεπτά στην απλή αμόλυμδη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης ξεκίνησε να εφαρμόζεται το τελευταίο 24ωρο μέσω δύο ελληνικών διελιστηρίων. Ωστόσο, η μείωση δεν εμφανίζεται ταυτόχρονα σε όλα τα πρατήρια, ενώ διεθνείς ανατιμήσεις απειλούν να ροκανίσουν σημαντικό μέρος του ωφέλους. Λόγω της αύξησης της τιμής του πετρελαίου έχουμε αγωνία ότι θα πάμε πάλι στα 100 δολάρια. Οι μειώσεις ήταν μια ανάσα, αλλά δεν είναι η λύση, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 η πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής Μαρία Ζάγκα. Εξήγησε ότι ανάλογα με τα τιμολόγια από τα δύο δηληστήρια, αν είναι πτωτικά ή αν θα έχουν αύξηση, οι τιμές θα ανεβαίνουν ή θα κατεβαίνουν. Ενώπιον της ανακρίτριας σήμερα, ο 24χρονος για τη φωνική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, στην οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της, στο δρόμο για τη φυλακή πήραν οι δύο συγκατηγορούμενοι. Μετά την απολογία τους, κατέθεσαν απολογητικό υπόμνημα, κάνοντας λόγο για σκευωρία σε βάρος τους. Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, κρίθηκαν προσωρινά προφυλακιστέ οι δύο συλληφθέντες για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν και οι δύο βαρύνονται με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή. Αρνήθηκαν τη συμμετοχή τους στην επίθεση.
0: Ο καιρός.
1: ζέστη και βοριάδες σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά. Άνεμοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, 10 λεπτά μετά από τις 11. Καλώς ήρθατε στους 105,8 στο Earth News Radio. Με μια καθυστέρηση λόγω της επικαιρότητας, νομίζω ότι τώρα μπορούμε να πάμε στο δεκάλογο της ημέρας. Στο νούμερο 10 ο ΣΥΡΙΖΑ, όπου ο ένας μετά τον άλλον αποχωρούν. Γέμισαν χθες οι τίτλοι στα sites. Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα. Που είναι σωστός, αλλά δεν ξέρω αν είναι ακριβής. Υπάρχει πόρτα? Αν υπήρχε, θα είχε μπει ο Κασελάκης? Και αφού όποιος θέλει μπαίνει, όποιος θέλει βγαίνει. Στο νούμερο 9 ο Χουάντσο. Ο Χουάντσο, κυρίες και κύριοι, είναι μπασκετμπολίστας που ανανέωσε με τον Παναθηναϊκό μέχρι το 2030. Ποιος είναι ο Χουάντσο? Είναι αυτός που ο Αταμπάν είχε αφήσει εκτός στα παιχνίδια του Ολυμπιακού, γιατί είχαμε τον περιορισμό με τους 6 Έλληνες, 6 ξένους. Μόνο λουλούδια που δεν του έχει στείλει ο Μπαρτζόκας. Στο νούμερο 8 η Ομοσπονδία Πυγμαχίας, της οποίας η άδεια, η ειδική άδεια που έχουν οι ομοσπονδίες ανακλήθηκε επειδή μετά από έλεγχο διαπιστώθηκε ότι δεν τηρούσε σωστά τα λογιστικά βιβλία. Βρήκανε λευκές σελίδες και σελίδες με λάθος αρρύθμιση, το οποίο είναι εξαιρετικά ύποπτο. Τι άλλο βρήκανε εκτός από ένα έλλειμμα 107.000? Η πυγμαχία, η Ομοσπονδία Πυγμαχίας στα βιβλία της είχε χρεώσεις για γυαλιά ηλίου, αρώματα, προϊόντα από καταστήματα duty free, αγορά PlayStation και iPhone, δαπάνες για τρόφιμα και για αγορά ενός ροζ κανείς. Και εντάξει, αυτό είναι βάρη, την κλείνεις. Πυγμαχία και ροζ. Στο νούμερο 7 ο κύριος Νικήτας Κακλαμάνης, που είπε ότι οι πρόορες εκλογές μπορεί να είναι και θεραπεία στην πολιτική τοξικότητα. Ναι, αλλά μπορεί και να μην είναι. Έτσι θα το πάμε. Έτσι κάνουμε εκλογές. Το νούμερο 6 ο ηθοποιός ο κύριος Αθερίδης, ο οποίος εξ

Ξύπνησε σε μια εκδήλωση τον κύριο Χρυσοχοΐδη για τις επιδόσεις του στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Δέχτηκε κριτική και γράφει ο Αθερίδης: «Δεν με τρομάζει το cancel και δεν με αφορά». Φυσικά όχι μόνο αυτός, αλλά οποιοδήποτε μπορεί να εκφράζει το θαυμασμό του για έναν πολιτικό. Είναι βασική αρχή της δημοκρατίας. Που δεν γίνεται να τη στηρίζουμε à la carte, ούτε να υποκύπτουμε σε cancel που είπε, σε delete, σε beef, σε blacklist, σε mute και σε block. Για συνεννοούμαστε. Το νούμερο 5, ο Νετανιάχου που είπε την εξής κορυφαία φράση στο ο Τραμπ που είπε την εξής κορυφαία φράση στο Νετανιάχου: «Πρέπει να πάρεις τα στρατεύματα από το Λίβανο και από τη Συρία. Δεν σας θέλουν εκεί». Μιλάμε για τρομερή πολιτική διορατικότητα, έτσι, βουλωμένα γράμμα διαβάζει. Στο νούμερο 4, μια στατιστική που διάβαζα χθες. Ο Μέση, λέει, δεν έχει χάσει ποτέ σε αγώνα τον οποίο διευθύνει ο διαιτητής που έχει κληρωθεί στο απόψινό παιχνίδι με την Αγγλία. Λες και ο Μέση έχει χάσει πολλές φορές αγώνες στη ζωή του. Δηλαδή, αν αυτή είναι η στατιστική, φαντάζομαι θα βρούμε καμιά σαρανταριά διαιτητές που έχουν παίξει Μέση και δεν υπάρχει ήττα. Στο νούμερο 3, η Meta, εταιρεία του Facebook δηλαδή, που κάνει απολύσεις. Καταγγέλνουν λοιπόν ότι οι απολύσεις γίνανε με την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία απέλησε κυρίως έγκυες και εργαζόμενους με αναπηρίες ή άλλα ζητήματα. Έτσι καταλαβαίνετε για άλλη μια φορά ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν έχει δική της θέληση. Αυτά τα δεδομένα της έδωσαν, αυτά της φόρτωσαν, αυτά έβγαλε. Γι' αυτό τη λέμε νοημοσύνη, αλλά τεχνητή. Προφανώς κάτι αλγόριθμοι μέσα σε έναν υπολογιστή δεν έχουν στην πραγματικότητα άποψη, για να μην σας πω ότι θα πρέπει να έχουν την ανάποδη για το ποιοι απολύονται και ποιοι μένουν στη δουλειά. Νούμερο 2, ο ΣΥΡΙΖΑ που τώρα που μιλάμε, τι ώρα είναι, ναι, έχει 20 βουλευτές. Θα δούμε την επόμενη ώρα τι θα γίνει. Ξεκίνησε την κοινοβουλευτική περίοδο με 47. Κατά τα άλλα όμως ακούμε συνέχεια για το σεβασμό στον πολίτη, στις επιλογές του, στην ψήφο του, ενώ ούτε οι μισοί δεν έχουν τιμήσει την επιλογή των ψηφοφόρων που είπαν ψηφίζουμε ΣΥΡΙΖΑ και εσύ να τον εκπροσωπήσεις. Αυτοί οι ίδιοι λοιπόν που κάνουν όλα αυτά είναι βέβαιο ότι έχουν τη λύση για όλα μας τα προβλήματα. Και στο νούμερο 1, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία μετά από έρευνα που κάνει βλέπει ότι το 2050 ο ένας στους 3 κατοίκους αυτής της Ηπείρου θα είναι πάνω από 65 ετών. Σήμερα είναι ο ένας στους 5. Λένε όμως ότι αυτό θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες και το ονομάζουν η οικονομία των άσπρων μαλλιών. Και δεν νομίζω ότι εννοούν πως θα ανέβουν οι πωλήσεις στις βαφές κομμωτηρίου. Μάλλον πάμε για σύνταξη στα 70 και βλέπουμε.

οποίο δεν είναι κατά ανάγκη κακό, βέβαια. Όχι το να συντάξει τα 70. Το ότι μεγαλώνουμε. Μεγαλώνουμε πρώτον γιατί η ιατρική έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλα βήματα και πλέον αιτίες θνησιμότητας του παρελθόντος πλέον δεν υφίστανται. Ξεπεριώνται με απλές αντιβιώσεις, για παράδειγμα. Ή με χάπια, ή δεν μπαίνει καν αιτία. Δηλαδή, κάποτε πεθαίναν οι άνθρωποι γιατί μένανε κάτω από τον αμίαντο. Λέω ένα παράδειγμα. Αυτό έχει ξεπεραστεί, έτσι. Οι άνθρωποι μαθαίνουν και αυτοί να προσέχουν περισσότερο τον εαυτό τους, το σώμα τους, το μυαλό τους, που παίζει τεράστιο ρόλο στην δηλαδή, ψυχολογική κατάσταση, στο όριο που θα φτάσει κάποιος σε κάποια ηλικία. Φαντάζομαι ότι η ανθρωπότητα θα μάθει να ζει με διαφορετικούς όρους. Αλλά θα πρέπει να προετοιμαστούμε για αυτούς τους όρους. Μην σας κάνει δηλαδή εντύπωση αν στο μέλλον τα γεροκομεία αντιμετωπίζονται όπως τα σχολεία. Δηλαδή, πώς λέμε ότι μια κοινωνία δεν μπορεί, πρέπει οπωσδήποτε να έχει σχολεία για όλα τα παιδιά, με διευθυντή, με συνθήκες, με κοινωνική πρόνοια, αφού οι άνθρωποι πλέον θα γερνάνε και τα παιδιά τους θα είναι και αυτά γέροι. Κάπου θα πρέπει να μένουν για να τους προσέχουν, να τους συντηρούν και να κοινωνικοποιούνται και μεταξύ τους.

Προφανώς, και αυτό είναι αναπόφευκτο, θα ανέβουν αρκετά τα όρια ηλικίας για τη συνταξιοδότηση. Θα αλλάξουν μια σειρά από νόμους, όπως για παράδειγμα μέχρι ποια ηλικία μπορείς να πάρεις δίπλωμα οδήγησης, ποιες είναι οι εξετάσεις κτλ. Εννοείται ότι η ιδιωτική ασφάλιση, μη σκέφτεστε μόνο την Ελλάδα, έτσι, να σκεφτόμαστε όλο τον κόσμο, αυτόν τον κόσμο που έχει αυτή την οικονομική δυνατότητα, δηλαδή η Ευρώπη την έχει, η ιδιωτική ασφάλιση θα είναι σχεδόν υποχρεωτική, γιατί δεν θα μπορεί η δημόσια σε καμία περίπτωση να καλύψει αυτά τα όρια ηλικίας και αυτό το μέσο όρο ηλικίας. Και κάποια στιγμή, όσοι τέλος πάντων έχουν και αυτά τα κολλήματα με τη θρησκεία, αυτό με τους τρεις γάμους να το ξαναδούμε, είναι λίγοι. Αυτά οι τέταρτες γάμοι, ότι τρεις γάμοι, τον οι άνθρωποι ζούσαν μέχρι τα 60-65. Η Μαρία Παπακυρίτση με τον Γιάννη Πρίντες ρυθμίζουν τον ήχο, η Ήρα Πανανίδου είναι στη μουσική επιμέλεια, η Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική, ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Μπορείτε να μας στείλετε τα μηνύματά σας στο Viper, στο Earth News Radio και μετά το μήνυμά σας.

Μας στέλνει ένας φίλος σήμερα φωτογραφία από την Κύπρο. Η βενζίνη έχει ένα 53, ένα 50 πες. Εντάξει, κοιτάξτε να δείτε όμως. Είναι φθηνότερη φόρη στην Κύπρο, αυτό συμβαίνει. Και οι κρατήσεις για τα ασφαλιστικά ταμεία είναι φθηνότερες στην Κύπρο. Εντάξει, είναι μια διαφορετική περίπτωση εντελώς. Είναι μια χώρα των 800.000 κατοίκων με ισχυρή παρουσία ξένων επενδυτών και ως μόνιμων κατοίκων. Έχει άλλα οικονομικά χαρακτηριστικά

Μιας και στείλετε αυτό το μήνυμα, να σας πούμε ότι σήμερα είναι, σαν σήμερα έγινε το πραξικόπημα εναντίον του Μακάριου από τη Χούντα, όπου προσωρινά ανέλαβε και ο Σαμσόν, ο οποίος ήταν ένας αγωνιστής της ΕΟΚΑ, ο βασικός εκτελεστής της ΕΟΚΑ κατά τη διάρκεια του αγώνα εναντίον της απεικιοκρατίας, εναντίον των Άγγλων. Και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα μετά από 5 ημέρες οι Τούρκοι να εισβάλλουν στην Κύπρο, επειδή υπάρχουν ακόμα μερικοί που είτε τα ζήσανε μεγάλης ηλικίας, είτε που δεν τα ζήσανε και υμνούν τη Χούντα και τι καλά που ήταν τότε και τι ωραία που τα κάνανε και τι τιμοι άνθρωποι που ήταν και τα λοιπά, οι Χουντικοί με αυτή την κορυφαία πράξη προδοσίας όχι μόνο έγιναν η αιτία γιατί αργότερα δεν μπορούσαν και να υπερασπιστούν την Κύπρο, αλλά δείξανε πόσο άχρηστοι ήτανε, γιατί αν και στρατιωτικοί, ο στρατός ήτανε διαλυμένος. Και ο Ιωαννίδης, ο οποίος είχε πάρει τη θέση μετά τα γεγονότα του Πολυτεχνείου, λίγο μετά του Παπαδόπουλου, τον είχε ανατρέψει και άλλους μαζί, όπως τον Πατακό για παράδειγμα, ήτανε τόσο αρρωστημένο μυαλό που είχε μια προσωπική εμπάθεια για το Μακάριο, αλλά και το εξής επιχείρημα, ότι ο Μακάριος, ο Αρχιεπίσκοπος, ήτανε φιλοκομμουνιστής.

και άλλα πολλά έκανε η Χούντα. Και καλό είναι να τα γνωρίζουν και οι όποιοι νοσταλγοί ή όσοι πιστεύουν μια εξοραϊσμένη εικόνα εκείνης της πολιτικής περίοδου.

Πάντως είναι όντως στην προεκλογική περίοδο. Λίγο πολύ νομίζω μέρα παραμέρα όλο κάπου βρίσκεται ο Πρωθυπουργός. Κάνει περισσότερες περιοδίες από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που είναι και πίσω στις δημοσκοπήσεις. Θεωρητικά, αν υποθέσουμε ότι όλα αυτά έχουν κάποιο είδους απόδοση, το να βρίσκεσαι δίπλα, ας πούμε, στους πολίτες, ποιους πολίτες, αυτούς που είναι εκεί στη γειτονιά που πας, δηλαδή στην πραγματικότητα, η κυβέρνηση είναι σαφώς πιο τρεχαντήρη. Είμαστε και 5 χρόνια μετά τη μεγάλη φορτιά στην Εύβοια, αυτή που μπήκε για να μπουν οι ανεμογεννήτριες. Οι οποίες πού είναι τελικά, πού τις κρύψανε.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έχουμε βέβαια τη γραμμή 4, η οποία είναι σε εξέλιξη τα έργα για την ολοκλήρωση της γραμμής. Τουλάχιστον οι κάτοικοι 20 πολυκατοικιών λένε ότι έχουν γίνει ζημιές από τις και μετακινήσεις λόγω της δράσης του Μετροπόντικα. Αναφερόμαστε βέβαια στην Κυψέλη. Αυτό, εντάξει, τώρα το τι έχει γίνει και τα λοιπά θα τα βρουν οι ειδικοί, προφανώς, έτσι. Μετακινούνται και τα νερά καθώς γίνονται όλες αυτές οι διανοίξεις. Και στην πρώτη κατασκευή του μετρό είχαν γίνει. Μια πολυκατοικία γκρεμίστηκε κιόλας με ασφαλή τρόπο, χωρίς να κινδυνεύσει κανείς. Αποζημιώθηκαν οι κάτοικοι και τα λοιπά από το μετρό. Ίσως ήταν και πάνω από μία. Μία θυμάμαι πάρα πολύ καλά πάντως στον Άγιο Δημήτριο.

Το μετρό αναγνωρίζει ότι υπάρχει πρόβλημα και τα υπόλοιπα θα τα βρουν μεταξύ τους. Πάνω και πρώτα απ' όλα νομίζω ότι είναι η ασφάλεια των ανθρώπων.

Τον τελευταίο καιρό διαβάζουμε δηλώσεις του Αλέξη Γεωργούλη. Δεν το λέω επειδή είναι ηθοποιός, αλλά επειδή αυτός ο άνθρωπος ψηφίστηκε για να μας εκπροσωπήσει στην Ευρωβουλή. Αφού είπε διάφορα ανόητα γύρω από τις γυναίκες, το σεξ και τη μαγειρική, είπε και το εξής. Δεν νομίζω ότι θα έβαζα υποψηφιότητα με τη Χρυσή Αυγή. Αλλά ποτέ μην λες ποτέ.

Αυτός ο λαμπρός άνθρωπος λοιπόν κατέβηκε υποψήφιος με το ΣΥΡΙΖΑ, εξελέγει πρώτος, μακράν του δεύτερου, πήγε στην Ευρωβουλή να μας εκπροσωπήσει. Το τι έγινε εκεί πέρα ελπίζω να το θυμάστε, πέρα από τις καταγγελίες που δέχτηκε, τα διάφορα βιντεάκια τα οποία ανέβασε, τα οποία έδειχναν ότι δεν είχε πλήρη αντίληψη της κατάστασης όσον αφορά στα του Ευρωκοινοβουλίου. Και τώρα έμπηκε στην εκπομπή αργά, στο Άξιον 24, ότι εγώ δεν είμαι, λέει, κανένα ακόμα, συμπορεύτηκα για πολιτιστικούς λόγους. Έτσι απλά τα αναφέρομαι γιατί θα ξανάρθει η ώρα να ξαναψηφίσουμε και για βουλευτές και για ευρωβουλευτές. Και καλό είναι να μην κρίνουμε με τόσο επιδερμικά κριτήρια.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πέθανε σε ηλικία 92 ετών η σπουδαία ηθοποιός Μάρο Κοντού. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν στον Άγιο Σάβα. Σας θέλω έτοιμους στις επάλξεις για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Στο τέλος της τετραετίας θα παραδώσουμε το καλύτερο ΕΣΥ που είχε ποτέ η χώρα, είπε ο Πρωθυπουργός από την Ιστιαία στα εγκαίνια της πρώτης μονάδας τεχνητού νεφρού που λειτουργεί σε κέντρο υγείας στην Ελλάδα. Να βομβαρδίσει ξανά πολιτικές υποδομές στο Ιράν, απειλήσε ο Αμερικανός πρόεδρος σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Ραγδαία κλιμάκωση στη σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν. 7 νεκροί από αμερικανικά πλήγματα. Με αποφασιστική απάντηση απειλεί η Τεχεράνη. Σταδιακά στις αντλίες η έκπτωση στα καύσιμα. Είναι μια ανάσα αυτή η πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού, αλλά δεν είναι η λύση, είπε στο Art News Radio 105,8 η Μαρία Ζάγκα, πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής. Συνεδριάζει στη μία το μεσημέρι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για την εκλογή νέου γραμματέα. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

Καλημέρα, καλύτερα κυρίες και κύριοι. 105,8 συντονισμένοι πάντοτε στο Earth News Radio. Σας διαβάσουμε μια πάρα πολύ ωραία ιστορία τώρα. Ένας αγρότης, ο Χωσέ Αντώνιο Μεντίνα, είναι καλλιεργητής στην περιοχή της Καστήλης. Αυτός κατάφερε λοιπόν να βρει πάλι μια σπάνια παραδοσιακή ποικιλία ντομάτας, δηλαδή να βρει σπόρους του 1916, να την καλλιεργήσει και να την ξαναβάλει στο τραπέζι. Στην επαρχία Σόρια της Ισπανίας κάποιες οικογένειες είχαν κρατήσει για σχεδόν 100 χρόνια μικρές ποσότητες από σπόρους σε σπίτια και σε αποθήκες, και αυτοί οι σπόροι περνάγανε από γενιά σε γενιά. Είναι σπόροι από διάφορα προϊόντα, ένα απ' όλα ήταν η ντομάτα, την καλλιεργούσανε το 16. Πριν βγουν οι υβριδικές καλλιέργειες, πριν βάλει χέρι η επιστήμη και πριν κυριαρχήσουν εξαφανίζοντας τις παλαιότερες. Αυτός είναι ένας νεαρός είναι ο άνθρωπος, ασχολείται πάρα πολύ με τη διάσωση της παραδοσιακής ποικιλίας σε διάφορα προϊόντα. Ήξερε αυτή την ιστορία με τους αποθηκευμένους σπόρους και άρχισε να τους καλλιεργεί. Δημιουργεί τώρα τη δική του συλλογή παραδοσιακών σπόρων και από λαχανικά και συγκεντρώνει διάφορες ποικιλίες όπου κανείς μπορεί να τις δοκιμάσει και να τις γευτεί όπως ήταν πριν από 100 χρόνια. Δηλαδή αυτός υπάρχει περίπτωση να κάτσει στο τραπέζι να βάζει ντομάτα και η ντομάτα να μυρίζει ντοματίλα. Ενδεχομένως να έχει και τη γεύση ντομάτας, για όσους τη θυμάστε.

Και για να κλείσουμε αυτό το θέμα να πάμε στο επόμενο. Εκτός από τη γεύση, εκτός από το άρωμα, αυτό που λένε οι επιστήμονες είναι και το εξής, ότι αυτές οι ντομάτες, αυτοί οι σπόροι σε αυτές τις περιοχές ήταν του τόπου τους. Δεν τους φέρνανε σε συνθήκες εργαστηρίου να τους βάλουν στη φύση. Άρα μπορούν να αντέξουν πάρα πολύ σε αρρώστιες, σε ξηρασία ή σε άλλες ακραίες καιρικές συνθήκες, γιατί έτσι ήταν μαθημένος ο σπόρος.

0: Υπολογίστε ότι περίπου το 75% των σπόρων που υπήρχαν πριν από 50-60 χρόνια έχει χαθεί πλέον, δεν υπάρχει πουθενά. Λοιπόν, αυτά. Πάμε εκεί τώρα που φυτεύεται πραγματικά ο σπόρος της γνώσης και της ελπίδας. Πάμε στα σχολεία. Ο κύριος Γιώργος Χριστόπουλος είναι ο πρόεδρος της ΟΗΕΛΕ. Η ΟΗΕΛΕ είναι, κυρίες και κύριοι, το συνδικαλιστικό σωματείο των εκπαιδευτικών στον ιδιωτικό τομέα. Καλή σας ημέρα, κύριε Χριστόπουλε. Τι κάνετε?
1: Θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να καλλιεργείται ο σπόρος ελπίδας στην ιδιωτική εκπαίδευση, αλλά δυστυχώς αυτό το οποίο καλλιεργείται, και όχι μόνο στην ιδιωτική, έτσι, αλλά και σε ολόκληρη την εκπαίδευση, αυτό που καλλιεργείται τα τελευταία χρόνια είναι ο σπόρος της απόγνωσης, τουλάχιστον για τους χιλιάδες εκπαιδευτικούς οι οποίοι βλέπουν καθημερινά.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι το θέμα μας και για το οποίο σας καλέσαμε είναι ότι αυτό το οποίο παρατηρείται με αλφαγιώτα το τελευταίο διάστημα είναι ότι οι συνάδελφοί σας, οι καθηγητές και οι δάσκαλοι, φεύγουν, κάποιοι λένε σε μεγάλους αριθμούς, από την ιδιωτική εκπαίδευση, διότι δεν θεωρούν πια ότι οι συνθήκες είναι καλύτερες από το να είναι στο δημόσιο ή ενδεχομένως σε φροντιστήρια. Ισχύει.
1: Πάντοτε οι συνθήκες στην ιδιωτική εκπαίδευση ήταν χειρότερες από το δημόσιο. Έτσι, είναι πιο απαιτητικά, πιο εντατική εργασία. Αλλά να σας πω κάτι, αυτό. Ένα ιδιωτικό σχολείο θα περιμένει κανείς να είναι ένα σχολείο ποιότητας. Εμείς δεν θέλουμε το ιδιωτικό σχολείο να είναι ένα αμέτριο σχολείο.
0: Οι χειρότερες συνθήκες που περιγράψατε συμβαδίζουν με την καλύτερη ποιότητα για τα παιδιά?
1: Όχι, όχι.
0: Έτσι όπως το είπατε όμως, αυτό έμεινε.
1: Όχι, όχι, θα σας πω. Θέλω να σας πω ότι χειρότερες συνθήκες. Ότι είναι πράγματι πάρα πολύ, είναι περισσότερος ο φόρτος εργασίας, απαιτεί πολύ περισσότερη προετοιμασία. Θέλω να πω ότι η ζωή σε ένα ιδιωτικό σχολείο σε γενικές γραμμές είναι πιο δύσκολη. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Αλλά θέλω να σας πω, γι' αυτό το είπα μετά, πως εμείς θέλουμε το σχολείο το ιδιωτικό να είναι σχολείο απαιτήσεων. Θέλουμε ένα σχολείο ποιότητας, έτσι. Αυτό όμως που δεν θέλουμε είναι να μην κάθεται ο άνθρωπος να δουλεύει μέχρι το βράδυ με την απειλή της απόλυσης. Να μην δουλεύει Σαββατοκύριακα. Να μην έχει αυτή την τρομακτική γονεϊκή παρεμβατικότητα όπου ο γονέας θα του δείχνει το δάχτυλο και θα του λέει βάλε 20 στο παιδί μου, αλλιώς αυτό θα παρέμβω για να απολυθείς. Γιατί πλέον έχουμε πάρα πολλά τέτοια φαινόμενα στην ιδιωτική εκπαίδευση. Μετά την ψήφιση του νόμου της κυρίας Κεραμέως το 2020 που έκανε τις απολύσεις απολύτως αναιτιολόγητες χωρίς καμία αξιολογική διαδικασία, επέβαλε τον ιδιοκτήτη στο Σύλλογο Διδασκόντων, επέτρεψε στον ιδιοκτήτη να μειώνει κατά το δοκούν, που αυτό δεν ισχύει ούτε καν στην κοινή εργατική νομοθεσία, το ωράριο των εκπαιδευτικών. Η ζωή μας έχει γίνει κόλαση στα ιδιωτικά σχολεία. Με αποτέλεσμα εντός 4 ετών να έχει φύγει πάνω από το 40% των συναδέλφων μας από τα ιδιωτικά σχολεία. Και τώρα οι εναπομείναντες, και αυτό είναι το πιο δραματικό από όλα, από τα στοιχεία που έχουμε συλλέξει από τις διευθύνσεις εκπαίδευσης, στον πίνακα του ΑΣΕΠ που ανοίγει τώρα για τους εκπαιδευτικούς, το 48% των συναδέλφων μας περίπου έχουν κάνει έτσι για να φύγουν για το δημόσιο. Αυτό δείχνει, έτσι, μια τάση την οποία εμείς την είχαμε εντοπίσει με μια έρευνα που κάναμε το 2022, βλέποντας αυτή την τάση φυγής. Είχαμε κάνει λοιπόν μια έρευνα, μεταξύ των οποίων των ερωτημάτων που απευθύναμε στους συναδέλφους ήταν είστε ευχαριστημένοι από τον τόπο εργασίας σας? Και το 67% όμως είχε απαντήσει ότι θέλουμε να φύγουμε από τον τόπο εργασίας μας. Αυτό είναι κατά 27% υψηλότερο από το γενικό ποσοστό του ιδιωτικού τομέα, έτσι, σύμφωνα με έρευνα του INET-GSE. Άρα λοιπόν κάτι δεν πάει καλά στα ιδιωτικά σχολεία. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι...
0: Ανακεφαλαίωση, μισό λεπτό, κύριε Χριστόπουλε. Ναι. Είπατε λοιπόν ότι σε 4 χρόνια έχει φύγει το 40% των συναδέλφων σας. Είναι... Μου ακούγεται είναι πάρα πολύ μεγάλος αριθμός.
1: Είναι τεράστιο το νούμερο. Και μας ανησυχεί πάρα πολύ, ξέρετε γιατί.
0: Ωραία, μισό λεπτό. Φεύγει το 40% ενός εκπαιδευτικού κόσμου. Και ποιος έρχεται στη θέση του?
1: Έρχονται νέοι άνθρωποι πτυχιούχοι, κατά κύριο λόγο.
0: Τι λέτε κατά κύριο λόγο, μπορεί να έρθει και ένας που δεν είναι?
1: Ναι. Είναι εύστοχο το ερώτημά σας, γιατί οι ιδιοκτήτες, βλέποντας ότι έχουν αρχίσει να έχουν πλέον ελλείψεις σε σημαντικές ειδικότητες, όπως π.χ. στους δασκάλους, έτσι, που δεν βρίσκουν δασκάλους πια ούτε με τον τουφέκι, να το πούμε έτσι, έχουν κατάφεραν και πίεσαν, εγώ το θεωρώ μια απαράδεκτη απόφαση αυτή του Υπουργείου Παιδείας, να έρχονται να δουλεύουν και συνταξιούχοι στα ιδιωτικά σχολεία. Προσέξτε. Αυτό ήταν μια γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που προς τιμήν του είχε αρνηθεί να την υπογράψει ο προηγούμενος υπουργός, ο κ. Πυρακάκης. Όμως την υπέγραψε δυστυχώς κυρία Ζαχαράκη. Και ήταν απογοητευτικό, γιατί κυρία Ζαχαράκη ήταν και συνάδελφός μας, ιδιωτική εκπαιδευτικός, και ξέρει την κατάσταση στα ιδιωτικά σχολεία και θα περιμέναμε.
0: Αν επιτρέπετε, κύριε Χριστόπουλε, γιατί είναι κακό να γυρνάει ένας συνταξιούχος να δουλέψει δάσκαλος? Επειδή σας το λέω, επειδή ξέρω και δασκάλους που βγαίνουν και πάρα πολύ νέοι στην ηλικία και έχουν και τη γνώση και την κατάρτιση και μπορεί και κάποιος και να το μετανιώσει ότι εντάξει, ξεκουράστηκα 2 χρόνια, μπορώ να... Δεν λέω, εσείς εννοείτε ότι γίνεται ανταγωνιστικά σε εσάς, αλλά επί της αρχής και εφόσον υπάρχει ένα πρόβλημα, γιατί μπορεί να το έχουμε και στο δημόσιο αυτό το πρόβλημα, επί της αρχής εμένα δεν μου ακούγεται λάθος.
1: Εμένα μου ακούγεται πάρα πολύ λάθος. Επιτρέψτε μου, στο δημοκρατικό διάλογο θα έχουμε διαφωνίες.
0: Καλά, λίγο.
1: Θα σας πω κι εγώ επί της αρχής ποια είναι η άποψή μου. Νούμερο ένα, λοιπόν. Αυτό το οποίο θέλουμε να έχουμε είναι νέο αίμα στην εκπαίδευση. Η εκπαίδευση αυτή τη στιγμή.
0: Ισορροπία. Και νέους και έμπειρους.
1: Όχι 75-80 χρονών όμως.
0: Καλά, προφανώς τώρα. Μα δεν σας είπα εγώ για αυτή την ηλικία. Αλλά δάσκαλοι που βγαίνουν στα 60, κάλλιστα στα 63 μπορούν να δουλέψουν λίγα χρόνια ακόμα. Και δεν μιλάω και μόνο για τον ιδιωτικό τομέα. Εσείς το λέτε ότι γίνεται ως μία. Σαν μια μάχη ανάμεσα στο γεγονός ότι δυσαρεστήστε.
1: Αν με αφήσετε να ολοκληρώσω, θα σας πω. Λοιπόν, εγώ δεν θα βάλω ηλικιακό όριο. Όλα τα ηλικιακά όρια είναι καθορισμένα από τον νόμο. Έτσι, ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, ο στόχος μας είναι να βάζουμε νέους ανθρώπους στην αγορά εργασίας, όχι μόνο στο εκπαιδευτικό επάγγελμα, παντού, για να αποφεύγεται το brain drain, το οποίο είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί τη χώρα μας. Δεύτερον, η εκπαίδευση πια τρέχει με άλλες ταχύτητες. Έχουμε τεχνητή νοημοσύνη, έχουμε τους διαδραστικούς πίνακες. Έχουμε δηλαδή ένα επάγγελμα το οποίο θέλει αιμάτωση με νέους. Γνωρίζετε ότι είμαστε αυτή τη στιγμή, με βάση τα στοιχεία του ΟΣΑ, όχι τα δικά μου, το πιο γερασμένο εκπαιδευτικό προσωπικό στην Ευρώπη. Γνωρίζετε ότι ο μέσος όρος εκπαιδευτικών σε δευτεροβάθμια, και δεν λέω για την ιδιωτική, μιλάω γενικά, είναι πάνω από 50 χρόνια, ότι στην πρωτοβάθμια είναι 48. Αυτό είναι τραγικό για μια χώρα.
0: Αυτά τα νούμερα που είπατε είναι οριζόντια στον ιδιωτικό τομέα, δεν είναι σε εσάς, στο δημόσιο τομέα.
1: Όχι, κάνετε λάθος.
0: Όχι, δεν
1: κάνετε
0: λάθος.
1: Κάνετε λάθος, κύριε μου. Μα αυτά είναι τα νούμερα των εκπαιδευτικών. Τι να κάνουμε τώρα?
0: Μην τζαντίζεστε. Σας είπα, δεν τα αμφισβήτησα. Είπα ότι το ίδιο πρόβλημα υπάρχει σχεδόν σε όλο το δημόσιο.
1: Ωραία, λοιπόν, άρα λοιπόν.
0: Διαφωνείτε με όταν λέμε και το ίδιο? Όχι.
1: Αν με αφήσετε να ολοκληρώσω, γιατί δεν με έχετε αφήσει. Λοιπόν,
0: αφήνω,
1: εσείς μπορείτε να διαφωνείτε και να λέτε πολύ ωραία, καλά.
0: Δεν διαφωνώ. Ερωτήματα βάζω.
1: Ωραία, λοιπόν, ακούστε με λίγο. Λοιπόν, άρα λοιπόν έχουμε σε ένα επάγγελμα το οποίο θέλει τρέξιμο με τις νέες τεχνολογίες, θέλει ανανέωση, έτσι έχουμε αυτή τη στιγμή απόφαση το να μπαίνουν συνταξιούχοι μέσα. Ξέρετε όμως τι γίνεται. Αυτή τη στιγμή το εκπαιδευτικό επάγγελμα καταραίει και θα σας πω γιατί καταραίει με νούμερα. Γιατί υπάρχει ένα σαφές πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι επιδεινώνονται οι συνθήκες και σε εμάς και στα δημόσια σχολεία. Είναι γενικό. Γι' αυτό και εμείς καλέσαμε σε εθνικό διάλογο για την κατάρρευση του εκπαιδευτικού επαγγέλματος. Γιατί καταραίει? Πρώτον, γιατί έχουμε μεγάλη επιδείνωση των συνθήκων. Έχουμε γραφειοκρατία, έχουμε εντατικοποίηση, έχουμε σχεδόν το διπλάσιο φόρτο εργασίας από αυτό που είχαμε το 2005.
0: Γραφειοκρατία εννοείται ότι και ο ίδιος εκπαιδευτικός πρέπει να κάνει πολλά γραφειοκρατικά, έτσι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Μόνο και μόνο φανταστείτε ότι η εσωτερική αξιολόγηση απαιτεί, που ήταν, εν πάση περιπτώσει, θα μπορούσε να γίνει με βάση βέλτιστες διεθνείς πρακτικές με πολύ απλό τρόπο από τη σχολική μονάδα. Επιβάλλει αναλυτική εξέταση σε 45 περιοχές του διδακτικού έργου. Αυτό πραγματικά είναι ένα από τα λίγα πράγματα με τα οποία έχουμε συμφωνήσει με τους ιδιοκτήτες των ιδιωτικών σχολείων.
0: Περιμένετε όμως, κύριε Χριστόπουλε, μην το πιάσουμε όλο το πρόβλημα της παιδείας, γιατί δεν έχουμε το χρόνο.
1: Όχι, να μην το πιάσω. Ωραία, να μπούμε λοιπόν.
0: Για να μείνουμε στο
1: πολύ γρήγορα.
0: Σε αυτούς που εκπροσωπείτε. Περιμένετε λίγο, εντάξει, να σας πω. Και για να μπορούμε να κλείσουμε και τη συζήτηση. Αυτό λοιπόν το οποίο βάζετε και είπατε είναι ότι γίνεται φιαλτική η δουλειά σας, ότι δουλεύετε Σαββατοκύριακα, ότι δουλεύετε υπερορίες. Φαντάζομαι ότι δεν σας ικανοποιεί και το ύψος του μισθού, έτσι, ότι δεν αντιστοιχεί σε αυτά που λέτε. Έτσι είναι?
1: Ναι.
0: Γιατί δεν το έχετε αναφέρει καθόλου αυτό.
1: Εντάξει, κοιτάξτε. Οι εκπαιδευτικοί, το πρώτο πράγμα που κοιτάνε, γιατί οι περισσότεροι από τους εκπαιδευτικούς είναι άνθρωποι οι οποίοι, πώς να πω, λατρεύουν αυτό το πράγμα που κάνουν. Είναι άνθρωποι οι οποίοι ήθελαν να γίνουν εκπαιδευτικοί, ήθελαν να γίνουν δάσκαλοι, ήθελαν να γίνουν καθηγητές. Άρα λοιπόν το ύψος του μισθού είναι σημαντικό μεν, αλλά αν υπήρχαν καλύτερες, πιο ανθρώπινες συνθήκες, πιστέψτε με, ακόμα και αυτό θα το παράβλεπαν. Όμως αυτή τη στιγμή είναι τόσο απαιτητική η δουλειά και τόσο σκληρές συνθήκες, που άλλος δεν θα πάει για 800 ευρώ, για 750 ευρώ, για 900 ευρώ να κάνει ένα επάγγελμα που του τρώει 12, 13, 14.
0: Αν θυμάμαι καλά, έχει εξισωστεί το μισθολόγιο σας με του δημοσίου.
1: Είναι εξισωμένο υποχρεωτικά από το 2012. Έτσι,
0: να θυμίσω για τους ακροατές το λέω ότι παλιότερα υπήρχε μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο μισθό ενός ιδιωτικού εκπαιδευτικού και ενός του δημοσίου, και αυτό ήταν και το μεγάλο κίνητρο έτσι, για να δουλεύει κάποιος στα ιδιωτικά σχολεία.
1: Όχι σε όλα τα σχολεία, σε κάποια σχολεία.
0: Είμαι πιο παλιός από εσάς, αφήστε, ήταν μεγάλη διαφορά.
1: Είστε πιο παλιός από μένα, δεν ξέρετε το χώρο μου όπως τον ξέρω εγώ.
0: Σας λέω κάποτε ότι στο κολέγιο ο μισθός του εκπαιδευτικού.
1: Ακούστε λίγο. Το κολέγιο και τώρα έχει μεγάλη διαφορά. Και τώρα του κολεγίου ο μισθός είναι πολύ διαφορετικός. Αλλά μιλάμε τώρα για 4-5 σχολεία σε όλη την Ελλάδα. Πολλά σχολεία δίνουν κάποια κίνητρα, δίνουν κάποια κουπόνια, δίνουν κάποιο μικρό μπόνους. Οι διαφορές όμως δεν είναι μεγάλες. Μιλάμε τώρα, οι διαφορές είναι στο κολέγιο, είναι στο St. Catherine's. Σε 3-4 σχολεία σε όλη την Ελλάδα. Αυτό εξακολουθεί να είναι. Το πρόβλημα όμως είναι στη μεγάλη μάζα των ιδιωτικών σχολείων. Και γι' αυτό το λόγο εμείς καλέσαμε τους ιδιοκτήτες να κάνουμε ένα συλλογικό σύμφωνο και να πούμε ότι επειδή βλέπω ότι υπάρχει αυτό το κύμα φυγής, έλατε να τα βρούμε, να συζητήσουμε, να δώσετε κάτι. Έτσι, από το ενιαίο μισθολόγιο πρημαδοτηθήκατε πάνω από 35 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Έχουν γίνει επενδύσεις πάνω από 1 δις στην ιδιωτική εκπαίδευση την τελευταία τετραετία, ειδικά με την είσοδο των funds. Υπάρχουν πάρα πολλά χρήματα. Πρέπει ένα μικρό τμήμα αυτών των χρημάτων να το δώσετε στους εκπαιδευτικούς. Όχι μόνο αρνήθηκαν, αλλά με αρθρογραφία τους, έτσι ένα μεγάλο στέλεχος των ιδιοκτητών είπε ότι αν θέλουν συλλογική συμφωνία θα πέσουν στο μισθό του ανδίκευτου εργάτη στην κοινή εργατική. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι εδώ έχουμε μια κατάσταση που πραγματικά δεν παλεύεται. Έτσι λοιπόν, βλέπω το σύνδεσμο του ιδιοκτήτη.
0: Ολοκληρώστε όμως, κύριε Χριστόπουλε.
1: Καλέσαμε την πολιτική ηγεσία, έτσι, τα κόμματα και τα πανεπιστήμια σε έναν ευρύ διάλογο για να αντιμετωπιστεί το γενικό πρόβλημα του εκπαιδευτικού επαγγέλματος, τις χαμηλές αμοιβές και τις κακές συνθήκες. Μέχρι στιγμής έχουμε συνομιλήσει με 4 κόμματα. Ελπίζουμε αυτό να συνεχιστεί και να μπουν και οι δημόσιοι εκπαιδευτικοί στο παιχνίδι, έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί η έλλειψη εκπαιδευτικών που αναμένεται την επόμενη δεκαετία, που θα είναι πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Σας λέω ότι η μεγάλη φυγή δεν είναι μόνο στην ιδιωτική, αρχίζει και παρατηρείται πια και στη δημόσια εκπαίδευση.
0: Μάλιστα.
1: Και αν δεν γίνει κατανοητό αυτό, σε λίγο δεν θα έχουμε δασκάλους για τα παιδιά μας, γιατί οι βάσεις στις παιδαγωγικές σχολές και στις καθηγητικές σχολές πλέον ξεκινάνε από τα 8.000 μόρια. Μπορείτε να φανταστείτε εσείς δασκάλους και καθηγητές με 8-9.000 μόρια να μπουν στη τάξη και να διδάξουν. Εγώ το θεωρώ πάρα πολύ επικίνδυνο. Αν δεν γίνει κάτι, λοιπόν, θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα.
0: Λοιπόν, θα επιδιώξουμε να έχουμε και την απάντηση και των εκπροσώπων των ιδιωτικών σχολείων. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χριστόπουλε.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Γεια χαρά. Ο κύριος Χριστόπουλος, ο πρόεδρος της ΟΗΕΛΕ, της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Λειτουργών, όσων δουλεύουν στα ιδιωτικά σχολεία δηλαδή, και στα φροντιστήρια νομίζω εκπροσωπούν.

Ο κύριος Αγγέλου, καλημέρα. Αν δεν συμφωνήσει, λέει, η πλειοψηφία του πολιτικού συστήματος να επενδύσει στην παιδεία όπως έγινε στη Φιλανδία από τη δεκαετία του 60, η χώρα μας θα συνεχίσει να έχει παρθογένειες, λέει ο κύριος Θανάσης. Ο κύριος Κομπόκης λέει μια μεγάλη αλήθεια. Έτσι όπως πάει το δημογραφικό, σε λίγο δεν θα έχουμε παιδιά. Όχι δασκάλους. Έχετε το δίκιο σας.

Η κυρία Σπυλιοπούλου, εκπαιδευτικός από ό,τι καταλαβαίνω και η ίδια, γιατί λέει ξεκίνησα να ακούω τον νεαρό συνάνθρωπο. Νεαρότερος από εσάς, δεν ξέρω την ηλικία του. Λοιπόν, ανήκω, λέει, σε αυτούς που είμαστε λίγο πριν από τη σύνταξη, δεν γίνονταν διορισμοί και γι' αυτό υπάρχει ανισορροπία. Η ηλικία κάνει καλύτερους τους ανθρώπους, την τεχνολογία, αλλά και μεγαλύτεροι όταν θέλουν, τα καταφέρουν πάρα πολύ καλά. Το αν θέλεις είναι για όλους η λέξη κλειδί.

Λοιπόν, μια ακροάτρια λέει σχετικά με τις εργασίες του μετρό: ζημιές δεν έχουν γίνει μόνο στην Κυψέλη, αλλά και στους Αμπελόκηπους και στο πάρκο του Δήμου, κοντά στο πάρκο, στους Αμπελόκηπους, κοντά στο πάρκο του Δήμου Αθηναίων. Πέρα του ανυπόφορου θορύβου για τους κατοίκους που μένουμε στις πολυκατοικίες, έχουμε και διακοπές ηλεκτροδότησης στους ανακιστήρες λόγω του ρεύματος που χρησιμοποιείται για τη λειτουργία των μηχανημάτων που έχουν να κάνουν για τον εξαερισμό. Παρακαλούμε για την ανακοίνωση, την οποία την κάνουμε.

0: Get up. Pack your things.
1: Where are we going?
0: Somewhere we belong.
2: Λοιπόν, θα δούμε τι λένε και οι ιδιοκτήτες σχετικά με όλα αυτά. Αυτό που νομίζω ότι έχει γίνει τα τελευταία χρόνια και το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη είναι ότι έρχονται και μεγάλα φαντς, όπως είπε νωρίτερα και ο πρόεδρος των εκπαιδευτικών, που επενδύουν στην ιδιωτική εκπαίδευση. Στην Ελλάδα, πώς αναπτύχθηκε η ιδιωτική εκπαίδευση? Με ανθρώπους οι οποίοι ήταν οι ίδιοι εκπαιδευτικοί, θέλανε να εφαρμόσουν το όποιο πρόγραμμα είχαν στο μυαλό τους και συνήθως ήταν κάτι ωραίο, καινοτόμο και δημιουργικό, και δημιουργούσαν ένα μικρό σχολείο που μπορεί στην πορεία του χρόνου να γινόταν και μεγαλύτερο. Τώρα αρκετά σχολεία πια είναι παρακλάδια πολυεθνικών. Αυτό είναι κακό, είναι καλό? Εντάξει, εγώ δεν έχω σας δώσει απάντηση. Μπορεί να μην είναι και καθόλου κακό για τα παιδιά. Σημασία έχει τι μαθαίνουν, γιατί έτσι τα προγράμματα βγαίνουν από το Υπουργείο. Είναι κάτι που αξίζει κανείς να το παρατηρεί και να το αξιολογεί. Όπως λέμε, θα αξιολογούμε και τους εκπαιδευτικούς. Πρέπει να αξιολογούμε και αυτούς που έχουν τα σχολεία.

Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σήμερα 15 Ιουλίου, η μέρα που χάσαμε τη Μάρο Κοντού. Μια ηθοποιός η οποία είναι συνέχεια στη ζωή μας μέσα από τις οθόνες. Νομίζω ότι και η οικογένεια Χωραφά, την οποία ανέφεραν οι συνάδελφοί της ως εμβληματική, αλλά και η οικογένεια Κοκοβίκου, έτσι ήταν ο τίτλος, είναι από τις καταπληκτικές ταινίες οι οποίες είναι κάτι σαν χρονογράφημα. Η οικογένεια Κοκοβίκου, άμα τη δεις, κανείς βλέπει τόσα πράγματα από το παρελθόν. Τα σπίτια που νοικιάζανε και ήταν στη μέση η αυλή και γύρω-γύρω τα σπίτια. Ότι άνθρωποι και χωρίς πολύ μεγάλη οικονομική επιφάνεια είχαν υπηρέτρια μέσα, γιατί ήταν αυτές οι κόρες των Αθηνών που λέγανε, κορίτσια που έρχονταν κυρίως από την επαρχία, γιατί δεν μπορούσαν να συντηρηθούν εκεί και η δουλειά που βρίσκανε ήταν της οικιακής βοηθού που έμενε μέσα στο σπίτι. Υπήρχε το δωμάτιο υπηρεσίας, υπήρχε η σκάλα υπηρεσίας. Φυσικά τον ορισμό της πατριαρχίας από το όλο τρόπο που φερόταν ο άντρας στη γυναίκα. Στην ίδια ταινία βλέπουμε κάτι το οποίο δεν πολύ υπήρχε στην Ελλάδα, αλλά ήταν πάρα πολύ δυναμικό στην υπόλοιπη Ευρώπη και στην Αμερική. Δηλαδή σιγά σιγά το κίνημα του φεμινισμού, το οποίο το βλέπουμε στην ταινία πώς εξελίσσεται μετά το γάμο. Η ίδια ταινία δείχνει και το τεράστιο ζήτημα που υπήρχε τότε στην Αθήνα, της αντιπαροχής με τα καλά της και τα αρνητικά της. Τα καλά ήταν ότι φεύγαν από σπίτια που είχαν πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα υποδομών κτλ. Ως παράγκες. Και πηγαίνανε σε μοντέρνα καινούργια διαμερίσματα, απ' την άλλη χάνανε αυτή την ανθρωπιά της γειτονιάς. Νομίζω ότι η οικογένεια Κοκοβίκου είναι για διδακτορικό. Η γυνή να φοβείται τον άντρα, αυτός είναι ο τίτλος της ταινίας, είναι του 1965. Αν θυμάμαι καλά, ακόμη και ο φίλος του που σκάει γιατί υποτίθεται ότι έφαγε ένα ολόκληρο αρνί, περιγράφει μια μάστιγα της εποχής που οι άνθρωποι δεν κάνανε εξετάσεις, αφήναν τη χοληστερίνη να εκτοξεύεται το ζάχαρο χωρίς να τα παρακολουθούν, φεύγανε πάνω στο φαγητό. Όχι, γιατί φάγανε ένα αρνί φυσικά, έτσι.

Κάπου εδώ σας αφήνουμε, κυρίες και κύριοι. Μαρία Παπακυρίτσα με τον Γιάννη Πρίντεζη ρύθμισαν τον ήχο. Ήρα Παρανίδου διάλεξε τα τραγούδια. Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος ήταν στο μικρόφωνο. Ακολουθεί ο Δημήτρης Τάκης. Για χαρά από μας. It's a kind of magic.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Έφυγε από τη ζωή σπουδαία ηθοποιός Μάρο Κοντούμη, από τις πιο αγαπημένες παρουσίες του ελληνικού κινηματογράφου και του θεάτρου. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, καθώς έδινε μάχη με τον καρκίνο του πνεύμονα και νοσηλευόταν στον Άγιο Σάββα. Διέγραψε μια λαμπρή καριέρα, αφήνοντας ανεξίτηλο το στίγμα της στην τέχνη. Συνολικά πρωταγωνίστησε σε 60 κινηματογραφικές ταινίες μεγάλου μήκους και σε 90 θεατρικά έργα. Η Μάρο Κοντού ασχολήθηκε και με τα κοινά. Υπήρξε βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην πρώτη περιφέρεια Αθηνών, δημοτική σύμβουλος στο Δήμο Αθηναίων, πρόεδρος του Δημοτικού Ραδιοφωνικού Σταθμού Αθήνα 984, αλλά και πρόεδρος του Κέντρου Βρεφών Μητέρα. Τέλος, τα σενάρια για πρόωρες εκλογές το φθινόπωρο έβαλε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος πραγματοποιεί περιοδία στη Βόρεια Εύβοια. Μίλησε για εκλογές την άνοιξη του 2027. «Σας θέλω έτοιμο στις επάλξεις. Δεν σταματάμε και δεν περιμένουμε όπως κάποιοι άλλοι την προεκλογική περίοδο για να βρεθούμε δίπλα σας», είπε σε κατοίκους των Ωραίων. Τέλος της τετραετίας θα παραδώσουμε το μεγαλύτερο ΕΣΥ που είχε η χώρα, είπε ο Πρωθυπουργός, από το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας, όπου εγκαινιάστηκε η πρώτη μονάδα τεχνητού νεφρού που λειτουργεί σε κέντρο υγείας στην Ελλάδα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η δημιουργία της νέας μονάδας αποτελεί μέρος του ευρύτερου σχεδίου αναβάθμισης του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Ο Πρωθυπουργός εγκαινίασε το νέο οδικό τμήμα Ροβιές Ήλια, ένα σημαντικό έργο που αναμένεται να βελτιώσει την οδική ασφάλεια και τη σύνδεση της περιοχής. Κλιμάκωση της κρίσης γύρω από το στρατηγική σημασία πέρασμα των στενών του Ορμούς. Ο Αμερικανός πρόεδρος συγκάλεσε σύσκεψη στην αίθουσα κρίσεων του Λευκού Οίκου και σύμφωνα με το πρακτορείο Άξιος εμφανίστηκε διατεθειμένος να προχωρήσει σε κλιμάκωση της στρατιωτικής δράσης σε μια προσπάθεια να ασκήσει πίεση στο Ιράν για το άνοιγμα των στενών. Ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε ξανά ότι θα βομβαρδίσει κρίσιμες υποδομές στο Ιράν την επόμενη εβδομάδα, εάν η Τεχεράνη δεν επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε ένα νέο γύρο αεροπορικών και ναυτικών πληγμάτων εναντίον δεκάδων στρατιωτικών στόχων κοντά στα στενά του Ορμούς. Οι Ιρανοί επιτέθηκαν και πάλι σε αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία, Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Νέα άνοδο κατέγραψαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τα νέα στρατιωτικά πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν και τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών στα 86 δολάρια το βαρέλι το Brent. Οι διεθνείς ανατιμήσεις απειλούν να ροκανίσουν σημαντικό μέρος του ωφέλους από την έκπτωση κατά 10 λεπτά στην απλή αμόλυβδη και 5 στο πετρέλαιο κίνησης. Ωστόσο, η μείωση δεν εμφανίζεται ταυτόχρονα σε όλα τα πρατήρια. Οι μειώσεις ήταν μια ανάσα, αλλά δεν είναι η λύση, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 η πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής, Μαρία Ζάγκα. Με ομόφωνη απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα κρίθηκε η προφυλάκηση των δύο ατόμων που συνελήφθησαν για την τραγωδία στη Μαρφίν. Ταυτοποιήθηκαν μέσω σύγχρονων τεχνολογικών μεθόδων ανάλυσης φωτογραφικού υλικού. Τα ευρήματα ενισχύθηκαν από καταθέσεις μαρτύρων, κυρίως ατόμων που βρίσκονταν απέναντι από το υποκατάστημα της τράπεζας. Ενώπιον της ανακρίτριας σήμερα, ο 24χρονος για τη φωνική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, στην οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της. Το δρόμο για τη φυλακή πήραν οι δύο συγκατηγορούμενοι του μετά την απολογία τους.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και βοριάδες σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη Μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο, πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν' το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Earth News Radio 105,8.

0: είχα φυλαχτό.
1: Φυλαχτό!
0: Αφυλαχτό!
2: Καλημέρα φίλες και φίλοι, η ώρα είναι 12 και 8 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στο Earth News. Το ημερολόγιο δείχνει 15 Ιουλίου του 2026 και τα επόμενα χρόνια, όταν ψάχνουμε να βρούμε το σαν σήμερα, θα λέμε ότι στις 15 Ιουλίου του 2026 η Μάρο Κοντού πήρε το καπελάκι της, για να θυμηθούμε την περίφημη ατάκα από την οικογένεια Κουκουβίνου. Πήρε τη μαύρη Ford και έφυγε για άλλες πολιτείες πλήρης ημερών, αφήνοντας πίσω της μια λαμπρή καριέρα με 60 ταινίες μεγάλου μήκους στον κινηματογράφο και 90 θεατρικά έργα ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου, από τις πιο αγαπημένες πρωταγωνίστριες του θεάτρου, του κινηματογράφου και της τηλεόρασης. Στη μνήμη μας μένει πάντα ως κομμάτι του θρυλικού ζεύγου Σκοκοβίκου μαζί με τον Γιώργο Κωνσταντίνου, άλλωστε ως ένα τέτοιο ζευγάρι πρωταγωνίστησαν και την εποχή του κορονοϊού με εκείνο το πολύ έξυπνο και πολύ πετυχημένο σποτάκι του «Μένουμε σπίτι». Και βεβαίως η Μάρο Κοντού πέρασε από πολλά κομμάτια της δημόσιας παρουσίας. Πέρασε από την τηλεόραση, εμφανίστηκε από το Λούνα Πάρκ μέχρι τελευταία της εμφάνιση στη Γη της Ελιάς στο Μέγκα. Πέρασε και από το χώρο της δημοσιογραφίας, καθώς το 1990 παρουσίασε μια εκπομπή συνεντεύξεων στην ΕΡΤ2 με τίτλο «Χωρίς παρεξήγηση». Πέρασε και από την πολιτική, καθώς στη δεκαετία του 90 εντάχθηκε στη Νέα Δημοκρατία, διατέλεσε σύμβουλο στο Δήμο Αθηναίων την περίοδο 1994 έως το 2002 επί Δημαρχίας Δημήτρη Αβραμόπουλου, ήταν βουλευτής στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας με την Νέα Δημοκρατία. Θυμάμαι σαν και τώρα μια εκδήλωση που είχε γίνει για την 28η Οκτωβρίου των υπαλλήλων της Βουλής. Τότε ήταν πρόεδρος ο Απόστολος Κακλαμάνης και η Μάρο Κοντού με τον Νίκο Μούτσιο. Τότε είχαν κληθεί από τους υπαλλήλους να τραγουδήσουν από το βήμα της Βουλής τραγούδια της Σοφίας Βέμπο. Και τότε αυτή η κίνησή τους προκάλεσε πολλές αντιδράσεις, γιατί τα τραγούδισαν πάνω από το βήμα του Κοινοβουλίου και θεωρήθηκε από κάποιους ότι δεν είναι πρέπον και ότι προσβάλλει το Κοινοβούλιο αυτή η κίνηση της Μάρος Κοντού και του Νίκου Μούτσιου. Παρά τα αυτά έμεινε στην ιστορία και ήταν από τις στιγμές αυτές που έτσι καθόρισαν και την σημάδεψαν μάλλον και την κοινοβουλευτική της παρουσία. Πρέπει να πούμε ότι υπήρξε και πρόεδρος του ραδιοφωνικού σταθμού του 984 από το 95 ως το 2000. Είχε μια πολυσχηδή παρουσία και ως ηθοποιός και ως πολιτικό πρόσωπο και ως ένας άνθρωπος που ενδιαφέρεται για την καθημερινότητα, για τα κοινά, για τον τρόπο και για τον χώρο στον οποίο ζούσε, δηλαδή εδώ στην Αθήνα. Αγαπημένη μέχρι το τέλος, λαμπερή μέχρι το τέλος, ζωντανή μέχρι το τέλος και κοκέτα μέχρι το τέλος. Θα θυμόμαστε τη Μάρο Κοντού πάντα όρθια και κυρίως θα τη θυμόμαστε από τις κινηματογραφικές της ταινίες της δεκαετίας του 60 που τη βλέπουμε και από τα τραγούδια της που έχουν μείνει, και αυτό είναι το, πώς να το πω, η τύχη αυτών των ανθρώπων, ότι τους θυμόμαστε και τους ξαναθυμόμαστε και τους αισθανόμαστε πάντα δίπλα μας ζωντανούς, παρά ότι έχουν αποχωρήσει από τον μάτιο του το κόσμο, όπως συνηθίζουμε να λέμε και στη δημοσιογραφική γλώσσα. Ακούτε λοιπόν την εκπομπή «Είναι με ένα λα» εδώ στο Earth News. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Τάκης. Στην ρύθμιση των ήχων είναι ο Γιάννης Πρίντεζης. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια η Βασιλική Κολτσίδα και η Μαρία Κόντου. Και στην μουσική επιμέλεια η Ήρα Πανανίδου. Και έχω τη χαρά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής να βρίσκεται ένας άνθρωπος της πόλης, πέρα από πολιτικός, πέρα από δημοσιογράφος, ένας άνθρωπος της καθημερινότητας του πολιτισμού, όπως του αρέσει να λέμε, η Φωτεινή Πιπηλή, βουλευτής, δημοτικής σύμβουλος, δημοσιογράφος, έχει κάνει και αυτή πάρα πολλά πράγματα στη ζωή της και συνέπεσε να βρεθεί με τη Μάρο Κοντού και στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας και ενδεχομένως και σε πολλά άλλα πράγματα, γιατί ως δημοσιογράφος πιθανώς να τις έκανε και συνεντεύξεις. Θα μας τα πει τώρα η ίδια. Καλό μεσημέρι, Φωτεινή.
3: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ.

0: Για τα καλά λόγια. Εγώ γνώρισα τη Μάρο Κοντού εκτός από τις υπέροχες ταινίες της. Mm-hmm. Προσωπικά για πρώτη φορά, δεν είχε τύχει ποτέ επαγγελματικά να τη συναντήσω ως δημοσιογράφος. Προσωπικά όταν εξελέγει δημοτική σύμβουλος, αν θυμάμαι καλά, επί Δημαρχίας Αβραμόπουλου.
1: Σωστά. 94-2002.
0: Μπράβο. Και θυμάμαι ήταν μία εξαιρετικά ωραία γυναίκα. Mm-hmm. Σοβαρή, πρόσεξε τι θα σου πω, μετρημένη, δεν είχε τον αστέρα που βλέπεις τώρα κάτι σαχλοκούδου να επειδή κάνουν 2-3 επιτυχίες στην τηλεόραση κουνιούνται. Mm-hmm. Ήταν έτσι με μια δυνατή φωνή, η Μαρό ήταν έτσι και ψηλή και εντυπωσιακή όπως περιέγραψα, και επίσης είχε διατελέσει, αν θυμάμαι καλά, και πρόεδρος του Αθήνα 9.
1: Σωστά,
0: του
1: το είπα μόλις.
0: Ναι, ναι.
1: Στον 1984.
0: Μπράβο, και μάλιστα εγώ ήμουν πρόεδρος σε άλλη δημοτική επιχείρηση με την οποία υπήρχαν οικονομικά συμφέροντα κοινά.
1: Μάλιστα.
0: Με τον 1984 και τη δημοτική επιχείρηση που ήμουν εγώ. Και κάναμε συναντήσεις και της έλεγα, μου λέγε ρε εσύ που έχω μπλέξει Φωτεινή, και της έλεγα η διοίκηση ειδικά ενός προβληματικού οικονομικά ραδιοφώνου όπως ήταν ο 1984. Mm-hmm. Εκείνη την εποχή είναι δύσκολο πράγμα, και μου λέγε μα είναι δυνατόν, μου λέει, πού θα βρω εγώ τόσα λεφτά για τη μισθοδοσία. Mm-hmm. Των πολλών δημοσιογράφων. Mm-hmm. Πολλών τεχνικών κλπ. Ήταν μια πολύ, πραγματικά ήταν μια ξεχωριστή γυναίκα, ανήκε όπως και όλες τις δικής της γενιάς, ξέρεις, που ήταν πολύ μετρημένοι ακόμα και οι μεγάλοι τεράστιοι πρωταγωνιστές. Ναι. Και εμπορικοί πρωταγωνιστές.
1: Και χορτασμένοι βασικά.
0: Ναι, δεν το έδειχναν καν, πώς να σου εξηγήσω.
1: Ναι, γιατί ξέρεις, όταν είσαι χορτασμένος δεν χρειάζεται να δείξεις τίποτα.
0: Δεν ξέρω αν ήταν
1: υπάρχει
0: μόνο
1: το
0: αυτό.
1: Είναι μέσα σου, δεν χρειάζεται.
0: Όχι.
1: Το φαίνεστε.
0: Δεν ξέρω αν ήταν μόνο αυτό, ήταν τελείως διαφορετική και η κοινωνία. Δεν υπήρχαν τα μίντια. Mm-hmm. Που να αλλοιώνουν χαρακτήρες, οπότε όλοι οι πολύ επιτυχημένοι εκείνης εποχής ήταν σεμνοί άνθρωποι, κανονικοί άνθρωποι, ρε παιδί μου, καταλαβαίνεις τι εννοώ.
1: Σωστά, σωστά.
0: Που δεν επιδείκνυαν το παραμικρό. Mm-hmm. Και η κοτού. Ειδικά εκείνη την εποχή ήταν στάρ δεν ελληνικούς, έτσι.
1: Ναι, σωστά. Δεν ξέρω αν θυμάσαι, το έλεγα νωρίτερα έτσι στην εισαγωγή, όταν ήταν βουλευτής η Μάρο Κοντού, σε μια εκδήλωση των υπαλλήλων της Βουλής για την 28 Οκτωβρίου, που τραγούδησε από το Βήμα της Βουλής μαζί με τον Νίκο Μούτσιο. Και τότε είχε προκληθεί έτσι αντίδραση από αρκετούς βουλευτές ότι προσβλήθηκε το Βήμα του Κοινοβουλίου επειδή τραγούδησαν τραγούδια για την 28 Οκτωβρίου.
0: Ξαναπέστω αυτό. Προσευλήθη το Κοινοβούλιο.
1: Ναι,
0: προσβάλλεται με τα τέρατα,
1: ναι,
0: που
1: ναι.
0: Γίνονται τα τελευταία 20 χρόνια. Έτσι.
1: Ναι, είχε γίνει τότε χαμός. Θυμάμαι, εγώ ήμουν στο Μέγκα και κάναμε ρεπορτάζ.
0: Α, ναι.
1: Για 3-4 μέρες. Πώς τόλμησε, εν πάση περιπτώσει, η Βουλή να αφήσει βουλευτές να τραγουδάνε πάνω από το Ιερό Βήμα που έχουν μιλήσει μεγάλες προσωπικότητες.
0: Τώρα να το αφήσουμε αυτό σχολιαστό.
1: Ναι, τέλος πάντων.
0: Επίσης αυτό το πολύ σημαντικό της Μάρος Κοντού ήταν ότι όσο την τελευταία της έτσι αναλαμπή της ζωής ήταν η Μάρο Κοντού που γνωρίζαμε.
1: Έτσι,
0: έβλεπες
1: έτσι.
0: Μια ωραία γυναίκα η οποία ήταν ενεργή, κανονικά ενεργή, παρακολουθούσε τις συνεντεύξεις που έλεγε ότι βγαίνει.
1: Και έπαιζε μέχρι πρόσφατα στη Γη της Ελιάς.
0: Ακριβώς. Ναι. Ήταν πραγματικά, σημάδευσε, και σημαίνει ότι ήταν και πολύ δυνατός χαρακτήρας. Mm-hmm, έτσι, mm-hmm, πέρα από όλα αυτά. Δεν την επηρέασε η νομοτελειακή γύρανση. Ήταν μια κανονική.
1: Ναι. Δυνατή, και γέρασε ζωντανή, ωραία.
0: Και γέρασε ωραία.
1: Δεν αλλοιώθηκε καθόλου. Δηλαδή μέχρι τέλους ήταν η Μάρο Κοντού με την Αρχοντιά.
0: Αυτό
1: και το επιβλητικό παράστημα που ξέραμε.
0: Ακριβώς.
1: Και είναι σημαντικό να γεράσεις ωραία και κυρίως να μην αλλοιωθείς γερνώντας.
0: Και να μην γεράσεις κυριολεκτικά, δηλαδή ναι. Να γκρινιάζεις, να κριτικάρεις, να κομματίζεις.
1: Αυτό είναι το χειρό. Γι' αυτό και έμεινε μέχρι τα 92 της όρθια και λαμπερή.
0: Και θα μείνει και στο Δίνεκες, γιατί
1: είναι.
0: Οι ταινίες της έχουν σημαδεύσει την ελληνική κοινωνία και τις νεότερες.
1: Ξέρεις, Φωτεινή, αυτή είναι η τύχη τελικά αυτών των ανθρώπων, ότι μπορεί να έχουν φύγει από κοντά μας, αλλά όλοι τους αισθανόμαστε εδώ δίπλα μας ζωντανούς, γιατί τους βλέπουμε, τους ακούμε.
0: Σκέψου ότι τα παιδιά από 5 χρονών που αρχίζουν να γίνουν σε εκείνη την ηλικία να βλέπουν μαυρόασπρες ελληνικές ταινίες, θα γνωρίζουν πολύ καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο τη Μάρο Κοντού, την Αλίκη Βουγιουκλάκη, τον Δημήτρη.
1: Και δεν, έχουν, και δεν θα έχουν την αίσθηση ότι, ξέρεις, είναι κάποιος που έχει πεθάνει, γιατί όταν τον βλέπεις κάθε Σαββατοκύριακο στην τηλεόραση, εν πάση περιπτώσει μπορείς να τον δεις σε χιλιάδες βιντεοκλίπια στο YouTube, από σπάσματα, από ταινίες, από οτιδήποτε.
0: Την υπέροχη διαφήμιση του COVID. Το,
1: αυτό έλεγα, αυτό έλεγα.
0: Γιατί τι συγκινητική, τι πρακτική,
1: για αυτή την, την αναβίωση της οικογένειας
0: Κοκοβίκου.
1: Ναι.
0: Με κλεισμένη στο COVID που μας δίνανε συμβουλές. Ακριβώς. Ήταν και εξαιρετικό έβριμα.
1: Και με το πολύ ωραίο τραγούδι που ακουγόταν, νομίζω ήταν τη Σοφία Βέμπο, αν θυμάμαι καλά, από αυτά τα ωραία παλιά τραγούδια της δεκαετίας του 50-60. Εν πάση περιπτώσει, η Μάρο Κοντού έφυγε για άλλες πολιτείες με τη Μαύρη Φόρτ, πήρε το καπελάκι της, όπως είπα και στην αρχή, ενώ η ατάκα είναι στον Γιώργο Κωνσταντίνου, τελικά το πήρε το καπελάκι της η Μάρο Κοντού, αλλά εμείς θα, για μας θα είναι εδώ, πάντα παρούσα. Και το λέω πολλές φορές αυτό, ότι τελικά το αντίδοτο στον θάνατο είναι η μνήμη.
0: Και η καλή ζωή, ακριβώς, που έχει αφήσει.
1: Ακριβώς.
0: Ο άνθρωπος φεύγει και δεν ισχύει για όλους αυτό.
1: Ναι, σωστό. Σωστό.
0: Πολύ βασικό.
1: Σωστό. Σε ευχαριστώ πολύ, Φωτεινή.
0: Εγώ
1: σε ευχαριστώ.
0: Καλησπερίζω και τους ακροατές σας. Να είστε καλά, Δημήτρη.
1: Να είστε καλά, Φωτεινή. Για. Μου ευχαριστώ για. Πολύ. Καλημέρα. Με αυτόν τον τρόπο αποχαιρετήσαμε κι εμείς την Μάρο Κοντού, που τη γνωρίσαμε, εγώ τη γνώρισα και ως βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, κάνοντας κοινοβουλευτικό στη Βουλή, και πράγματι ήταν μια εντυπωσιακή γυναίκα, ιδίως όταν έμπαινε στο καφενείο της Βουλής. Είχα την τύχη να τη γνωρίσω και να συνομιλήσω μαζί της εκείνη την εποχή. Φεύγουμε από τους αποχαιρετισμούς για να πάμε σε πολιτικούς αποχαιρετισμούς. Τον ΣΥΡΙΖΑ τον αποχαιρετούν πολλοί βουλευτές του τις τελευταίες μέρες, είτε με παραιτήσεις είτε με ανεξαρτητοποιήσεις. Πάνε και αυτοί για άλλες πολιτείες, άλλοι για το σπίτι, άλλοι για το κόμμα Τσίπρα, άλλοι ελπίζοντας ότι θα τους πάρει ο Αλέξης Τσίπρας. Είναι πρωτόγνωρα τα πράγματα. Αναμένεται να εκλεγεί γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας σήμερα. Γιατί? Για να υπογράψει την επιστροφή του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Επίσης μια πρωτόγνωρη διαδικασία που ο πρόεδρος της Βουλής, ο Νικήτας Κακλαμάνης, είπε προχθές ότι τραβήξαμε τον κανονισμό από τα μαλλιά, προκειμένου να δώσουμε τη δυνατότητα στο ΣΥΡΙΖΑ να κάνει αυτή τη διαδικασία, δηλαδή με κάποιο τρόπο να επαναφέρει τον Παύλο Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα. Και μετά θα έχουμε εκλογή Προέδρου Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Ήδη ανάμεσα στους 2-3 έχουν βγει τα μαχαίρια. Η κυρία Δούρου θέλει να είναι υποψήφια. Ο Παύλος Πολάκης θέλει να είναι υποψήφιος, που ξεκίνησε και τα πρώτα πειρά κατά της κυρίας Δούρου, λέγοντας ότι εκείνη δεν μπορεί να βάλει τον ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή, δεν μπορεί να πάρει το 3%, ενώ ο ίδιος μπορεί. Και ο Νίκος Παπάς, που θέλει να έχει μια γενική εποπτεία του κόμματος, φιλοδοξεί να γίνει γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ. Και όλα αυτά μπερδεύουν τα πράγματα και είναι ένα σταυρόλεξο για πολύ πολύ δυνατούς λίτες. Η Φόβη Γιωτάκη προσπαθεί συνήθως να λύσει τέτοια πολιτικά σταυρόλεξα. Δεν ξέρω αν το έχει καταφέρει αυτή τη φορά. Την έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Θα μας πει τι έχει καταφέρει μέχρι τώρα. Καλό μεσημέρι, Φόφη.
2: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Καταρχάς να πω και εγώ, μακάρι προσωπικότητες σαν αυτή της Μάρος Κοντού, που έφυγε πριν από λίγο, να έμεναν και δυο και τρεις και περισσότερες θητείες στη Βουλή, χωρίς πλαφόν που επιχειρούν να βάλουν τα κόμματα, ίσως γιατί άλλοι υποψήφοι βουλευτές κουράζουν το κοινό τους.
1: Ναι.
2: Μακάρι, μακάρι. Δηλαδή είναι, νομίζω, η μεγάλη λυπηρή αντίφαση σήμερα με όλα αυτά που συμβαίνουν στο κοινοβούλιο. Γιατί αποχωρήσεις ποτέ δεν έχουν, μόνο εάν έχουν, δεν ξέρω, θετική πλευρά. Μένει να το δούμε αυτό.
1: Και μια και το λες τώρα αυτό για το Κοινοβούλιο, βλέπω την ανάρτηση του Πρόεδρου της Βουλής, του Νικήτα Κακλαμάνη, ο οποίος λέει ότι διέγραψε η ίδια με το ίδιο ακέραιο ήθος, πάθος και αξιοπρέπεια πολιτική διαδρομή τόσο από τα έδρανα της Βουλής όσο και ως Δημοτική Σύμβουλος της Αθήνας, και υπήρξε μια σπάνια προσωπικότητα, μια ακριβή φίλη πρικισμένη με απαράμιλο ήθος, αρχοντιά και βαθιά αίσθηση ευθύνης.
2: Ανάρτηση έκανε και ο Χάρης Δούκας τώρα που το είπες, γιατί να θυμίσω το εξής. Η Μάρο Κοντού υπήρξε, διατέλεσε πρόεδρος
1: του σταθμού
2: του 984, ακριβώς. Τώρα, δυστυχώς ή ευτυχώς, δεν ξέρω, περνάμε στα του ΣΥΡΙΖΑ, που άρχισες να τα περιγράφεις όλα αυτά που συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες και τις τελευταίες ώρες. Χθες, ναι, ξεκίνησε ο χώρος των ανεξαρτητοποιήσεων. Βλέπουμε ότι οι παρετήσεις, δηλαδή το να παραδώσει ένας βουλευτής στην έδρα του, δεν είναι εύκολη υπόθεση και δεν είναι εύκολη απόφαση από τον ίδιο τον βουλευτή. Βλέπουμε λοιπόν ότι τελικά οι περισσότεροι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ προτιμούν την ανεξαρτητοποίηση στη λογική βλέποντας και κάνοντας.
1: Ναι.
2: Υπάρχει δηλαδή ένα κύμα φυγής, αλλά επειδή δεν υπάρχουν βεβαιότητες σε αυτή τη συγκυρία.
1: Σου λέει, αν δεν μας πάρει ο Τσίπρας, τουλάχιστον μέχρι να γίνουν οι εκλογές να έχουμε τη βουλευτική αποζημίωση.
2: Προσπαθούν να κερδίσουν θερινό χρόνο για να δουν από το Σεπτέμβριο πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης πατήσει το κουμπί των πρόωρων εκλογών, των εκλογών εντός του φθινοπόρου, τότε αυτό το κύμα φυγής θα γίνουν πολλά κύματα που θα καταλήγουν στο να παραδώσουν και την έδρα πέρα από τις ανεξαρτητοποίησεις. Πρέπει να σου πω ότι σήμερα ανεξαρτητοποιήθηκαν ο Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος από τη Μαγνησία, ο Χάρης Μανδουλάκης από το Ηράκλειο, η Μαρίνα Κοντοτόλη από τα Τρίκαλα και έρχονται άλλοι, όπως και η Όλγα Γεωργοβασίλη.
1: Και η Όλγα Γεωργοβασίλη ανεξαρτητοποιήθηκε?
2: Όχι, δεν ανεξαρτητοποιήθηκε. Θα ανεξαρτητοποιηθεί.
1: Με την Όλγα Γεωργοβασίλη υπάρχει και το θέμα γιατί είναι αντιπρόεδρος της Βουλής.
2: Ακριβώς. Πρέπει να σου πω ότι ο κανονισμός της Βουλής επιτρέπει να μείνεις
1: ως αντιπρόεδρος
2: της Βουλής. Ωστόσο, εκτιμώ ότι κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί.
1: Δεν θα το κάνει τώρα η κυρία Γεωργοβασίλη.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Είναι αρκετά χορτασμένη πολιτικά για να κάνει κάτι τέτοιο που δεν είναι, που δεν ταιριάζει με τη δική της πολιτική αξιοπρέπεια. Ναι.
2: Ακριβώς. Από εκεί και πέρα.
1: Και να πούμε, Φόφη, ότι η κυρία Γεωργοβασίλη υπήρξε μια εξαιρετική αντιπρόεδρος της Βουλής. Δεν υπάρχει αμφιβολία σε αυτό. Και αυτό το λέει και ο πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Κακλαμάνης, και όλοι.
2: Αυτό είναι πολύ σημαντικό, ναι, πολιτική αντίπαλη να
1: δώσει. Διεύθυνε συνεδριάσεις με ακριβοδίκαιο τρόπο, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Και να, αν μπορεί, να, μπορεί να μου επιτραπεί μια πρόβλεψη, η κυρία Γεωργοβασίλη θα κατευθυνθεί στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, άλλωστε έχει προσωπική φιλία ετών με τον πρώην πρωθυπουργό. Αν κάποια στιγμή ο κύριος Τσίπρας ξαναγίνει πρωθυπουργός, εκτιμώ ότι η κυρία Γεωργοβασίλη θα είναι και δικαίως και της αξίζει πρόεδρος της Βουλής.
2: Ναι. Δεν μπορώ να διαφωνήσω. Είναι τέτοια η σχέση τους. Ναι. Η πολιτική σχέση καταρχάς, γιατί στην πολιτική, ναι, υπάρχουν φιλίες, αλλά αυτό που συνήθως επικρατεί είναι η πολιτική σχέση σε βάθος χρόνου.
1: Ακριβώς.
2: Και αυτό πάντα μένει να αποδεικνύεται κάθε φορά. Δεν είναι και αυτή η εύκολη υπόθεση μεταξύ των ανθρώπων και μεταξύ φίλων. Έχουν σπάσει πάρα πολλές φιλίες, όπως ξέρετε.
1: Έτσι είναι. Καλά. Η πολιτική είναι περίεργο πράγμα.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Τώρα υπάρχει το εξής. Βλέπουμε καταρχάς, εγώ είδα το εξής, ότι αρχίζουν και ανεξαρτητοποιούνται με μεγαλύτερη ευκολία βουλευτές από την περιφέρεια, όχι τόσο από το λεκανοπέδιο. Σαν να υπάρχει μια διαφορά μεταξύ του πώς αντιμετωπίζει ο βουλευτής της περιφέρειας με το βουλευτή του λεκανοπεδίου, τις εξελίξεις εντός.
1: Και ίσως γιατί στην περιφέρεια ενδεχομένως το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα να χρειαστεί υποψηφίους, ενώ στην Αθήνα και στα μεγάλα κέντρα υπάρχει πληθώρα.
2: Επίσης πρέπει να σου πω το εξής. Υπάρχουν ήδη πάρα πολλές εξελίξεις σε τοπικό επίπεδο. Για παράδειγμα, στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου ξέρεις πάρα πολύ καλά και ξέρουμε και οι ακροατές ότι το ΠΑΣΟΚ διατηρεί δυνάμεις.
1: Ναι, βέβαια.
2: Είναι τόσες οι εξελίξεις που δεν μπορεί παρά να επηρεάσουν το πολιτικό προσωπικό πώς θα κινηθεί προς τις κάλπες. Ο κύριος Μαμουλάκης, για παράδειγμα, που ανεξαρτητοποιήθηκε πριν από λίγο, θα έχει ως φαίνεται στο ψηφοδέλτιο της Ελλάς, στο ψηφοδέλτιο του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, ένα άλλο ισχυρό στέλεχος της περιοχής, που είναι ο μέχρι προχθές πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου του Σταύρου Αρναουτάκη, ο κύριος Βαγγέλης Ζάχαρης, ο οποίος παραιτήθηκε από αυτό το ρόλο και θα κινηθεί προς τα ψηφοδέλτια Τσίπρα. Είναι ένα πρόσωπο με ιδιαίτερο στίγμα στο Ηράκλειο, που καταλαβαίνεις ότι ανακατεύει την τράπουλα με την είσοδό του στα ψηφοδέλτια, για παράδειγμα.
1: Βέβαια.
2: Αυτό σημαίνει σε όλη την Ελλάδα. Και όπως είπες και εσύ, ο κύριος Τσίπρας Έχει μάλλον μικρότερα ποσοστά σε σχέση με το Λεκανοπέδιο, όπου κρατάει στην περιφέρεια, όπως ξέρουμε, τα ποσοστά του το ΠΑΣΟΚ. Από την κεντροαριστερά εννοώ, από τον κεντροαριστερό χώρο. Αλλά και εκεί θα δούμε, νομίζω, διαρκείς μετακινήσεις μέσα στο επόμενο δίμηνο. Mm-hmm. Και δεν θα αφορούν μόνο στα της κεντροαριστεράς, γιατί είναι πρώτο πυλόν και το κόμμα Σαμαρά.
1: Ακριβώς. Και νομίζω ότι κρατάει ένα κλειδί εξελίξεων για τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Είναι παράδοξο αυτό, αλλά συμβαίνει. Ο Πρωθυπουργός με τον χρόνο επιλογής των εκλογών, διότι αν πατήσει το κουμπί για το Σεπτέμβριο, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ προλαβαίνει να κάνει τίποτα, ούτε το ΠΑΣΟΚ προλαβαίνει να ανασυγκροτηθεί εκ νέου. Ο μόνος που θα ευνοηθεί από μια τέτοια κίνηση θα είναι ο κύριος Τσίπρας.
2: Νομίζω το ΠΑΣΟΚ, το στοίχημα του ΠΑΣΟΚ εφ' εξής έχει να κάνει με το πολιτικό αφήγημα και με ένα κεντρικό σύνθημα το οποίο ακόμα δεν έχει αναδείξει.
1: Ναι.
2: Το να λες θέλω πολιτική αλλαγή θα το ακούσεις και από άλλους όμορους χώρους. Έχει συμβεί αυτό. Δηλαδή ένα περίπου 70% θέλει, όπως απαντά στα Γκάλοπ, πολιτική αλλαγή. Άρα το ΠΑΣΟΚ σε αυτή τη φάση που παραμένει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης πρέπει να εξειδικεύσει τις θέσεις του. Βλέπουμε ότι πλέον σε καθημερινή
1: και
2: βάση
1: να επιστρέψει,
2: ανοίγει την ατζέντα των θεμάτων.
1: Ναι, να επιστρέψει τις δημοσκοπήσεις δεύτερο, Φόφη. Όταν είσαι τρίτος, τέταρτος. Τώρα το αφήγημα και το σύνθημα πρώτος με μία ψήφο δεν μπορεί να σταθεί. Το καταλαβαίνω.
2: Το ΠΑΣΟΚ, τα στελέχη, το ηγεσία και τα στελέχη βλέπουν ότι παγιώνεται στην δεύτερη θέση, εδραιώνεται
1: έτσι.
2: Η Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα.
1: Έτσι. Έχει ενδιαφέρον.
2: Είναι πάρα πολύ δύσκολο να ανατραπεί αυτή
1: Σωστό.
2: Η εικόνα και θέλει πολύ σκληρή δουλειά και θέλει και κάτι άλλο. Πέρα από θέσεις,
1: και για να κλείσουμε με αυτή τη φράση.
2: Την ατζέντα της παιδείας, χρειάζεται και την ανάδειξη των προσώπων στην πρώτη γραμμή. Βεβαίως και είναι αρκετά στελέχη του ΠΑΣΟΚ ιδιαίτερως γνωστά και δημοφιλή. Ωστόσο, θα πρέπει στην τελική ευθεία να γίνει πιο συγκεκριμένο
1: Σωστό.
2: Το κάδρο.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Φόφη. Καλό μεσημέρι.
2: Καλησπέρα.
1: Λοιπόν, 12:30 και 10 δευτερόλεπτα, τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πέθανε σε ηλικία 92 ετών η σπουδαία ηθοποιός Μάρο Κοντού. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν στον Άγιο Σάβα. Σας θέλω έτοιμους στις επάλξεις για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Στο τέλος της τετραετίας θα παραδώσουμε το καλύτερο εσύ που είχε ποτέ η χώρα, είπε ο Πρωθυπουργός από την Ιστιαία στα εγγένεια της πρώτης μονάδας τεχνητού νεφρού που λειτουργεί σε κέντρο υγείας στην Ελλάδα. Να βομβαρδίσει ξανά πολιτικές υποδομές στο Ιράν, απείλησε ο Αμερικανός πρόεδρος σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Ραγδαία κλιμάκωση στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. 7 νεκροί από αμερικανικά πλήγματα, με αποφασιστική απάντηση απειλεί Τεχεράνη. Σταδιακά στις αντλίες η έκπτωση στα καύσιμα. Είναι μία ανάσα αυτή η πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού, αλλά δεν είναι λύση, είπε στο Earth News Radio 105,8 η Μαρία Ζάγκα, πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής. Εξιτήριο αναμένεται να πάρει σήμερα η Αφροδίτη Νέστορα. Απολογείται σήμερα ο τρίτος κατηγορούμενος για τη φωνική επίθεση. Χθες κρίθηκαν προφυλακιστέ οι δύο συγκατηγορούμενοι του. Συνεδριάζει στη μία το μεσημέρι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για την εκλογή νέου γραμματέα. Και ο καιρός γενικά έθριος, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Εθνικό Θέατρο. Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Για πρώτη φορά στην Επίδαυρο, μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέφουμε στο μικρόφωνο του Earth News και του Ναι Μεν Αλλά. Η ώρα είναι 12:36. Η Μαρία Παπακυρίτση είναι σε αυτό το μισάωρο, στη ρύθμιση των ήχων, η Ήρα Πανανίδου στη μουσική επιμέλεια των τραγουδιών που ακούτε και η Βασιλική Κολτσίδα με τη Μαρία Κόντου στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Ένα κομμάτι της σημερινής μέρας, ραδιοφωνικό, τηλεοπτικό, δημοσιογραφικό, θα είναι αφιερωμένο στην Μάρο Κοντού, του αξίζει άλλωστε. Και πριν από λίγη ώρα ο Γιώργος Κωνσταντίνου, ο ένας εκ των δύο του θρυλικού ζεύγους που έχει μείνει στις μνήμες μας, έκανε μία ανάρτηση με τίτλο «Αντίο Ελενίτσα μου, άλλα είχαμε συμφωνήσει». Και μετά απευθύνεται στους δημοσιογράφους που προφανώς τον καλούν τηλεφωνικά για να μιλήσει. Λέει: «Μεγάλη παράκληση, δεν είμαι σε θέση να απαντήσω στα τηλεφωνήματα. Καταλαβαίνω απόλυτα τη δουλειά σας, αλλά παρακαλώ να καταλάβετε και μένα. Έφυγε μια σπουδαία φίλη, μια σπουδαία κυρία. Όλα τα άλλα δεν έχουν κανένα νόημα, ούτε οι βαρύγδουπες δηλώσεις, ούτε τίποτα. Η Μάρο ήταν και θα είναι ένα αγαπημένο πρόσωπο». Με αυτά τα λόγια, ο Γιώργος Κωνσταντίνου αποχαιρετά την Ελενίτσα του, τη Μάρο Κοντού. Λοιπόν, εμείς θα πάμε τώρα να συζητήσουμε ένα άλλο θέμα με αφορμή τα όσα έχουμε δει τις τελευταίες μέρες με τις συλλήψεις των φερωμένων ως δραστών για τον θάνατο, για τη δολοφονία μάλλον της μητέρας στη Θεσσαλονίκη και για την για τους φερόμενος επίσης ως ενόχους για την δολοφονία των ανθρώπων στη Μαρφίν. Θα μιλήσουμε λοιπόν για την πολιτική βία. Για την πολιτική βία με αφορμή ένα δημοσίευμα που είχε η Καθημερινή της Κυριακής, ένα άρθρο της καθηγήτριας της κυρίας Λαμπρινής Ρόρης, είναι επίκουρη καθηγήτρια πολιτικής ανάλυσης στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Το άρθρο αυτό μιλούσε για την πολιτική βία, για το πώς αυτή η πολιτική βία μεταπολιτευτικά μεγάλωσε, ποιες ήταν οι αιτίες που την τροφοδότησαν. Πολιτική βία που ήταν και από ακροαριστερά και από ακροδεξιά. Και έχει κάνει και μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα η κυρία Ρόρη. Όλα αυτά θα συζητήσουμε μαζί της τώρα. Καλό μεσημέρι, κυρία Ρόρη.
1: Καλησπέρα σας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Είχε πολύ ενδιαφέρον το κείμενο που διάβασα στην Καθημερινή, το άρθρο σας. Και έχει ενδιαφέρον και η έρευνα που κάνατε, από ό,τι θυμάμαι, από το 2008 μέχρι το 2019, σωστά?
1: Σωστά, πολύ σωστά.
0: Λοιπόν, για πάμε να δούμε λοιπόν αυτή την περίφημη πολιτική βία, ένα το κρατούμενο, και μετά θα θέλω να σας ρωτήσω και κάτι με αφορμή ότι τουλάχιστον στα πρόσφατα περιστατικά της Θεσσαλονίκης είδαμε κόμματα και πολιτικούς που στο παρελθόν καταδίκαζαν αλλά ενδεχομένως είχαν και ένα ναι μεν αλλά, σήμερα να έχει αφαιρεθεί αυτό το ναι μεν αλλά και να δούμε αν αυτή η αφαίρεση μπορεί να οδηγήσει σε μια μεγαλύτερη απομόνωση αυτού που λέμε πολιτική βία.
1: Μάλιστα. Καταρχάς να πούμε, κύριε Τάκη, ότι η πολιτική βία δεν είναι κάτι καινούριο στην ελληνική δημοκρατία. Έχουμε φαινόμενα πολιτικής βίας ήδη από τη μετάβαση στη δημοκρατία, δηλαδή από το 1975, ένα χρόνο μετά τη δημοκρατική μετάβαση, ξεκινά η πολιτική βία της 17 Νοέμβρη και του ΕΛΑ, και έκτοτε μπορούμε να πούμε ότι έχει μια διακύμανση, έτσι. Είχαμε μια πρώτη γενιά πολιτικής βίας η οποία έσβησε με την εξάρθρωση της 17 Νοέμβρη και με τις δίκες της 17 Νοέμβρη και του ΕΛΑ το 2002. Όμως πολύ σύντομα, κάποια χρόνια μετά, είδαμε μια δεύτερη γενιά πολιτικής βίας να φουντώνει στη χώρα και
0: με τη δολοφονία Γρηγορόπουλου, λέτε.
1: Ακριβώς, που ήταν ένα γεγονός καταλήτης, όπως λέμε, για να δημιουργηθεί αυτή η δεύτερη γενιά, δηλαδή νέες οργανώσεις, πολλές οργανώσεις διαφορετικές από τις πρώτης γενιάς, κάποιες με ομοιότητες, κάποιες με διαφορές.
0: Αυτές οι δύο εκφάνσεις, μπορούμε να πούμε, ήταν αυτό που λέμε ακροαριστερή βία, σωστά?
1: Ακριβώς. Μάλιστα. Ήταν βία η οποία ήθελε την επαναστατική αλλαγή, να το πούμε έτσι. Η μήτρα της ιδεολογική ήταν μαρξιστική, λενινιστική, Και σίγουρα σχετίστηκε με τις, αυτό που λέμε με τις ιστορικές κληρονομιές, δηλαδή με τη μνήμη του εμφυλίου, της καταστολής, της δικτατορίας, του πολυτεχνείου και αυτός ο αντιαμερικανισμός που υπήρχε στα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης, αλλά και μια γενικότερη, ας πούμε, επαναστατική έτσι, μυθολογία της πρώτης μεταπολίτευσης. Αυτή ήταν η ακροαριστερή πλευρά της πολιτικής βίας, ωστόσο πάλι πολύ γρήγορα μετά τη μεταπολίτευση είδαμε να υπάρχουν χτυπήματα και από την άκρα δεξιά, όπου εδώ οι ιστορικές της μήτρες είναι ο αντικομουνισμός που είχαμε στο μετεμφυλιακό κράτος, κατάλοιπα της δικτατορίας, μια εχθρότητα έτσι γενικευμένη απέναντι στη φιλελεύθερη κοινοβουλευτική δημοκρατία. Άρα παράλληλα βάδισαν
0: και η έκφρασή της μπορεί να πούμε ότι ήταν η Χρυσή Αυγή.
1: Ακριβώς, η πιο γνωστή οργάνωση ήταν η Χρυσή Αυγή, που ήταν και η μήτρα και όλων των υπολείπων οργανώσεων της άκρας δεξιάς, της εξτρεμιστικής δεξιάς, να το πούμε έτσι. Άρα λοιπόν είχαμε, και αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό της τρίτης ελληνικής δημοκρατίας, ότι η πολιτική βία έχει δύο, ας πούμε, ιδεολογικά σκέλη, και στην άκρα δεξιά και στην άκρα αριστερά. Εμείς στην έρευνα που κάναμε, που όπως είπατε είναι από το 2008 μέχρι το 2019, καλύψαμε και τις δύο αυτές πλευρές και βρήκαμε ότι η αγροαριστερή βία είναι 3,8 φορές περισσότερη σε συχνότητα από την ακροδεξιά βία. Ωστόσο η ακροδεξιά βία, που ναι μεν είναι μικρότερη σε αριθμό περιστατικών, ήταν και πιο, πώς να το πω, πιο επικίνδυνη απέναντι σε ανθρώπινους στόχους.
0: Δηλαδή, να πούμε ότι η έρευνα, από την έρευνά σας προκύπτουν 2.429 επεισόδια πολιτικής βίας, τεράστιος αριθμός. Αν σκεφτεί κανείς ότι η έρευνα είναι από το 8 στο 19, 1.925 επεισόδια ακροαριστερής βίας και 504 ακροδεξιάς.
1: Ακριβώς, και επίσης να πούμε ότι για την ακροαριστερή βία, που έτσι μιλάμε με αφορμή αυτά τα περιστατικά σήμερα, μόνο σε αυτή την περίοδο, τη δεύτερη γενιά δηλαδή, βρήκαμε 94 νέες οργανώσεις. Οργανώσεις πολιτικής βίας, δεν λέμε για την πολιτική βία που προκύπτει στις πορείες κτλ. Άρα λοιπόν ένα φαινόμενο το οποίο γιγαντώθηκε εκείνη τη δεκαετία και βρήκε βέβαια πολλές αφορμές στο κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον. Η οικονομική κρίση σίγουρα ήταν ένα λείπασμα για αυτούς τους χώρους.
0: Με αφορμή αυτό που μου λέτε, κυρία Ρόρη, θυμάμαι ότι τα προηγούμενα χρόνια είχε ανοίξει και μια πολιτική συζήτηση, η περίφημη συζήτηση για τα άκρα. Και αν υπάρχουν τα άκρα και από τη μία πλευρά του πολιτικού φάσματος και από την άλλη. Και θυμάμαι ότι τότε υπήρχε πολύ μεγάλη πολιτική αντιπαράθεση, γιατί κάποιοι συμφωνούσαν με τη λογική των άκρων και κάποιοι όχι. Εσείς και από επιστημονικής πλευράς και με βάση αυτό που μου λέτε, φαίνεται να συμφωνείτε ως προς το ότι η βία έχει δύο άκρα. Ένα ακροαριστερό και ένα ακροδεξιό, σωστά?
1: Έχει δύο ιδεολογικές εκφάνσεις, εγώ θα έλεγα. Κοιτάξτε, αυτή η λεγόμενη θεωρία των δύο άκρων είναι λίγο μία, ας πούμε, διατύπωση του δημοσιογραφικού, ας πούμε, κόσμου. Εμείς στην πραγματικότητα, στην έρευνά μας, δεν υπάρχει αυτό σαν θεωρία. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να καταλάβουμε τα χαρακτηριστικά της πολιτικής βίας, είτε είναι ακροαριστερής είτε ακροδεξιάς, και βρίσκουμε ομοιότητες και διαφορές. Εμείς αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Και υπάρχουν και ομοιότητες, υπάρχουν όμως και αρκετές διαφορές. Και στο μέγεθος και στην ποιότητα, στην κλιμάκωση, στους στόχους. Αυτό που έχει σημασία επίσης είναι ότι αυτά τα δύο είδη βίας έχουν διαφορετικούς, πώς να το πω, trigger, διαφορετικοί παράγοντες είναι που τα ευνοούν. Βρήκαμε εμείς συγκεκριμένα ότι η ακροδεξιά βία είναι πολύ περισσότερο συνδεδεμένη και σχετίζεται με τις κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες, έτσι, δηλαδή την οικονομική ανασφάλεια, τα μάκρο δεδομένα, ας πούμε, της οικονομίας της δεκαετίας της κρίσης, όπως επίσης το μεταναστευτικό, αυτό που λέμε κοινωνικοπολιτισμικά αίτια, έτσι. Η ακροδεξιά βία σχετίστηκε πολύ με αυτά, όπως επίσης με την παρουσία της Χρυσής Αυγής στο Κοινοβούλιο, κατά ψέματα, και το ότι υπήρχε τότε, ας πούμε, μία άνοδος του ριζοσπαστισμού. Αυτό ευνόησαν την ακροδεξιά βία. Η ακροαριστερή, ωστόσο, βία, αυτό που βρήκαμε εμείς είναι ότι δεν είχε στατιστική συσχέτιση με το μάκρο επίπεδο, με αυτά που συζητάμε τώρα. Αντίθετα, ήταν περισσότερο εσωστρεφή τα αίτια, δηλαδή σχετίζονταν με εσωτερικά στίμιουλη του χώρου αυτού, κάποια γεγονότα που αυτοί, ας πούμε, που τους φέρνουν στον δρόμο, μεγαλύτερη εσωτερική, ας πούμε, αυτοτροφοδότηση στο χώρο της άκρας αριστεράς, ξέρω, συλλήψεις, φυλακίσεις, γεγονότα αλληλεγγύης, γεγονότα απάντησης σε κρατικές πολιτικές τέτοιου τύπου. Mm-hmm. Άρα λοιπόν δεν είναι ίδιες οι αιτίες που τροφοδοτούν αυτά τα διαφορετικά οικοσυστήματα.
0: Μάλιστα. Γράφετε στο κείμενό σας για την ύφεση που έχει παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια και στον αντιεξουσιαστικό χώρο, ότι μπορεί αυτή η ύφεση να έχει συσσωρεύσει μίσος ματέωση, ανάγκη αναγνώρισης και επιθυμία επιστροφής σε ένα παρελθόν όπου η βία έδινε σε μικρές ομάδες δυσανάλογη πολιτική ορατότητα. Και το ερώτημά μου είναι αν θεωρείτε ότι αυτή η ματέωση και η ανάγκη αναγνώρισης και η επιθυμία επιστροφής μπορεί τελικά να μειωθεί ή να ακυρωθεί από το γεγονός ότι για πρώτη φορά έχουμε την καταδίκη σχεδόν ομόθυμα του πολιτικού κόσμου σε μια εκδήλωση πολιτικής βίας όπως αυτή της Θεσσαλονίκης με την δολοφονία της Βάγιας Νέστορα.
1: Νομίζω ότι παίζει μεγάλο ρόλο αν βρίσκει ευήκο αότα η πολιτική βία, από όπου και αν προέρχεται αυτή, δηλαδή αν υπάρχει μια κοινωνική νομιμοποίηση. Mm-hmm. Άρα λοιπόν η απάντηση σε αυτό που με ρωτάτε είναι ότι ναι, ενδέχεται να παίζει κάποιο ρόλο το γεγονός ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια ορατή τουλάχιστον υποστήριξη από τον πολιτικό κόσμο.
0: Η δικαιολόγηση.
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Η δικαιολόγηση, η αλληλεγγύη. Τώρα αυτό αν είναι αρκετό προκειμένου να το φαινόμενο αυτό να...
0: Σίγουρα μειώνει όμως το οξυγόνο της.
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Μειώνει το οξυγόνο. Σπινθήρες μπορεί να υπάρχουν, έτσι, trigger event θα υπάρχουν πάντα. Ποτέ δεν θα εξαφανιστεί η πολιτική βία, mm-hmm. ούτε στην Ελλάδα ούτε και σε άλλες χώρες.
0: Θυμάμαι, ξέρετε γιατί σας το ρωτώ, θυμάμαι, είχε γίνει μια στο ενδιαφέρον ρεπορτάζ για την 17 Νοέμβρη. Είχε μιλήσει ο κύριος Φαναράς με μετρήσεις που έκανε τότε όσον αφορά το αν υπάρχει κοινωνική αποδοχή της 17 Νοέμβρη και είπε ο κύριος Φαναράς σε μια συνέντευξή του ότι υπήρχε πάντα ένα κομμάτι, ένα μέρος κομματιού του κοινωνικού σώματος που με τον α ή β τρόπο επιχειρούσε να δικαιολογήσει ή δικαιολογούσε κάποια από τα χτυπήματα της 17 Νοέμβρη τότε. Τώρα όλα αυτά προφανώς είναι σε μια άλλη λογική που η κοινωνία δεν τα δικαιολογεί ή τουλάχιστον η συντριπτική της πλειοψηφία και πια δεν δικαιολογεί και την πολιτική βία και η συντριπτική πλειοψηφία του πολιτικού κόσμου.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Νομίζω ότι δεν υπάρχει πια αυτό το υπόστρωμα, τουλάχιστον όχι σε αυτό το βαθμό που τότε το παρατηρούσαμε mm-hmm. και είχε μετρηθεί. Δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν, ας πούμε, υποστηρικτές ή αυτό που λέμε αυτοί που ανέχονται την πολιτική βία, όχι επειδή οι ίδιοι θα ήθελαν να την κάνουν, αλλά επειδή ικανοποιούνται που κάποιοι άλλοι την κάνουν στο όνομά τους. Όμως είναι μειοψηφικά αρκετά αυτά τα φαινόμενα και σίγουρα σε περιστατικά όπως αυτό της Μαρφίν που μιλάμε για τρεις, ας πούμε, θανάτους, τρεις ανθρώπους οι οποίοι κάηκαν, είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρει ανοιχτή υποστήριξη οποιοδήποτε για ένα τέτοιο γεγονός. Δηλαδή μπορεί τότε που μιλάμε για τη 17 Νοέμβρη τα πρώτα χτυπήματα που έγινε που ήταν, ας πούμε, στον Ρίτσαρντ Βέλς, έτσι, τον Αμερικανό διπλωμάτη, ή εν πάση περιπτώσει στους βασανιστές της Χούντας. Υπήρχε τότε ένα τμήμα της ελληνικής κοινωνίας που ένιωσε ότι υπήρχε μια έτσι λανθάνουσα μορφή δικαίωσης ενδεχομένως, γιατί υπήρχε διάχυτος αντιαμερικανισμός, υπήρχε αντιμνήμες της δικτατορίας, τα τραύματα της προηγούμενης εποχής. Τώρα αυτό δεν υπάρχει πια.
0: Όχι. Και στη 17 Νοέμβρη θα έλεγε κανείς το κρίσιμο σημείο καμπής ήταν ο θάνατος του Θάνου Αξαρλιάν, η δολοφονία μάλλον του Θάνου Αξαρλιάν. Προχθές είχαμε την μνήμη εκείνης της τραγικής μέρας που όταν συνελήφθη 17 Νοέμβρη μάθαμε ότι ο Θάνος Αξαρλιάν ήταν παράπλευρη απώλεια γιατί οι τρομοκράτες έπρεπε να πάνε διακοπές και βιάζονταν.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι ήταν ένα ακόμα τραγικό γεγονός που σχετίζεται με
0: τώρα
1: την
0: να ρωτήσω
1: βία.
0: Και κάτι άλλο. Συνηθίζαμε μάλλον τα τελευταία χρόνια τα γκαζάκια, τα συνθήματα έξω από τα σπίτια, τα τρικάκια και όλα αυτά να μην τα αποκαλούμε πολιτική βία, αλλά εν πάση περιπτώσει μια χαμηλή βία που εντάξει τώρα δεν έγινε και τίποτα, αν μπήκε κανένα γκαζάκι, αν πέσει και κανένα σύνθημα με σπρέι έξω από το σπίτι κάποιου πολιτικού δημοσιογράφου ή οποιοδήποτε άλλου. η σύνδεση του γκαζακίου, να το πω έτσι, με ένα θάνατο, ένα γκαζάκι που οδηγεί σε μια δολοφονία, ανατρέπει αυτή τη λογική που είχαμε και ως κοινωνικό σώμα και ως πολιτικό προσωπικό για την λεγόμενη χαμηλή βία.
1: Εννοείται σε επίπεδο στάσεων και αντιλήψεων. Ακριβώς,
0: ακριβώς.
1: Μένει να το δούμε αυτό. Μένει να το δούμε.
0: Στη δική σας συλλογιστική την ανατρέπει?
1: Κοιτάξτε, εμείς στη δική μας έρευνα που κάναμε με την κυρία Γεωργιάδου και τον κύριο Ρουμανιά και στην οποία αναφέρθηκα πριν, μετράμε και αυτά τα περιστατικά ως πολιτική βία και τα γκαζάκια τα μετράμε και τις εμπριστικές επιθέσεις και τις ένοπλες, γιατί διακρίνουμε και επίπεδα πολιτικής βίας. Άρα χαμηλής μεν έντασης δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να προκαλέσουν όμως να έχουν αποτέλεσμα, ναι, είτε όταν είναι ανθρώπινος είτε όταν είναι υλικό.
0: Και απεδείχθη αυτό. Ακριβώς. Τραγικό
1: τρόπο. Άρα εμείς ούτως ή άλλως το μετρούσαμε ως πολιτική βία αυτό, γιατί είναι μια πράξη φυσικής βίας η οποία έχει, ας πούμε, προκαλεί, θέλει να προκαλέσει ένα πολιτικό αποτέλεσμα.
0: Είδα και την καταδίκη των συνθημάτων που γράφτηκαν έξω από το γραφείο και το σπίτι της κυρίας Σέβης Βολουδάκη, που μιλούσαν τα συνθήματα για γκαζάκια και για φόβο κλπ, που ενδεχομένως το προηγούμενο διάστημα να μην υπήρχε αυτή η καταδίκη, αλλά ως συνέχεια της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα, φαίνεται ότι τουλάχιστον προς το παρόν δεν έχουμε ξεχάσει και ακόμα και μια τέτοια ήπια, να το πω έτσι, όπως τη λέγαμε παλιά, εκδήλωση με συνθήματα, με σπρέι, με οτιδήποτε άλλο, πια μας κινητοποιεί και μας ευαισθητοποιεί περισσότερο.
1: Φαίνεται ότι προς το παρόν υπάρχει ένα τέτοιο κλίμα. Τώρα πόσο αντιπροσωπευτικό είναι, μένει να το δούμε. Γιατί καμιά φορά, ξέρετε, όταν το αποτύπωμα είναι ακόμα νοπό, υπάρχει μια καταδίκη, μετά κάπως μπορεί να είναι να φαινόμαστε ύφεση, να ξεχνάει κάποιος τα γεγονότα. Πάντως προς το παρόν δεν φάνηκε να υπήρχε ανοχή που υπήρχε, ναι, σε άλλες περιόδους.
0: Σωστό, σωστό. Εκτιμάτε ότι το επόμενο διάστημα θα συρρυκνωθεί ομοίως η πολιτική βία και της ακροδεξιάς και της ακροαριστεράς, ή θα έχουμε διακυμάνσεις?
1: Μένει να το δούμε αυτό. Είναι ένα ανοιχτό ερώτημα, κανείς δεν το ξέρει, γιατί εξαρτάται από πάρα πολλούς παράγοντες. Πάντως το σίγουρο είναι ότι η πολιτική βία δεν θα πάψει ποτέ να υπάρχει. Δηλαδή, ξέρουμε και από τη βιβλιογραφία τη διεθνή ότι εμφανίζεται κατά κύματα ή κατά γενιές. Και άρα και στην Ελλάδα δεν μπορούμε να πιστέψουμε, δηλαδή δεν μπορεί να εξαφανιστεί εντελώς, γιατί είναι συνδεδεμένη και με το κοινωνικό και με το πολιτικό φαινόμενο. Άρα λοιπόν αποκλείεται να πάμε σε μια εποχή που δεν θα υπάρχει καμία, ας πούμε,
0: βία. Ναι, σωστό. Βία. Θα υπάρχει
1: αυτό
0: μια μείωση.
1: Σίγουρα έχει παρατηρηθεί αυτόν τον καιρό είναι ότι έχουμε μία μείωση. Δεν έχουμε ούτε τη συχνότητα ούτε την ένταση της περίοδου της οικονομικής κρίσης.
0: Ακριβώς. Και με βάση και την έρευνά σας προκύπτει ότι η πολιτική βία αυξάνει όταν οι οικονομικοί και κοινωνικοί παράγοντες είναι φορτισμένοι, ενώ μειώνεται όταν υπάρχει οικονομική ευμάρεια και πολιτική σταθερότητα.
1: Ακριβώς, και σχετίζεται και με τις πολιτικές του κράτους, πρόληψης και καταστολής. Από εκεί και ύστερα, κύριε Τάκη, θα ήθελα ένα τελευταίο σχόλιο, αν μου επιτρέπετε, στη σημερινή εποχή. Αυτό το οποίο δεν έχει μελετηθεί επαρκώς, πιστεύω, και έχει μεγάλη σημασία, είναι το ότι ενώ δεν έχουμε την πολιτική βία της προηγούμενης δεκαετίας, έχουμε άλλες μορφές βίας στο κοινωνικό πεδίο, πάρα πολύ σοβαρές, πολύ έντονες, οι οποίες έχουν πάρει το πάνω χέρι, ας το πούμε έτσι, όπως είναι η βία μεταξύ των ανηλίκων, η οπαδική βία, η ενδοοικογενειακή βία. Άρα λοιπόν βλέπουμε μια διάχυση του βίαιου φαινομένου σε άλλα πεδία κοινωνικά, το οποίο δεν πρέπει να το υποτιμάμε.
0: Καθόλου.
1: Γιατί και σοβαρό είναι και είναι πολύ εύκολο στο μέλλον ένας ανήλικος ο οποίος έχει μπλέξει συμμορίες στην πρώτη
0: να στρατολογηθεί.
1: Ακριβώς.
0: Και επίσης υπάρχει και η λεκτική βία, που θα μου επιτρέψετε να πω ότι είναι το φυτώριο όλων αυτών, διότι όταν κάποιος πίσω από την ανωνυμία ενός πληκτρολογίου βρίζει, καταργέται και εύχεται να πεθάνουν συμπολίτες του γιατί δεν συμφωνεί με τις απόψεις τους, στη συνέχεια όλη αυτή η οργή μπορεί να μεταφερθεί σε μια ενδοοικογενειακή βία, σε μια βία ανηλίκων ή εν πάση περιπτώσει να στρατολογηθεί και για μια άλλη πολιτική βία.
1: Ακριβώς. Και βλέπουμε τώρα με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πόσο οξυμένο είναι αυτό το φαινόμενο της λεκτικής βίας, της συνωμοσιολογίας. Βλέπετε ότι δεν υπάρχει κάτι το οποίο να βγαίνει ως είδηση και να μην αμέσως βγαίνουν θεωρίες συνωμοσίας. Το βλέπουμε τώρα και με τη Μαρφίν, πώς έχουν φουντώσει πάλι θεωρίες συνωμοσίας στο
0: ήδη,
1: διαδίκτυο.
0: Εγώ
1: έτσι.
0: Σήμερα διάβασα εδώ για το περίφημο email απίστευτες θεωρίες.
1: Ναι, το οποίο είναι και αυτό μέρος, ας πούμε, της έκφανσης του φαινομένου, το οποίο είναι μια ψηφιακή ριζοσπαστικοποίηση, αλλά και μια συνωμοσιολογία που δεν αφορά μόνο αυτό το χώρο. Δηλαδή υπάρχει μεγάλη ροπή στις θεωρίες συνωμοσίας, χωρίς απαραίτητα αυτό να είναι αμιγώς ιδεολογικό.
0: Αν σκεφτεί κανείς στην Αμερική ότι υπάρχουν εκατοντάδες οργανώσεις που πιστεύουν ότι η γη είναι επίπεδη, αρκεί για να κατανοήσουμε τι σημαίνει θεωρία συνωμοσίας.
1: Ακριβώς.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Ρόρη. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτησή μας. Να είστε καλή καλά.
1: Μέρα.
0: Ευχαριστώ
1: να
0: πολύ.
1: Καλά. Γεια σας. Bright light city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money.

0: Πηγαίνοντας πίσω στο 1964 και στο Viva Las Vegas με τον Elvis Presley, θα σας αποχαιρετήσουμε. Λένε πολλοί ότι αυτές οι προηγούμενες εποχές, δεκαετίες του 50, του 60, ήταν πιο ήρεμες, πιο ανθρώπινες, με λιγότερη βία. Μπορεί αλήθεια, μπορεί και ψέματα, γιατί δεν υπήρχε η προβολή τότε που υπάρχει σήμερα, δεν υπήρχαν όλα αυτά τα μέσα να προβάλλουν τη βία, να προβάλλουν φαινόμενα, και ενδεχομένως να υπήρχαν όλα αυτά, απλά δεν τα μαθαίναμε. Και μου θυμίζει αυτό και κάτι άλλο που συνήθως τα Χριστούγεννα εμφανίζεται στα social media, η περίφημη εκείνη φωτισμένη πλατεία της Ομονίας, χριστουγεννιάτικες μέρες, και γράφουν όλοι από κάτω, αχ τι ωραία ήταν εκείνες οι μέρες του 50 και του 60, ήταν ωραία μόνο για τους λίγους που είχαν την οικονομική άνεση και μπορούσαν να τη ζήσουν. Οι περισσότεροι σε εκείνες τις εποχές περνούσαν πολύ δύσκολα από πολλές απόψεις, άρα όταν βλέπουμε μια ωραία εικόνα και σκεφτόμαστε ότι δεν ζήσαμε εμείς στο παρελθόν και θα ήταν πολύ ωραία, θα πρέπει να σκεφτούμε το σύνολο του παρελθόντος και όχι μόνο το απόσπασμα μιας εικόνας που το προβάλλει. Λοιπόν, με τον Elvis Presley και το Viva Las Vegas, που είναι ανεπίσημα ο ύμνος της πόλης του Las Vegas, θα σας αποχαιρετήσουμε αυτό το μεσημέρι της 15ης Ιουλίου του 2026, που θα μείνει στην ιστορία ως ημέρα που έφυγε από κοντά μας η Μάρο Κοντού. Να είστε όλοι καλά, καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων, και εμείς τα λέμε αύριο ακριβώς στις 12 το μεσημέρι.
1: Η ώρα είναι 1. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Έφυγε από τη ζωή σπουδαία ηθοποιός Μάρο Κοντού, μία από τις σημαντικότερες μορφές του ελληνικού κινηματογράφου και θεάτρου. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Άγιος Σάβας. Αγαπήθηκε από το κοινό μέσα από εμβληματικούς ρόλους όπως η Ελενίτσα στην ταινία «Η δε γινή να φοβείται τον άνδρα» και «Μία Ιταλίδα από την Κυψέλη». Στη μακρά πορεία της συμμετείχε σε περίπου 60 κινηματογραφικές ταινίες και 90 θεατρικές παραστάσεις, αφήνοντας ισχυρό αποτύπωμα στην ελληνική τέχνη. Παράλληλα, είχε έντονη δημόσια παρουσία, καθώς διετέλεσε βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην Α Αθηνών, δημοτική σύμβουλος στο Δήμο Αθηναίων, πρόεδρος του Δημοτικού Ραδιοφωνικού Σταθμού Αθήνα 984 και πρόεδρος του Κέντρου Ρεφών Μητέρα. Τέλος, στα σενάρια για πρόωρες εκλογές στο φθινόπωρο έβαλε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος πραγματοποιεί περιοδεία στη Βόρεια Εύβοια. Μίλησε για εκλογές την άνοιξη του 2027. «Σας θέλω έτοιμους στις επάλξεις. Δεν σταματάμε και δεν περιμένουμε όπως κάποιοι άλλοι την προεκλογική περίοδο για να βρεθούμε δίπλα σας», είπε σε κατοίκους των Ωραιών. «Στο τέλος της τετραετίας θα παραδώσουμε το καλύτερο εσύ που είχε η χώρα», είπε ο Πρωθυπουργός από το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας, όπου εγκαινιάστηκε η πρώτη μονάδα τεχνητού νεφρού που λειτουργεί σε κέντρο υγείας στην Ελλάδα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η δημιουργία της νέας μονάδας αποτελεί μέρος του ευρύτερου σχεδίου αναβάθμισης του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Κατεπήγουσα προκατακτική έρευνα για τις ρογμές που έχουν εμφανιστεί σε κτίρια στην Κυψέλη και φέρονται να συνδέονται με τις εργασίες κατασκευής της γραμμής 4 του μετρό, διέταξε ο προϊστάμενος της εισαγγελίας. Την ίδια ώρα, ξένοι εμπειρογνώμονες διερευνούν τα αίτια του προβλήματος, ενώ οι εργασίες του Μετροπόντικα έχουν διακοπεί εδώ και περίπου έναν μήνα και θα επανακινήσουν μόνο μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης. Σύμφωνα με την Ελληνικό Μετρό, οι τριχοειδές ρογμές περιορίζονται σε τυχοποιίες και σοβάδες και δεν επηρεάζουν το φέροντα οργανισμό των κτίριων. Σήμερα, κάτοικοι της περιοχής πραγματοποιούν παράσταση διαμαρτυρίας στο Δημοτικό Συμβούλιο Αθηναίων. Παράλληλα, δεύτερη σύσκεψη πραγματοποιήθηκε νωρίτερα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για την υπόθεση με τα μπάζα στα Πετράλωνα, με τη συμμετοχή του προϊσταμένου της Εισαγγελίας του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα και του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά. Αποφασίστηκε η έκδοση εισαγγελικής παραγγελίας για την άμεση απομάκρυση των μπάζων με την συνδρομή της Περιφέρειας Αττικής. Κλιμάκωση της κρίσης γύρω από το στρατηγική σημασία πέρασμα των στενών του Ορμούζου. Ο Αμερικανός πρόεδρος συγκάλεσε σύσκεψη στην αίθουσα κρίσεων του Λευκού Οίκου και σύμφωνα με το πρακτορείο Άξιος εμφανίστηκε διατεθειμένος να προχωρήσει σε κλιμάκωση της στρατιωτικής δράσης σε μια προσπάθεια να ασκήσει πίεση στο Ιράν για το άνοιγμα των στενών. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε ξανά ότι θα βομβαρδίσει κρίσιμες υποδομές στο Ιράν την επόμενη εβδομάδα, εάν η Τεχεράνη δεν επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε έναν νέο γύρο αεροπορικών και ναυτικών πληγμάτων εναντίον δεκάδων στρατιωτικών στόχων κοντά στα στενά του Ορμούς. Οι Ιρανοί επιτέθηκαν και πάλι σε αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία, Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Η Τεχεράνη θα εξακολουθήσει να ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα στα στενά ανεξαρτήτως κόστους, διαμηνεί ο Ιρανός Υφυπουργός Εξωτερικών. Νέα άνοδο κατέγραψαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τα νέα στρατιωτικά πλήγματα των ΗΠΑ κατά του Ιράν και τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών στα $86 το βαρέλι το Brent. Ενώπιον της ανακρίτριας, ο 24χρονος για τη φωνική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορας, την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της, αναμένεται σε λίγο η ανακοίνωση της απόφασης για την προδικαστική του αντιμετώπιση. Το δρόμο για τη φυλακή πήραν χθες οι δύο συγκατηγορούμενοι του μετά την απολογία τους. Κατέθεσαν απολογητικό υπόμνημα, κάνοντας λόγο για σκευωρία σε βάρος τους. Σήμερα αναμένεται να πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο η Αφροδίτη Νέστορα. Νέες αναταράξεις στο ΣΥΡΙΖΑ λίγες ώρες πριν από τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας για την εκλογή νέου γραμματέα. Μετά την αποχώρηση του Αλέξανδρου Μεϊκόπουλου, την ανεξαρτοποίησή της από την κοινοβουλευτική ομάδα, ανακοίνωσε και η βουλευτής Τρικάλων Μαρίνα Κοντοπόλη. Πυρκαγιά σε εξέλιξη σε αγροτοδασική περιοχή στον Κολυνδρό Πιερίας. Επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων εθελοντές και 9 πυροσβεστικά οχήματα και ένα ελικόπτερο.
1: Καιρός.
2: Ζέστη και βοριάδες σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, άνεμοι έως 7 μποφόρο στο Αιγαίο, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, κοντά σας αμέσως τώρα, ο Γιώργος Πίκουλας και ο Στέλιος Βραδέλης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Earth News Radio 105,8.

0: ελληνικό κινηματογράφο το κάναμε. Σήμερα εντάξει, έφυγε μια μεγάλη κυρία και πολύ αγαπημένη ηθοποιός.
1: Εμβληματική.
0: Εμβληματική. Και... κυρία μέχρι.
1: Και το προηγούμενο.
0: Όλα κεφάλια,
1: το προηγούμενο κομμάτι είναι το πολύ αγαπημένο μου κομμάτι. Δηλαδή πεθαίνω με αυτό.
0: Αυτό είναι που ερμήνευσε η ίδια.
1: Αυτό. Αλλά το προηγούμενο.
0: Κυρία Κουκουβίκου.
1: Κυρία Κουκουβίκου, ναι. Αλλά το προηγούμενο με το Χόρν στο Αλίμονο στους Νέους ήταν φοβερό ερωτικό κομμάτι, καταπληκτικό. Ας την απολαύσουμε.

0: μια πραγματική κούκλα, ναι, έτσι, και στα νιάτα της και γέρασε και όμορφα. Έτσι, μεγάλωσε και όμορφα, όχι γέρασε, εντάξει.
1: Για ένα διάστημα την πετύχει ένα πολύ συχνά στους αμπελόκηπους. Πηγαίναμε και στο ίδιο σούπερ μάρκετ.
0: Έλα.
1: Εκεί πέρα. Πριν από 2 χρόνια τελευταία φορά, μετά δεν ξέρω αν μετακόμισε και πήγε.
0: Πώς ήταν, ε?
1: Εξαιρετική απλή, αλλά ξέρεις, ήταν. Πήγαινε ο κόσμος εκεί πέρα.
0: Α, πήγαινε.
1: Ναι, ναι. Πολύ, πολύ ωραία προσωπικότητα, ναι, εντάξει, ναι. Εμβληματική.
0: Και δυναμική και τα λοιπά.
1: Μου άρεσε πολύ, εντάξει, η ανάρτηση του συμπροταγωνιστήριες,
0: ναι,
1: του Γιώργου Κωνσταντινού. Αντίο, Ελενίτσα μου, αλλά είχαμε συμφωνήσει.
0: Ωραίο.
1: Ναι.
0: Ωραίο και άκουσα και τον Πασκάλη Τσαρούχα που μου άρεσε. Μου μίλησε εδώ στο Air News Radio 105,8, που είπε ένα ωραίο ότι γέμισε πολύ το σακούλι της ζωής της. Που, ναι, είναι μια ωραία
1: ζωή, περιπετειώδη, ναι, για κάποια
0: δυναμική,
1: για κάποια όχι, αλλά
0: πολύ, πολύ καλή επαγγελματίας, έχει παίξει σε πάμπολες κινηματογραφικές ταινίες, αλλά και σε σύριαλ
1: και σε θέατρο και βουλευτής.
0: Και βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στην Αθήνα. Βέβαια, είχε τον καημό, πάντα έλεγε, που δεν μπόρεσε να κάνει παιδιά. Το προσπάθησε πάρα πολύ, αλλά δεν ήταν, κατέστη δυνατόν. Και επειδή ήταν και πολύ όμορφη γυναίκα, κατά γενική ομολογία, θεωρείτο έτσι σεξ σύμπολ της εποχής ή όχι.
1: Εντάξει, κάπως. Ήταν από τις.
0: Αλλά εκείνη έλεγε ότι δεν ήταν έτσι. Εγώ τρόμαζα τους άντρες, ναι, γενικά, έτσι με το

0: στυλ μου και το όλο αυτό και δεν έτσι είχα.
1: Τώρα έχει κλείσει ο μεγάλος κύκλος, ναι, του μεγάλου ελληνικού κινηματογράφου.
0: Στο λίγινε. Σανίδη έφυγε, εξουσίας εν ζωή, και εκείνη.
1: Ακόμα. Δηλαδή,
0: αλλά Μαρινέλα κάπως. Και βέβαια έτσι πολύ συγκινητικοί όλοι είχαν να λένε για τον επαγγελματισμό της, την αλεγκρία της και γενικά την όλη στάση ζωής της. Τι ωραίο αυτό στο Ισοφερίνα,
1: Στα λοιπά τώρα. Κυριάκος Μητσοτάκης, συνάντηση με πολίτες στη Βόρεια Εύβοια.
0: Τόσο προσγείωση, τόσο.
1: Πάμε τώρα στα πολιτικά, εντάξει.
0: Για πες.
1: Σας θέλω έτοιμους στις επάλξεις για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Μάλιστα. Νέα δέσμευση πρωθυπουργική. Παρότι χθες η ατάκα του Νικήτα Κακλαμάνη άναψε φωτιές, ναι, για την επίσπευση της κοινωνικής αναθεώρησης.
0: Ναι, ότι για τη δεύτερη συνεδρίαση στη Βουλή και την σχετική ψηφοφορία που ζητήθηκε να γίνει την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου, παρότι θα μπορούσε πιο άνετα να γίνει το Σεπτέμβριο κτλ. Αυτό έβαλε έτσι πολύ νερό στο μήλο της, του φθινοπόρου, αλλά και αυτό που είπε ο Νικήτας Κακλαμάνης, Απόστολος είπες, Νικήτας Κακλαμάνης,
1: Νικήτας,
0: ότι τέλος πάντων οι πρόορες εκλογές μπορεί να βάλουν και ένα τέλος σε αυτή την τοξικότητα που υπάρχει στο πολιτικό πεδίο.
1: Και η ατάκα του κ.
0: Το Μαξίμου
1: επίσης,
0: πάντως μονότονα και με συνέπεια επαναλαμβάνει ότι θα γίνουν κανονικά οι εκλογές στην άνοιξη του 26, του 27.
1: Αυτό το επανέλαβε σήμερα ο Πρωθυπουργός, ναι, και τα λοιπά. Τώρα πάμε στο δράμα του ΣΥΡΙΖΑ. Άλλοι τρεις φύγανε σήμερα μέχρι να εκλεγεί πρόεδρος. Δεν ξέρω αν θα έχουν μείνει οι βουλευτές για να...
0: Τώρα δεν είναι η συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας και πώς θα πάνε.
1: Το Σαββατοκύριακο.
0: Είναι, νομίζω σήμερα. Νομίζω σήμερα.
1: Το πώς είναι. Τώρα έφυγε. Πρόσεξε τώρα το καλό. Είναι, σήμερα έφυγαν ο κύριος Μεϊκόπουλος, ο κύριος Μαμουλάκης και η κυρία Κοντοτόλη. Και έχουμε το εξής παράδοξο.
0: Ναι.
1: Να το δούμε και αυτό στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Για πες.
1: Εάν παραιτηθεί η κυρία Τσαπανίδου,
0: ναι,
1: ποιος παίρνει τη θέση της?
0: Ποιος?
1: Ο Στέφανος Κασελάκης.
0: Σοβαρά τώρα.
1: Θα είναι.
0: Έλα, νομίζω, ρε φίλε.
1: Δεν θυμάσαι τότε που πιέζαν την Τσαπανίδη να παραιτηθεί για να πάει ο Κασελάκης ως πρόεδρος του κόμματος. Είναι στη λίστα.
0: Και φτάσαμε τόσο
1: χαμηλά, αφού παρετούνται.
0: Γιατί στο επικράτεια ήταν χαμηλά ο Κασελάκης, ρε φίλε. Δεν ήταν σε.
1: Αν παραιτηθεί η Τσαπανίδου, μπαίνει η Κασελάκης.
0: Να το δούμε. Θα το δούμε.
1: Δηλαδή,
0: θα έχει πολύ ενδιαφέρον.
1: Αυτό θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να έρθει ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ο Στέφανος Κασελάκης.
0: Θα έρθει ως βουλευτής, λες.
1: Καλά, λογικά θα πει παρετούμε. Αλλά μόνο και μόνο για να τη σπάσει τον Πολάκη και του υπόλοιπου. Είναι ικανός ο Κασελάκης.
0: Και να το διαγράψει ο Πολάκης.
1: Για μία μέρα και να πει: γεια σας, τώρα είμαι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Για να δούμε.
1: Να μπει και αυτός επιτέλους στη Βουλή. Για να δούμε. Οπότε περιμένουμε νέες σκηνές. Ας το πούμε. Monty Python στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Όμως, επειδή έχετε να συζητήσετε με την Έλενα. Και
1: σήμερα έχουμε βέβαια τη μεγάλη μάχη.
0: Ναι. Γιατί μου έλεγε διάφορα χθες η Έλενα. Και θέλει να στα πει και σένα βασικά.
1: Να κλείσω με ένα ωραίο στιγμιότυπο που επίσης είναι ωραίο ελληνικό στιγμιότυπο. Το F-16 που έπεσε σε Ζάκηθο. Μεταφέρθηκε με επιβατικό πλοίο. Βάλαμε το F-16. Δεν υπήρχε άλλο τρόπο να το πάρουμε. Δεν είχε γερανό. Πήραν το πλοίο της γραμμής, αυτά τα ωραία τα κίτρινα που πάνε στη Ζάκηθο.
0: Ωραίο.
1: Της γνωστής εταιρείας. Και φόρτωσε μέσα ένα F-16. Οπότε ταξίδευε ο κόσμος με ένα στρατιωτικό F-16.
0: Τι ωραία.
1: Ναι, ωραίο.
0: Και έκανε ο άλλος μανούβρα και σου λέει: κάτσε, με χτυπήσει το φτερό και τέτοια.
1: Ναι, τώρα ωραίο. Εντάξει. Κάντο όπιστε, κάντο μπρος. Το είχαν φορτώσει σε μια πλατφόρμα κτλ.
0: Αγαπημένο.
1: Λοιπόν, στις φυλακές Ναφλίου και Μαλανδρίου οι προφυλακιστές για την υπόθεση της Μαρφίν είναι η τελευταία εξέλιξη σε αυτή την υπόθεση που
0: πολύ
1: και δικαιολογημένα
0: υπόθεση.
1: Έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον. Και σήμερα το ενδιαφέρον παγκοσμίως βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Και στην αναβίωση εκείνου του φοβερού παιχνιδιού, έτσι, να το πούμε.
1: Πολλά παιχνίδια. Βέβαια, έχω να πω
0: με το χέρι του Θεού και τα λοιπά.
1: Ναι, εντάξει, εδώ πέρα στη μισή ομάδα τους μοίρασε σακούλες για εμετό τύπος και μείνα στο χέρι του Θεού. Οι άμπαλοι, οι Άγγλοι.
0: Ω, Έλενα, μ' ακούς, ακούς.
2: Φυσικά ακούω.
0: Mayday.
1: Έχω να πω ότι σε σχέση πάντως...
2: Έχουν περάσει 40 χρόνια ακριβώς από τότε και έχουν μεσολαβήσει και άλλα παιχνίδια, δεν ήταν μόνο αυτό.
1: Όπου πάντα η Αγγλία χάνει από την Αργεντίνη.
2: Όχι πάντα. Κάνεις μεγάλο λάθος. Τελευταία φορά το 2002 δεν έχασε καθόλου από την Αργεντίνη. Αυτή ήταν νομίζω η τελευταία φορά.
1: Α, γιατί μετά δεν έφτανε η Αγγλία ψηλά.
2: Αυτό μαζί με το Ματσατή.
1: Ναι, δεν έφτανε ψηλά η Αγγλία. Έχω να πω ότι βέβαια το θέαμα παρότι.
2: Δεν έφτανε ψηλά η Αγγλία.
1: Το θέαμα παρότι είναι πολύ περισσότερο.
2: Η Αργεντινή δεν έφτανε ψηλά εκεί.
1: Να θυμίσω, η Αργεντινή πήρε παγκόσμιο.
2: Παρά τις προσπάθειές της, ανάμεσα στα παγκόσμια που μετράς εσύ, υπήρξαν πάρα πολλές δεκαετίες που δεν μπορούσαν να πάρει τίποτα. Αν τα θυμάσαι.
1: Ναι, εγώ θυμάμαι
2: με
1: ότι...
2: μεγάλους ποδοσφαιριστές βέβαια, έτσι, με Μπατιστούτα.
1: Αν θέλεις να θερήσουμε πόσα παγκόσμια έχει πάρει η
2: Αργεντινή. Όχι, να μην αθρήσουμε τίποτα, Αργεντινή, αλλά σε βλέπω πολύ
1: και πόσα έχει πάρει τάχα μου και δίθεν το Coming
2: Home. Τάχα μου και δίθεν.
0: Σου θυμίζει κάτι από τα πουλάκια αυτή, η δεκτός αντιπαραθέσεις.
2: Μου θυμίζει εσένα με το πρώτο ευρωπαϊκό του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ. Αυτά είναι τα συνωμοσιολογία.
0: Που ζήτησε συγγνώμη.
2: Αυτά, ναι.
1: Λοιπόν,
2: ταπεινά συγγνώμη.
1: 10 η ώρα Ελλάδος. 10 η ώρα Ελλάδος.
2: Να γελάμε λίγο, ναι.
1: 10 η ώρα Ελλάδος, κατά μεσήμερο για την Αμερική.
2: Ναι, αλλά παίζουν σε κλιματιζούμενο τέλος πάντων χώρο, ναι.
1: Θα παίξουν δύο μεγάλες δυνάμεις του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Η Αργεντινή, η οποία όποτε έχει πάει σε ημιτελικό δεν το έχει χάσει. 6 τελικούς μέχρι τώρα. Και ελπίζουμε να γίνει και η 7η. Και η Αγγλία, η οποία πέρα από τον τελικό μαϊμού του...
2: Κατά εσένα.
1: Ναι, με τη Γερμανία και το όνειδο τη διαιτησία.
2: Συνεχίζοντας
1: το όνειδο τη διαιτησία με την Νορβηγία.
2: Ενώ φέτος έφτασε ξεκάθαρα η Αργεντινή, ξεκάθαρα, χωρίς πρόξιμο διαιτησία, χωρίς τίποτα. Τους Αιγύπτιους να ρωτήσουμε λίγο, το Μοσαλά χρώτα.
1: Τι να ρωτήσουμε.
2: Λέμε τώρα, μεταξύ άλλων.
1: Αυτοί μπερδεύαν τα πόδια τους. Ο άλλος έκανε.
2: Αυτό είναι.
1: Είχε ο αμυντικός μια παλιά 40 μέτρα. Έναν φυλάει και
2: βέβαια.
0: Υπάρχει φαβορή στο ζευγάρι.
2: Ελπίζω πάντως.
1: Σύμφωνα με τις συστηματικές οι Άγγλοι.
2: Αν ξανατολμήσει ο διαιτητής να βγάλει κόκκινη κάρτα σε Αργεντίνο, που παίζουν και καθόλου σκληρά, βέβαια, το θυμίσουμε αυτό.
0: Τι να παίξουν, σαν τους Βραζιλιάνους τώρα μετράνω.
2: Να ολοκληρώσω, ρε παιδιά, μια φορά.
1: Λοιπόν, ο Κουάντσα που κόδεψε να κόψει την μπάλα στον άλλον και να το στείλει απευθείας για να πυρική σύνταξη ήταν καλό.
2: Αν ξανατολμήσει, λοιπόν, δεν είχε πρόθεση όπως ο Λίγα.
1: Όχι, δεν είχε πρόθεση, δεν τον έκοψε στην
0: μπάλα. Κουάντσα, εγώ δεν τον ήξερα. Τώρα τον έμαθα. Πού παίζει αυτό.
1: Αφού ανέπνεε ο παίκτη μετά το μαρκάρισμα του Κουάντσα.
2: Είχε και ο Αμερικάνο, επαναλαμβάνω.
1: Αυτά να τα πει στον Τραμπ που πήρε τηλέφωνο τον Ιφαντίνο.
0: Όχι, δε πω πάμε στο διεθνέ ρεπορτάζ.
2: Συνεχίζω λοιπόν και λέω ότι ελπίζω αυτή τη φορά, αν τολμήσει ο διαιτητής και δώσει κάποια κόκκινη κάρτα σε Αργεντίνο, να μην κάνει 8 λεπτά να βγει από το παιχνίδι, όπως τότε το 66 ο τότε αμυντικός. Ελπίζω.
1: Ναι. Ο τότε αμυντικός, μιλάμε τότε που.
0: Αύριο εδώ θα είμαστε.
1: Το 66 που.
2: Ναι, σε αυτό.
1: Το 66 που ο τότε γελίος ο προπονητής Αγγλίας αποκάλυψε ζώα τους Αργεντίνους.
2: Γελίος και ο προπονητής της Αγγλίας. Θα πούμε, Γιώργο, έτσι.
1: Και από τότε τα ζώα
0: έχουν πάρει χαρακτηρισμού. Εμείς δεν είχαμε τέτοια.
2: Έχεις κάποιο. Πώς να το πω. Σου έχουν κάνει.
0: Αλτερέγκο.
2: Αλτερέγκο.
0: Σου έχουν κάνει οι Άγγλοι τίποτα.
1: Θεωρώ ότι είναι υπερτιμημένη δικά
0: έχεις στο βρεθεί
1: στο.
2: Εγώ πάλι θεωρώ ότι είναι μια ομάδα την οποία την κοροϊδεύουν όλοι επειδή τους παίρνει, θεωρούν. Να. Και δεν θα έπρεπε, γιατί τις τελευταίες πολλές διοργανώσεις έχει πάει είτε σε ημιτελικό είτε σε τελικό. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Όσο μπορεί κάποιος να την λάβει υπόψη.
1: Εννοείται.
2: Αυτά.
1: Για πάμε τώρα στα υπόλοιπα. Πέρα από το διεθνές ρεπορτάζ. Κοίτα, έχει ένα Ιράν, Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί στο Ορμούς, που δεν έχουμε καταλάβει ακριβώς τι γίνεται, γιατί αφού τα είχαν βρει και είχαν υπογράψει και με σφραγίδα, με ψηφιακή σφραγίδα του Gov.
2: Εντάξει, αυτό είχε γίνει πριν από ένα μήνα, αρέστε.
1: Ναι, δηλαδή, μα είπε ο Τραμπ ότι ό,τι ήταν να πάρουμε, ό,τι τα βρήκαμε. Τώρα υπάρχει ραγδαία όμως κλιμάκωση, με πολλά και δυνατά χτυπήματα των Ηνωμένων Πολιτείων, ακόμα και σε εγκαταστάσεις πυρηνικού εργοστασίου και...
2: Ναι. Δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνουν αυτό οι Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι θα το θυμίσουμε. Αυτό ήταν και ο λόγος, ξέρω γιατί τον έχουμε ξεχάσει λίγο, το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν ήταν ο κύριος λόγος. Άλλο που τώρα όλο αυτό έχει μεταξελιχθεί στον έλεγχο των στενών του Ορμούζ. Γιατί αποδεικνύεται πιο ισχυρό πυρηνικό όπλο για τους Ιρανούς τα στενά του Ορμούζ, όπως φαίνεται. Λοιπόν, η κατάσταση στενά του Ορμούζ αυτή τη στιγμή δεν είναι ξεκάθαρη. Δηλαδή δεν έχει καμία σχέση βεβαίως η κίνηση των πλοίων σε σχέση με τις πρώτες εβδομάδες που είχε εφαρμοστεί το μνημόνιο κατανόησης. Και περνούσαν, όχι όσο περνούσαν πριν συμβούν όλα αυτά, από τον περίπου 130 πλοία την ημέρα, αλλά είχε αυξηθεί σημαντικά η διέλευση των πλοίων. Τώρα λοιπόν πάμε σε μια κατάσταση η οποία μπορεί να είναι μια συνεχιζόμενη κατάσταση αψιμαχιών, όπως τις χαρακτήρισε ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλαδή... Το λεγόμενο tit for tat, χτυπάμε εμείς, ανταποδίδουν οι άλλοι. Αλλά αυτό μπορεί, καταλαβαίνουμε όλοι, και να κλιμακωθεί. Οπότε δεν ξέρουμε αν αυτή τη στιγμή όλο αυτό γίνεται για να καταλήξουν δύο πλευρές και πάλι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ή ποιο είναι το σχέδιο πίσω από όλα αυτά. Ένα σχέδιο, θα μπορούσε να πει κανείς, με την επιβολή εκ νέου του αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια από τους Αμερικανούς, είναι να πιεστεί οικονομικά το Ιράν, και η αλήθεια είναι ότι θα πιεστεί οικονομικά και πάλι, γιατί την προηγούμενη φορά είχε ανέβει κατακόρυφα, δηλαδή σε ύψη που δεν τα έχουμε γνωρίσει ποτέ εμείς, ο πληθωρισμός, η ανεργία, οπότε έχει άμεση επίπτωση στον λαό του Ιράν αυτή η κατάσταση, γιατί το 80% των εξαγωγών και των εισαγωγών του Ιράν γίνεται μέσω αυτών των λιμανιών. Οπότε και να αναζητήσει άλλες οδούς, που θα το αναζητήσει μέσω ξηράς με τους γειτονές του, δεν είναι κάτι εύκολο, και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι υποκατάστατο αυτής της οδού της ναυτικής. Από την άλλη πλευρά, το Ιράν, συνεχίζοντας αυτή την τακτική του στα στενά του Ορμούς, χτυπώντας δηλαδή τα πλοία τα οποία περνούν από την πλευρά του Ομάν και καθιστώντας όχι ασφαλή τη διέλευση των πλοίων με τα αποτελέσματα που βλέπουμε, πιέζει επίσης οικονομικά κυρίως τις χώρες του κόλπου αλλά και την παγκόσμια οικονομία. Και η απειλή βεβαίως με τα χτυπήματα, γιατί και πάλι χτύπησε το Ιράν και τον Μπαχρέιν και το Κουβέιτ και την Ιορδανία. Ακριβώς. Και υπάρχουν αντιδράσεις από αυτές τις χώρες. Οπότε θα δούμε πού θα καταλήξει αυτό το πράγμα. Αν θα καταλήξει, γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι συνεχίζουμε να μιλάμε με τους Ιρανούς.
1: Ναι, το ζήτημα είναι ότι με τον Τραμπ δεν μπορείς να εμπιστευτείς. Άλλα λέει το πρωί, άλλα το μεσημέρι, άλλα το βράδυ. Μπορεί και στο.
0: Τι να κάνουμε με αυτό, θα.
1: Και στο τσάι να αλλάξει λίγο γνώμη.
0: Ό,τι αποφασίσει ο Αμερικανικός λαός.
2: Άλλαξε γνώμη για το 20% των διοδίων που λέγαμε χθες. Ναι.
1: Δηλαδή δεν θυμάμαι στην παγκόσμια ιστορία ηγέτη τόσο μεγάλης, μιας υπερδύναμης, να αλλάζει τόσο συχνά γνώμη και να υπάρχει τέτοια ανατροπή καθημερινή.
2: Και αυτό η κατάσταση είναι ρευστή, τεταμένη οπωσδήποτε.
1: Είναι one man show, δηλαδή στην κυριολεξία αυτό δεν υπάρχει.
2: Εντάξει, στην περίπτωση όμως πρέπει να κοιτάμε και τις αντιδράσεις των Ιρανών και τις αντιδράσεις και των χωρών του κόλπου, που επαναλαμβάνω τους αφορά άμεσα και
1: δεν μου λες, για το βράδυ,
2: πολύ οικονομικά.
1: Για ναι. Το βράδυ έχεις παραγγείλει πουτίνκα με ρέγγες.
0: Ωραία φίλε, πάει ξανά.
2: Ναι, όχι, shepherd's pie.
1: Γιατί εμείς έχουμε, εντάξει, εμείς θα βάλουμε μια ωραία αργεντίνικη μπριζόλα, αυτά τα ωραία.
2: Τα
1: στέκια,
2: ναι.
1: Που λέει.
0: Τα στέκια.
2: Ναι, τα στέκια, ναι.
0: Που είναι μισό μέτρο αυτές.
1: Και σε πάχος είναι, εντάξει.
2: Σου απάντησε.
0: Παιδιά, να δούμε πόσα μπορεί να δώσει. Πόση μπορεί να δώσει.
1: Την πίτα του βοσκού.
0: Ολίο, πόσα μπορεί να δώσει. Αυτό είναι νομίζω το κλειδί.
1: Λοιπόν, χθες ψάχνοντας την υπόθεση με το ρακούν του Χάλαντ.
0: Έκανε ρεπορτάζ.
2: Αυτό εμένα δεν μου άρεσε καθόλου.
0: Και εμένα δεν μου άρεσε.
1: Εντάξει, ήταν βαλσαμωμένο, το δίναμε μαζί με το ουίσκι. Είχε κολλήσει το ουίσκι. Ξέρεις ότι υπάρχει όμως ρακούν σκύλος. Το οποίο ανήκει στα κοινοειδή, δηλαδή είναι σκύλος, με φάτσα ρακούν. Τώρα, εντάξει, δεν θέλω οικογενειακά πως φτάσαμε σε αυτό το δράμα, να έχει φάτσα ρακούν και σώμα σκύλου. Και λένε, λέει, το μοναδικό που έφτασε.
0: Τα ξέρουμε και από τον Κένταυρο γενικά.
1: Ναι, από κάτι Κεντάβρο, από κάτι.
0: Γοργόνε και τα λοιπά.
2: Μιλάμε εδώ με γεγονότα, όχι.
1: Ζει 6 με 11 χρόνια και
0: έρχεται και η Οδύσσια τώρα.
1: Και είναι το μοναδικό σκυλί.
2: Παιδιά, βγαίνει την Παρασκευή στι Ηνωμένε Πολιτείε. Θα κάνω μια παρένθεση που κάνει και ο Γιώργο.
0: Καλά, εμεί βγαίνει αύριο.
2: Και λένε για 100 εκατομμύρια το πρώτο Σαββατοκύριακο είναι το
1: πρόβλημα.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Καλά, εγώ πήγα να κλείσω.
1: Εντάξει, μέχρι να βγει ο Γιάννης Μαραγδής και να το καταγγείλει, οπότε θα πέσουν οι πολίτες.
0: Πήγα να κλείσω.
2: Τα φτερά της Τζεντάγια ως θεά Σινά.
1: Να.
0: Πήγα να κλείσω στο σινεμά και καμιά εβδομάδα ήταν κλειστά όλα τα εισιτήρια.
2: Θα περιμένεις λίγο. Λοιπόν, συγγνώμη, και έλεγες λοιπόν σκύλος ρακούν.
1: Ναι, ζει 6 με 11 χρόνια και είναι ο μοναδικός σκύλος που πέφτει σε χειμερή ανάρκη. Τότε μάλλον πίνει το ουίσκι που τον πέτυχε μετά ο Χάλαντ.
2: Δεν μου άρεσε εμένα αυτό πάντως. Λοιπόν, να σας πω, θυμάστε που σας έλεγα πριν από κάνα δυο εβδομάδες ότι...
0: Δεν νομίζω ότι μπορούμε να το πούμε.
1: Έχεις μισό λεπτό.
2: Θα γινόταν η δημοπρασία του σκελετού, του μεγαλύτερου σκελετού
1: δεινοσαύρου.
2: Έγινε 50 εκατομμύρια δολάρια.
1: Α, ωραία. Για ένα σκελετό ολόκληρο.
2: Και τον λένε Γκάς. Γκάς τον λένε.
0: Γκάς. Ευχαριστούμε πολύ, Έλενα μας. Γκάς. Το μεσημέρι, Ζάχνιντας.
1: Από το My Fat Greek...
0: Το Πέτρο Γκάς.
1: Όχι, My Fat Greek Marriage, πώς ήταν, wedding. Ο μπαμπάς λεγόταν ο Γκάς Πορτόκαλος. Πορτοκάλος.
0: Στο γάμος άλλα ελληνικά. Λοιπόν, τίτλοι ειδήσεων, Χρύσα Μπιλάλη, επανερχόμαστε.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Θα προσπαθήσω να σταθώ ξανά στα πόδια μου, γιατί αυτό θα είναι μία απάντηση σε τέτοιους είδους ενέργειες, δήλωσε κατά την έξοδό της από το νοσοκομείο η Αφροδίτη Νέστορα. Με υπόμνημα απολογήθηκε και ο τρίτος κατηγορούμενος για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της που προκάλεσε το θάνατο της μητέρα της Βάγιας Νέστορα. Χθες κρίθηκαν προφυλακιστές οι δύο συγκατηγορούμενοι του. Προειδοποίηση για αποφασιστική απάντηση εξέδωσε το Ιράν μετά το θάνατο 7 στελεχών του από αμερικανικό πλήγμα σε στρατιωτική βάση στην περιοχή Μπαμπούρ στο νότιο-ανατολικό τμήμα της χώρας. Σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ, από την επίθεση τραυματίστηκαν επίσης αρκετά άτομα. Σας θέλω έτοιμους στις επάλξεις για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Στο τέλος της τετραετίας θα παραδώσουμε το καλύτερο εσύ που είχε ποτέ η χώρα, είπε ο Πρωθυπουργός από την Ιστιαία, στα εγγένεια της πρώτης μονάδας τεχνητού νεφρού που λειτουργεί σε κέντρο υγείας στην Ελλάδα. Κατεπήγουσα εισαγγελική έρευνα για τις ρογμές σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη που εικάζεται ότι συνδέονται από τα έργα του μετρό. Κάτοικοι της περιοχής προγραμματίζουν παράσταση διαμαρτυρίας στο Δημοτικό Συμβούλιο Αθηναίων στις 2.30 το μεσημέρι. Εισαγγελική παραγγελία για την άμεση απομάκρυνση των μπάζων της πολυκατοικίας που κατέρευσε στα Πετράλωνα με τη συνδρομή της περιφέρειας Αττικής. Πέθανε σε ηλικία 92 ετών η σπουδαία ηθοποιός Μάρο Κοντού. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν στον Άγιο Σάβα. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στον Κολυνδρό Πιερίας. Και ο καιρός γενικά έθριος, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, 35 λεπτά μετά τη μία. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 2, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Εκπομπή έχουμε και λέμε με Στέλιο Βραδέλη.
1: Και Γιώργο Πίκουλα στα μικρόφωνα.
0: Μαρία Παπακερίτση στα κουμπιά των ήχων. Μαρία Κόντου στην παραγωγάρα της εκπομπής. Και η Ήρα Πανανίδου επιλέγει αυτές τις όμορφες μουσικές που μας χαϊδεύουν την ψυχούλα και μας κάνουν πολύ πολύ καλύτερους ανθρώπους.
1: Με ιδιαίτερο αφιέρωμα στην Μάρο Κόντου.
0: Καλά, εννοείται. Λοιπόν,
1: πάσαμε επικοινωνία μέσω Viber μας βρίσκεται. Όσοι δεν μας έχετε εντοπίσει, Earth News Radio αναζητείτε στην δημοφιλή εφαρμογή το Viber και επικοινωνείτε μαζί μας.
0: Ωραία, προλίγου λοιπόν πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο από το Παπα-Νικολάου η Αφροδίτη Νέστορα,
1: η οποία είχε τραυματιστεί από την εμπριστική επίθεση στο σπίτι στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως συνέπεια να χάσει την ζωή της
0: η μητέρα της, η Βάγια.
1: Η Νέστορα.
0: Λοιπόν, και να ακούσουμε τις δηλώσεις, τις πρώτες δηλώσεις που έκανε αμέσως μετά από το εξιτήριο.
2: Να ευχαριστήσω όλο το ιατρικό, το νοσηλευτικό, το διοικητικό προσωπικό του ΕΣΥ, συγκεκριμένα στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο, όπου μας περιέθαλψαν μόλις έγινε το τραγικό αυτό συμβάν, και εμένα και τον πατέρα μου και τους υπόλοιπους ενίκους της οικοδομής, κυρίως για τις ατέρμονες προσπάθειες που κατέβαλαν όλοι οι γιατροί για να κρατήσουν τη μητέρα μου στη ζωή, χωρίς βέβαια επιτυχία, και φυσικά το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου που νοσηλεύομαι τις τελευταίες 15 ημέρες, ήταν όλοι τους εξαιρετικοί, με αγκάλιασαν, πραγματικά με βοήθησαν πάρα πολύ έτσι να επιστρέψω στην κανονικότητά μου. Να ξέρετε ότι δεν έχει τελειώσει η αποκατάσταση της υγείας μου. Θα ταλαιπωρηθώ αρκετούς μήνες ακόμη με αλλαγές, με συναντήσεις με γιατρούς. Να είστε όμως σίγουροι ότι θα προσπαθήσω με κάθε τρόπο και με ό,τι δύναμη μου έχει απομείνει να σταθώ ξανά στα πόδια μου, γιατί θεωρώ ότι αυτό είναι μία απάντηση σε τέτοιου είδους τρομοκρατικές ενέργειες, δολοφονικές ενέργειες, και επίσης γιατί πιστεύω ότι μέσα από αυτό το πράγμα θα κάνω περήφανη τη μητέρα μου, αλλά και όλους, και τον πατέρα μου και όλους τους ανθρώπους που πραγματικά πιστεύουν σε μένα. Αυτά, παιδιά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Αν είχες μπροστά σου τους συνηθέντες, τι θα τους έλεγες?
2: Εντάξει, δεν υπάρχει κάτι να πούμε. Δεν χωράει κανένας ανθρώπινος νους, καμία κοινή λογική αυτό που πραγματικά έγινε. Είναι κάτι το οποίο εκφεύγει κάθε λογικής και είναι ακραίο. Και πραγματικά λυπάμαι που υπάρχουν άνθρωποι που το 2026 σκέφτονται έτσι, ενεργούν έτσι και πλήττουν με αυτόν τον τρόπο τόσο βάναυσα τη δημοκρατία μας. Πραγματικά πρέπει να την αγκαλιάσουμε, να τη διαφυλάσσουμε και να είναι ο οδηγός μας για τις επόμενες γενιές.
4: Παρακολουθείτε τις εξελίξεις, είδατε τις συλλήψεις, είδατε τις σύμφωνοι με τις διώξεις.
2: Ναι, δεν είχα πολύ ενημέρωση, η αλήθεια είναι. Ξέρω και από συναδέλφους μιλάω ότι έχουν καταθέσει στον ανακριτή. Δεν έχουν πει κάτι συγκεκριμένο, δεν μπορούν να πούνε κάτι συγκεκριμένο. Θεωρώ ότι οι ποινές που πρέπει να τους απαγγελθούν, και μιλάω ως δικηγόρος, πρέπει να είναι οι βαρύτατες που προκύπτουν από τον ποινικό, από τον κοινό ποινικό κώδικα και από τον αντιτροποκρατικό νόμο. Δεν μιλάμε για απλό εκφοβισμό, μιλάμε για δολοφονική ενέργεια, μιλάμε για τρομοκρατική ενέργεια υψίστου βαθμού, και θεωρώ ότι η δικαιοσύνη βέβαια ξέρει να κάνει τη δουλειά της, δεν το συζητάμε αυτό, και θεωρώ ότι θα τους απαγγελθούν οι κατηγορίες που πρέπει.
4: Το βράδυ από την τι έγινε, κατεβήκατε με την μητέρα σου?
2: Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες. Να ξέρετε μόνο ότι οι συνθήκες ήταν συνθήκες πολέμου. Δεν ήταν απλά ένας αέρας, ήταν κάτι το οποίο εγώ προσωπικά μόνο σε ταινίες έχω δει, για να σας πω. Ήταν ασφυκτικό το κλίμα μέσα στην υποδομή, δεν μπορούσαμε να πάρουμε αναπνοή. Να ξέρετε ότι δεν βλέπετε απλά μια κοπέλα που έζησε κάτι. Είμαι μια κοπέλα που επέζησα από τρομοκρατική ενέργεια. Και αυτό το πράγμα απλά συνέβη σε εμάς και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε.
4: Πόσο δύσκολο είναι να επιστρέψετε τώρα στο σπίτι?
2: Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι δύσκολο και ακραίο. Πάρα πολύ δύσκολο. Αυτά, παιδιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μάλιστα. Αυτές ήταν οι πρώτες δηλώσεις της Αφροδίτης Νέστορα.
1: Από τις 2 Ιουλίου βρισκόταν στην
0: Ελλάδα. Ακόμα σοκαρισμένη, έτσι, και λογικά. Και λογικά.
1: Δεν είναι κάτι που ξεπερνιέται. Δεν νομίζω ότι μπορεί να ξεπεραστεί μια τέτοια εμπειρία.
0: Και σε κανέναν.
1: Και πόσο μάλλον όταν έχει χάσει και ένα συγγενικό σου πρόσωπο, δηλαδή έχει συναντηθεί αυτή η εμπριστική επίθεση.
0: Αυτό εντωμεταξύ, επειδή μου οι ερωτήσεις. Πού είναι, κλεισέ τώρα, μπάτσα αποφύγει και τι να ρωτήσει. Ότι τι θα λέγατε άμα ερχόσασταν ενώπιος, ας πούμε, με τους αυτούς που...
1: Άξτε, θα
0: τι
1: κάνεις,
0: να λέγατε, αλλά... ρε φίλε, τώρα.
1: Στον κόσμο ακούγεται χαζή, σαν ερώτηση, αλλά είναι από αυτές που δημοσιογραφικά θα την κάνεις.
0: Είναι, θα την κάνεις, δεν μπορεί να αποφύγεις. Αλλά είναι, τώρα πιο πολύ κλεισέ. Γιατί, τι να πεις, δηλαδή, τι να τους πεις.
1: Όσοι μας ακούτε στον δρόμο, για πείτε αν πέρασε η μείωση στην τιμή. Γιατί από σήμερα είναι τα 10 λεπτά μείωση στη βενζίνη και τα 5 στο πετρέλαιο.
0: Άντε τυχερούλιδες.
1: Όσοι κινείστε, για δώστε ένα ρεπορτάζ, για να θυμώσετε και πόσο είχε χθες. Είπαμε καλύτεροι ρεπόρτερ, πάω εδώ πέρα οι ακροατές και ακροάτριες του Earth News Radio. 105,8. Τώρα στα υπόλοιπα. Όντως
0: αυτό το σοκαριστικό, συγγνώμη, αυτό το σοκαριστικό με τα δύο παιδιά που χάθηκαν μέσα στον γκαράζ, λένε οι ειδικοί ότι το μονοξίδιο του άνθρακα προκαλεί απώλεια αισθήσεων σε λίγα λεπτά, είναι άοσμο και δεν γίνεται αντιληπτό.
1: Χάνεις, νιώθεις λίγο σαν βαριά
0: ζαλάδα, μύθι, σαν
1: ζαλάδα, χάνεις αισθήσεις. Είναι ο τελείως,
0: είναι σοκαριστικό,
1: άδικο σοκαριστικό θάνατος. Δύο παιδιά ήταν μέσα στο κλειστό το γκαράζ. Αποκλείστηκε. Καλά, η εγκληματική ενέργεια είχε αποκλειστεί από την αρχή γιατί δεν υπήρχαν.
0: Μόνο για αυτοκτονία.
1: Η αυτοχειρία επίσης αποκλείστηκε, λέγαμε, γιατί αλλά δεν προφανώς υπήρχαν αυτά τα σημάδια.
0: Ήταν η πολύ πολύ κακιά η ώρα, ας πούμε.
1: Ποτέ σε κλειστό χώρο δεν κρατάμε τη μηχανή του αυτοκίνητου ανοιχτή.
0: Ναι.
1: Ακόμα και αν ξεγελιέσαι ότι υπάρχει, έχω το air conditioning, γιατί λόγω ζέστης. Όταν υπάρχει κλειστός χώρος και έχεις τα καυσαέρια από τη μηχανή βγαίνουν και μπαίνουν στο αυτοκίνητο.
0: Από παράθυρα, από αυτό και από την ανακύκλωση αυτή.
1: Ανακύκλωση που γίνεται και μέσα από τον κλιματισμό, αυτό περνάει μέσα στην καμπίνα.
0: Φίλε μου, οι άνθρωποι.
1: Είναι εντάξει, από τις πιο τραγικές περιπτώσεις. Πάμε μουσικό διάλειμμα και ερχόμαστε μετά με τις λοιπές πολιτικές και όχι μόνο ειδήσεις.

0: αν δεν ξέρω.
1: Εντάξει, πάμε ελαφρύ με κάπως. Την έχω πει. Βέβαια συνδυάζεται με ένα τραγικό περιστατικό, εξαιτίας του οποίου όμως γράφει και ένα υπέροχο τραγούδι. Λοιπόν, Κύπρη
2: τόσο χαρακτηριστικό τραγούδι όμως.
1: Της πρωτοβουλίας μνήμης Ισάκ Σολομού. Είναι
2: δύο ήρωες Κύπρη
1: που σκοτώθηκαν στην πράσινη μεζόνη. Ο ένας πυροβολημένος από υπουργό του ψευδοκράτους.
2: Στον ιστό.
1: Στον ιστό πάνω.
2: Το θυμάσαι. Αυτή η εικόνα, ναι, δεν νομίζω όποιος την έχει δει να την ξεχάσει.
1: Με το τσιγάρο στα χείλη.
2: Βέβαια. Όπως λέει και το.
1: Που έδωσε την αφορμή να γραφτεί και ένα εκπληκτικό τραγούδι. Λοιπόν,
2: Μάριο Τσόκας, έτσι νομίζω.
1: Ναι. Από τις 8 Ιουλίου ξεκίνησαν δεκάδες μοτοσυκλετιστές από το λιμάνι της Λεμεσού με προορισμό τον Πειραιά. Επισκέφθηκαν μεταξύ άλλων Ρόδο, Λεωνίδιο, Σαλαμίνα, Καστελόριζο, Ρο, Κύθυρα, Έλος Λακωνίας, Κερίνια, Αχαΐας. Σήμερα επισκέφθηκαν την Ακρόπολη. Συναντήθηκαν με τον πρόεδρο της Βουλής, Κωνσταντίνο Τασούλα.
2: Είναι
1: 30 χρόνια συμπληρώνονται τον Αύγουστο από την διπλή δολοφονία των δύο Ελληνοκυπρίων. Και με αφορμή αυτό το τραγικό περιστατικό γράφει και ένα από τα ωραιότερα τραγούδια.
2: Ας το απολαύσουμε μαζί. Πάμε.

0: Θάνος Μικρούτσικος, Αλκης Αλκαίος.
1: Ναι, να διορθώσουμε. Δεν είναι ο Μάριος Τόκας. Εγώ νόμιζα λόγω Κύπρου και τα λοιπά, αλλά είναι Θάνος Μικρούτσικος, Αλκης Αλκαίος, δίδυμο τρομερό που μας έχει χαρίσει καταπληκτικές μουσικές και καταπληκτικά τραγούδια.
0: Και για να θυμίσουμε απλά λίγο την ιστορία, ήταν το 11 Αυγούστου του 1996, στη διάρκεια αντικατοχικής διαμαρτυρίας, ο Τάσος Ισακ λιτζάρεται από επίκους του ψευδοκράτους κτλ. 14 γίνεται η κηδεία του Τάσου Ισακ στην Δερίνια, που είναι κοντά στην αποκαλούμενη πράσινη γραμμή. Εκεί ο ξάδελφός του Σολομού, Σολομού είναι το παιδί που έχει μείνει αυτή η εικόνα. Που σκαρφαλώνει πάνω στην, στον ιστό για να κατεβάσει
1: την κατεβάσει
0: σημαία,
1: την
0: με το τσιγάρο στα χείλη. Και από εκεί υπάρχει και ο φοβερός αυτός στίχος.
1: Όσοι με το χάρο γίναν φίλοι, με τσιγάρο φεύγουν στα χείλη. Η πιο χαρακτηριστική.
0: 30 χρόνια σε ένα έγκλημα που δεν τιμωρήθηκε κανένας.
1: Αλλά εντάξει.
0: Που εμψυχρό δολοφονήθηκε ο Σολομό Σολομού.
1: Με βίντεο, έτσι.
0: Με
1: φαίνεται,
0: βίντεο που ήταν υπουργό του ψευδοκράτου και τα λοιπά. Ούτε και οι άλλοι που δολοφονήθηκαν.
1: Μπαμ στο κεφάλι, γεια σας.
0: Ναι. Αυτά. Λοιπόν, έτσι, για να θυμόμαστε λίγο την ιστορία, γιατί σαν σήμερα είναι και η επέτειος του πραξικοπημένου Σαμψών. Σε λίγες μέρες έχουμε τη μαύρη επέτειο για, για τον Ατήλα 1, τον Αύγουστο Ατήλα 2. Ένα κομμάτι της ιστορίας που δεν έχει ξεκαθαρίσει. Μάλλον σε ένα μέρος έχει ξεκαθαρίσει, όχι σε όλο το υπόλοιπο.
1: Η πλάκα είναι ότι, όχι πλάκα, ότι ανασύρεται σε διάφορα που συμβαίνουν στον κόσμο. Πάντα η Κύπρος είναι ένα παράδειγμα και μένει εκεί όμως, μέχρι εκεί ως παράδειγμα. Τέλος πάντων, λοιπόν, μεταγραφολογία έχουμε.
0: Μεταγραφολογία μεγάλη.
1: Πάω Χατζηδιάκος,
0: ναι,
1: που είναι ο Ολυμπιακός, πάει να ενισχύσει τα άκρα του στον Σάλιαγκα, που τον είχε ο Ολυμπιακός, έτσι, το Σάλιαγκα.
0: Ναι, και δεν του δώσει ποτέ ευκαιρία να παίξει.
1: Έχει εξελιχθεί όμως.
0: Ο Σάλιαγκας που δεν έπαιξε ποτέ στον Ολυμπιακό.
1: Ναι, ήταν στην Μπουντεσλίγκα τόσα χρόνια. Σαν Πάουλη. Και τον Όσο, έναν ακραίο της Σεβίλης, που έχει έτσι επιθετικές τάσεις και τα λοιπά. Λένε ότι είναι καλός παίκτης. Θα δούμε, δεν θα είναι οι ομάδες έτσι.
0: Ο Τζολάκης πάει μάλλον να αποχαιρετάει.
1: Ο Τζολάκης πάει προς τη Χάλ.
0: Προς Χάλ.
1: Γι' αυτό και ο Ολυμπιακός χτυπάει τον Χίλ.
0: Χίλ είναι ο τερματοφύλακας της Παραγουάης, ο οποίος είχε πολύ καλό μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Ένα παιδί που για να ζήσει πουλούσε τα παπούτσια του και τις μπλούζες του για να βγάζει, να μπορεί να αγοράσει τρόφιμα για το παιδί του.
1: Τι λες, Δημήτρη Καϊμά, για όλα αυτά?
2: Καλησπέρα. Νομίζω ήταν, φαίνεται από την αρχή ότι ο Τζολάκης θα φύγει. Ναι. Δηλαδή βλέπει κινήσεις τερματοφύλακες ότι το ψάξιμο, γιατί με Τζολάκη δεν υπάρχει λόγο να ψάξει να βρει. Βασικό τερματοφύλακα.
1: Ναι, γιατί πήρε και τον Πόποβιτς που είναι καλός τερματοφύλακας, Σέρβος, για δεύτερος. Και είχε ακουστεί εδώ και καιρό και η περίπτωση του Ζωζέ Σά, έτσι, ναι, που ήταν στον Ολυμπιακό και πήγε στην Αγγλία, στη Γουλφς. Καλός τερματοφύλακας και ο Σά, δεν το συζητάμε.
0: Μέσα στην 30 των τερματοφυλάκων της Εθνικής Πορτογαλίας και είναι Premier League.
2: Παιδιά, πλέον το ποδοσφαιρό, έτσι είναι. Εγώ το χαρακτηρίζω ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο. Αν θέλεις να είσαι σοβαρή και μεγάλη ομάδα, πρέπει να μετέχεις. Αλλά να μετέχεις, να πουλάς και να αγοράζεις.
1: Βέβαια, βέβαια.
2: Έτσι, όχι μόνο να αγοράζεις, να σκοροϊδω, πρέπει να πουλάς και αν καταφέρεις και πουλάς καλά, όπως έχει καταφέρει ο Ολυμπιακός πάρα πολύ καλά τα τελευταία χρόνια, τότε είσαι άρχοντας. Εντάξει, έτσι νομίζω ότι είναι.
0: Δοκάρι, σήμερα έχουμε νέα προσπάθεια εκλογής Προέδρου στη Super League. Γιατί...
2: Εγώ νομίζω ότι θα υπάρχει, έτσι. Δική μου πληροφόρηση, όσο και λάθος και να είναι, για το δούμε, είναι ότι υπάρχει πιθανότητα ακόμα και αποχώρησης του Βαγγέλη Μαρινάκη.
0: Και να αναλάβει ο κ. Αλαφούζος.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει, πάλι ήταν 7-7, αλλά η ΕΠΟ αποφάσισε να κάνει τον Πόντιο Πιλάτο να πει λευκό. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω, παιδιά. Το λευκό γενικώς δεν μπορώ να το
1: καλά,
0: καταλάβω.
1: Καλά, και εγώ το λευκό δεν.
0: Είπε η ΕΠΟ λευκό. Πρότεινε μετά 1-1. Αντέδρασε μια πλευρά, λέει: εμείς δεν δεχόμαστε το 1-1. Προτάθηκαν κάποια άλλα ονόματα που δεν δέχτηκαν. Πάμε σε ψηφοφορία.
1: Το λευκό εκεί είναι μάλλον να μην κακοκαρδίσω κανέναν.
0: Ναι,
2: νομίζω ότι σήμερα θα έχουμε πρόεδρο, θα είναι ο Αλαφούζος. Είτε με 8-7 νομίζω θα το πάρω πάνω μου με την ΕΠΟ να ψηφίζει. Ναι, ναι, ναι, είτε θα έχουμε απόσυρση του Βαγγέλη Μαρινάκη.
0: Εντάξει, γιατί και η Λίκα πρέπει να τρέξει διάφορα.
2: Ναι, ναι,
0: θέματα,
2: έχει θέματα. Δεν είναι μόνο ο πρόεδρος και αυτό.
0: Μετά πας στα τηλεοπτικά, έχεις...
2: Χορηγούς, όλα αυτά μαζί, έτσι.
0: κληρώσεις.
2: Εντάξει, μπορεί να υπάρχει, αλλά γενικότερα δεν είναι. Αν θέλει να έχουμε σοβαρό πρωτάθλημα, πρέπει να έχει και πρόεδρο, και όχι να περιμένει τελευταία στιγμή. Δώσε την Αγγλία, χωρίς να μας συγκρίνω προς Θεού, έτσι, να πέσει φωτιά να με κάψει. Ξέρουν από τώρα όλες οι αγωνιστικές που θα γίνουν.
0: Ναι. Την Κυριακή, στον τελικό του Μουντιάλ, από όσο καταλαβαίνω, θα προλάβουμε να πάμε και μια βόλτα να πιούμε κανένα καφέ στο ημίχρονο.
2: Αυτά είναι αστεία.
0: 30 λεπτά ημίχρονο.
1: Τόσο
2: ακόμα
1: λένε.
2: Ακόμα και να ήταν και το καλύτερο συγκρότημα του κόσμου για τον καθένα μας από εμάς, αδικά, αν μπορούσε να γίνει αυτό, είναι άλλο το ποδοσφαιράκι.
0: Με τον Justin Bieber θα διασκεδάσουμε.
2: Εντάξει, είναι κι άλλα. Είναι γενιές. Είναι μέσα η Justin Bieber. Είναι μέσα η BTS, ένα κορεάτικο συγκρότημα που κάνει θράψη
0: στις
2: νεαρές ηλικίες. Αλλά εγώ δεν είπα ανεξαρτήτως.
0: Και ο Αργυρός να πάει, γιατί με τις καμπάνες έχει χτυπήσει στο billboard, είναι μέσα σε πρώτη εκατοστάδα. Πρώτο...
2: Αυτό λέω. Όποιος και να ήταν.
1: Πάει το ποδοσφαιράκι, φίλε. Πάει το ποδοσφαιράκι.
0: Από τη στιγμή που μπλέξαν οι Αμερικάνοι μέσα. Εντάξει,
2: δεν ξέρω πώς θα τη δράσουν.
1: Έτσι θα κάνουν, έτσι θέλουν να μπουν και στην Κυρολίγκα, να κάνουν και την Κυρολίγκα, έτσι. Να την κάνουν NBA.
2: Λέω, παιδιά. Είναι τελικός.
0: Λεφτά βγάζουν οι άνθρωποι, δεν είναι.
2: Ναι, ναι, αλλά λέω από την άλλη είναι τελικός και τα κορμιά. Έχω συνηθίσει να έχουν ένα διάλειμμα 15 λεπτών.
1: Ναι.
2: Όχι μισή ώρα μπορεί να
1: πάρουν. Πάλι καλά,
0: αφού στα, 22 κάνουν το hydration. Μπορεί να βρέχει, αυτοί κάνουν hydration για πέφτουν οι διαφημίσεις.
2: Εντάξει, αυτό μπορεί να είναι και καλό, ρε παιδάκι, να βρει κάτι καλό.
0: Τι καλό, μέχρι να βρει ρυθμό, κόβεις για 3 λεπτά. Τι είναι.
2: Ναι, λες ότι εγώ που δεν έχω ποτέ καλό. Πολύ
0: είναι το ποδόσφαιρο.
2: Ναι, εγώ που δεν είμαι καλό, μπορεί με αυτό να βοηθηθώ.
0: Ναι, ναι.
2: Αλλά λέω το μισάωρο τουλάχιστον. Δεν υπάρχει. Αυτό είναι τελείως άκυρο.
0: Σαν τα μούτρα του το κάνω πραγματικά να σηκωθεί να φύγει, να μην ξαναπάει ποτέ στην Αμερική το άθλημα. Δεν είναι, αυτό είναι κατάντια. Δεν υπάρχει.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Γκατσίνοβιτς άλλα 2 χρόνια στην ΑΕΚ. Αυτό ήρθε για να μείνει.
2: Ναι, ναι, ναι. Μίλησε και στα ελληνικά, έκανε και ένα χαιρετισμό και στα ελληνικά. Εντάξει, είναι από τις πόδες που
0: και αύριο φτάνει ο Γιαμπουσέλε.
2: Την ιδάκη του στην Ελλάδα. Νομίζω για την ΑΕΚ ω δευτερότερη λύση πλέον νομίζω είναι. Αξιοπρεπέστατη περίπτωση είναι ο Γκατσίνοβιτς.
0: Για Μπουσέλε αύριο και Χουάντσο ανανέωσε.
1: Χουάντσο μέχρι το 30.
0: Μέχρι το 30.
1: Μια χαρά. Πάμε δυνατά. Ακόμα το μπάσκετ αργεί. Είμαστε, ξέρεις. Ενώ το ποδόσφαιρο έχει αρχίσει τώρα να ρολάρει.
0: Για την άλλη εβδομάδα ξεκινάμε στα ευρωπαϊκά.
2: Πάω και πάω. Ναι, ναι, ναι.
1: Μια χαρά. Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη μας.
2: Ευχαριστώ, για χαρά.
1: Λοιπόν, και δίνουμε σιγά σιγά στα σφαίρες της Κιτάλης στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Και
0: για την Ντόνα δεν έχουμε πει κάτι.
1: Ντόνα Δρούτσα.
0: Ναι, δεν έχουμε πει. Δεν πρέπει να βρούμε.
1: Ναι.
0: Αύριο.
1: Πώς θα μπορούσε να τη χαρακτηρίσει.
0: Εντάξει. Με πάρα πολύ και ωραίο.
1: Αετό τη ενημέρωση.
0: Αετό, εντάξει. Ξεκινήσουμε σε μένα με τον Αετό και αύριο θα επεκταθούμε. Αετή.
1: Θα δούμε, θα δούμε. Θα το δουλέψουμε λίγο γιατί θέλουμε, θέλουμε λίγο δουλίτσα σε αυτό. Λοιπόν, και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού. Όχι, Στέλιος Βραδέλης αμέσως μετά.
0: Στις 3 η ώρα
1: ξανάρχεται.
0: Σας περιμένω όλες και όλους.
1: Back, η επιστροφή. Και ως δίδυμο ραδιοφωνικό αύριο, καλυμπραρισμένη στην ώρα μας, λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι, από το Στέλιο Βραδέλη και τον Γιώργο Πίπουλα. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
0: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
0: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
3: Η φωτιά του πολέμου στη Μέση Ανατολή φουντώνει ξανά. Η Ουάσιγκτον ανεβάζει την πίεση προς την Τεχεράνη. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί για νέα πλήγματα και οι αγορές ενέργειας παρακολουθούν με ανησυχία τις επόμενες κινήσεις. Στην Ελλάδα και στην υπόθεση της Μάρφη, μια σημαντική μαρτυρία και εικόνες που έρχονται στο φως δίνουν νέα διάσταση στις έρευνες, ενώ οι δύο κατηγορούμενοι οδηγούνται στη φυλακή. Στη Βόρεια Εύβοια, ο Πρωθυπουργός στέλνει μήνυμα για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση, ενώ από την Ιστία παρουσιάζει το σχέδιο για την αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Και μια μεγάλη μορφή του ελληνικού πολιτισμού περνά στην ιστορία. Η Μαροκοντού, η αγαπημένη Ελενίτσα, που μεγάλωσε γενιές Ελλήνων με τις ερμηνείες της, έφυγε από τη ζωή. Αφήνει πίσω τις ρόλους, εικόνες και στιγμές που θα παραμείνουν ζωντανές στη μνήμη όλων. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκαλδιρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ραγδαία κλιμάκωση στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. 7 νεκροί από αμερικανικά πλήγματα. Με αποφασιστική απάντηση απειλεί η Τεχεράνη. Νέα διάσταση στη Μαρφίν με τη μαρτυρία του δημοσιογράφου που κατέγραψε τους 5 λίγο πριν την επίθεση και την προφυλάκηση των 2 κατηγορουμένων. Θα προσπαθήσω να σταθώ ξανά στα πόδια μου, γιατί αυτό θα είναι μια απάντηση σε τέτοιου είδους ενέργειες, δήλωσε κατά την έξοδό της από το νοσοκομείο η Αφροδίτη Νέστορα, προφυλακιστέως και ο 24χρονος για τη δολοφονική επίθεση στο σπίτι της Νέστορα. Σας στέλνω έτοιμους επάλξεις για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Στο τέλος της τετραετίας θα παραδώσουμε το καλύτερο εσύ που είχε ποτέ η χώρα, είπε ο Πρωθυπουργός από την Ιστιαία στα εγγένεια της πρώτης μονάδας τεχνητού νεφρού που λειτουργεί σε κέντρο υγείας στην Ελλάδα. Κατεπήγουσα εισαγγελική έρευνα για τις ρογμές σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη που εικάζονται ότι συνδέονται με τα έργα του Μετροκάτη και της περιοχής προγραμματίζουν παράσταση διαμαρτυρίας στο Δημοτικό Συμβούλιο Αθηναίων στις 2.30 το μεσημέρι. Εισαγγελική παραγγελία και για την άμεση απομάκρυνση των μπάζων της πολυκατοικίας που κατέρευσε στα Πετράλωνα με τη συνδρομή της περιφέρειας Αττικής. Και πέθανε σε ηλικία 92 ετών η σπουδαία ηθοποιός Μάρο Κοντού. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν στον Άγιο Σάβα.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Η ένταση στη Μέση Ανατολή ανεβαίνει, κυρίες και κύριοι, με την κρίση Ιράν-ΗΠΑ να κλιμακώνεται και τις αγορές να βρίσκονται σε επιφυλακή. Την ίδια ώρα έχουμε νέα δεδομένα στην υπόθεση της Μαρφίν με κρίσιμες μαρτυρίες και εξελίξεις στη δικαιοσύνη. Όμως, θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας από μια μεγάλη απώλεια για τον ελληνικό πολιτισμό. Σκασμός εσύ Αντωνάκη μου. Μια τάκα που έγινε ιστορία, έκανε γενιές Ελλήνων να χαμογελάσουν και χάρισε στη Μάρο Κοντού μια ξεχωριστή θέση στις καρδιές του κοινού. Η μεγάλη ηθοποιός έφυγε, όμως το σπίτι της πλάκας μένει είναι γεμάτο αναμνήσεις. Εκεί όπου έζησαν ο Αντινάκης και η Ελενίτσα, θα ζει πάντα η μαγεία μιας ταινίας που αγαπήθηκε όσο λίγες. Γιατί μεγάλοι καλλιτέχνες δεν χάνονται ποτέ. Μένουν στις εικόνες που αγαπήσαμε, στις ατάκες που έγιναν ιστορία και σε ένα σπίτι της πλάκας που δεν θα γκρεμιστεί ποτέ στη μνήμη μας. Η Μάρα Κοντού λοιπόν έφυγε σήμερα το πρωί σε ηλικία 92 ετών. Το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στον Άγιο Σάβα, ενώ νωρίτερα είχε νοσηλευτεί και στο Αττικόν. Μαζί μας είναι η Ειρήνη Κυρίτσι. Καθότι η Ειρήνη το προηγούμενο διάστημα είχε περάσει μια μεγάλη περιπέτεια με την υγεία της. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Δυστυχώς η είδηση του θανάτου της σκόρπισε θλίψη στο καλλιτεχνικό χώρο και όχι μόνο. Μάλιστα το νοσοκομείο και ο Σάββας εξέδωσε και ιατρικό ανακοινωθέν, στο οποίο αναφέρει με βαθύτατη λύπη ανακοινώνουμε ότι σήμερα κατά τις πρωινές ώρες απεβίωσε η γνωστή ηθοποιός Μάρα Κοντού στο Γενικό Αντικαρκυνικό Νοσοκομείο, Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών Άγιος Σάββας, μετά από σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης της υγείας της και παρά τις επίμονες προσπάθειες των θεραπώντων ιατρών. Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλληπιτήριά μας στους οικείους της. Να σας πω ότι σύμφωνα με πληροφορίες, η Μάρα Κοντού αντιμετώπιζε πρόβλημα με την υγεία της και αρκετό διάστημα. Είχε καρκίνο στο πνεύμα σε προχωρημένο στάδιο και είχε κάνει και μεταστάσεις και πλέον δεν συγχωρέ άλλη θεραπεία. Όπως είπες και εσύ, το προηγούμενο διάστημα είχε νοσηλευτεί και στο νοσοκομείο Αττικών, ωστόσο για άλλου είδους περιπέτεια που αντιμετώπισε, με κάποιο κάταγμα που είχε υποστεί. Κατάφερε λοιπόν να πάρει εξιτήριο τότε και λίγο καιρό μετά χρειάστηκε να νοσηλευτεί στο νοσοκομείο Άγιο Σάββας, όπου κατέληξε σήμερα το πρωί.
3: Ειρήνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Μιλώντας το πρωί στο Earth News Radio 105,8 και στο Βασίλη Αδαμόπουλο, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, ο κ. Μιχάλης Γιαννάκος, ανέφερε ότι παρόλο που η ίδια αντιμετώπιζε σοβαρότατα προβλήματα, έδινε θάρρος και δύναμη στους άλλους ασθενείς, οι οποίοι μάλιστα είχαν λιγότερα σοβαρά προβλήματα από εκείνα που αντιμετώπιζε η ίδια. Για να τον ακούσουμε.
5: Ήταν πραγματικά αξιέπαινη, δηλαδή ήταν, τι να σας πω, ήταν μια ασθενής η οποία έξω καρδιά.
6: Έτσι ακριβώς μάθαμε, εσείς θα τα ξέρετε και καλύτερα γιατί μιλάτε και επικοινωνείτε με τους συναδέλφους σας, ότι έδινε κουράγιο στους άλλους ασθενείς, τους έλεγε αστεία, άνοιγε συζητήσεις, ήταν εξαιρετικά προσινής άνθρωπος.
5: Ναι, ακριβώς.
6: Έτσι δεν είναι, ναι.
5: Ακριβώς. Ενώ η ίδια έδινε μάχη για τη ζωή
6: της. Έδινε μάχη ζωής.
5: Ήταν λίγο πριν το θάνατο, έδινε κουράγιο στους άλλους ασθενείς που είχαν πολύ μικρότερα προβλήματα από την ίδια.
3: Η Μάρα Κοντού λοιπόν με το πολύπλευρο ταλέντο, τη μεγάλη ερμηνευτική της Γκάμα, χάρισε στο κοινό ρόλους που έμειναν αξέχαστοι. Από την τρυφερή Ελενίτσα στην εμβληματική κομεντή «Μη δε γίνει να φοβείτε τον άνδρα», την πριόζα Ιταλίδα από την Κυψέλη, μέχρι τη γοητευτική Λίλη στη Σοφερίνα και την εθέρια Ισμήνη στην Αντιγόνη. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις συνεντεύξεις που έδωσε η ίδια με αυτή την ταπεινότητα που την χαρακτήριζε.
7: Ίσως ήμουνα τυχερή στη ζωή μου, γιατί δεν έκανα κανένα σχέδιο ποτέ. Ήθελα να γίνω μια χορεύτρια, σπουδαία και επώνυμη, έγινα ηθοποιό.
8: Είμαι περαστική, είμαι ένας κόκκος της Σάμου μέσα σε αυτό το σύμπαν. Τίποτα το σπουδαίο δηλαδή. Ένα συμβάν είμαι κι εγώ. Όταν το συνειδητοποιείς αυτό το πράγμα, δεν σου κάνουν πολλά πράγματα εντύπωση. Τα θεωρείς απλά, έρχονται απλά, τα υπηρετείς απλά και έντιμα. Φεύγεις απλά. Δεν μ' αρέσουν τα μεγάλα λόγια.
3: Πάμε τώρα στην Έλενα Νεοφωτίστου να θυμηθούμε τη σπουδαία διαδρομή μιας ηθοποιού. Έλενα που κινήθηκε με την ίδια άνεση από την κωμωδία μέχρι το δράμα. Άλλωστε χαρακτηρίστηκε και από πολλούς η μεγάλη κυρία του ελληνικού σινεμά. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Ήταν η μάλλον είναι από τη γενιά αυτών των καλλιτεχνών που υπηρέτησαν μέχρι τέλους αυτό που είχαν επιλέξει.

0: ακόμη και ταλέντο και ήθος μιας άλλης εποχής που διέθετε η Μάρο Κοντού, συμβαδίζοντας με τη διακριτική και αταλαντευτή αφοσίωσή της στην τέχνη. Ο λόγος της τσεγκουράτος, θα λέγαμε, αυτής και χωρίς να χαϊδέψει κανένα αυτή. Απόλυτα ρεαλίστρια, ομολογούσε μεταξύ άλλων, δεν θέλω να γυρίσω στα 25 όπως ήμουν, θέλω αυτό που είμαι σήμερα να κρατήσει λίγο ακόμα. Και ομολογουμένως κράτησε χωρίς την πολύχρονη βιολογική κατάρρευσή του. Η νοσηλεία της στο Αττικό και στον Άγιο Σάββα, όπως ο πολύ σωστά ακούσαμε, κράτησε πάρα πολύ λίγο, σχεδόν 2 μήνες. Ελευθερία και ενέργεια, συνώνυμες της ύπαρξής της, ποια όμως είναι η Μάρο Κοντού, ήταν, πώς ξεκίνησε και πώς διανθίστηκε αυτή η διαδρομή. Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 21 του Ιούνιου του 1934 μέσα σε ένα σπίτι, όπως είπα και στο Δημήτρη Πετρόπουλο, σε ένα σπίτι σλιβερό και πένθυμο. Και αυτό γιατί είχε χάσει και τον πατέρα της, αλλά στη συνέχεια και τον πατριώτη. Παρ' όλα αυτά μιλάμε για ένα άτομο που απέπνεε χαρά και αισιοδοξία. Μαριάνθη Κοντού τελείωσε το λύκειο στο Μακρυγιάννη και στη συνέχεια την κέρδισε η χορευτική τέχνη, μια τέχνη που προστάτεψε το σκελετό της από το απότομο ύψος που πήρε κατά την εφηβεία της, τη λάτρεψε, αλλά και που έγινε το διαβατήριο για την υποκριτική. Αναζητώντας τα πρώτα της χρήματα, μπήκε στο χορό του αρχαίου δράματος στο Εθνικό Θέατρο. Είναι λίγο περίεργο, αλλά όλοι εμείς που αναζητούμε μνήμες της Μάρος Κοντού, όπως και εσύ το έκανες προηγουμένως, ανατρέχουμε στις ταινίες του Φίνου και του Καραγιάννη. Παρ' όλα αυτά, στο ενεργητικό της, η ίδια έλεγε: έχω 90 θεατρικά έργα, ενώ οι ταινίες μου είναι μόνο 36. Παξινού, Μινωτή, Συνοδεινού, Αρώνη, Μανολίδου, Κοτσόπουλος, και αυτά είναι μόνο λίγα από τα ονόματα που τη στήριξαν στα πρώτα βήματα στο Εθνικό Θέατρο. Πραγματική μύθη, η πρώτη θεατρική πρόταση για πρωταγωνιστικό ρόλο ήρθε από τον Τίνο Ηλιόπουλο για μια μεγάλη περιοδία σε Ελλάδα και Κύπρο. Στον κινηματογράφο η πρώτη της ταινία ήταν «Τα κίτρινα γάντια». Η συνάντηση με το χώρο φυσικά και το μοίρασμα της θεατρικής σκηνής ήταν για αυτή μια μοναδική ευκαιρία, όπως ευκαιρία ήταν η Οδός Ονείρων με τον Χατζηδάκη, τον Αλέξο Σολωμό, τον Νίκο Γκάτσο, τον Γιάννη Τσαρούχη. Θεωρούσε και ήταν τυχερή και μάλιστα όπως η ίδια έλεγε, χωρίς να κάνω δημόσιες σχέσεις. Σταθμό στην κινηματογραφική της πορεία ήταν το τέρι της, ο σύντροφος επί πάνω στο πανί, αυτή η συνύπαρξη με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα. Θέατρο, σινεμά αλλά και πολιτική, κάτι που συνάντησε μεγαλώνοντας. Η Μάρο Κοντού διατέλεσε δημοτική σύμβουλος Αθηνών και βουλευτή στην πρώτη περιφέρεια Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία. Σε όλα αυτά όμως έρχεται να προσθέσετε και την ζωγραφική που την αναζωογονούσε, όπως και την κοινωνική προσφορά. Για 2 χρόνια ήταν πρόεδρος του Κέντρου Γραφών Μητέρα από το 2004 έως το 2006. Ήταν στα παιδιά που δεν είχε ποτέ, έλεγε η ίδια. Ελεύθερη, πολυάσχολη, ακομπλεξάρεστη, μόνη, χωρίς τα μονότονα και ενοχλητικά της μοναξιάς, αυτή ήταν η Μάρο Κοντού. Δεν ήμουν ασφαλής, έλεγε η ίδια και συμπλήρωνε. Αν είχα τα μυαλά που έχω σήμερα, δεν θα είχα κάνει κανένα γάμο, γιατί έκανε 2 γάμους από έρωτο.
1: Αυτό το ψηλό κομψό λοιπόν κορίτσι με τα εκφραστικά μάτια όπως μας την περιέγραψες και εσύ, που έφερε αυτόν τον αέρα ανανέωσης στο χώρο του ελληνικού θεάματος και κατάφερε να γίνει από τις πιο δημοφιλείς ηθοποιούς. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Έλενα Νεοφωτίστου. Τώρα με το αντίο Λενίτσα μου χαιρέτησε ο καιρός του Κωνσταντίνου τη Μάρο Κοντού, την αγαπημένη του συμπροταγωνίστρια από την εμβληματική ταινία «Η Δέγινη να φοβείται τον άνδρα», ηθοποιός με τον οποίο η Μάρο Κοντού μοιράστηκε πολλές στιγμές του ελληνικού κινηματογράφου και είναι λόγο για μια σπουδαία φίλη, σπουδαία κυρία, σημειώνοντας πως πέρα από τις δηλώσεις και τα λόγια, αυτό που μένει είναι η αγάπη του κόσμου για εκείνη. Με συγκίνηση αποχαιρέτησε τη Μάρο Κοντού και ο ηθοποιός Πασχάλης Τσαρούχας. Συνεργάστηκαν μαζί στη σειρά «Η Γη της Ελιάς». Ο ίδιος είπε ότι ήταν μια αυθεντική στάρ, τονίζοντας πως η παρουσία της ήταν αρκετή για να μαγνητίζει τα βλέμματα. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε νωρίτερα στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
2: Η Μάρο ήταν παλικάρι, ήταν κουκλάρα, ήταν πρωταγωνίστρια, ήταν στάρι. Στάρι δεν πεθαίνουμε, ξέρετε. Ό,τι και να συμβεί, μένει πίσω αυτή η εικόνα, η μεγάλη, αυτό το φως. Η Μάρο ήταν στάρ. Ήταν στάρ. Στάρ είναι πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Είναι άνθρωπος ο οποίος μπαίνει στον χώρο και τον γεμίζει. Είναι άνθρωπος ο οποίος θέλεις να σου μιλήσει. Θέλεις να πάρεις λίγο από την ενέργειά του. Η Μάρο ήταν αυτά τα πράγματα. Έμπαινε στον χώρο και σταματούσαν τα πάντα. Χωρίς να κάνει κάτι. Απλώς υπήρχε. Αυτό είναι ο στάρ.
1: Με λόγια γεμάτα συγκίνηση και θαυμασμό, αποχαιρέτησε τη Μάρο

0: Κοντού και η Λία Κονιόρδου, η οποία συνεργάστηκε μαζί της, περιγράφοντας τη σπουδαία πρωταγωνίστρια ως μια προσωπικότητα με σπάνια πνευματική διάβγεια, γενναιοδορία και αφοσίωση στην τέχνη της.
1: Είχε μια πλήρη ζωή και ήταν και πολύ φιλοσοφημένη σε αυτή την περίοδο. Δηλαδή, καταρχάς δεν φαίνεται ότι δεν ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ και έτσι έφυγε με πλήρη γνώση και χωρίς την αγωνία που καμιά φορά οι άνθρωποι που είναι ανέτοιμοι για αυτή τη στιγμή έχουν. Δηλαδή, ήταν μια γυναίκα με πολύ λαμπερό πνεύμα, σπινθυροβόλο, έξυπνη, έψτροφη και πάντα παρούσα στα πάντα. Δεν έκρυβε τα λόγια της, ήταν γενναιόδορη προς τους συναδέρφους και προς εμάς τους νεότερους που είχαμε την τιμή να δουλέψουμε μαζί της.
0: Η Άντζελα Γκερέκου, η οποία χωρίς να μπορεί να κρύψει τη συγκίνησή της, μίλησε εδώ στο σταθμό μας για την τηλεοπτική της μητέρας στη σειρά «Η Γη της Ελιάς», με λόγια γεμάτα αγάπη, εκτίμηση, τονίζοντας την ιδιαίτερη σχέση που ανέπτυξαν, η οποία ξεπέρασε τα όρια της τηλεοπτικής συνεργασίας.
2: Όχι, νομίζω ότι ακριβώς έτσι ήταν. 5 χρόνια ήταν η τηλεοπτική μου μητέρα. Κυρίως όμως για μένα ήταν ένας άνθρωπος που συνδέθηκα πάρα πολύ μαζί του. Για όλους μας είναι η σπουδαία Μάρο Κοντού, η σπουδαία ηθοποιός, ο σπουδαίος άνθρωπος, η σπουδαία κυρία. Για μένα αυτά τα 5 χρόνια ήταν κάτι πολύ περισσότερο. Ήταν ένας άνθρωπος που συνδεθήκαμε, αγαπηθήκαμε, με στήριξε σε δύσκολες στιγμές, γενναιόδορη, γεμάτη αγάπη για τη ζωή που τη μοίραζε απλόχερα τη γνώση και τη σοφία της με γενναιοδορία και στους νέους ανθρώπους, στους νέους ηθοποιούς και σε όλους εμάς που συναναστρεφόμαστε μαζί της.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Να αλλάξουμε όμως τώρα θέμα στο δελτίο μας. Νέα διάσταση στην έρευνα για τη φωνική επίθεση στην Μαρφίνδη. Η μαρτυρία του δημοσιογράφου Ηλία Προβόπουλου, ο οποίος βρισκόμενος τότε το 2010 στο πατάρι του βιβλιοπωλείου Ιωαννός στην Οδό Σταδίου, κατέγραψε με το φωτογραφικό του φακό μια ομάδα 5 ατόμων λίγα λεπτά πριν από το φωνικό εμπρισμό της τράπεζας. Είδαμε, λέει, μια ομάδα ανθρώπων να ξεχωρίζει μέσα στο πλήθος και ενστικτοδός έβγαλα τη φωτογραφική μηχανή, ανέφερε στο Earth News, περιγράφοντας τα κρίσιμα εκείνα δευτερόλεπτα.
4: 58 αρχίζουν κάποια επεισόδια μπροστά στον Ιαννό και με μπάλακες περνάνε τα μάτια, καθαρίζουν και φεύγουν από τον δρόμο που όπως είμαστε μαζί με άλλους ανθρώπους και μπαίνουμε μέσα για να αποκλειστούμε από τα καπνογόνα και τα δακρυγόνα. Εκεί ξύνω ξαφνικά βλέπουμε μια ομάδα ανθρώπων να ξεχωρίζει. Είναι άνθρωποι που δεν έχουμε ξαναδεί στις πορείες, με στολή κανονική αυτοί οι άνθρωποι. Μαύρα η μισή, χακή η άλλη, με τσόκερ χακή η μισή, με τσόκερ μαύρα η άλλη και μαντήλια και μία γυναίκα στο μεταξύ. Και έτσι ενστικτοδός βγάζω τη μηχανή, μια μηχανή που έχω πάντα στη τσέπη μου και κάνω αυτές τις φωτογραφίες που είδαμε.
0: Ακούσαμε τι δήλωσε στο Earth News ο Ηλίας Προβόπουλος, ο δημοσιογράφος, ο οποίος περιέγραψε εκείνα τα δευτερόλεπτα με την επίθεση, τη φωνική επίθεση στην Μαρφίν. Οι φωτογραφίες που δημοσιοποιούνται Σοφία Ορφανού ουσιαστικά αποτυπώνουν καρέ-καρέ τις κινήσεις των ατόμων που βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, ακριβώς. Και αυτές οι φωτογραφίες ήταν ένα ιδιαίτερο στοιχείο που αξιοποιήθηκαν και οι αστυνομικοί στην έρευνα που πραγματοποιήσαν αυτή την πολύμηνη, η οποία έχει ξεκινήσει εδώ και 1,5 χρόνο. Καθώς μπορεί, όπως μαθαίνω από την αστυνομία, η δικογραφία να βγει και από το σιρτάρι τον Απρίλιο. Ωστόσο, οι αστυνομικοί πάρα πολλούς μήνες τώρα, και από παλιότερο υλικό, αλλά και από τις μαρτυρίες, προσπαθούν να ξεκλειδώσουν την υπόθεση και να φτάσουν και τα πρόσωπα που ακόμη δεν έχουν συλληφθεί. Τα ρούχα λοιπόν και τα αξεσουάρ των δραστών από τις φωτογραφίες ήταν το στοιχείο που κατάφεραν να ταυτοποιήσουν συγκριτικά και με φωτογραφίες από την προσωπική του ζωή και τις διακοπές τους οι αστυνομικοί και να ταυτοποιήσουν και να κλειδώσουν τα συγκεκριμένα πρόσωπα. Είχε καταθέσει και ο ίδιος μάλιστα από την πρώτη στιγμή, από το Μάιο του 2010, στις αστυνομικές αρχές. Να θυμίσουμε ότι οι 2-42χρονοι κατηγορούμενοι που οδηγήθηκαν ενώπιον ανακρίτρια και εισαγγελέα, παρά την άρνηση των κατηγοριών από την πλευρά τους, οδηγήθηκαν με ομόφωνη απόφαση, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι και οδηγούνται στη φυλακή. Πριν από λίγα λεπτά, μάλιστα, όπως μαθαίνουμε, βγήκαν και τα προφυλακιστήρια. Θα οδηγηθούν στις φυλακές Ναυπλίου και στις φυλακές Μαλανδρίνου. Αναμένουμε κιόλας να μάθουμε αν θα είναι υποειδικό καθεστώς, καθώς είναι μία πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση. Επίσης, την ίδια ώρα, για 46χρονη γυναίκα, η οποία συνένεσε για να έρθει, για να γίνει άμεση η εκδοσούχη στην Ελλάδα, προκειμένου και εκείνη να εμφανιστεί ενώπιον της ελληνικής δικαιοσύνης. Όπως μαθαίνουμε από αστυνομικές μας πηγές, οι έρευνες αντιτρομοκρατικής συνεχίζονται και θα συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα, καθώς η υπόθεση παραμένει ανοιχτή.
0: Σοφία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις τελευταίες πληροφορίες που μας μετέδωσε. Στις φυλακές λοιπόν Αυπλίου και Μανανδρινού οδηγούνται οι δύο 42χρονοι, οι οποίοι κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση της τραγωδίας της Μαρφίν, έπειτα από την απολογία τους ενώπιον των ανακριτικών αρχών. Τώρα να πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από αυτά που μας είπε και η Σοφία Ορφανού, τα οποία υποστήριξε εδώ στο Air News ο Ηλίας Προβόπουλος, με τις φωτογραφίες τις οποίες τράβηξε ο ίδιος εκείνη την ημέρα. Σε ένα από τα στιγμιότυπα διακρίνεται ένας 42χρονος με καλυμμένο το πρόσωπο, με κόκκινο μαντίλι, λέει ο κύριος Προβόπουλος, και ένα ιδιαίτερο ζωγραφισμένο σακίδιο στην πλάτη. Πάμε να ακούσουμε και τι ακριβώς άλλο είπε.
4: Ένας σπάει την βιτρίνα, ο δεύτερος πετάει μέσα ένα υγρό, δεν ήταν μολότο, και κάνει πουφ ξαφνικά, και ο τρίτος βάζει ένα ανάβη, πετάει κάτι αναμένο μέσα και κάνει ένα πουφ ξαφνικά και γεμίζει καπνούς και πλόγες στην Μαρτίν. Η ομάδα είναι και γύρω στα 11 άτομα. Είναι τρεις. Ο ένας με τη, που είχε το υλικό, το εμπρησιακό υλικό, είχε ένα κυρίο, ο άλλος είχε κάτι που μπροστά που έσπασε. Δεν φαίνονται και καλά, φαίνονται η κίνηση. Είναι στολή για να ξεχωρίζουν. Δεν έχουμε ξαναδεί τέτοιες στολές στις πορείες ποτέ τότε. Παπούτσια αντίρρηση ειδικά, φόρμα, κασκέτα και μαντήλια. Ψηλός με γυαλιά, μια γυναίκα με κοτσίδεν, ξανθή, ενώ ήταν πίσω από το μαντήλι της. Ένας μεσαίου μεγέθους που είχε και το περισσότερο βάρος αυτός στο κύριό του, και ένας με ένα κόκκινο μαντήλι, τον οποίο τον έχουμε δει και στις φωτογραφίες όταν γίνει επίθεση στην περιφέρεια στη Συγκρού.
0: Οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες για την υπόθεση. Ωστόσο, όπως υποστήριξε και ο συνήκορός τους ο κ. Καμπαγιάννης, αρνήθηκαν την εμπλοκή τους. Βέβαια, ανακρίτρια και εισαγγελέας είχαν αντίθετη άποψη, αποφάσισαν ομόφωνα την προσωρινή τους κράτηση μετά και την αξιολόγηση των στοιχείων της δικογραφίας.
6: Ο εντολέας μου συμμετείχε στην πορεία όπως εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι, αλλά δεν συμμετείχε ούτε στα επεισόδια ούτε στον εμπρισμό.
0: Την ίδια στιγμή, όπως ακούσαμε και από την Σοφία Ορφανού, δρομολογείται και η επιστροφή στην Ελλάδα της 46χρονης που συνελήφθη στο αεροδρόμιο Gatwick του Λονδίνου και φέρεται ως το τρίτο μέλος της ομάδας που ερευνάται για τον εμπρισμό της τράπεζας. Η ίδια συνένεσε στην έκδοσή της ώστε να παρουσιαστεί ενώπιον των ελληνικών δικαστικών αρχών. Είναι μια διαδικασία η οποία δεν είναι χρονοβόρα. Θεωρούμε ότι λόγω της καλής επικοινωνίας μεταξύ των δύο αστυνομιών άμεσα θα επιστρέψει στη χώρα μας για να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη, ανέφερε στο Air News η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία.
7: Είναι μια διαδικασία η οποία συνήθως δεν είναι χρονοβόρα. Έχουμε δει στο παρελθόν να συμβαίνει και μέσα σε πολύ λίγες ημέρες και να διαρκεί περίπου και ένα μήνα. Θεωρούμε όμως ότι επειδή ακριβώς υπάρχει καλή επικοινωνία μεταξύ των δύο αστυνομιών, είναι μια διαδικασία που θα γίνει άμεσα και θα επιστρέψει στη χώρα μας ώστε να οδηγηθεί και αυτή στη δικαιοσύνη. Τουλάχιστον εδώ και 1,5 χρόνο το τμήμα ανθρωποκτονιών της ελληνικής αστυνομίας αποκοινούμε την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία και τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, συλλέγει στοιχεία, τα αναλύει και έχει σχηματίσει αυτή τη δικογραφία. Μπορεί η ανάσυρση της δικογραφίας από την αρμόδια εισαγγελική αρχή να έχει έρθει τους τελευταίους μήνες, όμως η δική μας έρευνα έχει ξεκινήσει πολύ νωρίτερα, εδώ και τουλάχιστον 1,5 χρόνο, και κατάφεραν οι αστυνομικοί να συλλέξουν αυτά τα στοιχεία και να σχηματίσουν αυτή την πολυψέλιδη δικογραφία.
0: Γυρίζουμε σελίδα. Στο μικροσκόπιο των αρχών μπαίνουν οι καταγγελίες για τις ρογμές που εμφανίστηκαν σε κτίρια στην Κυψέλη, με την εισαγγελία να παρεμβαίνει για να διερευνηθούν τα αίτια και η πιθανή σύνδεσή τους με έργα της γραμμής 4 του μετρό. Η Άννα Βλαχοπαναγιώτη έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Άννα.
8: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Μετά τα δημοσιεύματα ότι από τις εργασίες του Μετροπόντικα στην περιοχή της Κυψέλης φαίνεται ότι σε ορισμένα παρακείμενα κτίρια έχουν παρουσιαστεί κάποιες ρογμές, ο προϊστάμενος εισαγγελέας πρωτοδικών της Αθήνας, ο κ. Αριστίδης Κορέας, έδωσε εντολή για την διενέργεια κατεπίκουσας προκατρακτικής έρευνας, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν κάποια πρόσωπα ή ενδεχομένως και νομικά πρόσωπα έχουν διαπράξει αξιόπινες πράξεις, και βεβαίως να διαπιστωθεί το πιο σημαντικό απ' όλα, αν υπάρχει κίνδυνος από τις εργασίες του μετρό για αυτά τα κτίρια και για άλλα ενδεχομένως παρακείμενα κτίρια στην συγκεκριμένη γραμμή.
0: Τώρα καταλαβαίνουμε ότι όλα αυτά γίνονται και στον απόϊχο της κατάρρευσης της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα περίπου πριν 2 εβδομάδες, εκεί όπου συνεχίζονται οι ενέργειες για την επόμενη ημέρα, με νέα σύσκεψη στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για την απομάκρυση των υλικών αλλά και την αποκατάσταση του χώρου.
8: Ναι, ήταν η δεύτερη σύσκεψη, η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα στον χώρο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών της Αθήνας. Προείδρευσε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας, ο κύριος Κορέας. Συμμετείχαν ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Χάρης Δούκας, και ο Περιφερειάρχης Αττικής, ο Νίκος Χαρδαλιάς, προκειμένου να βρεθεί μια λύση για την απομάκρυνση των μπαζών. Αποφασίστηκε να δοθεί άμεσα εισαγγελική παραγγελία από τον κύριο Κορέα, προκειμένου να απομακρυνθούν άμεσα τα μπάζα από την πολυκατοικία που κατέρευσε στα Πετράλωνα. Σίγουρα θα χρειαστεί συνδρομή της Περιφέρειας Αττικής με τα σχετικά συνεργεία, προκειμένου να απομακρυνθούν τα μπάζα με ασφάλεια. Και θυμίζω ότι έχουν διοριστεί ήδη από την Εισαγγελική Αρχή πραγματογνώμονες, προκειμένου να διαπιστώσουν τα αίτια της κατάρρευσης. Άρα θα πρέπει να καθαριστεί ο χώρος για να μπορέσουν να κάνουν σωστά το έργο τους.
0: Και αυτό, και φυσικά και οι άνθρωποι που έχασαν τα πράγματά τους, τα προσωπικά τους αντικείμενα, αν μπορέσουν κάποια από αυτά να διασωθούν. Άννα Βλαχοπαναγιώτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Με τη δέσμευση ότι στο τέλος της τετραετίας θα παραδοθεί το καλύτερο ΕΣΥ που είχε η χώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρέστη στα εγγένεια της πρώτης μονάδας τεχνητού νεφρού που λειτουργεί σε κέντρο υγείας στην Ιστιαία. Από την Εύβοια, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στις κυβερνητικές παρεμβάσεις για την άμεση αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών, ενώ Άγιο Βαγιάνο κάλεσε σε εκλογική συστράτευση και ετοιμότητα για την τρίτη, όπως είπε, αυτοδύναμη κυβερνητική θητεία της Νέας Δημοκρατίας.
9: Ακριβώς. Καλώς ήρθατε. Θέλω έτοιμο πόλεμο στις επάλξεις, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, επαναλαμβάνοντας πως οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, μιλώντας σε πολίτες στους ωραίους της Εύβοιας. Ο Πρωθυπουργός βρέθηκε σήμερα στη Βόρεια Εύβοια, προκειμένου, όπως είπες και εσύ, να εγκαινιάσει την πρώτη μονάδα τεχνητού νεφρού στο κέντρο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, και τόνισε πως από το συγκεκριμένο κέντρο το ΕΣΥ αλλάζει. Οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης επενδύονται προς όφελος της συνολικής αναβάθμισης, ενώ υπογράμμισε και στο τέλος της τετραετίας θα παραδώσουμε το καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας που είχε η χώρα. 5 χρόνια μετά την καταστροφική πυρκαγιά στη Βόρεια Εύβοια, ταινίζουμε το μέλλον με περισσότερη αισιοδοξία, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας πως η κυβέρνηση έσκυψε πάνω στα προβλήματα που άφησε πίσω της η πυρκαγιά, και σημείωσε πως οι δεσμεύσεις υλοποιούνται και εμείς μιλάμε με έργα και όχι με λόγια. Την ίδια ώρα επισήμανε πως η Βόρεια Εύβοια έχει ανακάμψει με περισσότερο τουρισμό και ανάπτυξη, μικρότερη ενεργία και μεγαλύτερα εισοδήματα, και στο σημείο αυτό τόνισε πως, μιλώντας στους πολίτες, πως θέλουν έτοιμους στις επάρξεις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 27. Ανέφερε δε πως εμείς δεν σταματάμε και δεν περιμένουμε πως κάποιοι άλλοι την προεκλογική περίοδο για να βρεθούμε δίπλα στους πολίτες μας. Είμαστε παρόντες, αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα με αποτελεσματικότητα, στηρίζουμε τις τοπικές κοινωνίες. Ευχαριστώ, είπε, για τον αγώνα που θα δώσετε για την τρίτη αυτοδύναμη θητεία της Νέας Δημοκρατίας. Λίγο αργότερα, ο Πρωθυπουργός, κατά την επίσκεψή του στην Εύβοια και στα εγγένεια του δρόμου Ροβιές Ηλία, υπενθύμησε πως θυμάται τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη να εγκαινιάζει τη γέφυρα της Καλκίδας το καλοκαίρι του 1993, λίγο πριν από την πτώση της κυβέρνησής του, και με μια έμεση αλλά σαφή αιχμή για τον Αντώνη Σαμαρά και την πτώση της κυβέρνησης, υπενθύμησε πως ο ίδιος θυμάμαι αυτό το έργο, την εγκαίνευση του έργου, λίγο πριν πέσει η κυβέρνηση, έτσι όπως έπεσε, όπως είπε χαρακτηριστικά, να εγκαινιάζει την γέφυρα της Καλκίδας. Ο κ. Μητσοτάκης συνέχισε εκφράζοντας την ικανοποίησή του, όπως είπε, για τη δυτική του θητεία που συνδέεται με έργα που η Εύβοια ανέμενε επί δεκαετίες. Υπήρξαν ειδικά για το συγκεκριμένο δρόμο, όπως ανέφερε, πολύ υψηλές απαιτήσεις όπως την κατασκευή του. Όμως βλέπουμε σήμερα ότι παραδίδουμε στην Εύβοια ένα δρόμο ασφαλή και άρτιο. Αποδείξαμε αυτό ότι η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται τις δεσμεύσεις τις οποίες έχει δώσει με διαφορετικό τρόπο. Εδώ πάνε τα έργα, πάνε τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, έργα υποδομής σε περιφερειακές κατασκευαστικές εταιρείες που αποδεικνύουν πως έχουν δυνατότητα να φέρουν σε πέρας σύνθετα και πολύπλοκα τεχνικά έργα. Τέλος, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε με νόημα πως η κυβέρνηση αυτή δεν επιδίδεται στην επικοινωνία. Καλά τα TikTok και τα βιντεάκια και τα τσιτάτα των 20 δευτερολέπτων. Όμως ο πολίτης θέλει να βλέπει να υλοποιούνται τα έργα. Δεν υποσχόμαστε, είπε, θαύμαστα, αλλά κρινόμαστε για την αξιοπιστία μας. Επομένως, όπως υλοποιήσαμε αυτά για τα οποία δεσμευτήκαμε, έτσι θα υλοποιήσουμε και αυτά για τα οποία θα δεσμευτούμε στο μέλλον.
0: Άγιε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, και εμείς να πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από το διάλογο που είχε με τον κόσμο που παρευρέθηκε ο Πρωθυπουργός, καλώντας τους πολίτες, όπως ακούσαμε από τον Άγιο Βαγιάνο, να βρίσκονται σε ετοιμότητα εν ώψη των εκλογών του 2027.
10: Είχαμε αναλάβει κάποιες δεσμεύσεις μετά τη μεγάλη φωτιά πριν από 5 χρόνια. Χαιρόμαστε που είμαστε εδώ για να δούμε ότι αυτές οι δεσμεύσεις μας υλοποιούνται, διότι εμείς είμαστε εδώ πέρα για να μιλάμε με τα έργα μας και όχι με εύκολα λόγια. Χαίρομαι που η Βόρεια Εύβοια έχει ανακάμψει από τη μεγάλη φωτιά. Χαίρομαι γιατί βλέπω περισσότερο τουρισμό, περισσότερη ανάπτυξη, μικρότερη ανεργία, καλύτερα εισοδήματα. Είμαστε εδώ για να συνεχίσουμε, να δώσουμε τον αγώνα μας. Σας θέλω όλες και όλους έτοιμες και έτοιμους στις επάλξεις για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 27, αλλά εμείς δεν σταματάμε. Σημαντικότερο, δεν περιμένουμε, προσέξτε, δεν περιμένουμε όπως κάποιοι άλλοι την προεκλογική περίοδο για να βρεθούμε κοντά στους συμπολίτες μας. Είμαστε εδώ, είμαστε παρόντες, αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα με αποτελεσματικότητα, στηρίζουμε τις τοπικές κοινωνίες και σας λέμε και σας λέω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τους αγώνες που έχετε δώσει για την παράταξή μας. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ για τον αγώνα που θα δώσετε για μια τρίτη αυτοδύναμη θητεία στην Νέα Δημοκρατία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Από το Κέντρο Υγείας Συστιαίας, όπως ακούσαμε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στην αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, σημειώνοντας ότι οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης αξιοποιούνται για τη βελτίωση των υποδομών και των υπηρεσιών. Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι στο τέλος της τετραετίας να υπάρχει ένα αναβαθμισμένο ΕΣΥ.
11: Σύστημα υγείας αλλάζει, οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης επενδύονται προς όφελος της συνολικής του αναβάθμισης. Είχαμε δεσμευθεί ότι στο τέλος αυτής της τετραετίας θα παραδώσουμε το καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας που είχε ποτέ η χώρα. 5 χρόνια μετά την καταστροφική φωτιά του 2021 έχουμε λόγο εδώ στην Βόρεια Εύβοια να ταινίζουμε το μέλλον με περισσότερη αισιοδοξία. Η κυβέρνηση έσκυψε με πολύ προσοχή πάνω στα πολλά προβλήματα τα οποία άφησε πίσω της αυτή η καταστροφική πυρκαγιά.
0: Να περάσουμε τώρα και στην αξιωματική αντιπολίτευση με ένα κοινωνικό και θεσμικό συμβόλαιο για την παιδεία που ξεκινά από τη μισθολογική ενίσχυση των εκπαιδευτικών και εκτείνεται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσιάζει σήμερα το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Σύμφωνα με πληροφορίες, Ευγενία Λούζου πρόκειται να εξειδικεύσει τις θέσεις του κόμματος για το σχολείο αλλά και το πανεπιστήμιο. Καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, ακριβώς για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, εξηγώντας ότι η στήριξη της δημόσιας παιδείας δημιουργεί συνθήκες ανωδικής κοινωνικής κινητικότητας. Στο ΠΑΣΟΚ, Ντόνα, εκτιμούν ότι η ενίσχυσή της περιορίζει τις ανισότητες και δημιουργεί περισσότερες ευκαιρίες για τους μαθητές αλλά και για τους φοιτητές. Τώρα, αναφορικά με τις προγραμματικές θέσεις που αναμένεται να εξαγγείλει ο κύριος Ανδρουλάκης στις 4 το απόγευμα στο 2 Αθηνών, με τη συμμετοχή δεκάδων καθηγητών, ακαδημαϊκών και ανθρώπων της εκπαίδευσης, θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη στεγαστική στήριξη των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε απομακρυσμένες περιοχές, και στις δεσμεύσεις αυτές του ΠΑΣΟΚ για την παιδεία είναι και το νέο ολοήμερο σχολείο. Παράλληλα, το κόμμα εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο θα κατευθυνθούν χρήματα σε σχολεία συγκεκριμένων περιοχών τα οποία έχουν μεγαλύτερες ανάγκες. Υπάρχουν ακόμη πληροφορίες, Ντόνα, ότι το σχέδιο προβλέπει μόνιμες δομές ψυχοκινητικής στήριξης, παράλληλη στήριξη, ειδική αγωγή, εξειδικευμένες πολιτικές για ορεινές απομακρυσμένες αλλά και νησιωτικές περιοχές. Να προσθέσω ότι το ΠΑΣΟΚ, Ντόνα, δίνει προτεραιότητα στο σχέδιο για ένα νέο λύκειο μέσα από διάλογο. Ξεχωριστή αναφορά πρόκειται να γίνει και το ζήτημα επαγγελματικής εκπαίδευσης, την στήριξη της έμεσης μαθητείας και στα επαγγελματικά δικαιώματα. Βεβαίως, να μην παραλείψω να σου πω ότι στην ατζέντα περιλαμβάνονται ακόμη η κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων και το εθνικό απολυτήριο. Ντόνα.
0: Λευγενία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Λοιπόν, Τώρα σε κρίσιμο σταυροδρόμι βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ, με τις σωσοκομματικές εξελίξεις να συνεχίζονται και τις απογορήσεις από την κοινοβουλευτική ομάδα να διαμορφώνουν νέα δεδομένα. Σήμερα ακόμη τρεις βουλευτές ανεξαρτητοποιήθηκαν, όλα αυτά την ώρα που συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα για την εκλογή νέου γραμματέα του κόμματος. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου. Βαγγέλη, τώρα πόσοι βουλευτές απέμειναν με τους οποίους πραγματοποιείται η συνεδρίαση? Καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Έτσι όπως φαίνεται τα πράγματα, είναι αγγίζουν το διψήφιο νούμερο, αλλά μένει να δούμε και τις εξελίξεις την ερχόμενη εβδομάδα. Θέλω να πω δηλαδή ότι το σύριαλ δεν τελειώνει. Έχει επικρατήσει ένα σοκ και δέος κυριολεκτικά στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι να γίνει η Κεντρική Επιτροπή μεθαύριο Σάββατο, στην οποία καλούνται να αποφασίσουν πολλά και σημαντικά θέματα. Από εκεί και ύστερα οι εκλογές σήμερα του Γιάννη Αμανατίδη, ο οποίος σαν γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας, ο οποίος με τη σειρά του θα ορίσει, όπως λέγαμε και χθες, την ημερομηνία εκλογής Προέδρου κοινοβουλευτικής ομάδος, όλα αυτά δημιουργούν μια νέα κατάσταση. Ένας νέος ΣΥΡΙΖΑ, είναι σίγουρο ότι η κατεύθυνση είναι να κατέβει αυτόνομα στις εκλογές, να υπάρχει ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ, αντιπαραθετικό δηλαδή με τον Αλέξη Τσίπρα. Τώρα, μέλει να δούμε μέχρι το επόμενο δεκαπενθήμερο πόσοι και ποιοι βουλευτές, και το ανέφερε στην εισαγωγή σου, θα παραμείνουν εντός των κόλπων της κοινοβουλευτικής ομάδας.
0: Γιατί καταλαβαίνουμε ότι αυτό θα φέρει και αλλαγές και στο κοινοβούλιο. Αν παραιτηθεί ακόμα ένας, νομίζω μπαίνει και ο κύριος Κασελάκης μετά στη Βουλή, αν δεν κάνω λάθος.
13: Η κυρία Πόπη Τσαπανίδου, σε αυτήν αναφέρεσαι, δεν πρόκειται να παραιτηθεί, κυρίως και για αυτό το λόγο.
0: Βαγγέλη, θα τα ξαναπούμε. Θα έχουμε ραγδαίες είναι οι εξελίξεις. Τα δεδομένα αλλάζουν από ώρα σε ώρα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Το ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών απέκλεισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, μιλώντας στις συνδέσεις του Air News, επέμεινε στην αυτόνομη πορεία του κόμματός του, άσκησε παραλληλεκτική στο πολιτικό σύστημα, ενώ αναφέρθηκε και στην οικονομία, αλλά και στις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση της Μαρφίν, εκφράζοντας τις δικές του επιφυλάξεις για την πορεία των ερευνών. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε εδώ στην τηλεόραση του Air News.
14: Θεωρώ ότι η Ελληνική Λύση δεν μπορεί να συνεργαστεί με κανέναν από αυτούς. Και το ξέρουν όλοι πλέον. Ότι δεν θα συνεργαστούμε. Είναι δεδομένο.
15: Είστε κόμμα
14: ανάδελφο. Δεν μ' αρέσει η λέξη δεν θα συνεργαστούμε.
15: Ναι.
14: Δεν μπορούμε να συγκυβερνήσουμε. Έτσι. Και δεν μπορούμε.
15: Για κυβέρνηση μιλάμε πάντα.
14: Ακριβώς. Δεν μπορούμε να συγκυβερνήσουμε με ανθρώπους οι οποίοι, θα το πω και λίγο άκομψα, αν θέλετε, δεν έχουν δουλέψει ούτε μία μέρα στη ζωή τους.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Πάμε να βγούμε τώρα εκτός συνόρων. Για τέταρτη συνεχόμενη νύχτα, οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν στόχους στο Ιράν, επιβάλλοντας παράλληλα εκ νέου τον ναυτικό αποκλεισμό των λιμανιών της χώρας. Ενώ ο πρόεδρος Τραμπ προειδοποίησε με σκληρότερες επιθέσεις και σε υποδομές, αν το Ιράν δεν συμμορφωθεί. Τώρα, από την πλευρά τους, οι Ιρανικές δυνάμεις στόχευσαν και πάλι αμερικανικές βάσεις σε χώρες του κόλπου. Ενώ ο Έλενα Λεβίζου, τα στενά του Ορμούζ παραμένουν στο επίκεντρο της κλιμακούμενης έντασης. Καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Να ξεκινήσουμε τις τελευταίες εξελίξεις, που είναι μια ανακοίνωση από την κεντρική αμερικανική διοίκηση και αναφέρει ένα νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων κατά στόχων στο Ιράν, το οποίο ξεκίνησε σήμερα το πρωί, όπως αναφέρει, γύρω στη μία ώρα Ελλάδας. Δεν έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες για το τι ακριβώς στόχευσαν ή στοχεύουν οι Αμερικανοί, καθώς μιλούν για ένα νέο κύμα επιθέσεων, αλλά η ανακοίνωση αναφέρει ότι στόχος είναι να μειωθεί η ικανότητα του Ιράν να πλήττει την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Νωρίτερα είχαμε τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου και είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να χτυπούν σκληρά το Ιράν και την σημερινή νύχτα, όπως είπε, και την επόμενη νύχτα και την επόμενη εβδομάδα, εάν δεν καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, τότε, όπως είπε, στόχος θα γίνουν υποδομές, γέφυρες, ακόμη και εργοστάσια ενέργειας. Αυτά θα τα φυλάξουμε για το τέλος, αλλά άφησε ανοιχτό αυτό το ενδεχόμενο, ακόμη και το ενδεχόμενο μιας χερσαίας επέμβασης. Ωστόσο, ο Αμερικανός Πρόεδρος πήρε πίσω το 20% που είχε πει ότι θα επιβάλλει σε διόδια στα πλοία που θα περνούν από τα στενά του Ορμούζ καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διασφαλίσουν την ασφαλή τους διέλευση μέσω και του αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια. Τώρα λέει, είπε, μάλλον δήλωσε στην διασύνδεξη στο Fox News ότι έχει κάνει συμφωνίες για μεγάλες επενδύσεις με τις χώρες του κόλπου. Και την χθεσινή νύχτα πάντως οι αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν κυρίως στρατιωτικούς στόχους στο νότιο Ιράν και στα νησιά, αλλά και την πόλη Μπουσέρο που βρίσκεται πυρηνική εγκατάσταση. Το Ιράν κάνει λόγο για 7 νεκρούς στρατιώτες, αλλά και για συνολικά 30 νεκρούς πολίτες τα τελευταία 24 ώρα από τις αμερικανικές επιθέσεις. Με τη σειρά του, το Ιράν στόχευσε αμερικανικές βάσεις και πάλι για μία ακόμη φορά στο Μπαχρέιν, το Κουβέιτ και την Ιορδανία. Μάλιστα έδωσε στην δημοσιότητα δορυφορικές εικόνες με ζημιές στις αμερικανικές βάσεις που δεν έχουν όμως επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής.
0: Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ. Η Έλενα Λεβίζο από την αίθουσα σύνταξης παρακολουθεί όλα τα διεθνή πρακτορία και ό,τι νεότερο φυσικά υπάρξει θα μας ενημερώσει. Τώρα, όπως καταλαβαίνουμε, μέσω του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν σημειώνουν εκ νέου άνοδο οι τιμές του πετρελαίου. Στην χώρια αγορά, μία έκπτωση των 10 λεπτών στην Αμόλυβδη και των 5 λεπτών στη Βενζίνη έχει ήδη περάσει στις τιμές της χονδρικής. Πάμε να δούμε πώς αποτυπώνεται αυτή η μείωση και στην Αντλία. Σε αυτό θα μας βοηθήσει η Πινελόπη Μητρούλια. Καλό μεσημέρι, Πινελόπη.
15: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να πούμε ότι οι τιμές στις διεθνείς αγορές του πετρελαίου κινούνται ανωδικά. Αυτή την ώρα το Brent είναι στο 85,3 δολάρια το βαρέλι με άνοδο 0,76%, ενώ το αργό πετρέλαιο είναι στα 79,7 με άνοδο 0,55%. Τώρα, αυτή η άνοδος που έχει επέλθει στις διεθνείς αγορές, όπως είναι φυσικό, επηρεάζει και την εγχώρια αγορά. Σύμφωνα με τις συμμονιψίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, εχθές 14 Ιουλίου, η τιμή της αμόλυβδης ήταν στο 1,978, δηλαδή ήταν 0,1 λεπτό κάτω από ό,τι ήταν την αμέσως προηγούμενη μέρα, ενώ το ντίζελ ήταν στο 1,836, επίσης 0,1 λεπτά του ευρώ κάτω από την προηγούμενη μέρα. Ωστόσο, από χθες είχε αρχίσει να εφαρμόζεται η έκπτωση που παρέχουν τα δηληστήρια στις εταιρείες εμπορίας και εν συνεχεία εκείνη στους πρατηριούχους για να περάσουν στην Αγγλία. Οι εκπτώσεις αυτές που συμφωνήθηκαν με την κυβέρνηση είναι 5 λεπτά για τον ντίζελ και 10 λεπτά για την αμόλυβδη. Και η έκπτωση θα αρχίσει να φαίνεται στα πρατήρια σταδιακά, Ντόνα, δηλαδή εξαρτάται από το πότε ακριβώς θα έχουν προμηθευτεί οι πρατηριούχοι το καύσιμο, έτσι ώστε να έχουν πάρει την έκπτωση ή όχι. Στο ραδιόφωνο του, στην Earth News και στο Βασίλη Αδαμόπουλο, μίλησε σήμερα η εκπρόσωπος της Ένωσης. Ακριβώς. Η εκπρόσωπος της Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής, η οποία είπε ότι η απαρροχή της έκπτωσης από τα δηληστήρια, που αντιστοιχεί σε 20 και 20 εκατομμύρια, δηλαδή 20 εκατομμύρια από τη Hellenic Energy και 20 εκατομμύρια από τη Motor Oil, δεν είναι λύση, αλλά πάντως είναι μια ανάσα, ειδικά τους μήνες αυτούς του καλοκαιριού, που η κίνηση είναι αυξημένη. Γι' αυτό και το λόγο επελέγει να είναι μεγαλύτερη η μείωση στην αμόλυβδη και όχι στον ντίζελ. Κλείνοντας, κυρία Ζάγκα, είπε ότι οι πρατηριούχοι παραμένουν προβληματισμένοι και ανήσυχοι για τις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές.
0: Και μας επεσήμανε ακριβώς αυτό που μας είπες και εσύ για το πότε έχουν προμηθευτεί τα δηληστήρια. Επομένως, ανάλογα θα δούμε και την μείωση στην τιμή. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Πινελόπη Μητρούλια. Και εμείς να πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα των όσων είπε η κυρία Μαρία Ζάγκα, πρόεδρος Ένωσης Βενζινοπολών του Νομού Αττικής, εδώ στο Earth News και στον Βασιλεία Δαμόπουλο.
17: Εγώ είμαι από τα μαγαζιά που εχθές που ξεκίνησε η επιδότηση από τα δηληστήρια, πουλάω 1,85,9 απλή αμόλυβδη.
18: Μάλιστα.
17: Πριν από τα 10 λεπτά πουλάγα 1,95,9. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν, από χθες όσοι συνάδελφοι αρχίζουν σιγά σιγά να αγοράζουν απλή αμόλυβδη, mm-hmm, έχουν την επιδότηση 10 λεπτά κατευθείαν στην Αντλία, οπότε η τιμή χαμηλώνει αυτόματα.
18: Σημαντικά, 1,85 έχει χαμηλώσει.
17: Βεβαίως,
18: σημαντικά, ναι.
17: Βεβαίως. Και το απλό πετρέλαιο εγώ δεν χρειάστηκε ακόμα να πάρω. Αυτή τη στιγμή πουλάω 1,79,9. Αν είχα πάρει, θα ήταν 1,75,9.
18: Πάντως,
17: αυτό ισχύει για όλους. Δεν είναι η λύση αυτό που έγινε από τον Πρωθυπουργό, αλλά ήταν μία ανάσα. είναι μία ανάσα και τα πράγματα είναι δύσκολα. Τώρα, πώς αυτό το πράγμα θα συνεχιστεί δεν το ξέρουμε, γιατί εμείς έχουμε μια τιμή. Ανάλογα λοιπόν τα τιμολόγια που θα παίρνουμε από τα δύο δηληστήρια, αν είναι πτωτικά ή αν θα έχουν αύξηση, θα ανεβαίνουν ή θα κατεβαίνουν τιμές.
0: Εξιτήριο από το νοσοκομείο πήρε νωρίτερα η Αφροδίτη Νέστορα 14 ημέρες μετά την επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της. Θυμίζουμε έχει ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η μητέρα της Βάγια. Η Αφροδίτη Νέστορα υπέστη εκτεταμένα εγκάβματα πρώτου και δεύτερου βαθμού, κυρίως Στάνου και κάτω άκρα. Ο Τίμος Φακαλής θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Τίμο.
19: Κυρίες και κύριοι, σεισμοί και 20 μεσημέρι.
0: Τίμο, δεν είναι καλή. Αν μπορείς λίγο να μετακινηθείς για να σε ακούμε καλύτερα.
19: Ναι. Τώρα είναι καλύτερα?
0: Τώρα σε ακούμε μία χαρά, ναι.
19: Ωραία. Μετά από 15 μέρες νοσηλείας, στις 1 και 20 το μεσημέρι, πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου η Αφροδίτη Νέστορα, σήμερα το μεσημέρι. Βαθιά, φανερά συγκινημένη, έντονα φορτισμένη η κυρία Νέστορα, με επιδέσμους στα χέρια και στα πόδια. Αυτό που τόνισε ήταν ότι έζησα ένα σκηνικό πολέμου που έχω δει μόνο σε ταινία κινηματογράφου. Ευχαρίστησε τους γιατρούς και όλο το νοσηλευτικό προσωπικό, ενώ όπως είπε, θα κάνω τα πάντα για να σταθώ όρθια. Είναι κάτι το οποίο θα...
0: Ναι, Τίμο, μας ακούς?
19: Δολοφόνους. Με ακούτε?
0: Ναι, χάθηκε για λίγο η σύνδεση, ναι.
19: Είναι κάτι το οποίο χρωστάω στη μητέρα μου, είναι μια απάντηση στους δολοφόνους, αλλά και θα πρέπει να συμπαρασταθώ και στον πατέρα μου. Όπως είπε η Αφροδίτη Νέστορα, θα πάρει και το αρκετό καιρό το ζήτημα της αποκατάστασης της υγείας της, καθώς φέρει τραύματα δευτέρου βαθμού άνω και κάτω άκρα σε ποσοστό 12% εγκάβματα σε όλο της το σώμα. Αυτή την ώρα βρίσκεται στο σπίτι της και μάλιστα αυτό που είπε είναι ότι βλέπετε όχι μια κοπέλα που έζησε, αλλά μια κοπέλα που επέζησε από τρομοκρατική ενέργεια. Ζήτησε μάλιστα από την δικαιοσύνη να δικάσει τους δράστες επιδικάζοντας βαριές ποινές.
0: Τίμο, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ και πάμε αμέσως και στη Δέσποινα Κρητικού, καθώς σήμερα απολογήθηκε ο 24χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο για την εμπριστική επίθεση στην πολυκατοικία της οικογένειας Νέστορα. Δέσποινα, καλό μεσημέρι.
20: Καλό σας μεσημέρι, και προφυλακίστηκε μετά την απολογία του στην αναπρίτρια. Ο 24χρονος απολογήθηκε για τα 5 κακουργήματα της τρομοκρατικής οργάνωσης ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο τελεσμένης της απόπειρα της έκρηξης, του εμπρισμού και παράβαση του νόμου περί όπλων για την κατοχή των υπηκτικών. Κατέθεσε υπόμνημα στην ανακρίτρια, επιχειρώντας να διαφορήσει τη θέση του από τους δύο συγκατηγορούμενους του. Ισχυρίστηκε ότι δεν γνώριζε την 26χρονη και τον 29χρονο. Σύμφωνα με πληροφορίες, παραδέχτηκε ότι έδωσε τα κλειδιά του σπιτιού σε φίλο του που γνωρίζει μέσω συμφοιτητών του από το Πανεπιστήμιο, από το τμήμα φυσικής όπου σπουδάζει. Επέμεινε ότι δεν γνωρίζει πώς κατέληξαν στα δύο χέρια των δύο ατόμων. Ο 24χρονος είπε ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ότι δεν ανήκει στον αντιπροσωπευτικό χώρο, δεν έχει προσαχθεί ή συλληφθεί ποτέ και ο ίδιος είναι άριστος φοιτητής. Μάλιστα, φέρεται να είπε ότι στις 26 Ιουνίου ήταν η τελευταία φορά που ήταν στο εγκαταλειμμένο σπίτι της οικογένειάς του, που είναι ήδη είναι σε κατάσχεση από τράπεζα και θα βγει σε πληστηριασμό και δεν έχει και ρεύμα. Μετά τις 26 Ιουνίου στις 4.30 το απόγευμα, οπότε και έφυγε από εκεί, δεν έχει κάνει, δεν έχει εμφανιστεί στο σπίτι. Έμαθε για την έκρηξη, όπως είπε στην ανακρίτρια, μετά τις επίμονες ερωτήσεις από την τηλεόραση. Κατάλαβε κατά τη σύλληψή του την εμπλοκή του διαμερίσματός του ως ορμητήριο, ως καταφύγιο των δύο συγκατηγορουμένων του. Και παρόλα αυτά όμως η ανακρίτρια και η εισαγγελέας δεν πίστηκαν από τους ισχυρισμούς και τον έκριναν να προφυλακιστέο, οδηγήθηκε ήδη στις φυλακές Διαβατών, ενώ να πούμε ότι σήμερα το πρωί μεταφέρθηκαν για τις φυλακές Κορυδαλλού οι 26χρονοι και για τις φυλακές της Λάρισας ο 29χρονος.
0: Δέσποινα, να σε ευχαριστήσουμε και εσένα πολύ. Σήμερα, ημέρα της μαύρης επαιτίου του πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου 1974, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας συναντήθηκε νωρίτερα με αντιπροσωπεία της πρωτοβουλίας μνήμης Ισάκ Σολομού. Η Κατερίνα Φρύσα θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
1: Καλώς σας μεσημέρι. Πράγματι, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δέχτηκε αντιπροσωπεία της πρωτοβουλίας μνήμης της ΑΚ Σολομού. Τα μέλη της πρωτοβουλίας, παρουσία της μητέρας του Τάρθου Ισαάκ και της κόρης του Αναστασίας, ενημερώσαν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για το αντιπορικό μνήμης που διεξάγεται αυτές τις μέρες στην Ελλάδα, με αφορμή τη συμπλήρωση 30 ετών από τη δολοφονία του Τάρθου Ισαάκ και του Σολομού Σολομού τον Αύγουστο του 1996. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε ιδιαίτερα για την εκτίμηση και τον θαυμασμό του στην αξιέπαινη αποστολή που έχει αναλάβει όλα αυτά τα χρόνια η Πρωτοβουλία Μνήμης της ΑΚ Σολομού για τη διατήρηση της μνήμης και της θυσίας των δύο ηρώων και την εκστρατεία ενημέρωση σε όλη την Ελλάδα και ευρύτερα. Μάλιστα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπενθύμησε ότι ήδη έχει κριθεί ένοχη το 2008 η Τουρκία από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τις δύο αυτές δολοφονίες, καθώς και για τη μη σύλληψη των Ρωσών δραστών. Η Ελλάδα, τόνισε, θα συνεχίσει να στηρίζει με κάθε τρόπο τις προσπάθειες της Κύπρου για την πλήρη συμμόρφωση της Τουρκίας με τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τις αποφάσεις του δικαστηρίου. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας βεβαίως και για την ημέρα, αλλά και εξαιτίας του προδοτικού πραξικοπήματος πριν 52 χρόνια στην Κύπρο, επεσήμανε και υπενθύμησε ότι το Κυπριακό αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής και είμαστε σε διαρκή συνεργασία και συντονισμό με την Κύπρο σε όλα τα επίπεδα, με πλήρη υποστήριξη στις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Κωνσταντουλίδη, ενώ έκανε ιδιαίτερο λόγο ότι τουρκικές προσπάθειες δημιουργίας τετελεσμένων επί του εδάφους και οι συζητήσεις για σενάριο λύσης δύο κρατών δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές.
0: Κατέρινα Φρύσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.
21: Κορυφαίο ζήτημα για την Ελλάδα, πρέπει να ξέρετε, είναι το κυπριακό ζήτημα. Συμπαριστάμεθα στην πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Συμπαριστάμεθα στην πρωτοβουλία του Προέδρου σας, του κ. Χριστοδουλίδη, για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων πάνω στη βάση και πάνω στην προοπτική της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας και να είστε βέβαιοι ότι δεν πρόκειται να ξεχάσουμε και θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για τη δικαίωση της μνήμης τους.
0: Στη Λαμία τώρα, καλύτερα στην υγεία τους είναι τα άτομα που προσβλήθηκαν από σαλμονέλα, την ώρα βέβαια που συνεχίζονται οι έλεγχοι και χνηλάτιση στην εφοδιαστική αλυσίδα από τις υγειονομικές υπηρεσίες. Ενώ Χρυσόστομε Ντρίμη, έχουν αποσυρθεί και πολλές παρτίδες κοτόπουλου για προληπτικούς λόγους. Καλό μεσημέρι.
22: Καλό μεσημέρι. Κατά κύριο λόγο, αυτό το κάνουν ήδη οι καταστηματάρχες και δεν προχωρούν και σε νέες προμήθειες όσον αφορά κοτόπουλο, μέχρι να υπάρξει οριστική λύση και βέβαια 100% συμπεράσματα όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Οι έλεγχοι, όπως ανέφερες και εσύ, συνεχίζονται και από κλιμάκιο της Διεύθυνσης Υγιεινής και από κλιμάκιο του ΕΦΕΤ που έφτασε στην πόλη της Λαμίας από την Λάρισα και συνεχίζονται και σε περισσότερα καταστήματα, είτε είχαν προμηθευτεί κοτόπουλο συγκεκριμένης ετικέτας είτε όχι, καθώς τα δείγματα που λαμβάνονται παίρνονται πλέον και από χώρους καταστημάτων και από εργαλεία κοπής και από τους ίδιους εργαζόμενους, όπως έγινε και χθες, με λήψη δειγμάτων προκειμένου να εξεταστούν για να δουν αν υπάρχει μέσω επαφής, μέσω επιμόλυνσης, διασπορά του βακτηρίου της σαλμονέλας προς το καταναλωτικό κοινό. Όπως μας αναφέρεται από το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, αυτή τη στιγμή 10 είναι τα άτομα τα οποία παραμένουν νοσηλευόμενα, μεταξύ αυτών ένα 8χρονο παιδί, όπως και ο πατέρας του και η μητέρα του, όπως ξεκαθαρίστηκε σήμερα. Δηλαδή μιλάμε ουσιαστικά για μια ολόκληρη οικογένεια, η οποία όμως είναι πολύ καλά σε ό,τι αφορά την υγεία της και εξελίσσεται ομαλά η θεραπεία και αναμένεται αύριο και αυτοί να πάρουν εξιτήριο. Ένα άτομο πήρε εξιτήριο σήμερα και πιθανότατα άλλα δύο θα ακολουθήσουν μέσα στις επόμενες ώρες, όπως αναφέρεται, ενώ δεν έχουμε καμία νέα εισαγωγή σήμερα. Χθες υπήρξε ένα άτομο το οποίο απευθύνθηκε στο τμήμα επιγόντων περιστατικών και χρειάστηκε, όπως διαπιστώθηκε, να νοσηλευτεί, καθώς είχε και αυτό προσβληθεί από το βακτήριο της σαλμονέλας. Και σήμερα εστάλησαν δείγματα στο ειδικό εργαστήριο της Χαλκίδας προκειμένου να εξεταστούν μέσω της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, και από εκεί και πέρα μέσα στις 2 με 3 επόμενες ημέρες αναμένονται τα αποτελέσματα και από εκεί, προκειμένου να εξακριβωθεί ότι πρόκειται 100% για σαλμονέλα, όπως έχει διαπιστωθεί ήδη από το εργαστήριο του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας.
0: Χρυσόστομε, να σε ευχαριστήσουμε για τις πληροφορίες. Και έχουμε και το πρώτο εισιτήριο για τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου. Ανήκει στην Ισπανία. Η Ρόχα λήγησε με 2-0 τη Γαλλία στον ημιτελικό, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της πορεία στη διοργάνωση. Και πλέον Δημήτρη Καϊμά περιμένει τον νικητή από το ζευγάρι Αγγλία-Αργεντινή με στόχο να ανέβει στην κορυφή του κόσμου. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Νομίζω δίκαια ήταν η επικράτηση της Ισπανίας. Δεν φάνηκε πουθενά χθες στο γήπεδο τη Γαλλία. Ήταν το πρώτο φαβορί για να κατακτήσει το κύπελλο. Είχε βέβαια απέναντί της τη δεύτερη σε τάξη ομάδα, τουλάχιστον ο πλευράς πιθανοτήτων. Αλλά η Γαλλία από το πρώτο λεπτό μέχρι το. Συγγνώμη, η Ισπανία από το πρώτο μέχρι το 90 των καθυστερήσεων ήταν πάρα πολύ καλύτερη. Εκμεταλλεύτηκε και το χαζό πέναλτι, να μην τραπεί η έκφραση που ο Γιαμάλ έκανε το 1-0. Απρόσεκτο μεν, αλλά πέναλτι. Και στην πορεία έτσι έβαλε και ένα 2-0 και τελείωσε και τα όνειρα των Γάλλων για πρόκριση. Τώρα πάμε στο σημερινό παιχνίδι. Είναι ένα παιχνίδι που έχει γυρνάμε 60 χρόνια πίσω, πάντα στη Μοντιάλ. Mm-hmm. Από το μακρινό 1966, τότε πρώτα είχαν κερδίσει πρώτη πρόκριση για τους Άγγλους απέναντι στους Αργεντινούς. Επιδοσιακό
0: με το
2: παιχνίδι.
0: Χέρι του Θεού, όπως θυμόμαστε
2: όλοι. Αυτό είναι μετά. Αυτό είναι το 66. Μετά πάμε στο 86. Αυτό που λέει ήταν το χέρι του Θεού. Μετά είχαμε λίγο πιο πρόσφατο το 2002 που προκρίθηκε η Αγγλία. Και το 1992 πάλι και εκεί μάθημε επεισόδια με αποβολές. Γενικότερα όλα τα παιχνίδια Αγγλίας-Αργεντινής είναι στο τσακ. Στο γκολ, στα πέναλτι, στις καθυστερήσεις, στην παράταση κρίνεται και πάντα υπάρχει μια κόκκινη, δύο κόκκινες.
0: Και το
2: κόκκινες,
0: πάνω χέρι
2: σε
0: όλες αυτές τις αναμετρήσεις.
2: Μισά-μισά είναι. Μοιρασμένα είναι. Οπότε νομίζω απόψε 10 η ώρα έρθει να θα δούμε ένα. Ελπίζω τουλάχιστον να δούμε και ένα ωραίο ποδοσφαιρικό παιχνίδι.
0: Μακάρι. Τώρα να σε ρωτήσω για να κλείσουμε όσον αφορά το χθεσινό παιχνίδι. Ο Φαμπιάν Ρούιθ είχε σημειώσει ένα ασύλληπτο ρεκόρ με την εθνική Ισπανίας.
2: Λοιπόν, αυτή η τυπάρα μπορεί να μην είναι γνωστό σε όλους, αλλά μετράει 49 συμμετοχές, 35 νίκες και 14 ισοπαλίες. Είναι αίτητος. Γι' αυτό το έβαλα στο τραπέζι, να δείξει 49 συμμετοχές με την εθνική Ισπανία. Όσες έχει αγωνιστεί, δεν έχει χάσει η Ισπανία. Οπότε την Κυριακή, αν θα παίξει, που θα παίξει, να το κρατήσουμε αυτό. Βέβαια, μπορεί να παίξει ισόπαλο και να πάει παράταση και να χάσει τα πέναλτι, αλλά χωρίς να υπολογίζουμε τα πέναλτι, είναι αίτητος ο εν λόγω ποδοσφαιριστής. Γι' αυτό βάλω στο τραπέζι, έτσι, είναι ειδικό συνθήκον. Ποδοσφαιριστής και καλός, έτσι δεν είναι απλά ότι είναι και τυχερός. Έχει βοηθήσει την ομάδα του, αλλά όποτε παίζει η Ισπανία δεν χάνει.
0: Μένουμε λοιπόν να δούμε και την Κυριακή εκεί τι θα κάνει. Να σε ευχαριστήσουμε
2: το
0: πολύ.
2: Πεντηκοστό παιχνίδι ήταν αυτό.
0: Πεντηκοστό. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη Καϊμά. Να επιστρέψουμε όμως και στο διεθνή χώρο τώρα, να πάμε και στον πόλεμο της Ουκρανίας, εκεί που Έλενα Λεβίζο συνεχίζονται κατέρωθεν επιθέσεις, την ώρα που η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φόντερ Λάιν, μετέβει στο Κίεβο. Θα έχουμε σε λίγα λεπτάκια και την. Έχουμε την Έλενα Λεβίζο. Την έχουμε, μας ακούει, Έλενα.
4: Ναι, βεβαίως.
0: Έλεγα για τον πόλεμο στην Ουκρανία, Έλενα, εκεί όπου συνεχίζονται και οι επιθέσεις την ώρα που η πρόεδρος της Κομισιόν μετέβει στο Κίεβο.
4: Ναι, Ντόνα, και μπορεί πριν από λίγο να δήλωσε στο Fox News ο Αμερικανός πρόεδρος ο Ντόναλντ Τραμπ ότι πιστεύει ότι η Ρωσία είναι έτοιμη για μια συμφωνία. Ωστόσο, οι σφοδρές εκατέρωθεν επιθέσεις συνεχίζονται.
16: τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε Σούμι, στη βόρεια ανατολική Ουκρανία, αλλά και στην Οδυσσό, και πολλοί τραυματίστηκαν από ρωσικές επιθέσεις με ντρόνους και πυράβλους. Αλλά οι Ουκρανοί επίσης έπληξαν, σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζουν, 20 τάνκερ στην θάλασσα του Αζόφ, όπου συνεχίζονται οι επιθέσεις τους κατά των ρωσικών πλοίων, ενώ παράλληλα ανακοίνωσαν ότι εξουδετέρωσαν πολλά από τα drones που εκτόξευσε η Ρωσία. Ωστόσο, όπως είπε, η Ούρσουλα Φόντερ Λάιν, πρόεδρος της Κομισιόν, βρίσκεται στο Κίεβο. Σύμφωνα με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ουκρανίας, η Ουκρανία αναμένεται να συμμετάσχει σε αμυντικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ παράλληλα υποσχέθηκε η κυρία Φόντερ Λάιν και βοήθεια 300 εκατομμυρίων ευρώ επιπλέον σε στρατιωτικό εξοπλισμό.
0: Τώρα στις Βρυξέλλες οι αρχές διερευνούν τα αίτια της φωτιάς σε κτίριο υπό ανακαίνιση που στήχησε τη ζωή σε 6 ανθρώπους.
16: Ναι, μια τραγωδία στο Βέλγιο, στο κέντρο των Βρυξελών, σε κτίριο υπό ανακαίνιση. Οι σωροί των 6 ανθρώπων βρέθηκαν σε έναν ανελκυστήρα. Εγκλωβίστηκαν εκεί από τη φωτιά που ξέσπασε αρχικά στο ισόγειο του κτιρίου, το οποίο ήταν υπό ανακαίνιση. Οι ταυτότητες τους δεν έχουν, τα θύματα μάλλον δεν έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη. Πιστεύεται ότι πρόκειται για άτομα ρουμανικής αλλά και βελγικής καταγωγής. Ήταν ανάμεσα στους 250 εργάτες που εκείνη τη στιγμή εργάζονταν στο κτίριο, και οι αρχές, όπως είπες Ντόνα, ερευνούν και τα αίτια αυτής της τραγωδίας.
0: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο καιρός. Και λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό από την μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαβούγλη.
5: Την Πέμπτη περιμένουμε ηλιοφάνεια και από το μεσημέρι μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 και τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 34 με 36 και τοπικά τους 37 με 38 και πιθανώς έως 39 βαθμούς. Στην Αττική αναμένουμε ηλιοφάνεια. Η άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 27 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη είναι πιθανές λίγες μπόρες στα ανατολικά. Η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 34 βαθμούς.
0: Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκαλιδρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Χρύσα Μπιλάλη με το δελτίο ειδήσεων στις 3 και αμέσως μετά Στέλιος Βραδέλης.
6: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Εξιτήριο από το νοσοκομείο Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης πήρε η Αφροδίτη Νέστορα περίπου 15 ημέρες μετά τη φωνική επίθεση στο σπίτι της, κατά την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της Βάγια. Στις πρώτες δηλώσεις της έκανε λόγο για δολοφονική τρομοκρατική ενέργεια και χαρακτήρισε τις στιγμές της επίθεσης συνθήκες πολέμου. Ζήτησε να αποδοθούν στους κατηγορούμενους οι βαρύτερες προβλεπόμενες κατηγορίες, κάνοντας λόγο ως δικηγόρος για εφαρμογή τόσο του ποινικού κώδικα όσο και του αντιτρομοκρατικού νόμου. Στο μεταξύ, προφυλακιστέως κρίθηκε σήμερα και ο τρίτος που απολογήθηκε για την επίθεση. Ο 24χρονος αρνήθηκε κάθε εμπλοκή, υποστηρίζοντας ότι αγνοούσε τον σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιήθηκε το εγκαταλελειμμένο σπίτι του οποίου είχε παραχωρήσει τα κλειδιά. Σε βάρος του, όπως και των δύο συγκατηγορούμενών του, έχουν ασκηθεί διώξεις για, μεταξύ άλλων, ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση. Νέο κύμα αμερικανικών πληγμάτων εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες κατά του Ιράν, με την κεντρική στρατιωτική διοίκηση να ανακοινώνει ότι οι επιθέσεις στόχευσαν στρατιωτικές δυνατότητες που, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, χρησιμοποιούνται για επιθέσεις κατά της εμπορικής ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ.
7: Την ίδια ώρα το Ιράν προειδοποίησε με αποφασιστική απάντηση μετά το θάνατο 7 στρατιωτικών σε αμερικανικό πλήγμα σε στρατιωτική βάση στην Μπαμπούρ στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας. Σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ υπάρχουν και αρκετοί τραυματίες. Στα εγγένεια του οδικού τμήματος Ροβιές Ήλιας στη Βόρεια Εύβοια βρέθηκε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της σημερινής περιοδίας του στην περιοχή. Τόνισε ότι το έργο αποκαθιστά την ασφαλή κυκλοφορία σε έναν δρόμο που επί δεκαετίες αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα κατολισθήσεων και υποστήριξε ότι η κυβέρνηση υλοποιεί τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2021, κάνοντας λόγο για κοσμογονία έργων στη Βόρεια Εύβοια με πόρους μεταξύ άλλων του Ταμείου Ανάκαμψης. Νωρίτερα σε ομιλία του στους Ωραιούς ξεκαθάρισε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Κατεπήγουσα προκαταρκτική έρευνα για τις ρογμές που έχουν εμφανιστεί σε κτίρια στην Κυψέλη και φέρονται να συνδέονται με τις εργασίες κατασκευής της γραμμής 4 του μετρό, διέταξε ο προϊστάμενος της εισαγγελίας. Σε ανακοίνωσή του, ο Δήμαρχος Αθηναίων αναφέρει ότι έχουν καταγραφεί επικίνδυνες φθορές σε διψήφιο αριθμό πολυκατοικιών, με αποτέλεσμα αρκετοί κάτοικοι να έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Παράλληλα, ζητά συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και τη διοίκηση της Ελληνικό Μετρό, ενώ επισημαίνει ότι το θέμα συζητείται στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας. Παράσταση διαμαρτυρίας πραγματοποιούν στο μεταξύ αυτή την ώρα κάτοικοι της Κυψέλης έξω από το Δημαρχείο. Παράλληλα, νέα σύσκεψη πραγματοποιήθηκε νωρίτερα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για την υπόθεση με τα μπάζα στην πολυκατοικία που κατέρευσε στα Πετράλωνα με τη συμμετοχή του προϊσταμένου της Εισαγγελίας του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα και του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά. Αποφασίστηκε η έκδοση εισαγγελικής παραγγελίας για την άμεση απομάκρυνση των μπάζων με τη σύνδρομη της Περιφέρειας Αττικής. Συνεχίζονται οι εσωκομματικές αναταράξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Γιάννης Αμανατίδης εξελέγει ομόφωνα νέος γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας. Την ίδια ώρα, ο πρώην πρόεδρος του κόμματος, ο Κράτης Φάμελος, απήχε από τη συνεδρίαση, εκφράζοντας έντονη διαφωνία με τη διαδικασία και υποστηρίζοντας ότι έπρεπε να προηγηθεί η εκλογή προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας. Νωρίτερα αποχώρησαν από την κοινοβουλευτική ομάδα οι βουλευτές Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Μαρίνα Κοντοτόλη και Χάρης Μαμουλάκης, ενώ παραιτήθηκαν από τις κομματικές τους θέσεις ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου Φίβος Τσικλιάς και ο μέχρι πρότινος γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας Γιώργος Μπάκης. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στο Μελιδοχώρι Ηρακλείου σε χαμηλή βλάστηση, ενώ ήχησε το 112 για ετοιμότητα προς τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 44 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές, 14 πυροσβεστικά οχήματα και 2 ελικόπτερα. Πύρινο μέτωπο και στην Κάλυμνο σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βλιχάδια. Επιχειρούν 8 πυροσβέστες με 4 πυροσβεστικά οχήματα, 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 1 ελικόπτερο. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι στα Σπάτα με θύμα μια γυναίκα η οποία παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο ενώ επιχειρούσε να διασχίσει το δρόμο επί της οδού Βασιλέως Παύλου στο ύψος της παλιάς Εθνικής Τράπεζας. Η τροχαία διερευνά τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος. Συλληπιτήρια μηνύματα για την απώλεια της αγαπημένης ηθοποιού Μάρος Κοντού που έφυγε σήμερα από τη ζωή στα 92 της χρόνια. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Άγιος Σάβας.
8: Καιρός.
7: Και ο καιρός γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις αύριο, πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια ορεινά, βόρεια άνεμη έως 7 μποφόρη, θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 23 έως 37 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων θα ακούσετε στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας αμέσως τώρα ο Στέλιος Βραδέλης.
8: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
9: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
23: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
9: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.

Καλό μεσημέρι. Καλή διάθεση. Είμαστε στα μέσα του καλοκαιριού. 15 λέω, γράφει το ημερολόγιο. Και ελπίζω να έχετε κάνει τα πλάνα σας για τις καλοκαιρινές διακοπές. Κάποια στιγμή, έστω και για λίγες ημέρες, για 2-3, αναλόγως, μια εβδομάδα, 10 μέρες, ό,τι μπορεί ο καθένας κάνει. Αλλά η ξεκούραση είναι αναπόσπαστο μέρος για να μπορέσουμε να βγάλουμε μετά και όλη την χρονιά που έρχεται. Λοιπόν, μέρα η οποία ξεκίνησε με μια δυσάρεστη είδηση, με την απώλεια της μια εκ των τελευταίων, έτσι, της μεγάλης, της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου, Μάρο Κοντού. Μια απώλεια που προκάλεσε, έτσι, θλίψη. Ούτως άλλως είναι αυτό που λέμε, ότι μέχρι τελευταία στιγμή ήταν στο Σανίδη, έπαιζε σε τηλεοπτική σειρά στο Μέγκα. Η Μάρο Κοντού σκόρπισε την θλίψη, η συγκεκριμένη απώλεια. Στη συνέχεια είχαμε διάφορα ευτράπελα, μιλώντας στο πολιτικό κομμάτι. Δεν ξέρω, όσοι ασχολούνται με τα κοινά θα πρέπει να ξέρουν ότι υπάρχει και ένα όριο που όταν το ξεπεράσεις κινδυνεύεις να, αν όχι να χαρακτηριστείς γελίος, αλλά ότι γελιοποιείς τους θεσμούς. Δηλαδή είχαμε τώρα, ξέρετε την ιστορία με το ΣΥΡΙΖΑ, φεύγουν ο καθένας για μόλις αυτές τις αλλαγές που γίνονται στο χώρο της αριστεράς, κεντροαριστεράς, όπως το ονομάσεις. Μέχρι να βγει ο καινούργιος πρόεδρος, κανένας δεν γνωρίζει πόσοι τελικά θα είναι βουλευτές. Εν πάση περιπτώσει, έχει φύγει ο κύριος Καραμέρος, έχει παραιτηθεί, παίρνει τη θέση του μια άλλη βουλευτής, ορκίζεται δηλαδή βουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ το πρωί, και 2 ώρες μετά βγαίνει ανεξάρτητη. Δηλαδή, ο μισθός μένει τσέπη, γιατί είσαι βουλευτής. Αλλά η συγκεκριμένη είναι στους δημοκράτες του Κασελάκη. Δηλαδή βγαίνει βουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ, καταλαμβάνει τη θέση και σου λέω εγώ ανεξάρτητη. Η μαγκιά είναι να πεις, αφού είμαι εγώ σε άλλο κόμμα, δεν δέχομαι τη θέση. Δηλαδή φεύγει ο Καραμέρος, είναι η δικιά σου η σειρά. Στη συνέχεια θα πρέπει να πεις, δεν δέχομαι την έδρα. Το να πάρεις την έδρα και στη συνέχεια να πεις, α, τώρα γίνομαι ανεξάρτητη, αλλά θα πέφτει ο μισθός το Μηνιάτικο μέχρι να γίνουν οι εκλογές και ελπίζω να υλοποιηθούν οι υποσχέσεις Μητσοτάκη, υποθέτω έτσι θα λέει η συγκεκριμένη κυρία, ότι ας πάμε μέχρι την άνοιξη του 27, σημαίνει περισσότερους μισθούς. Αυτό είναι ευτελισμός της πολιτικής. Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή πώς αυτοί οι άνθρωποι μετά θέλουν να θεωρούνται σοβαρά πολιτικά όντα. Μη το δέχεσαι. Μην δέχεσαι το. Πες, περάστε εμένα ο επόμενος. Τώρα ένα από τα σενάρια βέβαια που υπάρχουν είναι λίγο τραβηγμένο, αλλά εντάξει, έτσι πως πάει ο ΣΥΡΙΖΑ ποτέ δεν ξέρεις. Καταρχήν συνεδρίασε με μόλις 7 βουλευτές κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ από τους 46 που κάποια στιγμή είχε. Το πρωί ήταν 17 είχαν μείνει, γιατί είχαν φύγει άλλοι 3. Δεν ξέρω, μετά θες να κερδίσεις πίσω τον κόσμο στην πολιτική και βλέπει όλα αυτά εδώ πέρα τα χαρακτήριστα και σκέφτεσαι πόσο ακόμα κάποιοι θα επιδιώξουν να ευθελήσουν τα πράγματα. Λοιπόν, λέγαμε το ακραίο σενάριο, αν λέει παραιτηθεί και η κυρία Τσαπανίδη, που είναι επίσης ένα από τα σενάρια, και ακολουθήσουν άλλοι 2-3 που μπορεί να πούνε όχι, γιατί άλλος έχει φύγει, άλλος έχει πάει η Ελλάς, άλλος είναι δεξιά και αριστερά. Μετά μπορεί να έρθει και η σειρά του κύριου Κασελάκη, να το δούμε και αυτό. Να ορκιστεί ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, δεν είναι. Πια τα έχει δει όλα. Μετά λέγαμε ότι γελούσαμε με το Σεφερλί, με αυτά που κάνει στο Δελφινάριο. Πήγαινε από βουλή, πιάσε μερικά κόμματα και έχει πιάσει στασί τη στο Δελφινάριο. Η μεγάλη είδηση της ημέρας που όλοι νομίζω περιμένουμε, ποδοσφαιρόφιλοι και εμείς, είναι βέβαια αυτό που θα γίνει στις 10 το βράδυ ώρα Ελλάδος.

τη τανομαχία μεταξύ της Αργεντινής και της Αγγλίας. Μια ποδοσφαιρική αναμέτρηση με πολεμικό υπόβαθρο. Δεν είναι μόνο η μάχη στα Φόκλαντα το 82 που σημάδεψε το Μουντιάλ του 86, ήταν η μεγάλη κόντρα που είχε ξεκινήσει από το 66, όταν ο τότε ο αγγλικός τύπος τότε, αλλά και ο προπονητής Εθνικής Αγγλίας, είχε αποκαλέσει ζώα τους Αργεντίνους. Είχαμε τον πόλεμο στα Φόκλαντ, το οποίο στήχησε τη ζωή σε περισσότερους από 1000 ανθρώπους. Ένας από τους λίγο άγνωστους πολέμους, αλλά παραμένει ένα αγκάθι στην σχέση των δύο ομάδων, και βέβαια μετά όλα λύνονται στο χορτάρι. Σημαδιακό ή όχι, οι παίκτες της Αργεντινής θα φοράνε την φανέλα που φορούσε η Εθνική Αργεντινή στο περίφημο παιχνίδι του 1986, το οποίο σημαδεύτηκε για τους Άγγλους από το χέρι του Θεού, τότε που ο Μαραντόνα έβαλε πολύ έξω το χέρι μπροστά από τον Πίτερ Σίλτον, αλλά για όλους τους ποδοσφαιρόφιλους σημαδεύτηκε από τη μαγεία του απίστευτου αυτού κοντού. Θάνο, πιάσε ένα ωραίο τραγούδι, κάτι για Μαραντόνα να θυμηθούμε. Τότε που πέρασε τη μισή εθνική Αγγλία, τους μοίρασε σακούλες για εμετό και πέτυχε ένα από τα ωραιότερα γκολ στην ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Και σήμερα λοιπόν περιμένουμε αυτήν την μεγάλη τιτανομαχία με πολλούς φιλάθλους ένθεν κακήθεν των δύο εθνικών ομάδων. Μέχρι τις 4 θα πάμε, έχουμε και λέμε το δεύτερο μέρος από Μανού Τσάουνε που τα είχε βάλει για τον Διεγκίτο. Τον θρύλο αυτό που τα είχε πει ο άνθρωπος, όταν οι Αμερικάνοι ασχοληθούν με το ποδόσφαιρο θα το κάνουν στα μούτρα τους. 4 ημίχρονα. Τα έλεγε ο κοντός, δεν τον άκουγε κανένας. Τώρα βγαίνουν και τον δικαιώνουν.

0: Για τον υποφαινόμενο, εντάξει, νομίζω ότι δεν μπορώ να κρατήσω τα προσχήματα ποια ομάδα υποστηρίζω και ποια ομάδα είναι αυτή που μας εμπνέει. Νομίζω και, και ο Θάνος το ίδιο. Και ελπίδα, ελπίζω να είσαι δικιά μας. Όχι, τίποτα. Πέθανε η ελπίδα μας μαζί. Και έχουμε Βούλα Κολυσοπούλου στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Ήρα Παρανίδου στα τραγούδια. Μέσω Viber βρίσκεται το Earth News Radio όσοι δεν μας έχετε βρει και επικοινωνείτε μαζί μας. Καλό μεσημέρι σε όλη την Ελλάδα και όπου ακούγεται η φωνή του Earth News Radio. Και υπό τους ήχους του Μανού Τσάου για αυτό, με αυτό το υπέροχο τραγούδι που έγραψε για τον Diego Maradona. Πάμε σε ένα θέμα το οποίο το συναντάμε συχνά στις ελληνικές θάλασσες και να ευχαριστήσω τον κύριο Νίκο Σπανό, ναύαρχο αναποστρατεία του Λιμενικού Σώματος και πρώην διοικητή της Λιμενικής Αστυνομίας. Καλό μεσημέρι, κύριε Σπανέ. Ναι, διαβάσαμε. Τι, με Αργεντινή ή με Αγγλία, για να ξεκινήσουμε να δω πώς θα ξεκινήσει η συζήτηση, καλά ή κακά.
1: Εγώ είμαι Ευρωπαίος. Αφήνω από την Αγγλία.
0: Α, με την Αγγλία. Εντάξει, να κάνουμε, δεν πειράζει. Ας κερδίσω καλύτερος.
1: Εγώ, ας δούμε και την Αγγλία μετά από τόσα χρόνια. Μπας και το σηκώσει για να τουλάχιστον να πούμε ότι ήταν μια πρώην ευρωπαϊκή χώρα που το έφερε στην Ευρώπη.
0: Αυτό το Ισκάμικ Χώμα που τραγουδάνε οι Εγγλέζοι.
1: Ακριβώς. Εγώ είμαι Έλληνας πάνω απ' όλα.
0: Εντάξει, καλά εννοείται. Αλλά ναι, περιμένουμε να δούμε ένα ωραίο παιχνίδι. Σήμερα το χθεσινό ήταν η επιτομή της τακτικής. Δεν ήταν αυτό που απολαύσαμε πολύ. Αλλά...
1: Κύριε Βραδέλη, ας κερδίσει ο καλύτερος πάντα λέω.
0: Λοιπόν, ο λόγος τώρα που επικοινωνήσαμε δεν είναι ποδοσφαιρικός, αν και είναι πάντα ωραία να μιλάμε για αυτά τα θέματα. Είναι μια είδηση ότι βγήκε ένας λουόμενος, πήρε μια από αυτές τις σανίδες της SUP, ανέβηκε πάνω εκεί στη Λίμνο και έφυγε, το μάζεψε το λιμενικό και του λέει τώρα και 250 ευρώ πρόστιμο, γιατί ξέχασε σε διάφορα πράγματα. Και έπεσε λίγο μια βουβαμάρα στον κόσμο, γιατί λέει τι πρόστιμα και για τα ΣΑΠ ή για οτιδήποτε άλλο. Για να δούμε λοιπόν τι περιλαμβάνει η νομοθεσία και πώς πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι, όχι μόνο για τις αυτού του τύπου τις σανίδες, αλλά να τα δούμε έτσι γενικώς τι ισχύει στη θάλασσα.
1: Κύριε Δελή μου, η αλήθεια είναι ότι η θάλασσα έχει και κανόνες και ό,τι θαλάσσια μέσα αναψυχής χρησιμοποιούμε, είτε είναι ατομικά μας μέσα, είτε είναι μισθωμένα από κάποιον εκμισθωτή, έχουν και τους κανόνες τους, γιατί ο σκοπός είναι να προστατεύσουν την ανθρώπινη ζωή στη θάλασσα, κάτι το οποίο όλοι μας έχουμε την ευθύνη καταρχάς πρώτα για τον εαυτό μας και δεύτερον απέναντι στην πολιτεία να τηρούμε τις διατάξεις και τους κανονισμούς, γιατί ο σκοπός είναι να προστατευτούμε. Κοιτάξτε, το θέμα ασφάλειας, αυτά όλα τα θαλάσσια μέσα αναψυχής, δεν είναι κάτι θεωρητικό. Είναι ένα απολύτως πρακτικό και καθημερινό και πρέπει να το πούμε ξεκάθαρα, κύριε Βραδέλη μου, ότι στη θάλασσα δεν υπάρχει περιθώριο λάθος. Ένα λάθος μπορεί να κοστίζει και μια ανθρώπινη ζωή. Γι' αυτό και η αστυνόμευση, όπως είδατε, το Λιμενικό Σώμα και ως πρώην Διευθυντής Λιμενικής Αστυνομίας, εκδίδουμε διαταγές κάθε χρόνο από το Μάιο μήνα μέχρι το τέλος της σεζόν, έτσι ώστε να γίνονται αυστηροί έλεγχοι. Με ποιο σκοπό? Ο έλεγχος έχει να κάνει με την πρόληψη. Είναι αυτό που λέμε. Τι κάνουμε? Κάνουμε πρόληψη για να προλάβουμε κάποιο συμβάν το οποίο βλέπουμε, γνωρίζουμε πολύ καλά κάθε χρόνο έχουμε. Γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε, σε στατιστικά που σας λέω, έχουμε πάνω από 70 συμβάντα στη θάλασσα.
0: Και 70 τι είσαι, καθημερινά?
1: Όχι καθημερινά.
0: Στη διάρκεια της θεμής
1: περίοδου. Από την αρχή στη σεζόν μιλάμε.
0: Όταν λέμε συμβάντα, τι εννοούμε? Καταρχήν να πούμε ότι ο άνθρωπος αυτός έφαγε το πρόστιμο των 250 ευρώ γιατί διαπιστώθηκε ότι δεν έφερε το υποχρεωτικό ατομικό σωσίβιο.
1: Τώρα θα πάω σε αυτό. Ναι. Τα συμβάντα έχουν να κάνουν με τραυματισμούς, με θανάτους, με πνιγμούς. Είναι αρκετά.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα μην ξεχνάτε πρόσφατα στην συμφωνία με ένα jet ski ένας υπήκος Βουλγαρίας 36 ετών έχασε τη ζωή του από το ίδιο το μέσο το οποίο οδηγούσε, γιατί από έναν επικίνδυνο ελιγμό έφυγε στον αέρα και κατεβαίνοντας προς τα κάτω έφερε ένα διαμπερές τραύμα στο λαιμό του και έμεινε επί τόπου.
0: Ναι.
1: Άρα καταλαβαίνετε.
0: Άλλη μεγάλη αμάρτια τα jet ski, γιατί υπάρχουν πολλοί οι οποίοι δυστυχώς τα δίνουν, σου λέει πήγαινε με μικρή ταχύτητα, τώρα Δεν γνωρίζει ο άλλος, πάει γκαζώνει, πολύ δύσκολο στο χειρισμό, ειδικά αν υπάρχει και κυματάκι το jet ski και σε πετάει.
1: Σωστό. Άμα η κυματισμό θέλει πολύ προσοχή, είναι, αυτά είναι τα επικίνδυνα μέσα που χρειάζονται και μια καλή εξάσκηση, μια καλή εκπαίδευση και καλή ενημέρωση. Τώρα, αναφορικά με το SUP. Το SUP είναι, όντως είναι ένα ήπιο μέσο, θαλάσσιο μέσο αναψυχής, είναι μια όρθια κοπηλασία σε μια ιστοσανίδα. Αυτό που λέμε το stand-up paddling.
0: Ναι.
1: Δεν είναι κάτι σοβαρό, θα έλεγα. Είναι σαν το ποδήλατο, το απλό της θάλασσας, που παίζουν τα παιδιά κτλ. Όμως, κοιτάξτε τι συμβαίνει. Από τα 50 θαλάσσια μέσα αναψυχής που υπάρχουν, έχουν μπει κάποιοι κανόνες. Στους κανόνες αυτούς, για όλα τα θαλάσσια μέσα αναψυχής, έχει να κάνει με το ατομικό σωσίβιο. Γιατί το ατομικό σωσίβιο, όταν θα ανοιχτεί λίγο στη θάλασσα, γιατί έχει το δικαίωμα να ανοιχτεί με 500 μέτρα
0: να πάει, ναι.
1: Πείτε ότι ο άνθρωπος αυτός παθαίνει κάτι. Πείτε ότι ο άνθρωπος αυτός πέφτει στο νερό και δεν ξέρει καλά το κολύμπι. Που κανονικά τώρα ξέρει και κολύμπι. Το σωσίβιο είναι αυτό που θα σε σώσει και θα έρθει κάποιος να σε βοηθήσει αργότερα για να σε βοηθήσει. Τώρα, κατά τη διάρκεια λοιπόν του ελέγχου, φαίνεται δεν είχε ατομικό σωσίβιο όπως ορίζει ο κανονικός.
0: Από όσο διάβασα, τώρα εσείς θα το ξέρετε πολύ καλύτερα, ναι. Είναι η πρώτη φορά που πέφτει πρόστιμο για μη χρήση ατομικού σωσίβιου σε ΣΑΠ, ενώ ΣΑΠ ας πούμε υπάρχουν εκατοντάδες πια στις ελληνικές θάλασσες και καθημερινά.
1: Όχι, λάθος. Δεν είναι η πρώτη φορά που πέφτει πρόστιμο γενικά για ατομικό σωσίβιο και σε ΣΑΜ και σε όλα τα μέσα. Αρκεί να σας πω ότι μέχρι τώρα έλεγχοι που έχουμε, μέχρι περίπου σήμερα ένα ποσοστό που μπορώ να σας δώσω εγώ, από τους 1.120 εκμισθωτές θαλασσίων μέσων αναψυχής, έχουν γίνει πάνω από 2.000 έλεγχοι μέχρι στιγμής και έχουν βεβαιωθεί πάνω από 250 παραβάσεις. Οι οποίες έχουν να κάνουν με διάφορα είδη.
0: Με διάφορες έλεγχες, ναι.
1: Ναι, ναι. Ένα μέρος είναι και το ατομικό σωσίβιο. Γιατί στο παρελθόν έχουμε χάσει άτομα τα οποία έπεσαν στο νερό, έχασαν τις αισθήσεις τους, ενώ γνώριζαν κολύμβι, αλλά πνίγηκαν γιατί δεν είχαν το σωσίβιο να τους κρατήσει στην επιφάνεια της θάλασσας.
0: Το σωσίβιο είναι υποχρεωτικό και στο κανό, όταν θα νοικιάσουμε,
1: ναι, ναι.
0: Και στο ποδήλατο.
1: Για οποιοδήποτε θαλάσσιο μέσα αναψυχής, το πιο αθώο να πάρετε είναι υποχρεωτικό το σωσίβιο. Πολλό δε μάλλον, όταν έχω μαζί μου και το παιδί μου, το οποίο είναι και ανήλικο, το οποίο μπορώ να το πάρω, να μην του φοράω και σωσίβιο.
0: Εντάξει, το ανήλικο δεν το φορέσει, αλλά στο ποδήλατο, ας πούμε, οι περισσότεροι δεν φοράμε το σωσίβιο.
1: Και όμως πρέπει να το φοράμε. Φαίνεται ότι είναι πολύ τραβηγμένο. Συμφωνώ μαζί σας, καταλαβαίνω πώς το βλέπει ο καθένας. Και εγώ νησιώτης είμαι, γνωρίζω πολύ καλά κολύμβι. Μου λέγανε τώρα τι θα φορέσω στο σύμβι που θα είμαι εδώ στα 50 μέτρα από την αχτή με ένα ποδηλατάκι το οποίο.
0: Καλά, να δείξεις να κολυμπάσαι και στο.
1: Από τη στιγμή που θα μπορούσα να κολυμπήσω ή το κολύμπι επιτρέπει, το φορέσω στο σύμβι. Άρα σου λέει εντάξει τώρα τι θα φορέσω στο σύμβι όταν είμαι πάνω σε μια ιστοσανίδα ή αν είμαι πάνω σε ένα θαλάσσιο ποδήλατο. Και όμως έχει το σκοπό του αυτό το σωσίβιο, στην περίπτωση που συμπεριθεί σε μια δύσκολη θέση, στην περίπτωση που πέσει στο νερό για τον ΑΒ λόγο ή έχεις κάποια λιποθυμία, άνθρωποι είμαστε μες στο νερό, το ξέρετε.
0: Να βαράει και η ζέστη καμιά φορά. Και υπάρχει και πολλοί κόσμοι που παρασύρεται. Συχνά πήγαινε να διαβάζουμε για ανθρώπους που παρασύρθηκαν και μετά πήγαιναν τα πλωτά του λιμενικού ή άλλα παραπλέοντα σκάφη και τους εμάζεψαν και με πιο πρόσφατο. Την περιπέτεια ενός 8χρονου παιδιού που παρασύρθηκε με το φουσκωτό του στρώμα και βρέθηκε.
1: Α, ακριβώς. Και πόσος κόσμος έχει παρασυρθεί που βρέθηκε και μάλιστα τους. Βασικά όταν είσαι ένα στρώμα και καρπιά θα πάνε, είσαι ένα σωσίδιο. Και αυτό είναι πολύ θετικό. Γιατί σκεφτείτε να μην μπορούσε να κρατηθεί αυτό το άτομο πάνω στο στρώμα το οποίο βρέθηκε μετά από έλεγχο, θα είχε χάσει τις αισθήσεις του. Πόσο μπορεί να αντέξει μέσα στο νερό.
0: Λάμε το στρώμα, παιδί, το λάθος. Το λάθος που κάνουμε είναι ότι το παρασύρει καμιά φορά ο αέρας και εμείς θεωρούμε ότι είμαστε τόσο καλοί κολύβητες που το κυνηγάς στο στρώμα μέχρι που κουράζεσαι. Το στρώμα έχει φύγει και άντε να σε μαζέψουν σένα μετά.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι μόνο ο αέρας και οπωσδήποτε τα μελτέμια που υπάρχουν αυτή την περίοδο και θα τα έχουμε που είναι πολύ επικίνδυνα και δεν πρέπει να απομακρυνόμαστε. Ειδικά όπου υπάρχουν σημεία τα οποία υπάρχουν τσαμαδούρες που ορίζουν και τα όρια του λουόμενου και υπάρχουν και είναι αβαγωσώσεις, γιατί σε πολλές παραλίες που είναι λουτρικές εγκαταστάσεις υπάρχουν και αβαγωσώσεις. Δεν υπάρχουν σε όλες, παραλίες βέβαια, σε πολλές υπάρχουν, άρα έχεις και μια επιπλέον φροντίδα. σε περιοχές που δεν υπάρχουν απογοσώσεις, δεν απομακρυνόμαστε πολύ, γιατί δεν είναι μόνο ο αέρας, είναι και τα ρεύματα τα οποία δεν υπολογίζουμε.
0: Ναι.
1: Ένα ρεύμα στη θάλασσα, το οποίο δεν το καταλαβαίνουμε, άμα ανοιχτούμε και μας κρατήσει και δεν μπορούμε να γυρίσουμε πίσω, καταλαβαίνετε τι μπορεί να οδηγήσει αυτό. Τώρα, όσο αφορά το ΣΑΠ, που όπως είπατε, κοιτάξτε, καταρχάς, ας μην το πούμε ότι είναι ένα παιχνίδι στη θάλασσα. Γι' αυτό και υπάγεται σε ένα νομοθετικό πλαίσιο που είναι ο Γενικός Κανονισμός Λιμένα 20 για μια δραστηριότητα αναψυχής αλλά με υπόρους. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Είτε όποιος κάποιος βγαίνει μόνος του, είτε το εκμισώνει από κάποιον, γιατί υπάρχουν και εκμισωτές, υπάρχουν συγκεκριμένες υποχρεώσεις. Πρώτον είναι η ασφάλειά του. Γι' αυτό το δοσίδιο που βάζουμε είναι ο κατάλληλος εξοπλισμός πλευστότητας, έτσι ώστε, εάν και εφόσον, όπως είπατε και προηγουμένως, μας πάρει το ρεύμα, ο αέρας, και μέχρι να έχουμε μια βοήθεια, να μπορούμε τουλάχιστον να επιπλέψουμε χωρίς να βρεθούμε σε δύσκολη θέση και να χάσουμε τις δυνάμεις μας, και όπως καταλαβαίνετε αυτό έχει αρνητικές επιπτώσεις.
0: Άρα το σωσίβιο είναι σαν να λέμε, όπως φοράμε τη ζώνη στο αυτοκίνητο, όσοι ανεβαίνετε πλέον σε ΣΑΠ ή σε αυτά τα μέσα αναψυχής, ποδήλατο, κανό κτλ., είναι υποχρεωτικό το σωσίβιο. Χωρίς το σωσίβιο τρώτε πρόστιμο.
1: Όπως είναι ακριβώς όλα τα θαλάσσια μέσα αναψυχής, έτσι. Επίσης, πρέπει να τηρούμε τις αποστάσεις. Δεν είμαστε μέσα στους λουόμενους και παίζουμε με αυτό το μέσο,
0: ναι.
1: Δεν θα χτυπήσουμε για κάποιον. Απομακρυνόμαστε, όσο λέει ο κανονισμός. Πάνω απ' όλα, δεν απομακρυνόμαστε ποτέ 200 μέτρα από τις αχτές. Ποτέ, έτσι. Και αυτό, βέβαια, εφόσον υπάρχουν καλές καιρικές συνθήκες. Έχουμε...
0: Και δεν ήξερα ότι δεν επιτρέπεται η χρήση μετά τη δύση του ηλίου.
1: Πριν την Ανατολή και μετά τη δύση.
0: Εντάξει,
1: του
0: πριν από την Ανατολή δεν έχω πάει. Ναι. Με έχει βρει η Ανατολή στη θάλασσα, όχι για να πάω. Ξεμένοντας, ναι, από το προηγούμενο βράδυ. Από το πρωί δεν το έχω κάνει.
1: Ναι, πριν την Ανατολή και μετά τη δύση του ηλίου, η οποία κάθε μέρα αλλάζει, όπως ξέρετε, ναι, λόγω των καταστάσεων. Και αυτό έχει να κάνει, βέβαια, πιο πολύ με την ασφάλεια. Γιατί την ημέρα, όταν ξεκινάει.
0: Α, μπορεί να σε δούνε. Ναι.
1: Θα σε δούνε.
0: Ναι.
1: Τη νύχτα πάλι πια θα σε δούνε. Θα σε χτυπήσει και κάποιο άμα κολυμπά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ακόμα και να κολυμπά.
0: Όχι, εντάξει, είναι λογικό.
1: Είναι και πολύ λογικό αυτό, το καταλαβαίνουμε αυτό.
0: Ωραία, οπότε.
1: Επίσης, αν αυτό, να ξέρετε κιόλας, το πάρω, πηγαίνετε σε μια παραλία και το πάρετε από έναν ο οποίος έχει άδεια για θαλάσσια μέσα αναψυχής και έχει και για ΣΑΠ. Είναι αδειοδοτημένος δηλαδή,
0: ναι,
1: από τις αρχές. Αυτός είναι υποχρεωμένος να σας ενημερώσει για τους κανόνες που πρέπει να τηρήσετε για αυτό το μέσο. Να ελέγξει τις συνθήκες, να μην σας το δώσει έτσι, αν έχει καιρό να μην σας το δώσει, θα σας δώσει τον κατάλληλο εξοπλισμό και θα σας δείξει και τη χρήση του για να μην κινδυνεύσετε. Γιατί μπορεί να λέμε ότι είμαστε μια ιστοσανίδα με ένα κουπί, αλλά αυτό το μέσο, όπως καταλαβαίνετε, μπορεί να χτυπήσετε κάποιον άλλον που είναι,
0: ωραία,
1: μέσα στο νερό. Έτσι, το
0: λοιπόν, θα τα ξαναπούμε σίγουρα, γιατί έχουμε και πολλές ερωτήσεις και από τον κόσμο. Πάντως, τι ισχύει και για τα σκάφη, θα δούμε και για το ψαροντούφεκο για μία από τις επόμενες ημέρες,
1: ναι,
0: κύριε Σπανέ.
1: Για να κλείσω, επειδή.
0: Ναι, και πρέπει να πάμε στο δελτίο ειδήσεων.
1: Άμεσα ένα δευτερόλεπτο. Το πρόστιμο των 250 ευρώ δεν είναι τιμωρία, να καταλάβει ο κόσμος. Είναι ένα εργαλείο συμμόρφωσης και στόχος είναι να προληφθούν ατυχήματα. Και όχι να γραφτεί κάποιο πολίτη. Αυτή είναι τουλάχιστον
0: η αντιμετώπιση
1: που έχουμε στο λιμενικό σώμα.
0: Κύριε Σπανέ, ευχαριστώ πολύ. Είναι ο Γιώργος Ασπανός, ναύαρχος εν αποστρατεία του λιμενικού σώματος μαζί μας, για όλες αυτές τις λεπτομέρειες περί των παιχνιδιών της θάλασσας. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων με τη Σοφία Γιαννοπούλου και σε λίγο και πάλι μαζί σας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εξιτήριο από το νοσοκομείο πήρε η Αφροδίτη Νέστορα. Θα σταθώ ξανά στα πόδια μου, ήταν το πρώτο μήνυμά της, σημειώνοντας ότι επρόκειτο για δολοφονική τρομοκρατική ενέργεια και χαρακτήρισε τις στιγμές της επίθεσης συνθήκες πολέμου. Προφυλακιστέως και ο τρίτος κατηγορούμενος για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ολοκλήρωσαν σήμερα γύρο πληγμάτων με στόχο παράκτη αμυντικά συστήματα καθώς και εγκαταστάσεις αποθήκευσης και εκτόξευσης πυράβλων κρούζ στο νησί Μεγάλο Τουμ του Ιράν, ανακοίνωσε η αρμόδια για τη Μέση Ανατολή Κεντρική Διοίκηση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Το Ιράν απειλεί να κλείσει και άλλες κρίσιμες θαλάσσιες οδούς μετά τα νέα αμερικανικά χτυπήματα. Στη Βόρεια Εύβοια γίνεται μια κοσμογονία έργων, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από τα εγκαίνια του οδικού τμήματος Ροβιές Ήλια. Το έργο, όπως είπε, αποκαθιστά την ασφαλή κυκλοφορία σε έναν δρόμο που επί δεκαετίες αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα κατολισθήσεων. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στο μελιδοχώρι Ηρακλείου σε χαμηλή βλάστηση, ενώ ήχησε το 112 για ετοιμότητα προς τους πολίτες. Επιχείρουν 44 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 14 πυροσβεστικά οχήματα, εθελοντές και 2 ελικόπτερα. Εντολή εισαγγελέα να απομακρυνθούν τα μπάζα της πολυκατοικίας που κατέρευσε στα Πετράλωνα. Παρέμβαση εισαγγελέα μετά τις καταγγελίες κατοίκων της Κυψέλης για ρογμές στα σπίτια τους από τα έργα του μετρό. Ο Γιάννης Αμανατίδης εξελέγει ομόφωνα νέος γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτοκίνητο παρέσυρε και σκότωσε πεζή στα Σπάτα, έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος. Και ο καιρός γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις αύριο, 37 βαθμούς στην Αττική, 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.

0: Λοιπόν, πριν από λίγη ώρα έτσι, επιστροφή στην επικαιρότητα, είχαμε την εκδήλωση πυρκαγιάς στο Μελιδοχώρι, στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων, στο Ηράκλειο της Κρήτης. Να καλησπέρισω τον Δήμαρχο της περιοχής, τον κύριο Μανώλη Κοκοσάλη. Καλό μεσημέρι, Δήμαρχε.
1: Καλό σας μεσημέρι, καλό μεσημέρι για τους ακροατές.
0: Λοιπόν, για δώστε μας.
1: Όντως έχουμε μια μεγάλη πυρκαγιά εδώ στο Δήμο, σε πολύ κακές συνθήκες, με έντονο αέρα, πεντάρι. Έχει πιάσει μια περιοχή μεταξύ Δήμου Αρχανών Αστερουσίων και Δήμου Γόρτινας. Αυτή τη στιγμή η πυρκαγιά έχει κάψει περίπου τα 1000 στρέμματα και μπορεί και παραπάνω.
0: Αυτό τι έχει τώρα, ηλιές εκεί πέρα είναι...
1: Είναι προς το παρόν, είναι στα ορεινά, στο ορεινό κομμάτι, αλλά έτσι όπως πισάει ο αέρας θα κατέβει και παιδινά. Έχω ζητήσει παραπάνω πυροσβεστικά εναέρια μέσα να κατέβουν.
0: Πόσα έχουν εμφανιστεί μέχρι τώρα?
1: Αυτή τη στιγμή επιχειρούν 3 ελικόπτερα. Το ένα ήδη έχει φύγει γιατί πάει για ανεφοδιασμό. Και πάρα πολλές επίγειες δυνάμεις. Αλλά παρόλα αυτά ο αέρας είναι τόσο δυνατός που η φωτιά δεν μπορεί στα ψηλά σημεία να σταθεί.
0: Έχει κάποιο...
1: Στιγμή...
0: Ναι. Για πάμε. Πάμε σε τι κινδυνεύει, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Ναι.
1: Κινδυνεύει αυτή τη στιγμή γεωτρήσεις του Δήμου. Και του ενός και του άλλου νόμου που είναι στα ψηλά σημεία των οικισμών. Κινδυνεύουν ζώα, ποιμιοστάσια, το βουνό έχει ποιμιοστάσια απάνω και ήδη οι κτηνοτρόφοι έχουν μεταφερθεί για να μεταφέρουν τα πρόβατά τους σε πιο ασφαλή σημεία. Προς το παρόν οι οικισμοί δεν έχουν κινδυνεύσει, τουλάχιστον στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων που έχω την εικόνα. Είμαστε σε επαφή, σε συνεχόμενη επαφή με το ΕΣΚΕΔΙΚ, προκειμένου να ενημερώσουμε με το 112 αν χρειαστεί.
0: Θα προλάβουν οι κτηνοτρόφοι να διάσουν τα ποιμιοστάσια?
1: Ήδη που μιλάμε κινούνται όλοι, τα περισσότερα έχουν μεταφερθεί. Ελπίζω τώρα να τα προλάβουμε, να μην έχουμε τώρα, δεν έχω την πλήρη εικόνα πάνω στο βουνό, καταλαβαίνετε, ναι. Μας τώρα επιχειρούμε.
0: Αυτό έχει, είναι...
1: είναι μεγάλη και μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα.
0: Απλά έχει χαμηλή βλάστηση η περιοχή, δεν έχει με τα μεγάλα.
1: Είναι,
0: δεν
1: είναι... φρυγανώδη βλάστηση.
0: Ναι.
1: Ναι, είναι βλάστη, είναι χορτολιβαδική έκταση προς το παρόν και έχει κάψει και κάποια ελαιόδεντρα. Σίγουρα θα περάσει σε κάποια ποιμιοστάσια, με συγχωρείτε, και ελπίζω να μην πάει στα ζώα, να τα έχουν, να έχουν μεταφερθεί.
0: Να έχουν μεταφερθεί. Η πιο κοντινή περιοχή από το σημείο
1: της... Η κοντινή οικισμή στη φωτιά είναι Μελιδοχώρη, Βοριάς, Λαράνη και από την άλλη μεριά, Λαράνη και Γένα είναι από τη μεριά του Δήμου Γόρτινας.
0: Ναι,
1: από
0: ναι.
1: Τη μεριά του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων είναι το Μελιδοχώρι και ο Βοριάς.
0: Okay. Αλλά είπαμε ότι ευτυχώς δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές.
1: Προς το παρόν. Ο αέρας είναι πάρα πολύ ισχυρός. Είναι πεντάρι,
0: ναι.
1: Και η έκταση της φωτιάς είναι μεγάλη.
0: Ας ελπίσουμε, Δήμαρχε, όσο είναι και το φως της ημέρας και με τη συνδρομή των εναέριων πυροσβεστικών, γιατί ξέρω ότι από στα επίγεια, στα πεζοπόρο τμήματα έχουν μεταφερθεί με αρκετές μονάδες, αλλά να μπορέσουν όσο
1: η
0: υπάρχει και το φως.
1: Φωτιάς, η έκταση της φωτιάς είναι μεγάλη και εκτιμώ έτσι, επειδή έχω εμπειρία σε τέτοια, ότι δύσκολα σβήνει με τέτοιο άνεμο, θέλει πάρα πολλές δυνάμεις για να σβήσει. Εγώ ζήτησα από πάνω από το ΣΚΕΔΙΚ αν μπορούν και άλλα εναέρια μέσα, μόνο γιατί είναι χαράδρες, είναι βουνά, είναι τέτοια πράγματα που είναι δύσκολο να πλησιάσουν οι επίγειες δυνάμεις.
0: Ωραία, αποφέρουμε την έκκληση και εδώ πέρα και από το Εθνικό Ράδιο.
1: Ταυτόχρονα σας ενημερώνω ότι έχουν μεταφερθεί από το Δήμο μηχανήματα έργου και υδροφόρες είναι εδώ και από την Περιφερειακή Ενότητα για τον ανεφοδιασμό των οχημάτων.
0: Υπάρχει καμία υποψία, ένδειξη, γιατί τώρα το σημείο που ξεκίνησε η φωτιά είναι δύσβατο, δεν είναι, λένε και μακριά. Αυτό από τι μπορεί να ξεκίνησε?
1: Κοιτάξτε, το ανακριτικό της πυροσβεστικής βρίσκεται εδώ, είναι πλέον αρμόδιοι να μας απαντήσουν.
0: Ναι, λέω αν ακούσετε
1: ήδη,
0: δεν μπορώ
1: να πω τίποτα περισσότερο, δεν το ξέρω. Αν γινόταν κάποια εργασία, κάποια τέτοια, δεν το γνωρίζω.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορώ να πω κάτι που δεν ξέρω. Το ανακριτικό όμως πυροσβεστικής βρίσκεται εδώ και θα γνωρίζουμε σε λίγο.
0: Ωραία. Ευχαριστώ πολύ, Δήμαρχε. Μανώλης Κοκοσάλης, ο Δήμαρχος Αρχανών Αστερουσίων, για την φωτιά στο Μελιδοχώρι. Ας ελπίσουμε να έχουμε ευχάριστα νέα από την κατάσβεση αυτής της πυρκαγιάς. Εκδόθηκε πάντως 112 για ετοιμότητα. Ακούσατε και από τον Δήμαρχο ότι υπάρχουν τα μέσα, ότι χρειάζονται επιπλέον εναέρια μέσα προκειμένου να συνδράμουν, γιατί είναι σε δύσκολο σημείο συγκεκριμένη φωτιά και σίγουρα δεν είναι σύμμαχος ο αέρας. Λοιπόν, μικρή παρένθεση, γιατί κανονικά αυτή την ώρα ακούτε Παντελή Μάνο, αλλά ήταν η επικαιρότητα, είναι αυτή η φωτιά που ξέσπασε, είπαμε, στο μελιδοχώρι του νομού Ηρακλείου. Παντελή, οπότε μας πήγε λίγο πίσω. Πάμε να δούμε τις άλλες φωτιές.
2: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
0: Τις φωτιές στην τσέπη μας πάμε να δούμε, Παντελή, γιατί το βαρελάκι πόσο πήγε, 84 σήμερα.
2: Πέρασε τα 85, τα πέρασε τα 85.
0: Στα 84 το είχα αφήσει στην προηγούμενη εκπομπή.
2: Ναι, αλλά μεσολάβησαν κάποιες ημέρες εκεί για κάποιες δηλώσεις.
0: Όχι, λέω το μεσημέρι εκεί πέρα, ναι.
2: Και κάποιες εξελίξεις εκεί στη Μέση Ανατολή. Επομένως, οι επενδυτές εξακολουθούν να αξιολογούν τις εξελίξεις που έχουμε τελευταία στη Μέση Ανατολή μετά από την αναζωπήρωση αυτή της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, διότι φοβούνται πλέον ότι θα έχουμε ένα ενδεχομένως νέο κύμα πληθωριστικών πιέσεων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για τις αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών σχετικά με τα επιτόκια, και γι' αυτό βλέπουμε συγκρατημένες κινήσεις σήμερα στις αγορές, σε όλες τις αγορές, και στις αγορές εμπορευμάτων, πολύτιμων μετάλλων και μετοχικών αξιών. Στα χρηματιστήρια έχουμε μία μικρή πτώση των δικτών συγκριτικά με άλλες μεγάλες απώλειες που είχαν τις προηγούμενες ημέρες, στην αρχή δηλαδή της έντασης που σημειώθηκε στη Μέση Ανατολή. Σήμερα έχουμε μία πτώση 0,7% στο χρηματιστήριο της Φραγκφούρτης, 0,25% οι απώλειες στο Παρίσι, 0,28% είναι η πτώση στο Λονδίνο, απώλειες 0,56% έχει το Ισπανικό χρηματιστήριο, πτώση 0,47% στο Ιταλικό, απώλειες 0,84% στο Ελληνικό χρηματιστήριο, με το γενικό δίκτυο να είναι στις 2.485 μονάδες. Στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου τώρα, που έχουν την αξία τους και επηρεάζουν το σύνολο της παγκόσμιας οικονομίας, έχουμε λοιπόν τον Brent στα 85,36 δολάρια το βαρέλι αυτή τη στιγμή στην αγορά του Λονδίνου, ενώ στην αγορά της Νέας Υόρκης το αμερικανικό αργό διαπραγματεύεται στα 79,96, δηλαδή στα 80 δολάρια περίπου. Το αμερικανικό αργό στην αγορά της Νέας Υόρκης έχει ανέβει σχεδόν κατά 10% μέσα σε μία εβδομάδα, και ανάλογα με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή θα δούμε αν θα κινηθεί υψηλότερα, θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα ή θα βουτήξει προς τα κάτω, εάν έχουμε τέλος των εχθροπραξιών, των νέων εχθροπραξιών εκεί στην περιοχή.
0: Σάμπος, μπορείς να βρεις άκρη μία εκεί που λες ότι τελείωσε, μετά πάλι ξαναρχίζει.
2: Όχι, γι' αυτό λέω ότι από ώρα σε ώρα, από λεπτό σε λεπτό μπορεί να βγει μια ανάρτηση από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ και ανάλογα θα κινηθούν και οι αγορές. Το έχουμε δει αυτό το τελευταίο σχεδόν τετράμινο, το βλέπουμε καθημερινά να συντελείται στις αγορές αυτό το φαινόμενο, δηλαδή το κινήσεων ανάλογα με το tweet του Αμερικανού Προέδρου σχετικά με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Αυτό το βλέπουμε. Που έχουμε ζήσει αυτό το έργο. Είμαστε στο ίδιο έργο θεατές τελικά, θα μπορούσαμε να πούμε, για να ολοκληρώσουμε αυτή την επικοινωνία μας για τις εξελίξεις στις αγορές. Και στα πολύτιμα μέταλλα, ο χρυσός, παρά τις όποιες μικρές απώλειες είχε τις προηγούμενες μέρες, κρατάει το ψυχολογικό έτσι όριο των 4.000 αναουγιά. Είναι στα 4.035 δολάρια αναουγιά ο χρυσός σήμερα και στα 58,50 δολάρια αναουγιά το ασίμι. Ενώ στην αγορά συναλλάγματος, και εδώ έχουμε οριακές μεταβολές. Χθες για παράδειγμα η ισοτιμία ευρώ δολαρίου αυτή την ώρα ήταν στο 1.1405, σήμερα είναι στο 1.1410. Δεν έχει αξιοσημείωτη δηλαδή μεταβολή η ισοτιμία των δύο νομισμάτων, όπως και με τα υπόλοιπα νομίσματα οι σχέσεις μεταξύ τους είναι σχεδόν στα ίδια επίπεδα με χθες.
0: Μάλιστα. Ωραία. Για να δούμε. Θα περιμένουμε το τετίβισμα του πλανητάρχη για να δούμε πώς θα κινηθούμε. Έγινε, Παντελή.
2: Καλή συνέχεια.

0: παράκληση από τη Βούλα είναι το αγαπημένο του τραγούδι, να μην το διακόψω. Εντάξει, σχεδόν έφτασε μέχρι το τέλος. Να πάμε και σε λίγο καλοκαιρινή διάθεση. Θα μου πεις, με τόσα που συμβαίνουν γύρω, προσπαθείς να τη βρεις την διάθεση. Σίγουρα η διάθεσή μας θα γίνει καλύτερη το βράδυ, όταν θα κερδίσει η Αργεντινή, όπως ευχόμαστε, ο ποδοσφαιρικός Θεούλης να είναι δίκαιος. Αν και ξέρω θα λυπήσω τη φίλη μου την Έλενα, Έλενα Λεβίζου. Όχι για το Μουντιάλ, θα πούμε και για το Μουντιάλ, αλλά έχουμε νέο γύρο εχθροπραξιών στην περιοχή του Κόλπου, εκεί πέρα, Στενά, Ορμούς.
1: Είχαμε νωρίτερα μια ανακοίνωση από την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση που έλεγε ότι υπήρχε ένα εξέλιξη γύρω στη μία ώρα Ελλάδας ξεκίνησε, ένας νέος γύρος επιθέσεων στα νότια του Ιράν, με στόχο να μειώσει, να εξαλείψει την ικανότητα του Ιράν, των Ιρανικών δυνάμεων, να πλήττουν πλοία στην περιοχή των στενών του Ορμούζ. Και κατ' επέκταση βεβαίως και περιοχές στον κόλπο, χώρες του κόλπου. Αυτός ο γύρος, νέος γύρος επιθέσεων, σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση της CENTCOM, ολοκληρώθηκε. Είχαμε επίσης νωρίτερα την τέταρτη νύχτα αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν σε πολλές πόλεις και κυρίως λιμάνια, όπως το Μπαντάρ Αμπάς, Σιβίκ, αλλά και στην πόλη που έχει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις, στην Μπουσέρ, και σε νησιά στην περιοχή, όπως το Κέσμ, το Κις.
0: Έχεις μάθει και το χάρτη του Ιράν απ' έξω, δηλαδή. Για να σε χρησιμοποιήσω σε τηλεπαιχνίδι, λέω, αν με φωνάξει.
1: Είμαι έτοιμη γι' αυτό.
0: Είσαι live GPS.
1: Είμαι, ναι, ναι. Για τηλεπαιχνίδι, ναι. Λοιπόν, και το Ιράν απάντησε λίγο αργότερα με επιθέσεις και πάλι σε Μπαχρέιν, σε Κουβέιτ και σε Ιορδανία.
0: Την πληρώνουν οι γείτονες.
1: Σε αμερικανικές βάσεις, ναι, εκεί, ναι. Υπάρχει μια
0: και τώρα στις κυρώσεις,
1: και από τις δύο πλευρές, ναι.
0: Αυτό που διάβαζα και έχει ενδιαφέρον είναι ότι, αν δεν κάνω λάθος, το εσύ το ξέρεις πολύ καλύτερα, δεσμεύτηκαν για πρώτη φορά και κρυπτονομίσματα που σχετίζονται με την Κεντρική Τράπεζα του Ιράν. Κρυπτονομίσματα αξίας 130 εκατομμυρίων δολαρίων. Mm-hmm. Γιατί αυτά είναι λίγο πιο. Εντάξει, δεν είναι τράπεζες που λες παγώνω τα περιουσιακά στοιχεία ή.
1: Όχι, αλλά είναι σημαντικά περιουσιακά στοιχεία και αυτά, και έχει αλλάξει, έχουν αλλάξει τα άρθρα.
0: Η διακίνηση του χρήματος.
1: Ακριβώς. Ναι, τώρα που το είπες αυτό, δεν έχουμε νεότερα και για τα παγωμένα ιρανικά κεφάλαια, που προβλέπονταν επίσης, κάτι προβλέπονταν επίσης στο μνημόνιο κατανόησης.
0: Ναι, για πολλά δεν έχουμε
1: κατανόησης, ναι. Τέλος πάντων, πάντως ο Αμερικανός πρόεδρος λέει ότι συνεχίζονται οι επαφές. Και
0: είναι λίγο ένας περίεργος τρόπος. Θα μου πεις όπως γίνονται οι επαφές των Ρώσων με τους Ουκρανούς.
1: Και γι' αυτό υπήρξε δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ στο Fox News σήμερα, και είπε ότι πιστεύει ότι η Ρωσία τελικώς είναι κοντά σε συμφωνία, να καταλήξει σε συμφωνία, να συμφωνήσει τέλος πάντων. Να εν μέσω,
0: να
1: βέβαια.
0: Δούμε ποια συμφωνία θέλει η Ρωσία.
1: Γιατί
0: η Ρωσία θέλει το 30% της Ουκρανίας, περιχεί τον Μπάς και τα λοιπά.
1: Θα το δούμε και αυτό.
0: Ναι.
1: Μια σημαντική παράμετρος και εξέλιξη θα τη δούμε μπροστά μας. Το Σάββατο ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, Ισραηλινός Πρωθυπουργός, γιατί σε όλο αυτό το σκηνικό με την αψιμαχία της χαρακτηρίζει ο Αμερικανός πρόεδρος, αλλά τη νέα αυτή κλιμάκωση της έντασης, δεν υπάρχει κάπου το Ισραήλ. Οι Αμερικανοί αυτή τη στιγμή δρούν μόνοι τους μέχρι στιγμής. Λοιπόν, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου θα μεταβεί στην Ουάσιγκτον, αλλά θα είναι για την κηδεία του Λίντσι Γκρέαμ.
0: Α, μάλιστα.
1: Του πολύ στενού συνεργάτη και οπαδού, υποστηρικτή μάλλον, του Ντόναλντ Τραμπ, του γερουσιαστή, από τη Νότια Καρολίνα, ο οποίος πέθανε ευνηδίως το περασμένο Σαββατοκύριακο, το περασμένο Σάββατο συγκεκριμένα, και δεν είναι γνωστό αν θα υπάρξει συνάντηση, δεν έχει προγραμματιστεί μάλλον συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ, αλλά να το σημειώσουμε και αυτό στις εξελίξεις των επόμενων ημερών.
0: Και τώρα το Σάββατο, εντάξει, θα μου πεις είναι η κηδεία, την Κυριακή είναι ο τελικός, θα πρέπει να εμφανιστεί λογικά ο Αμερικανός πρόεδρος, θα γίνει και αυτό το show της μισής ώρας που προλαβαίνουμε να πάμε να πιούμε και καφέ στην παραλία και να γυρίσουμε. Δηλαδή προλαβαίνεις να μαγειρέψεις σε μισή ώρα.
1: Δεν θα το δεις αυτό.
0: Το show. Τι ήταν το Justin Bieber.
1: Justin Bieber, Madonna, BTS.
0: Η BTS είναι το κορεάτικο, το
1: K-pop, ναι.
0: Και η Μαντάνα,
1: όπως τη λέμε, Μαντώνα, σίγουρα, ναι. Ναι. Αυτή τι είναι, ο Γιώργος την κάνει καλύτερα, εγώ δεν μπορώ να καλά. Έτσι, ναι, ναι. Και κάποιος άλλος που μου διαφεύγει, πάντως όλο αυτό είναι...
0: Εντάξει, μισή ώρα τι είναι, δηλαδή, okay.
1: Ναι, μισή ώρα είναι πολλά, το διπλάσιο
0: πολλά έχουν αλλάξει. Δεν πειράζει, από τη στιγμή που θα δούμε την αγαπημένη μας ομάδα στον τελικό, έστω και τη μισή ώρα...
1: Το έχεις δέσει κόμπο εσύ, είσαι σίγουρος, εντάξει.
0: Εγώ θα πιω το τσάι μου το μάτε.
1: Μάτε τελικά, όχι μάτσα που έλεγες προηγουμένως.
0: Μάτε. Είπε.
1: Μάτε.
0: Θα ξεκινήσω
1: μάτε,
0: με ένα
1: είπες.
0: Μάτε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μάτε
1: τι. Okay,
0: τσάι
1: okay.
0: Μάτε.
1: Ναι, ναι.
0: Και στη συνέχεια θα βάλω μπροστά μου ένα στέκια με αργεντίνικο αυτό το μεγάλο.
1: Εγώ ξέρω ότι η Αργεντίνη είναι διάσημη για τα κρασιά της, όπως και η Χιλή.
0: Και θα το κλείσω με ένα, ωραίο, ήξερα, με ένα ωραίο κρασί αργεντίνικο. Ναι. Mm-hmm. Το μάτι το πίνει και ο Μέση.
1: Θα σου πω, Τέλειο μου, πρόσεξε, μην βαριστομαχιάσεις με όλα αυτά. Και γενικότερα.
0: Εντάξει, θα είναι τέτοια η χαρά της πρόκρισης που από το πάνω κάτω, έτσι όπως θα χοροπηδάω, θα κάνω καύση.
1: Γενικότερα.
0: Οπότε.
1: Θα το δούμε,
0: περιμένουμε.
1: Θα το δούμε. Ναι, ναι, ναι.
0: Τη μητέρα των Μαχών, η οποία έχει. Κοίτα, είναι από τα κλασικά ντέρμπι.
1: Ποιος έχει κάνει η μητέρα των Μαχών εντωμεταξύ.
0: Από
1: νομίζω οι Αργεντίνοι την έχουν κάνει που θα
0: εντάξει.
1: Φορέσουν και αυτή τη φανέλα τη αυτό και όλο αυτό. Και δηλαδή εντάξει, λίγο να.
0: Βέβαια, νομίζω ότι ο πλανήτης πάντοτε περίμενε το παιχνίδι Αργεντινή-Βραζιλία. Το οποίο δεν έχει γίνει ποτέ.
1: Δεν έχω συναντηθεί ποτέ.
0: Σε φάση τελικού του Μουντιάλ.
1: Τελικού Μουντιάλ, ναι, ναι. Όχι μεταξύ του το.
0: Και ημιτελικός δεν υπήρχε. Αν θυμάμαι καλά. Σίγουρα δεν υπάρχει τελικός. Αν θυμάμαι καλά, δεν υπήρχε και ημιτελικός. Δεν σου λέω στα. Στο κύπελο εκεί πέρα της Λατινικής Αμερικής.
1: Ναι, όχι, όχι, στο Μουντιάλ ποτέ δεν έχω συναντηθεί.
0: Σε τελικό ποτέ δεν έτυχε. Και αν θυμάμαι καλά και σε ημιτελικό. Εντάξει.
1: Ναι. Εντάξει. Δεν πειράζει, έχουμε the next best thing τέλος πάντων.
0: Ας κερδίσει ο...
1: Βασικά ελπίζω να είναι ένα ήρεμο παιχνίδι και μέσα και έξω από το γήπεδο, γιατί υπάρχει μεγάλη επιφυλακή για αυτό το παιχνίδι.
0: Ναι, οι
1: Αμερικάνοι
0: έχουν φοβηθεί.
1: Θα μπουν για πρώτη φορά στο γήπεδο ξεχωριστά οι οπαδοί. Σε αυτό το μουντιαλινό μπαίναν όλοι μαζί. Έχει δημιουργηθεί ένα κλίμα, δεν είναι.
0: Ότι δεν επιτρέπονται σημαίες των νησιών Φόκλαντ, ότι δεν έχει. Δεν ξέρω βέβαια ότι είχαν δικιά του σημαία τα Φόκλαντ, αλλά σήμερα το έμαθα.
1: Ναι.
0: Ότι γενικώς. Θα υπάρχει αυτή
1: γενικώς να
0: δώσω
1: λίγο η τόνη, γιατί εντάξει, εδώ που τα λέμε είναι ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι. Είναι, εντάξει,
0: νομίζω ότι είναι μέρος του σόου είναι όλο αυτό.
1: Ναι, και να παραμείνει μέρος του σόου και να μην ξεφύγουν τα πράγματα. Εγώ αυτό λέω, γιατί ναι, δεν θα είναι ωραίο, γιατί μέχρι στιγμής έχουν κυλήσει πραγματικά όλα. Τώρα είναι κλειστά αυτό που θα πω, λες, μια γιορτή του ποδοσφαίρου, ναι, όντως ισχύει αυτό. Και επειδή έχουμε δει και πολλές άλλες εικόνες και σε άλλα και σε ευρωπαϊκά και σε παγκόσμια και ειδικά όταν είναι μεταξύ και ευρωπαϊκών ομάδων το έχουμε δει πολλές φορές και σε ευρωπαϊκούς τελικούς, Champions League και τα λοιπά, τις αντιδράσεις μετά, εντάξει, αυτό έχει κυλήσει πολύ ομαλά,
0: ναι,
1: πολύ,
0: ναι,
1: ωραία.
0: Έχει κυλήσει ωραία. Το θέμα, ναι, μπορεί να μην ήταν το καλύτερο, έτσι, που θυμόμαστε.
1: Καλό ήταν όμως, δεν ήταν,
0: εντάξει,
1: κακό.
0: Επειδή είχα δει, ήμουνα μέσα στους δύο προηγούμενους ημιτελικούς του Κατάρ, το Αργεντινή-Ολλανδία, το 2-2, που ήταν από τα καλύτερα παιχνίδια, και το Αγγλία-Γαλλία, το 0-2, όπου κέρδισαν εκεί πέρα, αυτή ήταν η ημιτελική. Πάστοντος, ας ελπίσουμε το σημερινό να μας δικαιώσει, έτσι, και να περάσουμε καλά.
1: Ήταν και καλύτερα επειδή τους είδες κιόλας. Τώρα να μου πεις για το χθεσινό Γαλλία-Ισπανία, θα σου πω ναι, μένα η Ισπανία δεν μου αρέσει, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Τακτικά ήταν πάρα πολύ ωραία. Έκλεισε όλα τα μεγάλα του. Οι Γάλλοι μείνανε στο πυρυμπύρι.
1: Δεν είναι αυτό που θα συνθουσιάσει το ποδόσφαιρο σε καμία περίπτωση.
0: Όχι, αλλά είναι το ποδόσφαιρο που παίρνει αποτέλεσμα. Γιατί
1: εντάξει, ναι, okay.
0: Μετά ποιο θυμάται αν έπαιξε καλά ή όχι μια ομάδα. Θυμούνται πάντα τον νικητή.
1: Ποιο θα θυμάται κιόλα πώ έπαιξε και αυτή η ομάδα. Έτσι, γιατί όχι, κάτι σου μένει. Κάτι σου μένει γενικότερα.
0: Όλοι θυμούνται τη μεγάλη Ολλανδία. Έχει κερδίσει ποτέ τίποτα η Ολλανδία? Όλοι παιχταράδες έχει η Ολλανδία, ποτέ δεν κέρδισε.
1: Όχι, αλλά για κάποιο λόγο τη θυμούνται.
0: Ναι, εντάξει. Όσοι έχουν πάει στο Άμστερνταμ για άλλο λόγο, όσοι έχουν δει την ποδοσφαιρική Ολλανδία για άλλο λόγο.
1: Εντάξει.
0: Και όσοι έχουν φάει τον Κούντα, το τυρί, το αυθεντικό, επίσης για άλλο λόγο. Είναι τρεις λόγοι που θυμάσαι την Ολλανδία. Λοιπόν, Έλενα Λεβίζο, αύριο περιμένουμε. Ή κερνάω ή κερνάς.
1: Ναι, εντάξει, πάει.
0: Ανοιχτό στοίχημα από τώρα.
1: Πάει, αλλά θα ήθελα να.
0: Μην μου φέρει όμω που τίγκαμε με σαρδέλες μέσα.
1: Όχι προκλήσεις.
0: Κανένα νορμάλ. Όχι προκλήσεις. Ομαλά πράγματα.
1: Ωραία, ωραία.
0: Αυτά λοιπόν και από τα διεθνή με την Έλληνα Αλεβίζου. Κάπου εδώ ολοκληρώνουμε την σημερινή μας παρουσία στο Earth News Radio με το έκτακτο έχουμε και λέμε. Μέχρι και την Παρασκευή ένα αλλάξ με τον Γιώργο. Από εβδομάδα επιστρέφει η αρετή, θα έχουμε την κανονική ροή του προγράμματος. Νομίζω ότι για σήμερα το βράδυ και να σας κάνω μια πρόταση λίγο θα πέσει στο κενό, γιατί είναι η μεγάλη αυτή αναμέτρηση μεταξύ Αργεντινής και της Αγγλίας. Αύριο βγαίνει στη μεγάλη οθόνη η Οδύσσια, 250 εκατομμύρια το πρώτο το κόστος, και έτσι για να σας συντροφεύσουμε και γλυκά για να κυλήσει και όμορφα το υπόλοιπο της ημέρας. Ακολουθεί βέβαια ο ένας και μοναδικός Γιάννης Πετρίδης, αλλά για να αποχαιρετήσουμε λέω από το δικό μας έτσι πόστο, να δώσουμε μια εσάνς του τι μπορεί να αναμένουμε έτσι λίγο το βράδυ με την δική μας επιλογή. Γιατί να το κρύψουμε άλλωστε, Θάνο Τσιμέκα, ποια ομάδα είναι αυτή που υποστηρίζουμε, ποια είναι η ομάδα που μας εμπνέει με το πάθος της και όχι μόνο, και έχει βγάλει χιλιάδες κόσμου στους δρόμους. Είναι φοβερές εικόνες που έρχονται από όλο τον κόσμο. Υπάρχουν χώρες που δεν μπορείς να τις φανταστείς, δηλαδή στον Μπαγκλαντές έχει περισσότερους οπαδούς η Εθνική Αργεντινής από ό,τι στην Αργεντινή. Είναι πάρα πολύ ωραίες οι στιγμές του Μουντιάλ. Το κακό είναι ότι τελειώνει την Κυριακή. Αυτό είναι το κακό. Το καλό είναι ότι ξεκινάνε οι ευρωπαϊκές αναμετρήσεις, οπότε θα αρχίσουμε να βλέπουμε τις ελληνικές ομάδες. Με αυτά και με τα λοιπά, κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε από το Στέλιο Βραδέλη που βρισκόταν στο μικρόφωνο για την τελευταία ώρα. Έχω δει όλα τα μηνύματα. Ευχαριστώ καταρχήν πάρα πολύ για τα πολύ καλά λόγια και τον Ανδρέα. Ματίνα, σίγουρα θα κάνουμε το θέμα αυτό και για τα σκάφη. Οπότε πάμε να σας αποχαιρετήσουμε με ένα ενδεικτικό άσμα για την σημερινή βραδιά. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τη μία, με το έχουμε και λέμε στην κλασική μας ώρα.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Εξιτήριο από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου Θεσσαλονίκης πήρε η Αφροδίτη Νέστορα περίπου 15 ημέρες μετά τη φωνική επίθεση στο σπίτι της, κατά την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της. Στις πρώτες δηλώσεις της έκανε λόγο για δολοφονική τρομοκρατική ενέργεια και χαρακτήρισε τις στιγμές της επίθεσης συνθήκες πολέμου. Ζήτησε να αποδοθούν στους κατηγορούμενους οι βαρύτερες προβλεπόμενες κατηγορίες, κάνοντας λόγο δικηγόρος για εφαρμογή τόσο του ποινικού κώδικα όσο και του αντιτρομοκρατικού νόμου. Στο μεταξύ, προφυλακιστέως κρίθηκε σήμερα και ο τρίτος που απολογήθηκε για την επίθεση. Ο 24χρονος αρνήθηκε κάθε εμπλοκή, υποστηρίζοντας ότι αγνοούσε τον σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιήθηκε το εγκαταλελειμμένο σπίτι του οποίου είχε παραχωρήσει τα κλειδιά. Σε βάρος του, όπως και των δύο συγκατηγορουμένων του, έχουν ασκηθεί διώξεις, μεταξύ άλλων για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση. Νέο κύμα αμερικανικών πληγμάτων εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες κατά του Ιράν, με την κεντρική στρατιωτική διοίκηση να ανακοινώνει ότι οι επιθέσεις στόχευσαν στρατιωτικές δυνατότητες που, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, χρησιμοποιούνται για επιθέσεις κατά της εμπορικής ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Τουλάχιστον 30 άμαχοι έχουν σκοτωθεί από αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με την εκπρόσωπο της Ιρανικής κυβέρνησης. Την ίδια ώρα το Ιράν προειδοποίησε με αποφασιστική απάντηση μετά τον θάνατο 7 στρατιωτικών σε αμερικανικό πλήγμα σε στρατιωτική βάση στην Μπαμπούρ, στο νότιο ανατολικό τμήμα της χώρας. Σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ, υπάρχουν αρκετοί τραυματίες. Στα εγγένεια του οδικού τμήματος Ροβιές Ήλια στη Βόρεια Εύβοια βρέθηκε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της σημερινής περιοδίας του στην περιοχή. Τόνισε ότι το έργο αποκαθιστά την ασφαλή κυκλοφορία σε έναν δρόμο που επί δεκαετίες αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα κατολισθήσεων και υποστήριξε ότι η κυβέρνηση υλοποιεί τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2021, κάνοντας λόγο για κοσμογονία έργων στη Βόρεια Εύβοια με πόρους, μεταξύ άλλων του Ταμείου Ανάκαμψης. Νωρίτερα σε ομιλία του στους Ωραιούς ξεκαθάρισε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Κατεπήγουσα προκαταρκτική έρευνα για τις ρογμές που έχουν εμφανιστεί σε κτίρια στην Κυψέλη και φέρονται να συνδέονται με τις εργασίες κατασκευής της γραμμής 4 του μετρό, διέταξε ο προϊστάμενος της εισαγγελίας. Σε ανακοίνωσή του, ο Δήμαρχος Αθηναίων αναφέρει ότι έχουν καταγραφεί επικίνδυνες φθορές σε διψήφιο αριθμό πολυκατοικιών, με αποτέλεσμα αρκετοί κάτοικοι να έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Παράλληλα, ζητά συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και τη διοίκηση της Ελληνικό Μετρό, ενώ επισημαίνει ότι το θέμα συζητείται στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας. Παράλληλα, νέα σύσκεψη πραγματοποιήθηκε νωρίτερα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για την υπόθεση με τα μπάζα στην πολυκατοικία που κατέρευσε στα Πετράλωνα, με τη συμμετοχή του προϊσταμένου της Εισαγγελίας, του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα και του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά. Αποφασίστηκε η έκδοση εισαγγελικής παραγγελίας για την άμεση απομάκρυνση των μπάζων με τη συνδρομή της Περιφέρειας Αττικής. Συνεχίζονται οι εσωκομματικές αναταράξεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο Γιάννης Αμανατίδης εξελέγει ομόφωνα νέος γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας. Την ίδια ώρα, ο πρώην πρόεδρος του κόμματος, Σωκράτης Φάμελος, απήχε από τη συνεδρίαση, εκφράζοντας έντονη διαφωνία με τη διαδικασία και υποστηρίζοντας ότι έπρεπε να προηγηθεί η εκλογή προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας. Νωρίτερα αποχώρησαν από την κοινοβουλευτική ομάδα οι βουλευτές Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Μαρίνα Κοντοτόλη και Χάρης Μαμουλάκης, ενώ παραιτήθηκαν από τις κομματικές τους θέσεις ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου Φίβος Τσικλιάς και ο μέχρι πρότινος γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας Γιώργος Μπάκης. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στο μελιδοχώρι Ηρακλείου σε χαμηλή βλάστηση, ενώ ήχησε το 112 για ετοιμότητα προς τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 44 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων εθελοντές, 14 πυροσβεστικά οχήματα και 2 ελικόπτερα. Συλληπιτήρια μηνύματα για την απώλεια της αγαπημένης ηθοποιού Μάρος Κοντού, που έφυγε σήμερα από τη ζωή στα 92 της χρόνια. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Άγιος Σάββας.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια ορεινά, άνεμη βόρειος 7 μποφόρ, στην Αττική θερμοκρασία από 23 έως 37 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας, ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Earth News Radio 105,8.
5: Συνεχίζουμε με το 1964. Έχουμε περίπου 25 εκπομπές. Έχουμε παίξει πάνω από 300 διαφορετικά τραγούδια σε αυτό το αφιέρωμα, όπως και σε κάθε ένα για αυτές τις χρονιές, δεκαετίες του 50, 60 και του 70. Πάνω από 300 τραγούδια σε 25 εκπομπές, περισσότερα από όσα έχουν παίξει σε ένα χρόνο οι ραδιοφωνικοί σταθμοί που έχουν playlist. Και σήμερα θα έχουμε μερικά διαφορετικά κεφάλαια μέσα από την ατμόσφαιρα της μουσικής του 64. Εξάλλου έχετε καταλάβει ότι αυτή η εκπομπή από την πρώτη μέρα της δεν αντιστέκεται σε κανένα είδος μουσικής, γιατί βρίσκει υπέροχα πράγματα και έτσι νομίζω ότι ίσως είναι η μοναδική που παρουσιάζει, ας πούμε, τραγούδια ενός ξεχασμένου, όπως είναι ο Πεπίνο Ντι Κάπρι ή και φτάνει μέχρι τον Φιλίπ Γκλάς, που είναι εντελώς διαφορετικά μεταξύ τους. Ο ένας σούπερ κουλτούρα και ο άλλος σούπερ εμπορικός. Earth News Radio για τα μηνύματα στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες, παρατηρήσεις, ερωτήσεις, σχόλια, πάντα στα διάφορα άλλα που έχουμε. Και στο Viber βέβαια, Instagram, email και X από τις 4 στις 5, σε όλα έχουμε μία απάντηση σε αυτά που θα μας ρωτήσετε.

13 Ιουλίου 1964, σαν χθες δηλαδή, κυκλοφόρησε το έκτο άλμπουμ του σπουδαίου αμερικάνικου συγκροτήματος Beach Boys. 13 Ιουλίου του 1964 στην Capitol. Και ήταν ένα άλμπουμ αρκετά

όπως έγινε και με τους Beatles στα επόμενα άλμπουμ τους, από τα πρώτα στα μετέπειτα, τους οδηγεί λίγο έτσι να έχουν μια μικρή απόσταση από τις εμπειρίες ενός έφηβου στη Νότια Καλιφόρνια, δηλαδή αυτά όλα τα τραγούδια που είναι υπέροχα, μοναδικά, που είναι σερφ ή με θέματα αυτοκινήτων και τα υπόλοιπα. Το άλμπουμ λέγεται All Summer Long και έχει ένα καταπληκτικό εξώφυλλο. Τι σημασία έχουν τα άλμπουμ που βγαίνουν σήμερα, αν ο καθένας από αυτούς που τα ακούει και αν τα ακούει δεν έχει δει τα εξώφυλλα. Είναι ένα κολλάζ φωτογραφιών σε ένα πολύ μοντέρνο στυλ για τότε. Είναι ένα στυλ που θα έλεγα είχε κυριαρχήσει και σε κινηματογραφικές ταινίες της ίδιας εποχής, ιδιαίτερα στην εισαγωγή των ταινιών, όταν βλέπαμε τους τίτλους, τους ηθοποιούς και τα υπόλοιπα. Να ξεκινήσουμε με ένα πρώτο τραγούδι από το All Summer Long. Go!

Little Honda, μία από τις μεγάλες επιτυχίες των Beach Boys, 1964, από το άλμπουμ All Summer Long. Το επόμενο τραγούδι το έχει γράψει ο Brian Wilson και δυστυχώς οι νεότεροι, οι οποίοι δεν έχουν ζήσει τη μουσική αυτή και την διαβάζουν από εδώ και από εκεί σε διάφορα, ας πούμε, σε διάφορες θέματα που γράφονται για αυτή την εποχή, όχι όμως για, από ανθρώπους που τα έζησαν, πιστεύουν ότι η Beach Boys είναι ο Brian Wilson. Δεν είναι ο Brian Wilson μόνο, είναι και ο Mike Love. Πίσω από όλα αυτά τα τραγούδια κρύβεται και ο Mike Love. Μόνο όσοι έχουν αγαπήσει τους Beatles ξέρουν ότι, τι έχει κάνει ο καθένας. Οι επόμενοι της δεκαετίας του 80 και του 90, ελάχιστοι από αυτούς κατάλαβαν τι σημαίνει Beach Boys ή Beatles και το κάθε μέλος από αυτούς. Ο Mike Love λοιπόν κρύβεται πίσω από τα περισσότερα τραγούδια, όπως και πίσω από το τραγούδι Wendy που είχε πει σε συνέντευξή του το 2007 αργότερα, ότι είχε καταθέσει μια αγωγή εναντίον του Wilson στη δεκαετία του 90, γιατί γραφόταν στην αρχή ότι είναι μόνο του Brian Wilson το τραγούδι. Ο Wilson σχολίασε το τραγούδι αυτό σε συνέντευξή του του 2007 ότι δεν γράφτηκε για την κόρη μου την Wendy. Αυτό ήταν πολύ πριν γεννηθεί. Ξεκινάει με ένα μπάσο και επιβαρδύνεται με μια κιθάρα. Ήταν μια προσπάθεια να κολακεύσω τους Four Seasons, οι οποίοι ήταν το super group και θα ασχοληθούμε σε επόμενη εκπομπή με περισσότερο.

τραγούδια με αυτούς στα χρόνια εκείνα. Ήθελα να μιμηθώ τους Four Seasons και τον τρόπο που ακουγόντουσαν, γιατί μου άρεσε ο παραγωγός, ο Bob Crewe. Σας θυμίζω ότι έχει δώσει συνέντευξη στην ταινία Once in a Lifetime, και ο τρόπος που κάνουν τα φωνητικά τους. Wendy.

Το άλμπουμ αυτό των Beach Boys ηχογραφήθηκε τον Απρίλιο και τον Μάιο του 1964 κατά τη διάρκεια της Βρετανικής εισβολής της Beatlemania στην Αμερική. Η παραγωγή, η σύνθεση του άλμπουμ, που είναι βέβαια από τον Brian Wilson, ήταν έτσι ώστε να βελτιώσει την ποιότητα του ρεπερτορίου, γιατί έβλεπε ότι ερχόντουσαν ανταγωνιστές από την Αγγλία. Για να ακούσουμε τώρα κάτι από τους ανταγωνιστές από την Αγγλία, τους κυριότερους από όλους, τους Beatles. Το άλμπουμ λέγεται Something New. Δεν είναι στην επίσημη δισκογραφία του στην Ευρώπη. Είναι ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 1964 μόνο για την αγορά της Βόρειας Αμερικής. Ήταν η τρίτη κυκλοφορία από την εταιρεία τους εκεί, την Capitol. Και ήταν η πέμπτη συνολικά αμερικάνικη κυκλοφορία του συγκροτήματος μετά το A Hard Day's Night που ακούσαμε σε προηγούμενη εκπομπή. Το άλμπουμ περιλαμβάνει τραγούδια που υπήρχαν σκόρπια εδώ και εκεί. Ας πούμε, θα ακούσουμε μια γερμανική έκδοση του I Want to Hold Your Hand σε αυτό το άλμπουμ. Και επίσης έχει κυκλοφορήσει και βγήκε αργότερα σε CD σε δύο εκδόσεις, δηλαδή και σε στερεοφωνική έκδοση και σε μόνο. Για να ξεκινήσουμε.

Το τραγούδι I'll Cry Instead υπάρχει και στο A Hard Day's Night. Εδώ είναι λίγο διαφορετική η ηχογράφηση. Το έχει γράψει ο Λένον και βέβαια αποδίδεται στους Λένον Μακάρτνεϊ, όπως είχαν κανονίσει. Όταν λέμε το έχει γράψει ο Λένον, είναι η πρώτη ιδέα του Λένον ή του Μακάρτνεϊ και ο άλλος βοηθάει. Άλλοτε είναι ο Λένον και άλλοτε είναι ο Μακάρτνεϊ. Θα ακούσουμε από το ίδιο άλμπουμ ένα τραγούδι του Carl Perkins. Οι Beatles ήταν θαυμαστές του Carl Perkins και ερμήνευσαν αυτό το τραγούδι από τις συναυλίες του 61 και του 62. Το τραγούδι επίσης ήταν και φωνητικό στίγμα τότε του drummer τους, του πρώτου, του Pete Best.

Με ρωτάει ο Κρίστιαν, ευχαριστώ πάλι και σήμερα για τα μηνύματα που έρχονται και μάλιστα πάνω σε αυτά που παίζουμε. Ποια είναι η γνώμη μου για το τραγούδι, μια και μιλάμε για αυτό το άλμπουμ, Anytime at all. Δεν πετάω τίποτα από τους Beatles. Ποια είναι η γνώμη μου για αυτό το τραγούδι του Λένον, ποια μπορεί να είναι η γνώμη μου, ας το παίξω.

Το τραγούδι είναι σύνδεση του Lennon, Anytime at All, από αυτό το άλμπουμ, αλλά και σε άλλο έχει εμφανιστεί. Είμαστε στο άλμπουμ που βγήκε μόνο στην Αμερική και από εκεί ακούμε τα τραγούδια αυτά. Είναι λοιπόν του Lennon, αλλά στη μέση του τραγουδιού έχει βάλει το χέρι του και ο McCartney. Είναι και στο άλμπουμ των Beatles, A Hard Day's Night. Μπορεί να το είχα παίξει τότε, δεν θυμάμαι. Πάμε τώρα στην γερμανική εκδοχή μιας από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των Beatles. Αρχικά βγήκε στη Γερμανία από την Odeon και η Swan Records, πριν πάνε οι Beatles στην Capitol, δηλαδή την προηγούμενη χρονιά, το 1963, το κυκλοφορήσει μαζί με το She Loves You, αν δεν κάνω λάθος. Είναι η εποχή που δεν είχαν κάνει ακόμα επιτυχία οι Beatles στην Αμερική, τα έχουμε πει αυτά. Υπάρχει σε αυτό το άλμπουμ των Beatles, στο Something New.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη η πυρκαγιά σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου επί της οδούς Κιάθου στα Πατήσια. Στο σημείο έχουν σπεύσει 14 πυροσβέστες με 4 πυροσβεστικά οχήματα και ένα βραχιονοφόρο όχημα. Μήνυμα από το 112 για εκένωση των κοινοτήτων Μέλιδοχώρη και Βοριά στο Ηράκλειο με κατεύθυνση το Χαράκι και τα Δαμάνια εξαιτίας της πυρκαγιάς που μένεται στην περιοχή. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και επιχειρούν 85 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων, 22 οχήματα, εθελοντές και 4 ελικόπτερα. Άλλη μια φωτιά στην Κρήτη σε χαμηλή βλάστηση και καλλιέργειες νότια του χωριού Μύρες του Δήμου Φεστού. Στο σημείο επιχειρούν 14 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 5 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Προφυλακιστέως και ο τρίτος που απολογήθηκε για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Επρόκειτο για δολοφονική τρομοκρατική ενέργεια, δήλωσε η Αφροδίτη Νέστορα που έλαβε σήμερα εξιτήριο από το νοσοκομείο. Χαρακτήρισε τις στιγμές της επίθεσης συνθήκες πολέμου. Τουλάχιστον 30 άμαχοι έχουν σκοτωθεί από αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με την εκπρόσωπο της Ιρανικής κυβέρνησης. Παρέμβαση εισαγγελέα μετά τις καταγγελίες κατοίκων της Κυψέλης για ρογμές στα σπίτια τους από τα έργα του μετρό. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις έως 37 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αττική έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Έχεις Ερτέκο.
3: Έχω Ερτέκο.
2: Έχει Live Radio.
3: Έχω Podcasts.
2: Έχει On Demand.
3: Έχεις Ερτέκο.
2: Έχω Music Mixes.
3: Έχει Music Mixes.
2: Έχω μουσικά σύνολα.
3: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο erteco.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Θα συνεχίσω τώρα στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής με μια πολύ μικρή γεύση από τον χώρο της country. Για το 64 με πολύ σπουδαία τραγούδια, είναι τόσα πολλά βέβαια που θα πρέπει να αφιερώσουμε τουλάχιστον 8 με 10 εκπομπές. Θα παίξω κάποια από την αφρόκρεμα. Με πρώτο ένα ή δύο τραγούδια, μάλλον δύο θα παίξω, του Johnny Cash. Το 1964, τον Ιούνιο, κυκλοφορεί το 11ο στούντιο άλμπουμ του Johnny Cash, I Walk the Line. Περιλαμβάνει μερικά από τα πρόσφατα εκείνη την εποχή τραγούδια και είναι τραγούδια που ηχογράφησε για την Κολούμπια, πριν ήταν στην εταιρεία Sun. Είναι γνωστό αυτό ίσως. Θα ακούσουμε το I Understand. Ναι, αυτό είναι για να σκεφτώ. Ναι, αυτό είναι τώρα. Understand Your Man. Τραγούδι είναι γραμμένο από τον Johnny Cash, αλλά δανείστηκε μέρη της μελωδίας από το Don't Think Twice It's Alright του Dylan τότε. Έγινε νούμερο 1 στα country chart το τραγούδι αυτό για 6 εβδομάδες. Johnny Cash, 64.

0: house in winter, then you'll understand. You'll man meditate on it. Understand, you'll man, you hear me talking, on you. Understand, you'll man, remember what I told you.
1: Πολλές οι επιτυχίες του Johnny Cash, ιδιαίτερα στο χώρο της country το 1964. Τα τραγούδια κάναν και crossover και στο pop chart. Το επόμενο είναι ένα τραγούδι που έχουμε ακούσει σε διασκευές από την Baez σε προηγούμενη εκπομπή, το It Ain't Me Babe, που υπάρχει στο άλμπουμ που έβγαλε ο Dylan το 1964, Another Side of Bob Dylan, που θα παρουσιάσουμε σε μία από τις επόμενες εκπομπές και με τον Dylan. Μια και μιλάμε για τον Johnny Cash, θα ακούσουμε το τραγούδι από τον Johnny Cash. Το έκαναν οι Turtles επιτυχία λίγο μετά την κυκλοφορία από τον Johnny Cash.

και η Τζουν Κάρτερ. Και μια και μιλάμε για Τζονι Κας, ας πούμε τι είπε ο ίδιος, γιατί αυτοί ήταν φίλοι όλοι οι μεγάλοι καλλιτέχνες εκείνη την εποχή, όπως και τώρα πολλοί από αυτούς, αν και νομίζω είναι πιο τα πράγματα πια είναι πιο εμπορικά και πιο απομακρυσμένοι. Πολλοί δείχνουν ότι είναι φίλοι χωρίς να είναι φίλοι. Ο Τζονι Κας λοιπόν σε μια συνέντευξή του, γιατί θα ακούσουμε τώρα έναν από τους δημοφιλέστερους του 60 στον χώρο της country και όχι μόνο, τον Roger Miller, είχε πει ότι ο Roger Miller ισχυρίστηκε ότι, ο Τζονι Κας το είπε αυτό, ότι ο Miller έγραψε το τραγούδι στο Joshua Tree, σε αυτή την περιοχή, που αναφέρονται και YouTube αργότερα. Όταν ο Miller βγήκε, λέει, από το αυτοκίνητο, ήταν μαζί παρέα εκεί με ένα στυλό και χαρτί για να γράψει το τραγούδι. Ο Κας ρώτησε τον Miller τι έκανε και ο Miller απέτησε, γράφω τώρα ένα τραγούδι. Δεν μπορείς να με ενοχλείς, άφησέ με να γράψω το τραγούδι. Έγινε νούμερο ένα, χρυσός δίσκος, από τις πολύ μεγάλες επιτυχίες του Roger Miller, που ο ίδιος όμως ισχυρίζεται ότι το έγραψε στην περιοχή του Phoenix μέσα σε 4-5 λεπτά. Dang me.

Αυτός είναι ο απίθανος Ρότζερ Μίλλερ. Ήταν ένας καλλιτέχνης εκείνη την εποχή που έγραφε με έναν άλαφρο χιούμορ, και με αυτόν τον τρόπο γνώρισε πάρα πολλές επιτυχίες. Την ίδια χρονιά, το 1964 προς 65, κυκλοφόρησε το τέλος της χρονιάς, ένα τραγούδι από τον βετεράνο τεράστιο τραγουδιστή, από τα μεγαλύτερα ονόματα της country, George Jones, The Race Is On. Ένα τραγούδι που κυριάρχησε το 1964. Για αυτά τα τραγούδια έχουν γραφτεί ύμνοι και αναλύσεις. Ας πούμε, θα σας διαβάσω τι έγραψε κάποιος τότε για το τραγούδι αυτό, για να καταλάβετε πόσο σημασία έχουν αυτά τα τραγούδια στην Αμερική. Είναι οι μπαμπάδες και οι παππούδες του Morgan Wallen, που εξακολουθεί να είναι στα πρώτα της Αμερικής ακόμα σήμερα. Λοιπόν, γράφτηκε γι' αυτό ότι γιατί ήταν παλιότερο τραγούδι. Ο George Jones εμπότισε το τραγούδι αυτό με μια αριστοτεχνικά ξέφρενη, αιχμηρή φωνητική ανάγνωση, γεμάτη γκρινιάρικη συστηματική και ψεύτικη θλίψη, λυγίζοντας και τεντώνοντας χαρούμενα τις νότες και τραγουδώντας κατά καιρούς ελαφρά μπροστά ή πίσω από το γρήγορο μέτρο του τραγουδιού. Από τα κλασικά τραγούδια «Raise His Own».

Και τώρα ένας άλλος που είναι ο αγαπημένος των Beatles και που ήταν ο πρωτοπόρος σε αυτό που ονομάστηκε, μιλούσαμε και για αυτή την ιστορία, ο ήχος του Bakersfield. Το Bakersfield είναι μια μεγάλη πόλη στη μέση της Καλιφόρνια, όπου αναπτύχθηκε πάρα πολύ μια ολόκληρη σκηνή της country, ο Buck Owens. Το 1964, τον Απρίλιο, κυκλοφόρησε το τραγούδι Together Again, μία από τις επίσης μεγαλύτερες επιτυχίες της χρονιάς. Πόσοι δεν το έχουν ερμηνεύσει αυτό? Στα επόμενα χρόνια, το είπε και ο Ray Charles, μεταξύ άλλων, το είπαν και οι πιο πρόσφατα, το είχαν πει, My Morning Jacket, πάρα πολλοί καλλιτέχνες. George Jones, Together Again. Together Again.

Θα ακούσουμε τώρα ένα άλλον βετεράνο της country που ήταν πια στις τελευταίες του επιτυχίες του 1964, είχε ξεκινήσει πιο πριν, τον Lefty Frizzell. Αυτός αναφέρεται σαν ο τραγουδιστής της country από τους πιο επιδραστικούς φωνητικούς έτσι στη λίστα της country μουσικής όλων των εποχών. Επηρέασε τον George Jones που ακούσαμε πιο πριν, τον Mel Haggard, τον Roy Orbison ή τον Willie Nelson μεταξύ άλλων. Υπήρχε πριν από αυτούς. Το 64 όμως κάνει μία νούμερο ένα επιτυχία με το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα, Sanginow Michigan. Το τραγούδι αυτό αξίζει να σας πω 2-3 λόγια, γιατί αυτά τα τραγούδια, όπως ξέρουν όσοι παρακολουθούν οι country, δεν είναι έτσι οτιδήποτε, αφηγούνται ιστορίες. Το τραγούδι λοιπόν αυτό τραγουδιέται από την οπτική γωνιά ενός εργάτη, γιου ενός ψαρά, σε αυτή την πόλη, το Saginaw του Michigan, ο οποίος ερωτεύεται την κόρη ενός πολύ πλούσιου. Ο πλούσιος δεν πιστεύει, είναι όπως και κάποιες ελληνικές ταινίες τότε ή και ξένες ταινίες, δεν πιστεύει ότι ο τραγουδιστής είναι άξιος της κόρης του. Έτσι ο τραγουδιστής ταξιδεύει βόρεια στην Αλάσκα για να βρει χρυσό, η συνέχεια στο τραγούδι.

ο Λεύτη Φριζέλ. Θα ολοκληρώσουμε με ένα ακόμα τραγούδι από το χορό της Country και αν έχουμε χρόνο θα το δέσουμε με κάτι επίκαιρο. Λέγεται Once a Day, τεράστια επιτυχία που γράφτηκε από τον βετεράνο Bill Anderson, από μια τραγουδίστρια που το όνομά της δεν ξέρω πόσοι την γνωρίζουν, είναι Connie Smith. Πολύ σπουδαία και σαν τραγουδίστρια αλλά και με επιτυχίες μεγάλες. Το τραγούδι αυτό έμεινε νούμερο 1 στα country για 8 εβδομάδες. Ήταν φαινόμενο για μια τραγουδίστρια που τότε ξεκινούσε και το ρεκόρ αυτό το είχε για 50 χρόνια η Connie Smith που θα ακούσουμε, Once a Day το τραγούδι. Το 2012 η Taylor Swift της πήρε το ρεκόρ με το We Are Never Ever Getting Back Together. Connie Smith.

Και η καινούρια από την Country, που σπάει κάθε προηγούμενο ρεκόρ στο νούμερο 1 σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα περάσει και τη Mariah Carey,

Βέβαια, θα πούν κάποιοι που ακούν μόνο rock ή alternative, τι τραγούδια είναι αυτά. Και όμως το 86, έτσι για να καταλάβετε, ένα συγκρότημα που είναι το αγαπημένο των alternative, οι Triffids ηχογράφησαν στο άλμπουμ, για ψάξτε το, όσοι το έχουν θα το θυμηθούν, In the Pines, το τραγούδι που ακούσαμε με την Connie Smith.

το Choosing Texas με την τραγουδίστρια της country Ella Langley εξελίσσεται σε μία από τις πιο μεγάλες επιτυχίες τα τελευταία 50-70 χρόνια. Τι και αν έβγαλε Madonna, τι και αν έβγαλε καινούριο μέχρι τώρα η Beyoncé, τι και αν έβγαλε και άλλα τραγούδια η Sabrina Carpenter, αυτή είναι η μεγαλύτερη επιτυχία τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, εδώ και εβδομάδες και μήνες.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Μία ηλικιωμένη γυναίκα έχασε τη ζωή της από φωτιά σε διαμέρισμα στην οδό Σκιάθου στα Πατήσια, ενώ στο νοσοκομείο Ελπής με αναπνευστικά προβλήματα μεταφέρθηκε ακόμα ένας ηλικιωμένος άνδρας. Συνδεόμαστε ευθύς αμέσως με τη συνάδελφο Σοφία Ορφανού για να μας ενημερώσει. Σοφία.
3: Η πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στο διαμέρισμα σε πολυκατοικία επί της οδού Σκιάθου. Αυτή την ώρα υπάρχει διακοπή της κυκλοφορίας από την οδό Σκιάθου, από το ύψος της οδού Νάξεως στην οδό Πίνδου στην περιοχή της Κυψέλης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο σημείο επιχειρούν 14 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Η πυρκαγιά ξέσπασε από άγνωστες μέχρι στιγμή συνθήκες. Σε λίγη ώρα αναμένεται στο εσωτερικό του διαμερίσματος να μπουν ειδικά κλιμάκια της πυροσβεστικής προκειμένου να διαπιστώσουν τα αίτια της πυρκαγιάς. Η ηλικιωμένη γυναίκα απεγκλωβίστηκε δυστυχώς χωρίς τις αισθήσεις της. Είχε μάλιστα και εγκάβματα σε όλο της το σώμα, ενώ ο άνδρας, ο σύζυγός της άνω των 80 ετών, μεταφέρεται αυτή την ώρα στο νοσοκομείο Ελπής με αναπνευστικά προβλήματα.
2: Σοφία Ορφανού, σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε. Μήνυμα από το 112 για εκένωση των κοινοτήτων Μελιδοχώρη και Βουριά στο Ηράκλειο, με κατεύθυνση το Χαράκι και τα Δαμάνια εξαιτίας πυρκαγιάς που μένεται στην περιοχή. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και επιχειρούν 85 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων, 22 οχήματα, εθελοντές και 4 ελικόπτερα. Σε εξέλιξη και φωτιά σε αγροτική έκταση βόρεια της Σουρωτής του Δήμου Θερμής Θεσσαλονίκης, είχε σε ενημερωτικό μήνυμα από το 112. Εξιτήριο από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου της Θεσσαλονίκης πήρε η Αφροδίτη Νέστορα περίπου 15 ημέρες μετά τη φωνική επίθεση στο σπίτι της, κατά την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της Βάγια. Στις πρώτες δηλώσεις της έκανε λόγο για δολοφονική τρομοκρατική ενέργεια και χαρακτήρισε τις στιγμές της επίθεσης συνθήκες πολέμου. Ζήτησε να αποδοθούν στους κατηγορούμενους οι βαρύτερες προβλεπόμενες κατηγορίες, κάνοντας λόγο ως δικηγόρος για εφαρμογή τόσο του ποινικού κώδικα όσο και του αντιτρομοκρατικού νόμου. Στο μεταξύ, προφυλακιστέως κρίθηκε σήμερα και ο τρίτος που απολογήθηκε για την επίθεση. Ο 24χρονος αρνήθηκε κάθε εμπλοκή, υποστηρίζοντας ότι αγνοούσε τον σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιήθηκε το εγκατελελειμμένο σπίτι, του οποίου είχε παραχωρήσει τα κλειδιά. Σε βάρος του, όπως και των δύο συγκατηγορουμένων του, έχουν ασκηθεί διώξεις, μεταξύ άλλων για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση. Νέο κύμα αμερικανικών πληγμάτων εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες κατά του Ιράν, με τη κεντρική στρατιωτική διοίκηση να ανακοινώνει ότι οι επιθέσεις στόχευσαν στρατιωτικές δυνατότητες που σύμφωνα με την Ουάσιγκτον χρησιμοποιούνται για επιθέσεις κατά της εμπορικής ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Τουλάχιστον 30 άμαχοι έχουν σκοτωθεί από αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με την εκπρόσωπο της Ιρανικής κυβέρνησης. Την ίδια ώρα το Ιράν προειδοποίησε με αποφασιστική απάντηση μετά το θάνατο 7 στρατιωτικών σε αμερικανικό πλήγμα σε στρατιωτική βάση στην Μπαμπούρ στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας. Στα εγκαίνια του οδικού τμήματος Ροβιές Ήλιας στη Βόρεια Εύβοια βρέθηκε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της σημερινής περιοδίας του στην περιοχή. Τόνισε ότι το έργο αποκαθιστά την ασφαλή κυκλοφορία σε έναν δρόμο που επί δεκαετίες αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα κατολισθήσεων και υποστήριξε ότι η κυβέρνηση υλοποιεί τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2021, κάνοντας λόγο για κοσμογονία έργων στη Βόρεια Εύβοια με πόρους μεταξύ άλλων του Ταμείου Ανάκαμψης. Νωρίτερα, σε ομιλία του στους Ωραιούς, ξεκαθάρισε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Κατεπήγουσα προκαταρκτική έρευνα για τις ρογμές που έχουν εμφανιστεί σε κτίρια στην Κυψέλη και φέρονται να συνδέονται με τις εργασίες κατασκευής της γραμμής 4 του μετρό, διέταξε ο προϊστάμενος της εισαγγελίας. Σε ανακοίνωσή του, ο Δήμαρχος Αθηναίων αναφέρει ότι έχουν καταγραφεί επικίνδυνες φθορές σε διψήφιο αριθμό πολυκατοικιών, με αποτέλεσμα αρκετοί κάτοικοι να έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Παράλληλα, ζητά συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και τη διοίκηση της Ελληνικό Μετρό, ενώ επισημαίνει ότι το θέμα συζητείται στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας. Παράλληλα, νέα σύσκεψη πραγματοποιήθηκε νωρίτερα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για την υπόθεση με τα μπάζα στην πολυκατοικία που κατέρευσε στα Πετράλωνα, με τη συμμετοχή του προϊσταμένου της Εισαγγελίας, του Δημάρχου Αθηναίων Χαρή Δούκα και του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά. Αποφασίστηκε η έκδοση εισαγγελικής παραγγελίας για την άμεση απομάκρυνση των μπάζων με τη συνδρομή της Περιφέρειας Αττικής. Συλληπιτήρια μηνύματα για την απώλεια της αγαπημένης ηθοποιού Μάρος Κοντού, που έφυγε σήμερα από τη ζωή στα 92 της χρόνια. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Άγιου Σάβας.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος θα είναι ο αυριανός καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις, πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια ορεινά, βόρεια άνεμοι έως 7 μποφόρη, θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 23 έως 37 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων θα ακούσετε στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Αμέσως κοντά σας ο Ανδρέας Παπασταματίου.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
0: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
0: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Earth News Radio 105,8.
5: Και τώρα ξεκινάει το απολύτως σχετικό.

ξέρετε, ο πρώτος χαιρετισμός εξαρτάται απολύτως, χωρίς σχετικό, από την ώρα προσέλευσής σας στο πρόγραμμά μας. Αν ήσασταν ήδη συντονισμένοι, σας βρίσκουμε εμείς που μόλις ήρθαμε. Αν όμως τώρα συντονιστήκατε κι εσείς, σας υποδεχόμαστε. Έτσι κι αλλιώς χαιρόμαστε πολύ που σας συναντάμε. Ο χρόνος της εκπομπής και σήμερα επαυξημένος, είπαμε 2 ώρα τα ραντεβού μας και για αυτή την εβδομάδα και για την επόμενη. Time.

βγήκαν και αυτοί Pink Floyd στο κανάλι της Σαν Μάρκο, στην πιάτσα Σαν Μάρκο στη Βενετία, πάνω σε πλωτή σκηνή να κάνουν συναυλία. Περιμέναν 50-60 χιλιάδες, μαζεύτηκαν 200, ζημιές σε κτίρια, γέφυρες. Εμείς εδώ ψάχνουμε και έχει αναδειχθεί το θέμα και θα ασχοληθούμε πολύ πιο αναλυτικά στην επόμενη ώρα με το αν ο Μετροπόντικας έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα κάτω από την Κυψέλη, στη γραμμή 4 που σκάβουνε. Χρειάστηκε να κινητοποιηθούν οι κάτοικοι. Σήμερα συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο γρήγορα αντανακλαστικά από την εισαγγελία που διέταξε επίγουσα προκαταρκτική εξέταση, γιατί τα σπίτια έχουν εμφανίσει ρογμές, έχουν ζητήματα. Ζητούσαν από την εταιρεία να τους πει τι ακριβώς γίνεται. Τα στοιχεία, λέει, δεν μπορούν να είναι στη διάθεση του κοινού. Έχει δημιουργηθεί μεγάλο θέμα και μην ξεχνάμε τα πετράλωνα. Πρόσφατο είναι.

Τέλος της συναυλίας υπολογίστηκε ότι κόστησε περίπου 25.000 λίρες, παρακαλώ. Αυτά όλα έγιναν μια τέτοια μέρα, δηλαδή 15 Ιουλίου του 1989. Σήμερα όμως είναι Τετάρτη, 15 Ιουλίου του 2026 και ο ήλιος 8 και 48 πάνω κάτω θα πάει να ξεκουραστεί. Γιορτάζουν, λέει, ο Βλαδίμηρος, η Ιουλίτα και ο Κύρικος. Και εμείς σε απόλυτη ετοιμότητα να σας ξεναγήσουμε στην τομή του επίκαιρου και του διαχρονικού. Στην Πολιτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, το θεάρεστο αυτό καθήκον να στείλει όπως πρέπει τον ήχο στα ραδιοφωνά σας έχει αναλάβει ο Θάνος Τσιμέκας. Η Βουλά Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική παραγωγή και επιμέλεια, το αυτό και η Μαρία Σφυρόερα στο καθαρισμό του καταστρώματος και το μικρόφωνο, Ανδρέας Παπασταματίου. Αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, έχουμε δύο εύκολες και δωρεάν μεθόδους. Στο Viber, Earth News, μία λέξη, αφήνετε κενό, radio, δεύτερη λέξη, και τότε μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας σε εμάς μέσω του Viber. Αν είστε στο Facebook για τις διάφορες Facebook, πες το το κάπα, το είπα. Λοιπόν, για τις διάφορες κοινωνικές σας εργασίες ή διεργασίες, να μην αλλάζετε πλατφόρμες, εφαρμογές, application και όλα αυτά, πως τα λένε εκεί οι γνώστες και οι γνώστριες. Απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες είναι η σελίδα της εκπομπής μας. Οπότε μόλις μπείτε εκεί, ο Messenger είναι στη διάθεσή σας για να στείλετε τα μηνύματά σας.

0: Αυτή η μέρα που λέτε, η 15η Ιουλίου, σαν να τραβάει το πραξικόπημα. Κάτι δεν ξέρω, κάτι έχει αυτή η μέρα. 1965, παιδιά, ή αυτές τις ανομαλίες τις πολιτικές. 1965, 15 Ιουλίου, ο βασιλιάς Κωνσταντίνος εξαναγκάζει παρέτηση τον πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου. Είναι έτοιμη και περιμένει και ορκίζεται η κυβέρνηση Γεώργιο Αθανασιάδη Νόβα, η πρώτη κυβέρνηση των αποστατών, τα περίφημα Ιουλιανά. Δεν έχουν περάσει 9 χρόνια από τότε. 1974, 15 Ιουλίου, ξεσπά στην Κύπρο το πραξικόπημα της Χούντας των Αθηνών κατά του Προέδρου Μακαρίου, ο οποίος διαφεύγει, και η Χούντα διορίζει νέο Πρόεδρο, τον Νίκο Σαμψόν. Και περνούν αρκετά χρόνια, και αν το θυμόσαστε, είναι σχετικώς πρόσφατο, 2016, 15 Ιουλίου, εκδήλωση στρατιωτικού πραξικοπήματος στην Τουρκία, το πέμπτο κατά σειρά στην ιστορία της χώρας. Βγαίνουν τάγκ στους δρόμους της Κωνσταντινούπολης και της Άγκυρας, καταλαμβάνουν για λίγες ώρες την κρατική τηλεόραση, ρίχνουν κανόνιο βολισμού στην Εθνοσυνέλευση, δεν καταφέρνουν να συλλάβουν όμως τον Τούρκο πρόεδρο, τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος διαφεύγει μιας επίθεσης. Και με ένα μήνυμα μέσω κινητού που μετέδωσε νομίζω το CNN Turk, ναι, βγάζει τους οπαδούς του στο δρόμο, φιλορροεί το πραξικόπημα και την επόμενη μέρα θα κατασταλεί. Κάτι έχει αυτή η μέρα. Βέβαια από εδώ και στο εξής θα έχει και κάτι άλλο πάρα πολύ δυσάρεστο, γιατί μία αγαπημένη του κινηματογράφου και του θεάτρου, ένα πρόσωπο όχι μόνο γνωστό αλλά και με πολύ έντονη παρουσία στα καλλιτεχνικά και όχι μόνο όμως δρόμενα της χώρας, σήμερα μπήκε σε μια μαύρη Ford και έφυγε από τη ζωή.
1: Έτσι και να μην διακόψω το μυστήριο στη μέση, κυρία Κοκοβίκου, που με ξενύχιασε με δόξα και τιμή και πάνω στον κάλο με την ποδάρα σου.
2: Σε πόνεις, Αντωνάκη μου, με συγχωρείς, δεν το ήθελα.
1: Ακούσε και να με πατήσεις. Δεν με ξέρεις καλά εμένα. Σε βάζω κάτω και σε πατάω εγώ, κυρία Κοκοβίκου. Σε πατάω και σε σκίζω σε σαρδέλα.
2: Ω, για να σου πω, Αντωνάκη, ακόμα.

0: δεν βγήκαμε από την εκκλησία.
1: Γεια σκασμός, κυρία Ελένη, που τολμάς να μου σηκώσεις και φωνή. Γεια σκασμός.
0: Σκασμός. Σκασμός εσύ, Αντωνάκη μου.

0: ίσως όχι τόσο γνωστό όσο τα άλλα τραγούδια, τα χατζηδακικά που είχε πολύ καλή φωνή, τραγουδούσε πολύ καλά η Μάρο Κοντού. Επειδή ξέρετε, όταν αναφέρεσαι τέτοια πρόσωπα με τόσο μεγάλη διαδρομή, τόσο μεγάλη δημοφιλία, έχεις την αίσθηση πως ό,τι και να πεις κάτι θα περισσέψει. Αυτό είναι αλήθεια. Ζητήσαμε όμως από τον κύριο Ανδρόνικο Τζιβλέρη, ο οποίος είναι σεναριογράφος, είναι συγγραφέας και είναι και βαθύς γνώστης, πραγματικά όμως σας το λέω, του ελληνικού σινεμά και της περίοδου, νομίζω 40-70 πάνω κάτω, να μην το δεσμεύσω εγώ, έτσι να πούμε δύο λόγια όσα και ο ίδιος μπορεί να μας μεταφέρει για την Μάρο Κοντού και την παρουσία της, για να μην σας διαβάζω εγώ βιογραφικά που έχω δανειστεί από κάπου και τα σχετικά. Κύριε Τζιβλέρη, καλώς ήρθατε, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, μια χαρά.
0: Η Κασταλία, καλά το λέω, ναι. Ένα κανάλι που αναβιώνει το ελληνικό σινεμά, εσείς είστε, δεν έχω κάνει λάθος τη σύνδεση?
1: Όχι, μιλάμε για το Κασταλία, κανάλι στο YouTube,
0: ναι, στο
1: που
0: YouTube.
1: Δεν ασχολείται μόνο με το σινεμά, ασχολείται και με το θέατρο και με την παλιά Αθήνα, με οτιδήποτε έχει να κάνει με την παράδοση και την ιστορία.
0: Και αναπνέει ξανά και μέσα από τα καινούργια μέσα, και είναι καλό αυτό γιατί έρχεται ο κόσμος σε επαφή. Εσείς έχετε μια αγάπη σε αυτό το παλιό σινεμά και...
1: Αυτό το παλιό σινεμά, ναι, το οποίο από ό,τι βλέπουμε να εκφράσουμε τη λύπη μας καταρχάς για την απώλεια. Η γενιά αυτή, αυτή η παλιά γενιά του κινηματογράφου και του θεάτρου αποδεκατίζεται δυστυχώς, έτσι είναι η ζωή. Πάει και η Μάρο Κοντού.
0: Η Μάρο Κοντού, πέρα από το ότι ήταν μια φυσική παρουσία, δηλαδή και έτσι να την έβαζες, πως την έλεγε ο Ρίζος όρθιο χιλιόμετρο, την έβλεπε και από χαμηλά προφανώς, είχε όμως και ένα, πως να το πω τώρα, ακόμα και στους εύθυμους χαρακτήρες που συνήθως, αλλά λάθος νομίζω, θεωρούνται ευκολότεροι, έδειχνε την ποιότητα του ηθοποιού.
1: Και μάλιστα, να πούμε και δύο πράγματα για το ξεκίνημά της, δεν ξεκίνησε καθόλου με προθέσεις ηθοποιού. Ξεκίνησε ως χορεύτρια, γιατί ήταν από 1934, χορεύει στο χορό ήταν, μαζί με την έτερη φιλενάδα της, την Μέρη Χρονοπούλου, όπου κάποια στιγμή σε ανύποπτο χρόνο, μιλάμε για τη δεκαετία του 50, μεταπήδησαν στον χορό της αρχαίας τραγωδίας στο θέατρο, πιστεύοντας αφελώς και οι δύο ότι χορός είναι, θα χορεύουμε.
0: Μάλιστα. Και κάπου λέει σε ένα νούμερο που συμμετείχαν, μετά έμαθε ότι οι ηθοποιοί παίρνουν περισσότερα λεφτά από τις χορεύτριες.
1: Αναγκαστήκανε μετά να δώσουν εξετάσεις, περάσαν για να πάρουν την άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος του ηθοποιού. Και τις περάσανε ως εξαιρετικά ταλέντα, ακριβώς γι' αυτό, επειδή οι υπόλοιπες του χορού που προέρχονταν από δραματικές σχολές αμείβονταν περισσότερο.
0: Μάλιστα.
1: Και αμέσως αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι για την Μάρο Κοντού και η Μέρη Χρονοπούλου μια ανάλογη πορεία είχε στο θέατρο, αλλά η Μάρο Κοντού αμέσως μετά το Εθνικό βγήκε στο Ελεύθερο Θέατρο και αμέσως ξεκίνησε. Την είχε η πρώτη της παρουσίαση θεατρική, την είχε κοντά της σε περιοδία, ο Ντίνος Ηλιόπουλος, όπου παίζανε τότε την κυρία του κυρίου, αυτό που ξέρουμε με την ταινία. Αυτό το έργο παίζανε σε περιοδία μαζί, νεαροί ήταν και η Κατερίνα Γιουλάκη και ο Γιώργος Πάντζας. Και την ίδια εποχή, το 58-59, ήταν που ο Δημήτρης Οχόρν μόλις είχε χωρίσει από την Έλλη Λαμπέτ και έψαχνε για νέα παρτενέρ. Να μην τα απολογούμε, ο ένας με τον άλλον κατέληξαν να του υποδείξουν την Μάρο Κοντού. Πήγε στην Πάτρα, ο ίδιος τότε που πέσανε εκεί.
0: Ναι.
1: Την είδε, του άρεσε και την επέλεξε για το πρώτο έργο πρωταγωνίστρια, έτσι, στο ρομανσέρο του Ζαντεβάλ. Και αμέσως μετά η τεράστια επιτυχία μετά από το ρομανσέρο, το Αλίμονο στους Νέους, του Αλέκου Σακελάριου, δύο χρόνια επιτυχία και μετά η ταινία κτλ.
0: Ξέρετε, πολλοί από εμάς θεωρούμε, επειδή αυτά τα πρόσωπα τα έχουμε αγαπήσει, τα έχουμε μυθοποιήσει μέσα από το σινεμά, ότι ξεπήδησαν από το σινεμά. Αλλά η αλήθεια είναι ότι όπως εδώ η Μάρο Κοντού ξεπήδησε πραγματικά μέσα από το θέατρο.
1: Όλη αυτή η γενιά των ηθοποιών είναι θεατροπαίδια. η τρενταχτή πλειοψηφία όλων αυτών των ηθοποιών που έχουμε αγιοποιήσει από τον παλιό ελληνικό κινηματογράφο είναι θεατροπαίδια όλοι. Και όλοι λίγο πολύ, ελάχιστες εξαιρέσεις υπάρχουν, ξέρω εγώ, η Ζωή Λάσκαρη, οι περισσότεροι έχουν ξεκινήσει από το θέατρο. Να την θυμηθούμε τη Μάρο Κοντού πριν ακόμα συμβούν όλα αυτά που λέμε, ως χορευτριούλες με την Μέρη Χρονοπούλου να κάνουν τη γλαστρούλα σε μια ταινία με το χαρούμενο ξεκίνημα, με τον Γιώργο Οικονομίδη να τραγουδά το 1955, να τραγουδά «Μα εγώ αγαπώ τη Λιάνα». Λιάνα ήταν η σύζυγός του τότε, η κόρη της Νίτσα Σταγανέα. Και να τον πλαισιώνουν γλαστρούλες δύο νεαρές κοπελίτσες, η Μάρο Κοντού με την παλιά της μύρη, τη φυσιολογική της μητούλα, και η Μέρη Χρονοπούλου.
0: Μάλιστα.
1: Είναι τον κινηματογράφο, μια και αγαπάει ο κόσμος πολύ τον κινηματογράφο, που έτσι κι αλλιώς την Κοντού από τον κινηματογράφο την γνώρισε και εγώ. Παρά το ότι πολλά χρόνια την παρακολουθούσα στο θέατρο, τη δεκαετία του 80. Ότι από το ξεκίνημα αυτό, από αυτήν την εμφανισούλα, το 1958 ηθοποιός πια ούσα εμφανίζεται για πρώτη φορά και μάλιστα σε τρία νουάρ, σε τρία φιλμ νουάρ. Είναι ο άνθρωπος του τρένου,
0: ναι,
1: από τον Μιχάλη Νικολινάκο και την Άννα Συνοδεινού,
0: ναι,
1: και τα δύο εγκλήματα, το έγκλημα στο Κολωνάκι και το έγκλημα στα Παρασκήνια του Ντίνου Κατσουρίδη, και τα δύο αυτά εγκλήματα σε κείμενα του Γιάννη του Μάρη. Συμμετέχει στην Αντιγόνη του Γιώργου του Τζαβέλα. Να μην το ξεχνάμε.
0: Ναι, ναι. Σωστό. Ξέρετε, γιατί σε εμάς έχουν μείνει κάποιοι χαρακτήρες, δηλαδή και αυτό το αποσπασματάκι που παίξαμε με τον Κωνσταντίνου, με τον Αντωνάκη, που ακόμη και σε άλλη ταινία, δηλαδή βλέπεις τη Μάρο Κοντού, ας πούμε, τη βλέπεις σαν μια Ιταλίδα από την Κυψέλη, αλλά ξαναπάς εκεί πέρα, στη συγκεκριμένη. Είχε ενσωματώσει κάποιους ρόλους στον εαυτό της, για μας, για την εικόνα λέω, έτσι, όχι η ίδια.
1: Ναι, ναι. Καλά, η ταινία αυτή, το «Η γυναίκα να φοβείται τον άντρα», είναι η ταινία που εκτόξευσε και τους δύο, και τη Μάρο Κοντού και τον Γιώργο Κωνσταντίνου.
0: Και ήταν συγκινητική η ανάρτησή του. Είπε: «Μη με παίρνετε τηλέφωνο τόσο». Εντάξει, γιατί και εμείς προσπαθήσαμε να πούμε δύο λόγια αυτά. Δεν μπορώ να πω κάτι, είναι πολύ σκληρό για μένα κτλ. Αλλά Ελένη μου την αποχαιρέτησε. Παρότι
1: ήταν ταινία που τους εκτόξευσε. Αν και η Μάρο Κοντού είχε από το 60-61, από τον Χόρν δηλαδή, είχε πάρει τη σκυτάλη και είχε σχεδόν ανέβει στο βάθρο της πρωταγωνίστριας. Το 63, ας πούμε, πριν από την ταινία, την βρίσκουμε με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα. Έχουν προϋπάρξει στο θέατρο μετά και με τις ταινίες, όπου παίζουν την προχή του Σόμερσετ Μόμ. Είναι θείασος Λάμπρο Κωνσταντάρα, Μάρο Κοντού. Από την γυνή του Τζαβέλα και μετά γίνεται θειασάρχη, γίνεται η απόλυτη πρωταγωνίστρια.
0: Και κράτησε πάντα ένα. Η έξω εικόνα της, για μας που δεν είμαστε, ήταν πάντα έτσι μιας γυναίκας με ποιότητα, με σταθερότητα, αυτό το «μια κυρία» που είπε και ο Γιώργος Κωνσταντίνου στον αποχαιρετισμό του, είχε αυτή την εικόνα του ανθρώπου πέρα από της ηθοποιού.
1: Και αυτό το «μια κυρία» έχει και στα θεατρικά. Στο θέατρο έχει αντίκρισμα υπό ποια έννοια. Η Μάρο Κοντού, λόγω του ύψους, όπως είπαμε, δεν παρουσιάστηκε ποτέ ως ενσενή.
0: Ναι.
1: Κατευθείαν πέρασε στους ρόλους της ντάμας.
0: Ναι, σωστό.
1: Να αντιθυμηθούμε, ας πούμε, όταν μετά από αυτά τα πρώτα φιλμ, τα φιλμ νουάρ, πέρασε στη Φίνος Φιλμ. Έπαιξε στα Κίτρινα Γάντια, έπαιξε στον φίλο μου το Λευτεράκι.
0: Σωστά.
1: Τα Κίτρινα Γάντια είναι 26 ετών. Είναι παντρεμένη με τον Νίκο Σταυρίδη, ο οποίος ήδη είναι 50. Και σε τύθηκε σύζυγός του.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο, κύριε Τζιμπλέρη. Θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες και για τη Μάρο Κοντού και με τη δική σας εμβάθυνση που έχετε σε αυτά τα θέματα. Αν βάζατε έτσι έναν υπότιτλο στον αποχαιρετισμό για τη Μάρο Κοντού, τι θα προτιμούσατε να βάλετε?
1: Έναν υπότιτλο.
0: Ναι, υπότιτλο.
1: ότι ο ελληνικός, όλος ο ελληνικός λαός, επειδή έχει αγαπήσει πάρα πολύ μέσα από τις επανειλημμένες αυτές προβολές των παλιών, του παλιού κινηματογράφου, mm-hmm. έχει όλους αυτούς τους ηθοποιούς, τους έχει αγιοποιήσει και τους έχει τακτοποιήσει σε ένα άγιο λαϊκό εικονοστάσιο.
0: Α, μ' άρεσε πολύ.
1: Για τη Μάρο Κοντού, λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα άναψε και το δικό της.
0: Μπήκε και το δικό της καντήλι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τζιβλέρη. Σας
1: να
0: ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ,
0: γεια σας.
1: Γεια χαρά.
0: Και αυτός είναι ο Λούκι, ο φτωχός και μόνος καουμπόι, ο περίφημος Λουκιανός Κυλαϊδόνης, που γεννήθηκε μια τέτοια μέρα και μας ταξίδεψε με μοτοσυκλέτες, σε πάρτι, σε θερινά σινεμά παντού, και τον θυμόμαστε και αυτόν πάντα με αγάπη και νοσταλγία.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μία ηλικιωμένη γυναίκα έχασε τη ζωή της από φωτιά σε διαμέρισμα στην οδό Σκιάθου στα Πατήσια, ενώ στο νοσοκομείο Ελπής με αναπνευστικά προβλήματα μεταφέρθηκε ακόμα ένας ηλικιωμένος άνδρας. Στο σημείο έσπευσαν 14 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ένα ειδικό κλιμακοφόρο όχημα. Η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί από το ύψος της οδού Νάξου έως την οδό Πίνδου. Μένεται η πυρκαγιά στην περιοχή Μελιδοχώρη στο Ηράκλειο, καθώς το μέτωπο φτάνει τα 4 χιλιόμετρα και επεκτείνεται προς το χωριό Λαράνη, καταγγέλλοντας χαμηλή βλάστηση. Μήνυμα ήχησε νωρίτερα από το 112 για εκένωση των κοινοτήτων Μελιδοχώρη και Βοριάς με κατεύθυνση το Χαράκι και τα Δαμάνια. Επιχειρούν 85 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων, 22 οχήματα, εθελοντές και 4 ελικόπτερα. Σε εξέλιξη και η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση βόρεια της Σουρωτής του Δήμου Θερμής Θεσσαλονίκης. Ήχησε μήνυμα από το 112 για απομάκρυση όσων βρίσκονται στο σημείο προς τα Βασιλικά. Στο σημείο ισχυρές επίγειες και νεαίρες δυνάμεις. Προφυλακιστέως και ο τρίτος που απολογήθηκε για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Επρόκειτο για δολοφονική τρομοκρατική ενέργεια, δήλωσε η Αφροδίτη Νέστορα που έλαβε σήμερα εξιτήριο από το νοσοκομείο. Χαρακτήρισε τις στιγμές της επίθεσης «συνθήκες πολέμου». Τουλάχιστον 30 άμαχοι έχουν σκοτωθεί από αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με την εκπρόσωπο της Ιρανικής κυβέρνησης. Εντολή εισαγγελέα να απομακρυνθούν τα μπάζα της πολυκατοικίας που κατέρευσε στα Πετράλωνα. Παρέμβαση εισαγγελέα μετά τις καταγγελίες κατοίκων της Κυψέλης για ρογμές στα σπίτια τους από τα έργα του μετρό. Γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις αύριο έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

0: Έχω και μια πολύ ωραία υποψία ότι την επόμενη ώρα μπορεί να έχουμε και έναν από παλιά χαμένο φίλο ηχολήπτη που έχουμε να κάνουμε εκπομπή μαζί, τον Βασίλη Νικολόπουλο στην Τράπεζα Ήχου. Θα ενημερωθώ αρμοδίως και θα σας ενημερώσω και εσάς. Ιουλίου ήταν του 1978, στην πρώτη θέση του Billboard 200 βρέθηκε το άλμπουμ των Rolling Stones, το περίφημο Some Girls. Ιούνιο κυκλοφόρησε, γρήγορα ανέβηκε στην κορυφή, το τραγούδι που ακούμε ήταν ένα από τα σούξε. Λέγαμε πως η εισαγγελία, και είναι πολύ καλό αυτό, η εισαγγελία πρωτοδικών της Αθήνας με παραγγελία του προϊσταμένου της αναμένεται να διερευνηθούν, λέει, τα δημοσιεύματα στα οποία αναφέρεται ότι σε κτίρια της Κυψέλης έχουν προκληθεί ρογμές εξαιτίας των εργασιών. Έτρεχαν από εδώ οι κάτοικοι, έτρεχαν από εκεί, προσέφυγαν και στο Δήμο, σήμερα συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Με το που ενημερώθηκε η εισαγγελία, ο λειτουργός που έχει χρεωθεί την έρευνα θα διαπιστώσει αν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για την τέλεση αξιόπινων πράξεων και συγχρόνως αν οι εργασίες που λαμβάνουν χώρα είναι επικίνδυνες για την περιοχή. Έχουν σταματήσει προς το παρόν. Εδώ η φίλη μας η Πέπη μου λέει, οι κάτοικοι, λέει, εκεί δρόμων όπως η Ευβοίας και η Δωδεκανήσου περιμένουν εδώ και 4 μήνες απάντηση από το μετρό για τις δρογμές, για τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί κτλ. Στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας θα μιλήσουμε με τους κατοίκους για να έχουμε και την εικόνα από τους ίδιους. Βλέπω τα μηνύματά σας, θα κοιτάξω να βρούμε το χρόνο για να ανταλλάξουμε χαιρετισμούς, απόψεις και τα λοιπά, αλλά επιτρέψτε μου τώρα να συναντήσουμε τον καλό μας συνάδελφο, τον Στέλιο Νικητόπουλο, γιατί εκεί στη Σουρωτή Θεσσαλονίκη, αν δεν κάνω λάθος, έχουμε μια, με συγχωρείτε για την έκφραση, ζόρικη φωτιά, αλλά να δούμε πώς είναι τα πράγματα, ο Στέλιος ξέρει καλύτερα. Καλό απόγευμα, καλώς ήρθες, Στέλιο.
1: Μόλις φτάσαμε και είναι όντως, όπως το είπες, ζόρικη φωτιά. Εκδηλώθηκε σε αγροδοτική έκταση στη Σουρωτή του Δήμου Θέρμανσης Θεσσαλονίκης, όπου και βρισκόμαστε. Το κέντρο επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε περίπου στις 4 και κινητοποίησε άμεσα ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 21 πυροσβέστες με 8 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, επιχειρούν 2 ελικόπτερα. Εμείς είδαμε και 2 καναντέρ τώρα, καθώς ερχόμασταν. Παράλληλα, οι υδροφόρες του Δήμου Θέρμανσης συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης, υποστηρίζοντας τις επιχειρήσεις του πυροσβεστικού σώματος. Στις 4 και 4 εκδόθηκε το πρώτο ενημερωτικό μήνυμα για όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Σουρωτής, για να είναι σε ετοιμότητα πριν από λίγη ώρα στις 5 και 12. Σε νέο μήνυμα από το 112 που αναγράφει, αν βρίσκεστε στο βόρειο τμήμα του Σουρωτής, απομακρυνθείτε προς Βασιλικά. Κοντά στην πυρκαγιά πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες, ενώ η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορία 3. Καθ' όλη τη διάρκεια της φωτιάς, το ενιαίο συντονιστικό κέντρο λαμβάνει συνεχή εικόνα από τον ντρόουν μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας. Διερευνά την αιτία εκδήλωση της πυρκαγιάς, το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Θεσσαλονίκης. Είναι λοιπόν σοβαρή η φωτιά και πηγαίνουμε προς το σημείο πιο κοντά για να δώσουμε και εικόνα και για την,
0: και για την έκταση του μετώπου και όλα τα σχετικά, γιατί έχουμε ακούσει ότι είναι αρκετά μεγάλο, είναι κάποια χιλιόμετρα ήδη.
1: Χιλιόμετρα,
0: 3-4 χιλιόμετρα,
1: έτσι όπως το βλέπω εγώ κάποιο. Είμαι όμως και σε μία απόσταση, οπότε ας μην πω από τώρα πόσο.
0: Σωστά.
1: Ναι.
0: Θα επανέλθουμε για να, αφού θα έχετε και την εικόνα εσείς, και θα ενημερώνουμε με τη βοήθειά σας, Στέλιο Νικητόπουλε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά.
0: Μουσική. Βλέπω εδώ στο μουσικό μου ημερολόγιο του Stones τους παίξαμε. Βέβαια το 78. Το 1978, χρόνια πριν, στην κορυφή του πίνακα με τις 100 πιο καυτές επιτυχίες, βρέθηκε ένα τραγούδι των Three Dog Night, το Mama Told Me Not To Come. Μου είπε η μαμά να μην έρθω. Περίεργο, ε. Και επειδή σε λίγο θα συζητήσουμε για ένα θέμα που δεν αφορά βέβαια τις μαμάδες, αλλά για το πώς μπορούν να έρθουν ή στην ουσία να πάνε. Να πάνε γιατροί σε μέρη που οι συνθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολες και είναι μεν απαραίτητοι, αλλά δεν είναι και οι συνθήκες τέτοιες που να δημιουργούν, πώς να το πω τώρα, μια διάθεση στους γιατρούς να δηλώσουν συμμετοχή. Έχουμε ένα καλό νέο και θα το μοιραστούμε σε λίγο. Να δω κάποια από τα δικά σας πριν προχωρήσουμε. Εντάξει Κώστα μου, δεν είπα εγώ ότι μια μέρα κογιονάρης, μια όχι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Να είστε με όποια κυβέρνηση θέλετε. Αλίμονο τώρα. Ο φίλος μας ο Γιάννης που στέλνει εδώ στο Viber την ενημέρωση από το μουσικό ημερολόγιο, μου στέλνει και νωρίτερα κάνα δυο τραγούδια στο Facebook, σου λέει κάτσε μην πάει απροετοιμαστός και τον πιάσουμε να μην ξέρει. Το 56 λέει γεννήθηκε ο Ιαν Κέρτης στον Joy Division, σωστό, θα τον προλάβουμε. Μάρκι Ραμόν των Ραμόνς, δεν ξέρω αν θα τον προλάβουν γιατί έχουμε και ξέρετε τη συνάφεια των τραγουδιών με τη θεματολογία. Ο Jason Bonham το 66 είναι ο γιος του John Bonham, του περίφημου drummer των Led Zeppelin, του οποίου θαυμαστής είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος που σε λίγο θα αναλάβει την ηχοληψία της εκπομπής. Έφερε τις μπαγκέτες του και θα διώξει το Θάνο Τσιμέκα για να κάτσει αυτός.

0: Αλέξανδρος λέει για τους Pink Floyd που έκαναν εκεί στην ποια ήταν η πιάτσα Σαν Μάρκο στη Βενετία, σε πλωτή εξέδρα τη συναυλία, και έγιναν πάρα πολλές ζημιές. Αν ζήλεψαν, λέει, τη συναυλία των Sex Pistols στον Τάμεση. Δεν ξέρω πότε ήταν η συναυλία των Sex Pistols στον Τάμεση. Οι Floyd έκαναν αυτή την εμφάνιση 15 Ιουλίου του 1989. Εντάξει, στον Τάμεση τι καταστροφές να κάνεις. Α, στο νέο άλμπουμ, λέει, τα σπάνε οι Rolling Stones, μου λέει ο Παναγιώτης. Σωστό. Έχω και τον Πέτρο. Για να πάμε όμως σιγά σιγά και στα καλά νέα. Και ποιο είναι το καλό νέο, ιδιαίτερα για περιοχές που είναι απομακρυσμένες. Φανταστείτε νησιά τώρα με πληθυσμό κάτω από 4.000 κατοίκους. Δύσκολο, δηλαδή προκυρήσονται οι θέσεις, αλλά είναι και δύσκολη επιλογή και για έναν γιατρό. Υπήρξε μια πρωτοβουλία, από ό,τι βλέπω, από ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα, το Stelios Philanthropic Foundation, και είπε ότι εμείς ενισχύουμε, λέει, οικονομικώς με 1.500 ευρώ ανά μήνα όποιον γιατρό πάει σε ένα τέτοιο νησί, ρε παιδί μου, που είναι πολύ σημαντικό να έχει τις υπηρεσίες. Και σύμφωνα, λέει, με τα στοιχεία της πρώτης προκήρυξης, εκεί που έβγαιναν άγονες αυτές οι προκηρύξεις, δεν υπήρχε ενδιαφέρον, για 42 θέσεις γιατρών υποβλήθηκαν 57 αιτήσεις. Καλό είναι αυτό. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό, πρωτίστως για τους κατοίκους των νησιών. Απ' την άλλη, είναι και θέμα, βέβαια, τι υποδομές έχει το νησί εκεί για να κάνει και ο γιατρός τη δουλειά του. Ακόμη όμως φαίνεται ότι οι επιλογές είναι πιο κοντινά νησιά, Ιδραπόρος, Σπέτσες, αλλά υπάρχουν και θέσεις, παρόλο που για τις 42 είχαν 57 αιτήσεις, έμειναν και θέσεις όμως χωρίς καμία αίτηση. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, τον κύριο Αθανάσιο Εξαδάκτυλο, να μας πει και για τη σημασία των κινήτρων, αν μπορεί να γίνει κάτι καλύτερο και όλα τα σχετικά, γιατί αν δεν ξέρει ο κύριος Εξαδάκτυλος, δεν ξέρουμε, εννοείται, εμείς. Κύριε πρόεδρε, καλώς ήρθατε, καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα στις ακροάτριες και τους ακροατές.
0: Μ' αρέσει που βάλατε πρώτα. Συνήθως, ξέρετε, λέμε όλοι οι ακροατές και τα λοιπά, λες και δεν μας ακούνε οι ακροάτριες, που καμιά φορά νομίζω σε απογευματινές και όλες μας ακούν και περισσότερες γυναίκες.
1: Και αναλογικά στον πληθυσμό υπερέχουν αριθμητικά.
0: Μας νικάνε ευτυχώς, παρά τη συρρήκνωση όμως του πληθυσμού μας, αλλά αυτό είναι άλλο πολύ μεγάλο θέμα. Αυτό, λοιπόν, το κίνητρο, από ό,τι φαίνεται, δημιούργησε κάποιες ευνοϊκές συνθήκες για τη λύση ενός χρόνιου προβλήματος, αν δεν κάνω λάθος.
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο συνοδεύει τη χώρα μας και είναι και λίγο μοναδικό, διότι δεν έχουμε χώρες με αντίστοιχη πολυνησία όπως είναι η ελληνική, mm-hmm. για να δούμε παραδείγματα από κάπου αλλού τι γίνεται. Και πηγαίνουμε ψηλαφυτικά στο να λύσουμε το πρόβλημα. Τώρα, στην τελευταία προκήρυξη που έχει γίνει, υπάρχουν μερικά νησιά όπως είναι ο Αϊστράτης, τα Ψαρά, η Φολέγανδρος, το Αγαθονήσι, η Σύφνος και άλλα, τα οποία δεν είχαν καμία εκδήλωση ενδιαφέροντος.
0: Μάλιστα.
1: Συνολικά προκηρύχθηκαν 142 θέσεις και καλύφθηκαν οι 85.
0: Ναι.
1: Ένα ποσοστό 60%. Βέβαια, μέχρι να αναλάβουν υπηρεσία οι γιατροί, αυτός ο αριθμός μπορεί να αλλάξει, αλλά τα σημερινά δεδομένα λένε αυτά.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν όμως και άλλες 57, δηλαδή ένα ποσοστό 40%, τα οποία δεν προσήλκησαν καμία υποψηφιότητα.
0: Παρόλο που υπάρχει αυτό το οικονομικό κίνητρο.
1: Παρόλο που υπάρχει αυτό το οικονομικό κίνητρο, και όπως σωστά είπατε στην εισαγωγή σας, οι πολλές αιτήσεις γίνανε για νησιά πολύ κοντινά στην Αττική, που δεν είναι τα νησιά που έχουν το πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ναι.
0: Η Ήδρα, ας πούμε, οι Σπέτσες, πηγαίνω έρχεσαι,
1: δεν είναι τίποτα.
0: Είσαι
1: πράγμα.
0: Κέντρο από κέντρο, που λέμε.
1: Ναι, δεν είναι ίδιο πράγμα, ούτε με τα Ψαρά, ούτε με τον Αϊστράτη, ούτε με την Πολέγανδρο. Τώρα, θα πρέπει να πούμε ότι τα μεγαλύτερα νησιά, όπως είναι Ρόδος, Κεφαλονιά, Κος και τα λοιπά, έχουν μια μεγαλύτερη κινητικότητα. Έχουμε όμως και ένα κρυφό πρόβλημα, ότι οι γιατροί πλέον υπηρετούν 3 χρόνια σε αυτά τα νησιά και όχι 5, και έχουμε αποχωρήσεις. Δηλαδή, τον τελευταίο χρόνο από τη Λίμνο αποχώρησαν 8 γιατροί και δεν αντικαταστάθηκε κάποιος από αυτούς τους 8.
0: Βέβαια, μήπως η υποχρεωτική σε εισαγωγικά τριετία είναι πιο ελκυστική από την πενταετία? Δηλαδή, αν ήταν υποχρεωτική η πενταετία, μπορεί να έλεγε κάποιος κάποια, δεν πάω να δεσμευτώ.
1: Αυτό είναι το σκεπτικό, εφόσον όμως υπάρχει κάλυψη αυτών που φεύγουν. Ναι. Και αυτή τη στιγμή αυτό που έχουμε δει είναι ότι με χρήση της τριετίας απομακρύνθηκαν χωρίς να πάνε άλλοι. Τώρα, αυτό το οποίο συμβαίνει συνολικά είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα πλέγμα κινήτρων, όχι μόνο οικονομικά, δεν αρκούν τα οικονομικά, έτσι ώστε οι γιατροί να επιθυμούν να εγκατασταθούν σε αυτές τις περιοχές που έχουν ιδιαίτερες δυσκολίες. Και κάπου θα χρειάζονται και ειδική εκπαίδευση, διότι ένας γιατρός, ξέρετε, ο οποίος είναι ολομόναχος στη μέση του Αιγαίου, αυτός χρειάζεται ειδική εκπαίδευση πέρα από την εκπαίδευση που παρέχονται στις διάφορες ειδικότητες, διότι έχει να τα αντιμετωπίσει όλα.
0: Πρώτα απ' όλα τα πάντα, δεύτερον χωρίς μια συμβουλευτική γνώμη, μια υποστήριξη και ίσως και με ένα επίπεδο υποδομής που δεν θα είναι και το κορυφαίο.
1: Τώρα, εκείνο που έχουμε δει, και εδώ η δικιά μας πρόταση είναι λίγο διαφορετική, είναι ότι η επιδότηση του ενοικίου κάποιες φορές λειτουργεί στην κατεύθυνση αύξησης των ενοικίων.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε εκεί ίσως θα πρέπει να υπάρχει ένα πρόγραμμα με το οποίο οι γιατροί να διευκολύνονται στο να αγοράζουν σπίτι. Διότι αν αγοράσει κανείς σπίτι και οργανώσει τη ζωή του, μετά θα μείνει και πολλά χρόνια σε αυτές τις περιοχές.
0: Ναι. Ή θα μπορούσε με μια κρατική, ας πούμε, παρέμβαση να υπάρχει ένα στεγαστικό. Δηλαδή κατοικίες που θα
1: σπίτι
0: είναι.
1: Ένα, σπίτι 2, σπίτι 3.
0: Που θα είναι γι' αυτό όμως.
1: Σπίτι στο νησί.
0: Γιατί πρόσφατα είχαμε μια περίπτωση, αλλά επειδή δεν ξέρω πώς έχει εξελιχθεί, δεν θέλω να πω περισσότερα, σε νησί ακριτικό, που ο γιατρός είπε ότι δεν ήταν τώρα αυτό το σπίτι. Δεν ήταν για να μένει άνθρωπος. Θέλω να πω ότι.
1: Ναι, αυτό ήταν ένα περιστατικό. Από αυτό το περιστατικό, το μόνο που να κρατήσουμε. Με μια επιφύλαξη για το αναλυθεύει είναι ότι το ενίκιο που του ζητήθηκε ήταν μεγαλύτερο από το συνηθισμένο, γιατί έπαιρνε επίδομα. Άρα αυτό που λέμε είναι ότι πρέπει να βρούμε έναν τρόπο τα νησιά να γίνονται αυτοτελώς ελκυστικά. Και ο τρόπος αυτός έχει να κάνει πρώτον με την κατοικία, την οργάνωση της ζωής του ανθρώπου εκεί, και δεύτερον με την επιστημονική υποστήριξη, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ξέρετε, η επιστημονική μοναξιά είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα για την πλήρωση αυτών των θέσεων.
0: Και είναι και εχθρός του ίδιου του επιστήμονα. Δηλαδή ότι θα μείνει πίσω. Τώρα όμως ζούμε σε μια εποχή που το τι λέει κάτι, εργασία, επικοινωνία, είναι πια, πώς να το πω.
1: Δεν είναι επαρκές αυτό.
0: Δεν είναι, λέτε. Γιατί εγώ διάβαζα έναν χειρουργό από την Κίνα που έκανε με ρομποτικό τέτοιο εδώ μια επέμβαση. Και λες, εντάξει, οι αποστάσεις πια έχουν μηδενιστεί.
1: Ναι, αυτό είναι μια από τις προτάσεις μας, να δοθούν κίνητρα για εγκατάσταση σε αναγνωρισμένους επιστήμονες, αλλά αυτό είναι το τελευταίο που θα μπορούσαμε να συζητήσουμε. Είναι πολύ πιο πρακτικό το να πει.
0: Όχι, έλεγα και ο γιατρός που θα είναι ή γιατρός εκεί, να έχει μια τέτοια υποδομή τεχνολογική.
1: Είναι αδύνατο.
0: Είναι αδύνατο
1: να κάνει ρομποτικές επεμβάσεις.
0: Καλά, όχι, εντάξει. Δεν λέω να φτάσουμε εκεί.
1: Εννοώ
0: να μπορεί να επικοινωνήσει με κάποιο κεντρικό όργανο, με άλλους γιατρούς, με ένα νοσοκομείο.
1: Το σημαντικότερο είναι να προβλέπονται περίοδοι εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια του χρόνου που θα πηγαίνει σε κάποιο μεγάλο νοσοκομείο για να έρχεται σε επαφή
0: με τις εξελίξεις που είναι πια πιο γρήγορα.
1: Η οποία απαιτείται και η οποία έχει στο μεγάλο νοσοκομείο, έτσι ώστε είναι εκπαιδευτικές άδειες και άλλα κίνητρα, έτσι ώστε να διατηρεί καλά την επαφή του με την επιστήμη. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Και το οποίο θα πρέπει κάποια στιγμή να προβλεφθεί.
0: Άρα αυτό θα πρέπει να θεσμοθετηθεί. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή.
1: Όχι, δεν υπάρχει.
0: Λέτε όμως εσείς ότι θα είναι, και εμένα μου φαίνεται λογικό, χωρίς να είμαι γιατρός, ότι είναι ένα καλό κίνητρο για έναν επιστήμονα. Ότι δεν θα χάσει την επαφή και θα έχει και αυτές τις περιόδους αλλαγής, να το πούμε έτσι.
1: Τώρα, βεβαίως, θα πρέπει να πούμε ότι το οικονομικό είναι πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Θα πούμε ότι στην πατρίδα μας δυστυχώς οι γιατροί είναι χειρότερα αμοιβόμενοι όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν οι Βούλγαροι μέχρι το 2025.
0: Αλλά τώρα τους νικάμε.
1: Το 2006 διπλασίασαν τους μισθούς τους.
0: Μάλιστα.
1: Και εμείς τώρα είμαστε
0: μπροστά. Μας ζηλεύουν.
1: Είμαστε τελευταίοι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Είναι σημαντικό ζήτημα αυτό. Γιατί εδώ που τα λέμε, γιατί λέει και πολλοί κόσμος, ναι, αλλά τέτοιο και οι συνείδης. Είναι μεγάλη επένδυση να γίνεις γιατρός. Ενώ έχεις ξοδέψει κιόλας. Δεν είναι ότι μόνο οι σπουδές, η αφοσίωση, η ευθύνη που αναλαμβάνεις. Εγώ άμα πω και μια χοντράδα, άντε να με μαλώσουνε. Ο γιατρός πάει με τη ζωή ενός ανθρώπου. Αλλά είναι και μεγάλη επένδυση οι σπουδές στην ιατρική.
1: Αυτές τις θέσεις πρακτικά πρέπει να γνωρίζουμε ότι ο γιατρός πλην εξαιρέσεων υφίσταται μια επιστημονική φθορά. Διότι ο γιατρός παραμένει γιατρός όσο ασκεί την ιατρική.
0: Mm-hmm.
1: Άντι και αν ο πληθυσμός είναι 500 άνθρωποι, οι ευκαιρίες να ασκήσει την ιατρική, και ευτυχώς, γιατί θέλουμε να είναι υγιείς οι άνθρωποι, είναι λίγες. Άρα η επιστημονική του ικανότητα φθήνει με το χρόνο, φθήρεται. Και γι' αυτό το λόγο είπαμε ότι θα πρέπει να υπάρχουν μέτρα που να τους κρατάνε επιστημονικά εκεί που πρέπει να τους κρατήσουμε.
0: Άρα
1: αυτούς, ειδικά για τα πολύ μικρά νησιά.
0: Άρα, κύριε Ξαδάκτυλε, να τα βάλουμε λίγο σε μία σειρά. Το οικονομικό κίνητρο, βέβαια το συγκεκριμένο, είναι από τον ιδιωτικό χώρο, να
1: είναι
0: το πούμε.
1: Είναι ο κύριο Χατζιωαννίδη, ο Στέλιος Χατζιωαννίδη, ο οποίος προσέφερε...
0: Είναι μια υπέροχη πρωτοβουλία, να το πούμε.
1: Για 80 θέσεις.
0: Για 80 θέσεις, μάλιστα. Το οποίο για πόσο θα κρατήσει αυτό?
1: Αν θυμάμαι καλά, μια επιφύλαξη είναι για 4 χρόνια, κάτι τέτοιο.
0: Μάλιστα. Άρα αν μείνουν την τριετία που είναι υποχρεωτική, αυτό το έχουν καλυμμένο. Αυτό είναι ωραίο. Αυτό που λέτε εσείς, και καλό θα είναι να μιλήσετε και γρήγορα με το Υπουργείο, ακούγεται πάρα πολύ λογικό, το επιστημονικό κίνητρο της επαφής με τις εξελίξεις και όλα αυτά που μας περιγράψατε. Υπάρχει τρίτος παράγοντας που θα μπορούσε να ενισχύσει τη διάθεση των γιατρών να πάνε σε τέτοια μέρη που είναι απαραίτητη?
1: Η μόνιμη στέγαση είναι σημαντική.
0: Μόνιμη στέγαση.
1: Διότι ο άνθρωπος ο οποίος θα πάει εκεί και θα έχει ένα κίνητρο να αγοράσει ένα σπίτι, θα χτίσει τη ζωή του και την οικογένειά του εκεί. Δύσκολο θα φύγει.
0: Μετά είναι συναισθηματική η δέσμευση. Δύσκολο. Μετά μπορεί να σου λέει σε παρακαλάνε και να μην φεύγει.
1: Η ζωή του φτιάχνεται εκεί, με συνυπηρέτηση φυσικά και όλα αυτά τα οποία ήδη προβλέπονται.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά καταλαβαίνετε ότι με όλα αυτά υπάρχει ένα κίνητρο δημιουργίας μιας ολόκληρης ζωής. Και οι γιατροί, οι οποίοι κρατάνε, ξέρετε, τα νοσοκομεία των νησιών όρθια, είναι γιατροί που είναι εκεί μια ζωή.
0: Να.
1: Αυτή τη στιγμή, αν πάμε να δούμε ποιοι είναι οι γιατροί που στελεχώνουν τα νοσοκομεία, θα βρούμε είτε ανθρώπους μεγάλης ηλικίας που έχουν ζήσει εκεί,
0: mm-hmm.
1: είτε γιατρούς μικρής ηλικίας οι οποίοι πήγαν και το ζητούμενο είναι να μην φύγουν.
0: Και απέκτησαν δεσμό με τον τόπο, αυτό είναι.
1: Ναι, προφανώς.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί έχετε δίκιο. Είμαστε μια χώρα με αυτή την ιδιαιτερότητα που είναι από τη μία ένα μεγάλο προνόμιο, από την άλλη όμως δημιουργεί και δυσεπίλητα προβλήματα ακόμα πολλές φορές και στη συγκοινωνία ή την επικοινωνία. Πρέπει να λειτουργήσουμε με τρόπους που δεν μπορούμε να τους δανειστούμε από αλλού.
1: Δεν υπάρχει αναπτυγμένη χώρα με την ίδια γεωγραφία με τη δική μας για να αντιγράψουμε κάποιο πρότυπο. Ξέρετε, εμείς το συζητήσαμε αυτό και στον Παγκόσμιο Ιατρικό Σύλλογο.
0: Μάλιστα.
1: Όπου είχαμε πολυνησιακά κράτη, αλλά ήταν κράτη σε περιοχές που είχαν σαφώς υποδέστερο επίπεδο υγείας από αυτό που έχουμε εμείς ως ανεπτυγμένη χώρα. Στις ανεπτυγμένες χώρες δεν είχαμε κανένα παράδειγμα να ακολουθήσουμε.
0: Μάλιστα. Οπότε κάνουμε αυτή τη στιγμή το καλύτερο. Κάτι που θα μπορούσε να έχει, ας πούμε, υποχρεωτικό χαρακτήρα.
1: Κοιτάξτε, οι υποχρεωτικότητες γνωρίζουμε ότι λειτουργούν ανάποδα.
0: Mm.
1: Δηλαδή, οι υποχρεωτικότητες είναι πολύ πιο πιθανό να δούμε ακόμα περισσότερους γιατρούς να φεύγουν στο εξωτερικό, και θα σας πω το εξής.
0: Αυτό που λέγαμε το αγροτικό μου κάποτε δεν είχε ένα τέτοιο χαρακτήρα.
1: Δεν θέλουμε αυτό. Δεν θέλουμε το αγροτικό. Δεν θέλουμε έναν άνθρωπο που θα βρίσκεται εκεί για ένα χρόνο περαστικός. Δεν θέλουμε μια άσπρη μπλούζα σκέτη εκεί.
0: Να.
1: Ή στην αρχή και με το ζόρι. Εκεί θέλουμε έναν άνθρωπο ο οποίος θα νιώθει ότι θέλει να το κάνει. Θα το κάνει με την ψυχή του, θα το κάνει για καιρό.
0: Γιατί είναι εκεί. Ιατρική.
1: Αυτό είναι το ζητούμενο.
0: Δεν πουλάει.
1: Θα σας πω δε το εξής.
0: Αναμνηστικά.
1: Ότι σε μια πρόσφατη έρευνα που έκανε ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, το 72% των νέων γιατρών βλέπουν το μέλλον τους στην άσκηση ιατρικής εκτός Ελλάδος.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι άρχισαν να μπαίνουν υποχρεωτικότητες, αυτό θα ανέβει ακόμη πιο πάνω.
0: Ναι.
1: Άρα για ένα αμφίβολο κέρδος.
0: Και δεν θέλουμε αυτή την επένδυση σε επιστημονικό δυναμικό αλλά και σε χρήματα να την στείλουμε έξω να αποδώσει εκεί. Θέλουμε εδώ.
1: Δεν είναι κακό. Θα σας πω και κάτι ακόμα τώρα, μια που η κουβέντα έτσι επεκτάθηκε.
0: Γιατί όλα αυτά είναι κρίκη μιας αλυσίδας. Δεν είναι κανένα μόνο. Ότι είναι μια πολυνησία παραγόντων.
1: Το 4% του παγκόσμιου επιστημονικού δυναμικού σε όλες τις επιστήμες, όχι μόνο στην ιατρική, σε όλες τις επιστήμες, είναι Έλληνες. Που είναι ένα τεράστιο ποσοστό με δεδομένο το μέγεθος και τον πληθυσμό της χώρας μας.
0: Σωστό. Περηφάνεια από τη μία, αλλά την άλλη δημιουργεί και
1: ερωτηματικά.
0: Ναι, δημιουργεί και ερωτηματικά. Μας κάνει και περήφανος.
1: Βεβαίως, μας κάνει και περήφανος, γιατί αυτό είναι ένα ποσοστό το οποίο επηρεάζει τις κοινωνίες όπου βρίσκονται και αυτό είναι κάτι, είναι ένα συγκριτικό πλεονέκτημα της πατρίδας μας.
0: Αλλά να μην μείνουμε στο έξω πάμε καλά, αυτή την περίφημη ρίση, να δούμε πώς θα βοηθήσουμε και εδώ τα δικά μας. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα, όπως πάντα, η συζήτηση μαζί σας. Έχει λοιπόν και το καλό νέο, ότι πολλά μέρη έτσι νησιωτικά με μικρό πληθυσμό έχουν μεγαλύτερη ζήτηση και ακούσαμε και τις προτάσεις και τις ιδέες σας, τις έχετε μεταφέρει φαντάζομαι και στο Υπουργείο, δεν είναι κάτι μυστικό που το είπαμε εμείς.
1: Όχι, δεν είναι μυστικό, άλλωστε το μυστικό από ραδιοφόνο θα είναι μια πρωτοτυπία.
0: Δεν μας ακούω, μεταξύ μας τώρα τα λέμε. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Ξαδάκτηλε.
1: Με σίγουρα, ακούνε πολύ, πολύ και πολύ προσεκτικά.
0: Πολύ σας ευχαριστούμε και για το τελευταίο κοπλιμάν. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση, κύριε Πρόεδρε.
1: Καλώς σας απόγευμα.
0: Γεια σας, γεια. Ο πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, κύριος Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, τα καλά νέα και για την προσφορά του φιλανθρωπικού ιδρύματος που βοηθάει έτσι να δοθούν περισσότερα κίνητρα, το φιλανθρωπικό ίδρυμα Στέλιος Philanthropic Foundation, και το ότι κάποια νησιά θα έχουν μικρότερο πρόβλημα, αλλά να βρούμε και τις βέλτιστες λύσεις να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό. Ολοκληρώνουμε τη διαδρομή μας για αυτή την ώρα, όμως μη χαίρεστε, δεν φεύγουμε τελείως, θα επιστρέψουμε ενώ ως απολύτως σχετικό μετά το Δελτίο Ειδήσεων. Αλλά όπως μας ενημέρωσε νομίζω και νωρίτερα ο φίλος μας ο Γιάννης, σαν σήμερα το 1956 γεννήθηκε μια ποιητική μορφή γενικότερα, τραγουδιστής, τραγουδοποιός, μουσικός, ποιητής, ο Ιαν Κέρτις στην Αγγλία. Έτσι με το δικό του τραγούδι, η αγάπη θα μας κόψει, θα μας will tear us apart, να το πούμε έτσι, μας κάνει κομμάτια, να το πω λαϊκότροπα. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Τραγική κατάληξη είχε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου πολυκατοικίας στην οδό Σκιάθου στα Πατήσια. Μία 89χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της, ενώ ένας 92χρονος μεταφέρθηκε με αναπνευστικά προβλήματα στο νοσοκομείο Ελπής. Στο σημείο επιχείρησαν 14 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, ενώ η κυκλοφορία έχει διακοπεί στην οδό Σκιάθου από τη συμβολή με την οδό Νάξου έως την οδό Πίνδου. Μένεται η πυρκαγιά στο Μελιδοχώρι στο Ηράκλειο. Το μέτωπο φτάνει τα 4 χιλιόμετρα και επεκτείνεται προς το χωριό Λαράνη, αποτεφρώνοντας χαμηλή βλάστηση. Μήνυμα ήχησε νωρίτερα από το 112 για εκένωση των κοινοτήτων Μελιδοχώρι και Βοριάς με κατεύθυνση το Χαράκι και τα Δαμάνια. Επιχειρούν 85 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων, 22 οχήματα, εθελοντές και 4 ελικόπτερα. Σε εξέλιξη και η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση βόρεια της Σουρωτής του Δήμου Θερμής Θεσσαλονίκης. Ήχησε μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στο σημείο προς τα Βασιλικά. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις με 2 ελικόπτερα και ένα καναντέρ. Πυρκαγιά μένεται σε έκταση με χαμηλή βλάστηση πλησίων της Εγνατίας Οδού στην Ελευθερούπολη Καβάλας. Επιχειρούν 34 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 7 πυροσβεστικά οχήματα, 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Εξιτήριο από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου της Θεσσαλονίκης πήρε η Αφροδίτη Νέστορα περίπου 15 ημέρες μετά τη φωνική επίθεση στο σπίτι της, κατά την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της Βάγια. Στις πρώτες δηλώσεις της έκανε λόγο για δολοφονική τρομοκρατική ενέργεια και χαρακτήρισε τις στιγμές της επίθεσης συνθήκες πολέμου. Στο μεταξύ, προφυλακιστέος κρίθηκε σήμερα και ο τρίτος που απολογήθηκε για την επίθεση. Ο 24χρονος αρνήθηκε κάθε εμπλοκή, υποστηρίζοντας ότι αγνοούσε το σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιήθηκε το εγκαταλειμμένο σπίτι του οποίου είχε παραχωρήσει τα κλειδιά. Σε βάρος του, όπως και των δύο συγκατηγορουμένων του, έχουν ασκηθεί διώξεις μεταξύ άλλων για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση. Κατεπήγουσα προκατακτική έρευνα για τις ρογμές που έχουν εμφανιστεί σε κτίρια στην Κυψέλη και φέρονται να συνδέονται με τις εργασίες κατασκευής της γραμμής 4 του μετρό, διέταξε ο προϊστάμενος της Αγγελίας. Σε ανακοίνωση, το Δήμαρχος Αθηναίων αναφέρει ότι έχουν καταγραφεί επικίνδυνες φθορές σε διψήφιο αριθμό πολυκατοικιών, με αποτέλεσμα αρκετοί κάτοικοι να έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι έχει προγραμματιστεί για αύριο συνάντηση με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό. Παράλληλα, σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για την υπόθεση της πολυκατοικίας που κατέρευσε στα Πετράλωνα, αποφασίστηκε η έκδοση εισαγγελικής παραγγελίας για την άμεση απομάκρυση των μπάζων που παραμένουν στο σημείο με τη συνδρομή της περιφέρειας Αττικής. Νέα τραγωδία στη Λέσβο, στο ίδιο σημείο του οδικού δικτύου Παναγιούδας Μόριας, όπου πριν από ένα μήνα είχαν χάσει τη ζωή τους δύο νέοι. Αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο γυναίκες, μία Ελληνίδα και μία υπήκοος Αυστραλίας, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού. Η μία γυναίκα έχασε τη ζωή της επί τόπου, ενώ η δεύτερη υπέκυψε στα τραύματά της κατά τη διακομιδή της στο νοσοκομείο. Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι εξακολουθεί να πιστεύει ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είναι έτοιμος να συνάψει σύντομα συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, παρά τις συνεχιζόμενες επιθέσεις και ορισμένες ενδείξεις ότι η Ρωσία ενδέχεται να κλιμακώσει τη σύγκρουση. Στο μεταξύ, συμφωνία σύμπραξης για την από κοινού παραγωγή drones υπέγραψαν η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε από το Κίεβο η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Την ίδια ώρα, προειδοποίηση προς τις δυτικές χώρες απίφθινε η Ρωσία, δηλώνοντας ότι οποιαδήποτε ξένη στρατιωτική δύναμη αναπτυχθεί στην Ουκρανία, ακόμη και μετά από ενδεχόμενη ειρηνευτική συμφωνία, θα θεωρηθεί νόμιμο στρατιωτικό στόχος. Συλληπιτήρια μηνύματα για την απώλεια της αγαπημένης ηθοποιού Μάρος Κοντού, που έφυγε σήμερα από τη ζωή στα 92 της χρόνια. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Άγιο Σάβας.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις, πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια ορεινά, βόρεια άνεμη έως 7 αποφόρη, θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 23 έως 37 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων θα ακούσετε στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας και πάλι ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο, πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες. Ενεργειακή κρίση. Διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier. Coltrane, με το κουαρτέζο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Εκατό χρόνια Coltrane, Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture, στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Collier plays Coltrane. More.com.
8: Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.

0: φτιάξω μήνας με την Ανέτα. Κουτάκια με το Δήμο το τρελό. Χώρισε ο Χριστάκης με την Τέτα. Και τα φτιάξε ξανά με τη Ζόζο. Και τα φτιάξε η Μάρη με τον Άρη και τον Χάρη, που τα είχε με τη Ρένα και μετά με την Άννα. Και ο Μιχάλης με την Άννη, που τα είχε με το Γιάννη. Μπερδευτήκαν και τα φτιάξανε ξανά. Τα φτιάξε η Μέρη ξαφνικά με το Λευτέρη που κουστά.
1: Καλώς σας βρίσκουμε για δεύτερη ώρα. Μου στείλε μήνυμα μια ακροάτρια, συγγνώμη. Λέει δεν τον ευχαριστηθήκαμε τον Κυλαϊδόνη. Μια τέτοια μέρα που γεννήθηκε, λέω μην ανησυχείτε.
0: Χωρίς ο Θωμάς με την Παρβάρα και ο Νίκος ο Ψηλός με τη Φανή. Τα φτιάξε ο Κωστάκης με τη Μάρα και γνώρισε ο Δημήτρης.
1: Ο αγαπημένος μας Λούκι.
0: Και τα φτιάξε η Έννη με το φίλο του Αρτέμι και τον πήρα από τη Μάνια που κολούσε στον Τότο. Που φλερτάριζε τη Βάσο που τα είχε με τον Τάσο πριν τον κάνει με τη Ράνια Τσακωτό. Χώθηκε η Τασία στον Νικήτα και στη Σία που γουστάριζε το Στάθη Παγκάκη.

0: Ανδρέα που τον ήθελε και είναι να πριγνώρισει το θάνατο.
1: Βρέθηκε ένα Ανδρέα συνδύ στην ιστορία.
0: Έφαγε μαρούλα το Μανώλη από τη ρούλα που του άρεσε και η Μίνα που του γνώρισε εγώ. Που τα είχε με τον Άρη πριν τα φτιάξει με τη Μάρη και που ίσως να την πήδηξα κι εγώ.
1: Λοιπόν, πού βαδίζουμε κύριε. Αυτό και σαν τίτλος είναι ό,τι πρέπει για την επικαιρότητα οποιαδήποτε στιγμή. Τώρα διάβαζα ανάλυση στο Πολίτικο γιατί εκεχηρία είπα Ιράν κατέρευσε. Οι λόγοι που η διπλωματία δεν μπορεί να σταματήσει τον πόλεμο. Δεν κολλάει εδώ που βαδίζουμε κύριοι και κυρίες φυσικά. Κυρίες και κύριοι, αγαπητά μας παιδιά, δεύτερη ώρα απολύτως σχετικό στο Earth News Radio 105,8. Ο Βασίλης Νικολόπουλος, μετά από αιτήματα εδώ συλλογικά, κάναμε αυτό, πρωτοκολλημένα τα πάντα, ήρθε και καταδέχτηκε να αναλάβει τον χειρισμό στην Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, η Βούλα Κουλισσοπούλου, στην δημοσιογραφική παραγωγή. Και πώς να το πω τώρα, στο δημοσιογραφικό ένστικτο, δημοσιογραφική επιμέλεια επίσης Μαρία Σφυρόερα, καθαρισμή καταστρώματος και μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Εσείς που μπορείτε να κάνετε την δική σας παρέμβαση στην εκπομπή μέσω των μηνυμάτων σας στο Viber Earth News, αφήνετε και No Radio, είναι το κλειδί για να ανοίξετε την πόρτα της επικοινωνίας από το Viber. Στο Facebook η σελίδα της εκπομπής είναι απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες και μπορείτε με το Messenger να στέλνετε και εκεί τα μηνύματά σας.

0: διαστάσεις με πρωτοβουλία των κατοίκων της Κυψέλης που εδώ και αρκετό καιρό προσπαθούν να απευθυνθούν σε αρμόδιες αρχές γιατί παρατήρησαν ότι τα σπίτια τους, καθώς ο Μετροπόντικας περνούσε σκάβοντας για τη γραμμή 4, παρουσίασαν ρογμές, άλλα προβλήματα. Και εκεί τι ακριβώς να κάνεις, πού να βρεις πώς και τι. Είναι πολύ δαπανηρό να φωνάξεις ιδιώτες εκτιμητές. Από την άλλη, όταν γίνεται μια τέτοια δουλειά, είδατε στα Πετράλωνα, εκεί δεν ήταν βέβαια δημόσιου χαρακτήρα, μια ολόκληρη πολυκατοικία κατέρευσε επειδή αυτοί που έσκαβαν δίπλα δεν έλαβαν τα προσήκοντα μέτρα. Έτσι λοιπόν αυτό το θέμα που προέκυψε σήμερα, και σήμερα μπορείτε να βρείτε και ρεπορτάζ φυσικά και στο Earth News αλλά και σε ενημερωτικά sites με τις ρογμές μέσα στα σπίτια, κάποιες από αυτές μόνο τις φωτογραφίες που βλέπεις τρομάζεις, είναι η αλήθεια, μια κραυγή αγωνίας. Η εισαγγελία ανταποκρίθηκε άμεσα. Και επί τη ευκαιρία να πούμε, επειδή λέμε για εισαγγελία, ότι με παρέμβαση και πρωτοβουλία της εισαγγελίας επίσης αναζητεί το αποστολέας του ανώνυμου email που οδήγησε στην επανέναρξη της έρευνας για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίνη. Η τακτική ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση, αφού ολοκλήρωσε τις απολογίες των δύο που φέρονται να συμμετείχαν σε αυτήν την επίθεση, έχει δώσει ήδη εντολή για να ταυτοποιηθεί ο συντάκτης και αποστολέας του μηνύματος του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που είπε είναι αυτή και δεν μπορούσα να κρατηθώ κτλ. Κτλ. Σε λίγο λοιπόν θα δώσουμε και το λόγο στους κατοίκους εκεί της περιοχής, στην Επιτροπή Κατοίκων της Κυψέλης, που ξεκίνησαν όλοι αυτοί δικαίως την διαδικασία για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, και νομίζω ότι έχουν σταματήσει και προσωρινώς οι σχετικές εργασίες. Δεν ξεχάσαμε όμως, γιατί έχουμε μια δυναμία στο μουσικό ημερολόγιο, ότι σαν σήμερα το 43 γεννήθηκε ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης, 2 χρόνια μετά γεννήθηκε ένας από τους πολύ μεγάλους της κιθάρας και όχι μόνο, και συνθέτης και εξαιρετική παρουσία, ο Νότης Μαυρουδής. Από τους προτεργάτες του λεγόμενου νέου κύματος του ελληνικού τραγουδιού.
1: Μέσα καθρέφτες δίχως μνήμη.
0: Και σπουδαίος δάσκαλος για τους κιθαριστές.

όπως επισημαίνει ο Angel, ο μαύρο δίσκο έφυγε από ένα πραγματικά μοιραίο ατύχημα. Λοιπόν, ίσως φταίνε τα φεγγάρια, το λέει υπέροχα η Ελένη Βιτάλη, αλλά σας είπαμε ότι έχουμε ένα πολύ σοβαρό θέμα να συζητήσουμε. Και ήρθε αυτή η ώρα. Ο κύριος Χρήστος Ρόκας είναι μέλος της Επιτροπής Κατοίκων της Κυψέλης. Σας είπαμε ότι σήμερα προσέφυγαν, να το πούμε.

0: έτσι και στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων, το οποίο είχε μια σχετική συζήτηση και σήμερα οι εξελίξεις επιταχύνθηκαν, γιατί νομίζω είναι αρκετός καιρός που κάνουν προσπάθειες και δεν μπορούσαν να βρουν μια άκρη. Τώρα κάπως ξεκίνησε, βρήκαν την άκρη του νήματος, παρενέβηκε η εισαγγελία. Να υποδεχτώ τον καλεσμένο μας. Κύριε Ρόκα, καλώς ήρθατε, καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα κύριε Παπασταματίου, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Αλίμονο. Είναι κάτι που και εγώ όταν το πρωτοδιάβασα πολύ νωρίς το πρωί, συνάδελφος Συμβούλα Κουλισοπούλου το είχε εντοπίσει και μου λέει αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, γιατί πρέπει να βγάλεις μια άκρη και μην έχουμε, το είδαμε σε τίτλους κιόλας, νέα πετράλωνα και ψάχνουμε μετά εκ των υστέρων να δούμε τι και πώς. Για πείτε μας λίγο το ιστορικό, πότε, πώς ξεκίνησε αυτή η ιστορία.
1: Κοιτάξτε, όλη η ιστορία ξεκίνησε από το τρίτο δεκαήμερο του Μαρτίου, όπου συνεχίζοντας ο Μετροπόντικας τη διαδρομή του από την πλατεία Κυψέλης προς την Ευελπίδων, πέρασε από την δική μας πολυκατοικία, στην οποία άρχισαν να εμφανίζονται ρηγματώσεις στην τυχοποιία, να πέφτουν σοβάδες, προβλήματα σε πόρτες και παράθυρα, να αποκολούνται μάρμαρα, να ξέχουν μάρμαρα.
0: Και άμα τα πλαίσια σε πόρτες και αυτά έχουν ζήτημα, αυτό σημαίνει σοβαρό δομικό θέμα, δεν είναι δηλαδή απλό.
1: Σωστά. Ζητήθηκε από τους υπευθύνους της κοινοπραξίας που έχει αναλάβει το έργο, ναι, η συνδρομή, ήρθαν οι άνθρωποι, για να είμαστε ειλικρινείς, έπιασαν δουλειά κάποιοι τεχνίτες οι οποίες έκαναν κάποιες μικροδουλειές για να υπάρξει μια λειτουργικότητα σε διαμερίσματα, πλανίζοντας κάποιες πόρτες, κάνοντας κάποιες τέτοιες παρεμβάσεις, αλλά πέρα από αυτό δεν έγινε κάτι άλλο. Μετά ζητήθηκε και παρέστησαν στελέχη της ΑΒΑΞ, η υπεύθυνη του έργου στην πλατεία, μηχανική από το έργο, σε μια ανοιχτή γενική συνέλευση με τους ενίκους της πολυκατοικίας, γιατί όλοι είχαν μια πολύ έντονη ανησυχία. Δεν σας κρύβω ότι δεν ξέραμε αν θα πρέπει να μείνουμε στα σπίτια μας ή όχι.
0: Μάλιστα.
1: Όπως αυτή τη συνέλευση μας ανέφεραν ότι υπάρχει μια καθίδηση της τάξης των 15 έως 18 χιλιοστών, αλλά τη θεωρούν μέσα στα όρια ασφαλείας, δεν είναι διαφορική από ό,τι μας είπαν και μάλιστα, δεν παρουσιάζεται πρόβλημα εκ πρώτης όψεως στη στατικότητα της πολυκατοικίας.
0: Μάλιστα.
1: Αυτές ήταν οι πρώτες διαπιστώσεις που έγιναν από τους εκπροσώπους της κοινοπραξίας. Μετά εμείς κάναμε κάποιες ενέργειες προσπαθώντας να διασφαλίσουμε τη θέση μας. Απευθυνθήκαμε στην άμεση δράση η οποία κατέγραψε το γεγονός σε σχετικό απόσπασμα.
0: Αλλά τα προβλήματα αυτά δεν περιορίστηκαν μόνο στη δική σας πολυκατοικία από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί διαβάζω για Επιτροπή Κατοίκων Κυψέλης.
1: Αυτά είναι ένα χρονικό που σας δίνω για τη δική μου πολυκατοικία, στην οποία ως διαχειριστής
0: Ζητώ συγγνώμη, το θέμα είναι πολύ σοβαρό, να το συμπτύξουμε για να φτάσουμε, ξέρετε, να δούμε και πού βρισκόμαστε.
1: Σωστά. Τέλος πάντων, για την οικονομία του χρόνου.
0: Μάλιστα.
1: Απευθύναμε επανειλημμένα email στο ελληνικό μετρό, στην υπηρεσία δόμησης πολεοδομίας. Ζητήσαμε από την ελληνικό μετρό να καταγραφούν και να μας δοθούν τα δομοστατικά και τοπογραφικά στοιχεία που είχαν στη διάθεσή τους και δείχναν τη δραστηριότητα που υπήρχε και όπως υποστήριζαν ότι ήταν σε αποδρομή.
0: Μάλιστα. Αυτά δεν σας τα έδωσαν όμως, σας είπαν ότι είναι στοιχεία που δεν μπορούν να δοθούν δημόσια.
1: Στην απάντηση που τελικά από 2 Απριλίου μας ήρθε στις 6 Μαΐου,
0: μάλιστα,
1: μας είπαν ότι το φαινόμενο ήταν αποτέλεσμα δυσμενών γεωλογικών συνθήκων κατά την εξκαθή του TBM δηλαδή τεχνικά αναμενόμενο ρίσκο του έργου και όχι λάθος η αμέλεια.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ανέφεραν πουθενά τη λέξη καθίζηση. Mm-hmm. Και απέφευγαν επιμελώς να μας δώσουν τα στοιχεία, λέγοντας ότι δεν θα δώσουν σε εμάς επιπλέον πληροφορίες και την ημέρα.
0: Αυτά το Μάιο. Τον Ιούνιο.
1: Τον Ιούνιο επανειλημμένα mail ζητήσαμε και έστειλα και μέσω mail ένα κομμάτι από τη μελέτη από ιδιώτη μηχανικό που ζητήσαμε και ήρθε και έκανε κάποια μελέτη στην πολυδιαλτικία.
0: Τον οποίο τον πληρώσατε, φαντάζομαι.
1: Τον πληρώσαμε, βέβαια, ναι.
0: Και πώς φτάσαμε στο Δήμο Αθηναίων?
1: Φτάσαμε στο Δήμο γιατί αποφασίσαμε σαν κάτοικοι ότι δεν βλέπουμε προκοπή κατά mm-hmm. κάποιο τρόπο. Η πολεοδομία που ήρθε επίσης δεν μας έκανε σοφότερους. Μας είπε ότι θα πρέπει να προσκομιστεί μελέτη φέρουσας ικανότητας των κτηρίων, η οποία είναι ιδιαίτερα δαπανηρή mm-hmm. και δυσβάσταχτη για μια μέση πολυκατοικία.
0: Ναι, και στα καλά καθούμενα, πέρα από αυτό. Δηλαδή έπρεπε να πληρώσετε για κάτι που δεν κάνατε κάτι εσείς εργασίες και να πεις πρέπει και να πληρώσω. Σήμερα εσείς πήγατε στο Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Σήμερα ναι, παραστήκαμε μάλλον έναν εκπρόσωπο από την πρωτοβουλία στο Διοικητικό Συμβούλιο, στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Μάλιστα.
1: Μετά από μια πρόταση που έγινε από τον Δήμαρχο, θα γίνει μια συνάντηση αύριο. Καταρχήν ήταν η συνάντηση να γίνει μεταξύ του Δημάρχου και του Διευθύνοντα Συμβούλου της Ελληνικό Μετρό.
0: Μάλιστα.
1: Ζητήσαμε να παριστάμεθα στη συζήτηση γιατί μας αφορά.
0: Ναι, και ξέρετε και τα δεδομένα και εμείς γι' αυτό μιλάμε μαζί σας, γιατί εσείς έχετε το θέμα, δεν είναι κάτι αφηρημένο. Άρα αύριο έχει ραντεβού ο Δήμαρχος Αθηναίων με τον...
1: Με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και Τεχνικού Συμβούλου στο Ελληνικό Μετρό.
0: Θα είστε κι εσείς λοιπόν.
1: Και εμείς.
0: Πόσο θα κόσμο αφορά πάνω κάτω, κύριε Ρόκα, αυτό το θέμα?
1: Γύρω στις 200 διαμερίσματα. Είναι 16 πολυκατοικίες οποίες έχουν επηρεαστεί.
0: Μάλιστα.
1: Την πορεία. Αυτές έχουμε καταγράψει εμείς σαν πρωτοβουλία κατοίκων. Τώρα,
0: ναι. Αν κάποιος έχει θέμα, ναι, τώρα θα ξέρει εσάς, θα πρέπει να έρθει να σας συναντήσει αν το κοίταγε μόνος ή μόνη. Και τα έργα συνεχίζονται?
1: Τα έργα από ό,τι ξέρουμε έχουν σταματήσει παρακάτω, γιατί από ό,τι αποδεικνύεται μάλλον οι μελέτες που είχαν γίνει γεωτεχνικές δεν ανταποκρίνονταν τόσο πολύ
0: Βρίσκουν πράγματα που ίσως δεν τα είχαν...
1: Ναι, ναι. Βρίσκουν νερά, υπόγεια σπήλαια, τέτοια πράγματα τα οποία πιθανώς...
0: Οπότε είναι και όλο το έργο. Θα μου πεις εδώ εμείς και θα μην πέσουν τα σπίτια μας, συλλεστώ. Αλλά τα βλέπουμε και τα δύο. Γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό έργο, το οποίο όμως δεν πρέπει
1: βέβαια.
0: Να...
1: Είναι βέβαια και το περιμέναμε αυτό το έργο.
0: Α, και εσείς ναι, αυτό να πούμε ότι η Επιτροπή Κατοίκων Κυψέλης διευκρινίζει ότι δεν είναι εναντίον του έργου.
1: Όχι, βέβαια.
0: Του εναντίον μάλιστα. Δηλαδή το θέλετε πάρα πολύ γιατί θα αποφορτήσει την περιοχή, θα αλλάξει την καθημερινότητα εκεί πέρα.
1: Εμείς το θέλαμε από το 27-28, πότε είχε αρχικά προγραμματιστεί, αλλά όλο και πάει και πιο πίσω.
0: Από πότε? Αν έχει ολοκληρωθεί εννοείται.
1: Ναι, ναι, ναι. Εγώ όπως ήταν το αρχικό πλάνο.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά
0: το ζήτημα είναι να έχετε και σπίτι για να το παίρνετε το μετρό και να πηγαίνετε στο σπίτι. Ναι. Και το τελευταίο, θα ενημερωθήκατε φυσικά για την πρωτοβουλία της εισαγγελίας, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, αναφέρθηκε και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θεωρώ ότι είναι ένα θετικό βήμα και αυτό για να διερευνηθεί
0: τι και
1: πώς φτάσαμε εδώ.
0: Και κυρίως να μην κινδυνέψετε στην συνέχεια.
1: Και στο μέλλον, γιατί προχωρώντας το έργο δεν θέλω να γίνω μάρτυρας κακών, πιθανόν
0: να έχουν πρόβλημα και άλλες περιοχές.
1: Σωστά, και άλλα σημεία.
0: Να το δούμε αυτό, γιατί όσοι ξέρουν ότι περνάει από εκεί μην αρχίσουν τώρα και τρομάζουν. Έφτασαν περιπτώσεις κάποιων κατοίκων να σκέφτονται να μην μείνουν στα σπίτια τους?
1: Ναι, υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις. Υπάρχουν και περιπτώσεις καταστηματαρχών οι οποίοι σκέφτονται. Και κάνα δύο έχουν αποχωρήσει δηλαδή. Ναι, υπάρχει έτσι μια ανησυχία.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει ανησυχία γενικώς.
0: Οπότε τώρα το ότι αναδείχθηκε είναι πάρα πολύ καλό, αυτό το φαντάζομαι.
1: Είναι θετικό και πιστεύω να βγει κάποιο αποτέλεσμα. Θέλω να ελπίζω.
0: Ναι, δεν πρόκειται τώρα να φεθεί έτσι. Ναι, δεν πρόκειται. Γιατί όταν γίνονται τα πράγματα δημόσια και φανερά, όλοι αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους. Και ήταν σημαντικό που η δική σας πρωτοβουλία το ανέδειξε. Ναι, πείτε μου.
1: Από το στόμα σας και στο Θεού ταυτίστηκε.
0: Στο αρμοδίου. Γιατί και ο Θεός μερικές φορές, ξέρετε, δεν μπορεί να ασχοληθεί με όλα.
1: Με όλα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ρόκα. Θα ξαναμιλήσουμε, γιατί είναι και το αυριανό ραντεβού. Θα την παρακολουθούμε πάντως αυτή την περίπτωση. Δεν πρόκειται να το αφήσουμε.
1: Θα χαρώ και... Ελπίζω να μην μας ξεχάσετε.
0: Όχι, μα τι λέτε τώρα. Τι λέτε, δεν ήταν για να κάνουμε εμείς το κομμάτι μας. Είναι για να βρεθεί μια άκρη σε αυτή την ιστορία και μετά να μοιραστούμε τη χαρά μαζί σας που τα πράγματα πήγαν όπως έπρεπε. Αυτό ήταν.
1: Να αισθανόμαστε ότι είμαστε ασφαλείς. Αυτό θέλουμε.
0: Μάλιστα. Κύριε Ρόκα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε.
1: Και εμείς, κύριε Παπασταματίου, καλή συνέχεια και καλή ακρόαση.
0: Γεια σας. Κοίτα τώρα, αυτό είναι συγκυρία ή επιλογή. Σαν σήμερα το 2006 στην κορυφή των Βρετανικών Albums Chart βρέθηκε το Black Holes and Revelation. Το News. Εντάξει, δεν είναι και το καλύτερο να πηγαίνεις το βράδυ να κοιμηθείς σπίτι και να σκέφτεσαι μήπως το ρουφήξει. Θα μου πεις και τα έργα. Όλα αυτά πρέπει να γίνονται με τον κατάλληλο, με τον προσήκοντα τρόπο. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία. Ελπίζουμε με τον καλύτερο τρόπο. Σε πολύ λίγο τίτλοι ειδήσεων για το φρεσκάρισμα της ενημέρωσης και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μένεται η πυρκαγιά στην περιοχή Μελιδοχώρη στο Ηράκλειο, καθώς το μέτωπο φτάνει τα 4 χιλιόμετρα και επεκτείνεται προς το χωριό Λαράνη, καίγοντας χαμηλή βλάστηση. Μήνυμα από το 112 για εκένωση των κοινοτήτων Μελιδοχώρη και Βοριάς με κατεύθυνση το Χαράκι και τα Δαμανιά. Επιχειρούν 85 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων, 22 οχήματα, εθελοντές και 4 ελικόπτερα. Σε εξέλιξη φωτιά σε αγροτοδασική έκταση βόρεια της Ουρωτής του Δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης. Είχε μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση όσο βρίσκονται στο σημείο προς τα Βασιλικά. Επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 25 πυροσβεστικά οχήματα, 2 ελικόπτερα και 5 αεροσκάφη. Μια ηλικιωμένη γυναίκα έχασε τη ζωή της από φωτιά σε διαμέρισμα στην οδό Σκιάθου στα Πατήσια, ενώ στο νοσοκομείο Ελπής με αναπνευστικά προβλήματα μεταφέρθηκε ακόμα ένας ηλικιωμένος άνδρας. Προφυλακιστέως και ο τρίτος που απολογήθηκε για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Τουλάχιστον 30 άμαχοι έχουν σκοτωθεί από αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με εκπρόσωπο της Ιρανικής κυβέρνησης. Παρέμβαση εισαγγελέα μετά τις καταγγελίες κατοίκων της Κυψέλης για ρογμές στα σπίτια τους από τα έργα του Μπετρό. Γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις αύριο, έως 37 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.

Δεν γινόταν, αφού ανέλαβε ο Βασίλης Νικολόπουλος, δεν γινόταν να μην παίξουμε και Jason Bonham, τον γιο του Joe Bonham, ο οποίος ήταν ο περίφημος drummer των Led Zeppelin, αλλά κάπως τον έλεγαν και ορνάζος, νομίζω, drummers, όχι drummers, κάπως τον έλεγαν, ήταν τόσο ακριβία στο παίξιμό του, που τον είχαν ως υπόδειγμα οι άλλοι καλλιτέχνες των κρουστών. Σαν σήμερα λοιπόν το 1966 γεννήθηκε ο Jason Bonham και το 1988 συνεργάστηκε με τον πρώην κιθαρίστα των Zeppelin, το Jimmy Page, στην περιοδία που παρουσιάστηκε το άλμπουμ του Page, το Outrider. Και αν δεν κάνω λάθος, το 2007 έπαιξε τύμπανα στη συναυλία επανένωση των Led Zeppelin στο O2 Arena του Λονδίνου.

0: Λοιπόν, πολύ γρήγορα με τα μηνύματά σου έχω αμιλήσει από πολύ νωρίς και ντροπή μου. Τι λέει ο Κώστας για την αποστασία? Ναι, το είπαμε. Νωρίς αυτό ήταν η πρώτη αποστασία. Ο Μίτσος, το αντίο στην πέραν όλων των άλλων παρουσιάστρια της θρυλικής παράστασης του Κεντρικών το 61, όπου Μάνος και Μίξα αποενοχοποιούσαν τον Μπουζούκι και κόπηκαν τα πόδια του καημένου του Μπιθκότσι για τον άκουγε κυριλέ κοινό. Τον συνέφερε, λέει ο Χιώτης, και η Μάρο και η κυρία Ελενίτσα μας, όπως ήταν τότε, από την ταινία. Ο Κωνσταντίνος στα Πετράλωνα, λέει, να δεις τι έγινε μετά. Θέλει να χρεώσει ο Δήμος τους ιδιοκτήτες της πολυκατοικίας που έπεσε για να καθαρίσει το χώρο. Έτσι, λέει, μας είπαν οι ιδιοκτήτες. Αυτό να το κοιτάξουμε. Α, είμαι, λέει, εκ των αστυνομικών που έκλειναν τον δρόμο όταν έπεσε. Ναι, δεν. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος μας είπε ότι υπάρχει ένα θέμα εκεί με τον καθαρισμό και με το αν ο Δήμος ζητάει χρήματα. Θα το κοιτάξουμε, αγαπητέ Κωνσταντίνε. Για να πάμε στον Πέτρο νωρίς. Το αγαπημένο μου, λέει, από τους Three Dog Night, γιατί παίξαμε νωρίτερα, Alice Cumming. Μάλιστα, ωραία λόγια για τη μουσική και τα λοιπά, ευχαριστούμε πολύ. Το 1977, μου λέει ο Αλέξανδρος, είχαμε τη συναυλία των Sex Pistols στον Τάμεση, οπότε οι Floyd ακολούθησαν εκεί στη Βενετία. Πολύ σωστό ο Χρήστος. Να πούμε, λέει, τον ρώτησα τον κύριο Εξαδάκτυλο για το υποχρεωτικό και είπε ότι δεν βοηθάει και συνήθως δεν κάνει καλό, γιατί μου λέει ο Χρήστος ότι δεν θα μπορούν να πάρουν χαρτί good standing, ας πούμε, για εξωτερικό, να μην μπορούν αν δεν έχουν κάνει την παραπάνω υπηρεσία, αυτό που λέγαμε το αγροτικό. Ο Πέτρος, καλησπέρα και από μας, Πέτρο, από το Ηράκλειο, ο Δημήτρης. Όσο κουβεντιάσατε, λέει, όσα κουβεντιάσατε με τον κύριο Εξαδάκτυλο, τον πρόεδρο των γιατρών, για τους γιατρούς ισχύουν και αυτά ισχύουν και για τους καθηγητές της δευτεροβάθμιας. Αν ένας καθηγητής, λέει, παραμείνει σε μικρό σχολείο για μερικά χρόνια, έχει μετά πρόβλημα να πάει σε μεγάλο σχολείο. Άρα θέλει και αυτό στα ανάλογα κίνητρα. Και είναι πολύ σημαντική η δουλειά που κάνουν φυσικά και οι εκπαιδευτικοί. Είναι μεγάλο του Κρίστοφερ. Δεν το προλαβαίνω τώρα και ζητώ συγγνώμη. Όχι, μη ζητάς συγγνώμη για την πολυλογία, αλλά έχουμε και τη θεματολογία που πρέπει, όχι που πρέπει, που τη θεωρούμε ενδιαφέρουσα και την καλύπτουμε. Ο Κωνσταντίνος, ωραία η προσπάθειά σου να επανασυνδέσεις τους ήχους της ελληνικής γλώσσας με νοήματα, με αφορμή το καλώς ορίσατε, καλώς ήλθατε, θα τα καταφέρεις, λέει, με το καλησπέρα. Εδώ νομίζω, Κωνσταντίνο μου, είναι χαμένη η μάχη. Σε παίρνουν και τηλέφωνο 12 ώρα το μεσημέρι, 11.30, και σου λένε καλησπέρα. Και άντε τώρα να τους πεις, παιδιά, η εσπέρα δεν είναι τώρα, γι' αυτό λέμε εσπερινός, άλλο πράγμα όρθρος, αλλά τέλος πάντων. Τίτλοι ειδήσεων, λέει ο Έντζελ, τίτλοι σπουδών, τίτλοι ευγενίας, ιδιοκτησίας, υπότιτλοι. Ωραίο, ενδιαφέρον.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
0: Θα πεταχτώ εγώ στη χθεσινή ημέρα πριν καλωσορίσω το Δημήτρη, γιατί σας έλεγα εγώ για τη μέρα που έπεσε η Βαστίλη. Δεν ήξερα ότι από εδώ και στο εξής θα είναι και η μέρα που στο Μουντιάλ έπεσε η Γαλλία. Αλλά έπεσε, πάει. Σήμερα έχουμε τα ζόρικα Αργεντινή, Αγγλία, αλλά έχουμε και όλα τα υπόλοιπα. Μέχρι και πρόεδρο θα έχουμε στη Σούπερ Λίγκα, Δημήτρη Καϊμά, ή κάνω λάθος?
2: Ναι. Χαίρετε. Καλησπέρα καταρχήν.
0: Καλό απόγευμα.
2: Λοιπόν,
0: εκεί θα επιμείνω.
2: Τώρα.
0: Εσύ είσαι στο μετέχμιο. Αλλά επειδή έχει ήλιο ακόμα, άσε μωρέ την εσπέρα, μην έρθει πολύ νωρίς. Θα μου πεις, 8 παίζει η ομάδα σου. Το παιχνίδι, τι ώρα είναι το Αργεντινή-Αγγλία?
2: 10-10.
0: Εντάξει. Ουφ. Γιατί καταλαβαίνεις τώρα.
2: Για ακού τώρα. Με τα μεσονύχτιες εκπομπές ήταν το εξής. Δηλαδή, διαφωνίες μεταξύ ακροατών.
0: Ναι.
2: Όταν κάποιος παίρνει μία η ώρα τα ξημερώματα,
0: ναι,
2: τι θα πει? Καλημέρα, καλησπέρα ή καληνύχτα.
0: Καλώ σα βρίσκω.
2: Και γινόταν χαμός.
0: Καλώς ήρθατε. Ναι, το ξέρω.
2: Χωρίς υπάρχει λόγος, κρεσικομός. Όχι, είναι καλημέρα.
0: Όχι, αλλά αυτό με το καλησπέρα έχει παραγίνει. Δηλαδή το έχουν κατεβάσει τόσο πολύ που την καλημέρα θα την κόψουμε. Αν άλλο 11 το πρωί σε παίρνει, λέει καλησπέρα σας, είμαι από εκεί. Συγγνώμη ρε παιδιά. Νύχτωσε και δεν το κατάλαβα, έλεος.
2: Τέλος πάντων. Μπορεί να πήρε τηλεφώνω χειμώνα.
0: Για πες τα καλά τα νέα, έλα.
2: Λοιπόν, ναι, ναι. Είχαμε το εξής στη Super League. Ενώ τέτοια ώρα χτες υπήρχε αδιέξοδο. Καθώς δεν υπήρχε συμφωνία.
0: Και προτάσεις προσώπων. Μέχρι και το Λισάνδρο τη ΑΕΚ λέει πρότεινα. Και είπε εγώ δεν ήξερα τέτοια πράγματα.
2: Και λέγαμε σήμερα το μεσημεράκι ότι θα είχαμε μεν πρόεδρο, αλλά είτε με την απόσυρση του Βαγγέλη Μαρινάκη, είτε με την ψήφο της ΕΠΟ.
0: Ναι. Αλλά τελικά στη Δημοκρατία όμως δεν υπάρχουν αδιέξοδα.
2: Ναι,
0: οπότε
2: αλλά τελικά ο Βαγγέλης Μαρινάκης είπε ναι στην αρχική πρόταση της ΕΠΟ.
0: Μάλιστα.
2: Να πει ένα χρόνο θα διοικήσει ο Αλαφούζος, ένα χρόνο θα διοικήσει ο Μαρινάκης.
0: Ποιος θα είναι πρώτος?
2: Ο Αλαφούζος.
0: Εντάξει.
2: Οπότε έγινε μια ψηφοφορία, ναι, για τον Αλαφούζο.
0: Ναι.
2: Και ήταν ο μοναδικός που μειοψήφισε, ήταν ο Βόλος.
0: Μάλιστα.
2: 13-1.
0: Στο ήταν, να πάρει τον πρώτο χρόνο εννοείς.
2: Ναι.
0: Να το δοκιμάσουμε και αυτόν, δεν το έχουμε.
2: Δηλαδή διοικητικά υπάρχει συνέχεια πλέον.
0: Εντάξει,
2: στην,
0: λοιπόν,
2: Super League.
0: Ωραία.
2: Εντάξει, για τον κόσμο φαίνεται, αλλά είναι σημαντικό.
0: Για το πώς λειτουργεί, τηλεοπτικά δικαιώματα, πράγματα.
2: Όλα αυτά μαζί, έτσι, είναι, πρέπει να υπάρχει έτσι. Και να είναι ένας ισχυρός παράγοντας, ώστε θεωρητικά να είναι πιο δυνατή η Super League.
0: Ωραία.
2: Τώρα γενικότερα είμαστε στην περίοδο, λέγοντας πινέδα, έτσι. Κάθε χρόνο τέτοια εποχή υπάρχει η περίπτωση
0: 50-50 αν θα πάει Μεξικό ή αν θα μείνει στην ΑΕΚ.
2: Ναι, το ζήτημα είναι ότι θα πρέπει η ΑΕΚ να εισπράξει ένα ποσό, όπως, ναι, η ίδια λέει,
0: έτσι,
2: γύρω στα 6 εκατομμύρια.
0: Ωραία.
2: Οπότε αν κάποιος δώσει 6 εκατομμύρια, νομίζω Πινέδα δεν θα πει όχι αν παίρνει 3 εκατομμύρια, ναι, το χρόνο.
0: Εκτός αν θέλει να μείνει η Ευρώπη, να παίξει Champions League και να ανεβάσει και άλλο το κασέ του, λέω εγώ τώρα.
2: 3 εκατομμυρία και να παίρνει αυτό που του προτείνουν και να πάει και στην πατρίδα του, μια χαρά είναι. Δηλαδή αν δουν τα 6, νομίζω έχει φύγει ήδη με πατίνι.
0: Μάλιστα.
2: Έχει πάει, νομίζω.
0: Να βάλει
2: έχει
0: κράνος άμα πάει.
2: Εντάξει, λέω ότι έχει φύγει.
0: Άλλο νέο από την επικαιρότητα. Πέρα από το ότι 8 η ώρα η ΑΕΚ με τη ΦΥΤΕΣ παίζει.
2: Ναι.
0: Είναι φιλικό προετοιμασίας.
2: Είναι,
0: βέβαια,
2: λόγω Μουντιάλ. Δηλαδή όλα τα φιλικά τα έχουμε περάσει σε δεύτερη, τρίτη.
0: Εντάξει, επειδή όμως εδώ και στο πρόγραμμα έχουμε συγκεκριμένα ραντεβού για το Μουντιάλ, για να μην το κάνουμε και λάστιχο. Εμείς έχουμε χώρο και λέμε και τα διπλανά.
2: Ναι, όχι. Έτσι κι αλλιώς έχω μία όψη και την είχαμε πει και πέρυσι. Τα Μουντιάλ, λέω. Τα φιλικά παιχνίδια. Κακώς θα βλέπουμε. Κακώς θα δείχνουμε, μάλλον. Γιατί θεωρώ ότι είναι.
0: Όχι, αν τα δεις με σωστό μάτι, ως τέτοια. Όχι.
2: Δεν τα βλέπουμε με σωστό μάτι.
0: Τότε γιατί τα κάνει η ομάδα.
2: Θα είμαστε αυστηροί κριτές.
0: Στο φιλικό, που ακόμα τα παιδιά είναι πιασμένα, ο ένας.
2: Έχεις δίκιο, μα έχεις δίκιο. Για αυτό το λόγο τι λέω, δεν πρέπει να τα βλέπουμε, γιατί αφορά μόνο προπονητές και παίκτες.
0: Εγώ βλέπω και των άλλων ομάδων, πάντως πρέπει να σου πω.
2: Όταν δεν έχουμε παιχνίδια τα βλέπουμε, έτσι, για να περνάει η ώρα.
0: Όχι και τώρα που έχει και το Μουντιάλ.
2: Βγάζουμε λάθος συμπεράσματα.
0: Βλέπω και τα φιλικά των άλλων ελληνικών ομάδων. Για να βλέπω διάφορες προοπτικές.
2: Σε μισή ωρίτσα από τώρα παίζει ο Παναγιώτης με τη Rapid. Είναι
0: ωραίς.
2: Το τελευταίο παιχνίδι. Τελευταίο φιλικό, γιατί την ερχόμενη Τετάρτη
0: μπαίνει στα κανονικά.
2: Το,
0: ναι,
2: ευρωπαϊκό του παιχνίδι. Οπότε αυτό είναι αυτό που λέμε πρώτα.
0: Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός μπαίνουν νωρίτερα.
2: Κοίταξε τώρα. Φιλικό με 120 λεπτά, αν δεν κάνω λάθος.
0: Είναι τα 2-60 λεπτά που κάνουν στην ουσία για να πάνε με δύο ενδεκάδες για να δουν λίγο τα σχήματα.
2: Είναι αυτό όμως τώρα από αυτό πώς τι συμπέρασμα να βγάλει.
0: Δεν πειράζει. Εγώ επειδή τον έχω δει τον Παναθηναϊκό, θα δω και το σημερινό να δω αν αυτά που είδα στα προηγούμενα
2: ισχύουν και τώρα.
0: Λειτουργούν. Γιατί έχει δει. Έχει ένα δέσιμο αξιοπρόσεκτο για νέο προπονητή κτλ. Αυτό είχα πει και την προηγούμενη φορά.
2: Αυτό είναι και καλό και κακό.
0: Το και κακό γιατί.
2: Για το χρόνο.
0: Ναι. Κατάλαβα τι λες.
2: Δηλαδή λες ότι.
0: Μήπως είναι νωρίς. Ναι, ξέρω.
2: Δεν πρέπει να είναι κακές οι ομάδες.
0: Οι καλές είναι επικίνδυνες. Μάλιστα.
2: Ναι. Γιατί πολλές φορτσάρονται γρήγορα και μετά τον Οκτώβριο λένε αντίο.
0: Μάλιστα.
2: Πριν την παρέλαση.
0: Ωραία, Δημήτρη μου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα λέμε και αύριο. Γεια.

Είπαμε από την πρώτη ώρα και μάλιστα ξεκινήσαμε τους Floyd, βέβαια με το Time, με ένα κομμάτι που έχει σοβαρό φιλοσοφικό υπόβαθρο, όχι ότι αυτό δεν έχει, ότι μια τέτοια μέρα, δηλαδή 15 Ιουλίου του 89, οι Floyd εμφανίστηκαν στην πιάτσα Σαν Μάρκο της Βενετίας πάνω σε μια πλωτή σκηνή. Μαζεύτηκε κόσμος και κοσμάκες, γιατί ήταν οι Floyd, ξεπέρασαν τις 200.000 οι άνθρωποι που ήταν εκεί. Και έτσι είχαμε ζημιές σε κτίρια, σε γέφυρες. Μόνο ο καθαρισμός κόστησε 25.000 λίρες, δηλαδή παραπάνω σε ευρώ. Το κοινό βέβαια που είδε από την τηλεόραση στη συναυλία έφτασε, λέει, κοντά στα 100 εκατομμύρια. Αργότερα δύο δημοτικοί σύμβουλοι της Βενετίας δικάστηκαν για τα έξοδα που προκάλεσε αυτή η συναυλία. Δεν ξέρω τι φταίγαν οι άνθρωποι. Και επειδή ένας φίλος δεν ικανοποιήθηκε με το πρώτο τραγούδι, δεν του έφτασε, είπαμε να βάλουμε και αυτό, που είναι απολύτως σχετικό με το θέμα που θα συζητήσουμε στη συνέχεια.

Να θέσω ένα ερώτημα πριν υποδεχθούμε τον καλεσμένο μας. Αν σας ρωτούσαν εσάς, χωρίς να έχετε δει την σχετική έρευνα, ποιος είναι ο πιο σοβαρός λόγος που οι εργαζόμενοι αλλάζουν εργοδότη, ποιον θα λέγατε?

0: διαβάζοντας αυτό το τραγούδι πριν είναι σαν να έχεις απαντήσει ήδη. Πάντως είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Career.gr και εκεί από ό,τι βλέπω είχαμε συμμετοχή εργοδοτών. Δεν ξέρω αν απάντησαν και εργαζόμενοι, θα μας τα διευκρινίσει αυτά ο κύριος Νίκος Φόρος, που είναι ο διαχειριστής δεδομένων εργοδοτών και υποψηφίων στο Career.gr, να μας πει πώς έγινε αυτή η έρευνα και πού κατέληξε και αυτό πόσο χρήσιμο είναι και για εργοδότες και για εργαζόμενους. Καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε.
1: Καλό σας απόγευμα, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Α, και εγώ ευχαριστώ που, ενώ συνήθως εγώ λέω καλό απόγευμα, όλοι μου λένε καλησπέρα. Εσείς κρατήσατε την αισιόδοξη γραμμή της εκπομπής ότι είναι απόγευμα, ακόμα και δεν έχει.
1: Αισιόδοξα και επόμενη πάντα.
0: Έτσι, με στηρίξατε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν,
1: καλά.
0: Αυτή η έρευνα πρακτικών προσέλκυσης και επιλογής προσωπικού, αυτός νομίζω
1: πολύ
0: ήταν ο τίτλος, έγινε σε εργοδότες ή και σε εργαζόμενους?
1: Έγινε αποκλειστικά σε εργοδότες.
0: Συμμετείχαν
1: 193 εργοδότες από όλη την Ελλάδα. Και ο στόχος μας ήταν να αποτυπώσουμε τις σημαντικότερες τάσεις που διαμορφώνουν σήμερα το τοπίο στο ανθρώπινο δυναμικό στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Και να αναδείξουμε και τις προτεραιότητες που βάζουν οι επιχειρήσεις, γιατί ζούμε και σε μια περίοδο έντονων αλλαγών στην αγορά εργασίας.
0: Αλλά αφού τις δημοσιοποιείτε, να ξέρουν και οι εργαζόμενοι πώς βλέπουν οι εργοδότες αυτά τα θέματα της στελέχωσης των επιχειρήσεών τους.
1: Σαφέστατα είναι άκρος επιμορφωτικό και ενημερωτικό και για τους εργαζόμενους, γιατί τους αφορά άμεσα.
0: Βέβαια. Καμιά φορά μπορεί να τους αφορά και περισσότερο, αλλά ας μην πάρουμε θέση τώρα. Λοιπόν, μεταξύ αυτών των δύο κοινωνικών εταίρων, καταλήξατε σε ένα συμπέρασμα που θα το περίμενε κάποιος ή κάποια ως αυτονόητο? Ποιο είναι, ας πούμε, το βασικότερο κίνητρο αλλαγής εργασίας?
1: Όπως οι περισσότεροι θεωρούν ως αναμενόμενη απάντηση, το οικονομικό κομμάτι δεν θα μπορούσε να μην είναι από τις πρώτες επιλογές κάποιου εργαζόμενου για να ψάξει να αλλάξει εργοδότη. Mm-hmm. Χαρακτηριστικά το 79% όσων μας απάντησαν εκτιμά ότι ο βασικότερος λόγος αποχώρησης ενός εργαζομένου είναι μια καλύτερη οικονομική πρόταση από άλλη εταιρεία.
0: Πάνω κάτω, 8 στους 10 χοντρικά.
1: 8 στους 10, σωστά.
0: Πολύ.
1: Οι ανταγωνιστικές αποδοχές και παροχές σε ένα ποσοστό 62%, δηλαδή 6 στους 10.
0: Αυτό τι διαφορά έχει από αυτό που είπατε, από το προηγούμενο, οι ανταγωνιστικές αποδοχές και παροχές από τον μισθό?
1: Έλεγα ότι ποιοι είναι οι σημαντικότεροι λόγοι για να παραμείνει κάποιος σε έναν οργανισμό.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, οι ανταγωνιστικές αποδοχές και παροχές σε 6 στους 10 ανθρώπους είναι από τις πιο σημαντικές και ακολουθεί η ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Σε ένα 58%.
0: Ψηλό ποσοστό.
1: Ναι, και πολύ κοντινά. Αυτό τι μας λέει, ότι ναι, μεν το να παραμείνει σαν εργοδότη, το να πληρώνεσαι καλά, να αμείβεσαι καλά για το αυτό που προσφέρεις είναι πολύ σημαντικό.
0: Αλλήμωνο.
1: Αλλά είναι εξίσου σημαντικό να μπορείς να συνδυάζεις το επαγγελματικό κομμάτι με όλα αυτά που θες να πετύχεις
0: δηλαδή,
1: στην προσωπική σου ζωή.
0: Όχι μόνο να σε πληρώνει καλά, αλλά να μην σου σκοτώνει και το υπόλοιπο κομμάτι της ζωής σου. Να
1: ακριβώς.
0: Το πω χοντρικά τώρα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Είναι μια γενικότερη τάση, νομίζω, και ιδιαίτερα οι νεότερες γενιές το λαμβάνουν πολύ σοβαρότερα αυτό υπόψη. Δηλαδή κάποτε εμείς μπαίναμε στη δουλειά που θέλαμε ή που αναγκαζόμασταν άλλοι με μια φούρια ότι να το κάνουμε και δεν βαριέσαι, ας στρώσουμε και ένα ντιβάνι εκεί. Βέβαια αργότερα είδαμε ότι δεν είναι καλό πράγμα αυτό γενικότερα.
1: Και ακριβώς.
0: Ενώ τώρα ακριβώς. Οι νεότερες γενιές φαίνεται να το έχουν πιο μπροστά, ή κάνω λάθος?
1: Το βάζουν σε πρώτη προτεραιότητα και επειδή ακριβώς βρίσκουν και πολλές άλλες επιλογές στην αγορά εργασίας, έχουν και την δύναμη στα χέρια τους, τη δύναμη του υποψήφιου, να επιλέξουν τον εργοδότη που πραγματικά τους καλύπτει στο μεγαλύτερο βαθμό και όχι να συμβιβαστούν με κάτι που δεν τους εκφράζει απόλυτα.
0: Δηλαδή στην ουσία μου λέτε ότι ένα ζήτημα, γιατί και η ανεργία μειώνεται και υπάρχουν περισσότερες δουλειές, είναι πια από την άλλη μεριά των επιχειρήσεων να κρατήσουν εργαζόμενους που τους θέλουν και καμιά φορά μπορεί να δυσκολεύονται.
1: Ακριβώς. Και εδώ είναι μια μεγάλη έννοια την οποία τα τελευταία χρόνια αρχίζουμε να αγκαλιάζουμε στην ελληνική αγορά εργασίας, το employer branding, δηλαδή η φήμη που έχει ένας εργοδότης και η αξία που δίνει πραγματικά στους ανθρώπους του. Και αυτό φάνηκε πάρα πολύ έντονα από τα αποτελέσματα της έρευνας, γιατί δείχνει ξεκάθαρα ότι η ποιότητα της εμπειρίας ενός υποψήφιου και εργαζόμενου σε συνδυασμό με την ισορροπία προσωπικής και επαγγελματικής ζωής αποτελούν, δεν αποτελούν πλέον πρόσθετες παροχές, δεν είναι κάτι αν υπάρχει καλό θα ήταν, αλλά βασικές προϋποθέσεις για να μπορέσουν να επιλέξουν έναν εργοδότη. Και αντίστοιχα για τους εργοδότες, για να βρουν τα κατάλληλα ταλέντα και να τα διατηρήσουν στον οργανισμό του.
0: Μιλάμε για εργασίες που χρειάζονται και κάποια προσόντα που δεν είναι, ας πούμε, πώς να το πω, τελείως μηχανιστικές ή οτιδήποτε άλλο.
1: Μιλάμε για εργασίες που πρέπει να συνδυάζουν όλο το πακέτο. Δηλαδή να έχεις και την τεχνική γνώση, να μπορείς να έχεις και τις κατάλληλες μη τυπικές δεξιότητες, τα soft skills που λέμε συνήθως.
0: Αυτά τι είναι, έχουν να κάνουν τι με την προσωπικότητα του εργαζομένου, με άλλες δυνατότητες.
1: Έχουν να κάνουν με δεξιότητες που είναι απαραίτητες, όχι τόσο με την προσωπικότητα, αλλά με δεξιότητες που είναι απαραίτητες για να μπορέσει κάποιος να είναι επιλέξιμο στην αγορά εργασίας και να μπορεί να παραμείνει στον εργοδότη του. Δεξιότητες όπως είναι η προσαρμοστικότητα, η αποτελεσματική επικοινωνία.
0: Ναι, γι' αυτό έβαλα εγώ την προσωπικότητα, γιατί παίζει ρόλο πόσο θα τα αναπτύξει αυτά. Α, μάλιστα.
1: Η επίλυση προβλημάτων, η δημιουργικότητα είναι πράγματα τα οποία απαιτούνται πλέον στην αγορά εργασίας και όσοι τα έχουν και προσπαθούν να τα εξελίξουν όπως αναφέρατε κι εσείς, ναι, είναι ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
0: Μάλιστα, όπως λέει εδώ και η Αλεξάνδρα, τη λέει ίσως δεν τους κάνει να νιώθουν χαλαροί για να αποδώσουν στη δουλειά. Αυτό κάτι από αυτά που είπαμε πρέπει να σχετίζεται και με τη συναισθηματική ισορροπία και με το να είσαι καλά. Γιατί όταν πας με καλή διάθεση στη δουλειά, όσες δεξιότητες έχεις μπορεί και να τις πολλαπλασιάσεις. Αντιθέτως, όσο ικανός ή ικανή και να είσαι, αν πας με κακή διάθεση, και εσύ δεν θα αποδώσεις αλλά και θα χάσει και η επιχείρηση. Αυτό γίνεται πια περισσότερο αντιληπτό ίσως από παλιότερα.
1: Περισσότερο αντιληπτό και περισσότερο αναγκαίο, εγώ αν μπορώ να το θέσω. Δηλαδή, αν μπορώ να το θέσω διαφορετικά, δεν είναι μόνο το να σκεφτούμε το μισθολογικό κομμάτι που θα πρέπει και με τις αλλαγές που έρχονται πλέον με την νέα νομοθεσία σχετικά με την ισότητα στις αμοιβές ανάμεσα στα φύλλα, που θα φέρει και μια νέα αλλαγή και γενικότερα στο θέμα.
0: Είχε η έρευνα τέτοιο στοιχείο για τη μισθολογική διαφάνεια και για την ισότητα των φυλών.
1: Το οποίο δείχνει ένα κενό ανάμεσα στην πρόθεση και την πράξη. Κάτι το οποίο στο career.gr από το Γενάρη μπορώ να πω ότι προσπαθούσαμε πολύ έντονα να νουθετήσουμε και να κατευθύνουμε τους εργοδότες στην κατάλληλη προετοιμασία τους για την νομοθεσία που έρχεται. Και η έρευνα μας έδειξε ότι σχεδόν η μισή από τους συμμετέχοντες στην έρευνα δηλώνουν ότι δεν υφίσταται κάποιο μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων. Ναι. Δεν υπάρχει το gender pay gap που ακούγεται. Ενώ ταυτόχρονα οι ίδιοι άνθρωποι, δηλαδή πάλι ένα 40%, παραδέχεται ότι δεν χρησιμοποιεί κανέναν μηχανισμό για να παρακολουθήσει τις μισθολογικές αποκλίσεις που μπορεί να υπάρχουν.
0: Το λέει έτσι επειδή του φαίνεται. Δεν έχει όμως και μια τεκμηριωμένη.
1: Ακριβώς. Είναι το αντίστοιχο. Έχω την αίσθηση.
0: Αυτό είναι από την πλευρά της επιχείρησης.
1: Σωστά. Από τους εργοδότες.
0: Μάλιστα. Εντάξει. Αυτό έχει γούστο.
1: Το πιο σημαντικό εδώ είναι να πούμε ότι και μόλις 3 στους 10 εργοδότες μας είπαν ότι έχουν ορίσει το εύρος των αμοιβών αναθέσει εργασία.
0: Μάλιστα.
1: Κάτι το οποίο είναι προαπαιτούμενο με την νομοθεσία.
0: Μάλιστα, και αυτό είναι καλό και για την νομοθεσία και για την προσαρμογή εφόσον γίνει των επιχειρήσεων. Ένα τελευταίο πριν σας ευχαριστήσω, γιατί με διώχνουν εδώ, μου λέει η επιχείρηση, φύγε και έλα αύριο πάλι να δουλέψεις, μην ζαλίζεις ανθρώπους παραπάνω. Λοιπόν, υπάρχει ανησυχία για την τεχνητή νοημοσύνη και το ρόλο της μεταξύ των εργοδοτών.
1: Θα σας πω, οι επιχειρήσεις αναγνωρίζουν ότι η τεχνολογία μπορεί να αναβαθμίσει το ρόλο του recruiter, ας πάρουμε το παράδειγμα του recruiter, γιατί μιλάμε και για τον ανθρώπινο δυναμικό, την προσέγγιση, τη διατήρηση, επιτρέποντας του να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στην ουσιαστική επικοινωνία με τον υποψήφιο, παρά για ανησυχία για την αξιοποίησή της.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, το πιο σημαντικό εδώ που μας είπαν 8 στους 10 είναι ότι σημαντικό ζήτημα είναι η προστασία των προσωπικών δεδομένων περισσότερο και να μην υπάρχει μεροληψία και διάκριση. Αυτά είναι τα πιο ουσιαστικά θέματα. μαζί με κάποια εμπόδια που μπορεί να υπάρχουν όσον αφορά την έλλειψη τεχνογνωσία.
0: Μάλιστα.
1: Την έλλειψη, το κόστος υλοποίησης κάποιων θεμάτων που έχουν να κάνουν με την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Να σας ευχαριστήσω πολύ. Ο κύριος Νίκος Φόρος, ο διαχειριστής δεδομένων εργοδοτών και υποψηφίων του Career.gr. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μοιραστήκατε αυτή τη γνώση, χρήσιμη και σε εμάς και στις επιχειρήσεις.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.
0: Γεια σας. Να το. Και κράτησε και την αισιοδοξία αυτή η εκδοχή για να μορφύνουμε και άλλο το απόγευμά σας. Πριν έρθει βέβαια το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με το Θάνο Σιαφάκα να σας δώσει όλη την εικόνα της επικαιρότητας, θυμόμαστε μαζί σας ότι το 1989, 15 Ιουλίου, οι Simply Red βρέθηκαν για δεύτερη φορά στην κορυφή του Αμερικανικού Single Chart με το If You Don't Know Me By Now. Αν δεν μας μάθατε και εμάς μέχρι τώρα, τι να σας πω, δοκιμάσουμε ξανά αύριο λίγο μετά τις 6. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8.
1: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier, ο νέος Coltrane με το κουαρτέτο.

0: 20 Ιουλίου στο A Culture, στο αίθριο της στο Αρσακή. Collier, please call train. More.com.
1: Φεστιβάλ Ματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης 13 έως 18 Ιουλίου. Η Φωνή των Ποιητών, μουσικό αφιέρωμα στη μελοποιημένη ποιήση με την Μαρίνα Βολουδάκη. Θεατρική παράσταση Η Φώνησα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη από την ομάδα ΦΑΟΣ. Σκηνοθεσία Θοδωρή Σαμπαζής. Η Underground Youth Orchestra συμπράττει με τη Metropolitan Youth Orchestra of New York σε μια ξεχωριστή συναυλία. Magic the Spell 45 χρόνια δρόμος. Φεστιβάλ Ματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης. Η τέχνη μας στηρίζει. Στηρίζουμε την τέχνη και τους ανθρώπους της.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
3: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη 15 Ιουλίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΡΤΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Ιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στις φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρίνου, οι δύο 42χρονοι για την υπόθεση της Μαρφίν. Ο δημοσιογράφος Ηλίας Προβόπουλος περιγράφει στο Earth News πώς κατέγραψε το σκηνικό της τραγωδίας μέσα από τη φωτογραφική του μηχανή, πώς οι αρχές αξιοποίησαν το σημαντικό υλικό. Προφυλακιστέος και ο 24χρονος για την δολοφονική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, η οποία πήρε εξιτήριο σήμερα. «Θα προσπαθήσω να σταθώ ξανά στα πόδια μου», δηλώνει η ίδια. «Ήταν κάτι το οποίο μόνο σε ταινίες έχω δει». Η μεγάλη κυρία του ελληνικού σινεμά πέρασε στην αιωνιότητα. Η Μάρο Κοντού έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών. Εισαγγελική έρευνα για ρογμές σε πολυκατοικίες που φέρεται να προκλήθηκαν από τα έργα του μετρό στην Κυψέλη. Στο τέλος της τετραετίας θα παραδώσουμε το καλύτερο ΕΣΥ που είχε η χώρα, αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την Εύβοια. Ο Πρωθυπουργός εγγενίασε την πρώτη μονάδα τεχνητού νεφρού σε κέντρο πρωτοβάθμιας υγείας. Ξύλωμα χωρίς τέλος στον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς συνεχίζονται οι αποχωρήσεις. Το Σάββατο η εκλογή Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, Ρένα Δούρου και Παύλος Πολάκης οι υποψήφοι. Ο Γιάννης Αμανατίδης, πριν από λίγο ο νέος γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, διαφωνεί με την διαδικασία ο Σωκράτης Φάμελος. Φωτιά σε διαμέρισμα στα Πατήσια, νεκρή μία ηλικιωμένη στο νοσοκομείο σύζυγός της σε σοβαρή κατάσταση. Συνεχίζονται οι αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν. Η Τεχεράνη προειδοποιεί τη ΣΥΠΑ και απειλεί να ρίξει τον κόσμο σε μια βαθιά ενεργειακή κρίση. Και τέλος, απόψε η μητέρα των μαχών στην Ατλάντα, Αγγλία-Αργεντινή, στις 10 το βράδυ από την ΕΡΤ 1. Συναισθηματικά φορτισμένη επέστρεψε στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη η πολιτεύθρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα, η οποία νοσηλευόταν για περίπου 15 μέρες στο νοσοκομείο Παπανικολάου μετά την δολοφονική επίθεση που δέχτηκε στο σπίτι της, κατά την οποία έχασε την ζωή της η μητέρα της. Η Αφροδίτη Νέστορα στις πρώτες δηλώσεις της έκανε λόγο για δολοφονική τρομοκρατική ενέργεια και χαρακτήρισε τις στιγμές της επίθεσης συνθήκες πολέμου. Ζήτησε να αποδοθούν στους κατηγορούμενους οι βαρύτερες προβλεπόμενες ποινές, κάνοντας λόγο ως δικηγόρος για εφαρμογή τόσο του ποινικού κώδικα όσο και του αντιτρομοκρατικού νόμου. Να ακούσουμε τη δήλωσε η Αφροδίτη Νέστορα.
4: Να ξέρετε ότι δεν έχει τελειώσει η αποκατάσταση της υγείας μου. Θα ταλαιπωρηθώ αρκετούς μήνες ακόμη με αλλαγές, με συναντήσεις με γιατρούς. Να είστε όμως σίγουροι ότι θα προσπαθήσω με κάθε τρόπο και με ό,τι δύναμη μου έχει απομείνει να σταθώ ξανά στα πόδια μου, γιατί θεωρώ ότι αυτό είναι μία απάντηση σε τέτοιου είδους τρομοκρατικές ενέργειες, δολοφονικές ενέργειες, και επίσης γιατί πιστεύω ότι μέσα από αυτό το πράγμα θα κάνω περήφανη τη μητέρα μου, αλλά και όλους, και τον πατέρα μου και όλους τους ανθρώπους που πραγματικά πιστεύουν σε μένα. Αυτά, παιδιά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Αν είχες μπροστά σου τους συλληφθέντες, τι θα τους έλεγες?
4: Εντάξει, δεν υπάρχει κάτι να πούμε. Δεν χωράει κανένας ανθρώπινος νους, καμία κοινή λογική αυτό που πραγματικά έγινε. Είναι κάτι το οποίο εκφεύγει κάθε λογικής και είναι ακραίο. Και πραγματικά λυπάμαι που υπάρχουν άνθρωποι που το 2026 σκέφτονται έτσι, ενεργούν έτσι και πλήττουν με αυτόν τον τρόπο τόσο βάναυσα τη δημοκρατία μας. Πραγματικά πρέπει να την αγκαλιάσουμε, να την διαφυλάσσουμε και να είναι ο οδηγός μας για τις επόμενες γενιές.
6: Παρακολουθείτε τις εξελίξεις, είδατε τις συλλήψεις, είδατε σύμφωνα με τις διώξεις.
4: Δεν είχα πολύ ενημέρωση, η αλήθεια είναι. Ξέρω και από συναδέρφους μιλάω ότι έχουν καταθέσει στον ανακριτή. Δεν έχουν πει κάτι συγκεκριμένο, δεν μπορούν να πούνε κάτι συγκεκριμένο. Θεωρώ ότι οι ποινές που πρέπει να τους απαγγελθούν και μιλάω ως δικηγόρος πρέπει να είναι οι βαρύτατες που προκύπτουν από τον ποινικό, από τον κοινό ποινικό κώδικα και από τον αντιτροπονκρατικό νόμο. Δεν μιλάμε για απλό εκφοβισμό, μιλάμε για δολοφονική ενέργεια, μιλάμε για τρομοκρατική ενέργεια υψίστου βαθμού και θεωρώ ότι η δικαιοσύνη βέβαια ξέρει να κάνει τη δουλειά της, δεν το συζητάμε αυτό. Και θεωρώ ότι θα τους απαγγελθούν οι κατηγορίες που πρέπει.
6: Το βράδυ από την τι έγινε, κατεβήκατε με την μητέρα σου.
4: Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες. Να ξέρετε μόνο ότι οι συνθήκες ήταν συνθήκες πολέμου. Δεν ήταν απλά ένας αέρας. Ήταν κάτι το οποίο εγώ προσωπικά μόνο σε ταινίες έχω δει, για να σας πω. Ήταν ασφαλιστικό το κλίμα μέσα στην υποδομή. Δεν μπορούσαμε να πάρουμε αναπνοή. Να ξέρετε ότι δεν βλέπετε απλά μια κοπέλα που έζησε κάτι. Είμαι μια κοπέλα που επέζησα από τρομοκρατική ενέργεια. Και αυτό το πράγμα απλά συνέβη σε εμάς και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε.
6: Πόσο δύσκολο είναι να επιστρέψετε τώρα στο σπίτι?
4: Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι δύσκολο και ακραίο. Πάρα πολύ δύσκολο.
3: Ακούσαμε τι είπε η κυρία Αφροδίτη Νέστορα. Πάμε να ακούσουμε τώρα την εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου.
7: Η έρευνα της τρομοκρατικής υπηρεσίας συνεχίζεται από τη στιγμή που οι δύο κατηγορούμενοι και προφυλακιστέοι πλέον μετά την απολογία τους κατηγορούνται για την τελευταία εμπριστική επίθεση. Μένει βέβαια να ταυτοποιηθούν και τα πρόσωπα τα οποία συμμετέχουν στις άλλες δύο εμπριστικές επιθέσεις όπου είχαμε εκτεταμένες φθορές στα δύο αυτά σημεία. Προφανώς και αυτό που θεωρούν οι αστυνομικοί είναι ότι πρόκειται για μία ομάδα η οποία οργάνωσε και τις τρεις εμπριστικές επιθέσεις. Καταλαβαίνετε όμως ότι χρειαζόμαστε υλικό το οποίο ήδη επεξεργαζόμαστε, όχι μόνο βιντεο αλλά και άλλα δεδομένα που έχουν στην κατοχή τους οι αστυνομικοί, ώστε να ταυτοποιηθούν πλήρως όλοι οι εμπλεκόμενοι και στις τρεις υποθέσεις.
3: Για να πάμε και στον Τίμο Φακαλή, ο οποίος έχει όλες τις εξελίξεις. Καλησπέρα, Τίμο.
8: Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Στη 1 και 20 το μεσημέρι από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου και μετά από 15 μέρες συνολικής νοσηλείας, η Αφροδίτη Νέστορα πήρε σήμερα εκτιτήριο και αμέσως κατευθύνθηκε αμέσως μετά στο σπίτι της. Η ίδια φανερά συγκινημένη με έντονα φορτισμένη.
3: Την ακούσαμε πριν από λίγο, ήταν όντως σε μεγάλη φόρτιση και ένταση.
8: Ακριβώς, με επίδεσμους στα χέρια και στα πόδια. Ουσιαστικά αυτό που είπε ήταν ότι δεν θα το βάλω κάτω και ουσιαστικά αυτό που έζησε, όπως είπε, ήταν μια εμβόλεμη κατάσταση που την έχει δει μόνο σε ταινία κινηματογράφου. Τώρα παραδέχθηκε ότι θα χρειαστεί αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα προκειμένου να αποκατασταθούν τα τραύματα, τα εγκάμματα τα οποία έχει στα άνω και κάτω άκρα. Είναι εγκάμματα δευτέρου βαθμού. Έχει αποκατασταθεί το θέμα που είχε στο πνεύμονά της από την εισνοή των καπνών τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου. Και όπως είπε, δεν θα το βάλει κάτω. Θα σηκωθεί όρθια γιατί είναι κάτι που χρωστάει τόσο στη μητέρα της, στον πατέρα της, αλλά και όσους την πιστεύουν. Αλλά είναι και μια απάντηση ουσιαστικά στους δολοφόνους και στην τρομοκρατική ενέργεια την οποία δέχτηκε. Στο σπίτι της το νωρίς το μεσημέρι την περίμεναν συγγενείς και φίλοι. Ευχαρίστησε τόσο τους δικούς ανθρώπους αλλά και το ιατρικό προσωπικό. Mm-hmm. Να σου πω ότι φυλάσσεται και η οικία μετά το χτύπημα που δέχτηκε πολυκατοικία εκεί και γενικότερα η περιοχή φυλάσσεται μετά την 1η Ιουλίου οπότε και έγινε η βομβιστική επίθεση και πλέον θα ενισχυθούν κι άλλα τα μέτρα ασφαλείας.
3: Λοιπόν, Τίμο, να σε ευχαριστήσουμε. Ακούσαμε το ρεπορτάζ του Τίμου Φακαλή. Πάμε τώρα στην υπόθεση, την νομική εξέλιξη. Προφυλακιστέος, όπως είπαμε, και ο τρίτος που απολογήθηκε για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Βέβαια, ο 24χρονος αρνήθηκε κάθε εμπλοκή του και θα πάμε να συνδεθούμε με την Δέσποινα Κρητικού, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Δέσποινα.
9: Καλησπέρα, Φάνο. Αρνήθηκε κάθε εμπλοκή του ως προς τον άνθρωπο που γνώριζε τον 25χρονο και τον 29χρονο και την 26χρονη για να δώσει που έδωσε τα κλειδιά, που πήραν τα κλειδιά τέλος πάντων και έκαναν το σπίτι ορμητήριο. Απολογήθηκε για 5 κακουργήματα για την τρομοκρατική οργάνωση, την ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο τετελεσμένη και σε απόπειρα, την έκρηξη, τον εμπρισμό και την παράβαση του νόμου περί όπλων που εδώ συνίσταται και αφορά στην κατοχή των εκρηκτικών. Κατέθεσε υπόμνη μας στην ανακρίτρια, επικυρώντας να διαχωρίσει τη θέση του από τους δύο συγκατηγορουμένους του, περιέγραψε πώς έδωσε τα κλειδιά του εγκατελειμμένου σπιτιού του, που βρίσκεται σε απόσταση 200 μέτρων από την πολυκατοικία της οικογένειας Νέστορα, χωρίς να γνωρίζει ότι μετατράπηκε σε κρυσφύγετο πριν και μετά τη φωνική έκρηξη. Ισχυρίστηκε ότι έμαθε για την έκρηξη από την τηλεόραση, κατάλαβε κατά την σύλληψή του την εμπλοκή του του διαμερίσματός του ως κρυσφύγετο. Και σύμφωνα με πληροφορίες, κατέθεσε στην απολογία του, ισχυρίστηκε στην απολογία του, τελευταία φορά που πήγε στο εγκαταλειμμένο διαμέρισμα ήταν στις 26 Ιουνίου με τη φίλη του και από τότε δεν το ξαναεπισκέφτηκε. Μάλιστα είπε ότι δεν ανήκει στον αναρχικό χώρο.

0: ίδιος είπε βέβαια ότι γνώρισε αντιεξουσιαστές, καθότι ήταν φοιτητής στο φυσικό του Αριστοτέλειο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και εκεί έρχονταν άνθρωποι όλων των ιδεολογικών προσεγγίσεων και γνώριζε και τέτοιους ανθρώπους και αυτούς τους ανθρώπους. Χωρίς όμως, επαναλαμβάνουμε, να γνωρίζει την 26 άνθρωπη και τον 29 χρονό. Προφυλακίστηκε στις φυλακές Διαβατών, θα είναι προσωρινά κρατούμενος, ενώ οι άλλοι δύο που κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι χθες, η 26χρονη πήγε στις γυναικείες φυλακές Καρυνταλού και ο 29χρονος στις φυλακές Φυλάκης.
1: Δέσποινα Κρητικού, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Στην άλλη μεγάλη υπόθεση θα πάμε τώρα, στην υπόθεση της Μαρφίν. Νέα διάσταση στην έρευνα για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν. 16 χρόνια μετά δίνουν τα φωτογραφικά ντοκουμέντα που είδαν το φως της δημοσιότητας και κατέγραψε ο δημοσιογράφος Ηλίας Προβόπουλος. Ο δημοσιογράφος την ημέρα της φωνικής επίθεσης βρισκόταν στο πατάρι του βιβλιοπωλείου Ιαννό στην Οδό Σταδίου και κατέγραψε με τον φωτογραφικό του φακό μια ομάδα 5 ατόμων λίγα μόλις λεπτά πριν από τον φωνικό εμβρισμό της τράπεζας. Είδαμε μια ομάδα ανθρώπων να ξεχωρίζει μέσα στο πλήθος και ενστικτοδός έβγαλε την φωτογραφική μου μηχανή, δήλωσε στο Earth News περιγράφοντας τα κρίσιμα εκείνα δευτερόλεπτα.
3: Είναι 12:58, αρχίζουν κάποια επεισόδια μπροστά στον Ιαννό και με βγάλακες. Περνάμε τα μάτια, καθαρίζουμε και φεύγουμε από τον δρόμο που όπως είμαστε με άλλους ανθρώπους και μπαίνουμε μέσα για να προπλεκτούμε από τα καπνογόνα και τα δακρυγόνα. Εκεί όμως αρχικά βλέπουμε μια ομάδα ανθρώπων να ξεχωρίζει. Είναι άνθρωποι που δεν έχουμε ξαναδεί στις πορείες. Με στολή κανονική αυτοί οι άνθρωποι. Μαύρα η μισή, χακή η άλλη. Με τζόκερ χακή η μισή, με τζόκερ μαύρα η άλλη και μαντήλια και μια γυναίκα στο μεταξύ. Και έτσι ενστικτοδός βγάζω τη μηχανή, μια μηχανή που έχω πάνω στη ζέντα μου και κάνω αυτές τις φωτογραφίες που είδαμε.
1: Οι φωτογραφίες που δημοσιοποιούνται σήμερα αποτυπώνουν καρέ-καρέ τις κινήσεις των ατόμων που βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας. Το οπτικό υλικό αυτό, σε συνδυασμό με την ανάλυση μέσω εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, απετέλεσε κομβικό στοιχείο για την πορεία των ερευνών. Οι εμφανίσεις και τα χαρακτηριστικά αξεσουάρ των ατόμων συγκρίθηκαν με διαθέσιμες φωτογραφίες από την προσωπική τους ζωή, συμβάλλοντας στην ταυτοποίησή τους.
3: Ο δεύτερος πετάει μέσα ένα υγρό, δεν ήταν μολότο, και κάνει πουφ ξαφνικά και ο τρίτος βάζει ένα ανάβη που πετάει κάτι αναμένο μέσα και κάνει ένα πουφ ξαφνικά και γεμίζει καπνούς και πλόγες στην Μαρφίν. Η ομάδα είναι και γύρω στα 11 άτομα. Είναι τρεις. Ο ένας με τη, που είχε το υλικό, το εμπρησικό υλικό, είχε ένας κύριο, ο άλλος είχε κάτι που, μπροστά που έσπασε. Δεν φαίνονται και καλά, φαίνονται η κίνηση. Παίρνουν στολή για να ξεχωρίζουν. Δεν έχουμε ξαναδεί τέτοιες στολές στις πορείες ποτέ με τότε. Παπούτσια αντιρρησιδικά, φόρμα, κασκέτα και μαντήλια. Ψηλός με γυαλιά, μια γυναίκα με κοτσίδα, ξανθή, ενώ ήταν πίσω από το μαντήλι της. Ένας μεσαίου μεγέθους που είχε και το περισσότερο βάρος αυτός στο κύριό του. Και ένας με ένα κόκκινο μαντήλι, τον οποίο τον έχουμε δει και στις φωτογραφίες όταν γίνει επίθεση στην περιφέρεια στη Συγκρού.
1: Ακούσαμε λοιπόν τον δημοσιογράφο Ηλία Προβόπουλο, ο οποίος με τον φωτογραφικό του φακό κατέγραψε εκείνα τα δευτερόλεπτα της τραγικής υπόθεσης της Μαρφίν. Εν τω μεταξύ, οι δύο 42χρονοι που προφυλακίστηκαν οδηγούνται σε διαφορετικά σοφρονιστικά ιδρύματα, ενώ σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για τον εντοπισμό όλης της ομάδας. Το ρεπορτάζ έχει η Σοφία Ορφανού.
4: Τη στιγμή της εμπριστικής επίθεσης, ο δημοσιογράφος Ηλίας Προβόπουλος βρισκόταν στο πατάρι του βιβλιοπωλείου Ιαννός. Είχε μαζί τη φωτογραφική του μηχανή και ενστικτοδός αρχίζει να καταγράφει όσα βλέπει. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα άτομα που απεικονίζονται στις φωτογραφίες αποτελούν το σκληρό πυρήνα των 5 αντιεξουσιαστών που συμμετείχαν στον εμπρισμό της τράπεζας. Όπως φαίνεται καθαρά στις φωτογραφίες, φορούν καπέλα τζόκεϊ, μαντήλια στο πρόσωπο, full face και σακίδια πλάτης. Οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες είχαν πολύ ωραία απολογία. Ο ένας κατηγορείται ως το άτομο που έσπασε τον ιαλοπίνακα της τράπεζας και ο δεύτερος φαίνεται να είχε καθοδηγητικό ρόλο την ημέρα της επίθεσης. Και οι δύο προφυλακίστηκαν. Οι 46χρονοι κατηγορούμενοι, το τρίτο πρόσωπο της ομάδας που κατηγορείται για το φωνικό εμπρισμό στην τράπεζα, βρέθηκε την Τρίτη στο δικαστήριο Westminster του Λονδίνου. Συνένεσε στην άμεση εκδοσή της στην Ελλάδα για να εμφανιστεί ενώπιον

0: της ελληνικής δικαιοσύνης και υπέγραψε επιστολή που τη δεσμεύει να αλλάξει στάση. Στη χώρα μας αναμένεται μέσα σε 10 ημέρες. Στο βιβλιοπωλείο Ιαννός, εκείνο το μεσημέρι της 5ης Μαΐου του 2010, βρίσκονταν κι άλλα άτομα. Σοκαρισμένοι παρακολουθούν όσα δραματικά εκτυλίσσονται μπροστά στα μάτια τους. Βλέπουν την ομάδα των αντιεξουσιαστών συγκεντρωμένη στη σταδίου. Από το πατάρι του βιβλιοπωλείου παρακολουθεί την πορεία μία ακόμη υπάλληλος. Στην κατάθεσή της μιλάει και εκείνη για τα άτομα που αποκόπηκαν από τους άλλους. Την ώρα της επίθεσης, υπάλληλος της τράπεζας βρισκόταν στο ισόγειο του υποκαταστήματος, σε γραφείο απέναντι από την κεντρική είσοδο. Βλέπει τους δράστες και τους ακούει. Τις μαρτυρίες τους συμπληρώνουν αυτόπτες που εκείνη την ώρα βρίσκονταν στην πορεία. Ένας ήταν σε απόσταση μόλις μισού μέτρου από τον άνδρα που έσπασε τον ιαλοπίνακα και από εκείνον που έριξε το έφλεκτο υγρό. Οι έρευνες των ανθρωποκτονιών συνεχίζονται με τη σύγκριση παλιού και νέου οπτικοακουστικού υλικού με στόχο τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση των δύο ατόμων που πέταξαν στην τράπεζα τη βόμβα Μολότοφ και το έφλεκτο υλικό.
1: Όπως έχετε ακούσει, οι δύο κατηγορούμενοι οδηγούνται στις φυλακές Μαλανδρίνου και Ναυπλίου. Να ακούσουμε τον Γιώργο Γεραφέντη.
2: Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤ News, οι δύο κατηγορούμενοι θα μεταφερθούν στις φυλακές Μαλανδρίνου Φωκίδας και στις φυλακές Ναυπλίου. Σήμερα το πρωί έφτασαν εδώ τα προφυλακιστήρια των δύο κατηγορουμένων για τον εμπρισμό στην τράπεζα Μαρφίν. Παραλήφθηκαν από τους αξιωματικούς του τμήματος ανθρωποκτονιών. Ο επωνομαζόμενος ψηλός, σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤ News, θα μεταφερθεί στις φυλακές Μαλανδρίνου, ενώ ο υπονομαζόμενος εναερίτης θα μεταφερθεί στις φυλακές Ναυπλίου. Όμως αυτό δεν πρόκειται να γίνει, η μεταγωγή τους δεν πρόκειται να γίνει τις επόμενες ημέρες, καθώς δεν υπάρχει προγραμματισμένη μεταγωγή από την Διεύθυνση Μεταγωγών για τα δύο αυτά σοφρονιστικά καταστήματα. Έτσι, πιθανότητα να παραμείνουν όλη την εβδομάδα εδώ στα κρατητήρια του 7ου ορόφου της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, όπου παρέμειναν και χθες το βράδυ. Σήμερα, σύμφωνα με πληροφορίες, τους επισκέφθηκαν συγγενικά τους πρόσωπα και δικηγόροι. Οι αστυνομικοί που βρίσκονται κοντά τους μας λένε ότι δεν υπάρχει κάποια αντίδραση από την πλευρά των δύο κατηγορουμένων. Είναι φυσιολογική παραμονή τους στα κρατητήρια. Βγαίνουν στον χώρο που προαυλίζονται και οι υπόλοιποι κρατούμενοι εδώ της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής και παίρνουν και κάποια τηλέφωνα από τα καρτοτηλέφωνα που υπάρχουν στο διάδρομο. Παραμένει βέβαια μεγάλο ζητούμενο για τους αξιωματικούς του τμήματος ανθρωποκτονιών να ταυτοποιηθούν τα δύο άτομα που συμπλήρωναν την πεντάδα κρούσης η οποία έκανε την καταδρομική επίθεση και έκαψε την τράπεζα Μαρφίν με τα τραγικά αποτελέσματα, με τους τρεις εργαζόμενους να βρίσκουν τραγικό θάνατο.
1: Και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τον συνήγορο των συλληφθέντων, Θανάση Καμπαγιάννη.
3: Ο εντολέας μου συμμετείχε στην πορεία όπως εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι, αλλά δεν συμμετείχε ούτε στα επεισόδια ούτε στον εμπρισμό.
1: Την ίδια ώρα δρομολογείται η επιστροφή στην Ελλάδα της 46χρονης που συνελήφθη στο αεροδρόμιο Gatwick του Λονδίνου και φέρεται ως τρίτο μέλος της ομάδας που ερευνάται για τον εμπρισμό της τράπεζας. Ίδια συνένεσε στην έκδοσή της ώστε να παρουσιαστεί ενώπιον των ελληνικών δικαστικών αρχών. Είναι μια διαδικασία η οποία δεν είναι χρονοβόρα. Θεωρούμε ότι λόγω της καλής επικοινωνίας μεταξύ των δύο αστυνομιών άμεσα θα επιστρέψει στη χώρα μας για να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη, ανέφερε η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλιδού.
4: Είναι μια διαδικασία η οποία συνήθως δεν είναι χρονοβόρα. Έχουμε δει στο παρελθόν να συμβαίνει και μέσα σε πολύ λίγες ημέρες και να διαρκεί περίπου και ένα μήνα. Θεωρούμε όμως ότι επειδή ακριβώς υπάρχει καλή επικοινωνία μεταξύ των δύο αστυνομιών, είναι μια διαδικασία που θα γίνει άμεσα και θα επιστρέψει στη χώρα μας ώστε να οδηγηθεί και αυτή στη δικαιοσύνη. Τουλάχιστον εδώ και 1,5 χρόνο το τμήμα ανθρωποκτονιών της ελληνικής αστυνομίας αποκοινούμε την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία και τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, συλλέγει στοιχεία, τα αναλύει και έχει σχηματίσει αυτή τη δικογραφία. Μπορεί η ανάσυρση της δικογραφίας από την αρμόδια εισαγγελική αρχή να έχει έρθει τους τελευταίους μήνες, όμως η δική μας έρευνα έχει ξεκινήσει πολύ νωρίτερα, εδώ και τουλάχιστον 1,5 χρόνο, και κατάφεραν οι αστυνομικοί να συλλέξουν αυτά τα στοιχεία και να σχηματίσουν αυτή την πολυπιστέλητη δικογραφία.
1: Στην πολιτική επικαιρότητα, την άνοιξη του 2027 θα γίνουν οι εκλογές, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός από την Βόρεια Εύβοια, όπου και περιόδευσε. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάλεσε σε εκλογική συστράτευση και ετοιμότητα για την τρίτη, όπως είπε, αυτοδύναμη κυβερνητική θητεία της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός παρέστη στα εγγένεια της πρώτης μονάδας τεχνητού νεφρού που λειτουργεί σε κέντρο υγείας στην Ιστιαία. Ο Άγης Βαγιάνος έχει το ρεπορτάζ και μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Άγη.
5: Καλησπέρα για μένα. Σας θέλω τον πόλεμο σε επάλυση συμπεριφερειστικά ο Πρωθυπουργό, μιλώντας σε πολίτες στην Βόρεια Εύβοια. Εγκαινιάζεται αυτή την πρώτη μονάδα τεχνητού νεφρού σε κέντρο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και από εκεί τόνισε πως το ΕΣΥ αλλάζει. Οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης επενδύονται προς όφελος της συνολικής του αναβάθμισης και υπογράμμισε πως στο τέλος της τετραετίας θα παραδώσουμε το καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας που έχει και η χώρα. Ειδικά για την Εύβοια, 5 χρόνια όπως είπε μετά την καταστροφική πυρκαγιά, ατενίζουμε το μέλλον με περισσότερη αισιοδοξία. Η κυβέρνηση έσκυψε πάνω στα προβλήματα που άφησε πίσω της η πυρκαγιά και τόνισε πως αυτό σημαίνει πως οι δεσμεύσεις προσελοποιούνται και εμείς μιλάμε με τα έργα μας και όχι με λόγια. Την ίδια ώρα επισήμανε πως η Βόρεια Εύβοια έχει ανακάμψει με περισσότερο τουρισμό και ανάπτυξη, μικρότερη ενεργία και μεγαλύτερα εισοδήματα. Είμαστε παρόντες, αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα με αποτελεσματικότητα και στηρίζουμε τις τοπικές κοινωνίες. Ευχαριστώ για τον αγώνα που θα δώσετε. Για τρίτη αυτοδύναμη θητεία της Νέας Δημοκρατίας, κατέληξε ο Πρωθυπουργός. Λίγο αργότερα, κατά την επίσκεψή του στα εγγένεια του δρόμου Ροβιέ-Σίλια, υπενθύμησε πως θυμάται τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, τον πατέρα του, να εγγενιάζει τη γέφυρα Χαλκίδα στο καλοκαίρι του 1993, λίγο πριν από την πτώση της κυβέρνησής του, λίγο πριν πέσει η κυβέρνηση, έτσι όπως έπεσε, είπε χαρακτηριστικά.
1: Έχμη ήταν αυτό τώρα για τον Σαμαρά, έτσι, τον κύριο Σαμαρά.
5: Για τον κύριο Σαμαρά και ακολούθως εξέφρασε την ικανοποίησή του. Που, όπως είπε και η δική του θητεία, συνδέεται με έργα που η Εύβοια ανέμενε εδώ και δεκαετίες. Αναφερόμενος δε όχι μόνο στο συγκεκριμένο έργο, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε με νόημα πως η κυβέρνηση αυτή δεν επιδίδεται στην επικοινωνία. Καλά τα TikTok και τα βιντεάκια και τα τσιτάτα των 20 δευτερολέπτων. Όταν όμως ο πολίτης θέλει να φύγει από την Καλκίδα και να έρθει στην Αιγυψό και να περάσει από αυτόν τον δρόμο, θα πει πως εδώ μπορούμε να περάσουμε ασφάλεια, αναφέροντας πως κρινόμαστε μέσα από αυτά τα έργα και για την αξιοπιστία μας. Να σημειώσουμε ότι αύριο συνεδριάζει τις 12 το μεσημέρι το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής, ενώ το απόγευμα ο Πρωθυπουργός συμμετάσχει στη συζήτηση στο πλαίσιο που διοργανώνεται στην ΠΝΙΚΑ.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Άγη. Ο Πρωθυπουργός κάλεσε τους πολίτες να βρίσκονται, όπως είπε ο Άγης Βαγιάνος, σε ετοιμότητα εν ώψη των εκλογών του 2027. Να ακούσουμε αυτό το διάλογο που είχε ο κύριος Μητσοτάκης με τους πολίτες.
6: Είχαμε αναλάβει κάποιες δεσμεύσεις μετά τη μεγάλη φωτιά πριν από 5 χρόνια. Χαιρόμαστε που είμαστε εδώ για να δούμε ότι αυτές οι δεσμεύσεις μας υλοποιούνται, διότι εμείς είμαστε εδώ πέρα για να μιλάμε με τα έργα μας και όχι με εύκολα λόγια. Χαίρομαι που η Βόρεια Εύβοια έχει ανακάμψει από τη μεγάλη φωτιά. Χαίρομαι γιατί βλέπω περισσότερο τουρισμό, περισσότερη ανάπτυξη, μικρότερη ανεργία, καλύτερα εισοδήματα. Είμαστε εδώ για να συνεχίσουμε, να δώσουμε τον αγώνα μας. Σας θέλω όλες και όλους έτοιμες και έτοιμους στις επάλξεις για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 27, αλλά εμείς δεν σταματάμε. Σημαντικότερο, δεν περιμένουμε, προσέξτε, δεν περιμένουμε όπως κάποιοι άλλοι την προεκλογική περίοδο για να βρεθούμε κοντά στους συμπολίτες μας. Είμαστε εδώ, είμαστε παρόντες, αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα με αποτελεσματικότητα, στηρίζουμε τις τοπικές κοινωνίες και σας λέμε και σας λέω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τους αγώνες που έχετε δώσει για την παράταξή μας. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ για τον αγώνα που θα δώσετε για μια τρίτη αυτοδύναμη θητεία στην Ευρωπαϊκή. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Τώρα από το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην αναβάθμιση του ΕΣΥ, σημειώνοντας ότι οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης αξιοποιούνται για τη βελτίωση των υποδομών και των υπηρεσιών.
7: Σύστημα υγείας αλλάζει, οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης επενδύονται προς όφελος της συνολικής του αναβάθμισης. Είχαμε δεσμευθεί ότι στο τέλος αυτής της τετραετίας θα παραδώσουμε το καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας που είχε ποτέ η χώρα. 5 χρόνια μετά την καταστροφική φωτιά του 2021 έχουμε λόγο εδώ στην Βόρεια Εύβοια να ατενίζουμε το μέλλον με περισσότερη αισιοδοξία. Η κυβέρνηση έσκυψε με πολύ προσοχή πάνω στα πολλά προβλήματα τα οποία άφησε πίσω της αυτή η καταστροφική πυρκαγιά.
1: Και θα πάμε στο ΠΑΣΟΚ. Οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και οι αλλαγές που προτείνει το κόμμα στο χώρο της παιδείας παρουσιάστηκαν νωρίτερα στο Δίο Αθηνών από εκπαιδευτικούς και ακαδημαϊκούς. Η μερίδα θα κλείσει σε λίγη ώρα με την ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη. Η Ευγενία Λούζου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και θα μας πει περισσότερα. Ευγενία, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα, Θάνο. Σε θεματικές ενότητες ανέπτυξαν το σχέδιο του Πασόκ για την παιδεία ειδικοί επιστήμονες και ακαδημαϊκοί και αφορούσαν βεβαίως όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης στη χώρα. Όπως προείπαν, το σχέδιο, το πρόγραμμα μάλλον που λειτουργεί αυτή τη στιγμή δεν οδεύει προς το καλύτερο και τα παιδιά που βγαίνουν, οι νέοι επιστήμονες, δεν εξειδικεύονται επαρκώς. Ο κύριος Ανδρουλάκης, όπως προείπες, ανέβει από λεπτό σε λεπτό προκειμένου να κλείσει αυτή την ημερίδα και να εξειδικεύσει τις θέσεις του κόμματος για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και σύμφωνα με πληροφορίες θα εξηγήσει ότι η στήριξη της δημόσιας παιδείας θα πρέπει να δημιουργήσει συνθήκες ανωδικής κινητικότητας και εκτιμούν στο ΠΑΣΟΚ και σύμφωνα με πληροφορίες ότι η ενίσχυση αυτή θα περιορίσει τις ανισότητες και θα δημιουργήσει περισσότερες ευκαιρίες για την νεολαία. Τώρα με δύο λόγια θα σου πω ότι αναφορικά με τις προγραμματικές δηλώσεις θέσεις που ανέπτυξαν οι ομιλητές, πέρα από την μισθολογική ενίσχυση θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη στεγαστική στήριξη των εκπαιδευτικών. Επίσης θα δημιουργηθούν ειδικές μονάδες ειδικής αγωγής και εξειδικευμένες πολιτικές για ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές, καθώς συζητήθηκε και η κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων. Μάλιστα. Και το νέο λύκειο.
1: Να ευχαριστήσουμε την Ευγενία Λούζου για το ρεπορτάζ και από το ΠΑΣΟΚ στον ΣΥΡΙΖΑ. Να ταράξεων συνέχεια στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο Γιάννης Αμανατίδης εξελέγει ομόφωνα νέος γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας. Την ίδια ώρα, ο πρώην πρόεδρος του κόμματος, ο Κράτης Φάμελος, απήχε από τη συνεδρίαση, εκφράζοντας έντονα την διαφωνία του με τη διαδικασία και υποστηρίζοντας ότι έπρεπε να προηγηθεί η εκλογή προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας. Νωρίτερα, απεχώρησαν και άλλοι βουλευτές από την κοινοβουλευτική ομάδα. Ο πολιτικός μας συντάκτης, Βαγγέλης Παπαδημητρίου, μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Βαγγέλη.
9: Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Το Σάββατο το πρωί θα υπάρξει νωρίς το πρωί νέα συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδος, που θα συμπεριληφθεί και ο Παύλος Πολάκης πλέον. Για τρίτη φορά επανέρχεται στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Παύλος Πολάκης, η οποία καλείται το Σάββατο το πρωί να εκλέξει τον νέο πρόεδρο κοινοβουλευτικής ομάδος. Το σίγουρο είναι ότι η υποψήφια θα είναι η Ρένα Δούρου, αλλά φαίνεται ότι και ο βουλευτής Χανίων, ο κύριος Πολάκης, έχει εκφράσει την επιθυμία του και τη διάθεσή του να είναι και αυτός υποψήφιος. Στη συνέχεια θα υπάρξει συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, που όπως είναι γνωστό, το έχουμε πει και στην εκπομπή σου, Θάνο, καλείται να αποφασίσει για πολύ σημαντικά πράγματα, ένα εκ των οποίων είναι η συμπλήρωση μελών πολιτικής γραμματείας, κεντρικής επιτροπής και κυρίως ο τρόπος εκλογής νέου προέδρου. Αυτό είναι ίσως και το πιο σημαντικό. Τώρα, παραιτήθησαν, όπως μου είπες, τρεις νέοι βουλευτές, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ πλέον συμπεριλαμβανομένου και του Παύλου Πολάκη. Έχει μείνει, ο αριθμός τους είναι 8, είναι κάτω από το ΚΚΕ, όταν το 2023 είχε τη θέση της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως. Είναι ένα κλίμα το οποίο όχι βαθιά εσωστρέφειας, θα έλεγα από συντονισμού πλήρους του χώρου του ΣΥΡΙΖΑ. Μένει να δούμε τι θα αποφασιστεί στην Κεντρική Επιτροπή το Σάββατο, που θεωρείται από τις κρισιμότερες.
1: Να ευχαριστήσουμε τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου. Σε κλίμα αποσύνθεσης, λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, θα φύγουμε από τον ΣΥΡΙΖΑ. Το ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών απέκλεισε μέσω του ΕΡΤ News ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Επέμεινε στην αυτόνομη πορεία του κόμματός του. Άσκησε κριτική στο πολιτικό σύστημα, ενώ αναφέρθηκε στην οικονομία, τη φορολογία και τις εξελίξεις στην υπόθεση της Μαρφίν, εκφράζοντας επιφυλάξεις για την πορεία των ερευνών.
10: Θεωρώ ότι η Ελληνική Λύση δεν μπορεί να συνεργαστεί με κανέναν από αυτούς. Και το ξέρουν όλοι πλέον. Ότι δεν θα συνεργαστούμε. Είναι δεδομένο.
11: Είστε κόμμα
10: ανάδελφο. Δεν μ' αρέσει η λέξη δεν θα συνεργαστούμε.
11: Ναι.
10: Δεν μπορούμε να συγκυβερνήσουμε. Έτσι. Και δεν μπορούμε.
11: Για κυβέρνηση μιλάμε πάντα.
10: Ακριβώς. Δεν μπορούμε να συγκυβερνήσουμε με ανθρώπους οι οποίοι, θα το πω και λίγο άκομψα αν θέλετε, δεν έχουν δουλέψει ούτε μία μέρα στη ζωή τους.
12: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
13: Για να σου πω, Αντωνάκη, ακόμα δεν βγήκαμε από την εκκλησία.
14: Γεια σκασμός, κυρία Ελένη, που τολμάς να μου σηκώσει και φωνή. Γεια σκασμός.
13: Σκασμός. Σκασμός εσύ, Αντωνάκη μου.
1: Μία από τις πιο λαμπερές, αρχοντικές και αγαπημένες πρωταγωνίστριες της χρυσής εποχής του ελληνικού σινεμά και θεάτρου, η Μάρο Κοντού πέρασε στην αιωνιότητα σήμερα το πρωί. Η σπουδαία ηθοποιός άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στο ελληνικό θέατρο, στον κινηματογράφο και την τηλεόραση, που για περισσότερα από 60 χρόνια κέρδισε την αγάπη και τον σεβασμό του κοινού. Αν και συνεργάστηκε μόλις σε 4 ταινίες της Φίνος Φιλμ, δύο από αυτές αποτελούν κλασικές στιγμές του ελληνικού κινηματογράφου. Τα Κίτρινα Γάντια το 1960 και Ο Φίλος Μου ο Λευτεράκης το 1963. Ξεχωριστή θέση στην καριέρα της κατέχει η ερμηνεία της ως Ισμήνη στην πολύ βραβευμένη Αντιγόνη του Γιώργου Τζαβέλα το 1961, δίπλα στην Ειρήνη Παπάλα και φυσικά η ταινία «Η Δε Γινή να φοβείται τον άντρα» του 1965. Εκεί μαζί με τον Γιώργο Κωνσταντίνου δημιούργησαν ένα από τα πιο αγαπημένα κινηματογραφικά ζευγάρια όλων των εποχών, το ζεύγος, το γνωστό ζεύγος Κοκοβίκου, έναν ρόλο που έμεινε χαραγμένο στην συλλογική μνήμη. Η Μάρο Κοντού άφησε την τελευταία της πνοή σήμερα το πρωί σε ηλικία 92 ετών στο Ογκολογικό Νοσοκομείο Άγιος Σάββας, όπου νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα με σοβαρό πρόβλημα υγείας, ενώ νωρίτερα είχε νοσηλευτεί και στο Αττικόν. Για την μεγάλη περιπέτεια της υγείας της μας ενημερώνει η Ειρήνη Κυρίτση. Ειρήνη, καλησπέρα.
11: Δυστυχώς λοιπόν χάσαμε μια σπουδαία ηθοποιό. Θλίψη έχει αφήσει βέβαια στον καλλιτεχνικό χώρο η είδηση αυτή του θανάτου της Μάρος Κοντού. Μάλιστα το νοσοκομείο Άγιος Σάββας έβγαλε και ανακοίνωση το πρωί. Με βαθύτατη λύπη ανακοινώνουμε ότι κατά τις πρωινές ώρες απεβίωσε η γνωστή ηθοποιός Μάρο Κοντού στο Γενικό Αντικαρκυνικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών. Ο Άγιος Σάββας μετά από σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης της υγείας της και παρά τις επίμονες προσπάθειες των θεραπώντων ιατρών. Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλληπιτήριά μας στους οικείους της. Αυτό ήταν λοιπόν το ιατρικό ανακοίνωσμα. Να σας πω λοιπόν ότι η Μάρο Κοντού αντιμετώπιζε για αρκετό διάστημα θέμα με τον καρκίνο, τον πνεύμονα, σε προχωρημένο στάδιο και είχε κάνει μεταστάσεις. Είχε φτάσει σε στάδιο το οποίο δεν σήκωνε θεραπεία. Παρά τις υπεράνθρωπες λοιπόν προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε σήμερα το πρωί. Να θυμίσουμε βέβαια ότι πριν από λίγο καιρό είχε χρειαστεί να νοσηλευτεί και στο νοσοκομείο Αττικών, αυτή τη φορά για μια άλλο είδους περιπέτεια με την υγεία της, καθώς είχε υποστεί ένα κάταγμα, το οποίο αντιμετωπίστηκε και είχε λάβει τότε εξιτήριο. Ωστόσο, λίγες ημέρες μετά λοιπόν, ξαναμπήκε για νοσηλεία στο νοσοκομείο Άγιος Σάββας, όπου και άφησε εκεί τη τελευταία της πνοή λόγω του καρκίνου, που πια είχε κάνει μεταστάσεις και ήταν σε προχωρημένο στάδιο.
1: Μια τεράστια απώλεια, όχι μόνο για τον καλλιτεχνικό κόσμο, αλλά για όλους τους πολίτες, για όλο τον κόσμο που αγάπησαν τις ταινίες της και μέσα από αυτές τις ταινίες την ίδια την Μάρο Κοντού. Σε ευχαριστώ θερμά, Ειρήνη, για το ρεπορτάζ. Τώρα, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΕΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, ανέφερε ότι παρόλο που η ίδια αντιμετώπιζε σοβαρότατα προβλήματα, έδινε θάρρος και δύναμη στους άλλους ασθενείς.
14: Ήταν πραγματικά αξιέπαινη, δηλαδή ήταν, τι να σας πω, ήταν μια ασθενής η οποία έξω καρδιά.
15: Έτσι ακριβώς μάθαμε, εσείς θα τα ξέρετε και καλύτερα γιατί μιλάτε και επικοινωνείτε με τους συναδέλφους σας, ότι έδινε κουράγιο στους άλλους ασθενείς, τους έλεγε αστεία, άνοιγε συζητήσεις, ήταν εξαιρετικά προσινής άνθρωπος.
14: Ναι, ακριβώς.
15: Έτσι δεν είναι, ναι.
14: Ακριβώς. Ενώ η ίδια έδινε μάχη για τη ζωή.
15: Έδινε μάχη ζωής.
14: Ήταν λίγο πριν το θάνατο, έδινε κουράγιο στους άλλους ασθενείς που είχαν πολύ μικρότερα προβλήματα από την ίδια.
1: Τώρα, η Μάρο Κοντού με το πολύπλευρο ταλέντο και τη μεγάλη ερμηνευτική της γκάμα χάρισε στο κοινό ρόλους που έμειναν αξέχαστοι, από την τρυφερή Ελενίτσα στην εμβληματική κομεντή «Η Δε Γινή να φοβείται τον άντρα» και την Μπριόζα Ιταλίδα από την Κυψέλη μέχρι τη γοητευτική Λιλή στην Σοφερίνα και την Εθέρια Ισμήνη στην Αντιγόνη. Σε αυτό το σημείο να ακούσουμε ένα απόσπασμα από παλαιότερη συνέντευξή της.
16: Ίσως ήμουνα τυχερή στη ζωή μου, γιατί δεν έκανα κανένα σχέδιο ποτέ. Ήθελα να γίνω μια χορεύτρια, σπουδαία και επώνυμη. Έγινα ηθοποιό.
17: Είμαι περαστική. Είμαι ένας κόκκος της Σάμου μέσα σε αυτό το σύμπαν. Τίποτα το σπουδαίο δηλαδή.
16: Ένα συμβάν είμαι κι εγώ. Όταν το συνειδητοποιείς αυτό το πράγμα, δεν σου κάνουν πολλά πράγματα εντύπωση. Τα θεωρείς απλά. Έρχονται απλά, τα υπηρετείς απλά και έντιμα. Φεύγεις απλά. Mm. Δεν μ' αρέσουν τα μεγάλα λόγια.
1: Πάμε να ακούσουμε την Έλενα Νεοφωτίστου, την συνάδελφο, για να θυμηθούμε τη σπουδαία διαδρομή μιας ηθοποιού που κινήθηκε με την ίδια άνεση από την κωμωδία μέχρι το δράμα.
17: Ήταν η μάλλον είναι από τη γενιά αυτών των καλλιτεχνών που υπηρέτησαν μέχρι τέλους αυτό που είχαν επιλέξει. Μάρο Κοντού λοιπόν και η ευθυτενής κυρία που έμπαινε μέχρι και πριν από 2-3 μήνες στα σπίτια μας μέσω της μικρής οθόνης και που έκανε βόλτα με το σκύλο της χωρίς έπαρση της Σταρ και μιλούσε σε όλους αυτούς που της απίφθηναν τον λόγο, πέρασε από σήμερα σε μία από τις σελίδες της πρόσφατης καλλιτεχνικής ιστορίας της χώρας μας. Το αποχαιρετιστήριο μήνυμά της, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, κάνει λόγο για ένα ανεπίληπτο και ταλέντο και ήθος μιας άλλης εποχής που διέθετε η Μάρο Κοντού, συμβαδίζοντας με τη διακριτική και αταλαντευτή αφοσίωσή της στην τέχνη. Ο λόγος της τσεγκουράτος, θα λέγαμε, ευθύς και χωρίς να χαϊδέψει κανένα αυτή. Απόλυτα ρεαλίστρια, ομολογούσε μεταξύ άλλων. Δεν θέλω να γυρίσω στα 25 όπως ήμουν. Θέλω αυτό που είμαι σήμερα να κρατήσει λίγο ακόμα. Και ομολογουμένως κράτησε χωρίς την πολύχρονη βιολογική κατάρρευσή του. Η νοσηλεία της στο Αττικό και στον Άγιο Σάββα κράτησε πάρα πολύ λίγο, σχεδόν 2 μήνες. Ελευθερία και ενέργεια, συνώνυμες της ύπαρξής της. Ποια όμως είναι η Μάρο Κοντού, ήταν, πώς ξεκίνησε και πώς διανθίστηκε αυτή η διαδρομή. Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 21 του Ιούνιου του 1934 μέσα σε ένα σπίτι, θλιβερό και πένθυμο. Και αυτό γιατί είχε χάσει και τον πατέρα της, αλλά στη συνέχεια και τον πατριώτη. Παρ' όλα αυτά, μιλάμε για ένα άτομο που απέπνεε χαρά και αισιοδοξία. Μαριάνθη Κοντού τελείωσε το Λύκειο στο Μακρυγιάννη και στη συνέχεια την κέρδισε η χορευτική τέχνη. Μια τέχνη που προστάτεψε το σκελετό της από το απότομο ύψος που πήρε κατά την εφηβεία της, τη λάτρεψε, αλλά και που έγινε το διαβατήριο για την υποκριτική. Αναζητώντας τα πρώτα της χρήματα, μπήκε στο χορό του αρχαίου δράματος στο Εθνικό Θέατρο. Είναι λίγο περίεργο, αλλά όλοι εμείς που αναζητούμε μνήμες της Μάρος Κοντού, ανατρέχουμε στις ταινίες του Φίνου και του Καραγιάννη. Παρ' όλα αυτά, στο ενεργητικό της, η ίδια έλεγε: Έχω 90 θεατρικά έργα. Ενώ οι ταινίες μου είναι μόνο 36. Παξινού, Μινωτή, Συνοδεινού, Αρώνη, Μανολίδου, Κοτσόπουλος. Αυτά είναι μόνο λίγα από τα ονόματα που τη στήριξαν στα πρώτα βήματα στο Εθνικό Θέατρο. Η πρώτη θεατρική πρόταση για πρωταγωνιστικό ρόλο ήρθε από τον Τίνο Ηλιόπουλο για μια μεγάλη περιοδία σε Ελλάδα και Κύπρο. Στον κινηματογράφο η πρώτη τη ταινία ήταν Τα Κίτρινα Γάντια. Η συνάντηση με το χώρο φυσικά και το μοίρασμα τη θεατρική σκηνή ήταν για αυτή μια μοναδική ευκαιρία, όπως ευκαιρία ήταν η Οδός Ονείρων με τον Χατζηδάκη, τον Αλέξο Λωμό, τον Νίκο Γκάτσο, τον Γιάννη Τσαρούχη. Θεωρούσε και ήταν τυχερή και μάλιστα όπως η ίδια έλεγε, χωρίς να κάνω δημόσιες σχέσεις. Σταθμό στην κινηματογραφική της πορεία ήταν το τέρι της, ο σύντροφος πάνω στο πανί, αυτή η συνύπαρξη με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα. Θέατρο, σινεμά αλλά και πολιτική, κάτι που συνάντησε μεγαλώνοντας. Η Μάρο Κοντού διατέλεσε δημοτική σύμβουλος Αθηνών και βουλευτή στην πρώτη περιφέρεια Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία. Σε όλα αυτά όμως έρχεται να προσθέσετε και την ζωγραφική που την αναζωογονούσε όπως και την κοινωνική προσφορά. Για 2 χρόνια ήταν πρόεδρος του Κέντρου Γραφών Μητέρα από το 2004 έως το 2006. Ήταν στα παιδιά που δεν είχε ποτέ, έλεγε η ίδια. Ελεύθερη, πολυάσχολη, ακομπλεξάριστη, μόνη, χωρίς τα μονότονα και ενοχλητικά της μοναξιάς. Αυτή ήταν η Μάρο Κοντού. Δεν είμαι ανασφαλής, έλεγε η ίδια και συμπλήρωνε. Αν είχα τα μυαλά που έχω σήμερα, δεν θα είχα κάνει κανένα γάμο, γιατί έκανε 2 γάμους από έρωτο.
1: Με συγκίνηση αποχαιρέτησε τη Μάρο Κοντού ο ηθοποιός Πασχάλης Τσαρούχας μιλώντας για τη σπουδαία πρωταγωνίστρια του ελληνικού κινηματογράφου και της τηλεόρασης με την οποία συνεργάστηκε στη σειρά «Η Γη της Ελιάς».
18: Η Μάρο ήταν παλικάρι, ήταν κουκλάρα, ήταν πρωταγωνίστρια, ήταν στάρι, στάρι, δεν πεθαίνουν, ξέρετε. Ό,τι και να συμβεί μένει πίσω αυτή η εικόνα, η μεγάλη, αυτό το φως. Mm-hmm. Η Μάρο ήταν στάρ. Ήταν στάρ. Στάρ είναι πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Είναι άνθρωπος ο οποίος μπαίνει στο χώρο και τον γεμίζει. Είναι άνθρωπος ο οποίος θέλεις να σου μιλήσει. Θέλεις να πάρεις λίγο από την ενέργειά του. Η Μάρο ήταν αυτά τα πράγματα. Έμπαινε στο χώρο και σταματούσαν τα πάντα. Χωρίς να κάνει κάτι. Απλώς υπήρχε. Αυτό είναι ο στάρ.
1: Με λόγια γεμάτα συγκίνηση και θαυμασμό αποχαιρέτησε τη Μάρο Κοντού και η Λιδία Κονιόρδου.
19: Είχε μια πλήρη ζωή και ήταν και πολύ φιλοσοφημένη σε αυτή την περίοδο. Δηλαδή, καταρχάς δεν φαίνεται ότι δεν ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ και έτσι έφυγε με πλήρη γνώση και χωρίς την αγωνία που καμιά φορά οι άνθρωποι που είναι ανέτοιμοι για αυτή τη στιγμή έχουν. Δηλαδή ήταν μια γυναίκα με πολύ λαμπερό πνεύμα, σπινθυροβόλο, έξυπνη, εύστροφη και πάντα παρούσα στα πάντα. Δεν έκρυβε τα λόγια της, ήταν γενναιόδορη προς τους συναδέρφους και προς εμάς τους νεότερους που είχαμε την τιμή να δουλέψουμε μαζί της.
1: Η Άντζελα Γκερέκου, χωρίς να μπορεί να κρύψει τη συγκίνησή της, μίλησε για την τηλεοπτική της μητέρα στη σειρά «Η γη της ελιάς».
20: Όχι, νομίζω ότι ακριβώς έτσι ήταν. 5 χρόνια ήταν η τηλεοπτική μου μητέρα. Κυρίως όμως για μένα ήταν ένας άνθρωπος που συνδέθηκα πάρα πολύ μαζί του. Για όλους μας είναι η σπουδαία Μάρο Κουντού, η σπουδαία ηθοποιός, ο σπουδαίος άνθρωπος, η σπουδαία κυρία. Για μένα αυτά τα 5 χρόνια ήταν κάτι πολύ περισσότερο. Ήταν ένας άνθρωπος που συνδεθήκαμε, αγαπηθήκαμε, με στήριξε σε δύσκολες στιγμές, γενναιόδορη, γεμάτη αγάπη για τη ζωή που τη μοίραζε απλόχερα τη γνώση και τη σοφία της με γενναιοδορία και στους νέους ανθρώπους, στους νέους ηθοποιούς και σε όλους εμάς που συναναστρεφόμαστε μαζί της. Τίποτα δεν θα χαθεί. Το έργο της είναι εδώ, η ψυχή της έχει μπολιάσει και η καρδιά της και η παρουσία της πάμ πολλούς ανθρώπους, όλους τους Έλληνες, Ελληνίδες και εμάς που τη ζήσαμε με διαφορετικό τρόπο. Εγώ μιλάω για τον εαυτό μου. Είναι ριζωμένη μέσα μου. Δεν θα την ξεχάσω ποτέ. Πώς να την ξεχάσεις τη Μάρο? Απλά θέλω να τη θυμάμαι έτσι, με αυτό το χαμόγελό της και την απίστευτα ζεστή αγκαλιά της. Έπαιρνε αγκαλιά και το εννοούσε. Σε έκλεινε στην αγκαλιά της και σου δίνει αγάπη.
12: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Αλλάζουμε εντελώς κλίμα και θέμα. Κατεπήγουσα προκαταρκτική έρευνα για τις ρογμές που εμφανίστηκαν σε κτίρια στην Κυψέλη και φέρονται να συνδέονται με τις εργασίες κατασκευής της γραμμής 4 του μετρό, διέταξε ο προϊστάμενος της εισαγγελίας. Η Άννα Βλάχο-Παναγιώτη μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Άννα.
21: Καλησπέρα, Θάνο. Μετά τα ανησυχητικά, η αλήθεια είναι δημοσιεύματα ότι τις πρώτες και όλες εβδομάδες εργασιών της γραμμής 4 του μετρό στην περιοχή της Κυψέλης εμφανίστηκαν ρογμές σε αρκετά, η αλήθεια είναι, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα πάντα, κτίρια της περιοχής. Οπότε ο προϊστάμενος της Αγγελίας Πρωτοδικών της Αθήνας, ο κ. Αριστίδης Κορέας, έδωσε εντολή για κατεπήγουσα προκαταρκτική έρευνα, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα έχουν την ευθύνη, έχουν τελέσει αξιόπινες πράξεις. Και βεβαίως το πιο σημαντικό που πρέπει να διακριβωθεί είναι αν όντως υπάρχει κίνδυνος για κατοικίες ή για λοιπά κτίρια από τις εργασίες του μετρό. Βεβαίως όλα αυτά στον απόϊχο των όσων συνέβησαν λίγες ημέρες νωρίτερα στα Πετράλωνα με την κατάρρευση της πολυκατοικίας από τις εργασίες
1: που
21: γίνονταν στην διπλανή πολυκατοικία. Ναι, είχαμε τη δεύτερη σύσκεψη σήμερα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών, προεδρεύοντος του προϊσταμένου της Εισαγγελίας του κ. Κορέα, με τη συμμετοχή του Δημάρχου της Αθήνας του κ. Δούκα και του Περιφερειάρχη Αττικής του κ. Χαρδαλιά. Αποφασίστηκε να δοθεί εισαγγελική παραγγελία για την απομάκρυνση των μπαζών από την περιοχή μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα και για υγειονομικούς λόγους, αλλά και για να μπορέσουν οι πραγματογνώμονες που έχουν οριστεί από την εισαγγελική αρχή να κάνουν τη δουλειά τους προκειμένου να διαπιστώσουν τα αίτια της κατάρρευσης της πολυκατοικίας.
1: Άννα, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Θα μείνουμε στο ίδιο θέμα. Πάμε στον Γιώργο Κοβό, ο οποίος βρίσκεται στην Κυψέλη και θα μας μεταφέρει την εικόνα. Γιώργο, καλησπέρα. Οι εικόνες που είδαμε από την τηλεόραση, από το Earth News, την ώρα που έκανες το ρεπορτάζ, είδαμε σπίτια τα οποία είχαν έντονες ρογμές, σαν να βγήκαν μετά από κάποιο σεισμό. Θα ήθελα να μας μεταφέρεις αυτή την εικόνα και κυρίως για το πώς αισθάνονται αυτοί οι άνθρωποι.
22: Κάνω το πλήσιο του ρεπορτάζ, σκεφτήκαμε κάποια διαμερίσματα, είδαμε ότι σε κάποια από αυτά υπήρξαν ρογμές σε όλα τα μέρη του σπιτιού, σε όλα τα δωμάτια. Κάποιες ρογμές ήταν ιδιαίτερα μεγάλες και σε πάθος αλλά και σε μήκος. Υπήρχαν ρογμές εξωτερικές σε σημείο που ενώνονταν δύο πολυκατοικίες. Υπήρχαν ρογμές πολύ μεγάλες και σε τέτοια σημεία. όπως και χαμηλά στις εισόδους των πολυκατοικιών υπήρχαν ρογμές πάνω στα μάρμαρα, πάνω στα σκαλοπάτια που εκεί είχαν τοποθετηθεί ειδικά καρφιά από τους μηχανικούς όπως ώστε να μπορούν να μετρούν κατά πόσο υπάρχει αλλαγή ή όχι στη ρογμή.
1: Για πόσα κτίρια μιλάμε, Γιώργο, γνωρίζουμε?
22: Είναι αρκετά κτίρια στην ευρύτερη περιοχή. Εμείς στο πλαίσιο του ρεπορτάζ επισκεφτήκαμε δύο πολυκατοικίες. Είναι στην οδό Δωδεκανήσου οι δύο πολυκατοικίες που επισκεφτήκαμε. Μάλιστα, η μία από τη μία πλευρά συνορεύει με ένα διόροφο κτίριο, με αποτέλεσμα από τον τρίτο όροφο και πάνω της πολυκατοικίας ουσιαστικά η πολυκατοικία βρίσκεται στον αέρα. Δεν έχει δηλαδή κάτι να τη στηρίξει, δεν υπάρχει άλλο κτίριο μετά. Είναι μέχρι το δεύτερο όροφο το διπλάνο το κτίριο. Άρα από εκεί και πάνω δεν υπάρχει κάποια στήριξη. Αυτό έχει ανησυχήσει τους.
1: Τι λέει ο κόσμος πραγματικά τώρα, να βλέπεις το σπίτι σου με ρογμές?
22: Απέναντι από την πολυκατοικία στην οποία αναφέρθηκα πριν από λίγο, υπάρχει άλλη πολυκατοικία η οποία κατά το δίμηση έχει υποστεί καθίζηση. Δηλαδή η μισή πολυκατοικία έχει καθίζηση 2 εκατοστά. Η άλλη μισή είναι εντάξει. Μάλιστα, στη συγκεκριμένη πολυκατοικία οι ένοικοι των δύο τελευταίων ορόφων έχουν φύγει από τα σπίτια τους εδώ και αρκετές μέρες από ό,τι μας είπαν οι υπόλοιποι ένοικοι, λόγω ακριβώς αυτού του φαινομένου. Τώρα, μιλώντας με πηγές της εταιρείας Ελληνικό Μετρό, αναφερόμενοι σε αυτές τις ρογμές, τόνισαν ότι πρόκειται για τριχοειδείς ρογμές, οι οποίες δεν συνδέονται, δεν έχουν να κάνουν με τη στατική επάρκεια των κτιρίων. Δηλαδή, για να το πούμε με απλά λόγια, να καταλάβει ο κόσμος, δεν πρόκειται για ρογμές οι οποίες έχουν επηρεάσει δοκάρια ή κολόνες. Δεν έχουν επηρεάσει δοκάρια ή κολόνες, πάντα σύμφωνα με τις πηγές της Ελληνικό Μετρό. Παράλληλα, οι πηγές τονίζουν ότι επί 24ωρου βάσεως πραγματοποιείται έλεγχος μέσω του συστήματος γεωμηχανικής και δομικής παρακολούθησης των υψηπερκείμενων κατασκευών της σύραγγας. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Ότι υπάρχουν μηχανισμοί και αισθητήρες που παρακολουθούν οποιαδήποτε μεταβολή συντελείται κατά τη διάρκεια των εργασιών, είτε αυτή η μεταβολή συντελείται σε διπλανά κτίρια, είτε συντελείται σε δρόμους, είτε σε δημόσια κτίρια, είτε σε πολυκατοικίες. Οι κατασκευάστηρες εταιρείες θα παρακολουθούν αυτά, ούτως ώστε να υπάρχει διασφάλιση ότι όλα βαίνουν ομαλά. Όσον αφορά το κόστος, γιατί είναι και αυτό ένα θέμα για τους κατοίκους, κάποιοι τόνισαν ότι για να γίνει οποιαδήποτε μελέτη, οποιαδήποτε αποκατάσταση, κάποιοι τους είπαν ότι βάλετε τα φυτέψτε και θα τα βρούμε στα δικαστήρια κάτι τέτοιο. Τελικά, οι πηγές Ελληνικό Μετρό τονίζουν ότι σύμφωνα με τη σύμβαση, το κόστος το επομίζονται οι κατασκευάστριες εταιρείες που ανήκουν στην κοινοπρακτία, οι τρεις εταιρείες που ανήκουν στην κοινοπρακτία υλοποίησης του έργου. Ενώ σύμφωνα με πλέον πληροφορίες υπάρχει και ασφαλιστήριο συμβόλαιο για οτιδήποτε συμβεί εις βάρος τρίτων κατά τη διάρκεια των εργασιών. Πάντως, Φάνο, μιλώντας με κατοίκους, μας είπαν ότι η Ελληνικό Μετρό της Υπηρεσίας Εργασίας Αποκατάστασης θα μπορούσε να έχουν ξεκινήσει ακόμα και από την επόμενη μέρα, από την ημέρα που πήγαν άνθρωποι στελέχη της εταιρείας για να πραγματοποιήσουν αυτοψία εκεί το σημείο. Αλλά οι κάτοικοι δεν το δέχονται, δεδομένου ότι ζητούν να επιβεβαιώσει κάποιος γραπτός ότι μπορούν να παραμείνουν στο σπίτι τους χωρίς οποιονδήποτε κίνδυνο. Κλείνοντας, να σου πω ότι νωρίτερα σήμερα υπήρξε συγκέντρωση κατοίκων στο Δημαρχείο της Αθήνας, προκειμένου να θέσουν το θέμα στον Δήμαρχο, ενώ για αύριο έχει οριστεί μια συνάντηση του Χάρη Δούκα με τη διοίκηση της Ελληνικό Μετρό, παρουσία κατοίκων της Κυψέλη.
1: Μια δύσκολη συνθήκη, πραγματικά μια δύσκολη εξέλιξη για τον κόσμο της περιοχής εκεί στην Κυψέλη. Σε ευχαριστώ, Γιώργο, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Σε ανακοίνωσή του τώρα, ο Δήμαρχος Αθηναίων αναφέρει ότι έχουν καταγραφεί επικίνδυνες φθορές σε διψήφιο αριθμό πολυκατοικιών, με αποτέλεσμα αρκετοί κάτοικοι να έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Παράλληλα, ζητά συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και τη διοίκηση της Ελληνικό Μετρό, ενώ επισημαίνει ότι το θέμα συζητείται στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας. Στην επιξίδα του κόσμου και στις εξελίξεις σε σχέση με το Ιράν, πάμε στον Δημήτρη Φαναριώτη. Δημήτρη, καλησπέρα.
0: Φάνο, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με αμύωτη ένταση συνεχίζονται τα εκατέρωθεν πλήγματα Αμερικανών και Ιρανών, Με την κεντρική διοίκηση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων ανακοινώνει σήμερα ότι πραγματοποίησε αεροπορικές επιθέσεις στο νησί Μεγάλο Τούμπ και στα στενά του Ορμούς με στόχο ιρανικές αμυντικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις πυράβλων. Το νησί, το οποίο καταλήφθηκε από το Ιράν το 1971 από την περιοχή που αργότερα θα γίνονταν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, θεωρείται στρατηγικό σημείο στο στενό. Κεντρική διοίκηση ανέφερε ότι πραγματοποίησε επίθεση διάρκειας 90 λεπτών με στόχο το νησί και βεβαίως απότερο στόχο να αποδυναμωθεί περαιτέρω η ικανότητα του Ιράν να επιτίθεται σε εμπορικά πλοία στο στενό του Ορμούς. Να προσθέσουμε, Θάνο, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν από χθες το βράδυ στις 11 ώρα Ελλάδος εκ νέου ναυτικό αποκλεισμό στο Ιράν και ενέτειναν την εκστρατεία αεροπορικών επιθέσεων ως αντίπεινα για τις επιθέσεις της Τεχεράνης εναντίον πλοίων που προσπαθούσαν να διέλθουν από τα στενά του Ορμούς. Οι αμερικανικές επιθέσεις χτύπησαν στρατώνες του Ιρανικού στρατού, σκοτώνοντας τουλάχιστον 30 αμάχους και 7 στρατιώτες και τραυματίζοντας περισσότερα από 260 άτομα σε όλη τη χώρα. Φυσικά άμεση ήταν η αντίδραση του Ιράν και σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση η Τεχεράνη εξαπέλυσε πυράβλους εναντίον αμερικανικών στόχων σε Ιορδανία, Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Η αεράμυνα των χωρών αυτών ενεργοποιήθηκε για να αναχαιτήσει τους πυράβλους. Και να κλείσουμε λέγοντας ότι η κλιμάκωση είναι και σε επίπεδο ρητορικής, καθώς ο κύριος Τραμπ απείλησε εκ νέου την ερχόμενη εβδομάδα θα πλήξει γέφυρες και μονάδες ηλεκτροπαραγωγής του Ιράν, αν η Τεχεράνη δεν επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
1: Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω θερμά. Να πάμε ευθύς αμέσως στην Πινελόπη Μητρούλια για να δούμε πώς κινείται η αγορά με βάση αυτές τις εξελίξεις που περιέγραψες. Καλησπέρα, Πινελόπη.
2: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Οι διεθνείς αγορές των καυσίμων φαίνεται ότι κινούνται στα ίδια επίπεδα αυτή την ώρα, στα ίδια επίπεδα σε σχέση με χθες. Δηλαδή, το Brent είναι στα 84,7 δολάρια το βαρέλι με μια μικρή μείωση, ενώ το αργό πετρέλαιο της Αμερικής είναι στα 79,4 με μια ελαφριά αύξηση. Τώρα, σε ό,τι αφορά στην εγχώρια αγορά και στην Αγγλία, οι τιμές, σύμφωνα με τις επίσημες τιμοληψίες του Υπουργείου Ανάπτυξης για χθες, 14 Ιουλίου, ήταν για τη βενζίνη 1,978 και το δίζελ 1,863. Να πούμε επίσης, Θάνο, ότι ήδη έχει αρχίσει να εφαρμόζεται από χθες η έκπτωση των 5 λεπτών για το δίζελ και 10 λεπτών για την αμόλυβδη από τα διελιστήρια της χώρας προς τις εταιρείες εμπορίας. Ωστόσο, η έκπτωση αυτή θα αρχίσει να φαίνεται σταδιακά στην Αγγλία, ανάλογα με το πότε προμηθεύεται ο καθένας πρατηρητικός. Κλείνοντας, να πω ότι σήμερα μίλησε στο και στο Βασίλειο Αδαμόπουλο η Μαρία Ζάγκα, η εκπρόσωπος των Βενζινοπολών Αττικής, η οποία είπε ότι η έκπτωση αυτή δεν είναι λύση, αλλά είναι τουλάχιστον μία ανάσα, και έκλεισε σημειώντας ότι οι πρατηριούχοι παραμένουν προβληματισμένοι και ανήσυχοι για τις εξελίξεις.
1: Πινελόπη, σε ευχαριστώ, και εκεί θα πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε στο ΕΤ News και στον Βασίλη Αδαμόπουλο η Μαρία Ζάγκα.
3: Εγώ είμαι από τα μαγαζιά που εχθές που ξεκίνησε η επιδότηση από τα δηληστήρια. Πουλάω 1,85,9 απλή αμόλυβδη.
0: Μάλιστα.
3: Πριν από τα 10 λεπτά πουλάγα 1,95,9. Έτσι λοιπόν από χθες όσοι συνάδελφοι αρχίζουν σιγά σιγά να αγοράζουν απλή αμόλυβδη, έχουν την επιδότηση 10 λεπτά κατευθείαν στην Αγγλία, οπότε η τιμή χαμηλώνει αυτομάτως.
0: Σημαντικά, 1,85 έχει χαμηλώσει.
3: Βεβαίως,
0: σημαντικά, ναι.
3: Βεβαίως. Και το απλό πετρέλαιο εγώ δεν χρειάστηκε ακόμα να πάρω. Αυτή τη στιγμή πουλάω 1,79,9. Αν είχα πάρει θα ήταν 1,75,9.
0: Πάντως,
3: αυτό ισχύει για όλους. Δεν είναι η λύση αυτό που έγινε από τον Πρωθυπουργό, αλλά ήταν μία ανάσα. Είναι μία ανάσα, γιατί τα πράγματα είναι δύσκολα. Τώρα, πώς αυτό το πράγμα θα συνεχιστεί δεν το ξέρουμε, γιατί εμείς έχουμε μια τιμή. Ανάλογα λοιπόν τα τιμολόγια που θα παίρνουμε από τα δύο δηληστήρια, αν είναι πτωτικά ή αν θα έχουν αύξηση, θα ανεβαίνουν ή θα κατεβαίνουν οι τιμές.
1: Μέχρι και αύριο θα είναι ανοιχτή ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων και ΕΠΑΛ που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2026. Στο τέλος Ιουλίου θα ανακοινωθούν οι βάσεις αγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Και πάμε στον Στέλιο Νικητόπουλο. Σε εξέλιξη, τρεις φωτιές στην Θεσσαλονίκη. Στέλιο, καλησπέρα.
23: Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσουμε από την τελευταία, που είναι μια πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο ανατολικό της Θεσσαλονίκης, στο Δήμο Δέλτα. Εκδηλώθηκε Η πυροσβεστική ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 6.30 και κινητοποίησε άμεσα ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 21 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ και 5 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκε ένα ελικόπτερο. Το σημείο εκδήλωσης της πυρκαγιάς είναι βαλτώδες, με αποτέλεσμα να είναι δύσκολο να προσεγγίσουν, να δυνατούν μάλλον να προσεγγίσουν οι υδροφόρες του Δήμου. Η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Νωρίτερα, σε μια φωτιά από όπου φεύγουμε μόλις τώρα, στην Οχορούδα Θεσσαλονίκης, που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάση κοντά στο Γαλλικό ποταμό, η φωτιά οριοθετήθηκε. Είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Κινητοποιήθηκαν 31 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων τη δεύτερη ΕΜΟΔΕ και 12 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ 5 αεροσκάφη πραγματοποίησαν ρήψεις νερού. Συνέδραμαν υδροφόρες του Δήμου Ωραιοκάστρου. Στις 6.30 περίπου ήχησε το 112 για να παραμείνουν οι κάτοικοι σε ετοιμότητα. Και στην πρώτη πυρκαγιά, που στη Σιρωτή Θεσσαλονίκης, όπου και εκεί έκαναν πολύ καλή δουλειά οι πυροσβεστικές δυνάμεις και περιόρισαν τη φωτιά. Εκεί οι κάτοικοι έλαβαν και ένα δεύτερο μήνυμα στις 5 και 12, έτσι ώστε όσοι βρίσκονταν στο βόρειο τμήμα της Ουρωτής θα έπρεπε να απομακρυνθούν προς Βασιλικά. Υπήρχαν και διάσπαρτα σπίτια εκεί. Υπήρχε μεγάλη κινητοποίηση. Βελτιώθηκε η κατάσταση γρήγορα και εκεί.
1: Στέλιος,
23: και τις 3 φωτιές Θεσσαλονίκης.
1: Σε ευχαριστούμε θερμά για το ρεπορτάζ. Ματσάρα σήμερα, Αγγλία-Αργεντινή, όπως θα πει και ο φίλος μου ο Δημήτρης Καϊμάς. Καλησπέρα, Δημήτρη.
4: Καλησπέρα. Είναι 10 η ώρα, δεν μπορεί να μην είναι παιχνίδι, ματσάρα. Το Αγγλία-Αργεντινή, σε όποια κατάσταση και να είναι, αυτές οι δύο ομάδες, είναι με τελικούς μοντιάλ, οπότε μάλλον σε καλή κατάσταση. Οπότε θα μάθουμε ποιο θα είναι η Ισπανία, ποια από τις δύο θα αντιμετωπίσει τελικό της Κυριακής. Χθες είδαμε καλό παιχνίδι από την Ισπανία, οπότε ελπίζουμε και απόψε να υπάρχει ανάλογο παιχνίδι. Υπάρχουν μικροεπισόδια στους γύρω χώρους και μεταξύ των οπαδών της Αργεντινής, μεταξύ τους, δεν ξέρω τι διαφορές έχουν, αλλά και μικροεπισόδια μεταξύ των οπαδών και της Αγγλίας και οπαδών της Αργεντινής. Όμως μπειράς διάβασα, ειδικότερα από τους Άγγλους, και λογικό είναι έτσι. Άγγλοι και μπύρα νομίζω είναι σχεδόν ένα. Τώρα ποδοσφαιρικά με το
1: και ποδοσφαιρικά που... και πολιτικά έχουν αυτοί διάφορα ζητήματα.
4: Χρόνια έχουν ιστορία στο Μουντιάλ, από το 1966 το πρώτο παιχνίδι. Γενικότερα είναι μοιρασμένα τα παιχνίδια τους σε αγώνες Μουντιάλ, αλλά αυτό που έχει μείνει στην ιστορία όλων είναι το μακρινό πλέον 1986, έτσι, με το χέρι του Θεού, Θεός ο Ντιέγκο Μαραντόνα, με το πέναλτι που κέρδισε.
1: Υπάρχει, είπαμε, βεντέτα εκεί, και ποδοσφαιρική και πολιτική.
4: Ναι. Οπότε να δούμε απόψε 10 η ώρα ποιος από τους δύο θα κερδίσει, ποιος θα πάει τελικό και ποιος στο μικρό τελικό. Ακριβώς με τα Φόκλαντ. Ναι.
1: Λοιπόν, Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε. Θα δούμε ένα σπουδαίο παιχνίδι σήμερα. Χτες, βέβαια, η Ισπανία μπλόκαρε την Γαλλία. Οπότε σήμερα να δούμε ποιος θα κερδίσει αυτό το μεγάλο, έτσι, ποδοσφαιρικό αγώνα. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών, η Κατερίνα Λιοντή. Στο μικρόφωνο, ο Θάνος Ιαφάκας. Και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό σας απόγευμα, γεια σας.
5: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
6: Χαίρετε, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Τροχαίο δυστύχημα με δύο νεκρούς και δύο σοβαρά τραυματίες σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανίων Νικήτη στη Χαλκιδική. Πρόκειται για σύγκρουση βιτιοφόρου με γιοταχή αυτοκίνητο. Στο σημείο επιχείρησαν πυροσβέστες, οι οποίοι ανέσυραν από το γιοταχή χωρίς τις αισθήσεις τους μία γυναίκα και ένα βρέφος, ενώ απεγκλώβησαν σοβαρά τραυματισμένους έναν άνδρα και ένα ανήλικο παιδί. Και οι τέσσερις μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, ενώ τα αίτια του δυστυχήματος ερευνούν. Από τις αρμόδιες αρχές. Στις φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρίνου αναμένεται να οδηγηθούν οι δύο 42χρονοι που κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση της τραγωδίας στη Μαρφίν, καθώς οι αρχές εκτίμησαν ότι θεωρούνται ύποπτοι τέλεσης νέων αδικημάτων. Οι δύο κατηγορούμενοι παραμένουν στα κρατητήρια του 7ου ορόφου της Γαδά. Δεν προβλέπεται έκτατη μεταγωγή τους, γεγονός που σημαίνει ότι αναμένεται να παραμείνουν στη Γαδά για τουλάχιστον ακόμη μία εβδομάδα. Παράλληλα, οι δικαστικές αρχές ζητούν να ταυτοποιηθεί ο αποστολέας του email, το οποίο περιλαμβάνεται στη δικογραφία και κατονομάζει πρόσωπα στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν. Εξιτήριο από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου της Θεσσαλονίκης πήρε η Αφροδίτη Νέστορα περίπου 15 ημέρες μετά τη φωνική επίθεση στο σπίτι της, κατά την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της Βάγια. Προφυλακιστέως κρίθηκε σήμερα και ο τρίτος που απολογήθηκε για την επίθεση. Ο 24χρονος αρνήθηκε κάθε εμπλοκή, υποστηρίζοντας ότι αγνοούσε τον σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιήθηκε το εγκαταλελειμμένο σπίτι του, οποίου είχε παραχωρήσει τα κλειδιά. Σε βάρος του, όπως και των δύο συγκατηγορούμενων του, έχουν ασκηθεί διώξεις μεταξύ άλλων για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι δύο κατηγορούμενοι για τη φωνική πυρκαγιά στο εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο. Στους δύο κατηγορούμενους, τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης ανταλλακτικών και τον μισθωτή του βιτιοφόρου, επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της τακτικής εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής όπου διαμένουν. Κατεπήγουσα προκαταρκτική έρευνα για τις ροχμές που έχουν εμφανιστεί σε κτίρια στην Κυψέλη και φέρονται να συνδέονται με τις εργασίες κατασκευής της γραμμής 4 του μετρό, διέταξε ο προϊστάμενος της εισαγγελίας. Σε ανακοίνωσή του, ο Δήμαρχος Αθηναίων αναφέρει ότι έχουν καταγραφεί επικίνδυνες φθορές σε διψήφιο αριθμό πολυκατοικιών, με αποτέλεσμα αρκετοί κάτοικοι να έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι έχει προγραμματιστεί για αύριο συνάντηση με το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό. Κανένα πρόβλημα στατικής επάρκειας δεν υπάρχει στα κτίρια που υπέστησαν ρογμές στην Κυψέλη. Από τα έργα του μετρό στη γραμμή 4, επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η εταιρεία Ελληνικό Μετρό. Επιστολή με την οποία ενημέρωσε τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη ότι ο βουλευτής Χανίων Παύλος Πολάκης επανεντάσσεται στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, απέστειλε ο νεοεκλεγής γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Αμανατίδης. Μήνυμα μέσω του 112 εστάλει για την ενημέρωση των πολιτών που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Νεοχορούδας Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, η φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση πλησίων του Γαλλικού ποταμού. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετέχουν 31 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της δεύτερης ΕΜΟΔΕ και 12 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 5 αεροσκάφη. Σε εξέλιξη φωτιά και στην περιοχή του Ανατολικού του Δήμου Δέλτα στη Θεσσαλονίκη. Λίβανος και Ισραήλ ολοκλήρωσαν διήμερες συνομιλίες στη Ρώμη υπό αμερικανική μεσολάβηση. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στις κατευθυντήριες γραμμές της διαδικασίας, η οποία αναμένεται να οριστικοποιηθεί και να εφαρμοστεί εντός των επόμενων ημερών. Το σχέδιο προβλέπει τον αφοπλισμό ενόπλων οργανώσεων, την ανάπτυξη λιβανέζικων στρατευμάτων στο Νότο και τη σταδιακή αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από τα κατεχόμενα εδάφη. Συλληπιτήρια μηνύματα για την απώλεια της αγαπημένης ηθοποιού Μάρος Κοντού, που έφυγε σήμερα από τη ζωή στα 92 της χρόνια. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Άγιος Σάββας.
7: Ο καιρός.
6: Γενικά έδειρος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις. Βόρειοι άνεμοι έως 7 μποφόροι. Θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 23 έως 37 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε 9. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Χρήστος Μιχαηλίδης.
7: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
8: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
9: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
10: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier, ο νέος Coltrane, με το κουαρτέζο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Εκατό χρόνια Coltrane, Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture, στο έθριο της Στοάς Αρσακή. Collier, Place Coltrane, more.com.

Πολύ μεγάλο τραγούδι του Van Morrison, These Are The Days. Δεν είναι και τόσο δύσκολο να επιλέξεις την πρώτη είδηση της ημέρας. Παγκοσμίως, το Ιράν απειλεί να μπλοκάρει περισσότερες εμπορικές οδούς, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπολύουν νέες επιθέσεις. Σύμφωνα με το BBC, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν ότι το στενό του Ορμούς θα παραμείνει κλειστό μέχρι οι Ηνωμένες Πολιτείες να τερματίσουν τις επιθετικές τους πράξεις. Απείλησαν επίσης να κλείσουν και άλλα περιφερειακά κανάλια εξαγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου. Το συγκεκριμένο θέμα θα το συζητήσουμε σε λίγο με τον πρώτο μας καλεσμένο.

στο Λονδίνο αποδέχθηκε την άμεση έκδοσή της στην Ελλάδα για να δικαστεί. Αυτοί που επιμένουν ακόμα ότι οι άνθρωποι που σκοτώθηκαν μέσα στις φλόγες είναι τυχαία θύματα, ίσως χρειάζεται να το κοιτάξουν αυτό. Σχεδόν όλες οι ειδήσεις σε βαραίνουν άσχημα. Ευτυχώς έχουμε το ποδόσφαιρο στο Μουντιάλ, μεγάλο παιχνίδι απόψε, Αγγλία εναντίον Αργεντινής, και παραπέμπει σε πολλά. Θα τα πούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.

0: Μια είδηση που βλέπω τώρα στο πρώτο θέμα με βάζει σε πολύ μεγάλες ανησυχίες για το απόψινο παιχνίδι, καθώς η αντιπρόεδρος της Αργεντινής αποκαλεί τους Άγγλους πειρατές σφετεριστές. Το όνομά της είναι Βικτόρια Βιγιαρουέλ και με ανάρτησή της αναφέρεται στο σημερινό αγώνα στα Φόκλανς αλλά και στον Λιονέλ Μέση. Είπαμε, αυτά θα τα συζητήσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Εδώ είμαστε, ακούτε το Earth News Radio, όπως μετονομάστηκε, της ελληνικής ραδιοφωνίας, και βλέπετε τον καθρέφτη του. Μπορείτε να ακούτε και όλες τις ραδιοφωνικές εκπομπές και στο earthecho.gr, όπου και αν βρίσκεστε σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας που θρηνεί την απώλεια της ηθοποιού Μάρος Κοντού, που έφυγε από τη ζωή σήμερα στο νοσοκομείο Αγίου Σάβα, χτυπημένη από καρκίνο. Ήταν 92 ετών. Έπαιξε σε άπειρες ταινίες, σχεδόν πάντα με τον Γιώργο Κωνσταντίνου στο πλάι της. Ασχολήθηκε ενεργά με την πολιτική επίσης, μέλος της Βουλής από το 1999 μέχρι το 2007 με την Νέα Δημοκρατία. Σε όλο τον κόσμο, από την Ελλάδα μας στην Ελλάδα, που από την άλλη, που και μόνο να καθίσεις να δεις τηλεόραση, οι μισές διαφημίσεις είναι για το στοίχημα. Οι άλλες μισές είναι και αυτές για το στοίχημα. Και το υστερόγραφο στο τέλος, αυτό είναι που με τρελαίνει κυριολεκτικά, λέει «Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις». Αυτό και αν είναι η υπέρτατη κοροϊδία, και παίρνουν και το άιζο από τις εποπτικές, όπως λέμε, αρχές. Μια μικρή ανάρτηση της ημέρας από παλιότερη συνέντευξη της Μάρος Κοντού στην τηλεόραση. Την ρώτησαν τι την αγχώνει. «Τίποτε», απάντησε. «Το μόνο που θέλω είναι όλοι οι άνθρωποι μου, που δεν είναι και λίγοι, να είναι πάντα καλά». Εδώ είμαστε λοιπόν 16 λεπτά μετά τις 8, η ομάδα του καθρέφτη, ο Θάνος Τσιμέκας είναι στην φροντίδα του ήχου, η Μαρία Σφυροέρα και η Βούλα Κουλισοπούλου είναι στην παραγωγή, στα λίγα υπόλοιπα ο Μιλών, που επίσης επιλέγει εντελώς αυθαιρέτως μουσικές και τραγούδια από το δικό του το σύμπαν. Λοιπόν, θα καλησπερίσω τώρα τον πρώτο μου καλεσμένο, που είναι ο Σάκης Μουμτζής, αρθρογράφος της Καθημερινής και του Liberal, με νομικές σπουδές, πολιτικές καταβολές από τον Ρήγα και συγγραφέας. Από τις εκδόσεις Επίκεντρο κυκλοφορούν δύο βιβλία του με σχεδόν πανομοιότυπο τίτλο, «Η κόκκινη βία», το διάβασα αυτό, «Σε χρονικές περιόδους 1943-46 και το άλλο, «Η μνήμη και η λύθη της αριστεράς» και 1947-50, «Ένοχες σιωπές, αριστερή μύθη». Καλησπέρα. Καλησπέρα Σάκη.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα Χρήστο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που
1: είσαι. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, θα πει κάποιος, αρκεί να αποδοκιμάζουμε την τυφλή βία, τυφλή και κόκκινη βία, όπως λέτε?
1: Όχι, δεν νομίζω. Οι φρεστικές, η φρεστική αποδοκιμασία

0: Η ηλεκτρική αποδοκιμασία δεν αρκεί. Χρειάζεται έμπρακτη αποδοκιμασία. Και όταν λέω έμπρακτη αποδοκιμασία, σημαίνει ότι εκ προημίου είναι αδιανόητο η αριστερά να υιοθετεί τους υπερασπιστικούς ισχυρισμούς του κάθε ένα που συλλαμβάνεται για τρομοκρατικές ενέργειες. Όπως υπάρχει το τεκμήριο της αθότητας για όλο τον κόσμο, υπάρχει και για τους συλληφθέντες για την τρομοκρατία και όσοι συλλαμβάνονται για την τρομοκρατία. Πλην όμως, καλό είναι να αφήνουμε τόσο τις ανακριτικές αρχές όσο και στη συνέχεια την δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης, και εμείς θα παρακολουθούμε την εξέλιξη. Τώρα, στη συγκεκριμένη περίπτωση της Μαρφίν, είναι όντως πολύ ενδιαφέρουσα η όλη 16χρονη πορεία αυτού του εγκλήματος. Εγώ δεν στέκομαι στο ότι τους πιάσανε μετά από 16 χρόνια. Στο εξωτερικό, όπως θα ξέρεις και εσύ πολύ καλά, εκτεχνιάζονται εγκλήματα μετά από 30 χρόνια και άνθρωποι αποφυλακίζονται, διότι η επιστήμη έχει προχωρήσει, το γενεαλογικό υλικό μπορεί και επεξεργάζεται με πολύ πιο τρόπους αξιόπιστους, επιστημονικά αξιόπιστους τρόπους. Οπότε είναι πολύ λογικό και η δική μας αντιτρομοκρατική με μια σημαντική καθυστέρηση να προχώρησε στην αξιοποίηση αυτών των στοιχείων. Τώρα, το κρίσιμο ερώτημα σε συγκεκριμένη περίπτωση είναι αν ο κουκουλοφόρος, γενικά μιλάω, ο κουκουλοφόρος είναι και αυτός ο οποίος έριξε την Μολότοφ. Δηλαδή, το να συμμετέχει σε μια πορεία φορώντας κουκούλα δεν σημαίνει ότι ήσουν αυτός που έσπασε την Τζαμαρία και έριξε τη Μολότοφ. Αυτό πρέπει να το αποδείξουν οι ιδιωκτικές αρχές και στη συνέχεια να το επικυρώσει και το δικαστήριο με την δικαστική του απόφαση. Πάντως, καλό είναι η αριστερά σε όλες τις μορφές, από την παραδοσιακή έως την πιο ριζοσπαστική και την εξωκοινοβουλευτική αριστερά, να τηρήσει αποστάσεις από αυτή την υπόθεση και να μην υιοθετήσει άκρητα τον υπερασπιστικό λόγο των κατηγορουμένων.
1: Συχνά μιλάμε και γράφουμε για τυφλή και κόκκινη βία, Σάκη μου. Είναι μόνο κόκκινη? Θα θυμάστε ότι το Δεκέμβριο του 23 ο αστυνομικός ο Γιώργος Ολιγκερίδης, 30 ετών μόλις, δολοφονήθηκε από οργανωμένους οπαδούς του Ολυμπιακού μετά από παιχνίδι μπάσκετ με τον Παναθηναϊκό. Του πέταξαν μάλιστα και ναυτική φωτοβολίδα. Κάπως διαχέεται σε όλη τη χώρα. Δεν θέλω να πω ότι όλη η χώρα είναι τέτοια πρόσωπα, αλλά υπάρχουν σχεδόν κάθε εβδομάδα, να το πω έτσι, πράξεις βίας.
0: Ναι, είναι η βία κυρίως των πιτσιρικάδων. Την οπαδική βία τη βάζω στην άκρη, είναι μια ειδική κατηγορία αυτή. Είναι μια ειδική κατηγορία αυτή, διότι υπάρχουν χορηγοί στην οπαδική βία. Αυτό είναι ξεκάθαρο, λοιπόν. Και γι' αυτό υπάρχει και ειδικό τμήμα των διοκτικών αρχών για την οπαδική βία. Αλλά αυτό το ανησυχητικό είναι η βία που υπάρχει σε 15χρονα και 16χρονα και 14χρονα παιδιά, όπου εκεί το ξύλο που πέφτει είναι επικίνδυνο, διότι 10 παιδιά την πέφτουν εσένα. Ναι. Παλιά το λέγαμε bullying και το bullying ήταν φραστικό. Τώρα γίνονται, υφίστανται ξυλοδραμούς αυτά τα παιδιά, και το φαινόμενο αυτό έχει επεκταθεί και στα κορίτσια. Είναι ένα σχετικό φαινόμενο και το οποίο, αν θέλουμε να του δώσουμε μια πρώτη επιφανειακή εξήγηση, οφείλεται και στην θα έλεγα πλημελή επιμέλεια των γονέων. Δεν μπορεί ένας γονιός να μην ξέρει τι γίνεται το παιδί, να μην καταλαβαίνει ότι έχει μια συμπεριφορά η οποία είναι επιθετική και την οποία τη βγάζει και έξω από το σπίτι του.
1: Από τι, αποκομίζουν ωφέλη οι όποιοι χορηγοί, όπως είπες προηγουμένως?
0: Έλα ρε Χρήστο, τώρα εσύ είσαι και ποδοσφαιρόφιλος, είσαι και εξής. Είναι, σε παρακολουθώ από την ελευθεροτυπία χρόνια, λοιπόν, και που δηλώνεις το ποδοσφαιρικά σου φρονήματα. Με τον έξι στρατό είναι πολύ μεγάλη ιστορία. Είναι πολύ μεγάλη ιστορία, διότι ασκείς οικονομική, πολιτική πίεση, πουλάς εξουσία. Είναι μεγάλη υπόθεση. Ο μόνος ο οποίος τα έβαλε με τους οργανωμένους ήταν ο Βαρδινογιάννης, ο καπετάνιος. Έτσι, λοιπόν. Αλλά χωρίς αποτέλεσμα τελικά. Έφυγε ο Βαρδινογιάννης.
1: Μάλιστα.
0: Μάλλον αποτέλεσμα υπήρξε, έφυγε ο Βαρδινογιάννης.
1: Λοιπόν, μιλάμε με τον κύριο Σάκη Μουμτζή στην έναρξη της εκπομπής μας. Έχω παρακολουθήσει και τα κείμενα και τις όποιες συνεντεύξεις σου. Νομίζω ότι κατέχεις καλά το θέμα του Ιράν. Πώς βλέπεις να εξελίσσεται αυτή η υπόθεση? Δηλαδή, τα στενά του Ορμούς είναι σημαντικά. Είναι ένα μέγεθος το οποίο παίζει ρόλο στην παγκόσμια οικονομία κιόλας. Η Τεχεράνη από πού αντλεί την δύναμή της τώρα?
0: Η Τεχεράνη προφανώς έχει αναπτύξει μια ισχυρή πολεμική βιομηχανία. Την έχει εγκαταστήσει στα υπόγεια, σε σύραγγες πολλά μέτρα, δεκάδες μέτρα κάτω από την γη. Έχουν υποστεί σημαντικές απώλειες. Εκεί στο οποίο ποντάρει είναι στο ότι ο Τραμπ επέδειξε την κρίσιμη στιγμή μια αναποφασιστικότητα. Και η κρίσιμη στιγμή ήταν τόσο στο ξεκίνημα, όταν παρά το σχεδιασμό των Ισραηλινών δεν έβαλαν στο παιχνίδι τις χερσαίες δυνάμεις των Κούρδων, φοβήθηκαν μια γενικότερη απεσταθεροποίηση στην περιοχή. Είναι μια συζητήσιμη αντίρρηση αυτή, έτσι. Λοιπόν,
1: μα το γράφει μπροστά μου τώρα, βλέπω το BBC, ότι η υποχώρηση του Τραμπ για τα διόδια στα όρια του Ορμούς υποδηλώνει ότι δυσκολεύεται να τερματίσει τον πόλεμο με το Ιράν.
0: Ναι, μα φυσικά όταν έφτασε σε ένα κρίσιμο σημείο, κήρυξε την επιζήτησε την εκεχηρία, ενώ εάν τον συνέχιζε, σύμφωνα πάντα με τις δηλώσεις του Πεζεσκιάν, του πρόεδρου του Ιράν, ήταν θέμα χρόνου η κατάρρευση της Ιρανικής, όταν θέμα εβδομάδων η κατάρρευση της Ιρανικής οικονομίας. Λοιπόν, δεν ξέρω για ποιο λόγο έκανε πίσω ο Τραμπ, ίσως οφειλόταν στο Βανς, ίσως ήθελε να απογαλακτιστεί από τον Νετανιάχου, φοβήθηκε την οικονομία του, ήθελε να παίξει με το χρηματιστήριο. Κανένας δεν μπορεί να βγάλει άκρη με τον Τραμπ, διότι εμείς έχουμε συνηθίσει ο εκάστοτε πλανητάρχης, αλλά και πριν από την κατάρρευση του σοσιαλιστικού, των σοσιαλιστικών καθεστώτων, οι πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών είχαν τις αποφάσεις τους έπαιρναν με αμιγώς πολιτικά κριτήρια. Είχαν συμβούλους οι οποίοι τους συμβούλευαν πολιτικά. Λοιπόν, εδώ έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν ξέρουμε πώς λειτουργεί το μυαλό του. Δεν ξέρουμε δηλαδή εάν πιθανεύει η πολιτική σκέψη ή αν λειτουργεί ως ένας επιχειρηματίας ο οποίος έτυχε να γίνει πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό που σου είπα προηγουμένως για τα χρηματιστήρια, έτσι, από τις πωλήσεις και τις αγορές με τα σκαμπανεβάσματα που γινόταν Παρασκευό Σαββατοκυριακό, βγήκαν δισεκατομμύρια δολάρια, έτσι. Άλλαξαν χέρια δισεκατομμύρια δολάρια. Οπότε, εάν δεν είχαμε τον Τραμπ πρόεδρο, αυτό το ενδεχόμενο θα μας έβγαινε από τη σκέψη. Τώρα το βάζουμε και αυτό μέσα, μέσα στις πιθανότητες. Γενικώς έχουμε μπλέξει άσχημα. έχουμε έναν άνθρωπο, ο οποίος δεν ξέρεις πώς σκέφτεται. Είναι πολύ βασικό αυτό. Όλοι οι προηγούμενοι πρόεδροι των ΗΠΑ, ακόμα και ο αδύναμος Κάρτερ, είχε δίπλα του ένας Μπίκνιο Μπρεζίνσκι, είχε έναν εγκέφαλο, έτσι, ο οποίος τον κατήφθηνε. Λοιπόν, και επί των ημερών του Κάρτερ, μην ξεχνάμε, έγινε η συμφωνία του Καμπ Ντέιβιντ. Δηλαδή, και μιλάμε τώρα για έναν πρόεδρο, ο λεγόμενος Φυστικάς, ο οποίος έχει καταγραφεί ως ένας αποτυχημένος πρόεδρος, έτσι. Αλλά έχει μια επιτυχία, διότι είχε ανθρώπους οι οποίοι δίπλα τον καθοδηγούσαν και του υποδείκνυαν τι έπρεπε να κάνει. Εδώ δεν έχουμε τίποτα. Έχουμε έναν άνθρωπο, τον Βάνς, από δίπλα, το οποίο νομίζω η σκέψη είναι πρωτόγονη. Η πολιτική σκέψη είναι πρωτόγονη. Μάλλον δεν μπορούμε να την πούμε ούτε καν πολιτική σκέψη, διότι η πολιτική σκέψη προϋποθέτει εντοπισμό και ιχνηλασία των αποχρώσεων. Εδώ υπάρχει παντελής έλλειψη αυτού του φάσματος, της ποικιλίας των χρωμάτων που έχει η πολιτική δράση.
1: Μάλιστα. Στα 2,5 λεπτά που έχουμε, θα ήθελα την άποψή σου για το νέο πολιτικό τοπίο που έχει δημιουργηθεί και, αν μη τι άλλο, έχει απλώς έτσι μια σύγχυση στους απλούς πολίτες.
0: Κοίταξε, δεν βρίσκω αρνητικό την ύπαρξη πολλών κομμάτων. Δηλαδή, τόσο το κόμμα της κυρίας Καριστιανού κάτι εκφράζει. Δεν ξέρω πού θα καταλήξει. Και δεν ξέρω κατά πόσον θα μπορέσει να ανταπεξέλθει αν οι εκλογές γίνουν την άνοιξη του 27, που πιστεύω ότι εκεί θα τις πάει ο Μητσοτάκης, δεν έχει κανένα λόγο να βιαστεί. Και επίσης δεν γνωρίζω και τις προθέσεις του Αντώνη Σαμαρά, εάν έχει όντως πάρει τις αποφάσεις να ιδρύσει κόμμα, και δεν ξέρω κι αυτός, εάν πάνε οι εκλογές την άνοιξη, τι αντοχές θα έχει ώστε να συγκρατήσει τον κόσμο που θέλει να ακολουθήσει.
1: Το κόμμα Τσίπρα.
0: Το κόμμα Τσίπρα, κοίταξε, πήρε αυτό το οποίο διεκδικούσε.
1: Ναι.
0: Θα πάρει δηλαδή το ποσοστό του Τσίπρα, του ΣΥΡΙΖΑ του 2023. Εντάξει, λίγα πράγματα. Λίγα πράγματα. Υπό τη μία προϋπόθεση ότι δεν θα κάνουν κόμμα οι ΣΥΡΙΖΑΙ, οι εναπομείνατες ΣΥΡΙΖΑΙ, Πολάκης, Δούρου, Παπάς, και δεν θα συνεργαστούν με κάποιες συνιστώσεις, πιθανώς του πάλε ποτέ ένδοξου ΣΥΡΙΖΑ, πιθανώς με τον Κουτζιά, ίσως και με τον Βαρουφάκη. Αν δημιουργηθεί ένας τέτοιος πόλος, τότε το 17,5%, το 18% του 2023 είναι υποαμφισβήτηση για τον Αλέξη Τσίπρα. Και στην περίπτωση του Σαμαρά, θέλω να τονίσω, και στην περίπτωση ενός πόλου της ριζοσπαστικής αριστεράς απέναντι στον Τσίπρα, ένα 2% να κόψουν από τη Νέα Δημοκρατία ο Σαμαράς και από τον Τσίπρα αυτός ο πόλος, θα είναι καθοριστικό για το εν γέννη με το εκλογικό σκηνικό.
1: Μάλιστα. Σάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία, Χρήστο.
1: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ. Θα πάμε τώρα στους τίτλους των ειδήσεών μας και αμέσως μετά θα μιλήσουμε για το Μουντιάλ βεβαίως, αλλά για μια μάχη που ελπίζω να είναι μόνο ποδοσφαιρική μεταξύ της Αγγλίας και της Αργεντινής.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τραγωδία στη Χαλκιδική. Νεκρή μητέρα και βρέφος σε τροχαίο με βιτιοφόρο. Σοβαρά τραυματίες ο σύζυγος και ένα ακόμη ανήλικο παιδί. Τα αίτια του δυστυχήματος ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Τραγικό δυστύχημα στη Λέσβο. Νεκρές δύο γυναίκες όταν ανετράπη γιοταχή. Στο ίδιο σημείο είχαν σκοτωθεί πρόσφατα δύο νέοι. Μια ηλικιωμένη γυναίκα νεκρή από φωτιά σε διαμέρισμα στα Πατήσια. Στο νοσοκομείο Ελπίς με αναπνευστικά προβλήματα ακόμα ένας ηλικιωμένος άνδρας. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι δύο κατηγορούμενοι για τη φωνική πυρκαγιά στο εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο. Επέστρεψε στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ο Παύλος Πολάκης. Τουλάχιστον 30 άμαχοι έχουν σκοτωθεί από αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν τις τελευταίες ημέρες. Παρέμβαση εισαγγελέα μετά τις καταγγελίες κατοίκων της Κυψέλης για ρογμές στα σπίτια τους από τα έργα του μετρό. Κανένα πρόβλημα στατικής επάρκειας δεν υπάρχει στα κτίρια που υπέστησαν ρογμές στην Κυψέλη, σημειώνει σε ανακοίνωσή της η εταιρεία Ελληνικό Μετρό. Συνάντηση αύριο του Δημάρχου Αθηναίων με το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό και κατοίκους της περιοχής. Συνελήφθη 16χρονο στοιχείο για συμμετοχή σε κύκλωμα τηλεφωνικών απατών. Το Κίεβο αναμένει να είναι έτοιμο να κατασκευάζει πυράβλους για τα αντιαεροπορικά συστήματα Patriot ως το τέλος του έτους, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις αύριο έως 37 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 1961. Μια παράσταση μουσικής και θεάτρου από τον Κορνήλιο Σελανσί και τον Χάρη Φραγκούλη. Λέξεις, τραγούδια, θράψματα έργων. Μια διαδρομή στα ερείπια του παρόντος με δύο φωνές και έξι όργανα. 24 και 25 Ιουλίου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε και πάλι 35 λεπτά μετά τις 8. Ακούτε το Earth News Radio και βλέπετε τον καθρέφτη του. Τώρα λοιπόν θα ασχοληθούμε με το ποδόσφαιρο. Υπάρχουν μάλιστα, το κομμάτι που βάλαμε προηγουμένως είναι από το musical Evita, ήταν μια ηρωίδα της Αργεντινής, και θα συζητήσουμε σήμερα για ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι το οποίο θα παρακολουθήσουμε απόψε. Μαζί μας είναι ο Μιχάλης Μιχαηλίδης, ασχολείται επαγγελματικά με τα αθλητικά, εργάζεται στην Hawkeye Innovations του ομίλου της Sony, εταιρεία που εξειδικεύεται στην τεχνολογία στον αθλητισμό και μεταξύ άλλων είναι πάροχος του VAR, του VAR και ημιαυτόματου offside στο τρέχον παγκόσμιο κύπελο. Απόψε έχουμε λοιπόν μεγάλο παιχνίδι μεταξύ Αγγλίας και Αργεντινής που από μόνο του έχει πολλές διαστάσεις. Από το περίφημο χέρι του Θεού, από τον Μαραντόνα μέχρι και τον πόλεμο για τα νησιά Φόκλαντς. Και ναι, ο Μιχάλης είναι και γιος μου. Μιχάλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, μπαμπά. Τι κάνεις?
0: Παράξενο μου είναι αυτό. Είμαι καλά.
1: Προσπαθούσα να σκεφτώ προηγουμένως τι αντίστοιχα ντουος πατέρα γιου που έχουν παίξει μαζί σε ίδιο αγώνα ποδοσφαίρου. Δεν μπορούσα να σκεφτώ κανένα, αλλά το μόνο που μπορούσα να σκεφτώ ήταν ο LeBron James με το γιο του στο NBA πέρυσι πρόπερσι. Οπότε αυτή νομίζω είναι η δική μας εκδοχή αυτού.
0: Α, μάλιστα. Υπάρχει μια είδηση που βγήκε τώρα, δεν ξέρω αν την πήρες είδηση, ότι λίγο πριν από το ημιτελικό απόψε, η αντιπρόεδρος της Αργεντινής, Μιχάλη, αποκαλεί τους Άγγλους πειρατές και σφετεριστές. Η κυρία Βιγιαρουέλ, με ανάρτησή της, αναφέρεται στο σημερινό αγώνα, στα Φόκλαντς, αλλά και τον Λιονέλ Μέση. Αυτό που συζητούσαμε πριν για την εκπομπή ανάβει λίγο φωτιά, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν το έχω δει αυτό, ναι. Αλλά σαν αγώνας είναι ένας αγώνας ο οποίος πάει πολύ πέραν του ποδοσφαίρου, και ακόμα και μέσα στο ποδόσφαιρο υπάρχει πολλή ιστορία μεταξύ των δύο χωρών. Όπως είπες, το 86 με το χέρι του Θεού του Μαραντόνα, στο οποίο οι Άγγλοι ένιωσαν αδικημένοι, το 98 ήταν η ρεβάνς αυτού του αγώνα στο παγκόσμιο κύπελο της Γαλλίας, όπου η Αργεντινή κέρδισε στα πέναλτι. Σε εκείνο τον αγώνα είχε αποβληθεί ο Μπέκαμ και πάλι ένιωσαν αδικημένοι οι Άγγλοι, και εν τέλει η ρεβάνς εκείνου του αγώνα ήρθε το 2002 στην Κορέα και την Ιαπωνία, όπου είχαν παίξει στους ομίλους μεν, που δεν ήταν τόσο σημαντικός αγώνας, και η Αγγλία είχε κερδίσει με γκολ του Μπέκαμ τότε.
0: Μάλιστα.
1: Έκτοτε δεν έχουν ξαναπαίξει, είναι και το πρώτο παιχνίδι του Μέση εναντίον της Αγγλίας, και προφανώς και η ιστορία με τα Falklands, την οποία η Αργεντίνη δεν ξεχνάνε, κάνει αυτό τον αγώνα, έχει δημιουργήσει ένα τρομερό background γύρω από τον σημερινό αγώνα.
0: Μάλιστα. Τότε που έβαλε το χέρι ο Θεός που λένε τον Μαραντόνα, δεν υπήρχε το VAR, έτσι δεν είναι, για να το ξαναδούνε τη φάση?
1: Όχι, προφανώς. Το VAR υπάρχει τα τελευταία... από το 2018, η πρώτη φορά που χρησιμοποιήθηκε ήταν στο παγκόσμιο κύπελο της Ρωσίας το 2018, και έκτοτε έχει εξελιχθεί, όπως και η τεχνολογία, στο σημείο που είναι σήμερα.
0: Φέρι Πιν, διάβαζα ότι ο εμβληματικός πρώην προπονητής της Arsenal, ο Αρσέν Βεγγέρ, δήλωσε σήμερα ότι ο κανονισμός του offside πρέπει να αλλάξει, και μάλιστα υπέρ του επιτιθέμενου, δηλαδή να σημειώνεται ως offside μόνο όταν όλο το κορμί βρίσκεται καθαρά μπροστά από τον αμυνόμενο, και όχι απλώς τώρα καμιά φορά βλέπουν αν το νύχι προεξήχε. Συμφωνείς με αυτό?
1: Να αλλάξει. Δεν ξέρω, δεν είναι η δουλειά μου να συμφωνήσω ή να διαφωνήσω με αυτό. Ξέρω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο συζητιέται εδώ και καιρό από τη FIFA και τον διεθνή οργανισμό που βγάζει τους κανονισμούς του ποδοσφαίρου, και είναι κάτι το οποίο εδώ και λίγο διάστημα δοκιμάζεται στο πρωτάθλημα του Καναδά. Θα αλλάξει πολύ το ποδόσφαιρο άμα γίνει. Η δική μου άποψη είναι ότι κάτι τέτοιο μάλλον δεν θα περάσει.
0: Μάλιστα. Το θέμα του VAR, έχει ασχοληθεί η εταιρεία σου και με αυτό. Να πούμε λίγα πράγματα καταρχάς για την Hawkeye.
1: Ναι.
0: Έτσι, την Hawkeye Innovations. Είναι στον όμιλο της Sony. Τι ακριβώς κάνει?
1: Ναι, οπότε η Hawkeye ξεκίνησε το 2001 ανοιχνεύοντας την μπάλα στο κρίκετ.
0: Το
1: περίφημο άθλημα στην Ινδία και την Αγγλία. Από το κρίκετ μετά οι ίδιες κάμερες, οι οποίες είναι εγκατεστημένες περιμετρικά ενός γηπέδου και κάνουν σε slow-mo, παρακολουθούν την πορεία της, την τροσιά της μπάλας. Μετά η ίδια τεχνολογία μεταφέρθηκε και στο τένις, από εκεί όπου και έγινε πιο γνωστή η Hawkeye, το γνωστό Hawkeye που λένε στο τένις ή αλλιώς Electronic Line Calling. Και μετά με την ίδια τεχνολογία αυτή πλέον, εκτός από την μπάλα, μπορεί να ανιχνεύσει και τους παίκτες μέσα στο γήπεδο. Και σε αυτό το σημείο έχει φτάσει να εξελιχθεί σε όλα τα αθλήματα παγκοσμίως. Στο ποδόσφαιρο συγκεκριμένα, ανιχνεύοντας μέσα από 12 με 15 κάμερες σε κάθε γήπεδο, 29 σημεία στο σώμα κάθε αθλητή και των τριών διαιτητών. Οπότε μπορείς να φανταστείς 22 αθλητές μέσα σε ένα γήπεδο, συν 3 διαιτητές, όπου ανιχνεύονται γύρω στα 50 σημεία κάθε δευτερόλεπτο. Αυτό είναι γύρω στο 1 με 2 εκατομμύρια δεδομένα ανά αγώνα. Και βάσει αυτών των δεδομένων μετά η τεχνολογία μπορεί να καθορίσει αν η μπάλα είναι offside ή όχι, και αντίστοιχα η ίδια τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει τους διαιτητές με το να τους δώσει περισσότερες λήψεις για να πάρουν μια απόφαση μέσω του VAR.
0: Μερικοί λένε ότι αυτή η τεχνολογία μπορεί και να αδικεί στο τέλος το άθλημα, δηλαδή σταματάς για να δεις εάν έχει υπάρξει κάποια παράβαση και μετά λαμβάνεται απόφαση.
1: Ναι, είναι μεγάλο debate το τι είναι το VAR και πώς χρησιμοποιείται αυτή η τεχνολογία. Η δική μας δουλειά είναι να δώσουμε ένα εργαλείο στους διαιτητές για να πάρουν την σωστή απόφαση πρώτα απ' όλα, να πάρουν την απόφαση όσο γρηγορότερα γίνεται και κυρίως να δώσουν στους φιλάθλους μια διαφανή εικόνα του τι γίνεται στο γήπεδο. Οπότε για εμάς η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να βρούμε αυτή την ισορροπία μεταξύ του, να βοηθήσουμε έτσι ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο ακριβείς οι αποφάσεις, όσο το δυνατόν πιο γρήγορες, και ταυτόχρονα να μπορούν και οι φύλαθλοι να ξέρουν ακριβώς τι γίνεται μέσω της εικόνας που παίρνουν. Αυτό το οποίο πιθανώς να έχετε δει άμα έχετε δει τα γραφικά που δείχνουν το offside σε αγώνες.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, τώρα σήμερα λέω και στους ακροατές ότι έστειλα δύο ηχητικά. Το ένα είναι από το reel που βρήκα, μάλλον είχα ένα ηχητικό, ήταν μια συνέντευξη του Χάλαντ του Νορβηγού μετά την ήττα από την Αγγλία, και εμένα με ενθουσίασε αυτό. Όταν το έστειλα στο γιο μου επίσης, το πρώτο πράγμα που μου είπε αμέσως μετά, δηλαδή δεν πρόλαβε καν να φύγει, είναι ότι και πάλι για μια ακόμη φορά έπεσες θύμα του AI, της τεχνητής νοημοσύνης. Είναι τώρα μαζί μας και μας ακούει, Μιχάλη μου, η γκουρού μας για τα social media, η Βάλια Καϊμάκη, στην οποία έστειλα επίσης αυτό το βιντεάκι. Για πες καταρχάς εσύ, πώς κατάλαβες ότι είναι fake?
1: Δεν ξέρω, φαντάζομαι είναι προπονημένο το μάτι μου. Η αλήθεια είναι ότι σε αυτό το σημείο που έχει εξελιχθεί η τεχνητή νοημοσύνη, κάποιες φορές πέφτω και εγώ θύμα αυτού. Αλλά ναι, νομίζω ότι όσο περισσότερο εκτίθεσαι σε αυτά, τόσο πιο εύκολα καταλαβαίνεις τι είναι πραγματικό και τι όχι.
0: Μάλιστα. Βάλια μου, εσύ τα είδες αυτά τα δύο, τα δύο ένθετα?
2: Ναι, τα είδα. Δεν ήταν ένθετα, βιντεάκια ήταν.
0: Ναι, βιντεάκια, συγγνώμη.
2: Ναι, αυτά τα δύο βιντεάκια, το οποίο εγώ κατάλαβα ότι κάτι δεν πάει καλά, γιατί ακόμα Έχει η τεχνητή νοημοσύνη μία στη φωνή. Εγώ είμαι άνθρωπος του ήχου. Έτσι, ραδιόφωνο κάνω τόσα χρόνια, ήχο ξέρω. Από τις εικόνες δεν είμαι πολύ καλή. Και έψαξα μετά και βρήκα μια αληθινή συνέντευξη του Χάλαντ και το άκουσα λίγο και είδα ότι δεν μιλάει τέτοια αγγλικά. Ο τόνος της φωνής, το ηχόχρωμα, ήταν πάρμενο από το Χάλαντ τον ίδιο. Αλλά δεν ήταν όμως... Δεν μιλάει έτσι. Ήταν κάποιος που μετά υπάρχουν άλλες τεχνικές. Όταν σου μπαίνει ιδέα, αρχίζεις και ψάχνεις να δεις ποιος το ανέβασε. Αυτό το ανέβασε ένας ιστότοπος που κάνει, λέει, predictions, προβλέψεις. Τι προβλέψεις κάνει? Να σου λέει ιδέες για το τι θα παίξει στοίχημα. Και μετά σου δίνει δωρεάν. Όχι, δεν σου δίνει δωρεάν. Πρέπει να κάνει συνδρομή. Και ξέρεις, ξετυλίγοντας το κουβάρι, αρχίζει να φτάνει σε αυτό. Αλλά η αλήθεια είναι, όπως λέει και ο Μιχάλης, ότι δεν μπορείς πια εύκολα να τα διακρίνεις με μία ματιά.
0: Να ακούσουμε τα δύο πολύ μικρά ηχητικά, κάτι δευτερόλεπτα είναι.
2: Το ένα είναι το αληθινό, το άλλο είναι το ψεύτικο, έτσι. Ποιο θα ακούσουμε πρώτα, το αληθινό ή το ψεύτικο?
0: Διάλεγε, όποιο να είναι. Το αληθινό πρώτα.
2: Ναι. Να ακούσουμε το αληθινό, αυτό που λέει Χάλαντ. Ναι, εντάξει.
3: We, of course, this is a very difficult result for all of us to accept. We came into this match with a lot of belief, confidence and respect for England, knowing it would be a huge challenge. I felt we competed well for long periods, but at this level the smallest moments can change everything. We created opportunities, we worked hard as a team, but unfortunately it wasn't enough to get the result we wanted. I'm proud of the effort every player gave tonight. Nobody stopped fighting even when things became difficult.
0: Αυτό είναι το πρώτο ηχητικό με τον Χάλαντ.
2: Ο Χάλαντ που μιλάει μετά τη συνέντευξη τύπου, ναι, μετά από την ήττα και εξηγεί τι έγινε κατά τη γνώμη του και δεν ξέρω τι άλλο, και ακούγεται και πίσω ο ήχος, γιατί είναι φυσικός ήχος. Έχει
0: εσύ,
2: μια
0: γιατί λες, αμέσως ότι είναι το πραγματικό? Ήξερες τον τόνο της φωνής του?
2: Όχι, αυτό είναι από το BBC. Το BBC ξέρει ότι είναι πραγματικό.
0: Και το άλλο.
2: Έχουν κάνει τη δουλειά οι συνάδελφοι στο BBC, εγώ θα σκάσω μετά.
0: Και το άλλο, το ηχητικό να το ακούσουμε, είναι πολύ μικρό.
2: Είναι αυτό που μου στείλες εσύ.
3: Bad about knocking me out. There is no need. He was absolutely unbelievable out there. That is why I never understood the criticism. They keep saying he doesn't score enough. They keep saying he is overrated. But come on, he is a midfielder and he still scores 2 goals in a World Cup quarter final. Not many players can do that. I've known that for years. We go back to Dortmund. He was only 17 when we met. We trained together, we laughed together. You can't not like someone that genuine.
0: Μιχάλη μου, πώς εσύ κατάλαβες αμέσως, ήξερες τον τόνο της φωνής του Χάλαντ και μου το στείλες πίσω και μου λες μπαμπά πάλι έπεσες θύμα τεχνητής νοημοσύνης?
1: Νομίζω είναι αυτό που έλεγε και η Βάλια, ότι έχει να κάνει και με το background noise, τον τρόπο με τον οποίο μίλαγε ο ίδιος. Έχω ακούσει τον Χάλαντ να μιλάει σε πολλές συνεντεύξεις και δεν φαινόταν φυσικό αυτό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο, και θα τα ξαναπούμε πάλι. Έχουμε και σήμερα να δούμε τι θα γίνει στο μεγάλο παιχνίδι. Ελπίζω να μην γίνουν έκτροπα, γιατί σας διάβασα και τη δήλωση που έκανε και η πρόεδρος της Αργεντινής.
1: Ευχαριστώ. Να το απολαύσετε, θα είναι πολύ ωραίο παιχνίδι.
0: Να είστε καλά, Μιχάλη μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Βαγιούλα.
2: Ευχαριστώ, εγώ ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, και νομίζω ότι μπορούμε να πάμε τώρα στη σκέψη της ημέρας, έτσι δεν είναι? Σκέψη της ημέρας από τον Γιώργο Λιγνό, πρώην μάνατζερ και δάσκαλο, νυν παρατηρητή των πραγμάτων. Η σκέψη του έχει τίτλο «Ο σχετικισμός βλάπτει τη δημοκρατία».
4: Θα ήταν πριν 20 χρόνια τέτοια εποχή που πηγαινερχόμουν σε εξάρχεια, πηγαίνοντα στα γραφεία κάποιες ΜΚΟ, από αυτές που τότε ακόμα με συγκινούσαν. Αργότερα επανεξέτασα πολλές από τις απόψεις μου εκείνες, αφού αντιλήφθηκα ότι η καλοπροαίρετη υποστήριξη ενός δικαιώματος δεν τα προστατεύει από την εργαλειοποίησή του και την υποταγή του σε μια στρατευμένη ατζέντα κριτικής και ρήξης με το κακό παγκόσμιο σύστημα. Με άλλα λόγια, ο καπιταλισμός και η ελεύθερη αγορά δεν φταίνε για όλα τα δεινά του κόσμου. Το αντίθετο μάλιστα. Η απελευθέρωση του εμπορίου και η διεύρυνση των αγορών βοήθησαν στην άνοδο του μέσου εισοδήματος παγκοσμίως και στη δραματική μείωση του ποσοστού του πληθυσμού που ζει σε συνθήκες ακραίας φτώχειας. Αναδυόμενες οικονομίες εξειδικεύτηκαν στην παραγωγή και αξιοποίησαν το διεθνές εμπόριο για τον εξυγχρονισμό τους, οδηγώντας εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους σε συνθήκες μεσαίας τάξης. Εν τέλει βλέπετε, οι αιτίες των προβλημάτων είναι πολύ πιο σύνθετες και συχνά έχουν να κάνουν με υπερκείμενες νοοτροπίες και πολιτισμικά δεδομένα. Ένα πανό που είχαν κρεμάσει κάποιοι ενεργοαυτόνομοι στην πλατεία με ταρακούνησε, δείχνοντάς μου ανάδελφα τι σημαίνει σχετικοποίηση των ενιών. Έγραφε, τι είναι η ληστεία μιας τράπεζας μπροστά στην ίδρυσή της. Δεν χρειάζεται να σας εξηγήσω τα λογικά άλματα του συνθήματος αυτού. Πρόκειται για κανονικό ξέπλυμα της ληστείας μιας τράπεζας, αφού κατά τους συντάκτες του συνθήματος αυτού η ίδρυσή της είναι εξ αρχής η απόλυτη ληστεία. Πώς όμως το θυμήθηκα. Με αφορμή την αναψηλάψη της υπόθεσης Μαρφίν, κάποιοι κοιτάξαμε και πάλι τις ανακοινώσεις της ΟΤΟΕ, της Ομοσπονδίας Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων Ελλάδας, από το 2010 και έπειτα. Θα σταθώ στην ανακοίνωση που έβγαλε η ΟΤΟΕ στις 4 Μαΐου του 2026, που κινείται στο πνεύμα των αρχικών ανακοινώσεων. Διαβάζω και θα καταλάβετε. Την ίδια στιγμή που οι εκατοντάδες χιλιάδες απεργοί και διαδηλωτές διέσχισαν τους δρόμους της Αθήνας δυναμικά μεν, ειρηνικά δε, διαμαρτυρώμενοι για τη διαφαινόμενη φτωχοποίηση που καταχρηστικά επιβαλόταν με συνθήματα να δουν την ατμόσφαιρα σε μια απέλπιδα προσπάθεια να αποφευχθεί το μοιραίο, ακραία και εξερμιστικά στοιχεία που παρισφρήθηκαν στο σώμα της πορείας, επέλεξε να επιτεθούν με βαρβαρότητα κλπ. Κλπ. Βλέπουμε να παρουσιάζεται η ειρηνική πορεία και να μην γίνεται αναφορά στο πανηγύρι της βίας που στήθηκε μπροστά στην τράπεζα, όπως επίσης να προβάλλεται η άποψη ότι για όλα φταίνε τα μνημόνια και όχι ότι η Ελλάδα είχε πτωχεύσει. Άλλωστε, στην αρχή της ανακοίνωσης λέει καθαρά πως όπως αποδείχθηκε τα επόμενα χρόνια περίτρανα το μνημόνιο χίλια μύρια δεινά επέφρασε λαό και τον τόπο με τις επονίδες στις ρήτρες του. Άρε ζωήτσα τι μας έκανες. Καμιά κουβέντα για την άρνηση εφαρμογής του πρώτου μνημονίου από πολιτικούς που σήμερα κάνουν τους τιμητές. Καμιά κουβέντα για το τρίτο μνημόνιο της Κολοτούμπας. Αυτό όμως που με έκανε εντύπωση είναι η πρώτη τελευταία παράγραφος που λέει τα εξής. Παράλληλα, με την ανάγκη έβρεση των ενόχων, η συλλογική μνήμη και ο κοινός νους απαιτούν. Ποτέ ξανά κανενός είδους θυσία, καμιά απώλεια ανθρώπινης ζωής στο βωμό της ασφυκτικής πίεσης και του παραλογισμού των κερδών. Την πίεση στον χώρο δουλειάς την καταλαβαίνω. Σε πολλές περιπτώσεις είναι πρόβλημα. Όμως η αναφορά στον παραλογισμό των κερδών τι σημαίνει? Ότι το κέρδος εξορισμού έχει κάτι το παράλογο. Άρα είναι κακό. Ο σχετικισμός σε όλο το μεγαλείο και εδώ. Εν τέλει, οι συντάκτες του πανώ στα εξάρχεια ήξεραν πολύ καλά σε τι μυαλά στόχευαν. Αφήστε που και μπορεί αργότερα να βρήκαν και μια καλή δουλειά σε κάποια τράπεζα. Ο σχετικισμός των ενιών είναι η μεγαλύτερη απειλή για τη δημοκρατία.
0: Πράγματι, η σκέψη της ημέρας από τον Γιώργο Λιγνό. Και κλείνουμε την εκπομπή μας με ένα ακόμα μεγάλο τραγούδι που μας ξεχώρισε τώρα ο Βασίλης Νικολόπουλος. Είναι ο John Cale και με τον Brian Eno και το κομμάτι έχει τον τίτλο Spinning Away. Γεια και χαρά σας, ευχαριστώ για την παρέα. Να απολαύσετε το ποδόσφαιρο όσοι το αγαπάτε πολύ. Εμείς τα ξαναλέμε πάλι αύριο. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Τραγωδία στη Χαλκιδική. Τετραμελής οικογένεια είναι πλάκη σε θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα με βιτιοφόρο όχημα στην επαρχιακή οδόπολη γύρω Αγίου Νικολάου στο ύψος μεταμόρφωσης. Από τη σφοδρή σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους η μητέρα και το βρέφος της οικογένειας, ενώ σοβαρά τραυματίστηκαν ο πατέρας και το ανήλικο παιδί της οικογένειας που έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο Πολυγύρου. Το τροχαίο σημειώθηκε γύρω στις 6:20 το απόγευμα, όταν το γιο ταχύ επιβατικό αυτοκίνητο με πινακίδες Μολδαβίας, το οποίο επέβαινε η τετραμελής οικογένεια, συγκρούστηκε με βιτιοφόρο κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Στις φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρίνου αναμένεται να οδηγηθούν οι δύο 42χρονοι που κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση της τραγωδίας στη Μαρφίν, καθώς οι αρχές εκτίμησαν ότι θεωρούνται ύποπτοι τέλεσης νέων αδικημάτων. Οι δύο κατηγορούμενοι παραμένουν στα κρατητήρια του 7ου ορόφου της Γαδά. Δεν προβλέπεται έκτακτη μεταγωγή τους, γεγονός που σημαίνει ότι αναμένεται να παραμείνουν στη Γαδά για τουλάχιστον ακόμη μία εβδομάδα. Παράλληλα, οι δικαστικές αρχές ζητούν να ταυτοποιηθεί ο αποστολέας του email, το οποίο περιλαμβάνεται στη δικογραφία και κατονομάζει πρόσωπα στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν. Εξιτήρια από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου της Θεσσαλονίκης πήρε η Αφροδίτη Νέστορα περίπου 15 ημέρες μετά τη φωνική επίθεση στο σπίτι της, κατά την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της Βάγια. Προφυλακιστέως κρίθηκε σήμερα και ο τρίτος που απολογήθηκε για την επίθεση. Ο 24χρονος αρνήθηκε κάθε εμπλοκή, υποστηρίζοντας ότι αγνοούσε τον σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιήθηκε το εγκαταλελειμμένο σπίτι του οποίου είχε παραχωρήσει τα κλειδιά. Σε βάρος του, όπως και των δύο συγκατηγορούμενων του, έχουν ασκηθεί διώξεις, μεταξύ άλλων για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι δύο κατηγορούμενοι για τη φωνική πυρκαγιά στο εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο. Στους δύο κατηγορούμενους, τον διοκτήτη της επιχείρησης ανταλλακτικών και το μισθωτή του βιτιοφόρου, επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της τακτικής εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής όπου διαμένουν. Κατεπήγουσα προκαταρκτική έρευνα για εισρωγμές που έχουν εμφανιστεί σε κτίρια στην Κυψέλη και φέρονται να συνδέονται με τις εργασίες κατασκευής της γραμμής 4 του Μετρό, διέταξε ο προϊστάμενος της αγγελίας. Σε ανακοίνωσή του, ο Δήμαρχος Αθηναίων αναφέρει ότι έχουν καταγραφεί επικίνδυνες φθορές σε διψήφιο αριθμό πολυκατοικιών, με αποτέλεσμα αρκετοί κάτοικοι να έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι έχει προγραμματιστεί για αύριο συνάντηση με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό. Κανένα πρόβλημα στατικής επάρκειας δεν υπάρχει στα κτίρια που υπέστησαν ρογμές στην Κυψέλη από τα έργα του Μετρό, επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η εταιρεία Ελληνικό Μετρό. Επιστολή με την οποία ενημέρωσε τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη ότι ο βουλευτής Χανίων Παύλος Πολάκης επανεντάσσεται στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, απέστειλε ο νεοεκλεγής γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Αμανατίδης. Λίβανος και Ισραήλ ολοκλήρωσαν διήμερες συνομιλίες στη Ρώμη υπό αμερικανική μεσολάβηση. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στις κατευθυντήριες γραμμές της διαδικασίας, η οποία αναμένεται να οριστικοποιηθεί και να εφαρμοστεί εντός των επόμενων ημερών. Το σχέδιο προβλέπει τον αφοπλισμό ενόπλων οργανώσεων, την ανάπτυξη λιβανέζικων στρατευμάτων στον Νότο και τη σταδιακή αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από τα κατεχόμενα εδάφη. Συλληπιτήρια μηνύματα για την απώλεια της αγαπημένης ηθοποιού Μάρος Κοντού, που έφυγε σήμερα από τη ζωή στα 92 της χρόνια. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Άγιος Σάβας.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός με πρόσχερες νεφώσεις αύριο, βόρεια άνεμοι έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία στρατική θα κυμανθεί από 23 έως 37 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η Νεφέλη Λιγερού.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε στο Earth News Radio 105,8. Σήμερα 15 Ιουλίου, φτάσαμε στα μέσα Ιουλίου. Η ώρα είναι 9:09. Θα είμαστε μαζί για την επόμενη ώρα στο μικρόφωνο Νεφέλη Λιγέρου. Είναι το ότι μας ξημερώνει. Μαρία Σφυρόαιρα είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο.

λοιπόν, μέσα του μηνός, μέσα της εβδομάδας, Τετάρτη, γίνουν τα μαχαίρια στον ΣΥΡΙΖΑ. Ανεβαίνει η θερμοκρασία και όχι, δεν έχει να κάνει με τον Ιούλιο και τον καλοκαίρι. Έχει να κάνει με τον Μπολάκη και τη Δούρου που κανταροχτυπιούνται για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε και τραγωδίες, να ας πούμε, διαβάζω ότι κατέληξε ο πατέρας της οικογένειας στη Χαλκιδική, είναι ήδη νεκρή η μητέρα και το βρέφος. Μιλάω για τη σύγκρουση αυτοκινήτου με βιτιοφόρο, είναι τραγικό να διαβάζουμε τέτοιες ειδήσεις, όχι στα μέσα του καλοκαιριού, πάντα. Και δυστυχώς με όλα αυτά τα μέτρα ακόμα παραμένει πολύ βαρύς ο φόρος που πληρώνουμε και το έτσι στην άσφαλτο. Και συνεχίζει η τρέλα της Οδύσσιας, γιατί είμαστε μόλις λίγα 24 ώρα πριν την πρεμιέρα. Την έχουν δει πολλοί, ειδικά κριτικοί κινηματογράφου. Οπότε έτσι δημοσιοποιούν, περιγράφουν την εμπειρία, πώς πρόκειται χωρίς αμφιβολία για ένα έπος που δεν έχει ιδιαίτερα εφέ. Είναι εκπληκτικός ο Ματ Ντέιμον, αυτό βλέπω, νομίζω ότι συμφωνούν οι περισσότεροι. Και ότι κυριαρχεί ξέρετε, η περιγραφή, το γύρισμα, όλες αυτές οι σκηνές, υπάρχει μια πιστότητα στον Όμηρο.

Και το σημαντικότερο, έτσι, είμαστε πριν τον ημιτελικό. Και τι ημιτελικός είναι αυτός? Μια μετοπική σύγκρουση που έχει πολλή ιστορία. Μιλάω για την Αγγλία και την Αργεντινή, με την αντιπρόεδρο της Αργεντινής να βρίζει τους Άγγλους, να τους λέει πειρατές, φετεριστές, με ανάρτησή της να τα βάζει με το Μέση. Υπάρχει απίστευτος θυμός, έχουμε πολλά επεισόδια, αλλά δεν το πίστευε κανείς. Από τώρα η αντιπρόεδρος, 59χρονη γυναίκα, αντιπρόεδρος από το 2023, δικηγόρος, συγγραφέας, ακτιβίστρια, να βρίζει τους Άγγλους. Και φυσικά έχουν γίνει και αντίστοιχα περιστατικά. Υπάρχει τρομερή αγωνία και γενικά είναι δύο ομάδες που έχουν κονταροχτυπηθεί πολλές φορές και υπάρχει

διαβάζω για το 1986 πως η Αργεντινή αντιμετώπισε και κέρδισε την Αγγλία τότε με Diego Maradona. Και είχαν περάσει πολύ λίγα χρόνια μετά τον πόλεμο των Φόκλαντ, οπότε υπήρχε

0: τίποτα, γιατί ξεκινήσαμε διάφορες ειδήσεις, τίποτα δεν μπορεί να επισκιάσει έτσι το χαμό της Μάρος Κοντού, η οποία έφυγε σήμερα σε ηλικία 92 ετών, μια από τις πιο αγαπημένες πρωταγωνίστριες της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου της δεκαετίας του 60. Φεύγει, έφυγε και μαζί της νιώθουμε ότι φεύγουν όλοι οι μεγάλοι ηθοποιοί. Μια εποχή που κάπως είχε μια νοσταλγία. Να καλησπερίσω τον Άλκη Σδούκο, ο οποίος ήταν σκηνοθέτης για τα γυρίσματα της σειράς «Η γη της ελιάς» στην Αθήνα και συνεργάστηκε με την Μάρο Κοντού. Είχατε αυτή τη χαρά και την τιμή. Γεια σας. Σας ευχαριστώ
1: έτσι,
0: πολύ.
1: Ναι, καλησπέρα σας.
0: Για την παρουσία
1: σας. Να είστε καλά.
0: Δεν είναι ότι φεύγουν οι τελευταίοι μεγάλοι και αφήνουν πολύ κενό?
1: Ισχύει αυτό που λέτε και μου βάζετε δύσκολα, γιατί πραγματικά έζησα τη Μάρο πολύ κοντά στην προηγούμενη σεζόν, στη σειρά του Ανδρέα Γεωργιού, της Βάνας Δημητρίου και του Κούλη Νικολάου. Και μαζί έζησα και τον Νίκο το Γαλανό, που και μεταξύ τους ήταν εξαιρετικοί φίλοι. Και είναι διπλά δύσκολο, γιατί βρέθηκα με αυτούς τους σπουδαίους ανθρώπους και με μια κυρία του κινηματογράφου, τη Μάρο την Κοντού. Όπως καταλαβαίνετε, είναι δύσκολο κανείς σε λίγα

0: λόγια να εκφράσει αυτό που νιώθει για την εμπειρία του με έναν τέτοιο άνθρωπο.
1: Ναι, βέβαια. Συνήθως αυτοί οι άνθρωποι είναι οι πιο εργατικοί, είναι οι πιο ταπεινοί, έρχονται στη δουλειά με μια έτσι απλότητα. Ήταν μια τέτοια περίπτωση, Μάρο Κοντού?
0: Λοιπόν, δεν μπορούσατε να έχετε περισσότερο δίκιο. Μιλάμε για τον πιο διαβασμένο, από τους πιο διαβασμένους ηθοποιούς, με απόλυτο συναισθηματικό ρακόρ, και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο, ιδίως σε ένα καθημερινό, με αυτό που ίσως ο κόσμος δεν καταλαβαίνει, ενώ συναισθηματικό ρακόρ, η απόλυτη γνώση της κατάστασης που βρίσκεται ο ρόλος ανά πάσα στιγμή, ακόμη και αν τα επεισόδια δεν είναι με τη σειρά όταν γυρίζονται. Η Μάρο Κοντού, θα πρέπει να σας πω ότι ήξερε τα λόγια στις σκηνές της και των άλλων ηθοποιών, ήξερε όλες τις ατάκες και επίσης ήξερε τι συνέβαινε σε κάθε σκηνή της σειράς. Διάβαζε πάντα όλο το έργο. Και αυτό μετά από τόσα χρόνια εμπειρίας. Μιλάμε για ένα όχι απλά διαβαστερό άνθρωπο, μιλάμε για μια κυρία μοιημένη στην τέχνη. Η λατρεία των σκηνοθετών και των δημιουργών. Δεν υπάρχει τίποτα πιο όμορφο από ένας άνθρωπος που πια είναι ένα με την τέχνη του. Δεν είναι απλά διαβάζω, είναι ξέρω, κατανοώ, το ζω. Είναι πολύ δύσκολο για έναν ηθοποιό να το καταφέρει αυτό. Και η Μάρο Κοντού ήταν δασκάλα, είναι δασκάλα.
1: Πώς ήταν η συνεργασία της με άλλους νεότερους? Ήταν προσιτή, αυτό τώρα θέλω να πω. Ήταν προσιτή, ήταν απόμακρη, πώς ήταν?
0: Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο προσιτή και πόσο γέλιο έχουμε ρίξει. Καταρχήν να σας πω ότι και εγώ ως νεότερος, όταν μπήκα στο σκηνοθετικό team για τα γυρίσματα της Αθήνας, ο τρόπος που γνωριστήκαμε και αποκτήσαμε χημεία είχε μια τέτοια ταχύτητα άνευ προηγουμένου. Ήμουν φίλος με τον Νίκο το Γαλανό και υπήρχε ήδη έτσι μια επαφή, αλλά όταν πια ήρθαμε στο γύρισμα ήταν τόσο αυτόματο. Είναι ένας άνθρωπος που καθοδηγεί τους νέους, είχε λύσεις, είχε ευρηματικότητα. Η Μάρο Κοντού είχε εξαιρετικά υψηλό δίκτυο θείας. Και με το δίκτυο αυτό είχε και όλη την προθυμία να καθοδηγεί τους νέους ανθρώπους, τους ανθρώπους, τους συνεργάτες. Δηλαδή αν δεν μιλούσαμε μαζί και μιλούσατε με τα υπόλοιπα 17 άτομα του συνεργείου της Αθήνας, θα σας λέγαν το ίδιο πράγμα. Πώς καθοδηγούσε από την κοπέλα στο φροντιστήριο μέχρι το βοηθό σκηνοθέτη, μέχρι τους νέους ηθοποιούς.
1: Εσείς έχετε κάποια, δηλαδή τώρα η δε γίνει να φοβείτε τον άνδρα, ποιος δεν την έχει αγαπήσει αυτή την ταινία? Έχετε και κάτι άλλο ίσως που το ξεχωρίζετε, κάποια δουλειά της?
0: Κοιτάξτε,
1: κίτρινα γάντια, ο φίλος μου ο Λευτεράκης τώρα δηλαδή τα σκέφτομαι και είναι...
0: Πραγματικά, και επειδή μιλάμε για ιστορία πια του ελληνικού σινεμά, είναι δύσκολο να ξεχωρίσεις, γιατί είναι πια μια φυσιογνωμία και είναι και από τους ελάχιστους ανθρώπους που έχουν μείνει. Ξέρετε, με διαπερνά λίγο το έργο του, δεν μπορώ να το δω και πλήρως απ' έξω ως παρατηρητής, γιατί είχα φτάσει να κάνω παρέα και έχω παρευρεθεί στα τραπέζια μεταξύ άλλων έτσι, μεγάλων ηθοποιών, με τον Νίκο το Γαλανό και τη Μάρο Κοντού, να μου διηγούνται πράγματα από το κινηματογράφο που δεν πρόλαβα, δεν έχω ζήσει, δεν τα πρόλαβα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για μια εμπειρία που ξεπερνάει το να έχω αγαπήσει μια ταινία. Έχω βρεθεί στα backstage αυτών των ταινιών μέσα από τις αφηγήσεις τους. Και θα πρέπει να σας πω ότι η Μάρο Κοντού έχει ένα τρομερό χιούμορ. Είχε ένα τρομερό χιούμορ, δυσκολεύομαι ακόμα. Τέλος πάντων, να το συνειδητοποιήσω. Είχε ένα τρομερό χιούμορ. Και χμηρό και πονηρό, και πραγματικά έχουμε δηλαδή γελάσει και τόσο πολύ, έχει διηγηθεί πάρα πολλά πράγματα, και πραγματικά μου είναι πολύ δύσκολο να ξεχωρίσω. Ήταν μια εμπειρία, θέλω να σας πω, και το να μιλάει κανείς μαζί της και να μιλάει για τις ταινίες της και τις εμπειρίες της. Αυτό από μόνο του είναι μια εμπειρία σε ένα φαγητό. Είναι κάτι που δύσκολα μπορείς να το πετύχεις.
1: Βέβαια, και είχε και μία απλότητα. Κάπως τα είχε ζήσει, τα είχε ξεπεράσει, τα είχε αφομοιώσει. Δεν γύρναγε πίσω με μία νοσταλγία. Ήταν τελείως ακομπλεξάριστο άτομο. Αυτό εγώ το συμπέρασμα το έβγαλα παρακολουθώντας συνεντεύξεις της, έτσι.
0: Έτσι, έτσι ακριβώς είναι. Και στο γύρισμα έτσι ήταν. Δηλαδή, όταν στείναμε μια σκηνή, η Μαρία Κοντού δεν προσπαθούσε με κάποιον τρόπο να κάνει κάτι παραπάνω. Ήταν η Μαρία Κοντού στη σκηνή και στείναμε τη σκηνή πιστή στο ζητούμενο, πιστή στη σκηνοθεσία, πιστή και σεβόμενη απόλυτα τους ηθοποιούς. Ήταν τρομερό, ήταν μαγικό, δεν κουβαλούσε κάτι αχρίαστο πέρα από την ίδια της την προσωπικότητα. Ήταν αυτή που ήταν και αυτό νομίζω είναι που ξεχωρίζει λίγο και τους παλιούς. Δεν χρειάζεται να δείξουν κάτι.
1: Ναι.
0: Όλο αυτό ήταν κάτι γνήσιο, είναι πηγαίο.
1: Βέβαια.
0: Και αυτό έφτιαχνε και όλο το κλίμα. Δηλαδή φανταστείτε, τελειώναμε το γύρισμα και έπιανε κουβέντα με τα παιδιά του συνεργείου και μιλάγαν λες και συνεργαζόντουσαν χρόνια.
1: Ναι. Τι ωραία.
0: Ναι. Δηλαδή,
1: είναι έτσι όπως το φανταζόμαστε. Καθώς ήταν τα βράδια, συγγνώμη.
0: Καθόμασταν τα βράδια, το σπίτι της στη σειρά στη γη της Ελιάς ήταν ένα σπίτι στο Σούνιο και τα βράδια, ιδίως τα ζεστά, καθόμασταν στο τέλος του γυρίσματος έξω στο μπαλκόνι και άνευε ένα τσιγάρο και μας μίλαγε, κάναμε χιούμορ, κάναμε πλάκα, μίλαγε με τα παιδιά και γινόμασταν μια παρέα. Είναι από τις στιγμές που δεν μπορώ να ξεχάσω.
1: Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μοιραστήκατε κάποιες από αυτές τις στιγμές μαζί μας. Ήταν μεγάλη μας χαρά και τιμή και φυσικά να την τιμήσουμε μια ανάγκη, έτσι. Σας ευχαριστώ.
0: Καλό σας βράδυ. Και να θυμόμαστε ότι η Μαρία Κοντού θα ήθελε να θυμόμαστε με χαρά όλες τις στιγμές, γιατί ήταν ένας πολύ γενναίος άνθρωπος και πραγματικά θα ήθελε μόνο χαμόγελο να έχουμε και μόνο θετικότητα. Τίποτα άλλο και είμαι σίγουρος. Δηλαδή, αν στενοχωρηθούμε θα μας μάλωνε.
1: Ναι, ναι. Ευχαριστούμε, να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας. Και πάμε να καλησπερίσουμε την κυρία Σταυρούλα Ζάμπρα. Είναι ηθοποιός, έπαιζε στη Γη της Ελιάς. Είχε κάποιες λίγες στιγμές με τη μεγάλη πρωταγωνίστρια, αλλά είναι μια νέα ηθοποιός και πραγματικά σκέφτομαι τι χαρά και τι τιμή να τη βλέπεις αυτή τη γυναίκα. Όχι, πόσο μάλλον να συνεργάζεσαι, να συνυπάρχεις καλλιτεχνικά. Γεια σας.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Άκουσα όλη τη συνομιλία που είχατε με τον Άλκη και συγκινήθηκα.
1: Ναι.
2: Πραγματικά ήταν χαρά και τιμή να τη συναντήσω. Εγώ δεν τη συνάντησα πάρα πολλές φορές. Εγώ ήμουν στη Γη της Ελιάς την τέταρτη και λίγο την πέμπτη σεζόν. Mm-hmm. Υποδιόμουν την Τάνια, την οικιακή βοηθό του Ανδρέα Βαρότσου, δηλαδή του Γρηγόρη Βαλτινού. Και εκείνη ως Μαρία Αναγνώστου επισκεφτόταν συχνά το σπίτι και έτσι είχα τη χαρά να έχω κάποιες σκηνές μαζί της.
1: Ναι. Θυμάμαι όταν την είχα δει από κοντά, αυτό το είχε μια κομψότητα, ένα εκτόπισμα, ένα μέγεθος που έλεγες. Δεν είχε περάσει μέρα από πάνω της. Ήταν πολύ αγέροχη, περπατούσε. Σας έκανε εντύπωση σας αυτό?
2: Μου έκανε εντύπωση και θα σας πω μόνο ότι θα ακούσει λίγο κοινότοπο, αλλά την πρώτη φορά που τη συνάντησα ένιωσε ένα δέος. Φαντάζομαι όλοι αυτό νιώθουν. Και να σας πω μόνο ότι την πρώτη φορά ούτε της μίλησα ούτε της συστήθηκα, κόμπλαρα. Δηλαδή μου μίλησε εκείνη, μου είπε εσύ κάνεις την Τάνια. Λέω ναι, και έτσι σιγά σιγά άρχισα να ξεκομπλάρω και να μιλάω μαζί της κτλ. Οπότε για μένα έχασα λίγο τις πρώτες στιγμές γιατί πραγματικά δεν ήξερα τι να της πω. Τόσο ηθοποιός νέας γενιάς, πραγματικά είχα αυτή τη χαρά και για μένα είναι και σταθμός και συνάντηση ζωής.
1: Ναι, μα το φαντάζομαι. Και σκέφτομαι ότι η συγκεκριμένη γυναίκα καλλιτεχνικά, δηλαδή έγραψε μία, έσπασε στερεότυπα, πάλεψε με στερεότυπα. Mm-hmm. Πέρα από τις ταινίες της που τις έχουμε αγαπήσει και τις ερμηνείες, έχει ανοίξει δρόμους για σας, εννοώ για νεότερες συναδέλφους.
2: Εννοείται, και ενώ πραγματικά δεν χρειαζόταν να μιλήσει πολύ, παρότι έλεγε ιστορίες, είχε και πολύ χιούμορ, ότι το Άλκης έχει απόλυτο δίκιο, ξέρετε, με τη στάση δίδασκε.
1: Με τη στάση της, στα γυρίσματα, τα απλά και τα μικρά.
2: Ακριβώς. Είχε μια τρομερή αντίληψη. Αυτό μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Θυμάμαι σε μια πρόβα. Σταμάτησε την πρόβα και λέει: α, για να το γράφει αυτό η Ιβάνα Δημητρίου, σιναριογράφος, σημαίνει ότι αργότερα θα γίνει αυτό. Και πραγματικά κοιταχτήκαμε πολύ πιστοποιητικά, γιατί μας φάνηκε τρελό να έχει τέτοια τροπή το σενάριο.
1: Ναι.
2: Και μετά από κάποιο διάστημα είμαι σπίτι μου και παρακολουθώ ένα επεισόδιο και γίνεται αυτό. Και δεν είχα την τύχη να την ξανασυναντήσω, δεν τη συνάντησα μετά από αυτό για να τη πω πόσο τρομερή εντύπωση μου έκανε. Δηλαδή ήταν απίστευτο. Ήξερε τα λόγια της, ήξερε τα λόγια όλων. Εγώ είχα ένα πολύ μικρό ρόλο, αλλά ήμουν όλη τη σεζόν, οπότε κάπως την είδα και την έζησα και με αντιμετώπιζε όπως εισάξει, όπως αντιμετώπιζε όλους τους ηθοποιούς μεγάλους και φτασμένους. Και αυτό ήταν κάτι το οποίο είναι μάθημα για όλους μας.
1: Βέβαια. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την έτσι, δική σας κατάθεση, τη δική σας εμπειρία. Είναι σημαντικό να την αποχαιρετήσουμε και εμείς, και εμείς με τον τρόπο μας. Ευχαριστώ.
2: Έτσι, με ευχαριστώ. Χαμόγελο και χαρά.
1: Ακριβώς, έζησε
2: όπως
1: μια τόσο πλούσια ζωή.
2: Έτσι, έτσι.
1: Οπότε αυτό. Μόνο με ευγνωμοσύνη το αντιμετωπίζουμε και το φευγιό της. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καληνύχτα.
2: Σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, ήταν η Σταυρούλα Ζάμπρα, ηθοποιός. Έπαιξε στη Γη της Ηλιάς. Συνυπήρχε λίγο με την Μάρο Κοντού. Και λέω για ευγνωμοσύνη, να το ξεκαθαρίσω. Η Μάρο Κοντού τα έζησε όλα. Τη είχε πει ένα δημοσιογράφος και είχε συμφωνήσει. Δεν ζήσατε. Δεν κάνατε μια καριέρα. Κάνατε 10 καριέρες και ζήσατε 100 ζωές και είχε συμφωνήσει. Άρα και τώρα που φεύγει. Έχουμε συγκίνηση, νοσταλγία, αλλά όχι θλίψη. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε. Εδώ, Earth News Radio 105,8 είναι το τι μας ξημερώνει στο μικρόφωνο Εφέλη Γερό.

0: μια μαύρη Ford μοντέλο του 23. Φτάνει λαμπρή στη μικρή μας την πλατεία. Είχε αριθμό που τέλειωνε στα 3. Κι εγώ ήμουν μόλις μικρή στα 13.
1: Earth News Radio.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τραγωδία στη Χαλκιδική. Νεκρή μητέρα και βρέφος σε τροχαίο με βιντεοφόρο. Μάχη για τη ζωή του δίνει ο πατέρας. Σοβαρά τραυματία στο ανήλικο παιδί. Τραγικό δυστύχημα στη Λέσβο. Νεκρές δύο γυναίκες όταν ανετράπη γιοταχή. Στο ίδιο σημείο είχαν σκοτωθεί πρόσφατα δύο νέοι. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι δύο κατηγορούμενοι για τη φωνική πυρκαγιά στο εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο. Σε ένα νέο κοινωνικό και θεσμικό συμβόλαιο για την παιδεία αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Πασόκ σε ημερίδα στο Οδείο Αθηνών. Επέστρεψε στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ο Παύλος Πολάκης. Παρέμβαση εισαγγελέα μετά τις καταγγελίες κατοίκων της Κυψέλης για ρογμές στα σπίτια τους από έργα του μετρό. Κανένα πρόβλημα στατικής επάρκειας δεν υπάρχει στα κτίρια που υπέστησαν ρογμές στην Κυψέλη, σημειώνει σε ανακοίνωσή της η εταιρεία Ελληνικό Μετρό. Συνάντησε αύριο του Δημάρχου Αθηναίων με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό και κατοίκους της περιοχής. Ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από την αστυνομία μετανάστευση να συνεχίσει τους οδικούς ελέγχους της που ανεστάλησαν έπειτα από δύο θανάτους πολιτών. Υπάλληλος πρατηρίου υγρών καυσίμων περιέλουσε με πετρέλαιο 92χρονο πελάτη μετά από λογομαχία στη Βούλα. Ο δράστης συνελήφθη. Γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις αύριο, έως 37 βαθμούς στη θερμοκρασία, στην Αττική έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεως σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης. Γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, κορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Έθριο, στη Στοά Κάλτσουρ, Πεσματζόγλου 5 και στα 2. Στοά Κάλτσουρ. Πολιτισμός στην πόλη.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

τραγούδι, τι φανταστικό τραγούδι. Λοιπόν, επιστρέψαμε, Air News Radio 105,8, η ώρα είναι 9:37. Δεν ήταν πάρα πολύ συγκινητικά τα λόγια που ακούσαμε από συναδέλφους, νέους συναδέλφους της Μάριος Κοντού, του σκηνοθέτη, την έτσι νεαρή ηθοποιό, που μίλησαν πολύ ανθρώπινα για αυτή τη γυναίκα, για αυτό το ταλέντο, για αυτή την πρωταγωνίστρια ταινιών που σφράγισαν την κινηματογραφική, την κινηματογραφική της διαδρομή, αλλά και μια ολόκληρη εποχή. Είναι το τι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού, η Μαρία Σφυρόερα, όπως πάντα, στη δημοσιογραφική επιμέλεια, και Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο.

Elon Musk εξέφρασε σήμερα με ανάρτησή του στο X τη στήριξή του στη Μαρί Λεπέν, είναι υποψήφια του ακροδεξιού εθνικού συναγερμού. Μιλάω για τις εκλογές του 2027, τις προεδρικές στη Γαλλία. Και πυροδοτήθηκαν επικρίσεις, γιατί λένε πολλοί παρεμβαίνει στη γαλλική πολιτική σκηνή, όπως λέγαν πριν, παρεμβαίνει στην αγγλική πολιτική σκηνή. Σας θυμίζω ότι ο Elon Musk έχει στηρίξει προσωπικότητες του δεξιού χώρου στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ιταλία, τώρα που το σκέφτομαι.

Να πούμε και για τη νέα εποχή που περνά η Ευρωπαϊκή Ένωση, στη ΒΟΥ, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση. Γιατί πήραν επιτέλους μια ιστορική απόφαση για τις γυναίκες αθλητρίες. Περνούν σε μια νέα εποχή στη μετάδοση των αγωνισμάτων στο Στίβο για τις γυναικείες αθλητρίες. Τι κάνουνε? Έχουν εκδώσει νέες οδηγίες που προτρέπουν τους κάμεραμαν να αποφεύγουν αυτές τις λήψεις που τις βλέπουμε χρόνια χαμηλής γωνίας, κάτι επαναλήψη αρχή κίνηση που φαίνουν σε αμηχανία τις αθλήτριες και στην πραγματικότητα τις σεξουαλικοποιούν.

Πάμε και σε κάποια πρακτικά σε σχέση με τη Μάρο Κοντού, ας πούμε, που πότε θα γίνει η κηδεία της. Από τη στιγμή που άφησε την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο Άγιος Σάββας. Λοιπόν, η κηδεία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στο πρώτο νεκροταβείο Αθηνών στις 11 το πρωί. Είχε όλα τα ήξερε, όλα τα γνώριζε, όλα τα είχε οργανώσει. Άλλωστε παρέμενε ενεργή μέχρι το τέλος. Σκεφτείτε ότι πριν από λίγους μήνες ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα της σειράς «Η γη της ελιάς». Βρισκόταν κανονικά στο πλατό. 8 ώρα από το πρωί μέχρι το βράδυ, γυρίζοντας τη μια σκηνή μετά την άλλη. Η τελευταία της επιθυμία τώρα είχε εκφράσει την τελευταία της επιθυμία και είχε πει ότι θα ήθελε να βγει όλη η παρέα με την οποία συναντιόταν συχνά για φαγητό, ποτό, πιρίμπα και να είναι και μια διακαρέκλα, ένα ποτήρι ουίσκι και ένα τσιγάρο. Με αυτόν τον τρόπο ήθελα να δείξω την ανεξάρτητη, μέχρι τέλους και για πάντα ελεύθερη πιστή στον τρόπο με τον οποίο είχε επιλέξει να ζήσει τη ζωή της.

τα βρετανικά μέσα, αυτά που δεν ασχολούνται με το Μουντιάλ, ασχολούνται με την επανασύνδεση του πρίγκιπα Χάρη με τον βασιλιά Κάρολο και το τι σημαίνει αυτό για τη σχέση με τον αδερφό του. Φαίνεται ότι αυτά τα δύο αδέλφια δεν πρόκειται να μονιάσουν. Τώρα κανείς δεν μπορεί να πει, να αποκλείσει κάτι για το μέλλον, αλλά το χάσμα ανάμεσά τους είναι τεράστιο. Η ένταση δεν έχει καταλαγιάσει καθόλου και οι δύο παραμένουν το ίδιο παρεξηγημένοι και θυμωμένοι ο ένας με τον άλλον, και ο καθένας για τους δικούς του λόγους.

διαβάζω για ένα ζευγάρι το οποίο είχε δημιουργήσει στη Νέα Υόρκη μια τέλος πάντων μη κυβερνητική οργάνωση Backpacks for the Streets. Τι κάνανε αυτοί, που μοιράζαν σε κηδεία μύδι πρώτης ανάγκης σε άστεγους ανθρώπους. Το είχαν ζήσει και οι ίδιοι. Ήταν άστεγοι στο παρελθόν, είχαν διάφορα προβλήματα. Μπόρεσαν να ορθοποδήσουν, να συνέλθουν, να βάλουν τη ζωή τους σε μια τάξη και ήξεραν πως αισθάνονται οι άστεγοι, ειδικά μετά τον COVID. Λέει είναι ήδη αόρατοι, σκεφτείτε πως νιώθουν τώρα. Αυτό λοιπόν το ζευγάρι που έκανε τόσο καλό από το 2020 και μετά, μοίρασε 180.000 σακίδια σε άστεγους, πέθανε προώρα με διαφορά 4 ημερών. Δηλαδή ο πρώτος πέθανε σε ηλικία 48 ετών από καρδιακή προσβολή και 4 μέρες μετά και ο δεύτερος. Δεν είναι συγκινητικό.

που διαβάζουμε που έγινε στη Βούλα, όπου ένας υπάλληλος πρατηρίου υγρών καυσίμων περιέλουσε με πετρέλαιο έναν πελάτη, και μάλιστα έναν πελάτη 92 ετών, 52 αυτός που το έκανε ο υπάλληλος, μετά από μια λογομαχία, επειδή τέλος πάντων ο 92χρονος δεν είχε τα χρήματα να πληρώσει. Τι είναι αυτό το πράγμα? Τι, πόσο... Δεν μπορώ να σκεφτώ που έχουμε φτάσει. Και τι, τώρα τι πέρασε από το μυαλό του? Τι συμβαίνει σε αυτόν τον άνθρωπο? Δεν ξέρω, δεν έχω λόγια.

Αυτό το τραγούδι, το οποίο κυκλοφόρησε πάρα πολλά χρόνια πριν, έγραψε ιστορία και περιγράφει με πάρα πολύ ποιητικό τρόπο τις κοινωνικές αναταράξεις της Αμερικής. Πώς το αμερικάνικο όνειρο καταραίει, πώς μεταλλάσσεται η κοινωνία, πώς αφήσαμε τη δεκαετία του 50, μπήκαμε στην πολιτικοποιημένη δεκαετία του 60, στην ειδονιστική δεκαετία του 70. Αυτό είναι το American Pie. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να σας καληνυχτήσω, να σας ευχαριστήσω, να σας αποχαιρετήσω. Εμείς δεν θα τα πούμε για λίγες μέρες. Λογερνιάδια βλέπετε. Θα τα πούμε την Τρίτη, την επόμενη Τρίτη. Η Μαρία Σφυροέρα ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Την ευχαριστώ πάρα πολύ. Το Βασίλη Νικολόπουλο το ίδιο που ήταν στον ήχο. Earth News Radio 105,8. Δεν πάτε πουθενά. Ακολουθεί ο Δημήτρης Παναγιώτης με το τέλος της ημέρας. Πήγα να πω το τέλος του κόσμου. Όχι, προς το παρόν, το τέλος της ημέρας. Να είστε όλοι καλά. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. Τα λέμε σε λίγες μέρες. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Τραγωδία στη Χαλκιδική, νεκρή μητέρα και βρέφος, μάχη των γιατρών να κρατήσουν στη ζωή τον πατέρα. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται το ανήλικο παιδί της οικογένειας στο νοσοκομείο Πολυγύρου. Η τετραμελής οικογένεια είναι πλάκη σε θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα με βιτιοφόρο όχημα στην επαρχιακή οδό Πολυγύρου Αγίου Νικολάου, στο ύψος της μεταμόρφωσης. Το τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα όταν το γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο με πινακίδες Μολδαβίας, το οποίο επέβαινε η οικογένεια, συγκρούστηκε με βιτιοφόρο κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Πολλές εκρήξεις ακούστηκαν απόψε κοντά στο προξενείο των Ηνωμένων Πολιτειών στην πόλη Αρμπίλ, την πρωτεύουσα του Ιρακινού Κουρδιστάν, ανέφερα δημοσιογράφοι του γαλλικού πρακτορείου και πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας. Οι δημοσιογράφοι είπαν ότι τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας ενεργοποιήθηκαν κοντά στο προξενείο, το οποίο έχει γίνει στόχος επιθέσεων με μη επανδρομένα αεροσκάφη και ρουκέτες από την έναρξη του πολέμου. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι επιθυμεί την αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από τον Νότιο Λίβανο, ενώ πρότεινε ο νέος πρόεδρος της Συρίας, Αχμετ Αλ-Σαρά, να αναλάβει την αντιμετώπιση της Χεσμπολάχ. Σε συνέντευξή του στο Fox News την Τρίτη, ανέφερε ότι θέλει να δει το Ισραήλ να αναδιπλώνει τις δυνάμεις του και να αποχωρεί από τον Νότιο Λίβανο, εκτιμώντας ότι αυτό θα συμβάλλει στην αποκλιμάκωση της έντασης και θα επιτρέψει στις ΗΠΑ και το Ισραήλ να επικεντρωθούν στο Ιράν. Στις φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρίνου αναμένεται να οδηγηθούν οι 2-42χρονοι που κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση της τραγωδίας στην Παρφίν, καθώς οι αρχές εκτίμησαν ότι θεωρούνται ύποπτοι τέλεσης νέων αδικημάτων. Οι δύο κατηγορούμενοι παραμένουν στα κρατητήρια του 7ου ορόφου της Γαδά. Δεν προβλέπεται έκτακτη μεταγωγή τους, γεγονός που σημαίνει ότι αναμένεται να παραμείνουν στη Γαδά για τουλάχιστον ακόμα μία εβδομάδα. Παράλληλα, οι δικαστικές αρχές ζητούν να ταυτοποιηθεί ο αποστολέας του email, το οποίο περιλαμβάνεται στη δικογραφία και κατονομάζει πρόσωπα στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι δύο κατηγορούμενοι για τη φωνική πυρκαγιά στο εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο. Στους δύο κατηγορούμενους, τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης ανταλλακτικών και τον μισθωτή του βιτιοφόρου, επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της τακτικής εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής όπου διαμένουν. Συνάντηση αύριο του Δημάρχου Αθηναίων με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό και τους κατοίκους της Κυψέλης μετά τις καταγγελίες των κατοίκων για αρρωγμές στα σπίτια τους από τα έργα του μετρό και την παρέμβαση εισαγγελέα. Το σχέδιο του Πασόκ για την παιδεία παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στο Δύο Αθηνών. Ο πρόεδρος του κόμματος έκανε λόγο για ένα νέο κοινωνικό και θεσμικό συμβόλαιο για την παιδεία που ξεκινά από τη μισθολογική ενίσχυση και τη στεγαστική στήριξη των εκπαιδευτικών, με κίνητρα σε όσους υπηρετούν σε απομακρυσμένες περιοχές. Επιστολή με την οποία ενημέρωσε τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη ότι ο βουλευτής Χανίων Παύλος Πολάκης επανεντάσσεται στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, απέστειλε ο νέο εκλεγής γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννη Σαμαρατίδης. Τη στήριξή του στη Μαρίν Λεπέν, υποψήφια του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού στις προεδρικές εκλογές του 27, εξέφρασε σήμερα ο Elon Musk με ανάρτησή του στο X, πυροδοτώντας επικρίσεις για παρέμβασή του στη γαλλική πολιτική σκηνή. «Είναι η τελευταία ελπίδα της Γαλλίας», έγραψε χαρακτηριστικά. Συλληπιτήρια μηνύματα για την απώλεια της αγαπημένης ηθοποιού Μάρος Κοντού, που έφυγε σήμερα από τη ζωή στα 92 της χρόνια. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Άγιος Σάβας.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώς, βόρεια άνη μείως 7 μποφόρη. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 23 έως 37 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Φαναριώτης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Μίδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
2: Μίδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 10 και 8 λεπτά, είστε πάντα συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και ακούτε την εκπομπή στο τέλος της μέρας. Στη ρύθμιση στον ήχο ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην παραγωγή Μαρία Σφυρόρα, Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές επιλογές και βέβαια όλοι θα αναγνωρίσατε τον Bob Dylan, ο οποίος σαν σήμερα το μακρινό 1965 εμφανίστηκε στο Newport Folk Festival και συντάραξε το μουσικό κόσμο παίζοντας για πρώτη φορά ζωντανά με ηλεκτρική κιθάρα, σηματοδοτώντας την ιστορική του στροφή προς την folk rock μουσική. Μείνετε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Έχουμε πάρα πολλές ειδήσεις και ενδιαφέρουσες σήμερα. Έχουμε και δύο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Η μία για το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και τη UNICEF που ενώνουν τις δυνάμεις τους για την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού. Θα μιλήσουμε σε λίγο με τον πρίτανη του Ιωνίου Πανεπιστημίου, τον κύριο Ανδρέα Φλόρο, ενώ γύρω στις 11 παρα 20 με παρατέταρτο θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Μάριο Ευθυμιόπουλο, καθηγητή σε θέματα διεθνούς ασφάλειας, καθώς οι εξελίξεις στο πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν είναι πραγματικά δραματικές, με πολύ έντονες κλιμακώσεις. Να πάμε τώρα όμως στις σημαντικές εσωτερικές ειδήσεις, καθώς νέα διάσταση στην έρευνα για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν 16 χρόνια μετά δίνουν τα φωτογραφικά ντοκουμέντα που είδαν το φως της δημοσιότητας και κατέγραψε ο δημοσιογράφος Ηλίας Προβόπουλος. Ο δημοσιογράφος την ημέρα της φωνικής επίθεσης βρισκόταν στο πατάρι του βιβλιοπωλείου Ιαννός στην Οδό Σταδίου και κατέγραψε με το φωτογραφικό του φακό ομάδα 5 ατόμων λίγα λεπτά πριν από τον φωνικό εμπρεσμό της τράπεζας. Είδα μια ομάδα ανθρώπων να ξεχωρίζει μέσα στο πλήθος και ενστικτοδός έβγαλα τη φωτογραφική μου μηχανή, δήλωσε στο Earth News, περιγράφοντας τα κρίσιμα εκείνα δευτερόλεπτα.
1: 58 αρχίζουν κάποια επεισόδια μπροστά στον Ιαννό και με βγάλακες. Περνάμε τα μάτια, καθαρίζουν και φεύγουμε από τον δρόμο που όπως συμμετέχουμε με άλλους ανθρώπους και μπαίνουμε μέσα για να αποκλειστούμε από τα καπνογόνα και τα δακρυγόνα. Εκεί όμως αρχικά βλέπουμε μια ομάδα ανθρώπων να ξεχωρίζει. Είναι άνθρωποι που δεν έχουμε ξαναδεί στις πορείες. Με στολή κανονική αυτοί οι άνθρωποι. Μαύρα η μισή, η χακή η άλλη, με τζόκερ η χακή η μισή, και με τζόκερ μαύρα η άλλη, και μαντήλια και μία γυναίκα στο μεταξύ. Και έτσι ενστικτοδός βγάζω τη μηχανή, μια μηχανή που έχω πάνω στη τσέπη μου και κάνω αυτές τις φωτογραφίες που είδαμε.
0: Μια πραγματικά συγκλονιστική μαρτυρία η οποία βοήθησε και στο να προσαχθούν οι φερόμενοι ένοχοι αυτής της άθλιας τρομοκρατικής επίθεσης. Παραμένοντας στην εσωτερική ειδησιογραφία, την άνοιξη του 2027 θα γίνουν εκλογές. Αυτό επανέλαβε ο Πρωθυπουργός από τη Βόρεια Εύβοια όπου και περιόδευσε. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάλεσε σε εκλογική συστράτευση και ετοιμότητα για την τρίτη, όπως είπε, αυτοδύναμη κυβερνητική θητεία της Νέας Δημοκρατίας. Παρέστη δε στα εγγένεια της πρώτης μονάδας τεχνητού νεφρού που λειτουργεί σε κέντρο υγείας στην Ιστιαία.
2: Το σύστημα υγείας αλλάζει, οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης επενδύονται προς όφελος της συνολικής του αναβάθμισης. Είχαμε δεσμευθεί ότι στο τέλος αυτής της τετραετίας θα παραδώσουμε το καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας που είχε ποτέ η χώρα. 5 χρόνια μετά την καταστροφική φωτιά του 2021 έχουμε λόγο εδώ στην Βόρεια Εύβοια να ταινίζουμε το μέλλον με περισσότερη αισιοδοξία. Η κυβέρνηση έσκυψε με πολύ προσοχή πάνω στα πολλά προβλήματα τα οποία άφησε πίσω της αυτή η καταστροφική πυρκαγιά.
0: Ο Πρωθυπουργός κάλεσε τους πολίτες να βρίσκονται σε ετοιμότητα ενώπιση των εκλογών του 27, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση, όπως είπε, παραμένει παρούσα και εργάζεται για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των τοπικών κοινωνιών.
3: Είχαμε αναλάβει κάποιες δεσμεύσεις μετά τη μεγάλη φωτιά πριν από 5 χρόνια. Χαιρόμαστε που είμαστε εδώ για να δούμε ότι αυτές οι δεσμεύσεις μας υλοποιούνται, διότι εμείς είμαστε εδώ πέρα για να μιλάμε με τα έργα μας και όχι με εύκολα λόγια. Χαίρομαι που η Βόρεια Εύβοια έχει ανακάμψει από τη μεγάλη φωτιά. Χαίρομαι γιατί βλέπω περισσότερο τουρισμό, περισσότερη ανάπτυξη, μικρότερη ανεργία, καλύτερα εισοδήματα. Είμαστε εδώ για να συνεχίσουμε, να δώσουμε τον αγώνα μας. Σας θέλω όλες και όλους έτοιμες και έτοιμους στις επάλξεις για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 27, αλλά εμείς δεν σταματάμε. Σημαντικότερο, δεν περιμένουμε, προσέξτε, δεν περιμένουμε όπως κάποιοι άλλοι την προεκλογική περίοδο για να βρεθούμε κοντά στους συμπολίτες μας. Είμαστε εδώ, είμαστε παρόντες, αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα με αποτελεσματικότητα, στηρίζουμε τις τοπικές κοινωνίες και σας λέμε και σας λέω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τους αγώνες που έχετε δώσει για την παράταξή μας και ένα μεγάλο ευχαριστώ για τον αγώνα που θα δώσετε.

0: Ήμουνα έξω από την Εδιψώ, μία ώρα με το αυτοκίνητο, πήγα στο κέντρο υγείας Στιές, όπου ήταν ο διευθυντής εκεί και άλλος ένας γιατρός και τρεις νοσοκόμες, με περιλάβανε, μου βγάλαν το καμάκι, με περιθάλψανε, πραγματικά με περίθαλψη ενός κορυφαίου επιπέδου. Τώρα, έχουμε εκτόξευση της διεθνούς τιμής του πετρελαίου και μάλιστα στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 30 ημερών μετά τη νέα ανάφλεξη στο Περσικό. Πάντως, στην εγχώρια αγορά, η έκπτωση των 10 λεπτών στην αμόλυβδη και των 5 λεπτών στο ντίζελ έχει ήδη περάσει στις τιμές χονδρικής. Στο σημείο αυτό έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τι είπε στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο η πρόεδρος της Ένωσης των Βενζινοπολών Νομού Αττικής, Μαρία Ζάγκα.
1: Εγώ είμαι από τα μαγαζιά που εχθές που ξεκίνησε η επιδότηση από τα δηληστήρια πουλάω 1,85,9 απλή αμόλυβδη.
2: Μάλιστα.
1: Πριν από τα 10 λεπτά πούλαγα 1,95,9. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν από χθες όσοι συνάδελφοι αρχίζουν σιγά σιγά να αγοράζουν απλή αμόλυβδη, mm-hmm. έχουν την επιδότηση 10 λεπτά κατευθείαν στην αντλία, οπότε η τιμή χαμηλώνει αυτόματα.
2: Σημαντικά, 1,85 έχει χαμηλώσει
1: βεβαίως,
2: σημαντικά. Ναι.
1: Βεβαίως. Και το απλό πετρέλαιο εγώ δεν χρειάστηκε ακόμα να πάρω. Αυτή τη στιγμή πουλάω 1,79,9. Αν είχα πάρει θα ήταν 1,75,9.
2: Πάντως,
1: αυτό ισχύει για όλους. Δεν είναι η λύση αυτό που έγινε από τον Πρωθυπουργό, αλλά ήταν μία ανάσα. Είναι μία ανάσα γιατί τα πράγματα είναι δύσκολα. Τώρα, πώς αυτό το πράγμα θα συνεχιστεί δεν το ξέρουμε, γιατί εμείς έχουμε μια τιμή. Ανάλογα λοιπόν τα τιμολόγια που θα παίρνουμε από τα δύο δηληστήρια, αν είναι πτωτικά ή αν θα έχουν αύξηση, θα ανεβαίνουν ή θα κατεβαίνουν

Λοιπόν, ακούμε το Phil Collins, Dancing to the Light. Για όσους δεν το γνωρίζουν, ο Phil Collins, εκτός από εκπληκτικός τραγουδιστής και τραγουδοποιός, είναι και φοβερός drummer

0: Αν δείτε συναυλίες όπου παίζει drums, πραγματικά θα σας σηκωθεί η τρίχα. Πάμε τώρα όμως στο πρώτο θέμα που σας προαναγγείλαμε στην αρχή της εκπομπής, καθώς το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και η UNICEF υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας για την ίδρυση κέντρου δικαιωμάτων του παιδιού στο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα. Το νέο αυτό κέντρο θα αποτελέσει χώρο έρευνας, εκπαίδευσης και διαλόγου με στόχο την ενίσχυση της προστασίας των παιδιών. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον πρίτανη του Ιωνίου Πανεπιστημίου, τον κύριο Ανδρέα Φλόρο, τον οποίο και καλησπερίζω στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε πρίτανη, καλησπέρα. Ευχαριστώ που αποδεχθήκατε την πρόσκλησή μας.
1: Καλησπέρα κύριε Φαναριώτη, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Λοιπόν, είναι πραγματικά κάτι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο γίνεται. Η UNICEF είναι παγκοσμίως γνωστή για τις προσπάθειες που κάνει για να βελτιώσει την ζωή των παιδιών ανά το πλανήτη, η οποία είναι πραγματικά δραματική. Επειδή κάνω σχεδόν 40 χρόνια διεθνή, να σας πω ότι θα το ξέρετε βέβαια καλύτερα και από μένα, ότι στην Αφρική έχουμε περίπου 9 εκατομμύρια παιδιά το χρόνο νεκρά λόγω της μη πρόσβασης σε πόσιμο νερό και φάρμακα. Είναι πραγματικά συγκλονιστικά αυτά τα στοιχεία. Υπάρχουν και τα περίφημα παιδιά στρατιώτες. Αλλά τώρα πάμε στα παιδιά τα οποία έχουν μια πιο φυσιολογική ζωή. Θα δημιουργήσετε, φιλοδοξείτε να δημιουργήσετε έναν χώρο έρευνας, εκπαίδευσης, διαλόγου και δράσης με στόχο την ανάδειξη και την ενίσχυση της προστασίας των δικαιωμάτων του παιδιού. Ποιες είναι οι φιλοδοξίες αυτής της νέας δομής, δηλαδή τι σκοπεύετε να κάνετε μέσα στις πολλές δράσεις που σχεδιάζετε?
1: Ναι, όπως ακριβώς το είπατε, η συνεργασία με τη UNICEF, την οποία ευχαριστούμε πολύ που μας προσέγγισε και ανέπτυξε αυτή την πρωτοβουλία, έτσι. Έχει να κάνει με την εκπαίδευση, την έρευνα και το δημόσιο διάλογο. Το κομμάτι της εκπαίδευσης νομίζω ότι όλοι μας μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε ότι πρόκειται για δράσεις οι οποίες θα υλοποιηθούν εντός του Ιωνίου Πανεπιστημίου, οι οποίες θα αφορούν τόσο στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, τους φοιτητές και τις φοιτήτριες, για παράδειγμα, για την ευαισθητοποίησή τους σε θέματα προστασίας των δικαιωμάτων των παιδιών, για παράδειγμα, αλλά και των υπολείπων μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας, ερευνητών, καθώς επίσης και διοικητικών υπαλλήλων κλπ. Αλλά και δράσεις αντίστοιχης ευαισθητοποίησης τοπικής κοινωνίας στην περιφέρεια Ιωνίων Ίσων. Αυτό είναι, θεωρούμε, η αρχή του παντός για να μπορέσει να εξελιχθεί η κοινωνία, για να γίνει πολύ πιο ευαίσθητη σε θέματα που αφορούν στην προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών. Παράλληλα, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, σε συνεργασία με τη UNICEF, θα αναλάβει το ρόλο της ανάπτυξης ερευνητικών προγραμμάτων, έτσι ώστε να μπορέσουμε να καταγράψουμε συνθήκες οι οποίες δεν είναι απαραίτητο ότι λαμβάνουν χώρα στις χώρες της Αφρικής, όπως είπατε και εσείς, με τα πολλά θύματα παιδιών, αλλά και στην Ευρώπη, για να δούμε, να αποτυπώσουμε με ακρίβεια το τι συμβαίνει στον τομέα των δικαιωμάτων των παιδιών. Είναι πολύ σημαντική και αυτή η πτυχή, και συνδυαζόμενη η εκπαίδευση με την έρευνα, καταλαβαίνουμε ότι μπορεί να ανατροφοδοτήσει μία πτυχή την άλλη, για να είναι πολύ πιο επίκαιρες οι παρεμβάσεις οι οποίες τελικά θα γίνουν. Και το τρίτο κομμάτι είναι ο δημόσιος διάλογος, να φέρουμε δηλαδή θεσμικούς φορείς, με υποστηρικτή, με διοργανωτή, την UNICEF και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, να συζητήσουν για το θέμα, και ειδικά επειδή το Ιόνιο Πανεπιστήμιο έχει και μια δυναμική ιδιαίτερη στον τομέα της προβολής, της διαφήμισης, του marketing και το καθεξής, να βοηθήσουμε την UNICEF να αναπτύξει οπτικοακουστικό υλικό, το οποίο να παίξει σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, να αναπτύξουμε επίσης διαδραστικά ηλεκτρονικά παιχνίδια, τα οποία θα μπορούν να τα παίζουν οι νέοι στο πλαίσιο αυτής της ευρύτερης προσπάθειας ευαισθητοποίησης που σας ανέφερα προηγουμένως, για να μπορέσουμε να υποβοηθήσουμε το έργο της UNICEF. Να πω εδώ ότι η UNICEF έχει φροντίσει και έχει προσεγγίσει αρκετά πανεπιστήμια στη χώρα. Αυτή τη στιγμή η προσέγγιση της UNICEF αριθμεί, αν θυμάμαι καλά, 18 πανεπιστήμια, με την ετήσια συνάντηση του δικτύου αυτών των πανεπιστημίων, που είναι προγραμματισμένη να γίνει στα δεύτερο μισό του Οκτωβρίου στην πόλη της Κοζάνης. Θα φιλοξενηθεί από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.
0: Κύριε Πρίτανη, κινδυνεύουν τα δικαιώματα των παιδιών σήμερα, και εννοώ στον πολιτισμένο κόσμο, στη Δύση εν πάση περιπτώσει. Βλέπω κινδύνους, και το έχουμε συζητήσει και πολλές φορές σε αυτή την εκπομπή, από την τεχνολογία. Από τι άλλο κινδυνεύουν τα δικαιώματα των παιδιών?
1: Κοιτάξτε, τα δικαιώματα γενικά των ανθρώπων και ειδικά των παιδιών, ναι, βρίσκονται σε κίνδυνο. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι κοινωνίες είναι εξελισσόμενες. Η τεχνολογία, όπως είπατε κι εσείς, δημιουργεί πολύ σοβαρά θέματα, τα οποία σχετίζονται και με την καθημερινότητα των ίδιων των παιδιών, αλλά και μακροχρόνιες συνέπειες που μπορεί να έχει η τεχνολογία, η χρήση της, έτσι, στην ψυχοσύνθεση των παιδιών, στον τρόπο με τον οποίο σκέφτονται και το καθεξής. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν και παραδοσιακές πτυχές της καθημερινής κοινωνικής παραγωγικής ζωής που μπορεί να επηρεάσουν δικαιώματα των παιδιών, όπως είναι η εργασία, βέβαια, το οικογενειακό περιβάλλον σε κάποιες περιπτώσεις. Για όλα αυτά που μπορεί η μέση οικογένεια να τα θεωρεί ότι είναι δεδομένα και ότι δεν πρέπει να μας απασχολούν, δυστυχώς, από ό,τι φαίνεται και με δουλειά που έχει γίνει από την ίδια τη UNICEF, πρέπει να μας απασχολήσουν για να βελτιώσουμε και την καθημερινότητα αλλά και τις προοπτικές των παιδιών να έχουν μια καλή ζωή, στην οποία να μπορούν να τη ρυθμίζουν μόνοι τους και να μπορούν να την καθορίζουν μόνοι τους.
0: Και πώς υποδέχθηκαν σε μια πρώτη έτσι φάση οι φοιτητές αυτή τη συνεργασία, κύριε Φλόρε?
1: Κοιτάξτε, αυτή η συνεργασία υπογράφτηκε μόλις πριν περίπου 10 μέρες. Αυτή τη στιγμή η εξεταστική διαδικασία έχει ολοκληρωθεί στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Οι φοιτητές βρίσκονται σε καλοκαιρινές διακοπές του Πανεπιστημίου. Νομίζω ότι η έναρξη όλων των προσπαθειών θα γίνει πλέον από το Σεπτέμβριο. Από εκεί και πέρα, στα εσωτερικά το Πανεπιστήμιο, διοικητικά, κοιτάμε να οργανώσουμε όλη την προσπάθεια. Ήδη υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι έχουν καταθέσει λίστες με πιθανές δράσεις που μπορούν να υλοποιηθούν σε αυτό το τρίπτυχο που αναφέραμε στην αρχή: εκπαίδευση, έρευνα και δημόσιος διάλογος, οι οποίες θα συζητηθούν από κοινού με την UNICEF, θα αξιολογηθούν και στη συνέχεια κάποιες από αυτές θα δρομολογηθούν προς υλοποίηση.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρίτανη. Εύχομαι κάθε επιτυχία σε αυτή τη σπουδαία προσπάθεια, και είναι και πολύ ευχάριστο αυτό που μου είπατε, ότι είναι συνολικά 18 πανεπιστήμια στην Ελλάδα τα οποία θα συνεργαστούν με αυτή τη σπουδαία οργάνωση, η οποία έχει ως πρώτη στο στόχο να βελτιώσει τη ζωή των παιδιών, είτε αυτά ζουν στον τρίτο κόσμο είτε στον πρώτο. Και να σας ευχηθώ ό,τι καλύτερο σε αυτή την προσπάθεια.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε, και να τονίσω ότι παρακαλώ, μέσα στα πανεπιστήμια, τα ελληνικά και στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, οι φοιτητές και οι φοιτητρίες έχουν έναν πολύ έντονο, μια έντονη τάση να προσφέρουν εθελοντικά έργο. Αυτό είναι κάτι το οποίο, παρά τις δυσίωνες πτυχές της καθημερινότητας που ζούμε όλοι, είναι πολύ σημαντικό, χαρακτηρίζει νομίζω τη νεότερη γενιά, θέλουμε να το ενθαρρύνουμε. Και νομίζω ότι μέσα από τη συνεργασία με την UNICEF θα δώσουμε τη δυνατότητα σε πολλούς φοιτητές και φοιτήτριες μέσω δράσεων να συμμετέχουν εθελοντικά και να τις υποστηρίξουν.
0: Έγινε αρχή με τους Ολυμπιακούς Αγώνες και η Ελλάδα ανακάλυψε τον εθελοντισμό, ο οποίος προχωρά με αρκετά γοργά βήματα, έχω την αίσθηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την απόψινή μας συνομιλία.
1: Να είστε καλά, καλό σας βράδυ.
0: Γεια σας. This is the cool school for scandal. We're the sharp tiger, this is the rhythm and beat. Right, turn up the light. Turn up the light, this is the...

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τραγωδία στη Χαλκιδική. Νεκρή μητέρα και βρέφος σε τροχαίο με βιτιοφόρο. Μάχη για τη ζωή του δίνει ο πατέρας σε κρίσιμη κατάσταση το ανήλικο παιδί. Εκρήξη κοντά στο προξενείο των Ηνωμένων Πολιτειών στη πόλη Αρμπίλ του Ιράκ. Καταρρίφθηκε μη επανδρομένο αεροσκάφος. Η Τεχεράνη δεν έχει λόγο να τηρεί τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες αν δεν ωφελείται από αυτήν, τόνισε ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου της χώρας, Μοχαμάντ Μπαγιέρ Γαλιμπάφ. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι δύο κατηγορούμενοι για τη φωνική πυρκαγιά στο εργοστάσιο στον Ανασπρόπυργο. Συνάντηση αύριο του Δημάρχου Αθηναίων με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό και κατοίκους της Κυψέλης μετά τις καταγγελίες των κατοίκων για ρογμές στα σπίτια τους από τα έργα του μετρό και την παρέμβαση εισαγγελέα. Κοινό ψήφισμα το Δημάρχο της Χαλκιδικής κατά της μεταφοράς των υπηρεσιών ίδρευση στην ΕΙΑΦ. Άνοιξε εκ νέου η πλατφόρμα My Business Support για τη δεύτερη φάση του δεύτερου κύκλου του ειδικού σχήματος στήριξης για τις πλημμύρες Ντάνιελ 23 στη Θεσσαλία. Υπάλληλος πρατηρίου υγρών καυσίμων περιέλουσε με πετρέλαιο 92χρονο πελάτη μετά από λογομαχία στη Βούλα. Ο δράστης συνελήφθη. Γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις αύριο, έως 37 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεως σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Athens Flying Week. Μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιπεδιστών που θα καταπλήξουν. Ζεύς και Δέδαλος, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, η ώρα είναι 11 παρά 24 λεπτά. Παραμένετε συντονισμένοι πάντα στο Earth News Radio 105,8. Το ειδησιογραφικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ, τους ήχους ρυθμίζει ο Βασίλης Νικολόπουλος, η Μαρία Σφυρόερα είναι στην παραγωγή της εκπομπής και ο Γιώργος Τσολάκης στις όπως πάντα εξαιρετικές μουσικές επιλογές. Λοιπόν, έχουμε σε πλήρη εξέλιξη το τρίτο κύμα βομβαρδισμών από τις Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον θέσεων στο Ιράν. Σύμφωνα με το πρακτορείο του Ιράν, το ΜΕΡ, έχουν πληγεί περιοχές στο Μπανταραμπά, στο μεγάλο αυτό λιμάνι του Ιράν, στρατηγικής σημασίας. Ενώ ο κύριος Τραμπ δήλωσε πριν από ελάχιστα λεπτά σε συνέντευξή του στο Fox News ότι οι Ιρανοί θέλουν να συναντηθούν με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σας πούμε βέβαια ότι όλο αυτό το διάστημα συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις με έμεσους διαμεσολαβητές όπως το Πακιστάν και το Κατάρ, και οι βομβαρδισμοί ταυτόχρονα συνεχίζονται και αυτοί.

πλήγματα έχουν εξαπολύσει οι Αμερικανοί και στο Αχβάζ, όπως μεταδίδουν τα ειδησιογραφικά πρακτορία που έχουμε εδώ. Έχουμε το Reuters, το Associated Press, το AFP, δηλαδή το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, και το AP. Συνεπώς έχουμε μια αστήρευτη ροή πληροφοριών. Ενώ το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι κατάφερε να αναχαιτήσει 4 πυράβλους που εξαπολύθηκαν από το Ιράν και 21 drones. Πάντως η λογική αυτού του πολέμου βασίζεται, έχω την αίσθηση, πάνω στο μαστίγιο και καρότο. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου της χώρας, ας τον χαρακτηρίσουμε μετριοπαθή, Μοχάμεντ Παγιέρ Γκαλιμπάφ, είπε ότι η Τεχεράνη δεν έχει λόγο να τηρεί τη συμφωνία, δηλαδή το μνημόνιο συνεργασίας με τις ΗΠΑ, αν δεν ωφελείται από αυτήν. Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση, γιατί αυτός ο πόλεμος δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί και δεν μπορεί να εξελιχθεί όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία που πλησιάζει τα 5 χρόνια, σε ένα πόλεμο φθοράς, γιατί από τα στενά του Ορμούζ και από την ελεύθερη διέλευση της ναυσιπλοείας εξαρτώνται οι τιμές της ενέργειας. Και όταν λέμε της ενέργειας εννοούμε όλων των αγαθών, γιατί όταν ακριβαίνουν τα μεταφορικά, μετά ακριβαίνουν και τα αγαθά.

Τώρα, στην εσωτερική ειδησιογραφία, πραγματικά είναι μια μέρα εξαιρετικά θλιβερή. Είχαμε μια οικογενειακή τραγωδία στη Χαλκιδική. Η μητέρα και βρέφος άφησαν τελευταία τους πνοή σε τροχαίο. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ο πατέρας της οικογένειας, ενώ στο νοσοκομείο είναι και το ανήλικο παιδί. Πάμε να δούμε όμως τι γίνεται με αυτόν τον πόλεμο Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών.

0: και θα μας βοηθήσει σε αυτή μας την αναζήτηση του τι ακριβώς συμβαίνει ο κύριος Μάριος Ευθυμιόπουλος, καθηγητής Διεθνούς Ασφάλειας και μέλος του Strategy International. Κύριε Ευθυμιόπουλε, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα στην Αθήνα, καλησπέρα στην Ελλάδα.
0: Λοιπόν, έχουμε μια νέα κλιμάκωση και μάλιστα εξαιρετικά επικίνδυνη κατά την ταπεινή μου γνώμη. Πιστεύετε ότι πάει να εξελιχθεί αυτός ο πόλεμος σε έναν πόλεμο φθοράς όπως αυτός στην Ουκρανία, ή τελικώς θα έχουμε κάτι...
1: Είναι μια πάρα πολύ ευλογή ερώτηση. Θα σας πω όμως το εξής. Νομίζω το είχαμε πει και παλαιότερα ότι αυτού του είδους η κατάσταση γενικότερα έχει μπει ως πολιτική κανονικότητα με έναν απόλυτο πολιτικό εγωισμό, που όταν δεν υπάρχουν οι συμφωνίες θα υπάρχουν αυτού του είδους οι βομβαρδισμοί, οι οποίοι πάντοτε είναι κλιμακωτοί και πάντοτε έχουν ως στόχο το να πέσει η άλλη πλευρά και να ξανάρθει υποτίθεται στο τραπέζι διαπραγματεύσεων. Το ερώτημα είναι ποιες είναι οι διαπραγματεύσεις και γιατί γίνονται.
0: Θεωρητικά, δηλαδή, συγγνώμη που διακόπτω, γίνονται στην Ελβετία με διαμεσολαβητές το Κατάρ και το Πακιστάν. Ελάχιστα μαθαίνουμε.
1: Θα μου επιτρέψετε να σας πω την άποψή μου ότι και με τους δύο μπορεί να κάνει απολύτως τίποτα. Ναι. Για δύο λόγους, ότι το Κατάρ πολλά χρόνια έχει πάυσει να είναι ουδέτερο. Και όχι, δεν μιλάμε τώρα, μιλάμε το 17. Ναι. Που μπήκε η Τουρκία, ας πούμε, για να σώσει το Κατάρ. Σε τι έγινε με το Κατάρ που εκτοπίστηκε από το σύνδεσμο αραβικών κρατών του κόλπου. Και το άλλο είναι ότι το Πακιστάν, δηλαδή, okay, το Πακιστάν ως τι μπαίνει, ας πούμε. Ως μια χώρα η οποία είναι και σύμμαχος της Τουρκίας και θέλει να αναγνωρίσει τα κατεχόμενα και προχθές είχε ηγέτες, υποτίθεται, όπως αυτό αποκαλούνται, των κατεχομένων να μιλάνε για τα κατεχόμενα στην Τουρκία. Με αυτούς δηλαδή θα διαπραγματεύσει, δηλαδή αυτούς οι οποίοι το βλέπουν ανάλογα.
0: Όχι, αλλά έχει, έχει θεωρητικά πολύ καλές σχέσεις με το Ιράν το Πακιστάν, με αυτή την έννοια. Ενδεχομένως μπορεί εμέσως να ασκήσει μια πίεση.
1: Με την έννοια δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά, γιατί από κάτω έχει την Ινδία.
0: Ναι.
1: Οπότε υπάρχει ένα άλλο, λέτε, ένα άλλο,
0: ναι,
1: πρόβλημα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, άρα λοιπόν, κοιτάξτε, αυτές οι διαπραγματεύσεις προφανώς θα φτάσουν σε ένα αποτέλεσμα. Να το πάρουμε λίγο πιο πρακτικά. Θα φτάσουν σε ένα αποτέλεσμα το οποίο θεωρητικά είχα πει ότι θα διατηρηθεί μέχρι τα τέλη Ιουλίου. Γιατί είχαν βιαστεί πολλοί να πούνε ότι να υπογράψαν. Καταρχήν δεν υπέγραψε απολύτως κανέναν, απολύτως τίποτα. Υπήρχε μία μονόπλευρη υπογραφή από τις ΗΠΑ ως βάση διαπραγμάτευσης, το οποίο έπαιξε, ας πούμε, και οι Ιρανοί το εκμεταλλευτήκανε πλήρως για να δείξουν ότι αυτοί ξέρουν και αυτοί μπορούν και να αναβαθμίζουν τον εαυτό τους επικοινωνιακά.
0: Και παραπέμψανε, συγγνώμη που διακόπτω και πάλι, και παραπέμψαν το ζήτημα των πυρηνικών μετά από 60 μέρες. Το οποίο ήταν το φλέγον ζήτημα. Υποτίθεται ότι η επέμβαση έγινε αφενός για να απελευθερωθεί από το θεοκρατικό καθεστώς ο Ιρανικός λαός, αλλά και να εξαλειφθεί ο πυρηνικός κίνδυνος του Ιράν.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Γιατί είναι τρία τα βασικά ζητήματα και πρέπει να τα πούμε. Το πρώτο είναι το πυρηνικό. Το δεύτερο είναι το πολιτικό καθεστώς. Μένει ή φεύγει. Γιατί και η υπογραφή να υπάρχει, το Ισραήλ δεν πρόκειται να σταματήσει. Με τίποτα.
0: Αυτό και δεν θα το δούμε τώρα στη συνέχεια. Είναι το επόμενο που θα συζητήσουμε.
1: Δεν θα σταματήσει. Δεν θα σταματήσει όσο αφορά το επιχειρησιακό κομμάτι του. Και από εκεί και πέρα είναι τα στενά του ορμού, το οποίο προέκυψε προφανώς γιατί το Ιράν το είχε προβλέψει στα σενάρια του ότι μπορεί να κάνει ένα τέτοιο παιχνίδι. Έχει εκπαιδευτεί να το κάνει. Το κάνει από το 1971 και μετέπειτα, όπου ουσιαστικά πήρε παρανόμο στα τέσσερα νησιά Τάμπου Μούσα. Μπήκε σε μια διαδικασία να λέει ότι δεν υπάρχουν διεθνή χωρικά ύδατα, αλλά είναι τα χωρικά ύδατα του Ιράν και από κάτω είναι το Ομάν, στο οποίο το Ομάν είναι επιφανειακά τα νερά και είναι βραχώδη, άρα πολύ δύσκολα περνάει ένα πλοίο ή πολλά πλοία. Άρα λοιπόν προσπάθησαν να ελέγξουν μια αγορά την οποία γνωρίζαν ότι οι Αμερικανοί θέλουν να μπουν σε αυτήν την αγορά. Εδώ είναι η παρένθεση των Αμερικανών, γιατί όταν αρχίσαν να κάνουν την όλη ιστορία με τον Παναμά, έπρεπε να το έχουμε πάρει χαμπάρι ότι το σκεπτικό τους ήταν να μπουν σε όλα τα στενά για να ελέγχουν μέρος των στενών και να έχουν κερδοφορία, όπως επίσης να ελέγχουν ποια προϊόντα πάνε στην Αμερική και τι φορολογία τους βάζεις.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι σημαντικό, δηλαδή είναι στο business, ας πούμε, περισσότερο. Από εκεί και πέρα όμως, η πολιτική του Ιράν φαίνεται ότι ξεδιπλώνεται σταδιακά. Μας έχει αποδείξει τα τελευταία 20 χρόνια στο πυρηνικό κομμάτι, ας πούμε, κάθε φορά που ερχόταν η συμφωνία με τον ΟΗΕ, αυτοί φεύγανε. στο πικ, ας πούμε, της υπογραφής μιας πιθανής συμφωνίας, και αυτό κάνουν αυτή τη στιγμή τις διαπραγματεύσεις. Άρα λοιπόν τι κερδίζουν? Πολιτικό χρόνο, επικοινωνιακά πολιτικό χρόνο για να ασχολείται ο υπόλοιπος πλανήτης μαζί τους. Ξέρουν ότι πέραν του Ιουλίου η οικονομική κρίση, η οποία υποτίθεται θα ήταν ελεγχόμενη, γιατί η παγκόσμια οικονομία δεν θα ήξερε. Τώρα φτάσαμε σε ειρήνευση, δεν φτάσαμε, υπάρχει συμφωνία, δεν υπάρχει. Άρα αυτό θα ήταν περισσότερο ελεγχόμενο. Τώρα μετά τον Ιούλιο, αν δεν υπάρχει συμφωνία, δεν θα είναι ελεγχόμενο και θα κάνει πολύ μεγαλύτερη ζημιά. Ξέρουν επίσης δε ότι οι Ευρωπαίοι δεν θέλουν να μπουν, ας πούμε, στο επίπεδο κόστους όπως έχουν μπει οι Αμερικανοί αυτή τη στιγμή, οι οποίοι θεωρούν ότι τους τράβηξαν προς τα εκεί. Mm-hmm. Και βεβαίως θα υπάρξει και στο σύνολο μία μακροχρόνια περίοδος, η οποία αν υπάρξει συμφωνία θα υπάρξει σταδιακά τεχνικές μελέτες, είτε αυτό είναι λένε Γενέβη ή Ντόχα ή οτιδήποτε, το οποίο θα συζητήσουν για το πώς ανοικοδομεί την περιοχή βάσει του φαντ αυτού που θα στηθεί, το οποίο θα λέει ότι όταν μου δίνεις θα σου δίνω και εγώ κάτι και το ούτω καθεξής. Και μάλιστα είχα θέσει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα και σοβαρό, το οποίο δεν είναι εύκολο, είναι το να ξαναμπεί το SWIFT code στο τραπεζικό σύστημα για να μπορούν να κάνουν συναλλαγές διατραπεζικές. Γιατί αυτή τη στιγμή το Ιράν έχει μπλοκαριστεί από την περίοδο, προσέξτε, Ομπάμα, ούτε καν Τραμπ.
0: Και να διακόψω πάλι αυτό που λέτε. Για την περίοδο Ομπάμα, ο Ομπάμα μετά από σχεδόν 2 χρόνια διαβουλεύσεων με το Ιράν είχε πετύχει μια πολύ καλή συμφωνία που επέτρεπε στους επιθεωρητές της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας να ελέγχουν το πυρηνικό οπλοστάσιο του Ιράν. Εδώ αυτό το μνημόνιο το παρέπεψε στις καλένδες, δηλαδή δεν υπάρχει τέτοιο θέμα.
1: Να σας πω κάτι άλλο που λένε οι δημοκρατικοί, και το θυμάμαι γιατί ήμουν εκεί στην ομιλία της, ήμουν με τη Χίλαρη Κλίντον τώρα το Φεβρουάριο στη Σύνοδο του Μονάχου σε ένα κλειστό κύκλο και μιλούσε και είπε το εξής, λέει, εμείς όταν ήμουν, λέει, υπουργός εξωτερικών, κάναμε, λέει, μυστικές συναντήσεις και στο Ομάν μεταξύ άλλων, το οποίο είχαμε εξασφαλίσει αυτού του ίδιου αυτές τις συμφωνίες που λέτε και εσείς, ενώ κατηγορούσε τον Τραμπ ότι αυτό που κάνει το κάνει ανοιχτά.
0: Ναι.
1: Θα σας πω το εξής. Βάλτε λίγο ότι το κάνει νυχτά. Βάλτε λίγο την προσωπικότητά του, η οποία είναι καθαρά καθοριστική, επαγγελματικά, εμπορικά. Όχι πολιτικά.
0: Ναι, δηλαδή ο Τραμπ δεν είναι πολιτικός επιχειρηματίας. Είναι και αυτό το έχουμε αντιληφθεί πολύ
1: και
0: καλά.
1: Και το λέει με ένα πολύ άκομψο, μη διπλωματικό τρόπο. Το οποίο όμως δεν συνεπάγεται ότι δεν φέρνει αποτελέσματα.
0: Όχι. Άρα, έχει λοιπόν αποδειχθεί πολύ πιο αποτελεσματικός από ό,τι είχε αρχικά νομιστεί.
1: Σωστά. Άρα λοιπόν, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι, το οποίο καταρχήν πρέπει να αποφασίσουν οι Αμερικανοί τι πολιτική θα κάνουν, γιατί αυτή η πολιτική που χτυπάει ο ένας τον άλλον τώρα είναι πολιτική πίεσης. Εγώ το λέω στρατιωτική διπλωματία αυτό το πράγμα. Δηλαδή, δεν συμφωνείς, απομαρτίζω. Έλαμονται όμως που αυτό δίνει σκέψεις σε άλλες χώρες συμμάχους του Ιράν. Βλέπε Τουρκία ή βλέπε Ρωσία ή βλέπε Πακιστάν. Το οποίο λέει, α, δεν συμφωνούμε, ναι, βομβάρδισε τον. Οπουδήποτε και να βρίσκει, οποιοδήποτε και να είναι αυτός. Άρα μπαίνουμε σε ένα περίεργο σταυροδρόμι, το οποίο αποφασίζουν αυτή την πολιτική να είναι η κανονικότητα, την οποία θα βλέπετε αύριο μεθαύριο, βομβάρδισε ένα τον άλλον. Εντάξει, μωρέ, δεν έγινε τίποτα, προχωράμε. Και η άλλη επιλογή είναι καθοριστικό χτύπημα, μια και καλή, φεύγει το καθεστώς πλέον με τον οποιοδήποτε τρόπο, όχι να υπάρχει εσωτερική αλλαγή.
0: Καθοριστικό χτύπημα πού, να χτυπήσουν πολιτικούς στόχους ή τις γέφυρες και τις ενεργειακές υποδομές?
1: Όλα μαζί.
0: Θα μπορούσαν να χτυπήσουν δηλαδή και τα περίχωρα της Τεχεράνης, ας πούμε, και να έχουμε νεκρούς πολίτες. Αμάχους.
1: Αυτό ήταν η διαφορά του πρώτου χτυπήματος τότε. Mm-hmm. Γιατί εγώ επέμενα ότι θα κάνουν χτύπημα το πρώτο Σαββατοκύριακο. Mm-hmm. Προφανώς εμπεριέχει χιλιάδες νεκρούς. Όχι εκατοντάδες, χιλιάδες. Mm-hmm. Και αυτό καταλαβαίνετε ότι για οποιοδήποτε πρόεδρο, και όσο και να θέλει κάποιος και να μιλάει έτσι φανατικά, δεν είναι. Είναι εντελώς απάνθρωπο, ας πούμε, και θα κατέληγε αλλού. Mm-hmm. Και δεν το έκαναν. Όμως οι Ιρανοί, ενώ το παίξανε το ρίσκο, ξέρουν ότι αργότερα θα πάνε κλιμακωτά. Στο κλιμακωτό, οι Ιρανοί τι κάνανε? Αυτονομήσανε περιοχές στρατιωτικά δυτικά και βορειοδυτικά του Ιράν. Mm-hmm. Τους έδωσαν εξοπλισμό αρκετά για να κάνουν δικές τους επιθέσεις. Ούτως ώστε η Τεχεράνη να λέει: εμείς δεν ξέραμε, δεν κάναμε, δεν είδαμε, λάθος κάνατε. Άλλοι μας βομβαρδίσανε. Mm-hmm. Οι άλλοι βομβαρδίσαμε. Και ακόμα το κάνουν και τώρα. Γι' αυτό βομβαρδίσανε μεταξύ άλλων και τις αραβικές χώρες. Όχι μόνο επειδή κρατούσαν το ρευτό που μεταφέραν οι αραβικές χώρες για προστασία των δικών τους των ολιγαρχών. Γιατί μέσω
0: Αλλά βομβαρδίσαν τις αραβικές χώρες, αμερικανικές βάσεις κατά κύριο λόγο, αλλά δεν χτυπήσανε, να το πω έτσι λαϊκά, στο ψαχνό. Μπορούσαν να χτυπήσουν στο ψαχνό. Δεν το έκαναν όμως. Ήταν επίδειξη.
1: Θα μου επιτρέψετε να μην συμφωνήσω εδώ πέρα και θα σας πω γιατί. Επειδή ζω χρόνια στα Εμιράτα, Ναι. Και επειδή έχουμε και οικογένεια στα Μοιράτα, βρισκόμαστε εκεί, ξέρω πολύ καλά τι χτυπήσανε. Χτυπήσανε στο ψαχνό. Χτυπήσανε, να σας πω και τι άλλο δεν υπολόγισε κάποιος. Χτυπήσανε στον εναέριο χώρο από όπου περνάνε τα πολιτικά και εμπορικά αεροπλάνα. Δηλαδή,
0: ναι, σε αυτό έχετε δίκιο.
1: Πήγαινε... Μπράβο. Αλλά μετά χτυπήσανε κτίρια. Κτίρια που μένει κόσμος, κεντρικούς δρόμους. Να σας δώσω παράδειγμα. Έπεσε στο Sheikh Zayed, που είναι ο κεντρικός δρόμος ουσιαστικά του Ντουμπάι. Έπεσε ντρόν πάνω στο δρόμο, αναπήδησε το κομμάτι του ντρόν και πέρασε από την άλλη μεριά του δρόμου και σκότωσε μάλιστα δύο Κινέζους πολίτες που ζούσαν στο Ντουμπάι και πέθαναν ακαριέως εκεί πέρα. Αυτό ήταν πολλαπλά. Το Ντουμπάι Μαρίνα, παραδείγματος χάρη. Ή χτύπησαν, ας πούμε, στο κέντρο της Ντόχας. Χτύπησαν, δεν χτύπησαν στρατιωτικές μόνο και θα σας εξηγήσω.
0: Δεν έχουν
1: γιατί.
0: Γίνει Εβραίους γνωστά αυτά τα οποία λέτε παντού.
1: Είναι πάρα πολλά. Είναι πάρα πολλά.
0: Όχι, λέω δεν έχουν
1: Εμμυράτα,
0: γίνει.
1: Ναι. Δεν το ξέρω, δεν το γνωρίζω. Απλά εντάξει, αυτό έπαιξε στα δικά του τα μέσα ενημέρωσης, στις εικόνες κτλ. Είναι πολλά. Δεν μπορώ να σας πω και τοποθεσίες που χτύπησαν. Δηλαδή, να σας πω ότι εκεί που μέναμε έπεσε ακριβώς δίπλα στην πολυκατοικία.
0: Τώρα, επί της ουσίας, έχουμε στο στρατιωτικό πεδίο. Το ερώτημά μου είναι τι μπορεί να πετύχει ο Τραμπ και τι οι Ιρανοί. Και γιατί το λέω αυτό. Οι Ιρανοί έχουν περίπου, ως γνωστόν, όλοι το ξέρουμε, 60 βάσει πληροφοριών των μυστικών υπηρεσιών των Δυτικών, έχουν 50 με 60 πόλεις που έχουν σιλοπυράβλων και δεν έχουν μόνο σιλοπυράβλων, έχουν και πυρομαχικά, έχουν και στρατό κτλ. Βομβαρδίζοντας τα βράχια, για να το πω έτσι απλά, τι μπορεί να πετύχει ο Τραμπ. Δεν νομίζω ότι μπορεί να καταστρέψει το τέτοιο το οπλοστάσιο του Ιράν.
1: Αν μπορούσαμε να τιτλοποιήσουμε, θα σας έλεγα το εξής. Ότι αυτή τη στιγμή χτυπάει η τεχνολογία, την χαμηλή τεχνολογία. Η χαμηλή τεχνολογία έχει ένα προτέρημα. Ότι δεν είναι ευάλωτη απαραίτητα, είναι μετακινούμενη και μπορεί να μπει σε περιοχές ή να χτυπήσει από περιοχές οι οποίες δεν χρειάζεται να έχεις μια εδρεωμένη βάση.
0: Εννοείται με drones, δηλαδή, κατά κύριο λόγο.
1: Και drones και πυράβλους προχθές βγάλανε.
0: Όχι, το λέω γιατί για να αναχαιτιστεί ένα ιρανικό drone το οποίο μπορεί να στοιχίζει 50.000 δολάρια, πρέπει να αναχαιτιστεί από ένα πύραυλο ο οποίος έχει 1 εκατομμύριο δολάρια.
1: Υπάρχουν drones τα οποία έχουν φτιάξει πέραν από αυτές τις λίστες των drones που έχουν, το οποίο τα φτιάχνουν με 150 ευρώ.
0: Τόσο φθηνά. Αυτό δεν το γνώριζα, ομολογώ.
1: Ναι, είναι παλιό το τερτύπι γιατί αυτοί τι κάνανε, πέρανε drone από παντού. Τα διαλύανε και κάνανε ακριβώς τη βασική προετοιμασία κάποιων ντρόνων. Δηλαδή πέραν έναν ντρόν, όπως και στην Ουκρανία το έχετε δει, που βάζανε στην αρχή, θυμάστε, που βάζανε βόμβες από κάτω από έναν ντρόν, ας πούμε αυτό που μπορεί να αγοράσει στην αγορά, και το πήγαινε μέχρι ένα ορισμένο σημείο και το βάζανε τον ντρόν, είτε να πέσει, να γίνει καμικάζι δηλαδή, ή να πέσει από μόνη τη συμβόμβα και να το αφήσει και να εκραγεί η οβίδα από μόνη του. Άρα υπάρχει τέτοιου είδους χαμηλή τεχνολογία με την οποία κάνουν το μέγιστο χτύπημα. Παράδειγμα, τα τρία τάνκερ, το ένα με κυπριακή σημαία, το οποίο είναι εμμυρατιανών συμφερόντων.
0: Το οποίο επλήγησαν τα τελευταία 24 ώρα. Ναι.
1: Τα τελευταία 24 ώρα, μπράβο. Και τα άλλα δύο τα σούπερ τάνκερ, ξέρετε γιατί τα χτυπήσαν αυτά. Γιατί αυτά είναι σούπερ τάνκερ, αλλά άμα τα χτυπήσει, κάνουν τρομερή ζημιά. Η εικόνα γύρω από τα πλοία που είναι. Είναι πάρα πολλά τα πλοία γύρω-γύρω. Δηλαδή, το βλέπεις όταν πηγαίνεις με το αεροπλάνο να προσγειωθεί, ας πούμε, προς το Ντουμπάι, το βλέπεις. Πόσο κοντά είναι τα πλοία μεταξύ τους. Η εικόνα που περνάει είναι, τι γίνεται εδώ πέρα, δεν μπορούμε να περάσουμε. Άρα, κάνουν όλο τον κόσμο να σκέφτεται διπλά και τριπλά πριν το κάνει. Άρα, ήταν ένα επικοινωνιακό παιχνίδι. Και ξέρετε πώς το κάνουν. Ή πηγαίνουν με πολύ, πολύ μικρά βαρκάκια και πετάνε ένα ντρόν το οποίο χτυπάει σε ένα συγκεκριμένο σημείο που τους έχουν δείξει. Ή πάνε και το κάνουν με τα λεγόμενα sticky bombs, τα οποία ουσιαστικά είναι πολύ μεγαλύτερα. Πρέπει να είναι 3 και 4 άνθρωποι να βάλουν σαν μια βόμβα να κολλήσει πάνω στο τάνκερ και να χτυπήσει.
0: Ναι.
1: Τα δύο τάνκερ δεν έχουν επίσης τον εξοπλισμό όπως ήταν τότε στον πόλεμο της πειρατείας το 2001. Θυμάστε που μετά άρχισαν να βάζουν στρατιώτες πάνω στα πλοία και ούτω καθεξής. Άρα τι κάνουν και προτιμούν οι πλειοκτήτες, πλήρωσε πόσο είναι να περάσουμε. Και έρχεται προφέσο Τραμπ και λέει και εμείς άλλο 20%.
0: Ναι, και μετά είπε ότι το πήρε πίσω και θα κάνουμε, λέει, με συναλλαγές με τις χώρες του κόλπου. Επειδή είστε χυμαρώδης και πρέπει να σας ρωτήσω και άλλα πράγματα. Αυτή τη στιγμή έχουμε τον Νοέμβριο ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ. Μπορεί να πάει σε αυτές ο Τραμπ έναν ανοιχτό πόλεμο?
1: Σίγουρα μπορεί, έχει επαναληφθεί στην ιστορία στο παρελθόν.
0: Δεν κινδυνεύει να χάσει το Κογκρέσο όμως, γιατί ένας ανοιχτός πόλεμος θα ανεβάσει πάρα πολύ τις τιμές της ενέργειας. Αυτό θα πλήξει τους Αμερικάνους καταναλωτές, διότι η τιμή της βενζίνης είναι των καυσίμων, γενικά είναι ταμπού στις ΗΠΑ. έτσι, και κόντεψε να φτάσει σχεδόν ένα δολάριο το λίτρο δηλαδή.
1: Ξέρετε τι θα παρουσιάσει.
0: Τι.
1: Είμαι της άποψης ότι το δεύτερο σενάριο σε περίπτωση που κρατηθεί ο πόλεμος,
0: ναι,
1: θα βλέπετε στατιστικές, τις οποίες θα λέει η τάδε χώρα μου φέρε τόσα δις, η τάδε χώρα μου φέρε τα τόσα δις. Έκανα τις τάδε τέτοιες, την ανακαίνιση πόλεων, όπως είναι το Detroit, ας πούμε. Το οποίο
0: άρα λέτε...
1: σιγά-σιγά.
0: Ναι.
1: Θα το παίξει με εσωτερικά χαρτιά, αυτό θέλω να πω.
0: Ναι.
1: Με μεγάλες επενδύσεις και εσωτερικά χαρτιά, θα πήγε τη δημοκρατία, θα πήγε όλα αυτά τα τρομοκρατικά που
0: έχουν. Θα είναι ένα αφήγημα δηλαδή. Ναι,
1: θα κάνει
0: έτσι.
1: Ένα αφήγημα το οποίο θα είναι εσωτερικής κατανάλωσης, με δόση εξωτερικής πολιτικής, θα παίξει παραδείγματος χάρη Αρμενία, Αζερβαϊτζάν. Θα το παίξει. Θα το παίξει Συρία, θα το παίξει Τουρκία. Δηλαδή θα δείτε εικόνες και βιντεάκια τα οποία θα δείχνει την ηγεσία του Τραμπ να ηγείται ή παραδείγματος χάρη θα πει εγώ έκοψα το USAID. Γιατί έκοψα, να τα αποτελέσματα. Έκοψα από τον ΟΗΕ, να τι κατάφερα. Δηλαδή υπάρχουν πράγματα τα οποία μπορεί να δείξει στον μέσο Αμερικανό πολίτη, ο οποίος στην πραγματικότητα δεν ασχολείται με τα εκτός της Αμερικής και είναι επιτοπλίστων ο κύριος ψηφοφόρος των ΗΠΑ, από τον οποίο βγήκε ο Τραμπ, γιατί δεν είναι τα αστικά κέντρα, τα οποία είναι και πιο εμπορικά και πιο επιμορφωμένα σε κάποια πράγματα και θα είναι πολύ πιο σκεπτική απέναντι στον Τραμπ και πιστεύω ότι αυτό θα το δούμε στις μέσες εκλογές, αλλά θα δείτε επίσης και μια πολιτική εσωτερική το οποίο πιθανώς να γυρίσει και τη ψυχολογία του Μέσου Αμερικανού διαφορετικά.
0: Για να δούμε.
1: Δηλαδή, θυμάμαι την αρχικά τότε, θυμάμαι, ιστορικά δηλαδή, την όλη κατάσταση με το Βιετνάμ. Τον φανατισμό, πόσο εύκολα φανατίζεται ο Μέσος Αμερικανός πολίτης για το Βιετνάμ σε σχέση με το τέλος του που ήταν σήκω να φύγουμε, ας πούμε.
0: Ναι, εντάξει, αν δεν είχε γίνει και το Watergate, δεν ξέρω κατά πόσο θα είχαν φύγει. Πρέπει να κάνουμε και το τελευταίο που θέλω να σας ρωτήσω και έχει τεράστια σημασία. Είναι η στάση του Ισραήλ, είναι βασικός παίκτης στην περιοχή.
1: Ναι.
0: Το Σάββατο, κατά πάσα βεβαιότητα, μεταβαίνει ο κύριος Νετανιάχου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σήμερα ολοκληρώθηκαν στην Ιταλία συνομιλίες Λιβάνου-Ισραήλ με στόχο τη δημιουργία πολιτικών ζωνών σε επίπεδο πρεσβευτών, ήταν αυτές οι συνομιλίες και εξεφράστη αισιοδοξία.
1: Ναι.
0: Πιστεύετε ότι ο Ισραηλινός στρατός θα αποχωρήσει από τον Νότιο Λίβανο και αυτή την ουδέτερη ζώνη, την buffer zone των 7 χιλιόμετρων, ή θα βρεθεί κάτι μεσοβέζικο?
1: Θα αποχωρήσει από αυτό το σημείο,
0: ναι,
1: που υπάρχουν ακόμα χριστιανικά στοιχεία.
0: Mm.
1: Και αυτό είναι υποσυζήτηση. Από τα σημεία που είχε καταντήσει να γίνεται επιτοπλίστων σιητικό, δεν θα φύγουν. Και δεν θα φύγουν επίσης από σημεία εντός της Συρίας φρέξει χιονίσει. Αν θα φύγουν, θα φύγουν από κομμάτια, τα οποία τα κομμάτια είναι για να υπάρχει ένας κατευνασμός. Δηλαδή σήμερα το πρωί διάβαζα ότι ο Τραμπ λέει επιμένει να φύγουν από τη Συρία και το Λίβανο, ας πούμε,
0: ναι,
1: οι Ισραηλοί. Δύσκολο.
0: Το είπε,
1: όσο
0: το
1: δεν
0: είπε,
1: τους δίνεις εγγυήσεις ότι δεν θα ξαναρχίσει αυτό, δεν είναι. Και εγγύηση δεν είναι ο Σάρα, θα μου επιτρέψετε.
0: Όχι,
1: μπορεί,
0: εντάξει,
1: να τον,
0: ναι,
1: δέχονται.
0: Πρωινάησης είναι ο Σάρα.
1: Όχι, είναι. Δηλαδή το λέω αυτό σε κάποιες διαλέξεις μας, πούμε, και γελάνε όσοι ακούνε. Λέω, τι δουλειά κάνεις, είμαι ο πρόεδρος της Σύριας, μάλιστα. Και τι έκανες, πριν ήμουν τρομοκράτης. Λοιπόν, λίγο αυτό, ξέρετε, δίνει και λάθος μήνυμα, ας πούμε, σε σχέση με τη δημοκρατία. Δηλαδή, ο,
0: ναι,
1: κόσμος είναι.
0: Ναι. Αλλά με κάποιον πρέπει να συνομιλήσει, και αυτή τη στιγμή μόνο αυτός υπάρχει ο συνομιλητής.
1: Ξέρετε, μου θυμίζει επίσης. Μου θυμίζει την περίπτωση του Κωσόβου με τον Ούτσεκα, που τελικά φυλακίστηκαν πάρα πολύ του Ούτσεκα και έπρεπε να περάσουν τουλάχιστον τρεις γενναίες ανθρώπων.
0: Με το Χακίμ Θάτσι, λέτε, έτσι. Με το Χακίμ Θάτσι, το περίφημο Φίδι, όπως λεγόταν.
1: Άρα, μήπως ο Σαρά έπρεπε να κάνει αυτό που είχε μπει στην αρχή, το οποίο το ξεχάσαμε, και αυτό να κάνει μια μεταβατική κυβέρνηση, γιατί μέχρι στιγμής κάνει και μεταβατικό κοινοβούλιο. Το μεταβατικό κοινοβούλιο έβαλε από έναν αντιπρόσωπο. Wow, μεγάλη επιτυχία.
0: Ναι.
1: Μια Συρία που δεν ήταν εξ ολοκλήρου μουσουλμανική εδώ και πάρα πολλούς αιώνες. Και τώρα στα ξαφνικά το έχουμε πάρει όλο και το έχουμε μαζέψει σε έναν από τον καθένα. Αυτό δεν είναι δημοκρατία. Αυτό είναι κερδίζω πολιτικό χρόνο.
0: Ναι.
1: Και βεβαίως κερδίζει οικονομικό χρόνο, γιατί έχει κόψει τόσο μεγάλη πίτα. Που όλοι που κάνουν επενδύσεις σε περιοχές όπως είναι ανοικοδόμηση, όπως είναι η Συρία, γιατί κάποτε θυμάστε λέγαμε ότι για να μπορέσει να σταματήσει η ροή παρανόμων μεταναστών από τη Συρία ως παράδειγμα, πρέπει να σταματήσει ο πόλεμος στη Συρία. Πρέπει να δοθεί το δικαίωμα των ίδιων των πολιτών να γυρίσουν στη Συρία.
0: Έχετε δίκιο. Κύριε Θημιόπουλε, δυστυχώς αυτός ο άτιμος, ναι, ο ραδιοφωνικός χρόνος περνάει πολύ γρήγορα, ειδικά με εσάς, γιατί είστε πραγματικά χυμαρόδης και λαλίστατος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανάλυση που κάναμε.
1: Καλά.
0: Θα έχουμε την ευκαιρία, φαντάζομαι, να τα ξαναπούμε.
1: Διότι
0: η επικαιρότητα δεν θα μας αφήσει ήσυχους, είναι το μόνο σίγουρο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν κυρίες και κύριοι ο κύριος Μάριος Ευθυμιόπουλος, καθηγητής διεθνούς ασφάλειας, ένας άνθρωπος που γνωρίζει πολύ καλά όλα όσα διαμείβονται στη Μέση Ανατολή. Και όχι μόνο, πάμε σε τίτλους ειδήσεων με τον Γιώργο Τσούκαλο, δελτίο ειδήσεων με τον Γιώργο Τσούκαλο και επανερχόμαστε.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν απόψε οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, όπως ανακοίνωσε το διοικητήριο που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής. Σε ενημέρωση της ΣΕΝΤΟ, μέσω X αναφέρεται ότι στις 3 η ώρα Ανατολικής Ακτής των Ηνωμένων Πολιτειών, 10 η ώρα Ελλάδας, αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν δεύτερο γύρο επιθέσεων σήμερα εναντίον του Ιράν. Τα πλήγματα έχουν στόχο τα μέσα που χρησιμοποιεί ο Ιρανικός στρατός για να απειλήσει πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Δεν μου αρέσει να δίνω προθεσμίες, αλλά ξέρουν καλά, ξέρουν πώς πάει. Καλύτερα να φερθούν σωστά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους τι προθεσμία έχει το Ιράν προτού οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις αρχίσουν να βομβαρδίζουν γέφυρες. Τραγωδία στη Χαλκιδική. Νεκρή μητέρα, πατέρας και βρέφος. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται το ανήλικο παιδί της οικογένειας στο νοσοκομείο Πολυγύρου. Η τετραμελής οικογένεια ενεπλάκησε θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα με βιτιοφόρο όχημα στην επαρχιακή οδό Πολυγύρου Αγίου Νικολάου στο ύψος της μεταμόρφωσης. Το τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα όταν το γιο ταχύ επιβατικό αυτοκίνητο με πινακίδες Μολδαβίας, το οποίο επέβαινε η οικογένεια, συγκρούστηκε με βιτιοφόρο κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Την απόφαση της κυβέρνησης να εξαντλήσει την τετραετία και να οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές το 2027 επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, απορρίπτοντας τα σενάρια για πρόωρη προσφυγή στις κάλπες. Μιλώντας στο κανάλι UAN, ο κ. Μαρινάκης παρέπεμψε στη σχετική τοποθέτηση του Πρωθυπουργού κατά την περιοδία του στη Βόρεια Εύβοια, υπογραμμίζοντας ότι η ακριβής ημερομηνία θα είναι μια Κυριακή του 2027. Στις φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρίνου αναμένεται να οδηγηθούν οι δύο 42χρονοι που κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση της τραγωδίας στη Μαρφίν, καθώς οι αρχές εκτίμησαν ότι θεωρούνται ύποπτοι τέλεσης νέων αδικημάτων. Οι δύο κατηγορούμενοι παραμένουν στα κρατητήρια του 7ου ορόφου της Γαδά. Δεν προβλέπεται έκτακτη μεταγωγή τους, γεγονός που σημαίνει ότι αναμένεται να παραμείνουν στη Γαδά για τουλάχιστον ακόμη μία εβδομάδα. Παράλληλα, οι δικαστικές αρχές ζητούν να ταυτοποιηθεί ο αποστολέας του email, το οποίο περιλαμβάνεται στη δικογραφία και κατονομάζει πρόσωπα στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν. Συνάντηση αύριο του Δημάρχου Αθηναίων με το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό και κατοίκους της Κυψέλης μετά τις καταγγελίες των κατοίκων για ρογμές στα σπίτια τους από τα έργα του Μετρό και την παρέμβαση εισαγγελέα. Το σχέδιο του Πασό για την παιδεία παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στο Δίο Αθηνών. Ο πρόεδρος του κόμματος έκανε λόγο για ένα νέο κοινωνικό και θεσμικό συμβόλαιο για την παιδεία που ξεκινά από τη μισθολογική ενίσχυση και στεγαστική στήριξη των εκπαιδευτικών με κίνητρα σε όσους υπηρετούν σε απομακρυσμένες περιοχές. Νεκροί ανήλικοι από το Ιράκ μετά από ανατροπή jet ski στο Μπόντρουμ της Τουρκίας, η σωρός της οποίας εντοπίστηκε σε θαλάσσια περιοχή κοντά στη Κο. Αγνοούνται ο πατέρας και η αδελφή της. Άνοιξε εκ νέου η πλατφόρμα My Business Support που λειτουργεί με την υποστήριξη της ΑΑΔΕ για τη δεύτερη φάση για την υποβολή αιτήσεων για τον δεύτερο κύκλο ενίσχυσης επιχειρήσεων που βρίσκονται σε περιοχές περιφέρειας Θεσσαλίας που επλήγησαν από τις έντονες πλημμύρες του Σεπτεμβρίου, οι οποίες υπέστησαν οικονομικές απώλειες. Η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης θα παραμείνει ανοιχτή εκ νέου ως τις 20 Ιουλίου του 2026. Συλληπιτήρια μηνύματα για την απώλεια της αγαπημένης ηθοποιού Μάρος Κοντού που έφυγε σήμερα από τη ζωή στα 92 της χρόνια. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Άγιος Σάββας.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά ευρύος καιρός με πρόσκαιρες νεφώς, βόρεια άνεμη έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 23 έως 37 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεως στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Φαναριώτης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε, η ώρα είναι 11 και 7 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, το ειδησιογραφικό ραδιόφωνο της Earth. Στην παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σπυράρα, ο Βασίλης Νικολόπουλος ρυθμίζει τους ήχους και ο Γιώργος Τσολάκης φροντίζει για τις μουσικές επιλογές. Τώρα διαβάζω στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι υπέκυψε στα τραύματά του και ο 35χρονος πατέρας και οδηγός του οχήματος. Τα θύματα του τροχαίου στη μεταμόρφωση ήταν οικογένεια παραθεριστών από την Μολδαβία. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της προανάκρισης, το γιοταχή επιβατικό που επέβαινε η τετραμελή οικογένεια των Μολδαβών με οδηγό 35χρονο συγκρούστηκε με τοπικά υπό συνθήκες που διερευνώνται με βιτιοφόρο όχημα που οδηγούσε 44χρονος. Πολλά τα τροχαία σήμερα. Μιλάγαμε πριν με τον κύριο Μάριο Ευθυμιόπουλο, καθηγητή διεθνούς ασφάλειας, για όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα τώρα με ένα ρεπορτάζ της λιβανέζικης εφημερίδας Al Akhbar που συνδέεται με τη Hezbollah, υπάρχει ένα σχέδιο Τουρκίας και Κατάρ σχετικά με μια περιφερειακή συμφωνία την οποία προτείνει ο Ταγίπ Ερντογάν στον Αμερικανό ομολογό του, τον κύριο Τραμπ, και αυτό το πρότεινε στη διάρκεια της πρόσφατης συνάντησής του στην Άγκυρα. Πηγές που επικαλείται το δημοσίευμα αναφέρουν πως ο Τούρκος Πρόεδρος, ο οποίος έχει επίγνωση της Ισραηλινής πίεσης προς την κυβέρνηση Τραμπ όσον αφορά τον πόλεμο κατά του Ιράν και άλλα περιφερειακά ζητήματα, πρότεινε στις Ηνωμένες Πολιτείες να υποστηρίξουν ένα ευρύ οικονομικό σχέδιο στο οποίο θα συμμετέχουν διάφορες χώρες της περιοχής με έμφαση στη Συρία, το Λίβανο και το Ιράκ. Το ρεπορτάζ προσθέτει ο Τούρκος Πρόεδρος είχε συζητήσει προηγουμένως τα βασικά σημεία του σχεδίου με τον Αμερικανό πρέσβη στην Άγκυρα και ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ για τη Συρία και το Ιράκ, Τομ Μπάρακ. Είναι προφανές ότι ο κύριος Ερντογάν προσπαθεί με κάθε τρόπο να διαδραματίσει έναν σημαντικό ρόλο στον πόλεμο στην Μέση Ανατολή, ο οποίος τουλάχιστον προς το παρόν βρίσκεται σε πλήρη κλιμάκωση. Έχουμε αλλεπάλληλα Ισραηλινά πλήγματα. Μάλιστα πριν από λίγο ο κύριος Τραμπ έκανε μια δήλωση και είπε ότι πολύ σύντομα το Ιράν θα ιτηθεί. Και βεβαίως και νωρίτερα είπε μάλιστα ότι το Ιράν θέλει να υπάρξει μια διευθέτηση. Όλα αυτά βέβαια είναι δηλώσεις και δεν μπορούμε να ξέρουμε κατά πόσον αυτά θα γίνουν πραγματικότητα, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να ιτηθεί ολοκληρωτικά το Ιράν, όπως είναι και δύσκολο να ιτηθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Συνεπώς έχουμε δύο δυνάμεις οι οποίες συγκρούονται. Το μέχρι πότε αυτό είναι πραγματικά άγνωστο. Τώρα, οι πρόεδροι της Λιθουανίας και της Λετωνίας, για να πάμε στον άλλο πόλεμο, αυτό της Ουκρανίας, επικαλούμενοι αναφορές μυστικών υπηρεσιών, τόνισαν ότι η Ρωσία σχεδιάζει επιθέσεις εναντίον κρίσιμων υποδομών στις χώρες της Βαλτικής ή στην Πολωνία. Να πούμε ότι η Ρωσία έχει εκατοντάδες χιλιόμετρα σύνορα με τις χώρες της Βαλτικής. Είναι εξαιρετικά επικίνδυνο και αυτό το οποίο φοβούνται όχι μόνο οι Λιθουανοί, οι Λετωνοί και οι Εστονοί, αλλά φοβόται και ολόκληρη η Ευρώπη, είναι μήπως τελικά η Ρωσία προχωρήσει παραπέρα της ανοίξει όρεξη που λέμε και προχωρήσει σε κάποια εισβολή, σε κάποια πλήγματα σε κάποια από αυτές τις χώρες της Λιθουανίας. Ο πρωθυπουργός της Λετωνίας, ο Έντγκαρ Ρινκέβιτς, προειδοποίησε ότι η περιοχή της Βαλτικής, η Εστονία, η Λετωνία και η Λιθουανία, οι οποίες όπως και η Πολωνία είναι όλες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, πρέπει να είναι προετοιμασμένες για προκλητικές ενέργειες από τη Ρωσία, καθώς αυτή επιδιώκει να δοκιμάσει τη Συμφωνία Αμοιβαίας Άμυνας της Συμμαχίας εν μέσω του πολέμου στην Ουκρανία. Το γνωστό άρθρο 5 περί αλληλεγγύης των χωρών του ΝΑΤΟ. Και αυτή τη στιγμή είναι γνωστό ότι η Ευρώπη δεν διαθέτει κάποιον αξιόμαχο ευρωπαϊκό στρατό.
στρατό μεγάλο και ικανό διαθέτουν πολλές χώρες όπως η Γερμανία και η Γαλλία αλλά και η Ιταλία, αλλά δεν είναι ευρωπαϊκός, είναι εθνική στρατή αυτή. Μάλιστα να θυμίσω ότι στα τέλη Ιουνίου ο Πρωθυπουργός της Πολωνίας, ο Ντόναλντ Τούσκ, είχε δηλώσει ότι μπορούν να αναμένονται διάφοροι τύποι κλιμάκωση τις επόμενες εβδομάδες και μήνες, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση ως πολύ ασταθή. Έχουμε αυτούς τους δύο πολέμους, οι οποίοι ο ένας βρίσκεται στην Ευρώπη και ο άλλος στη Μέση Ανατολή, οι οποίοι δεν λένε να σταματήσουν και ούτε φαίνεται να υπάρχει στο βάθος κάποιο φως στο τούνελ, έτσι. Τώρα υπάρχει ένας συντονισμός και επαφές μεταξύ Αμερικανών και Ισραηλινών για το συντονισμό μιας συνάντησης Τραμπ-Νετανιάχου το Σάββατο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Απότερος στόχος είναι ο κ. Νετανιάχου να συναντηθεί με τον Αμερικανό Πρόεδρο μέσω της επανέναρξης των σφοδρών πληγμάτων των Ηνωμένων Πολιτείων και των ανταπαντήσεων που λαμβάνουν από το Ιράν. Πάντως, σύμφωνα με το Bloomberg που επικαλείται πηγές που γνωρίζουν το ζήτημα, η συνάντηση αυτή δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Η επίσημη αιτιολογία της επίσκεψης του Ισραηλού Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι να παραστεί στην κηδεία του γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ, ο οποίος ήταν πάντα ένθερμος υποστηρικτής του Ισραήλ.

Και οι Ηνωμένε Πολιτείε δεν έχουν να αντιμετωπίσουν μόνο το Ιράν σε στρατιωτικό επίπεδο, έχουν να αντιμετωπίσουν, ήρθε η σειρά των Ηνωμένων Πολιτειών, το κύμα ζέστη ρεκόρ που εξαπλώνεται στη χώρα. Και θα πλήξει από αυτό το Σαββατοκύριακο τις δυτικές ακτές των Ηνωμένες Πολιτείες, εξαπλώνεται προς τις ανατολικές, με σχεδόν 100 εκατομμύρια Αμερικανούς να τίθενται σε συνεγερμό. Αυτό το κύμα καυτού αέρα έχει ήδη καταρρύψει τις τελευταίες ημέρες ιστορικά ρεκόρ ζέστη σε πολλές περιοχές στα δυτικά και βόρεια της χώρας, όπως το Billings, στη μεγαλύτερη πόλη της Μοντάνα, όπου ο υδράργυρος έφτασε τους 44 βαθμούς Κελσίου. Και βεβαίως αυτή η ακραία ζέστη επιδεινώνεται και από την υγρασία του αέρα και επεκτείνεται στις ανατολικές ακτές της χώρας, μεταξύ άλλων στις μεγάλες πόλεις της Βοστόνης, της Φιλαδέλφειας, της Νέας Υόρκης και της Ουόσιγκτον, που είχαν ήδη πληγεί στις αρχές Ιουλίου από ένα επεισόδιο καύσωνα. Ο υδράργυρος αναμένεται να ανέλθει σε πόλεις στα βορειοανατολικά τμήματα των ΗΠΑ έως τους 38 βαθμούς Κελσίου, προτού καταγράψει πτώση στα τέλη της εβδομάδας. Την ίδια ώρα, ένα παράσιτο έχει στείλει χιλιάδες ανθρώπους στα νοσοκομεία, όχι σε μία ή δύο αμερικανικές πολιτείες, αλλά σε 34. Το παράσιτο αυτό προκαλεί διάρρεια, έχει στείλει δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους για νοσηλεία στα νοσοκομεία, τα επιβεβαιωμένα κρούσματα ξεπερνούν τα 1.600, ενώ ερευνώνται άλλα 5.000 κρούσματα με την Ομοσπονδιακή Υγειονομική Αρχή να ερευνά αν αλυσίδα εστιαστορίων fast food μπορεί να έχει διαδραματίσει ρόλο στο ξέσπασμα της νόσου. Ειδικότερα από το βράδυ χθες στην Ουόσιγκτον και το κέντρα ελέγχου για την πρόληψη ασθενειών ανακοινώθηκαν αυτά τα κρούσματα κυκλοσπορίασης. Ερευνώνται άλλα 5.100 ύποπτα περιστατικά και καθώς η ασθένεια συχνά δεν διαγιγνώσκεται ή δεν αναφέρεται στις υγειονομικές αρχές, ο αληθινός αριθμός των μολύνσεων είναι πιθανότατα σημαντικά υψηλότερος. Η Washington Post πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες της, αναφέρει ότι η Ομοσπονδιακή Υγειονομική Αρχή ερευνά αν η αλυσίδα εστιατορίων fast food Taco Bell μπορεί να έχει διαδραματίσει ρόλο στο ξέσπασμα της νόσου. Και επισημαίνει ότι την περασμένη εβδομάδα η συγκεκριμένη εταιρεία αφαίρεσε το μαρούλι και αρκετά άλλα συστατικά από το μενού σε μερικές

κριτικές από τις, μερικά από τα καταστήματά της. Όπως επισημαίνει το Κέντρο Ελέγχου Λοιμόξεων, το παράσιτο μεταδίδεται εν γέννη μέσω τροφής ή νερού μολυσμένων με περιττώματα, μάλλον παρά από τον έναν άνθρωπο στο άλλο. Ενώ στο άλλο ημισφαίριο, στην Αφρική, έχουμε πρωτοφανή ρυθμό εξάπλωσης της νόσου του έμπολα, αυτή η τραγική νόσος με τον αιμορραγικό πυρετό, στο Κονγκό, με περισσότερα από 2.000 κρούσματα να έχουν καταγραφεί, όπως αναφέρουν οι γιατροί χωρίς σύνορα. Το μέγεθος της επιδημίας του Μπουντιμπούγκιου, το στέλεχος του ιού που εξαπλώνεται ραγδαία στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, θα μπορούσε να ξεπερνάει κατά 2 με 4 φορές τις επίσημες εκτιμήσεις, ανακοίνωσε επισήμως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Και βεβαίως δεν υπάρχει προς το παρόν κανένα εμβόλιο, ούτε αναγνωρισμένη θεραπεία για τον έμπολα, το ξέσπασμα του οποίου πριν από λίγα χρόνια είχε προκαλέσει χιλιάδες θανάτους στη Μαύρη Ήπειρο.

Λοιπόν, να σας πούμε ότι το μάτς Αγγλία-Αργεντινή είναι 1-0 υπέρ της Αγγλίας. Θα εκφράσω την υποστήριξή μου στην Αγγλία. Χτες υποστήριζα τους Γάλλους, χάσαμε. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα γίνει και αυτό σήμερα. Είναι στο 63-51, σχεδόν στο 64 ο αγώνας. Γύρω στις 12 παρατέταρτο έχουμε πάντα το ειδικό ένθετο για το Μουντιάλ. Θα μας τα πει αναλυτικά ο Δημήτρης Καϊμάς. 1-0 λοιπόν Αγγλία-Αργεντινή μέχρι στιγμής. Διάβαζα ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ το οποίο έστειλε ο καλός συνάδελφος και φίλος επί χρόνια, γιατί σπουδάσαμε μαζί στο Βέλγιο, ο Γιώργος Ασυριόπουλος, για το δημογραφικό, στο οποίο επισημαίνει ότι δεν υπάρχει απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πρόβλημα της δημογραφικής γύρανσης. Η δημογραφική κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρουσιάστηκε χτες στις Βρυξέλλες, με την Κομισιόν να επιβεβαιώνει μια τάση που πλέον διατρέχει το σύνολο των ευρωπαϊκών πολιτικών. Και ποια είναι αυτή η τάση? Ότι ο πληθυσμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης γεννά λιγότερα παιδιά και μέσα στα επόμενα χρόνια θα αρχίσει να συρρυκνώνεται. Την έκθεση την εκπώνησε το Κοινό Κέντρο Ερευνών, JRC, και τοποθετεί τον πληθυσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα 450,6 εκατομμύρια, στο υψηλότερο σημείο της ιστορίας του. Ωστόσο, σύμφωνα με τις προβολές, η κορύφωση θα σημειωθεί το 2029 και θα φτάσει στα 453,3 εκατομμύρια και θα ακολουθήσει σταδιακή κάθοδος. Και βάσει αυτής, το 2050 ο πληθυσμός της Γυραιάς Υπήρου θα είναι 445 εκατομμύρια και το 2100, όπου εμείς δεν θα είμαστε σε αυτή την ζωή, 398,8 εκατομμύρια. Και αν σας φαίνονται λίγα, να σας πω ότι, όπως επισημαίνει η έκθεση, πρόκειται για μείωση της τάξης του 11,7% που θα επαναφέρει τον πληθυσμό της Ένωσης από άποψη μεγέθους στα επίπεδα του δεύτερου μισού της δεκαετίας του 1970. Όπως επισημαίνει στο ρεπορτάζ του Γιώργος Συριόπουλος, που βασίζεται κατά κύριο λόγο σε αυτή την έκθεση, η συνολική η εικόνα μάλλον της έκθεσης αναδεικνύει δύο παράλληλες εξελίξεις. Από τη μία είναι η αύξηση του προσδόκιμου ζωής, το οποίο έφτασε τα 81,5 έτη το 2024, 84,1 για τις γυναίκες και 78,9 για τους άνδρες, και προβλέπεται να ξεπεράσει ως το 2100 τα 90 έτη για τις γυναίκες και τα 86 για τους άνδρες σε όλα τα κράτη-μέλη. Όταν λέω εγώ ότι οι γυναίκες είναι το ισχυρό φύλο, κάτι ξέρω. Η Επιτροπή περιγράφει τη μετάβαση αυτή ως θεμελιώδη κατάσταση και ως πέρασμα προς μια κοινωνία της μακροζωίας. Στον αντίπαλο, ωστόσο, έχουμε μια συνεχή υποχώρηση της γονιμότητας. Ο συνολικός δείκτης γονιμότητας διαμορφώθηκε στο 1,34 το 2024, ήδη αρκετά χαμηλότερα από το επίπεδο του 2,1 που απαιτείται για την απλή αναπλήρωση του πληθυσμού και όχι για την αύξησή του. Το 2024 γεννήθηκαν 3,55 εκατομμύρια παιδιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση έναντι 6,8 εκατομμυρίων το 1964. Και ήδη από το 2012 η φυσική μεταβολή του πληθυσμού είναι αρνητική και η αύξηση του πληθυσμού στηρίζεται αποκλειστικά στη θετική καθαρή μετανάστευση. Είναι γνωστό ότι οι μετανάστες κάνουν περισσότερα παιδιά. Αυτό συνέβαινε και παλιά, βέβαια, στην Ελλάδα, κυρίως στην επαρχία. Και γιατί γινόταν αυτό? Προκειμένου να είναι πολυμελής η οικογένεια, και επειδή οι περισσότεροι δουλεύαν σε αγροτικές εργασίες, ο ρόλος των παιδιών ήταν πολύ σημαντικός, γιατί ήταν ουσιαστικά εργάτες στην ίδια οικογένεια, δηλαδή μπορούσαν να δουλεύουν περισσότερα άτομα στην οικογενειακή επιχείρηση, στα χωράφια ή οπουδήποτε αλλού. Βέβαια, όλα αυτά μετά από τόσο καιρό έχουν αλλάξει δραματικά. Τίτλοι ειδήσεων και επαναρχόμαστε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η οικογένεια Μολδαβών, τα θύματα του τροχαίου στη μεταμόρφωση Χαλκιδικής. Υπέκεψε στα τραύματά του και ο 35χρονος πατέρας και οδηγός του οχήματος. Νεκρή 28χρονη μητέρα και το 6 μηνών βρέφος. Σε κρίσιμη κατάσταση το 7χρονο κοριτσάκι διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν. Δεν μου αρέσει να δίνω προθεσμίες, αλλά ξέρουν καλά, ξέρουν πώς πάει. Καλύτερα να φερθούν σωστά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους τι προθεσμία έχει το Ιράν προτού οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις αρχίσουν να βομβαρδίζουν γέφυρες. Η Τεχεράνη δεν έχει λόγο να τηρεί τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες αν δεν ωφελείται από αυτήν, τόνισε ο πρόεδρος του κοινοβουλίου της χώρας, Μοχαμάτ Μπαγέρ Γαλιμπάφ. Συνάντηση αύριο του Δημάρχου Αθηναίων με το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό και κατοίκους της Κυψέλης μετά τις καταγγελίες των κατοίκων για ρογμές στα σπίτια τους από έργα του Μετρό και την παρέμβαση της Αγγελέα. Κοινό ψήφισμα των Δημάρχων της Χαλκιδικής κατά της μεταφοράς των υπηρεσιών ίδρευσης της ΕΙΑΦ. Παράταση έως και 22 Ιουλίου των αιτήσεων στο πρόγραμμα χορήγης χρηματικών βοηθημάτων βραβείων του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε τρίτεκνους και πολύτεκνους. Συνολικά 45 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις αύριο, 37 βαθμούς στη θερμοκρασία, στην Αττική έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026. Η πόλη ζει το καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουνίου στις 21 Ιουλίου, ο Δήμος Αθηναίων φέρνει τον πολιτισμό παντού. Μουσική, χορός, δράσεις για παιδιά, stand-up comedy και performances σε πάρκα, πλατείες και ανοιχτούς χώρους. 31 ημέρες, 50 σημεία, 63 εκδηλώσεις στις 7 δημοτικές κοινότητες. Με ελεύθερη είσοδο για όλους. Διοργάνωση Οπανδά. Πληροφορίες opanda.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

εμβληματικό τραγούδι Baby Jane από τον σπουδαίο Rod Stewart. Παραμένετε πάντα συντονισμένοι στην εκπομπή στο τέλος της μέρας στο Earth News Radio 105,8. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τα μεσάνυχτα. Τους ήχους ρυθμίζει ο Βασίλης Νικολόπουλος, η Μαρία Σφυρόερα είναι στην παραγωγή της εκπομπής, ο Γιώργος Τσολάκης φροντίζει για τις μουσικές επιλογές, στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τα μεσάνυχτα, ο Δημήτρης Φαναριώτης. Από την επόμενη εβδομάδα θα επιστρέψει και από την θερινή του άδεια ο Βαγγέλης Αρής, και έτσι τα έχω και εγώ παρεούλα, να μην κάθομαι μόνος μου φουκαράς εδώ πέρα. Βαγγέλη, πολύ μου λείπεις, αλλά από Δευτέρα θα είμαστε μαζί. Λοιπόν, και επειδή κάθε μέρα γύρω στις 11.30 κλείνει το χρηματιστήριο στις Ηνωμένες Πολιτείες, παρουσίασε κέρδη σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Αυτό γιατί το επενδυτικό κλίμα τονώθηκε από τα νεότερα στοιχεία για την πορεία του πληθωρισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες και ορισμένα εταιρικά αποτελέσματα. Ειδικότερα ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας, ο βαρύς αυτός δείκτης, έκλεισε με άνοδο 150,37 μονάδων, ένα κέρδος 0,29%. Ο Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιριών του τομέα τεχνολογίας, παρουσίασε άνοδο 162 μονάδων, ήττη κέρδη 0,62%, ενώ ο ευρύτερος δείκτης Standard & Poor's 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 28,8 μονάδων, ένα κέρδος 0,38%. Λοιπόν, και να δούμε ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον θέμα που αφορά στους νέους και κυρίως στις νέες κοπέλες. Υπάρχει ένα ντόμινο καταγγελιών που δείχνουν το χάπι του βιασμού. Σύμφωνα με διεθνή στοιχεία, τα περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης έπειτα από χορήγηση τέτοιων ουσιών, κατά κύριο λόγο είναι η κεταμίνη, έχουν αυξηθεί κατά 300% την τελευταία τριετία, ενώ στην Ελλάδα οι καταγγελίες πληθαίνουν. Και μόλις πριν από λίγες ημέρες, σε νησί του Ιωνίου, αναφέρθηκε περιστατικό στο οποίο τουλάχιστον 5 τουρίστριες από τη Σουηδία εμφάνισαν συμπτώματα που κίνησαν υποψίες για χορήγηση χαπιού του βιασμού, ενώ ακολούθησε και δεύτερη καταγγελία γυναίκας, η οποία αναφέρθηκε ότι της χορηγήθηκε ενέσιμη ουσία. Η έκταση του προβλήματος έγινε αντιληπτή πριν από λίγους μήνες, όταν κατά τη διάρκεια επίσκεψης της Υφυπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, της κυρίας Έλενας Ράπτη, σε δομή του Δικτύου Προστασίας για Γυναίκες Θύματα Έμφυλης Βίας στο κέντρο της Αθήνας, στέλεχος της δομής ανέφερε ότι από τα 15 περιστατικά βιασμού που είχαν αντιμετωπίσει το προηγούμενο διάστημα, τα 11 παρέπεμπαν στη χρήση χαπιού για τον βιασμό. Μια συμβουλή λοιπόν, πολύ απλή, την έχω δώσει και εγώ στα παιδιά μου. Όταν πηγαίνετε σε ένα μπαρ ή πάρετε μια μπύρα που είναι σφραγισμένη, ή αν πάρετε ένα ποτό, μην το αφήνετε από τα μάτια σας και τα χέρια σας, γιατί αρκεί μια πολύ γρήγορη κίνηση 2-3 δευτερολέπτων ενός επιτίδιου τη στιγμή που θα κοιτάτε κάπου αλλού, να σας πετάξει το χάπι του βιασμού μέσα στο ποτήρι και μετά να προσπαθείτε να συνειδητοποιήσετε τι συμβαίνει και να μην μπορείτε, ακριβώς λόγω της παρενέργειας, της ενέργειας μάλλον, αυτού του χαπιού.

0: Η ώρα είναι ακριβώς 12 παρατέταρτο, είναι ώρα για Μουντιάλ και να καλησπερίσω στη τηλεφωνική μας γραμμή τον καλό συναδελφό Δημήτρη Καϊμά. 1-0 προηγείται η Αγγλία, η Αργεντινή πιέζει ασφυκτικά, Δημήτρη. Χτες απογοητεύτηκα πάρα πολύ με τους Γάλλους, ελπίζω να μην απογοητευτώ και σήμερα με τους Άγγλους, γιατί αυτούς υποστηρίζω.
1: Καλησπέρα. Κοίταξε, ναι, καλησπέρα. Είναι γεγονός ότι είναι δεν ξέρω, τα ρεπτήρια και με τελικός, αλλά είναι τα καλύτερα παιχνίδια ως τώρα του Μουντιάλ, τα έχει όλα. Θύμισε και λίγο παλιό ποδοσφαιρό, ενώ παλιών δεκαετιών με πολύ ξύλο στην αρχή, στο πρώτο ημίχρονο, στο πρώτο 20 λεπτό. Θα μπορούσε ο διαιτητής άνετα να δώσει και 7-8 κάρτες, αλλά δεν έδωσε μόλις μία στο πρώτο 20 λεπτό. Ίσως και καλά έκανε. Με την Αγγλία να είναι πάρα πολύ καλή στο πρώτο ημίχρονο. Προσπάθησε να απειλήσει, αλλά όμως η Αργεντίνη με πάρα πολύ ξύλο ήθελε να κόψουν το παιχνίδι των Άγγλων. Προηγείται τώρα η Αγγλία και τελευταία στα 10 λεπτά, όπως είπες, έχει ανεβάσει πάρα πολύ την αποδοσή της η Αργεντινή, γιατί είναι πλέον αδιέξοδο, έτσι. Περάνε τα λεφτά και είναι με την πλάτη στον τοίχο και δεν ξέρω αν θα έχουμε ευρωπαϊκό τελικό Ισπανία Αγγλία. Πάντως ένας συνάδελφος στα σώσια λέει ο τελικός έγινε χτες και το συνέχισε λέγοντας, και συμφωνώ μαζί του, γι' αυτό το λέω και εγώ, ότι θα κουράζονται πάρα πολύ τώρα και οι δύο ομάδες, όποιος και να περάσει, ειδικότερα αν πάει παράταση, θα κουραστούν πάρα πολύ. Είναι πλέον σε προχωρημένο καλοκαίρι. Να φανταστείς, Δημήτρη, αρκετοί από αυτούς που παίζουν τώρα, πριν από ένα χρόνο παίζανε στα ίδια γήπεδα στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων. Και από τότε οι διακοπές τους ήταν ελάχιστες. Δηλαδή κάποιες λίγες μέρες τα Χριστούγεννα, λίγες μέρες τον Αύγουστο, άλλες λίγες μέρες μετρημένες στο εβδομάδα σκάρτη.
0: Άρα είναι καταπονημένοι ιδιαίτερα.
1: Δεν το ζητάω. Και είναι ισοφάρισε η Αργεντινή. Ισοφάρισε η Αργεντινή. Θα δω και το σκόρ σε λιγάκι, αλλά είναι όχι απλά κουρασμένοι, είναι στα ωριά τους. Ναι. Οι ποδοσφαιριστές, γιατί παίζουν, δεν είναι μόνο ότι παίζουν ένα χρόνο συνέχεια, παίζουν οι περισσότεροι από όλους αυτούς σε πολύ υψηλό επίπεδο, συνεχόμενα παιχνίδια. Οπότε είναι λογικό να κουραστούν. Μπορεί τώρα να φαίνονται ότι πανηγυρίζουν, ότι χαίρονται, αλλά η ψυχή τους το λέει. Και θα μας ακούνε κάποιοι και θα λένε: ρε φίλε, αυτοί βγάζουν εκατομμύρια. Εντάξει, αλλά δεν είναι μηχανές. Το έχω πει αρκετές φορές. Ναι. Δεν είμαι ποδοσφαιριστής, ούτε είμαι στο σύλλογο να τους υπερασπίζουμε στο συνδεσμό τους. Αλλά αυτή είναι η αλήθεια, έτσι. Δεν είναι μηχανές.
0: Ευτυχώς τα ρομπότ ακόμη δεν έχουν καταφέρει να παίξουν καλό ποδόσφαιρο. Δεν θα αντικαταστήσουν τους ανθρώπους.
1: Και να παίζανε έτσι, είτε αν το θέλεις, οι πανηγυρισμοί, είτε ύψευτο τσαμπουκάδες ή κανονικοί τσαμπουκάδες, δεν θα τους εμφανίζουν, δεν θα το εμφανίζουν οι ποδοσφαιριστές. Οπότε ακόμα και να μπουν με κάποιο τρόπο κάπως να μπουν στο ποδόσφαιρο, δεν θα έχουν την ομορφιά που έχουν.
0: Είναι καλά, φυσικά εννοείται.
1: Είμαι υπέρ της τεχνητής νοημοσύνης και στην δημοσιογραφία, σε όλα μέσα είμαι.
0: Καλά, στην δημοσιογραφία μην είσαι τόσο μέσα, γιατί στην Αμερική έχουν γίνει απολύσεις δημοσιογράφων από εφημερίδες λόγω της AI, έτσι.
1: Πολλές εφημερίδες. Αναλόγως πώς το χρησιμοποιείς, έτσι. Είναι μεγάλη κουβέντα, έτσι.
0: Ναι, είναι πολύ χρήσιμο, δεν το συζητάω. Θες να μάθεις, ας πούμε, σου πω κάτι αστείο, πώς θερμίδες έχει μια μπανάνα. Το κλικάς κατευθείαν στο βγάζει. Δηλαδή είναι πολύ χρήσιμο για τους δημοσιογράφους, όσο επίσης πάρα πολύ χρήσιμο είναι και το διαδίκτυο. Αλλά από την άλλη, ξέρεις, καλό είναι να κρατάμε και μία πισινή με την τεχνολογία, γιατί ποτέ κανείς δεν ξέρει.
1: Εγώ ξέρεις τι λέω σε αυτά, ότι κάνουμε αρχισυνταξία στην τεχνητή νοημοσύνη. Έτσι, να μπορώ να το δώσουμε, δηλαδή δεν είναι
0: καλό,
1: ότι μας
0: καλό, πολύ.
1: Το παίρνω, κάνουμε αρχισυνταξία, εκεί είναι ένα πολύ βασικό εργαλείο. Λοιπόν, είναι 1-1, οπότε απομένουν ακόμα...
0: Πάμε για παράταση δηλαδή.
1: 13, κάτσε να δούμε.
0: Είναι
1: 13 λεπτά κανονικού χρόνου και κανένα δεκάλεπτο έχουμε 20 λεπτά, τα πάντα γίνονται, έτσι.
0: Όχι, κάτσε, στο 88 είναι, έχουμε 2 λεπτά για να τελειώσει το μάτς. Και πόσες είναι οι καθυστερήσεις, είναι 5-6.
1: Κάνα δεκάλεπτο.
0: Α, είναι ένα δεκάλεπτο.
1: Και να μην είναι θα είναι σίγουρα ένα δεκάλεπτο, από εδώ και πέρα που μιλάμε, σίγουρα ένα δεκάλεπτο, δηλαδή τα τρία κανονική διάρκεια και 6-7 ίσως και λίγο παραπάνω, οπότε έχουμε ένα δεκαλεπτάκι ακόμα γεμάτο για να δούμε αν θα πάμε παράταση ή θα βάλει δεύτερο γκολ η Αργεντινή. Το λέω αυτό γιατί...
0: Γιατί η Αργεντινή και όχι η Βρετανία, ρε φίλε?
1: Όχι. Με την Αγγλία είμαι γενικότερα στο τουρνουά.
0: Ναι, μα και αυτή εφήβρα το ποδόσφαιρο. Ναι,
1: αλλά πιέζει πάρα πολύ η Αργεντινή, γι' αυτό το λέω έτσι.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό. Λέω αν θα πάλι γκολ, δεύτερο γκολ η Αργεντινή.
0: Εν τω μεταξύ, έκανε μια ανάρτηση η αντιπρόεδρος της Αργεντινής, η Βικτόρια Βιγιαρουέλ.
1: Η κυρία ποια είναι αυτή?
0: Είναι η αντιπρόεδρος της Αργεντινής. Πρόεδρος, ξέρεις ποιος είναι? Αυτός, ο ημιπαράφρον, Χαβιέ Μιλέ.
1: Ναι,
0: ο ηλεκτρικό πριόνι.
1: Ναι, ξέρω, ναι.
0: Είναι περιπτωσάρα, δεν είναι απλώς περίπτωση. Εν πάση περιπτώσει, η κυρία Βιγιαρουέλ έκανε μία ανάρτηση και είπε ότι σήμερα παίζουμε εναντίον των σφετεριστών πειρατών. Αναφερόμενοι στα Φόκλαντς βέβαια και σε όσα είχαν γίνει το 1986.
1: Κοίταξε, άκουμε τώρα. Η του πολιτικού ρεπορτάζ και σίγουρα και η πολιτική της Αργεντινής περισσότερο το βλέπουν ότι είναι μια τέτοια μονομαχία. Εγώ και αυτά έτσι προσπαθώ έτσι να έχω μια ενημέρωση, αλλά περισσότερο είναι μια ποδοσφαιρική μονομαχία. Γιατί και οι δύο λαοί γουστάρουν με τρέλα το ποδόσφαιρο, οπότε είτε είναι στο γήπεδο είτε είναι στις πλατείες, δεν σκέφτονται τα Φόκλαντ. Μιλάω για την πλειοψηφία των Βρετανών και των Αργεντίνων. Είναι, σου λέει, να κερδίσει η ομάδα μου με κάθε τρόπο, να κερδίσει. Είναι μια ποδοσφαιρική τιτανομαχία. Καταλαβαίνετε το άλλο με τα Φόκλαντ, αλλά νομίζω είναι περισσότερο για όσους ηγούνται των κρατών, αλλά όσοι είτε παίζουν τώρα είτε είναι στο γήπεδο, να το πω πολύ λαϊκά μπάλα. Αυτό είναι να κερδίσουμε τους μισητούς, έτσι σίγουρα, Άγγλους ή Αργεντινούς. Αυτό είναι σίγουρο, ότι δεν υπάρχει έτσι αγάπη μεταξύ τους, και φαινόταν και από τους ποδοσφαιριστές το τι ξύλο έπεφτε στα πρώτα λεπτά. Όταν λέω ξύλο, σαν να παίζαμε, αν είσαι Αθηναίος, το Λύκειο της Γκράβα, με ένα λύκειο με το πέμπτο των εξαρχείων.
0: Ναι.
1: Σε τέτοιο
0: επίπεδο,
1: ναι, ότι δεν γουστάρουμε τη γειτονιά σας, δεν θα περάσετε, όταν περάσει μπάλα θα φας κλωτιά. Σαν παιδάκια του
0: δημοτικού,
1: του λυκείου, που είναι και άντρες,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι.
1: Του λυκείου πολύ κλωτιά, πολύ αγωνιά και πολύ τσαμπουκά, δηλαδή έγινε ένα φάλ στο μέση,
0: ναι,
1: όχι κάτι σοβαρό, και έγινε χάμος. Ήταν 7-8 συμπαίκτες του, όρμηξαν. Ακόμα και ο Μέση έκανε φάουλ που θα μπορούσε να δεχτεί και κόκκινη κάρτα.
0: Και δεν τη δέχτηκε τελικά, γιατί ήταν αυτό που μου έλεγε με τις κάρτες, ότι φέτος φαίνεται σαν να υπάρχει μια άτυπη συμφωνία να μην πέφτουν εύκολα οι κάρτες.
1: Σε αυτό το παιχνίδι, αν άρχισε να βγαίνει κάρτες, τώρα θα παίζανε 8-8. Δηλαδή, άμα θα αρχίσω να βγάζω από τώρα κάρτες.
0: Τόσο ξύλο.
1: Ναι. Στην αρχή ήταν πολύ ραβδική, είτε στους τσαμπουκάδες μπορούσε να βγουν άνετα κάρτες, αλλά δεν έβγαλε, γιατί τώρα θα ήταν 8. Γιατί δέχτηκε τη μία κάρτα κάποιος, είναι δοκάρι η Αργεντινή. Γι' αυτό λέω ότι πιο εύκολα έρθει το δεύτερο για τους. Τώρα ο Μέση έχει την μπάλα, θα κάνει τη σέντρα, την κεφαλιά.
0: Όχι, δεν μπήκε.
1: Γκολ. 2-1 η Αργεντινή.
0: Μπήκε, το έβαλε. Μα κάτσε το δοκάρι, πέρασε στη γραμμή, δεν βλέπω καλά.
1: Ναι. Είναι και λίγο μακριά από εκεί που είσαι.
0: Ναι.
1: Έτσι είναι η Αργεντινή, δεν τα λέμε έτσι, μα τα χώρη μπορεί τώρα, αλλά έτσι είναι. Έχει καλούς παίκτες, το γυρίσαν, το θέλανε.
0: Άρα θα έχουμε, αν καταλήξει έτσι το μάτς, θα έχουμε Ισπανούς εναντίον Ισπανόφωνων.
1: Κάντε το θέλεις, τώρα είναι πολύ πρόωρο αυτό που λέω. Η Ισπανία, νομίζω, μα αυτό που δείχνει στο γήπεδο, έχει μάλλον τον πρώτο λόγο. Αλλά από την άλλη, και η Αργεντινή, με το Μέση και την παρέα, τι να πεις, δεν είναι? Σε ένα δεκάλεπτο, ένα χαμένο παιχνίδι το γύρισανε.
0: Ήθελα να σου πω το άλλο το οποίο διάβασα και μου κάνει φοβερή εντύπωση. Η Αργεντίνη εφαρμόζουν, λέει, παραδοσιακές δυσιδαιμονίες γνωστές ως καμπάλας, κάτι σαν ξόρκι, ας πούμε, και πολλοί φιλαθλοί τοποθετούν το όνομα του Άγγλου επιθετικού, του κορυφαίου αυτού ποδοσφαιριστή, του Χάρι Κέιν, στην κατάψυξη, επιδιώκοντας συμβολικά να περιορίσουν την απόδοσή του στον αγωνιστικό χώρο.
1: Και τώρα την περιορίσανε πάντως, έτσι.
0: Την περιορίσανε, ναι, δεν ξέρω αν επειδή βάλαν το όνομα του Χάρι Κέιν στην κατάψυξη, αλλά οι οπαδοί, λέει, τηρούν αυστηρά τελετουργικά, όπως να φοράνε συγκεκριμένα ρούχα, να κάθονται σε συγκεκριμένες θέσεις με στόχο να διατηρήσουν την νικηφόρα πορεία της ομάδας τους.
1: Και με συγχωρείς πάρα πολύ, αυτό κάνουμε και εμείς.
0: Ναι, έλα.
1: Εγώ είτε ως ρεπόρτερ,
0: ναι,
1: αλλά και παλαιότερα μικρότερος που πήγαινε στο γήπεδο,
0: ναι,
1: είχα ενδυμασία γήπεδου.
0: Έλα.
1: Όταν έχω ενδυμασία, δεν λέω ότι είχα τη φάνελ της ομάδας μου.
0: Αλλά
1: το συγκεκριμένο τζιν, το συγκεκριμένο φούτερ, καλοκαιρινό, χειμερινό. Και άμα ήταν άπλητα, φώνασε, έκανα παράπονα στη μητέρα μου.
0: Το οποίο έφερνε γούρι κατά την.
1: Ναι, ναι,
0: τότε,
1: ναι, ναι,
0: πίστευες,
1: ναι. Το πώς καθόμαστε, σαφέστατα όλα αυτά. Ακόμα αν έρθεις στο γήπεδο, σε δημοσιογραφικά θεωρία, έτσι, όχι στην κερκίδα, θα είναι, όχι εσύ, εγώ καθόμουν εδώ, εσύ θα κάθεσαι εκεί πέρα. Όπως καθόμασταν στα προηγούμενα παιχνίδια, να κρατήσουμε και τις θέσεις και στα επόμενα παιχνίδια. Οπότε δεν το κάνουν ούτε οι Αργεντινοί οπαδοί, αλλά το κάνουν και οι Έλληνες δημοσιογράφοι.
0: Και κοίτα τώρα.
1: Οι οπαδοί όλοι του κόσμου το κάνουν αυτό.
0: Κατάλαβα.
1: Ναι, ναι.
0: Και τώρα, μια και μιλάγαμε για AI, για την τεχνητή νοημοσύνη, Artificial Intelligence. Αυτές τα ξόρκια, τέλος πάντων, οι καμπάλας,
1: ναι, ναι,
0: εξελίσσονται και στο φετινό παγκόσμιο κύπελο. Οι οπαδοί μοιράζονται, λέει, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εικόνες που έχουν δημιουργηθεί από τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες δείχνουν αντίπαλους παίκτες εγκλωβισμένους σε κολόνες πάγου. Ένας συμβολικός τρόπος για να τους εμποδίσουν να κινηθούν, να σκοράρουν ή να κάνουν αποκρούσεις. Κοίτα να δεις μέχρι πού φτάνει η τεχνητή νοημοσύνη, φίλε. Είναι απίστευτο.
1: Όχι, και που φτάνει και η στερεοφημία των οπαδών, έτσι, που θέλουν και αυτοί να παίξουν, έτσι, μαζί με την ομάδα τους, να βοηθήσουν με τον τρόπο τους να κερδίσει. Και, και προπονητές και αθλητές του στίβου έχουν
0: ακόμα
1: πάρα πολλά κολλήματά τους.
0: Έλα.
1: Να φοράνε κάποιοι τις κάλτσες για μία χρονιά, να μην αλλάζουν. Γιατί πήγε καλά.
0: Στο πλυντήριο τις βάζουνε. Στο πλυντήριο τις βάζουνε. Ή πρέπει να μείνουν ευρώμικες.
1: Μπορεί και όχι. Δηλαδή αθλητής του στίβου δεν είναι τώρα. Είναι παλέμαχος πλέον, βετεράνος. Έβγαζε χρονιά με τις ίδιες κάλτσες. Για το γούρι. Μπορεί να είχε στην προπόνηση 50 ζευγάρια να άλλαζε. Αλλά ή για τους αγώνες.
0: Στο μάτσι ίδιες.
1: Το ίδιο ζευγάρι. Ο Ιωαννίδης, ας πούμε, ο συγχωρεμένος.
0: Ναι.
1: Ο προπονητής, πάντα που τότε ήταν το τσιγάρο, παντού κάπνιζε ο κόσμος, ανάβε τσιγάρο και το έσβηνε πριν τον αγώνα.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, άμα καθίσεις αυτά, όχι βιβλίο, κάνεις τόμους.
0: Τόμους.
1: Από Έλληνες αθλητές και προπονητές τα γούρκια που είχαν στους αγώνες.
0: Μάλιστα. Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντα ενδιαφέρουσα η συζήτηση μαζί σου. 2-1 λοιπόν κερδίζει η Αργεντινή. Είμαστε στο 91. Παραμένουν 6 λεπτά και 40.
1: 3 λεπτά. Είμαστε στο έκτο των καθυστερήσεων και μένουν άλλα 3 λεπτά.
0: Άλλα 3 λεπτά λοιπόν. Μάλιστα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη μου.
1: Για χαρά, για χαρά.
0: Δημήτρης Καϊμάς. Όλα τα τελευταία νέα από το Μουντιάλ. Κάπου εδώ η σημερινή εκπομπή στο τέλος της μέρας έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω πολύ τον Βασίλη Νικολόπουλο για τη ρύθμιση των ήχων, τη Μαρία Σφυρόερα για την όπως πάντα εξαιρετική παραγωγή και δημοσιογραφική επιμέλεια και τον Γιώργο Τσολάκη για τις υπέροχες μουσικές του επιλογές. Από εμένα, τον Δημήτρη Φαναριώτη, ανανεώνουμε τα ραντεβού μας για αύριο, ελάχιστα λεπτά μετά τις 10. Να είστε όλες και όλοι καλά.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Οικογένεια παραθεριστών από τη Μολδαβία είναι τα θύματα του πολύ νεκρού τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε το απόγευμα στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών Συθωνίας στη Χαλκιδική κοντά στη Μεταμόρφωση. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της προανάκρισης, το γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο που επέβαινε τετραμελής οικογένεια των Μολδαβών, με οδηγό τον 35χρονο πατέρα, συγκρούστηκε με τοπικά υποσυνθήκες που διαερευνώνται με βιτιοφόρο όχημα. Αποτέλεσμα της φοδρής σύγκρουσης ήταν να χάσει τη ζωή της 28χρονη σύζυγος του οδηγού και η 6 μηνών κόρη τους, ενώ ο 35χρονος οδηγός ανασύρθηκε από πυροσβέστες με βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και μεταφέρθηκε σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου υπέκυψε στα τραύματά του. Η μεγαλύτερη κόρη 7 ετών νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το τμήμα τροχέας Πολυγύρου. Νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν απόψε οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, όπως ανακοίνωσε το διοικητήριο που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής. Σε ενημέρωση της Σέντο μέσω X αναφέρεται ότι οι αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν δεύτερο γύρο επιθέσεων σήμερα εναντίον του Ιράν. Τα πλήγματα έχουν στόχο τα μέσα που χρησιμοποιεί ο Ιρανικός στρατός για να απειλήσει πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Δεν μου αρέσει να δίνω προθεσμίες, αλλά ξέρω καλά, ξέρω πώς πάει. Καλύτερα να αναφερθούν σωστά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους τι προθεσμία έχει το Ιράν προτού οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις αρχίσουν να βομβαρδίζουν γέφυρες. Την απόφαση της κυβέρνησης να εξαντλήσει την τετραετία και να οδηγεί στη χώρα σε εκλογές το 2027 επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, απορρίπτοντας τα σενάρια για πρόωρη προσφυγή στις κάλπες. Μιλώντας στο κανάλι One, ο κ. Μαρινάκης παρέπεψε στη σχετική τοποθέτηση του Πρωθυπουργού κατά την περιοδία του στη Βόρεια Εύβοια, υπογραμμίζοντας ότι η ακριβής ημερομηνία θα είναι μια Κυριακή του 2027. Στις φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρίνου αναμένεται να οδηγηθούν οι 2-42χρονοι που κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση της τραγωδίας στη Μαρφή, καθώς οι αρχές εκτίμησαν ότι θεωρούνται ύποπτοι τέλεση νέων αδικημάτων. Οι δύο κατηγορούμενοι παραμένουν στα κρατητήρια του 7ου ορόφου της Γαδά. Δεν προβλέπεται έκτακτη μεταγωγή τους, γεγονός που σημαίνει ότι αναμένεται να παραμείνουν στη Γαδά για τουλάχιστον ακόμα μια εβδομάδα. Παράλληλα, οι δικαστικές αρχές ζητούν να ταυτοποιηθεί ο αποστολέας του email, το οποίο περιλαμβάνεται στη δικογραφία και κατονομάζει πρόσωπα στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν. Συνάντησε αύριο του Δημάρχου Αθηναίων με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό και κατοίκους της Κυψέλης μετά τις καταγγελίες στο κατοίκο για ρογμές στα σπίτια τους από τα έργα του μετρό και την παρέμβαση εισαγγελέα. Ξεπέρασαν τους 4.800 οι νεκροί από τους δύο ισχυρούς σεισμούς που συγκλώνησαν τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε στη δημοσιότητα ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου Χόρχε Ροδρίγκες. Επίσης, 16.740 έχουν τραυματιστεί και 17.907 έχουν μείνει άστεγοι.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά ήθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις, βόρειοι άνεμοι έως 7 μποφόροι. Θερμοκρασία στρατική θα κυμαρθεί από 23 έως 37 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη 1. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η Ελπίδα Γεώργη Τζίκη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
2: Δηλώστε συμμετοχή στο 210 5200 680 και στο edasa.gr.

12:09 πρώτα λεπτά, συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8 αυτό το βράδυ της Πέμπτης, το ξημέρωμα της Πέμπτης, πιο βράδυ της Πέμπτης. Βράδυ της Τετάρτης, ξημέρωμα Πέμπτης, 16 Ιουλίου, ακόμα Ιούλιος είναι, παιδιά, κουράγιο. Ανεβαίνει και η θερμοκρασία, τι να κάνουμε, υπάρχουν και χειρότερα στη ζωή. Παναγιώτης Σταυρούλιας ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στην παρέα σας μέχρι το ακριβώς της ώρας. Viber έχουμε, Facebook έχουμε, μπορούμε να επικοινωνούμε. Ελπίζουμε να είστε καλά, γεροί, δυνατοί και αισιόδοξοι ότι όλα θα φτιάξουν. Το πότε δεν το ξέρω, μόλις το μάθω θα σας το πω. Πας να κάνεις μια εκπομπή ήρεμη και τα λοιπά και προκύπτουν διάφορα. Θα πεις τι περιμένεις, δηλαδή να μην γίνεται κάτι. Πάντα θα συμβαίνει κάτι. Θα ήταν ευχής έργων να συμβαίνει κάτι μεταξύ των οποίων κάτι που θα είναι ευχάριστο, να το πω. Δεν προκύπτει, παιδιά. Τουλάχιστον όπως το έχουμε στο νου μας. Έχουμε πάρα πολύ λυπηθεί και πάρα συλληπιθεί, είναι μια κουβέντα αυτό, έχουμε συγκλονιστεί με αυτή, τι γίνεται με τα τροχαία κάθε μέρα σε αυτή τη χώρα, τι γίνεται, παιδιά. Χθες το απόγευμα στη Χαλκιδική σκοτώθηκε μια γυναίκα 28 ετών μαζί με το μωρό της, 6 μηνών το μωρό, τραυματίστηκε ο πατέρας, τον μεταφέραν στο νοσοκομείο, συγκρούστηκε με βιτιοφόρο το αυτοκίνητό τους. Και πήγαν εκεί οι δυνάμεις πυροσβεστικής, απεγκλώβησαν σοβαρά τραυματισμένους τον πατέρα και το μεγαλύτερο παιδί της οικογένειας, ένα 7χρονο παιδάκι. Τους πήγαν στο νοσοκομείο, κάνανε κάρπα στο μωρό, γιατί η γυναίκα σκοτώθηκε. Δεν τα κατάφεραν και μετά από λίγες ώρες πέθανε και ο πατέρας. Και η κατάσταση του μεγαλύτερου παιδιού είναι λίγο καλύτερη και έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο και το παιδάκι το μεγάλο. Δηλαδή δεν ξέρω, πραγματικά. Δεν ξέρω, αλήθεια δεν ξέρω τι γίνεται. Είναι μια κατάσταση που δεν έχει... Δηλαδή αν βλέπεις, γιατί λες, η δουλειά μας είναι βέβαια να δω τι γίνεται, τι ειδήσεις υπάρχουν. Και μέσα σε όλα, όλα όσα συμβαίνουν τριγύρω μας, λίγο πιο κοντά μας, λίγο πιο μακριά μας, δεν έχει σημασία, σε όλα όσα συμβαίνουν, τροχαία, εντάξει, δεν ξέρω. Αυτή η έκφραση μου έχει γίνει μια εφιάλτης. Τι άλλο μας περιμένει, τι άλλο. Μου πεις, ωραία μας ξεκίνησες. Πώς να ξεκινήσω δηλαδή, τι να πω. Ό,τι και να πω, αυτά τα συλληπιτήρια και τα... Ναι, συλληπιτήρια, okay, ναι. Πάει η οικογένεια, ξεκληρίστηκε. Λοιπόν, έχουμε ζητήματα. Μα μου πείτε σιγά το νέο μας είπες τώρα, έχουμε ζητήματα, δεν το ξέρουμε. Το ξέρουμε, αλλά αυτά είπαμε θα συνεχιστούν. Για καιρό. Έχεις και εσύ τον καημό σου, πώς να μην τον έχεις τον καημό σου. Σε 7 λεπτά 2 γκολ, άσε με να χαρίσεις. Και μετά σου λέει, κάτι είπα εχθές και κάποιοι εισπεύσατε, που το ξέρεις. Που το ξέρω, παιδιά. Έλα, δεν έπαιζα στοίχημα. Δεν ξέρω να παίζω και στοίχημα. Δηλαδή με βάλεις να μου πεις παίξεις στοίχημα, δεν ξέρω. Αλλά τ' άλλο θα κάνω. Και τώρα ευελπιστούμε για την Ισπανία. Γαλλία θέλαμε δηλαδή, αφού γίνανε όλες αυτές οι εξελίξεις, αλλά δεν προέκυψε. Να κάνουμε. Λοιπόν, παιδιά, έχουμε τα θέματα μας, τα θέματα που αφορούν όλο τον κόσμο. Συνεχίζεται η κλιμακώνεται η ένταση. Συνεχίζονται οι εχθροπραξίες πάνω από το στενό του Ορμούζ. Και
Βγαίνει ο Τραμπ και λέει η Τεχεράνη αποζητά μια συμφωνία. Βγαίνει ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Δεν υπάρχει τέτοιος σχεδιασμός.

για το, πώς το λένε, και για την Ουκρανία. Εντάξει, πέρσι αυτά, τώρα τα φετινά που κυγόμαστε. Ρωτήθηκε από δημοσιογράφους και το είπε αυτό. Γιατί είχε πει, δεν θυμάστε που λέγαμε χθες, ότι θα βομβαρδίσει γέφυρες και ηλεκτροπαραγωγικές υποδομές. Λέει, δεν μου αρέσει να δίνω προθεσμίες, αλλά ξέρουν καλά, ξέρουν πώς πάει, καλύτερα να αναφερθούν σωστά. Άντε τώρα να μου πεις εσύ. Την επόμενη εβδομάδα, λέει, η νέη σειρά των ηλεκτροπαραγωγικών σταθμών, τι μεθεπόμενη, έχει μέλλον, θα πάρουν σειρά οι γέφυρες. Και τα πράγματα πάνε αληθινά άσχημα για αυτούς. Βομβαρδίσανε. Βομβαρδίσανε τα ξημερώματα, τα είδαμε εδώ, ήμασταν και τα βλέπαμε. Μία μισή ώρα το πρωί, μία μισή ώρα εννοώ σε διάρκεια χρονική των βομβαρδισμών, 90 λεπτά χθες το πρωί. Και το Ιράν προειδοποιεί ότι να διατηρήσει κλειστή την στρατηγική σημασία θαλάσσιο εδώ και εξετάζει σκληρότερα αντίπεινα. Στο μεταξύ εκτελεί και αντικαταστατικούς. Μην ξεχνιόμαστε και είμαστε. Ενώ συνήθως βομβαρδίζουν βράδυ, έγινε χθες, ξεκίνησαν να βομβαρδίζουν και ημέρα. Ο σκοπός είναι να περιοριστεί η ικανότητα της Τεχεράνης, λένε οι Αμερικανοί, που απειλεί την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Τέλος πάντων, χθες το πρωί βομβαρδίσανε παράκτια αμυντικά συστήματα, εγκαταστάσεις αποθήκευσης και εκτόξευσης πυράβλων κρούζ στο νησί Μεγάλο Τούμπ. Και η επιχείρηση, λέει, σηματοδοτεί νέα κλιμάκωση της Αμερικανικής στρατιωτικής εκστρατείας κατά του Ιράν. Το έχουμε καταλάβει. Οι Ιρανοί λένε ότι το Ορμούζ θα μείνει κλειστό και προειδοποίησαν κάθε πλοίο που θα επιχειρήσει να διέλθει χωρίς άδεια θα αντιμετωπίσει, λέει, συνέπειες. Έτσι, μέχρι να τερματιστούν, λέει, οι επιθετικές ενέργειες θα μείνουν κλειστά. Και άλλες περιφερειακές, λέει, οδοί εξαγωγής πετρελαίου ενδέχεται να αποτελέσουν στόχο. Το λένε οι φρουροί της Επανάστασης. Και επίσης ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, ο Γκαλιμπάφ, που είναι ο πρόεδρος του κοινοβουλίου τους, είπε ότι η Τεχεράνη πρέπει να συνεχίσει να υπερασπίζεται τον εαυτό της, παραμένοντας παράλληλα ανοιχτή σε διπλωματικές συνομιλίες. Τώρα αυτό το μετέδωσε το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο του Ιράν. Επίσης υποστήριξε τη διατήρηση, ο Γκαλιμπάφ, τη διατήρηση των Ιρανικών ρυθμίσεων στο στενό του Ορμούζ, οι οποίες, λέει, επιτρέπουν στο Ιράν να ελέγχει την πλωτή οδό. Και είπε, κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι προσπαθούν να αποδυναμώσουν τις Ιρανικές ρυθμίσεις μέσω της βίας. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Καταλαβαίνετε. Εκείνο το μνημόνιο κατανόησης, το θυμάστε που είχαν. Ναι, δεν. Γιατί ο Γκαλιμπάφ είπε ότι αν η Τεχεράνη δεν υποφελείται, λέει, από το μνημόνιο κατανόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν έχει κανένα λόγο να μένει σε μια τέτοια συμφωνία. Και επίσης κατηγόρησε ξανά τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι διατηρούν πάντα, λέει, μια αλαζονική νοοτροπία που δεν θα δεχθούν ποτέ και δεν θα δεχθούν ποτέ ένα ισχυρό Ιράν. Μακροσκελέστατη ανάρτησή του, η αλήθεια είναι. Μακροσκελέστατη όμως. Δηλαδή, πρώτη φορά ο Γκαλιμπάφ κάνει τέτοια δήλωση. Συνήθως κάνουν κάτι δηλώσεις οι Ιρανοί κτλ. Αυτή η δήλωση είναι, ναι. Τώρα τι θα γίνει. Πότε θα ξεκινήσουν, πότε θα, γιατί δεν είπε ο Τραμπ, όταν θα πω εγώ, λέει, θα ολοκληρωθούν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις, αφού βάζει και τη μεθεπόμενη εβδομάδα μέσα, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Έχουμε μπροστά μας μέλλον. Επίσης, για να μην έτσι έχουμε κενά, στη Βουλή των ΗΠΑ, οι αντιπρόσωποι, λέει, απέρριψαν μία τροπολογία για τη διακοπή της βοήθειας προς το Ισραήλ, παρά το γεγονός ότι οι μισοί δημοκρατικοί το υποστήριξαν. Και υπάρχει τώρα, λέει, μία αυξανόμενη ρήξη μεταξύ των προοδευτικών των ΗΠΑ και των συντηρητικών. 313 ψήφοι υπέρ, 104 κατά για να απορριφθεί το μέτρο. Και 103 δημοκρατικοί και ένας ρεπουμπλικανός το υποστήριξαν αυτό. Είναι, λέει, μια απότομη απόκληση από τα χρόνια κατά τα οποία ψηφίστηκαν νομοσχέδια που υποστήριζαν το Ισραήλ σχεδόν ομόφωνα. Οι δημοκρατικοί πιέζουν να τερματίσουν.

Πατήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες τη βοήθεια προς το Τελαβίβ, διότι έχουν και τις ενδιάμεσες εκλογές το Νοέμβριο, μην ξεχνιόμαστε. Οι μετριοπαθείς δημοκρατικοί προωθούν την αποστολή χρημάτων που θα χρησιμοποιούνται μόνο για αμυντικά όπλα. Ο Μάση είναι ένα δημοσιονομικό γεράκι που αντιτίθεται σε κάθε ξένη βοήθεια, αλλά είπε ότι πρέπει να ανταποκριθούν στο βαρύ φόρο αίματος στους αμάχους. Υπήρξαν, λέει, 70.000 θύματα στη Γάζα και δεν νομίζω ότι πρέπει να είμαστε μέρος αυτού, είπε ο βουλευτής. Είπε ο βουλευτής, ξαναλέω. Αυτή η τροπολογία θα απαγόρευε οποιαδήποτε χρηματοδότηση για το Ισραήλ και θα μπλόκαρε το νομοσχέδιο 3,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε ετήσια βοήθεια που στέλνει ο Ουάσιγκτον στο Ισραήλ. Και η ψηφοφορία, λέει, της Τετάρτης θα ήταν σε μεγάλο βαθμό συμβολική, ακόμη και αν η Βουλή είχε υποστηρίξει την τροπολογία. Για να γίνει νόμος θα πρέπει να περάσει από τη Γερουσία και να παρακάμψει ένα σχεδόν βέβαιο βέτο του Τραμπ, ο οποίος έχει κάνει την υποστήριξη προς το Ισραήλ κεντρικό κομμάτι της εξωτερικής του πολιτικής. Αλλά τώρα, λέει, η κριτική του Ισραήλ από τους πολιτικούς ηγέτες των ΗΠΑ σηματοδοτεί μια δραματική αλλαγή. Μίλησαν οι Αμερικανοί για 70.000 Παλαιστινίους. Η Χαμάς, λέει, που είχε μπει και είχε σκοτώσει τον Οκτώβριο του 23 1.200 άτομα, και ομοιρίες και τα ζήσαμε όλα αυτά, και βασανιστήρια και φυλακίσεις και ιστορίες. Μιλάνε για 73.000, λοιπόν, Παλαιστινίους νεκρούς, και επίσης για τη Γάζα, γιατί την ξεχνάμε, τα αφήνουμε πίσω αυτά, είναι ερείπια μεγάλο μέρος, και είναι σχεδόν 2 εκατομμύρια άνθρωποι εκεί, οι περισσότεροι από τους οποίους κάθε τρεις και λίγο εκτοπίζονται. Τώρα ζουν σε μια λωρίδα γης τόση δά, κατά μήκος της ακτής, κυρίως σε αυτοσχέδιες σκηνές ή κατεστραμμένα κτίρια. Αυτό είναι. Θα μου πεις, δεν θα γίνει η Ριβιέρα της Μεσανατολής. Εντάξει, βιάζεστε. Εδώ δεν βιάζονται αυτοί που πεθαίνουν από την πείνα, της αρρώστιας και το κρύο και τη ζέστη και... Μη βιάζεστε. Όλα θα γίνουν στην ώρα τους. Όποτε αποφασιστεί από ποιον... Εντάξει. Μια κουβέντα είναι. Είναι και 22. Έχω να ακούσω κάτι. Ας ακούσω μια μουσική, να πάρουμε έτσι μια ανάσα.

0: φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr
1: Earth News Radio 105,8.
2: Τώρα θα μιλήσουμε για λεφτά. Το Υπουργείο Εξωτερικών λέει των ΗΠΑ εγκρίνει πιθανή πώληση προηγμένων συστημάτων όπλων ακριβίας και σχετικού εξοπλισμού στη Σαουδική Αραβία για με εκτίμηση 1,96 δις δολάρια. Πόλεμος στο Ιράν. Τους πρώτους μήνες λέει του πολέμου ο Λευκός Οίκος είχε αποφύγει να μιλήσει για το κόστος της σύγκρουσης, παράτησε τον SPS. Στα τέλη Απριλίου, τέλος πάντων, άλλαξε στάση το Πεντάγωνο. Για πρώτη φορά έδωσε στη δημοσιότητα ένα νούμερο. Δήλωσε ο οικονομικός διευθυντής του Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ στο Κογκρέσο ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις είχαν κοστίσει περίπου 25 δις δολάρια μέχρι τις 30 Απριλίου. Μετά από δύο εβδομάδες, ο ίδιος αξιωματούχος αναθεώρησε το ποσό. Είπε ότι το κόστος της σύγκρουσης πλησιάζει τα 29 δισεκατομμύρια δολάρια. Τέλος πάντων, η δημοσιοποίηση των πρώτων οικονομικών στοιχείων από την έναρξη του πολέμου έγινε δεκτή με ικανοποίηση, αλλά μετά άρχισαν οι αντιδράσεις. Πολλοί δημοκρατικοί υποστήριξαν ότι οι εκτιμήσεις του Υπουργείου Άμυνας ήταν ύποπτες και μη ρεαλιστικά χαμηλές. Και βγαίνει το NBC News και δημοσιεύει κάτι. Λέει ότι το κόστος του πολέμου με το Ιράν ενδέχεται να είναι ακόμη και τριπλάσιο από την πρόσφατη εκτίμηση των περίπου 30 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Και αυτό δεν το λέει από μόνο του. Το δίκτυο το λέει επικαλούμενο τρεις πηγές που γνωρίζουν τις εσωτερικές εκτιμήσεις του Πενταγώνου. Σύμφωνα λοιπόν με αυτές τις πηγές, η εσωτερική εκτίμηση του Υπουργείου Άμυνας ανεβάζει το συνολικό κόστος στα 80 με 100 δισεκατομμύρια δολάρια. Εφόσον συνυπολογιστούν οι επισκευές στις κατεστραμμένες αμερικανικές βάσεις, η αντικατάσταση των κατεστραμμένων αεροσκαφών και η πλήρης αναπλήρωση των πυρομαχικών που χρησιμοποιήθηκαν. Πότε δημοσιεύτηκε το ρεπορτάζ? Δημοσιεύτηκε λίγο αφότου ο υπηρεσιακός οικονομικός ελεκτής του Πενταγώνου δήλωσε στη Γερουσία ότι δεν έχει στη διάθεσή του επικαιροποιημένα στοιχεία για το κόστος του πολέμου. Και όπως καταλαβαίνετε, αυτή η δήλωση έχει προκάλεσει αντιδράσεις πολλές. Ένας ανεξάρτητος βουλευτής γερουσιαστής από το Μέιν, ο Άγνους Κίνγκ, ο οποίος συμπαρατάσσεται με τους δημοκρατικούς, είπε ότι ο υπηρεσιακός οικονομικός ελεγκτής του Πενταγώνου όφελε να έχει να γνωρίζει τα τελευταία δεδομένα. Ακόμη και αν το ρεπορτάζ του NBC αναφέρει το ακριβές ποσό, αυτό λέει δεν αποκλείεται να μεγαλώσει ακόμη περισσότερο από τη στιγμή που ο πόλεμος συνεχίζεται κανονικά. Μνημόνια κατανόησης και θα δούμε τι θα κάνουμε και συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις και τα λοιπά. Συνεχίζει το πόλεμος. Έτσι. Αυτό είναι η μία πλευρά. Η άλλη πλευρά, για λεφτά μιλάμε πάντα, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν χθες από τον ΟΗΕ, λένε ότι το κόστος μιας υγιεινής διατροφής έχει αυξηθεί τα τελευταία 5 χρόνια κατά 25%. Τι σημαίνει αυτό? Ότι το 1 τρίτο του παγκόσμιου πληθυσμού δεν μπορεί να έχει πρόσβαση σε υγιεινή διατροφή. Το αυξημένο κόστος, λέει, των τροφίμων κάνει μια υγιεινή διατροφή να απαιτεί κατά μέσο όρο 4,28 δολάρια ισοτιμίας αγοραστικής δύναμης ανά άτομο την ημέρα. Αυτά αναγράφονται στην έκθεση του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ για την κατάσταση της επισιτιστικής καλημέρα ασφάλειας και της διατροφής στον κόσμο για φέτος. Με απλά λόγια, 2,69 δισεκατομμύρια άνθρωποι, σχεδόν ο ένας στους τρεις ανθρώπους στον κόσμο, εξακολουθούν να μην μπορούν να αντέξουν οικονομικά μια υγιεινή διατροφή. Αυτή η έκθεση θα παρουσιαστεί πλήρως στις 21 του μηνός στα κεντρικά γραφεία του το ΙΕ στη Νέα Υόρκη. Το κόστος, λέει, δεν κατανέμεται ισότιμα. Βασικά τρόφιμα όπως τα φασόλια και τα δημητριακά, για παράδειγμα, αντιπροσωπεύουν το 13% του κόστους μιας υγιεινής διατροφής. Τα ζωικά προϊόντα αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 30%. Τα φρούτα και τα λαχανικά το 16%. Επομένως, λέει, η πρόκληση δεν είναι να παράγουμε αρκετές θερμίδες, αλλά να κάνουμε τα πλούσια σε θρεπτικά συστατικά τρόφιμα πιο προσιτά. Και ότι η τοπική παραγωγή τροφίμων θα μειώσει σημαντικά το κόστος που σχετίζεται με μια υγιεινή διατροφή. Στην Αφρική, το κόστος θα μειωνόταν σχεδόν κατά 80% με τοπικά παραγόμενα τρόφιμα, έναντι ενός τυποποιημένου παγκόσμιου καλαθιού τροφίμων που υπάρχει ως βάση τώρα. Πρέπει, λέει, να ανακατευθυνθούν οι κρατικές επιδοτήσεις προς πιο πλούσια σε θρεπτικά συστατικά τρόφιμα από τα δημητριακά, όπως είναι το ρύζι και το σιτάρι. Και η επένδυση, λέει, σε τοπικές υποδομές και logistics θα μείωνε σημαντικά το κόστος. Το μέρος του κόσμου με το υψηλότερο κόστος ήταν η Λατινική Αμερική, η Καραϊβική. Πιθανώς λόγω της εμφάνισης στην εξαγωγή προϊόντων διατροφής αντί για τη δημιουργία αρκετών για τη μείωση των τοπικών τιμών. Με τι ενεργειακά μέσα θα τα κάνουν όλα αυτά, η Καραϊβική. Για του χρόνου τονίζονται ότι υπάρχουν δύο αβέβαιοι παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις τιμές των τροφίμων. Το κλείσιμο των στενών του ορμούς, το οποίο θα διαταράξει περαιτέρω την παγκόσμια προσφορά λιπασμάτων, και οι επιπτώσεις του πολύ ισχυρού καιρικού μοτίβου Ελνίνιο, το οποίο αναμένεται να κορυφωθεί προς το τέλος του 26 φέτος. Δηλαδή, ο κόσμος, πολλής κόσμος, δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε τροφές οι οποίες θεωρούνται θρεπτικές για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Γιατί εμείς ακούμε υγιεινή διατροφή και έχουμε στο νου μας, ξέρω εγώ τι έχουμε στο νου μας. Έχουμε να κάνουμε διατροφή για να βγούμε στις παραλίες ή να λειτουργήσουμε πιο υγιώς. Καμία σχέση. Βγαίνει ο ΙΕ και λέει: επιστητιστική κρίση, χτυπάει το καμπανάκι. Να το ξαναδιαβάσω. Κατά μέσο όρο 4,28. Εγώ είμαι πιο λάτσα τον ΟΗΕ. Θα πω 5 δολάρια το άτομο. Θα μου πεις, γιατί μου συγκρίνεις το κόστος του πολέμου με τις με το πόσο χρειάζεται ένας άνθρωπος την ημέρα για να έχει μια διατροφή υγιεινή. Έλατε, γιατί το συνδέω. Γιατί να το συνδέω, άραγε. Έτσι. Ποιος νοιάζεται? Είμαστε και πολλοί. Πώς θα αντέξει αυτός ο πλανήτης? Είναι και 35. Έχω ένα ωραίο τραγούδι. Για πάμε.

Τι ωραία η μουσική. Εξημερώνει τα ήθη και τα πλήθη, μη σας πω ενίοτε. Λοιπόν, πάμε στο άλλο μέτωπο της Ουκρανίας. Ο απερχόμενος Υπουργός Άμυνας είπε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας προχώρησαν χθες στη δοκιμή βαλιστικού πυράβλου εγχώριας κατασκευής. Αναθεωρήσαμε, λέει, ριζικά τις τεχνικές απαιτήσεις και πετύχαμε μέγιστη ακρίβεια. Μειώσαμε το κόστος κατά 30%. Η Ουκρανία θα ανέβει επίπεδο. Ο Φέντοροφ, έτσι είναι το όνομά του, Μιχαήλο Φέντοροφ, ανακοίνωσε την παραίτησή του λίγες μέρες μετά την απομάκρυνση της πρωθυπουργού Γιούλια Σβίριντέγκο στο πλαίσιο του ενασχηματισμού της κυβέρνησης από τον πρόεδρο Ζελένσκι. Έτσι, μάλιστα. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι είναι το εξής, ότι ήταν χθες στη Σερβία η πρόεδρος της Κομισιόν. Στη Σερβία, λέω, για να το πω, να το κάνω έκπληξη και το μαρτύρησα. Στο Κίεβο η πρόεδρος της Κομισιόν, η οποία είπε ότι είναι πεπισμένη ότι η 21η δέσμη των κυρώσεων εναντίον της Ρωσίας, όπως και οι προηγούμενες, θα εγκριθεί έστω και αν επιτεθούν κάποιοι συμβιβασμοί, διότι ανεβλήθη για τις 23 Ιουλίου μία ενδεχόμενη απόφαση για νέο πακέτο κυρώσεων, το 21ο κατά σειρά εναντίον της Μόσχας. Και προς το παρόν διατηρεί, λέει, μέχρι αυτή την ημερομηνία το πλαφόν στη τιμή του εξαγόμενου ρωσικού πετρελαίου, το οποίο έλεγε χθες, διότι δεν υπήρξε ομοφωνία μεταξύ των μονίμων αντιπροσώπων των χωρών στις Βρυξέλλες. Για μια εβδομάδα ανεβλήθηκε η απόφαση. Και λόγω της αναβολής αυτής, η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγκάστηκε επίσης να παρατείνει το πλαφόν στη τιμή του ρωσικού πετρελαίου, που είχε οριστεί στα 44 δολάρια. Ο στόχος του πλαφόν είναι να περιοριστούν τα έσοδα της Ρωσίας, από τα οποία χρηματοδοτείται ένα μεγάλο μέρος του πολέμου της στην Ουκρανία. Χωρίς αυτή την απόφαση, η τιμή του ρωσικού πετρελαίου, που επιτρέπεται να εξάγεται στο εξωτερικό, θα πλησίαζε τις διεθνείς τιμές που σήμερα κυμαίνονται πάνω από τα 80 δολάρια του βαρέλι, λόγω του πολέμου στο Ιράν. Πολλοί γύροι διαπραγματεύσεων, λέει, δεν οδήγησαν σε μια ομόφωνη απόφαση για τις κυρώσεις. Η Βουλγαρία, για παράδειγμα, αντιτίθεται στις κυρώσεις σε βάρος του Πατριάρχη της Μόσχας Κυρίλου. Και λένε διπλωματικές πηγές ότι ασκούνται πιέσεις ώστε να μην εφαρμοστεί η γενική απαγόρευση έκδοσης βίζας για όλους τους Ρώσους που συμμετείχαν στον πόλεμο στην Ουκρανία. Γι' αυτό είπε η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, είμαι πεπισμένη ότι όπως και οι προηγούμενες δέσμες μέτρων θα εγκριθεί κτλ. Υπάρχουν αντίθετες απόψεις. Όπως για παράδειγμα, η Σερβία, η οποία στη Σύνοδο Κορυφής Ουκρανίας Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης, στο Κίεβο, που ήταν και η Ούρσουλα, η Σερβία λοιπόν αρνήθηκε να υπογράψει την κοινή διακήρυξη με την οποία καταδικάζεται η ρωσική επιθετικότητα. Στη διακήρυξη συμμετέχονται στη Σύνοδο χώρες δεσμεύονται να συνεχίσουν την πολιτική, στρατιωτική και οικονομική στήριξη προς το Κίεβο, να αυξήσουν τις πιέσεις στη Ρωσία και να συνεργαστούν για την ανοικοδόμηση της χώρας που έχει πληγεί από τον πόλεμο. Υπέγραψαν λοιπόν, υπεγράφει αυτή η διακήρυξη. Ο Σέρβος πρόεδρος είπε ότι η Σερβία υποστηρίζει την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας, αλλά δεν την υπογράφει τη διακήρυξη, διότι έτσι υπερασπίζεται τα εθνικά συμφέροντα της Σερβίας, η οποία Σερβία αποφεύγει επιμόνως να καταδικάσει ανοιχτά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και αρνείται να εναρμονιστεί με την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να επιβάλλει κυρώσεις κατά της Μόσχας. Και να θυμίσουμε ότι η Σερβία ξεκίνησε συνταξιακές διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2014, αλλά δεν έκανε μεγάλη πρόοδο, ενώ από το 2021 η διαδικασία βρίσκεται σε τέλμα. Δεν έχει ανοίξει κανένα διαπραγματευτικό κεφάλαιο. Ναι. Αυτά συμβαίνουν. Αυτά συμβαίνουν στον κόσμο. Συμβαίνουν και άλλα, θα τα πούμε. Είναι και 46. Προλαβαίνω να ακούσω ένα τραγουδί. Προλαβαίνω. Πάμε παρακαλώ.

και 52, 12 συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8 αυτό το ξημέρωμα της 5ης 16 του Ιουλίου, παιδιά. Για την Ουκρανία λέγαμε, ναι. Οποιαδήποτε δύναμη σταλεί από τους συμμάχους της Ουκρανίας για να αναπτυχθεί στο εδαφός της σε περίπτωση που θα υπάρξει ειρηνευτική συμφωνία, σε περίπτωση, έτσι, θα είναι απαράδεκτη για τη Μόσχα, η οποία θα την αντιμετωπίσει ως απειλή. Μάλιστα. Η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, η κυρία Ζαχάροβα, είπε ότι αυτό, η αποστολή δηλαδή ξένων δυνάμεων, στρατιωτικών μονάδων από χώρες λεγόμενης συμμαχίας των προθήμων, θα ισοδυναμούσε de facto με ξένη επέμβαση και κλιμάκωση των απειλών. Και θα θεωρούσαμε τέτοιες μονάδες ως νόμιμους στρατιωτικούς στόχους. Μα είπαν στη Συμμαχία των Προθήμων ότι όταν, εφόσον και αν, λέω εγώ, τελειώσει ο πόλεμος, επέλθει μια συμφωνία, να το πω, κατάπαυση του πυρός, ας το πω και αυτό. Εφόσον, κάτσε να δούμε πότε και αν. Λοιπόν, επίσης έχουμε, για να το κλείσουμε τώρα με το τι γίνεται στον κόσμο, γιατί έχουμε και τα δικά μας την επόμενη ώρα, εδώ με τις φωτιές έχουμε ζητήματα, το ξέρετε, κάθε μέρα, και υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να ξεσπάσει πυρκαγιά, διότι είναι και το μελτεμάκι, δεν είναι που θα έχει σαραντάρια, το σαραντάρι θα το έχει, αλλά τέλος πάντων σου λέει να προσέχουμε. Που έχει σήμερα υψηλό κίνδυνο, μισό λεπτό, Κρήτη και νησιά Βορείου Αιγαίου. Κρήτη και νησιά Βορείου Αιγαίου, ξαναλέω. Να έχουμε, παιδιά, το νου μας, μην κάνουμε τώρα πάλι μαθήματα, δεν υπάρχει λόγος να λέμε από εδώ τι θα κάνετε. Ξέρετε πολύ καλά, προσέχετε. Πρωτοκαλεί συναγερμό στον Καναδά, επιδείνωση της ποιότητας του αέρα εξαιτίας των πυκνών καπνών. Στο Τορόντο, λέει, καλούν τους κατοίκους να μην βγαίνουν έξω όσο είναι δυνατόν, βέβαια. Διότι γέγεται το βορειοδυτικό Οντάριο, που έχει ως αποτέλεσμα, λέει, μια πολύ καλή ποιότητα αέρα και μια περιορισμένη ορατότητα. Να μην η ποιότητα αέρα δεν υπάρχει πια και η ορατότητα η περιορισμένη ισχύει. Οι συνθήκες δεν θα βελτιωθούν πριν από το πρωί της Παρασκευής. Μη βγαίνετε έξω, λέει. Το Μόντρεαλ επίσης είχε γνωρίσει ένα παρόμοιο φαινόμενο μικρότερης έντασης το πρωί της Τρίτης. Και η ποιότητα του αέρα στο Τορόντο ήταν χθες η χειρότερη μεταξύ μεγάλων πόλεων παγκοσμίως. Βλέπω εδώ φωτογραφίες, βλέπω βίντεο, σκοτίνιος ο ουρανός, προειδοποιήσεις για την υγεία κτλ. Και μια ελβετική εταιρεία τεχνολογίας, λέει, που αξιολογεί την ποιότητα του αέρα, είπε ότι το Τορόντο είναι στην πρώτη θέση του καταλόγου των πόλεων παγκοσμίως, ξεπερνώντας Κινσάσα, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Μεντάν στην Ινδονησία και το Δελχή στην Ινδία. Αυτά τα χαρούμενα. Λοιπόν, μουσικούλα, δελτίο και επανερχόμεθα.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν χθες βράδυ οι αμερικανικές δυνάμεις. Σύμφωνα με τη ΣΕΤΚΟΜ, τα πλήγματα είχαν στόχο μέσα που χρησιμοποιεί ο Ιρανικός στρατός για να απειλήσει πλοία που διέρχονται από το στενό του Ορμούς. Επίσης, αναφέρει ότι οι επιχειρήσεις διεξάγονται κατ' εντολή του Αμερικανού Προέδρου, καθιστώντας το Ιράν υπόλογο για τις απειλές εναντίον της ελεύθερης ναυσιπλοείας. Το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων μέχρι αναφέρει ότι ακούστηκαν εκρήξεις στην πόλη Αχβάζ κοντά στα σύνορα με το Ιράκ. Δεν μου αρέσει να δίνω προθεσμίες, αλλά ξέρουν καλά, καλύτερα να φερθούν σωστά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους τι προθεσμία έχει η Τεχεράνη προτού οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις αρχίσουν να βομβαρδίζουν γέφυρες. Η Τεχεράνη δεν έχει λόγο να τηρήσει τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες εφόσον δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντά της, δήλωσε ο επικεφαλής των διαπραγματευτών πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης των διαπραγματεύσεων. Η οικογένεια παραθεριστών από τη Μολδαβία είναι τα θύματα του πολύ νεκρού τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών Σιδωνίας στη Χαλκιδική κοντά στη Μεταμόρφωση. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, το γιο ταχύ επιβατικό αυτοκίνητο που επέβαινε η τετραμελής οικογένεια των Μολδαβών με οδηγό τον 35χρονο πατέρα συγκρούστηκε με τοπικά υποσυνθήκες που διερευνώνται με βιτιοφόρο. Αποτέλεσμα της φοδρής σύγκρουσης ήταν να χάσει τη ζωή της η 28χρονη σύζυγος του οδηγού και η 6 μηνών κόρη τους, ενώ ο 35χρονος ανασύρθηκε από πυροσβέστες με βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, μεταφέρθηκε σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου και υπέκυψε στα τραύματά του. Η μεγαλύτερη κόρη 7 ετών νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το τμήμα τροχέας Πολυγύρου. Την απόφαση της κυβέρνησης να εξαντλήσει την τετραετία και να οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές το 27, επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απορρίπτοντας τα σενάρια για πρόωρη προσφυγή στις κάλπες. Μιλώντας στο κανάλι One, ο κ. Μαρινάκης παρέπεμψε στη σχετική τοποθέτηση του Πρωθυπουργού κατά την περιοδία του στη Βόρεια Εύβοια, υπογραμμίζοντας ότι η ακριβή ημερομηνία θα είναι μια Κυριακή του 27. Ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος επανεντάχθηκε στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, και η Ρένα Δούρου είναι διεκδικητές της Προεδρίας του κόμματος στις εκλογές που θα διενεργηθούν το Σάββατο πριν από τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Ωστόσο, πηγές προσκύμενες στον κύριο Πολάκη ζητούν από τη Ρένα Δούρου να προχωρήσει σε υγειοθελή απόσυρση της υποψηφιότητάς της. Στις φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρίνου αναμένεται να οδηγηθούν οι δύο 42χρονοι που κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση της τραγωδίας της Μαρφίν, καθώς οι αρχές εκτίμησαν ότι θεωρούνται ύποπτοι τέλεσης νέων αδικημάτων. Οι δύο κατηγορούμενοι παραμένουν στα κρατητήρια του 7ου ορόφου της Γαδά, δεν προβλέπεται έκτακτη μεταγωγή τους, γεγονός που σημαίνει ότι αναμένεται να παραμείνουν εκεί για τουλάχιστον ακόμη μία εβδομάδα. Παράλληλα, οι δικαστικές αρχές ζητούν να ταυτοποιηθεί ο αποστολέας του email, το οποίο περιλαμβάνεται στη δικογραφία και κατονομάζει πρόσωπα στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν. Συνάντηση σήμερα του Δημάρχου Αθηναίων με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Δις Ελληνικό Μετρό και κατοίκους της Κυψέλης μετά τις καταγγελίες των κατοίκων για ρογμές στα σπίτια τους από τα έργα του μετρό και την παρέμβαση εισαγγελέα. Ξεπέρασαν τους 4.800 οι νεκροί από τους δύο ισχυρούς σεισμούς που συγκλώνησαν τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη και Βόρειο Αιγαίο.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, ανεμιβόρειο σε 7 μποφόρ, από 23 ως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 ως 35 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μην χαράξεις την πληγή, μην ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Earth News Radio 105,8.

Είναι 1 και 10 πρώτα λεπτά. Αυτό το ξημέρωμα τη 5η 16 Ιουλίου, συντονισμένη στο Earth News Radio 105,8. Όχι. Περίμενε, Νίκος Μαυριδόπουλος ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στη βαρέα σας μέχρι το ακριβώς της ώρας. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τη Σοφία, η οποία μας κάνει παρέα αυτήν την ώρα, και το Γιώργο που λέει ότι αν τα λεφτά αυτά που δίνουν για τους πολέμους τα δίνανε, λέει, στον κόσμο, η κατάσταση θα ήταν διαφορετική. Ουδέν ηλιθέστον ο τούτου. Αλλά σιγά τώρα μην καθίσει να ασχοληθεί. Τι τους νοιάζει? Τι του νοιάζει, εδώ είναι θυμάστε την ταινία «Πολλά τα λεφτά, Άρη». Ακριβώς, αφήστε το Άρη στην άκρη, «Πολλά τα λεφτά». Τώρα, αν πεινάνε κάποιοι, κοντεύουν τα 3 δις, κόσμος, εντάξει, τι πρέπει να γίνει δηλαδή? Δεν θα γίνονται πόλεμοι γιατί πεινάνε σε χώρες, σε διάφορες χώρες οι πολίτες? Τι να κάνουν? Κάτι πρέπει να γίνει και για αυτούς, αλλά σε δεύτερο χρόνο, δευτερευόντως. Λοιπόν, αυτή την ώρα που μιλάμε, έχουμε ανατολικά της Μπαντάρα Μπάς είχε 2 εκρήξεων. Το Μπαντάρα Μπάς είναι το μεγαλύτερο και κυριότερο λιμάνι του Ιράν. Το βομβαρδίζουν μέρες τώρα. Βομβαρδίζουν και τώρα. Επίσης έχουμε, τι άλλο έχουμε? Περιμένετε μισό λεπτό. Έχουμε και στη ΣΥΡΙΚ, είναι μια στρατηγική σημασίας πόλη που είναι κοντά απέναντι από τα στενά του Ορμούς. Βομβαρδίζουν και εκεί, εντάξει, για να μην ξεχνιόμαστε. Επίσης τι έχουμε? Ο εκπρόσωπος στρατού, λέει, του Ιράν, λέει ότι η συμμόρφωση των Ηνωμένων Πολιτειών με το Μνημόνιο Συνεργασίας και η εφαρμογή των Ιρανικών κανονισμών στο στενό του Ορμούς είναι ο μόνος τρόπος για να ανοίξει ξανά η εκπλωτή οδός. Καταλαβαίνετε. Επίσης, τι άλλο έχω? Μάλιστα. Λέγαμε για την Ουκρανία, το Κίεβο δέχεται επίθεση από βαλιστικούς πυράβλους. Και προειδοποιούν, τους στέλνουν στα καταφύγια τους ανθρώπους και τα λοιπά, και προειδοποιούν ότι έρχονται περισσότεροι, λέει, βαλιστικοί πύραυλοι, οπότε να πράξουν τα δέοντα. Αυτό που κάνουν εδώ και 4,5 χρόνια. Βαράνε σιρήνες και τρέχουν να κρυφτούν. Όσοι σκοτωθήκαν, σκοτωθήκαν. Τώρα σκοτωθούν κι άλλοι. Για να μην ξεχνιόμαστε. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τα δικά μας, παρακαλώ. Σήμερα στις 12 το μεσημέρι θα γίνει συνάντηση του Δημάρχου Αθηναίων με το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό, παρουσία εκπροσώπων κατοίκων, για τις επικίνδυνες ρογμές και βλάβες που παρουσιάστηκαν σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη, που βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες του Μετρό. Λένε οι πρώτες εκτιμήσεις ότι πρόκειται για τουλάχιστον 16 πολυκατοικίες και περισσότερα από 200 διαμερίσματα, και πολλοί έφυγαν από τους διαμένοντες. Οι άνθρωποι φοβούνται. Η Ελληνικό Μετρό λέει ότι οι εργασίες έχουν διακοπεί από τον περασμένο Μάιο για τεχνική διερεύνηση, και ότι σύμφωνα με τους έως τώρα ελέγχους, λέει, επαναλαμβάνω, η Ελληνική Μετρό, ότι σύμφωνα με τους έως τώρα ελέγχους δεν έχει διαπιστωθεί πρόβλημα στατικής επάρκειας στα κτίρια και οι ρηγματώσεις αποκαθίστανται με ευθύνη του αναδόχου. Βεβαίως, στο πλευρό των κατοίκων της Κυψέλης στάχθηκε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Αθηναίων. Ο Δήμαρχος, ο κ. Δούκας, είπε ότι οι υπηρεσίες του Δήμου θα απομακρύνουν από σήμερα τα μπάζα από την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα κάτω πετράλωνα. Έτσι, να δούμε τι θα υποθεί σήμερα στη συνάντηση. Γιατί δεν είναι τώρα να παίζουμε, έτσι, 16 πολυκατοικίες, διαμερίσματα δεκάδες, έτσι, οι άνθρωποι να έχουν την βεβαιότητα ότι όταν θα επιστρέψουν στα σπίτια τους, που ελπίζω να γίνει άμεσα ή τέλος πάντων πολύ σύντομα, θα είναι ασφαλής. Έτσι, αυτό είναι το ζητούμενο. Τα υπόλοιπα να είχαμε να λέγαμε. Καταλαβαίνετε τι γίνεται, παιδιά. Ψυχραιμία, λέει, χρειάζεται. Ψυχραιμία χρειάζεται όταν δεν είσαι εκεί. Όταν είσαι εκεί, τι ψυχραιμία? Εδώ, τέλος πάντων, γίνεται το οτιδήποτε, ένα κάτι. Χτυπάω ξύλο, αλλά εντάξει, αυτά τώρα είναι μαγκανίες.
ένα 2,7 που λέει ο λόγος, κάτι αντιλαμβάνεσαι, γιατί μπορεί εκείνη την ώρα να, ξέρω εγώ, να είσαι χαλαρός και τα λοιπά και πετάγεσαι, λες τι έγινε παιδιά. Φανταστείτε τώρα, έτσι. Η ζωή τους, η ζωή των ανθρώπων και η ασφάλειά τους είναι το πρωτεύον. Τα υπόλοιπα

Ρέντκομ είναι η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ. Υποστηρίζει, λέει, ότι ότι αμερικανικό αεροσκάφος έθεσε εκτός λειτουργίας το πλοίο. Εκτόξευσε πυράβλους Hellfire στο φουγάρο. Και το δεξαμενό πλοίο δεν συνεχίζει πλέον την πορεία του προς το Ιράν. Το πρώτο 24ωρο, εχθές δηλαδή, εφαρμογή των μέτρων, δύο εμπορικά πλοία συμμορφώθηκαν με τις οδηγίες και άλλαξαν πορεία. Ένα τρίτο, το οποίο δεν συμμορφώθηκε, ακινητοποιήθηκε. Και παραμένουν οι αμερικανικές δυνάμεις σε επαγρύπνηση, έτοιμες να διασφαλίσουν την πλήρη συμμόρφωση με τα μέτρα του ναυτικού αποκλεισμού. Επαναλαμβάνω, για να μην ξεχνιόμαστε, ότι είπαν οι Ιρανοί, αν συμμορφωθούν οι Αμερικάνοι θα ανοίξουν τα στενά. Οι Αμερικάνοι λέει, αν συμμορφωθούν οι Ιρανοί θα ανοίξουν τα στενά. Εντάξει, okay. Α, τι λέει, α παιδιά, υπάρχουν θέματα ζέοντα, δεν το συζητώ. Δεν το συζητώ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, θέλω να, λίγο να καταλαβαινόμαστε. Έχουμε σε εξέλιξη πολέμους, τα λοιπά και τα λοιπά. Ο Υπουργός Άμυνας, λέει, Υπουργό Πολέμου τον έχει πει με το όνομά του Τραμπ, τέλος πάντων ο Υπουργός Άμυνας, ο Αμερικανός, ανακοίνωσε χθες, τι πράγμα έχετε κατά νου, ότι ξεκινά, λέει, ένα νέο πρόγραμμα ελέγχου για ανεπάρκεια τεστοστερώνης μεταξύ των στρατευμάτων. Άκου τώρα, χαρακτηρίζοντας το απαραίτητο το πρόγραμμα αυτό για να τους επιτραπεί, λέει, να λειτουργούν με τον απόλυτο καλύτερο δυνατό τρόπο. Το καταλαβαίνετε. Οι εξετάσεις, λέει, θα γίνονται ετησίως στο πλαίσιο των απαιτούμενων ιατρικών εξετάσεων των ενόπλων δυνάμεων για άτομα ηλικίας 30 και άνω. Κάτω των 30 θα μπορούν να υποβληθούν εθελοντικά σε εξετάσεις. Και μάλιστα ανήρθησε και βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Χέξετ και είπε ότι η λήψη θεραπείας υποκατάστασης τεστοστερώνης θα είναι εθελοντική. Η κίνηση, λέει, αυτή έρχεται καθώς άλλοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ έχουν αρχίσει να υποστηρίζουν την ευκολότερη πρόσβαση των ανδρών σε θεραπείες υποκατάστασης τεστοστερώνης, αλλά το μήνυμα του Χέξεθ και άλλων συνδυάζει τη γνωστή επιστήμη για την ορμόνη με ευρύτερους και λιγότερο τεκμηριωμένους ισχυρισμούς. Ποιες συνθήκες επιδιώκει να αντιμετωπίσει, ερωτήθηκε ο Χέξεθ, με τη νέα αυτή πολιτική? Δυνατά, ανθεκτικά και ικανά στρατεύματα. Οι κακουχίες του σύγχρονου πεδίου μάχης απαιτούν μέγιστη ψυχολογική και ψυχική ετοιμότητα. Δεν περιγράφω άλλο που έλεγε ο καλός συνάδελφος. Αυτό. Για πάμε να ακούσουμε παρακαλώ το επόμενο.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr

Εδώ δεν ξέρουν αυτοί τι θα κάνουν. Θα σου πω εγώ από εδώ τι θα κάνουν εκεί. Δεν έχω ιδέα. Δηλαδή, καμιά φορά μπαίνουμε σε διάφορες αναρωτήσεις που μας λένε μήπως ξέρεις τι θα γίνει. Αμέ ξέρω. Αν μου αφήσετε χρόνο θα σας πω και λεπτομέρειες. Εδώ δεν γνωρίζουν ακόμα τι θα συμβεί. Δηλαδή πραγματικά όμως καμιά φορά εμείς εδώ που θέλω να ξέρετε, γιατί μην το πείτε όμως ότι το είπα, γιατί αν το πείτε θα το αρνηθώ. Έτσι. Εμείς εδώ έχουμε απευθείας ενημέρωση. Εμείς παίρνουν τηλέφωνο και μας λένε, ξέρετε, σήμερα θα γίνει αυτό. Το Σάββατο, γιατί ρωτάτε, θα γίνει το άλλο. Όχι, παιδιά. Και αυτοί πάνε συλλαφώντας, υποθέτω, από ό,τι φαίνεται. Πού να ξέρω. Πραγματικά όμως. Πραγματικά είναι η κατάσταση κάπως. Και επίσης επειδή διάβασα διάφορα και το είδα τώρα αναλυτικά την ανάρτηση του Μάσκ μαζί, δεν θυμόμαστε γιατί είμαστε και άνθρωποι, είναι και τόσα πολλά που γίνονται καθημερινά που να τα θυμάσαι όλα. Δεν είχε χαιρετήσει φασιστικά όταν είχε βγει και στην εξέδρα με άλλο κόσμο πριν 1,5 χρόνο σε εκλογές στην Αμερική, λάθος κάνω. Αυτό το Μάσκ δεν είναι, αυτός είναι ο ζάμπλουτος, ο τρισεκατομμυριούχος. Αυτό. Γιατί δεν αλλάξει 1,5 χρόνο, εδώ δεν αλλάζουν μια ζωή ολόκληρη άνθρωποι, θα αλλάξει αυτός 1 χρόνο. Και επίσης, κάτι που δεν μπορεί να του προσάψει κάποιος είναι ότι αλλάζει γνώμη συχνά. Έχει μια τοποθέτηση, θα έλεγα, την οποία υπερασπίζεται. Και στην δεδομένη στιγμή υπερασπίστηκε τη Λεπέν. Βέβαια το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων λέει, το μήνυμα λέει που ανήρτησε ο Μάσκ υπέρ της Λεπέν δεν θεωρείται αναξιολόγου. Γιάννη σου μιλάει ο Νίκος. Δεδομένου ότι ο Αμερικανός είναι κάτοχος των πανίσχυρων αλγόριθμων του μέσου κοινωνικής δικτύωσης X. Θα πεις είναι παρέμβαση, είναι. Αλλά η πρώτη είναι. Εγώ θυμάμαι και κάτι άλλες εκλογές που γίνανε σε κάποιες άλλες ευρωπαϊκές χώρες και πήρε το μέρος ανθρώπων που δεν θα έπρεπε. Κατά τη γνώμη τη δική μας. Κατά εκείνον θα έπρεπε. Σου λέει είναι η τελευταία ελπίδα της Γαλλίας. Είναι η γνώμη του. Εκείνος δεν υπερασπίζεται τη δημοκρατία, γιατί δεν είναι δημοκράτης κάποιος που χαιρετάει το Χίτλερ εκεί που είναι. Αλλά τέλος πάντων δημοκρατία έχουν και στη Γαλλία και στις ΗΠΑ, υποθέτω. Και στο πλαίσιο αυτό έκανε τη δήλωση. Δικαίωμά του είναι. Το θέμα είναι ποιος τον ακούει και ποιος τον ακολουθεί και τα λοιπά. Εκατομμύρια άνθρωποι τον ακολουθούν στο X και τα λοιπά, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εννοώ, έτσι. Τώρα τι θα κάνουμε, τι να σας πω. Πού να το ξέρω, το 27 είναι οι προεδρικές εκλογές στη Γαλλία, παιδιά. Έχουμε μέλλον ακόμα. Και είναι θέμα των Γάλλων. Ας πούμε, ο Υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας λέει αποδοκίμασε τον Αμερικανό δισεκατομμυριούχο, τρισεκατομμυριούχο, να τα λέμε αυτά. Καλώντας τον να επανεξετάσει την άποψή του. Σιγά μην την επανεξετάσει. Αυτή είναι η γνώμη του. Τέλος. Είναι και δεν είναι υποχρεωμένος ο καθένας τώρα κάποτε να παρακολουθεί την εξέλιξη δικαστική οποιασδήποτε υπόθεσης. Έχει μία συμπάθεια, την είπε, τέλος. Προχωράμε παρακάτω. Προχωρήστε κι εσείς, παρακαλώ. Μην ασχολείστε όμως. Είπε ο τρισεκατομμυριούχος. Λεφτά έχει. Αυτό δεν συνεπάγεται και άλλα πράγματα. Που έχουμε εμείς κατά νου. Εμείς έχουμε στο νου μας, εμείς εδώ που οι άνθρωποι που πιστεύουμε στην καλοσύνη των άλλων ανθρώπων, ότι όλοι, περισσότεροι τέλος πάντων, θα είναι με το καλό. Δεν είναι. Τι να κάνουμε τώρα, θα αλλάξουμε γνώμη. Τι είμαστε εδώ εμείς. Σχολείο είμαστε, να δίνουμε μαθήματα και σε ποιον, στο Μάσκ. Πας καλά. Money makes the world go round. Go round, go round. Χρόνια το έχει πει η τέχνη. Εμείς δεν το καταλαβαίνουμε. Είναι και 28. Έχω. Δεν έχω ένα τραγούδι. Ωραίο. Πάμε.

Υπάρχει ένα δημοσίευμα της Wall Street Journal που λέει ότι ο Τραμπ φαίνεται να κλείνει υπέρ της επέκτασης των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν μετά από διαδοχικές ενημερώσεις που έλαβε τις τελευταίες μέρες από κορυφαίους συνεργάτες του. Και βέβαια η Wall Street Journal δεν το λέει από μόνη της, κορυφαίοι αξιωματούχοι το ανέφεραν αυτό. Στο τραπέζι βρίσκονται σειρά στρατιωτικών επιλογών, μεταξύ των οποίων εντατικοποίηση των αεροπορικών επιδρομών, το έχει πει και ο ίδιος. Άλλο που δεν έχει πει όμως είναι η ανάπτυξη χερσαίων δυνάμεων για την κατάληψη ιρανικών νησιών κοντά στο στενό του Ορμούζ. Έχει ξαναυποθεί αυτό, αλλά εγκαταλείφθηκε η ιδέα. Τέλος πάντων, δεν ξέρω, η Wall Street Journal το λέει. Καθώς και ο βομβαρδισμός της οχυρωμένης εγκατάστασης Pixie Mountain, η οποία εκτιμάται ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιείται για μυστικές πυρηνικές δραστηριότητες. Okay. Εξετάζεται. Τώρα το χερσαίες δυνάμεις. Από την προηγούμενη φορά που το κουβεντιάζαμε και το διαβάζαμε και το βλέπαμε και τα λοιπά, είναι παρακινδυνευμένο. Αλλά τι να σας πω, για να το λέει η εφημερίδα, προφανώς έπεσε στο τραπέζι των, έτσι, των συνομιλιών. Των συνομιλιών των Αμερικανών, του Αμερικανού Προέδρου με τους συμβούλους του, έτσι. Τι θα γίνει, τι να σας πω. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι. Γιατί μου άρεσε η Μάρο Κοντού? Διότι ήταν μια γυναίκα υψηλής αισθητικής. Ήταν μια γυναίκα πανέμορφη. Δεν το συζητώ. Όποιος έχει μάτια βλέπει. Και οι ταινίες το αποδεικνύουν και τα λοιπά. Ήταν μια γυναίκα η οποία ήταν εξαιρετική ηθοποιός. Εντάξει, κωμωδίες της δεν το συζητώ. Και στα δραματικά της πολύ καλή. Μας άρεσε. Την παρακολουθούσαμε. Εγώ είμαι φίλος των γενικά των ηθογραφιών και των κωμωδιών. Αλλά μερικά έργα έτσι δραματικά άξιζε να τα βλέπεις. Η Μάρο Κοντού έπαιξε σε αρκετά από αυτά. Και επίσης ήταν μια γυναίκα η οποία ήταν πολύ προσγειωμένη. Δηλαδή στις συνεντεύξεις δεν άκουγες κορώνες. Θα πεις τι ανάγκη έχει μια γυναίκα με τέτοια καριέρα, είχε με τέτοια καριέρα να καθίσει και να πει εγώ. Δεν είχε ανάγκη. Ήταν αυτό που λέμε αριστοκράτησα, ρε παιδί μου. Άβρα αριστοκράτησας είχε. Άβρα αριστοκρατικότητας είχε. Και τη βοηθούσε και η εμφάνισή της. Δηλαδή έβλεπες, μπορούσες άνετα, αν δεν υπάρχουν, αν έκλεισε τη φωνή στις, της τηλεόρασης, να νομίζεις ότι παίζει σε ιταλική ταινία. Άνετα. Και με ρόλους συγκλονιστικούς. Δεν υπάρχει. Και δίπλα σε παρτενέρ, δίπλα σε ηθοποιούς σπουδαίους που άφησαν ιστορία, που έχουν αφήσει ιστορία. Και είχε πει και για το πώς μεγάλωσε και για το ότι πέρασε και για όλα τα σχετικά. Αλλά τέλος πάντων έχει αφήσει αποτύπωμα. Έχει αφήσει πώς να το πω, παιδί μου, αυτό που λέμε, όχι λιθαράκι, πολλά λιθαράκια σε αυτό το ψηφιδωτό που λέγεται τέχνη και ελληνικό σινεμά. Έχω την αίσθηση ότι μερικοί άνθρωποι 92, οκ, 102, 152, 202, μερικοί άνθρωποι στα μάτια μας δεν γερνούν ποτέ. Βοηθάει και το σινεμά. Βοηθάει και ότι βλέπουμε τις ταινίες και τις ξαναβλέπουμε και τις ξαναβλέπουμε. Έχουμε μάθει απ' έξω τους διαλόγους. Έχουμε μάθει απ' έξω τα βλέμματα. Έχουμε μάθει απ' έξω τις μούτες. Έχουμε μάθει απ' έξω τις κινήσεις. Αλλά δεν φεύγουν ποτέ. Ότι μένουν για πάντα εδώ. Αυτή την αίσθηση έχω. Και αυτή η γυναίκα η οποία έζησε για τη δουλειά της. Όχι μόνο βέβαια, έτσι. Αλλά της έδινε ζωή όλο αυτό το πράγμα. Μέχρι τελευταία έπεσε στην τηλεόραση.
δεν βρέθηκε, από ό,τι είδα και από ό,τι διάβασα και τα λοιπά, δεν βρέθηκε ένας άνθρωπος να πει μια κακή κουβέντα. Και είπαν όλοι το ίδιο πράγμα, όταν η κυρία με κάπα κεφαλαίο. Και εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο να αμφισβητήσουμε αυτό που λένε όλοι. Και επίσης διάβασα, γιατί πρέπει κάποιος να βρεθεί να πει κάτι άλλο από αυτό που λένε οι πολλοί, εννοείται, δεν το συζητούμε. Διάβασα λοιπόν, γιατί είχε κάνει επέμβαση στη μύτη της, της το είχε πει ο Δημήτρης Χόρν, ότι η μύτη σου είναι για δράμα ενώ εσύ είσαι κομέντια. Πρέπει να φτιάξει τη μύτη σου. Πήγε, την έφτιαξε. Δεν άλλαξε χαρακτηριστικά προσώπου, δηλαδή αν δεις το πριν και το μετά, δεν είναι, λες, κάτι έχει κάνει η μύτη. Δεν έπρεπε να έχει πειράξει τη μύτη της. Δεν έπρεπε. Σοβαρά, ρε παιδιά, τώρα. Δηλαδή ένας άνθρωπος έχει μια καριέρα 70 χρόνια. Μη σου πω και παραπάνω. Έχει μεγαλουργήσει. Έχει γράψει ιστορία στο θέατρο και στο σινεμά. Έχει αφήσει τις καλύτερες των εντυπώσεων και τις καλύτερες των αναμνήσεων με όλους όσους έχει συνεργαστεί. Και βγαίνουμε να βρούμε τι. Τι είναι, παιδιά. Τι. Και επίσης κάτι άλλο. Ξέρετε, είναι το μόνο εύκολο να καθόμαστε εμείς από το σπίτι μας και εσείς από το δικό σας και να κρίνουμε και να λέμε μα, ναι, γιατί. Δεν είναι κανείς υποχρεωμένος να, πώς το λένε, να συμπαθεί οποιονδήποτε. Αλλά στο θάνατο ενός ανθρώπου, κακίες, γιατί, τι δείχνετε, διαφορετικότητα, ότι είστε υπεράνω των άλλων. Στην εποχή μας διαφορετικότητα να είσαι, είναι να είσαι καλός άνθρωπος, όχι κακός. Είναι και 40, έχω τόσο μεγάλο τραγούδι, καλά και κάνω και το έχω, γιατί είναι Doors. Μ' αρέσουν οι Doors πάρα πολύ. Πάμε.

μιλήσω για ένα θέμα, γιατί τώρα είναι ευκαιρία που είναι καλοκαίρι και θα πάρετε και τις άδειές σας και θα ξεκουραστείτε. Εκτός από τα μπάνια, τα τσιπουράκια και τα ζεδάκια, να περάσουμε και από κανένα βιβλιοπωλείο. Όπου και αν πάτε, ένα βιβλιοπωλείο θα υπάρχει. Θα μου πεις, αν πάω σε ένα νησί που έχει 30 κατοίκους, υποθέτω δεν θα έχει βιβλιοπωλείο εκεί, οπότε δεν ξέρεις βέβαια. Αλλά χρειάζεται. Και όχι από αυτά τα παίρνω το βιβλίο και κάθομαι στην παραλία και λέω, α, κοίτα τώρα θα δείξω ότι διαβάζω. Έτσι, όχι έτσι. Κανονικά. Όπως διαβάζουμε, για να το θέλουμε κάτι να, έτσι, να μας να μάθουμε και να μας απορροφήσει και να μας εξητάρει. Υπάρχει ένα ζήτημα, γιατί κάποιες φορές διαβάζουμε ξανά και ξανά τα ίδια βιβλία. Και υπάρχει το ερώτημα, γιατί επιστρέφουμε στα ίδια αναγνώσματα. Και υπάρχει απάντηση σε αυτό, διότι οι ψυχολόγοι και νευροεπιστήμονες εξηγούν ότι η δεύτερη ανάγνωση μπορεί να αποκαλύψει όχι μόνο νέες λεπτομέρειες, αλλά και μια διαφορετική εκδοχή του εαυτού μας. Υπάρχουν βιβλία, λέει, τα οποία μας λένε πολλά για τον άνθρωπο που, το κρατά στα χέρια, που τα κρατούν στα χέρια τους οι άνθρωποι. Το εξώφυλλο έχει μαλακώσει, οι γωνίες έχουν φθαρεί. Μπορεί να υπάρχει κανένα λεκεδάκι, κακός, αλλά μπορεί, γιατί αυτή την περίπτωση. Είναι βιβλία που έχουν διαβαστεί 4-5 φορές. Ο Ρώσος συγγραφέας Βλαντίμιρ Ναμπάκοφ το διατύπωσε με ακρίβεια. Παραδόξως, λέει, ένα βιβλίο δεν διαβάζεται πραγματικά την πρώτη φορά, διαβάζεται όταν το ξαναδιαβάζουμε. Αυτό το έλεγε στους φοιτητές του στο Πανεπιστήμιο Κορνέλ, σε διαλέξεις που αργότερα εκδόθηκαν με το τίτλο Lectures on Literature. Η Σουηδή συγγραφέας Σέλμα Λάγκερφελτ, που έγινε πρωτίστως γνωστή για το συγκινητικό παραμύθι της «Το θαυμαστό ταξίδι» του Νίλς Χόλγκερσον, το οποίο και της χάρισε το Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1909, ήταν η πρώτη γυναίκα που έλαβε αυτή τη διάκριση, κατάφερε κάτι. Κατάφερε σε εκατομμύρια ανθρώπους να τους πείσει ότι αυτό το βιβλίο αξίζει να διαβαστεί και να ξαναδιαβαστεί. Και είναι, λέει, πολύ πρακτική η εξήγηση αυτή του να διαβάζουμε, να επαναλαμβάνουμε την ανάγνωση ενός βιβλίου. Την πρώτη φορά που διαβάζουμε, ο εγκέφαλος είναι απορροφημένος από την προσπάθεια να παρακολουθήσει την πλοκή, να καταλάβει τι συμβαίνει και να συνδέσει τα γεγονότα. Και η περιέργεια για την εξέλιξη της ιστορίας καταλαμβάνει σχεδόν όλη την προσοχή μας. Στη δεύτερη ή τρίτη ανάγνωση, όταν η πλοκή πια είναι γνωστή, δεν είναι ένιγμα, μπορούμε να δούμε το έργο διαφορετικά. Να παρατηρήσουμε πώς είναι χτισμένο. Να αξιολογήσουμε το ύφος, τη γλώσσα, τις λεπτομέρειες, τις επιλογές του συγγραφέα. Όπως κοιτάζει κάποιος έναν πίνακα ζωγραφικής, χωρίς να αποσπάται από το τι θα συμβεί μετά. Όπως και ένα καλό αστυνομικό μυθιστόρημα, λέει, αξίζει να ξαναδιαβαστεί. Διότι γνωρίζουμε τον ένοχο, έτσι, Butler did it, και αρχίζει να φαίνεται η πραγματική βιεξιοτεχνία του συγγραφέα. Υπάρχουν διάφορες μελέτες που λένε ότι οι άνθρωποι δεν ξαναδιαβάζουν ένα βιβλίο επειδή έχουν ξεχάσει την ιστορία του, αλλά επιστρέφουν γιατί έχουν αλλάξει οι ίδιοι και ο τρόπος που αντιλαμβάνονται το βιβλίο. Ένα μυθιστόρημα που διαβάζουμε στα 20 μας δεν είναι το ίδιο όταν το ξαναδιαβάσουμε στα 40. Δεν άλλαξαν οι λέξεις του, ίδιες είναι, αλλά έχουμε αλλάξει εμείς. Με έναν τρόπο, το βιβλίο λειτουργεί σαν σταθερό σημείο αναφοράς που μας επιτρέπει να συγκρίνουμε το σημερινό εαυτό μας με εκείνο που ήμασταν κάποτε. Το πιο συνηθισμένο επιχείρημα εναντίον της επαναλαμβανόμενης ανάγνωσης είναι ότι όταν γνωρίζουμε ήδη την κατάληξη, χάνεται η χαρά της ανάγνωσης. Ξέρω το τέλος, γιατί να το δω το έργο. Ξέρω το τέλος, γιατί να διαβάσω το βιβλίο. Ορισμένες έρευνες, λέει, δείχνουν το αντίθετο. Δύο ψυχολόγοι ζήτησαν από συμμετέχοντες να διαβάσουν τις ίδιες ιστορίες. Στη μία ομάδα τους είπαν το τέλος από εξ αρχής. Η άλλη το αγνοούσε. Όσοι γνώριζαν ήδη την κατάληξη, δήλωσαν ότι απόλαυσαν περισσότερο την ανάγνωση.
Όταν ο αναγνώστης λέει δεν αγωνιά για το τι θα συμβεί στη συνέχεια, μπορεί να στρέψει την προσοχή του σε όσα διαφορετικά θα περνούσαν απαρατήρητα. Το ίδιο συμβαίνει όταν ξαναβλέπουμε την αγαπημένη μας ταινία. Ξαφνικά αντιλαμβανόμαστε μία φράση ή μία σκηνή που από την αρχή αποκαλύπτει διακριτικά το τέλος, αλλά μας έχει ξεφύγει. Το ίδιο ισχύει και για τα βιβλία. Και όσο καλύτερα είναι γραμμένα τα βιβλία, τόσο περισσότερες τέτοιες λεπτομέρειες αποκαλύπτονται σε κάθε ανάγνωση. Να μπούμε στη διαδικασία ότι ο εγκέφαλος ανταμείβει την επιστροφή. Να πούμε ότι συνδέουμε το κείμενο που διαβάζουμε και ξαναδιαβάζουμε με τις εμπειρίες μας, κάνουμε συσχετισμούς, εξάγουμε συμπεράσματα και σκεφτόμαστε σε βάθος. Διότι ο τρόπος με τον οποίο διαβάζουμε σήμερα στις οθόνες, γρήγορα και αποτελεσματικά, αποσπασματικά, αποδυναμώνει αυτήν την ικανότητα. Όταν επιστρέφουμε, λέει, σε ένα βιβλίο που έχουμε ήδη διαβάσει, δεν μας απασχολεί πλέον η εξέλιξη, είμαστε ελεύθεροι να εστιάσουμε στις λεπτομέρειες. Και αυτός είναι ο πραγματικός λόγος που αξίζει να επιστρέψουμε σε ένα βιβλίο. Δεν αλλάζουμε τις σελίδες του. Μπορεί να αλλάξουμε εμείς. Ισχύει για όλους? Δεν το ξέρω. Μπορεί να ισχύει για τους περισσότερους. Μπορεί να ισχύει για τους λιγότερους. Αλλά έχει ενδιαφέρον και για τα βιβλία και για τις ταινίες, έτσι, να επιστρέφουμε σε αυτό που ήδη ξέρουμε, να δούμε τη λεπτομέρεια και να εκτιμήσουμε περισσότερο τον συγγραφέα ή τον σκηνοθέτη ή τον ηθοποιό ή... Λοιπόν, να διαβάζουμε, καλόν είναι, έστω και περιστασιακά, να διαβάζουμε όμως και να παίρνουμε στα χέρια μας το χαρτάκι, παιδιά, το χαρτάκι. Εντάξει η τεχνολογία, εντάξει τα κινητά, εντάξει τα τάμπλετ, εντάξει τα, όλα αυτά, εντάξει είναι. Να κάνουμε, να πάμε κόντρα εμείς στην πρόοδο. Αλλά η αίσθηση του χαρτιού, η αίσθηση του και η μυρωδιά του είναι άλλη ιστορία. Τώρα είναι ευκαιρία το καλοκαίρι να μπούμε σε τέτοιες διαδικασίες. Σας φιλώ, σας περιμένω αύριο μετά το δελτίο στις 12 εδώ στο Earth News Radio 105,8. Να έχουμε, ελπίζουμε, ένα ήρεμο βράδυ. Όσοι μπορείτε, όμορφο και ενδιαφέρον.

0: birds were echoing. A midnight summer dream. Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν εξαπολύουν οι ΗΠΑ. Σύμφωνα με την Gendom, τα πλήγματα έχουν στόχο τα μέσα που χρησιμοποιεί ο Ιρανικός στρατός για να απειλήσει πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Εκρήξεις ακούγονται στην Μπαντάρα Μπάς, στη Σιρίκ και στην πόλη Αχβάζ, κοντά στα σύνορα με το Ιράκ. «Δεν μου αρέσει να δίνω προθεσμίες, αλλά ξέρουν καλά, ξέρουν πώς πάει. Καλύτερα να φερθούν σωστά», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους τι προθεσμία έχει το Ιράν προτού οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις αρχίσουν να βομβαρδίζουν γέφυρες. Η Τεχεράνη δεν έχει λόγο να τηρήσει τη συμφωνία με τη ΣΥΠΑ εφόσον δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντά της, δήλωσε ο επικεφαλής των διαπραγματευτών, πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχάμεντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης των διαπραγματεύσεων. Η οικογένεια τουριστών από τη Μολδαβία είναι τα θύματα του χθεσινού πολύ νεκρού τροχαίου δυστυχήματος στη Χαλκιδική. Σύμφωνα με την αστυνομία, από τη σφοδρή σύγκρουση του αυτοκινήτου στο οποίο επέβαινε η τετραμελής οικογένεια με βιτιοφόρο όχημα, έχασαν τη ζωή τους οι γονείς και το 6 μηνών βρέφος τους. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται το δεύτερο παιδί. Ο 44χρονος οδηγός του βιτιοφόρου οδηγήθηκε στο τμήμα τροχέας Πολυγύρου. Την προσήλωση της κυβέρνησης στην εξάντληση της τετραετίας επανέλαβε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, τοποθετώντας τις κάλπες το 2027. Σε συνέντευξή του στο κανάλι One χαρακτήρισε την ακρίβεια ως το μεγαλύτερο πρόβλημα των οικοκυριών, υποστηρίζοντας ότι η αντιμετώπιση της περνά μέσα από την αύξηση των εισοδημάτων, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων φορολογικών ελαφρύνσεων στη ΔΕΘ. Ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος επανεντάχθηκε στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και η Ρένα Δούρου, είναι οι διεκδικητές της Προεδρίας του κόμματος στις εκλογές που θα διενεργηθούν το Σάββατο πριν από τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Ωστόσο, πηγές προσκύμενες στον Παύλο Πολάκη ζητούν από τη Ρένα Δούρου να προχωρήσει σε οικειοθελή απόσυρση της υποψηφιότητάς της. Στις φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρίνου αναμένεται να οδηγηθούν οι δύο 42χρονοι που κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση της τραγωδίας στη Μαρφίν, καθώς οι αρχές εκτίμησαν ότι θεωρούνται ύποπτοι τέλεσης νέων αδικημάτων. Οι δύο κατηγορούμενοι παραμένουν στο κρατητήριο του 7ου ορόφου της Γαδά. Δεν προβλέπεται έκτακτη μεταγωγή τους, γεγονός που σημαίνει ότι αναμένεται να παραμείνουν στη Γαδά για τουλάχιστον ακόμη μία εβδομάδα. Παράλληλα, οι δικαστικές αρχές ζητούν να ταυτοποιηθεί ο αποστολέας του email, το οποίο περιλαμβάνεται στη δικογραφία και κατονομάζει πρόσωπα στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν. Συνάντηση σήμερα του Δημάρχου Αθηναίων με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό και κατοίκους της Κυψέλης, μετά τις καταγγελίες τους για ρογμές στα σπίτια τους από τα έργα του Μετρό και την παρέμβαση εισαγγελέα. Νέα ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους αυτή την ώρα στο Κίεβο. Ο δήμαρχος της πόλης ανέφερε μέσω Telegram ότι αποθηκευτικός χώρος σε δυτικό προάστιο της πόλης επλήγει από την επίθεση. Παράλληλα, συντρίμια έπεσαν στην περιοχή στην απέναντι όχθη του ποταμού Δνίπερου. Ξεπέρασαν τους 4.800 οι νεκροί από τους δύο ισχυρούς σεισμούς που συγκλώνησαν τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς για σήμερα σε Κρήτη και νησιά της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Πέμπτη η Έμι προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Από 23 έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
0: Earth News Radio 105,8.

Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα, μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους. Ξημέρωμα Πέμπτης, 16 του μηνού. Ο κύριος Νίκος Μαυριδόπουλος είναι στα πλήχτρα μαζί μας. 210-6009-604 και 605 το τηλέφωνο της εκπομπής. Λοιπόν, σιγά σιγά να ξεκινήσουμε. Με τι? Με Ελενίτσα. Δεν φυλακίζομαι.

Λοιπόν, καλημέρα κύριε Γιάννη. Πώς φαίνεται ότι είναι ο Μαυριδόπουλος στα πλήχτρα? Μάλλον δεν φαίνεται, ακούγεται. Καλημέρα κύριε Γιάννη, σε όλη τη ραδιοπαρέα. Καλή εκπομπή, αφιερωμένο το επόμενο σε όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια, λέει η φίλη μας η Ρούλα. Καλημέρα κύριε Γιάννη, αφιερώνω σε όλους τους ακροατές, στο Βασίλη, στο Γιάννη που έχασε, λέει η Αγγλία, ο Μιχάλης από την εξωτική Παιάνια. Να σε καλά φίλε μου, το επόμενο πολύ ευχαρίστως. Καλημέρα κύριε Γιάννη, Θανάσης από το Άρη Μεσσηνίας. Αφιερώνω το επόμενο τραγούδι στον Κώστα στο Ήλιον και σε όλη τη ραδιοπαρέα. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο φίλος μας. Λοιπόν, και μετά την Ελενίτσα τι έχουμε? Στράτο, θάνατος ο χωρισμός.

Λοιπόν, καλή εκπομπή, Γιάννη, λέει, και σε όλη την παρέα φύγαμε. Θεός ο Στράτος, σιγά που δεν θα έγραφες κάτι για τον Διονυσίου. Λοιπόν, λέει φίλη μας η Μάχη από την Τίνο, τι έχουμε για τη συνέχεια. Καλά τα λέει η Λίτσα εδώ, πολύ δεν θέλει ο άνθρωπος να την ακούσει.

Λοιπόν, την καλημέρα μου στον καλό φίλο τον Ιωσήφ τον Καλαμαράκη, ο οποίος έχει γενέθλια, χρόνια του πολλά. Τον ακούτε καθημερινά στο... τι ώρα έχει, 8 με 10 στο Real. Λοιπόν, σολάρι εκεί μαζί με την Κάτσου κάθε μέρα. Λοιπόν, για πάμε παρακάτω. Τι έχουμε, Λίτσα, το βλέμμα σου το καθαρό. Μετά τη Λίτσα, συγγνώμη, Γιάννης Πάριος, το βλέμμα σου το καθαρό αίμο. Έλα.

καλημέρα και στον καλό φίλο τον Νίκο τον Μανώλη, ο οποίος και αυτός έχει γενέθλια. Α, βλέπω εδώ τον 56ο, να είναι καλά, με υγεία. Τελευταία τον άφησα στα επίσημα, δεν ξέρω τώρα που είναι. Προφανώς κάπου εκεί γυρίζει. Αυτόν τον ξέρω πάνω από 30 χρόνια. Ήτανε μαζί με τον Πάνο του Παναγιωτόπουλου. Λοιπόν, για πάμε.

0: Λοιπόν, Πασχάλης Θερζής, δεν έχει κόλαση οι φωτιές. Όμως πρέπει να πάμε μέχρι το Μαυριδόπουλο. Κάτι για μας, έλα Νικό.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα κύριε Γιάννη, ο συνονόματος από το Μαρουσάκι αφιερώνει σε όλη τη ραδιοπαρέα και ειδικότερα στο Μιχάλη, το Βασίλη που μας ακούνε στη μαγευτική παιανία. Μιχάλη, λέει, με σύστηση σημαίες σήμερα. Προφανώς πάει για το ποδόσφαιρο αυτό. Δεν ξέρω, αλλά μάλλον υποθέτω. Τι έχουμε για τη συνέχεια, Λίτσα, το παρελθόν μου είναι αυτό.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Ψαθημάρης είναι ο Γιάννης Ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

0: Κύριε Τερζή, κύριε Τερζή.
1: Πού είσαι, δεν σε βλέπω.
0: Εδώ, κοιτάξτε. Θα μας το πείτε κάποια στιγμή το «Έχω μια αγάπη», καπέλα.
1: Βεβαίως.
0: Το λέμε τώρα επί τόπου.
1: Επί τόπου.
0: Θα ζω στο μικρόφωνο μου. Δεν έχει προετοιμαστεί. Αυτή είναι η μουσική. Δικό σας. Έχω.

και θα μας κλείσει την ώρα ένα τραγούδι που αρέσει στο Μαυριδόπουλο και το αφιερώνω η φίλη μου η Εύα η Κανέλη αυτές τις ώρες. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά μέσα από το Earth News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα, έρχεται ο Ρισβάς για δελτίο ειδήσεων.

ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν εξαπολύουν οι ΗΠΑ. Εκρήξεις ακούονται στην Μπαντάρα Μπάς, στη Σιρίκ και στις νότιες πόλεις Αχβάζ και Τσομπαχάρ, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης. Στο Αχβάζ πύραυλοι έπληξαν την περιοχή γύρω από νοσοκομείο που φιλοξενεί και περιθάλπει παιδιά με καρκίνο και το οποίο εκενώθηκε προσωρινά. Σύμφωνα με το Κέντομ, τα πλήγματα έχουν στόχο τα μέσα που χρησιμοποιεί ο Ιρανικός στρατός